0: παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
13: Ύστερα όπως μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
14: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
15: Απολύτως.
14: Τις κάλψες.
16: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας.
17: Είσαι κομμουνιστής?
18: Όχι.
17: Είσαι αριστερός?
18: Όχι.
17: Είσαι δεξιός?
18: Όχι.
17: Είσαι κέντρο?
18: Όχι.
17: Είσαι ΠΑΚ?
18: Όχι.
17: Είσαι ΔΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
18: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
17: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
18: Όχι.
17: Ήταν όμως ο παππούς σου?
18: Όχι.
19: Έχετε ώρα?
18: Όχι.

0: Είμεθα οι άνθρωποι των λόγων. Είμεθα οι άνθρωποι των έργων.
1: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της έκτακτου, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
2: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
3: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
2: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
1: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
4: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
5: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
6: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
7: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
8: Παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει κανένα ψέμα.
5: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
6: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
9: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
10: Γιατί δεν την πάτε ρε παιδιά στην Πλατανιά, στο μευτήριο?
11: Στο μευτήριο που φτιάξε ο Μαυρογιαλούρας.
10: Α, για σταθείτε ρε παιδιά. Ως εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρνατε πριν και με το δίκιο σας τα σούρνατε, αλλά να πούμε και του στραβού το δίκιο το μευτήριο έγινε. Είναι στην Πλατανιά, δεν έγινε. όχι καγακά. Πριν που είχατε δίκιο μαζί του τα ρίχναμε τα φάσκελα. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε.
12: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
10: Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν στα καλύδες?
13: Πού το βρήκες αυτό το φρούτο?
14: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
15: Όχι, Ζανσάκη, εγώ κατάλαβες πνίγομαι σε δουλειά εδώ, δε...
14: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
15: Βαίνομαι?
14: Βαίνομαι.
15: Ας να βαίνομαι, τι μαριάζει μας, Ζανσάκη.
16: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.
7: Η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, είναι ο εγγυητής της δημοκρατικής ομαλότητας.

0: Με τη βοήθεια της Κρήτης θα είμαι κυβερνήτης, φίλες και φίλοι.
1: Μονάχα έτσι, αγαπητοί μου συμπολίτες, το νησί μας θα δει προκοπή. Λίγο νερό μου, ρε Βασίλ. Όταν λέγω στείλουμε στην πολύ το παιδί του λαού.
2: Θέμα Ζήμενς.
3: Βεβαίως και υπάρχει σκάνδαλο, Ζήμενς.
2: Βεβαίως και υπάρχει. Όταν υπάρχει μια εκκρεμής υπόθεση στη δικαιοσύνη με παραπάνω από 60 κατηγορούμενους για μίζες από την εταιρεία, βεβαίως και υπάρχει σκάνδαλο, Ζήμενς.
4: Καλώ στην καινούργια πελατεία μας.
5: Εγώ δεν είμαι πελατεία, είμαι ο Λούλης.
4: Και τι θέλετε, κύριε Λούλη?
6: Ζήτησα από την εταιρεία Siemens αποκλειστικά και μόνο μία διευκόλυνση πληρωμής, έτσι ώστε ο εξοπλισμός αυτός να εξοφληθεί πλήρως.
7: Τι γίνεται εδώ? Τι το κάναμε το μαγαζί, Μποστάνη?
6: Επαναλαμβάνω, αν και είναι προφανές, ότι όλα τα τιμολόγια εκδόθηκαν στο όνομά μου προσωπικά και όλα τα τιμολόγια έχουν εξοφληθεί αποκλειστικά και μόνο από εμένα.
7: Τσάκο. 10, 20, 30, 40, 50. Ναι, γεια.
6: Εγώ θα ζητήσω για τις επιχειρήσεις. Φέρτε τα λεφτά σας πίσω. Εγώ αυτά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα τα αξιοποιήσω στην συντριπτική τους πλειοψηφία για να μειώσω φόρους και σε ένα μικρό κομμάτι για να στηρίξω το ελάχιστο κειμένο εισόδημα.
7: Είσαι κομμουνιστής?
4: Όχι.
7: Είσαι αριστεράς?
4: Όχι.
0: Σας θέλω λοιπόν μαζί μου να ξαναφέρουμε την Ελλάδα στο κέντρο της Ευρώπης, για την Ελλάδα που μας αξίζει. Σας θέλω μαζί να δημιουργήσουμε το δικό σας αύριο. Το αύριο της νέας γενιάς, το αύριο της Ελλάδος μας.
7: Δεν έχω γιο Λεβέντρε Βασίλη, ε? Αλλά θα μου πεις κι αλλού έμοιαζε.
4: Βέβαια, ίδιο σημάδι.
8: Το μνημόνιο, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνω ότι η έννοια της Τρόικα δεν υπάρχει πια.
9: Για να μπορέσεις να κάνεις αυτά. Αν φύγεις και πας σε ένα άλλο νόμισμα, δραχμή όπως ονομαστεί, δεν λύνεις το πρόβλημα αυτό. Η έξοδος από την ευρωζώνη δεν σου λέει αντίθετα, μπορεί να χειροτερέψει και θα χειροτερέψει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά πολύ και το βιωτικό επίπεδο του λαού και το πρόβλημα της ανεργίας και βεβαίως θα είναι σε ισχύ όλα αυτά τα μέτρα που υπάρχουν.

0: Τα έχει,
1: τι να μου απαντήσει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να κάνουμε αυτό.
2: Εδώ θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Λέω για τα τελευταία χρόνια που θυμόμαστε, να μπει σε αυτό το κομμάτι που λέγεται σχροκέρδια και να καθαρίσει την Κόπρο του Αυγή. Δεν το κάνει κανένα.
3: Κακός.
1: Γιατί δεν το κάνει, σας πω απλά. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις υπηρετούν το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, τις πολυεθνικές και όλα τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του καπιταλισμού.
4: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Αυτό κάνουν οι κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα παγίως.
5: Όσοι έχετε κυβερνήσει, έχετε μερίδιο ευθύνης.
1: Αντί να πούνε τότε οι επιτροπές αυτές, οι περιβόητες που έχετε ανταγωνισμό της πλάκας όλοι.
5: Είμαστε όρθιοι.
1: Να πούνε, κοιτάξτε παιδιά, η εταιρεία του κυρίου Γεωργού.
0: Τι υποτιμάτε και λέτε έτσι.
1: Πολύ τις υποτιμάω.
6: Κάτω από τον πάτο. Απόπατος.
1: Πάρα πολύ τις υποτιμάω γιατί δεν λειτουργεί. Μένα μου έτσι μ' αρέσει. Τι έχουμε.
0: Καλά κάνετε
1: και
0: το λέτε, αλλά δεν είναι ωραίο οι αρχές του κράτους της χώρας μας να τις αμφισβητούμε.
1: Άσερε. Κάνουν τη δουλειά τους σωστά οι αρχές. Γιατί αυτή η αρχή για την οποία μιλάω εγώ τώρα θα έπρεπε στη συγκεκριμένη εταιρεία να τους απαγορεύσει τη εισαγωγή κάθε προϊόντος που διαθέτει.
7: Ωραία, την προκαλεί στην τύχη σου τώρα.
0: Τα στοιχεία να τα στείλουμε στην
1: Ευρωπαϊκή
0: Ένωση.
1: Τι να μου απαντήσει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να κάνουμε αυτό.
8: Το γράφουμε όλο αυτό.
1: Έχετε ψυχή να τους πείτε τραβάτε φύγετε από εδώ πατέρες.
9: Η απάντηση είναι όχι.
1: Πουλάει αυτό το προϊόν λοιπόν 10 δραχμές η συγκεκριμένη εταιρεία στη Σουηδία. Και στην Ελλάδα το πουλάει 1100. Έχουμε ξεφτυλιστεί παγκοσμίως, κλέβει ναι ή όχι. Φύγει από εδώ για 6 μήνες. Δεν θα έρχεσαι να πουλάς στην Ελλάδα ρε απατεώνα, τίποτα.
10: Στάρε δικαί μου, για στο στόμα σου να πούμε.
1: Δεν σας ενοχλεί αυτό.
11: Και μια ερώτηση σε αυτό. Γιατί όταν πιάνεις ένα πρατήριο που κλέβει ή νοθεύει, το κλείνεις και του παίρνεις το αφημί. Και μια πολυεθνική που κλέβει, αποτελεσματικά τη βάζεις ένα ποσοστό, ένα της χιλής του κέρδους.

0: Μνημονίου τι σημαίνει?
1: Παράταση της κοινωνικής δυστυχίας σημαίνει.
0: Και μας προετοιμάζουν επίσης για νέα μνημόνια. Δεν έχει σημασία πώς θα το ονομάσουν στο μέλλον.
1: Οι φίλες και φίλοι, αν ξεφύγουμε από την προπαγάνδα, από αυτούς τους κακότεχνους θεατρινισμούς του μεγάλου Μαξίμου και των συνεργατών, η αλήθεια είναι μία. Η Τρόικα δεν ήρθε για να εξασφαλίσει ότι θα πάρουν πίσω οι δανειστές τα λεφτά τους, όπως θέλουν να πιστέψουν. Η Τρόικα ήρθε για να εξασφαλίσει ότι η δήθεν έκτακτη βαρβαρότητα θα παγιωθεί ως μόνιμο καθεστώς για δεκαετίες. Στόχος τους δεν είναι τα δανεικά. Στόχος τους είναι τα αεροδρόμια, στόχος τους είναι τα λιμάνια, στόχος τους είναι η ενέργεια, στόχος τους είναι οι τηλεπικοινωνίες, στόχος τους είναι ο δημόσιος πλούτος, ό,τι υπόσχεται μεγάλο κέρδος, στόχος τους είναι η ίδια η χώρα. Αυτό πρέπει να κατανοήσουν. Η χώρα θέλει να μετατρέψουν σε απικία χρέους, με διαλυμένη κοινωνία, διαλυμένες αντιστάσεις, διαλυμένη θέληση, διαλυμένες σχέσεις, να μετατρέψουν τους εργαζόμενους σε φτηνό ανασφάλιστο εργατικό δυναμικό, να καταστρέψουν τους μικρομεσαίους, να συρρυκνώσουν το κοινωνικό κράτος και να βγάλουν από τη μύγα ξύγκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος δεν βλέπει αυτή την πραγματικότητα κατάφατσα, δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει σε αυτή τη χώρα. Διότι θα μου πει κάποιος καλοπροαίρετος, μα δεν βλέπεις ότι η Τρόικα και εκείνοι που την υποστηρίζουν είναι πράγματι πολύ σκληροί? Ναι, το βλέπω, είναι σκληροί, όντως. Μα δεν βλέπεις ότι είναι ανάλγητη? Ναι, είναι ανάλγητη. Μα δεν βλέπεις ότι δεν τους ενδιαφέρει για την παραγόμενη δυστυχία στον τόπο και αδιαφορούν? Ναι, αδιαφορούν. Το ερώτημα είναι...
2: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
3: Κοτζιά. Αντιθέτως, βγήκα για να του δώσω στην ελληνική αντιπροσωπεία, βεβαίως, της οποίας ηγείται ο κ. Κοτζιάς, να τους δώσω και ένα επιχείρημα σημαντικό στη διαπραγμάτευση που κάνουν. Δηλαδή, όταν μιλάνε για μακεδονική γλώσσα, μη δεχθούν να λένε οι Σκοπιανοί τη γλώσσα τους μακεδονική, διότι αυτή είναι μια βουλγαροσερβική γλώσσα, ένα ιδίωμα βουλγαροσερβικό, το οποίο δεν μπορείς να το πεις μακεδονική και να το συγχαίεις με την ελληνική. Γιατί το κάνουν? Το κάνουν γιατί η γλώσσα είναι ταυτότητα. Επομένως, όταν πούν μακεδονική γλώσσα, λένε και μακεδονικό έθνος κλπ. Λοιπόν, μπορούν να το πούν έτσι γλωσσολογικά και έτσι το κατατάσσουν οι γλωσσολόγοι. Οι γλωσσολόγοι κατατάσσουν τη γλώσσα των Σκοπίων στην βουλγαρική ενότητα, γιατί εκεί ανήκει.

Ιερομαρτύρων Δονάτου, Θεοφίλου, Θεοδότου και Θεοδόρου, μαρτύρων Κυπρίλης και Αρώας, Λουκίας και Απολωνίου, αναγράφεται στο εορτολόγιο σήμερα.

Ο ήλιος ανέτειλε 6 και 7 πρώτα λεπτά. 9 λεπτά πριν τις 9 θα έχουμε την δύση του ηλίου.

Ξεκινήσαμε 6 και κάτι, θα είμαστε μαζί μέχρι φυσικά και τις 9. Και σήμερα Θεού θέλοντος και την αυριανή ημέρα, αύριο. Καλημέρα από το Μετρόπολης 95,5. Καλημέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Καλημέρα από την Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ στην πραγματική Μακεδονία, έτσι, όχι στην άλλη την ψεύτικη. Με πολλά και σπουδαία γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Μέσα στο διάβα των ετών της ανθρωπότητας.

Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φυσικά δεν ξεχνάτε ότι τα στέλνετε στο Κουρσάρος ΜΑΚ. Επαναλαμβάνω, Κουρσάρος ΜΑΚ. Στο διαδίκτυο, στο Facebook, στο Messenger.

Το 1776, σαν σήμερα, είχαμε την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δηλαδή η ιδρυτική διακήρυξη. Αυτή θεωρείται και η πράξη ίδρυσης του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αφού εν έτη 1776, σαν σήμερα, ανεξαρτητοποιήθηκαν 13 πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά κολλήθηκαν κι άλλες με το ζόρι. Και μετά κολλήθηκαν κι άλλες με το ζόρι εκτός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και δεν ξέρω αν έρχεται η σειρά μας. Εν τω μεταξύ, το 1884, σαν σήμερα, διορίστηκε το άγαλμα της ελευθερίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τους Γάλλους. Και το τονίζω, το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα σας πω για ποιο λόγο, γιατί συνήθως λέμε η Αμερική. Η Αμερική όμως δεν είναι χώρα, η Αμερική είναι Ήπειρος.

Εν έτη 2004, σαν σήμερα, καλά εντάξει τώρα τι καθόμαστε και λέμε, τι μέρα και αυτή ρε παιδιά, εντάξει τι μέρα και αυτή τώρα, τελικός Euro 2004. 1-0 η Ελλάδα την Πορτογαλία, τη διοργανώτρια χώρα. 57ο λεπτό με κεφαλιά ο Άγγελος Χαριστέας. Μετά αντέξαμε και πήραμε το ευρωπαϊκό. Τώρα όταν αμελούμε χάνουμε ακόμα και στο μπάσκετ από τη Ρουμανία, έτσι. Διότι έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να τον υποτιμάς τον άλλον. Εν τω μεταξύ, επειδή έλεγα για το άγαλμα της ελευθερίας, το άγαλμα της ελευθερίας είχε κλείσει μετά τις επιθέσεις του 2001 στους δίδυμους πύργους και σαν σήμερα εν έτη 2009 ξανά άνοιξε. Και μια άλλη είδηση, το 2012 ανακοινώθηκε από το ΣΕΡΝ η ανακάλυψη σωματιδίων που σχετίζονται με το μποζόνιο του Χίνκς στο μεγάλο επιταχυντή αδρονίων. Εντάξει, δεν έχουμε καταλάβει και πολλά πράγματα τώρα, αλλά συνέβη και αυτό. Αυτά τα σαν σήμερα, έτσι, γιατί έχουμε και καιρό. Άμα δεν έχουμε καιρό, τι έχουμε, αρχή της εκπομπής και μάλιστα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, έτσι, να σας πω ότι κάτι μπόρες, κάτι βροχές, κάτι καταιγίδες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Καταρχήν, το μεσημεράκι μετά θα συννεφιάζει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και στην Πελοπόννησο βλέπω μπόρες, βροχές και καταιγίδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πλην του νότιο-ανατολικού Αιγαίου, και στην Κρήτη το απογευματάκι κάποιες μπόρες, κάποιες καταιγίδες, έτσι, ως όλη την Ελλάδα δηλαδή. Κάπως έτσι θα πάει η σημερινή ημέρα, πιο ήπια θα είναι η αυριανή και καλύτερα τα πράγματα για μας εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη που ακούσαμε θα βρέξει, θα... μπορεί να ρίξει και εδώ το μπόρες, να ρίξει καταιγίδες, να συννεφιάσει, παιδιά, τίποτε από όλα αυτά. Και επειδή έλεγα για τη Θεσσαλονίκη, να σας πω ότι 5:20 η θερμοκρασία ήταν στην ανατολική πλευρά της πόλης, 25 βαθμοί σε Κελσίου. Τώρα είναι γύρω στους 26 βαθμοί στο κέντρο της πόλης σε κάποιες περιοχές. Εκεί που οι πολυκατοικίες έτσι είναι ζεστές και η άσφαλτος επίσης, είναι 27 βαθμοί. Το μεσημέρι θα έχουμε 36 βαθμούς Κελσίου. Υπιότερες οι θερμοκρασίες αύριο, μικρότερες και το πρωί και το μεσημέρι, γύρω στους 2-3 βαθμούς τουλάχιστον χαμηλότερες, και έτσι θα πάμε μέχρι και την Τρίτη. Μετά δεν ξέρω, δεν βλέπω, ο χάρτης είναι μέχρι εδώ. Ο καιρός στο μοναστήρι θα είναι καθαρός, ουρανός αστραπές δεν αφοβάται. Εκεί η θερμοκρασία θα είναι στους 29 βαθμούς σε Κελσίου. Γενικά στα Βαλκάνια αυτές είναι οι θερμοκρασίες τον τελευταίο καιρό. Δεν μας έφαγε αυτή η μεγάλη ζέστη που έφαγε άλλες χώρες της Ευρώπης και μάλιστα θεωρήθηκε έκπληξη. Και σκοπή. Στο Αργυρόκαστρο θα έχουμε λίγες συννεφιές, εκεί η θερμοκρασία θα είναι μεγαλύτερη, θα φτάσει και τους 34 βαθμούς το μεσημέρι. Ενώ στην Κύπρο, στην Αμόχωστο, οι θερμοκρασίες είναι λογικές, μπορούμε να πούμε, για αυτή την εποχή. Ίσως και λίγο παραπάνω σήμερα η θερμοκρασία στην Αμόχωστο, ηλιοφάνεια παντού καταρχάς, λίγα συννεφάκια το πρωί. Και έτσι θα πάει ολόκληρη την εβδομάδα με θερμοκρασίες το μεσημέρι που θα φτάνουν σήμερα, αύριο και μεθαύριο και τους 36 βαθμούς Κελσίου, και από την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά θα πέσουν και εκεί 2-3 βαθμούς χαμηλότερα, και το πρωί οι θερμοκρασίες στην Κύπρο είναι πιο υψηλές φυσικά από εδώ. Σήμερα ας πούμε βλέπω πρωί στην Αμόχωστο είχαν 29 βαθμούς σε Κελσίου. Λες Κύπρο, λες Αμόχωστος, και από πέσω το τραγούδι πέφτει ο στίχος «Ο Ελλήνων χώρα». Τι δεν καταλαβαίνετε. Όλα τυχαία είναι.

βγάζεις. Και όλοι χειροκροτάνε από κάτω. Και τραγουδάνε όλοι μαζί. Τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Φοβερά πράγματα. Φοβερά, φοβερά.

Κύριε, εσείς που κάνατε το πατριωτικό σας έτσι καθήκον, θα πρέπει, γνωρίζετε, νομίζω ότι το γνωρίζετε, συμπόνια δεν υπάρχει με τη λαϊκή βούρκουση, έτσι, βούρκωση να το πω καλύτερα. Όποιος μονοπολεί το όνομα διεκδικεί και το έδαφος, όποιος παραδίδει όνομα χάνει κομμάτι της ιστορίας του. Και όταν δεν αποφασίζει ο ελληνικός λαός για τέτοια θέματα, η μειοψηφία δεν αρκεί. 1100 χρόνια μετά το Μέγα Αλέξανδρο έφτασαν οι Σκοπιανοί εδώ, αλλά φαίνεται κάποιοι όταν κάναμε στο σχολείο αυτά τα μαθήματα, αυτοί κάναν κοπάνα.

0: Να τελειώσουμε λίγο, παιδιά, με τα του καιρού για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να πάμε μετά στην επικαιρότητα του σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε και τη σημερινή ημέρα. Όλοι ρίχνουν τα βέλη τους, τα λογίδριά τους, την ειδησιογραφία πάνω σε δημοσκοπήσεις και εκλογές, αλλά ως λαός έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να επιληθούν. Πάμε λοιπόν να δούμε αν έχουμε ανέμους σήμερα, διότι αρκετοί που μας ακούτε θα ταξιδέψετε και από τις θάλασσες. Αυτή την ώρα που μιλάμε στο Ιόνιο τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Υπάρχει βοριαδάκι, δεν ξεπερνάει πουθενά τα 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο τα ίδια πράγματα, πριν της νότιο-ανατολικής περιοχής του Αιγαίου, όπου εκεί τα μποφόρ είναι και μέχρι και 6 φτάνουν αυτήν την ώρα. Και να πούμε ότι κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα σήμερα, ενώ αύριο θα έχουμε μεγαλύτερη φουρτούνα στο τρικυμία στο Αιγαίο, που σε κάποιες περιπτώσεις θα φτάσει ενδεχομένως στις Κυκλάδες και τα 7 μποφόρ. Από πλευράς τώρα έτσι γενικά θερμοκρασιών, να πούμε ότι το μεσημέρι η Φλόρινα θα έχει 26 βαθμούς Κελσίου, όσους βαθμούς θα έχει πάνω ψηλά το Δηδημότυχο, στο Τριεθνές, 34 με 35 θα χτυπήσει εκεί στην περιοχή μεταξύ Σερών και Δράμας, όλη η Δυτική Ελλάδα 34 βαθμούς Κελσίου μέχρι και 33 τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, 33 η Πάτρα, 28 βαθμούς η Τρίπολη, 32, 33, 34 ανάλογα με την περιοχή στον Κάμπο, στη Λάρισα, στην Θεσσαλία. Για να δούμε εδώ 32, βλέπω στην Αθήνα εκεί γύρω 32, 33 βαθμούς στην πρωτεύουσα, ως δηλαδή θερμοκρασία θα έχουμε και στα νησιά του Αιγαίου, τόσο στις Κυκλάδες όσο και στα Δωδεκάνησα. Ενδεικτικά αναφέρω το μεσημέρι σήμερα στο Καστελόριζο θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου, αύριο θα έχουμε 34. Περίπου εκεί και οι θερμοκρασίες στην Κρήτη, αυτά και από πλευράς θερμοκρασιών, διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμεθα εντός ολίγου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30, μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Αρκετά μηνύματα δεν κατέβηκαν όλα. Μια στιγμή λίγο να κατεβάσουμε όλα τα μηνύματα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά την εκπομπή από τις 6:30 και μετά, όπως συμβαίνει συνήθως. Στο μεταξύ, ο Στάθης ο Παπαδόπουλος την καλημέρα του από τα σύνορα της Ουκρανίας μου γράφει. Πού βρέθηκες εκεί? Χάλια λέει ο καιρός εδώ. Ο Λευτέρης ο Ράπτης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη στέλνει την καλημέρα του. Η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου από τα Γρεβενά είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης με το μεγάλο του μήνυμα. Καλημέρα Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες, απανταχού, χρόνια πολλά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τη σημερινή μέρα θα τη θυμόμαστε γιατί πήραμε το ευρώ το 2004 και έπειτα η γη βράζει από κάτω μας με τον καύσωνα που έρχεται τις επόμενες ημέρες. Μήπως θα μας στείλει κάποιο χειρότερο μήνυμα και μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έρχονται τα μεγάλα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης. Σημάδι το θεωρεί αυτό ο φίλος μας ο Τάσος. Επεισόδιο με Τούρκους λέει στο Αιγαίο. ΝΑΤΟ εναντίον Ρωσίας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και τα λέμε την Κυριακή από ένα αληθινό πατριώτη πόντιο, τον φίλο μας τον Τάσο. Τάσο, εντάξει, αυτά τα λέμε πόσα χρόνια, αλλά για να δούμε, γιατί να μην ξεχνάμε έτσι, εντάξει, στην Ευρώπη είμαστε, η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ασχολείται με άλλα πράγματα, βαρέθηκε αυτούς τους πολέμους, γιατί λες και ξέρει όλος ο κόσμος που θα καταλήξουν. Έχω δυο αυτιά, πόνα μόνα. Θα καταλήξουν στην εκμετάλλευση κάποιων λαών, Ρώσος, Πολωνός, αφού οι μεγάλοι συνήθως συνονοούνται μεταξύ τους πριν την οποιαδήποτε ενέργεια. Υπάρχει κάποιο μυστικό. Ο Αναστάσιος ο Χατζήλας, καλημέρα αδερφέ Απόστολε, καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Απόστολε. Πάλι οι διαχειριστές της δουλείας χρησιμοποιούν από τη Θεσσαλονίκη το παρακράτος της τρομοκρατίας και της δολοφονίας, παίρνοντας το φόβο και την παραπλάνηση στο λαό μας για να σωθούν.
1: Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά.
0: Η Ζηνοβία, η Ελευθεριάδου, καλημέρα σε εκείνους που μας αγαπούν όπως είμαστε, σε εκείνους που απλώνουν πάντα το χέρι τους, σε εκείνους που είναι πάντα εκεί χωρίς δικαιολογίες και γιατί. Η φίλη μου η Λίτσα Γιαντσούδη από την Καλαμαριά, 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε τώρα εδώ στην Καλαμαριά. Ο φίλος μου Γιάννης από το Μανχάιμ, καλημέρα, αγωνιστικό χαιρετισμό. Και ένας άλλος φίλος μας Γιάννης από την Ελευθερούπολη είναι εδώ, είναι μαζί μας με τη δική του αγωνιστική καλημέρα. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω λίγο αργότερα. Γιατί πάντοτε υπάρχουν και μυστικά, έτσι, οπότε τι να κάνω, διαβάζω και εγώ πρώτα τα μηνύματα ορισμένων που δεν τους γνωρίζω, παραδείγματος χάρη ως φίλους στο διαδίκτυο, και έπειτα τα αναφέρω, έτσι, και λογικό δεν είναι δηλαδή.

Οι Φαρσέρ την έπεσαν στον Θάνο τον Τόκο, το σύμβολο του Πρωθυπουργού. Κυβερνοεπιθέσεις, παγίδες, τώρα έρευνες. Και φυσικά αυτά που είπε ο κύριος Ντόκος για τις εκλογές, ότι σε λίγους μήνες, λέει, θα έχουμε εκλογή. Οπότε εδώ και αρκετές ώρες ο Αντώνης άργησε να γρηγορεί. Από την άλλη έχουμε την Τουρκία, η οποία διαμαρτύρεται, λέει, γιατί οι Έλληνες τα νησιά τους συνεχώς τα στρατικοποιούν, και τι τους νοιάζει αυτούς, δικά μας δεν είναι τα νησιά, δικά τους είναι.

Εν τω μεταξύ είχαμε και μία είδηση η οποία βέβαια δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Πολλά για F-35 με τις αναγγελίες και προαναγγελίες Τραμπ. Βέβαια χρησιμοποιούν διάφορες λέξεις όπως τα ειδησιογραφικά, με συγχωρείτε, πρακτορία, όπως πιθανή επιστροφή της Τουρκίας σε πρόγραμμα F-35 κτλ. Και από την άλλη δεν ξέρω ποιος είναι το μεγάλο πρόβλημα για τη διεθνή κοινότητα. Γι' αυτό κατηγορεί το Ισραήλ την Τουρκία και η Τουρκία το Ισραήλ.

0: Τώρα αυτά θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα, θα τα συζητήσουμε και θα έχουμε μαζί μας από τις 7.30 μέχρι τις 8.30 και τον Δημήτρη τον Καλέτζη και τον Γιώργο τον Λαζαρίδη, οπότε θα επισέλθουμε σε ολόκληρο το φάσμα νομικό και γεωπολιτικό με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και συμβαίνουν στη χώρα μας.
1: Δώσ' μου χέρι να πιαστώ.
0: Εδώ μεταξύ είχαμε και άλλα θέματα στην Τουρκία, τα οποία εντάξει δεν περνάνε έτσι εύκολα στην ειδησιογραφία. Βγήκε μια μεταφράστρια του FBI και είπε ότι υπάρχει ένας εμφύλιος στη ΜΙΤ. Υπάρχουν διαρροές, φωτιά και καταγγελίες για δίκτυο ναρκωτικών στην Τουρκία. Δίκτυο ναρκωτικών στην Τουρκία, έτσι. Ποιος τα πίστευε αυτά τώρα, καλά σοβαρά μιλάμε. Γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδί μου, πού, στην Τουρκία, τι λέτε τώρα. Στο μεταξύ η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αλλάζει κατεύθυνση. Το λαθρομεταναστευτικό ήδη έχει αρχίσει να εκδικείται. Οι μιζαδόρικες εθνικές πολιτικές, όπως δείχνει, θα φέρουν αποτέλεσμα ή αποτελέσματα εκδίκησης. Η στροφή δεν θα είναι απλά πολιτική σκοπιμότητα, αλλά θα είναι εθνική ύπαρξη. Διότι, ως γνωστόν, η ιστορία είναι εκδικητική για αυτούς που προσπαθούν να αλλάξουν το φυσιολογικό και να το αντικαταστήσουν με ψεύτικο, με φτιαχτό. Η κάλπη έχει τρύπα. Θα χρησιμοποιηθεί από τους περισσότερους, ιδίως από απέχοντες και νέους μέχρι τώρα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Να στείλω και ένα άλλο μήνυμα. Όσοι ηγέτες ταπείνωσαν λαούς, στο τέλος ταπεινώθηκαν οι ίδιοι, έτσι. Η κάθε ιδεολογικής κοπιάς κυβερνώντες ας ανατρέξουν στην στατιστική. Όπου βασίλευε λαμογιά, φασισμός, εγκληματικότητα, βία και αρπαχθές και δεν αντέδρασε, ή πήγε να καλύψει πρόσωπα τον κουβέρνο, ξεσηκώθηκε ο λαός. Ιδιαίτερα στις κοινωνίες που νόμισαν ότι ψήφιζαν τον δρόμο για τον παράδεισο, αλλά προέκυψε κόλαση.

Κόστος διατροφής, θα έλεγα διαστροφής, δεν ξέρω αν είχα και δίκιο. Συν 32% μέσα σε ένα χρόνο. Κόστος στέγασης συν 25% μέσα σε ένα χρόνο. 6 στους 10 εργαζόμενους δεν καλύπτονται από το μηνιάτικο το χρόνο. Το μήνα δηλαδή, αλλά όλο το χρόνο. 88% των πολιτών, των συμπολιτών, των Ελλήνων έχει περιορίσει την κατανάλωση ειδών διατροφής. 54,6% έχει πρόβλημα γιατί το εισόδημα δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες, δεν επαρκεί για τις βασικές του ανάγκες.

Η ευρωπαϊκή φτώχεια ξεκινάει δυστυχώς, όπως φαίνεται από εδώ, ξεκινάει από μας. Το 80% των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αγροτική παραγωγή το πήραν 20% των δικαιούχων. Σπασμένα φρένα, διαλυμένα τα κακιά. Όλα πάνω. Το ενεργειακό κόστος συν-συν, δύο φορές πάνω. Σκεφτείτε, διάβαζα ότι ως Έλληνες μειώσαμε ακόμη και την κατανάλωση σε ελαιόλαδο σε σύνολο οικογενειών. Και έτσι ο μέσος όρος από 24 και 5 λίτρα ανά άτομα το χρόνο ελαιόλαδο, τώρα λέει 20 ανά άτομο. Επαναλαμβάνω, τώρα ένα άτομο λέει 20 αυτό. Και τίποτε περισσότερο, όλοι νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε, πού βαδίζουμε. Μικρή μισθή, εξαντλητικές ώρες εργασίας, οι πέτοι πολλοί, οι ανεύθυνοι περισσότεροι. Και υπάρχει αυτό το οικονομικοτραγικότητα, έτσι, αποτυχώντες να ξαναζητάνε την ψήφο μας. Και το τραγικότερο, κάποιοι συμπολίτες μας θα ενδώσουν. Η επόμενη μέρα στην περίπτωση, έτσι, θα είναι αργά. Όταν απομακρύνεσαι από το ταμείο, ό,τι κέρδισες, κέρδισες, ό,τι έχασες, έχασες.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Αργύρη στην Κοζανή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Βέρεια. Να σε υπενθυμίσω, Γιώργο, ότι οι καταληψίες ποτέ δεν δίνανε το χέρι στον καθηγητή όταν... που έβρισκε πάντα κάποιος πρόθυμος, έτσι, ώστε να ξαναμεταφερθούν τα θρανία στην αίθουσα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Επίσης, να ενημερώσω κάποιους ότι καμιά δεύτερη ή τρίτη θέση δεν είναι θέση νικητή. Εκτός εάν η μετακίνηση τμήματος των εγκεφαλικών αρχείων κάνει τον ιτημένο να αισθάνεται και αυτός νικητής. Στο μεταξύ, πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές, γιατί δεν θα υπάρχει αύριο, θα υπάρχει μόνο χθες. Και το χθες κάποια στιγμή μπορεί ή δεν μπορεί να απορροφήσει τους μπαχαλάκηδες του συστήματος. Τι τα λένε, τι σας λένε τα τελευταία γεγονότα. Όταν δεν συμβαίνει η αλαζονία να προηγείται τις πτώσεις, τότε τα πράγματα δια των πίπτοντα είναι πολύ σοβαρά.

συγκέντρωνα τα στοιχεία, έτσι, για μια ακόμη φορά, για αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς σε κοινοφελείς οργανισμούς, και είναι φοβερό, παιδιά. Είναι φοβερό ότι πάνω από 1,5 εκατομμύρια οικογένειες δεν μπορούν να πληρώσουν στην ώρα τους λογαριασμούς σε κοινοφελείς οργανισμούς. Πάρα πολλοί, δεν το ψάξα αυτό, δεν έχουν τηλέφωνο. Κάποιοι ευτυχώς λίγοι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Είναι και το αγκάθι του ο Πεκεπέ, από όπου κι αν το πιάσεις. Αυτό το αγκάθι μας έχει κοστίσει τα τελευταία 30 χρόνια 3,2 δις ευρώ και το κόστος συνεχίζεται. Σκεφτείτε μόνο για κακοδιαχείριση από το 2016 μέχρι το 2023 415 εκατομμύρια μόνο μέσα αυτά τα χρόνια χαμένα που πήγαν. Μέσος όρος διάθεσης εισοδήματος για στέγη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 19,2%, στην Ελλάδα επερβαίνει το 35%. Δεν είναι στοιχεία, κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία θα πρέπει να κάνουν κάποιους να επέρονται. Απλώς θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Οι Έλληνες εργαστήκαμε 177 ημέρες μέσα στο 2025 για να καλύψουμε φορολογικές υποχρεώσεις. Τα στοιχεία είναι νομικής μορφής. Η καθημερινότητά μας δυσκολεύει. Η τσέπη μας αδειάζει. Τον πλούτο νέμονται ελάχιστοι, ελαχιστότατοι. Και γι' αυτό οι υποχρεώσεις του πολίτη προς το κράτος δεν μπορούν να διεκπεριωθούν στην ώρα τους, δυστυχώς. Το να χειραγωγείς χρόνο και χρήμα είναι ό,τι χειρότερο. Προϊόντα που είναι ακριβότερα στην Ελλάδα από άλλες χώρες, που εκεί αμείβονται πολύ περισσότερο οι εργαζόμενοι. Στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες που ελάχιστος μισθός είναι μεγαλύτερος από το μέσο μισθό του Έλληνα, μάλιστα κατά πολύ. Διάβαζα παραδείγματος χάρη για ένα βρεφικό γάλα. Λοιπόν, στην Ελλάδα μας το πουλάνε 28,23 ευρώ, στο Βέλγιο 16,86 ευρώ, στη Ρουμανία 24,34 ευρώ. Εντάξει, εδώ είπαμε είναι και Βαλκάνια, τους ανεχόμαστε. Δεν εξασφαλίζονται ομαλές τιμές στη χώρα. Δεν επιτρέπεται να παρακαλάει οποιαδήποτε κυβέρνηση τους ολιγάρχες των προϊόντων να κατεβάσουν τις τιμές. Τις κατεβάζει η ίδια αν έχει πυγμή. Αν είναι πραγματική κυβέρνηση. Και τελικά, και αν γίνει αυτό, δηλαδή αν η ολιγαρχία των προϊόντων κατεβάσει τις τιμές για ένα χρονικό διάστημα, το κάνει με ανταλλάγματα. Χαμηλές τιμές ίσως μετά από ανακοινώσεις, λίγο πριν από τις εκλογές, μέχρι το πρωί κάποιας Δευτέρας. Ή βαριά το βράδυ κάποιου Σαββάτου. Η φανατική της κομματικής κουλτούρας, έτσι μπορεί να βαριαναστενάζεται που τα λέω αυτά, αλλά ολός, συγγνώμη, σιγά σιγά αρχίζει και καταλαβαίνει τι παίχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες σε βάρος του. Όσο δε για κάποια μηνύματα, σχόλια κλπ, απλά αποδεικνύεται, έτσι από ό,τι βλέπω εδώ τα μηνύματα, κάποιοι που μου στέλνετε κάποια μηνύματα, αποδεικνύεται περίτρανα, γιατί μας ξεπέρασαν και οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι. Γιατί για όποιους δεν το έχουν καταλάβει, μας έχουν ξεπεράσει και οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι.

0: Αλλά έτσι κυβερνάνε, παιδιά. Έτσι κυβερνάει το κουβέρνο. Και δεν είναι μόνο το κουβέρνο, είναι και πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα οποία ανήκουν στο πολυεπίπεδο, πολυεθνικό, πολυπολιτισμικό τόξο. Το άλλο τόξο λέει είναι το δημοκρατικό. Πολλά από αυτά τα κόμματα που λένε ότι είναι δημοκρατικά ανήκουν σε αυτό το τόξο που προείπα. Και φάνηκε περίτρανα σε όλη αυτή την μικρή πολιτική ιστορία μας τα τελευταία χρόνια. Όταν κρατούσαμε την ελληνική σημαία στις πρέσπες ήμασταν εθνίκια. Όταν φωνάζαμε μη γεμίζετε με λαθρομετανάστες στη χώρα ήμασταν ρατσιστές. Όταν φωνάζαμε για τον άναρχο μπαχαλακισμό ήμασταν ακροδεξιοί. Όταν φωνάζαμε για την πραγματικότητα βαπτιστήκαμε μέχρι και αριστεροί. Διότι λίγοι κατανόησαν ότι υπάρχουμε κι εμείς, οι άλλοι, που ανήκουμε στο συμφέρον για την επιβίωση της πατρίδας, πέρα από προδοτικές πολιτικές.
1: Είναι τόσο μεγάλη ζωή όταν ζεις διαρκώς.
0: Μεταμφιεσμένοι δημοκράτες, πόσο κοστίζει άραγε μια ψυχή για μια καρέκλα, την ώρα που η χώρα καταλαμβάνεται αμαχητή και έδωσαν το Σλάβο το δικαίωμα να αυτοαποκαλείται Μακεδόνας. Μια λέξη θα πω και πάλι, ντροπή. Παρότι έχω το δικαίωμα να προσάψω σε κάποιους και άλλες βαρύτερες. Απλά ντροπή. Δίκαιο λόγου υπάρχει. Διότι από την άλλη υπάρχουν κάποιοι καλοθελητές που ανήκουν στη λέσχη που βγαίνει από τα τσακίδια. Αλλά δεν ξέρω, μακάρι να έρθει το ξύλο στην ψήφο. Όχι τόσο κομμάτων, εκεί πάνω κάτω ξέρουμε, ξέρει ο λαός που βρισκόμαστε. Έτσι, παρά τις τόσες δημοποιήσεις δημοσκοπήσεων, πάρα πολλές. Διότι δεν μπορεί, ελπίζω κάποια στιγμή ότι ο πολίτης θα σταθεί όρθιος στον ιστορικό του ρόλο. Τα αρπακόλα τελειώνουν σιγά σιγά. Πολιτικά άνοστοι, ιστορικά αμόρφωτοι και διεθνιστικά μορφώματα ίσως κάποια στιγμή αρχίζουν να βαδίσουν προς το τέλος αυτής της καριέρας. Ίσως αυτή η στιγμή έρχεται. Αυτό το λάχιστον εγώ συμπεραίνω, αν όχι για όλους, για πολλούς. Και αν τελικά αυτή είναι η πραγματικότητα, ας ελπίσουμε ότι χρόνια άλλοι τα προβλήματα θα επιληθούν. Τώρα μπορεί κάποιοι να με χαρακτηρίσατε πάρα πολύ αισιόδοξο. Εάν ανήκετε στους αμοιβόμενους από το σύστημα, κατανοητό. Πάμε, τι ώρα είναι? Έχουμε ακόμα 5 λεπτά μέχρι να περάσουμε στις ειδήσεις. Στις ειδήσεις λέω, πείτε το, ειδήσεις θα έχουμε 9. Έτσι, στις διαφημίσεις.

0: Ο φίλος μου ο Τσέλιος ο Βαλεντίνος, καλημέρα Απόστολε, τέλος συγκομιδής για το κεράσι με τιμές παραγωγού 1 ευρώ το κιλό, χαίρε Υπουργή. 1 ευρώ δηλαδή ξεκινάει από το χωράφι, μας λέει ο Βαλεντίνος, το κεράσι από την Άουσα. Μάικ Κυριακού, αν δεν μπορείς να αλλάξεις τον άνεμο, ρυθμίζεις τα πανιά. Καλημέρα, όμορφο πρωινό Σαββάτου, να είσαι καλά Μάικ. Αλέξανδρος Πασχαλίδης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Εύχομαι σε όλους μια ευχάριστη μέρα, Σίβηρη Χαλκιδικής. Από τη Ρουμανία, εικόνα μου στέλνει, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τραγάκης, συννεφιά σήμερα. Έχει όμως βλέπω και λίγη ηλιοφάνεια. Δεν παντού συνευχιασμένος ουρανός. Χαράλαμπος Παντελάτος από την Καβάλα. Για να δούμε τι μας γράφει εδώ ο Χαράλαμπος. Έρωστε και ευδαιμονείτε, πρωινό φραπεδάκι με μέλι, συνταγή κουρσάρου ΜΑΚ. Ω, είπαμε θα βάζεις μισό κουταλάκι ζάχαρη, μισό κουταλάκι μέλι. Να τα μετράς τα σώμα. Και επειδή το δοκίμασες είδες πόσο πιο έτσι το φραπεδάκι, πόσο πιο ωραία γεύση. Τώρα θα μου πείτε πως είναι δυνατόν έτσι το μέλι να το ανακατέψεις με ψεκρύο νερό. Όχι, στέλνουμε ελάχιστο νεράκι, ελάχιστο, πάμε μέχρι 30-40 βαθμούς σε Κελσίου, πάει εκείνη την ώρα που πάει να βγάλει φουσκίτσες, έτσι το νερό όταν βράζει, ανακατεύουμε μέσα το μέλι και μετά το ρίχνουμε μέσα στο φραπεδάκι ή στο ζεστό καφέ, ανάλογα όπως θέλει ο καθένας και την ανάλογη ζάχαρη στην συνέχεια. Κωνσταντίνος Πολίτης. Καλημέρα Αποστολέ, πότε θα σταματήσουν τα παιδιά να παίζουν απλά? Τώρα που χάθηκε μια ζωή, μήπως είναι ώρα και η αστυνομία να ασχοληθεί μαζί τους και η δικαιοσύνη, όλοι τους να κάνουν τη δουλειά έτσι όπως την κάναμε με τη Χρυσή Αυγή πριν κάποια χρόνια και σταμάτησαν τα φαινόμενα της βίας και της ανομίας. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι η άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Βέβαια, Κωνσταντίνε, κανείς δεν ξέρει ποιος είναι, ποιος κρύβεται από πίσω. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Και θα πω και εγώ κάποια πράγματα γι' αυτό, γιατί βλέπω εδώ μου έγραψε και άλλο μήνυμα η φίλη μου η Πόπη. Αν αναφερθώ σε αυτό το θέμα, και βέβαια θα αναφερθώ, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να λάβει και να λαμβάνει τα μέτρα πριν γίνουν αυτά. Έτσι, όχι όταν γίνουν και μετά. Όχι όταν γίνουν και μετά. Να φύγω από το φίλο μου τον Κώστα τον Πολίτη, Μιχάλης Κατσαρός, από Τυχείο, μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλό μήνα από Τυχείο, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Ο φίλος μου ο Γιώργος από τον Ιδρύ της Λευκάδας. Ο μεγαλύτερος όγκος τουριστών στο νησί είναι Ρουμάνοι και Βούλγαροι στη Λευκάδα. Να πω ότι στη Λευκάδα παλιότερα δεν υπήρχαν, ίσως ελάχιστοι Βαλκάνοι. Τώρα μάλλον μέσω τουριστικών γραφείων και πρακτορείων, επειδή η κίνηση όπως φαίνεται από την υπόλοιπη Ευρώπη τουριστικά μειώθηκε στο Ιόνιο, μάλλον υπάρχουν οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι οι οποίοι αναπληρώνουν τα λεγόμενα σπασμένα. Ο φίλος μου ο Σάκης εδώ από την Πολύχνη της Θεσσαλονίκης λέει: Αποστόλη, επειδή δουλεύουμε, μήπως μπορείς, τι να σας πω τώρα εδώ, να σας πω τα αποτελέσματα τα χθεσινά, τα ξέρω. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι ήρθανε στην παράταση, πήγε στην παράταση, ξέρετε, δεν ξέρετε. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στην παράταση, 3-2 τελικά. Κολομβία Γκάνα, πόσο 1-0 δεν ήταν αυτό, για να το δω λίγο αυτό, αυτό πρέπει να ήταν 1-0, έτσι. 1-0, για να δω λίγο εδώ που βρέθηκα. Α, εδώ βρέθηκα στο 1-1 της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Μετά ήρθε η παράταση και για να δούμε εδώ πέρα λίγο. Σας παρακαλώ παιδιά να με συγχωρείτε, να πούμε και το φίλο μας. Ναι, είναι Κολομβία Γκάνα 1-0. Δυσκολεύτηκε η Αργεντινή. Πάντως εγώ την Ισπανία που είδα χθες μου άρεσε, για να είμαι ειλικρινής. Στους άλλους αγώνες δεν με πολύ άρεσε. Νομίζω ότι τελικό θα είναι η Γαλλία, με μια χώρα τώρα όπως είναι η Αργεντινή, όπως είναι ας πούμε. Να βάλω το Μεξικό ή να μην το βάλω? Πώς το βλέπετε? Μετά βλέπω ότι 8 η ώρα τι είναι εδώ, Καναδάς Μαρόκο. Καλά, αυτό είναι 8 η ώρα το απόγευμα. Θα τα πούμε λίγο αυτά αργότερα στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Μισό λεπτό μετά τις 7.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και ο ποιος αντέξει.
7: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Up home, ήδη σπιτιού και ήδη δώρων. Up home, διακοσμητικά. Up home, τεχνητά άνθε. Up home, στη Θέρμη. Καραολί και Δημητρίου 12. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Χρηστικά είδη σπιτιού. Και μην ξεχνάτε Up Home, συμβουλευτική διακόσμησης. Θέρμη Θεσσαλονίκης. Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο.

Σεβόμενη την παράδοση, μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση του τυροκομείου μας. Αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γεννίτσων. Τυροκομείο Πάικο. Φέτα ποπ, μπατζιος ποπ, μυζήθρα, γίδινο τυρί, ανθότυρο, γραβιέρα, βούτυρο, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά.

έχει ψηλά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παύλο στη Νέα Μεσύμβρια Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ για το μήνυμα, Γιώργο, από την Κοζάνη, Δημήτρη από Λίντς. Μπορείς, λέει, να κάνεις κόμμα και να λέγεται Ελλάς ΑΕ ανώνυμος εταιρεία. Αυτά μας τα λέει ο Μιχάλης ο Μαύρος. Σε κυβερνούν, λέει, αυτοί που σε πτώχευσαν. Επιδόματα πείνας. Δεν βαρέθηκες να σε δίνουν επιδόματα πείνας? Ενώ αυτοί ζουν μέσα στη χλειδί, βρε ραγιά. Στάθης Παπαδόπουλος, τι μας έστειλε εδώ? Πολύ σοβαρή ειδοποίηση στα αγγλικά, πρέπει να το μεταφράσω. Κάντο στα ελληνικά και μας έστειλε και καλημέρα από σύνορα Ουκρανίας, χάλια ο καιρός, αγοραστική δύναμη μισθών, πάτος η Ελλάδα, 21,64, μας πέρασαν οι Σλοβάκοι, 25,02, πιο πάνω οι Ούγγροι, 27,017, οι Βούλγαροι, 27,059, οι Κύπροι, 29, οι Πορτογάλοι ακόμη παραπάνω, οι Ιταλοί κτλ. Κτλ. Με αγοραστική δύναμη μισθών, πρώτο το Λουξεμβούργο, 55,050, ακολουθεί το Βέλγιο με 50,217, η Δανία 50,12 και η Γερμανία 49,90, 41,55 στην Ευρωζώνη κατά μέσο όρο, επαναλαμβάνω, 21,64 στην Ελλάδα. Για μια ακόμη φορά έχουμε δυστυχώς πατώσει.

Μαζί μας ο φίλος μας ο Μιχάλης από τα Γιάννενα. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα. Από Φούφα Εορδέα ο Σύφης μου έστειλε έτσι, η ιστορία του Συλλόγου Αιμοδοτών Φούφα από γαλλικό κανάλι. Στον Φούφα λέει η αλληλεγγύη, είναι σημαντικό αυτό παιδιά, στη Φούφα η αλληλεγγύη έχει γίνει τοπική ταυτότητα. Για να διαβάσω λίγο το μήνυμα. Στον Φούφα της Κοζάνης, ένα μικρό ημιωρινό χωριό της Βόρειας Ελλάδας, σχεδόν σε κάθε σπίτι υπάρχει ένας αιμοδότης. Εκεί η εθελοντική αιμοδοσία δεν αντιμετωπίζεται ως μια περιστασιακή πράξη προσφοράς, αλλά ως μέρος της καθημερινής κουλτούρας της κοινότητας, μια αξία που περνά από γενιά σε γενιά. Όλα ξεκίνησαν το 2015 όταν 5 φίλοι αποφάσισαν να ιδρύσουν το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Φούφα. 10 χρόνια αργότερα ο Σύλλογος αριθμεί 250 εθελοντές αιμοδότες που προέρχονται τόσο από το ίδιο χωριό όσο και από κοντινές κοινότητες. Ο Σύλλογος μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερες από 1.180 φιάλες αίματος, οι οποίες έχουν καλύψει ανάγκες ασθενών και έκτακτων περιστατικών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επιπλέον, οι εθελοντές αιμοδότες του Συλλόγου ενεργοποιούνται και σε έκτακτα περιστατικά όπως είναι για παράδειγμα τα τροχαία. Ένα από τα 5 ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, ο Σύφης Παρλάμης, παρακολουθεί την πορεία του από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του κλπ. Ο φίλος μας ο Σύφης, ένα μεγάλο μπράβο Σύφη και σε σένα και σε όλους τους άλλους οι οποίοι ασχολείστε με την εθελοντική αιμοδοσία και μάλιστα σε ένα χωριό που τελικά αφού μεταφέρθηκε όλο αυτό και σε γαλλικό κανάλι αποκτά αυτή η προσπάθεια, όπως φαίνεται, ευρωπαϊκή διάσταση. Μπράβο σας, ειλικρινά συγχαρητήρια, μακάρι να το ακολουθήσουν κι άλλοι.

Τα μηνύματά σας στο Κουρσάρος ΜΑΚ. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη από το Λεβερκούζεν. Καλημέρα κύριε Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο. Το επόμενο μήνυμα είναι από το φίλο μου τον Ανέστη από την Καλαμαριά και το μεθεπόμενο από το φίλο μου τον Πάνο από την Άνοπολη. Ενώ βλέπω επανεμφανίστη ο Νούφριος Ασοκυλικής Μεραία. Καλημέρα στον Αρίστο, στο Περιβόλι. Καλημέρα στον Εύωσμο. Ο Γιάννης από την Καβάλα είναι εδώ, είναι μαζί μας. Συνήθως λέει, σε ακούμε διαδικτυακά. Τα ξέρω και τα προβλήματα. Και επειδή μιλούσα για προβλήματα, νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει. Κάποιοι που προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις με γκαζάκια, νομίζω ότι δεν ανήκουν στη δημοκρατία μας. Μηδενική ανοχή σε κάθε νέα μορφή τρομοκρατίας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά το ακούσαμε και άλλες φορές. Εάν νομίζουν κάποιοι ότι θα αλλάξουν έτσι κυβερνήσεις και πολιτεύματα, κάνουν μεγάλο λάθος. Υπάρχει ο λαός, υπάρχει η ψήφος, υπάρχει η πλειοψηφία, την οποία θα πρέπει να ακολουθούμε και οι διαφωνούντες με κυβερνητικές αποφάσεις. Τα προβλήματα λύνονται με ένα και μοναδικό όπλο. Την αντίσταση σε όσους απειλούν την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος. Με θανάτους δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Η κατάχρηση της εξουσίας, από την άλλη, αντιμετωπίζεται με κριτική. Εδώ χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση, με πράξεις. Και όταν έρθει η ώρα, με ειρηνική αντικατάσταση νέων εκπροσώπων. Και κάποια στιγμή θα πρέπει η ίδια η δημοκρατία να θέσει τα θεσμικά της όργανα σε εγρήγορση, ώστε η βία και ο αυταρχισμός να μην αποδεικνύονται πιο ισχυρά από τη συνταγματική θεωρία, η οποία συνταγματική θεωρία συνηγορεί υπέρ της προστασίας των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων τόσο από την κρατική εξουσία και ακόμη περισσότερο από τρομοκρατικές μεθόδους. Το να αντιμετωπιστούν καταστάσεις αναταραχής είναι υποχρέωση του κράτους να σέβεται και να προστατεύει τους πολίτες. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται ισοτιμία, ισονομία, πλήρης δικαιοσύνη, πάταξη της κάθε μορφής ασυδοσίας. Για να γίνω πιο λιανός ή ίσως περισσότερο ουσιαστικός, τέλος το «εμπάτε σκύλι, αλέστε και αλεστικά μη δίνετε».

Είμαστε σε ένα κλίμα ως γνωστόν, έτσι είμαστε σε ένα κλίμα πλέον πολύ προεκλογικό. Εντάξει, μπορεί να μην ανακοινώθηκε ακόμη η ημερομηνία των εκλογών, αλλά έχουμε μια καλοκαιρινή προεκλογική περίοδο. Και έχω εδώ το φίλο μου, το μήνυμα του φίλου μου, το Άρη, περί κόμματος Σαμαρά και λοιπά και λοιπά. Γράφει κάποια πράγματα, βέβαια εγώ τα βλέπω περί κόμματος Σαμαρά και λοιπά και λοιπά. Γράφει κάποια πράγματα, βέβαια εγώ τα βλέπω.

και άλλες εκπομπές και για τον Αντώνη τον Σαμαρά και για το καινούργιο κόμμα και ποιους θα επηρεάσει κλπ. Πάντως τα τελευταία στοιχεία είναι ότι πρώτον οι ρυθμοί δημιουργίας είναι ρυθμοί ανακοίνωσης αρχές φθινοπόρου, εκτός άμα γίνει καμία έκπληξη τώρα. Τα ονόματα που αναφέρονται, τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον κομματικό σχηματισμό, είναι σε συζητήσεις, οπότε δεν είναι ωφέλιμο και σωστό να ανακοινώνονται. Οι πληροφορίες μου λένε ότι οι συζητήσεις γίνονται με αρκετά καραμαλικά στελέχη. Υπάρχουν κάποιοι που βολιδοσκοπούν μεν, δεν παίρνουν προς το παρόν ρίσκο. Από την άλλη, κάποιο πουλάκι είπε εμένα και στην αρχή το είπε και σ' άλλους και το δημοσίευσαν ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς δεν θέλει να θεωρηθεί ότι παίρνει βουλευτές. Έδρες δηλαδή από το κυβερνόν κόμμα. Η δε πλευρά καραμαλή είναι ιδιαίτερος προσεκτική. Γιατί η καρδιά καιρούς παλεύει όσο αντέχει το σκάφος. Στο μεταξύ εθεάθησαν τρεις τουλάχιστον εν ενεργεία βουλευτές του κόμματος Μητσοτάκη να συντρώγουν με τον Αντώνη Πέμπτη βράδυ. Συστήματα φρικτά, σε κλείνει με στη... Και πάμε στις επόμενες ημέρες να δούμε τι θα γίνει, να βγάλουμε κι εμείς τα δικά μας συμπεράσματα. Σε κάτω βαραδρώνει, σε στίβει, σε λιώνει. Τώρα το φίλο μου τον Ανδρέα για το δικό του μήνυμα που βλέπω εδώ σχετικά με διαρροές από κόμμα σε κόμμα κλπ. Η κοινωνία λέει ότι στα αντισυστημικά κόμματα της Μαρίας και του Κυριάκου διαχέονται ψήφοι ιδιαίτερα από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι και αυτό και η γνωστή λύσα εναντίον τους. Έρχεται και ο Αντώνης, οπότε δεν ξέρω ποιος Μανώλης θα είναι στη μέση. Κατά τα άλλα δεν ξέρω έτσι πως μεταγράφεις λίγο περίεργα, καλέ μου φίλε, τα σέβη μου και στις καλαμιές στον κάμπο. Έτσι άρχισαν να ξεραίνονται, να τα προσέχεις λίγο αυτά. Ο φίλος μου Ζάκης από τον Εύωσμο αναφέρεται στο δείπνο μεταξύ Κυριάκου και Γκιλφόιλ. Ναι, αυτό έγινε για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Εμείς μάλλον θα περιμένουμε πολύ για την ελληνική ανεξαρτησία, Σάκη. Για να δούμε, θα έρθει κιόλας.

Νομίζω πάντως ότι στην πολιτική ένα γεγονός με συμπεριφορά ψήφων δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Επειδή λέγαμε τώρα για ομάδες, για κόμματα, για βουλευτές, διάβασα και διασταύρωσα την πληροφορία σχετικά με την ομάδα Αρσένη. Υπάρχει, παιδιά, η ομάδα Αρσένη του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, η οποία παίζει ένα ρόλο σε αυτό που λέμε αριστερά. Έτσι. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Στελέχη επιρροής Αρσένη και αργότερα Λούκας Κατσέλη σήμερα έχουν μοιραστεί σε δύο στρατόπεδα. Το ένα είναι στο ΠΑΣΟΚ και το άλλο αυτό που έκανε, που λέει το πατριωτικό του καθήκον, δηλαδή πήγε σε και αυτό το κόμμα που νομίζουν ότι έκαναν το πατριωτικό τους καθήκον. Είναι δηλαδή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος πατριωτικού καθήκοντος. Η αντιπαράθεση είναι γνωστή, λέει το, έλεγε το δημοσίευμα, κάνοντας ερωτήσεις, έτσι ακριβώς είναι, έχουν μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ τους. Παρότι παλιότερα μου είπε αυτός με τον οποίο μίλησα και ξέρει πράγματα, παλιό αγαπημένοι σύντροφοι, έτσι μου είπε. Η αντιπαράτησή τους λοιπόν είναι γνωστή, αλλά έχουν διάβλους επικοινωνίας με ό,τι αυτό συμβαίνει για επιρροή καταστάσεων συνεργασίας. Λοιπόν, αυτό το σύστημα... Δεν ξέρω αν με έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει γιατί μίλησα για επιρροή καταστάσεων συνεργασίας, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές, διότι ενδεχομένως και ανάλογα με τα ποσοστά των κομμάτων και ανάλογα με το πόσο, το ποσοστό του πρώτου κόμματος, ενδεχομένως να έχουμε για μια ακόμη, για μια δεύτερη φορά σύντομες εκλογές, εάν δεν τα βρουν μεταξύ τους. Δεν θέλω προς το παρόν να γίνω περισσότερο αναλυτικός. Και μάλιστα είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν κόμματα σαν τα πουκάμισα, το έχω πει.

πάρα πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει και μαζί και δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να κατανοήσω πώς ακριβώς, δηλαδή πώς το λέει η συνείδησή τους, πώς το κάνουν αυτό για μια θέση υπουργική να αλλάζουν κόμμα, πώς νομίζουν ότι όλοι ξαφνικά μπορούν να γίνουν ηγέτες, να κυβερνήσουν, να κατέχουν μια θέση εξουσίας. Αναρωτήθηκαν ποτέ, παραδείγματος χάρη, αν το αξίζουν? Να σας πω ένα παράδειγμα για να μην πείτε ότι κρύβομαι πίσω από το δακτυλάκι μου. Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, δεν έχει κόλαση φωτιές. Πασχάλης Τερζής, Βασίλης Οικονόμου, αυτός που μας είπε ότι δεν είμαστε στην εποχή του τζάμπα, ότι πρέπει να πληρώνουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ασχέτως αν δεν υπάρχουν χρήματα, ασχέτως αν δεν μπορεί η ελληνική οικογένεια να ζήσει πλέον με τέτοιες τιμές, με τόσους φόρους. Βασίλης Οικονόμου, βεβαίως. Γυρολόγος ο κύριος, έτσι τον λένε στη Βουλή. Ξεκίνησε νεολαία Πασόκ. Ήταν που λένε του Τσοχατζόπουλου. Το 2010 απέτυχε να εκλεγεί δήμαρχος Οροπού. 2011 διαγράφεται, δημιουργεί με τον Γιάννη Δημαρά το κόμμα Άρμα Πολιτών. Τα θυμάστε αυτά? Λίγο αργότερα ιδρύει άλλο κόμμα και γίνεται πρόεδρος. Ελεύθεροι Πολίτες, αν θυμάμαι καλά λεγότανε. Συνεργάζεται με τον Δημάρ, εκλέγεται βουλευτής το 2012. Το 2014 ανεξαρτητοποιείται και ιδρύει την πολιτική κίνηση Δημοκρατικό Σύνδεσμο. Και ξαφνικά βρίσκεται το 2015 στο ψηφοδέλτιο επικρατείας σε εκλογήσιμη θέση στη Νέα Δημοκρατία. Και το 2019 εξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς τα καταφέρνουν κάποιοι? Ποιος τους προωθεί? Σε ποιο άβατο είναι εγγεγραμμένοι?

φίλος μας Σάββας από την Κοζάνη μου λέει και μου γράφει σχετικά με τις υποκλοπές. Υποκλοπές, τι είναι αυτό, υποκλοπές, τι είναι αυτό. Ο ΠΚΠ, ελάτε τώρα. Πολιοδομίες, δεν ακούστηκε κάτι ή μήπως ακούστηκε. Θα ξεχαστεί. Χωρίς εσένα. Τέμπη, μπαζώματα, σιδηρόδρομος. Μα γιατί βιάζεστε? Θα διελευκανθεί η υπόθεση. Τι όχι? Τι πότε? Χωρίς εσένα. Πράσινα άλογα ή αλλιώς πράσινη ενέργεια, ανεμογεννήτριες περιοχές, νατούρα, καμένα δάση. Κάτι μου διαφεύγει. Αγροτική τράπεζα, ταμιευτήριο, λουκέτο, χαλί σε φαντς, σέρβισερς. Οι ξένες τράπεζες όμως με κάτι μνημόνια που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα σώθηκαν. Κυρία Σδούκου μου, καλημέρα και σε εσάς. Τα σημάζευτα δεν συμμαζεύονται. Ιδιαίτερα τώρα που η εξαθλίωση μιας μερίδας του λαού, όχι μικρής, συνεχίζεται. Χωρίς εσένα. Κάτι ήξερε ο Πασχάλης ο Τερζής όταν τραγουδούσε αυτό το τραγούδι «Δεν έχει κόλαση οι φωτιές». Οι φωτιές είναι εδώ, σε αυτόν τον παράδεισο που μας υποσχεθήκατε. Να μην ξεχάσω να πω μια καλημέρα στους κυρίους που όχι μόνο έκαναν το πατριωτικό τους καθήκον, αλλά πρωτοφανές παγκοσμίως, έτσι έκαναν το όχι του δημοψηφίσματος. Ναι, καλημέρα και σε εσάς κύριοι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, καλημέρα σε όλους εσάς που θέλετε να κυβερνήσετε. Που ξανακυβερνήσατε, αλλά αφού δεν μπορέσατε να σώσετε τον τόπο και τον καταστρέψατε, τώρα θέλετε να τον ξανακυβερνήσετε, να τον σώσετε ή να τον καταστρέψετε περισσότερο.

Υπάρχει ένας δρόμος που λέγεται δρόμος συνείδησης. Μην τον παρακάμπτετε. Και αν ταλαιπωρηθείτε, φίλοι και φίλες μου, να φτάσετε στον προορισμό, δεν έχει σημασία. Δεν θα υποβάλλετε την αξιοπρέπειά σας σε απευθείας κατευθυνόμενη ανάθεση. Εικόνες βίντεο από Ολλανδία μου έστειλε φίλος. Η Ολλανδική αστυνομία χτυπά με κλόμπς Μαροκινούς, οι οποίοι προσπαθούν να καταστρέψουν τα πάντα. Βλέπετε, η Ολλανδία άλλαξε, οι βόρειες χώρες αλλάζουν, δεν είναι όπως η Γαλλία του Μακρόνδια. Και ένα υστερόγραφο από κάτω, η Πολωνία, αν θυμάστε, αρνήθηκε να δεχθεί μουσουλμάνους μετανάστες. Σήμερα είναι η πιο ασφαλής χώρα της Ευρώπης.

0: και σε κάποια μηνύματα τα οποία μαζεύονται έτσι σιγά σιγά και είναι αρκετά και θα πρέπει σε λίγο, έτσι θα έχουμε μαζί μας και τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή, θα έχουμε και τον Γιώργο τον Λαζαρίδη. Να σε καλά καλέ μου φίλε Σύφη, να σε καλά. Άγγελος Ζωμαραγδής, Αποστόλη καλημέρα. Ο ελληνικός λαός είναι εθισμένος στα μεταχειρισμένα από αυτοκίνητα πολιτικούς ιδέες και φαφάρες. Δεν έχουμε καμία τύχη, ενώ κάνουμε καλές μεταγραφές. Η ομάδα παραμένει στα αποδυτήρια και οι αντίπαλοι βγαίνουν στο γήπεδο. Άρα πάσχουμε από προπονητή. Αλλαγές κάνουμε πάρα πολλές. Και έχω πει ότι είναι σημαντικό το γεγονός και μοναδικό, φαντάζομαι, ότι περισσότερες στην Ελλάδα πλέον μεταγραφές κάνανε τα κόμματα, έτσι, παρά οι ποδοσφαιρικές ομάδες, και αυτό, έτσι, που λέω είναι μια πραγματικότητα, παιδιά, αυτό που λέω είναι μια πραγματικότητα, δεν το λέω για να το πω. Δέστε πόσες μεταγραφές κάνουν τα κόμματα.
1: Βασίλη, τον ερώτα, πολύ βαρύ το πήρες.
0: Μετά τις εκλογές κάποιοι θα το πάρουν πολύ βαρύ, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Έτσι, έτσι. Καλημέρα φίλε μου Βασίλη από τη Βέρεια. Έτσι, έχουμε μια προεκλογική περίοδο. Το περιβάλλον, όπως γράψεις και εσύ, είναι ρευστό. Πανρευστό, όχι πια ρευστό. Μην πιστεύεις στις δημοσκοπήσεις. Κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Εξάλλου, πάντοτε οι δημοσκοπήσεις πέφτανε έξω. Ποτέ δεν πέφτανε στο κέντρο. Έχουμε μια τεράστια δεξαμενή, όπως έχουμε καταλάβει όλοι μας, αναποφάσιστον. Δεν τα βρίσκουν ακόμη και οι δημοσκόποι μεταξύ τους. Δεν μπορεί ένα κόμμα, ας πούμε, το πρώτο κόμμα να το έχεις την Τετάρτη 24% και μετά από δύο σκάνδαλα την άλλη εβδομάδα να το πηγαίνει στο 30%. Κάτι συμβαίνει. Το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος. Δεν μπορεί ένα κόμμα πριν ακόμη δημιουργηθεί να το έχει στη δεύτερη θέση. Δεν ξέρεις ποιοι θα πάνε μαζί του. Δεν ξέρεις ποιες θα είναι μεταγραφές, δεν ξέρεις από ποια κόμματα θα είναι, δεν ξέρεις ποιοι θα το προωθήσουν, δεν ξέρεις ποιοι θα το πρημοδοτήσουν. Η δυσαρέσκεια του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη, τα παραδοσιακά λεγόμενα κόμματα φθήρονται συνεχώς. Η παράδοση, έτσι αυτό που λέμε η βάση και η παράδοση των προκατόχων κοίται μακράν, δεν ξέρει κανείς τι θα δούμε αύριο το πρωί. Και δεν υπάρχει επίπεδο αυτοδυναμίας πλέον. Η Μαρία και φυσικά ο Αντώνης θα παίξουν ιδιαίτερο ψηφοθυρικό λόγο, αφού πλέον η έλλειψη εμπιστοσύνης εκφράζεται προς κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενους. Και ο προβληματισμός προς ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού φάσματος της χώρας είναι πλέον έντονος. Οι φτωχές επιδόσεις της πολιτικής επηρεάζουν ακόμη και αμετανόητους κομματικούς ακόλουθους. Από την άλλη, τα σκάνδαλα ρίχνουν κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα, περίεργα πράγματα ρίχνουν και αντιπολιτεύσεις.

0: Αυτά και με την Βασιλική, κυρίες και κύριοι. Και μετά την Βασιλική ακολουθούν οι διαφημίσεις, τα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
13: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μακεδονία, Μακεδονία, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, Μετρόπολης 95,5.
1: Να του δώκω μια πεντάρα, όλα ρία, όλα ρου.
0: Χιλιάδες αυτοκίνητα, μου λέει φίλος από την Κομωτινή, περνάνε ασταμάτητα από την Τουρκία. Την καλημέρα του μας στέλνει ο Πέτρος ο Καραβίδας. Καλημέρα, πώς το λέει, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Την καλημέρα του μας στέλνει ο φίλος Μονίκος από το Βούπερταλ. Ο Γιωρίκας από το καπνοχώρι της Κοζάνης είναι εδώ, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Αναστασιάδη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η φίλη μας η Μαρία μας ακούει από τα Γιάννητσα. Ο κύριος Μουρατίδης από την Κοζάνη. Ο Σάκης από το Περιστέρι Αττικής. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Νίκο στο Σίδνεϊ και με την ευκαιρία στον Ανδρέα Τζαβέλα στο Πέρθ. Το φίλο μου τον Ανδρέα Χέλενικ Ρέδιο Πέρθ που μας κάνει και σήμερα αναμετάδοση. Ο Γιώργος από τη Γουμένισσα είναι μαζί μας. Η φίλη μου η Μαρία από την Καλαμαριά, την καλημέρα της και τον αγωνιστικό της χαιρετισμό. Εδώ, εδώ, γιατί μικροφωνίζει, τι έγινε παιδιά, κάθεστε λίγο να το ρυθμίσω, να ρυθμίσω καλά την ενέργεια της κονσόλας, ώστε να μην έχουμε επιπλέον ΦΠΑ. Καλημέρα κύριε Γιώργο Λαζαρίδη.
2: Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα σε σένα, σε όλους τους ακροατές και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα Δημήτρη Καλαϊτζή.
3: Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Καλημέρα και σε σένα Δημήτρη.
0: Θα πάμε όλοι μαζί έτσι, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Να αρχίσω με τον Δημήτρη που μου έλεγε νωρίτερα ότι τον άρεσε πάρα πολύ ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι Δημήτρη?
3: Αυτό του Παπακουσταντίνου που αφορά το ποίημα του Γιώργου Σουρή. Κάποτε ήμουν μαθητής και το είχα διαβάσει και από τότε μαθητής γυμνασίου και από τότε έως σήμερα έχω γίνει 65 χρονών, δεν έχει αλλάξει κάτι στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Σωστό.
3: Σύμφωνα με αυτό που είπε, έγραψε ο Γιώργος Σουρής του 1893 έτσι, και περιγράφει με τον πιο εύστοχο τρόπο αυτούς που μας κυβερνούν. Τώρα θα ήθελα να μπω στον πειρασμό να κάνω μια απαγγελία 2 λεπτά του ποίηματος για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι έλεγε εκείνος ο στίχος, τι ίσχυε τότε και αν ισχύει και σήμερα στην πολιτική ζωή του τόπου όλα αυτά, αυτές τις δεκαετίες, το ίδιο πράγμα σχεδόν. Έλεγε λοιπόν φίλε Απόστολε και φίλε Γιώργο, που το ξέρει σίγουρα, ο Γιώργος Σουρής, ποιος είδε κράτος λιγοστό σε όλη τη γη μοναδικό, 100 να ξοδεύει και 50 να μαζεύει, να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξης τόσα μνήματα, να έχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά, και ενώ αυτοί σε κλέβουνε τον κλέφτη να γυρεύουνε. Όλα αυτά τη γη μας καρευτήκαν, ονείρατα, ελπίδες και σκουπί, οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέραμε τι λέγεται ντροπή, σπαθή, αντίληψη, μυαλό, ξεφτέρι, κάτι μισόμαθε και όλα τα ξέρει. Και από προσπάπου και από παππού, συγχρόνως μπούφος και αλεπού. Θέλει ακόμα και αυτό είναι ωραίο, να παριστάνει τον Ευρωπαίο. Στα δυο φορώντας τα πόδια που είχε, στον αλουστρίνε, στ' άλλο τσαρούχι. Σουλούπι μπόι μικρομεσαίο, ύφος του γόη ψευτομοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουρτάρης, και ψωμοτήρι και για καφέ, το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο δερβεναγάς. Δυστυχίες ο Ελλάς με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
0: Καλά το έκανες και το απήγγειλες, το ακούσαμε και στο τραγούδι, αλλά έλεγε και κάτι άλλο σπουδαίο ο Σουρής. Ως πότε τέλος πάντων θα λέγομεν ως πότε.
3: Ναι. είναι το, ο επίλογος.
0: Είναι ο επίλογος.
3: Στα ωραία σατυρικά ποίηματα που έχει γράψει.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Σκέψου, 1893 γράφτηκε αυτό.
0: Ναι.
3: Σήμερα έχουμε 2023, Γιώργο.
2: Και είναι πάντα επίκαιρος ο Σουρής.
3: Βλέπεις πολλές αλλαγές στην πολιτική, εγώ δεν βλέπω.
2: Καμία απολύτως.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Γιώργο, τι πιστεύεις ότι θα γίνει, καταρχάς...
2: Απολύτως.
0: Θα γίνουν σύντομα οι εκλογές, γιατί τώρα άλλα πράγματα αφήνουν έτσι να διοχετευθούν.
2: Μετά την έκθεση, σημείο αναφοράς είναι η έκθεση.
0: Η έκθεση.
3: Και η παροχολογία.
2: Ακριβώς, γι' αυτόν τον λόγο.
0: Οπότε, πότε πηγαίνουμε, Οκτώβριο?
2: Πιστεύω ότι μετά την έκθεση είναι ανά πάσα στιγμή, είναι, δηλαδή θα προκηρυχθούν εκλογές.
3: Μάλιστα. Θα γίνουν, Γιώργο, πιστεύω αμέσως, για να έχουν την καβάντζα του χρονικού διαστήματος για τυχόν δεύτερες απανωτές εκλογές το Νοέμβρη.
2: Και αυτό και είναι και η υπόθεση με τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί είναι κρίσιμο σημείο και αυτό.
3: Θα παίξει πολύ αυτό.
2: Βέβαια.
3: Πάρα πολύ.
2: Πολύ κρίσιμο σημείο.
3: Θα γίνει μεγάλη σπορά φόβου και ανασφάλειας με την επίκληση της πολιτικής αβεβαιότητας, τυχόν πολιτικής αβεβαιότητας, όπως θέλουν να περάσουν στον κόσμο. Θα το δείτε αυτό, μέρα με τη μέρα θα επιτείνεται.
2: Είναι όπως το λες, έτσι ακριβώς, Δημήτρη, και αλλά κρίσιμο, εγώ θεωρώ πολύ κρίσιμο σημείο την έκθεση για το θέμα των παροχών.
3: Ναι, ναι.
2: Την υπόθεση με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας και ειδικά μετά τη διαρροή, δηλαδή αυτό που έγινε
0: με τον κύριο Ντόκο
2: και με τον Ντόκο, αλλά και με το αυτό που διέρευσε ότι υπήρξε πίεση από την κυβέρνηση στην Τουρκία να μην ψηφίσει κανένα τέτοιο νόμο πριν τις εκλογές.
0: Ναι, και να πάψουν να μας ενοχλούν στον εναέριο χώρο μας. Και αυτό υπόθηκε.
2: Ακριβώς, δηλαδή, ναι. Τι να πει, δεν...
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, Γιώργο, για τις δικές σου πληροφορίες. Είπα εγώ ότι ο Σαμαράς γνώρισα ότι μιλάει με 10 βουλευτές που βρίσκονται στο κόμμα του Μητσοτάκη σήμερα. Τώρα υπάρχουν κάποια, η δισογραφία που λέει μπορεί να μιλάει και με 15 και με 20, και οι 7 από αυτούς θέλουν να προχωρήσουν, στο νέο κόμμα. Βλέπεις να γίνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή ξαφνικά να φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία? Ένα κόμμα το οποίο λογικά με τον οποιοδήποτε τρόπο θα έρθει πρώτο, έστω με μικρό ποσοστό, με μεγάλο, πόσο θα έχει ο δευτεροτρίτος δεν γνωρίζουμε. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί είπαμε ότι είναι πολύ περίεργες αυτές οι εκλογές και θα ψηφίσουν και πάρα πολύ, πολλά νέα παιδιά. Και όχι μόνο νέα, αλλά και κάποιοι οι οποίοι δεν ψήφιζαν μέχρι τώρα. Έτσι τουλάχιστον είναι η τάση, όπως φαίνεται.
2: Κυρίως από αυτούς θα διαμορφωθεί το αποτέλεσμα.
0: Ωραία, είναι δυνατόν να φύγουν αυτοί οι 7, όπως λέει τουλάχιστον η δισογραφία, από το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και να πάνε στο κόμμα Σαμαρά?
2: Κοίταξε, Απόστολε, επειδή οι εκλογές αυτές είναι, δηλαδή καταρχήν τα αποτελέσματα πιστεύω δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτές
0: τις δημοσκοπήσεις.
2: Αυτές τις δημοσκοπήσεις τις οποίες ακούμε τώρα, και κάτι ποσοστά τα οποία δεν τα βλέπουμε να ανταποκρίνονται και σε αυτά που λέει στις απόψεις της κοινωνίας και τα λοιπά. Δεν, εν πάση περιπτώσει, δεν. Φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, να μην πούμε οι μισοί βουλευτές, δεν θα είναι στην επόμενη βουλή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός βουλευτών να φιλορροούν και να προσπαθούν να βρουν χώρο μέσω του οποίου θα μπορέσουν να επιβιώσουν πολιτικά. Οπότε εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός αυτών οι οποίοι συζητούν.
0: Δηλαδή μια στιγμή, αν κάποιος βουλευτής από τη Νέα Δημοκρατία δει ότι δεν εκλέγεται στην περιφέρεια που θα τοποθετηθεί, ότι χάνουν εκεί έδρες, είναι πιο πιθανό να πάει σε ένα άλλο κόμμα, και ιδιαίτερα το Αντώνη του Σαμαρά που είναι, που ήταν πρώην πρωθυπουργός, αρχηγός του κόμματος.
2: Ναι, και είναι συγγενής πολιτικός χώρος, δηλαδή με το χώρο από τον οποίο αποχωρεί.
0: Μάλιστα.
2: Παραδοσιακά. Οπότε, εγώ βλέπω ότι θα υπάρξουν, δηλαδή, διαρροές.
0: Διαρροές πολλές και μεγάλα ονόματα.
2: και από ονόματα δηλαδή τα οποία πιθανόν, ας πούμε, κάποιοι δεν το περιμένανε.
0: Εγώ δεν θέλω να πω στο ραδιόφωνο, γιατί ακόμη δεν γνωρίζουμε, δεν είναι κάτι σίγουρο.
2: Ό,τι ακούω.
0: Ποιοι θα είναι, ακούγονται ονόματα σπουδαίων ανθρώπων, να το πω έτσι, και πολιτικών και όχι μόνο, καθηγητών, πανεπιστημίου, ιστορικών, πατριωτών, για να πάνε στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αν αληθεύουν όλα αυτά, τότε θα αποκτήσει μια άλλη δυναμική μέσω προσωπικής ψήφου, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
3: Εγώ πιστεύω και το εξής, ότι θα είναι δείγμα το ποιοι περίπου θα φύγουν όταν γίνει η λίστα των κομμάτων, γιατί ψιθυρίζεται και λέγεται ότι η λίστα του κυβερνούντος κόμματος αλλά και των άλλων κομμάτων θα γίνει πολύ νωρίς. Οι λίστες των υποψηφίων βουλευτών αναπεριφέρεια βέβαια θα αφήσουν κενά σε κάποιες περιφέρειες, έστω και από τα κενά που θα αφήσουν θα φανεί αν κάποιοι βουλευτές θα παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία ως υποψήφοι ή αν θα μετακομίσει στο κόμμα του Σαμαρά. Δια της εισάτοπων απαγωγής θα βγάλουμε συμπεράσματα, ειδικά εκείνοι που έχουν την τάση να τα ψάχνουν και πολύ, να ψάχνουν τις περιφέρειες, να δώσουν παράδειγμα 5 υποψηφίους, λέμε, στην περιφέρεια Κατερίνης και να αφήσουν άλλες 2 θέσεις κενές. Που πιθανόν να είναι κάποιος ο οποίος φιλερτάρει με τον κύριο Σαμαρά ή με ένα άλλο κόμμα, παράδειγμα του Βελόπουλου. Δηλαδή θα παιχτούν και τέτοια παιχνίδια. Από εκεί θα βγάλουμε λίγα συμπεράσματα, αν και εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς ό,τι θα κάνει θα το κάνει την τελευταία στιγμή, και αν κάποιοι νυν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος θα ενταχθούν μαζί του, θα το κάνουν την τελευταία στιγμή. Βέβαια κάποιοι κρούν καμπανάκι από τώρα, όπως έκανε ο κύριος ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, που έκανε αυτήν την επιστολή στον Πρωθυπουργό με όλα αυτά που έλεγε. Κρούν καμπανάκι από τώρα και δείχνουν έτσι το δρόμο για το που τι σκέπτονται. Παράδειγμα, ή μπαίνει και ο Σαμαράς στο παιχνίδι μαζί μας ή εμείς βλέπουμε και προς τα εκεί. Υπάρχουν τέτοιοι αρκετοί εσωκομματικά που δουλεύουν σε αυτό το επίπεδο. Θα δούμε τώρα, είναι νωρίς ακόμη, γιατί είναι νωρίς, γιατί αυτή είναι η επιλογή του κύριου Σαμαρά να ανοίξει τα χαρτιά την τελευταία στιγμή.
0: Πάντως νομίζω ότι μετά το 15 Αύγουστο θα έχουμε τις περισσότερες εξελίξεις.
3: Μόλις πλησιάζει Σεπτέμβρη.
0: Και αυτό, Γιώργο.
2: Εσύ, γιατί όλα τα κόμματα ή τα κόμματα τα οποία θα δημιουργηθούν θέλουν και αυτά να εκμεταλλευτούν την υπόθεση έκθεση για να κάνουν και αυτά εξαγγελίες.
0: Γιώργο, ως κοινοβουλευτικός, εσύ.
3: Συγγνώμη λίγο, μια ερώτηση, Γιώργο. Γιώργο, επειδή είσαι πιο παλιός και ήσουν και πρώην βουλευτής, έχεις δει ποτέ κόμμα που δεν είναι στη Βουλή να κάνει εξαγγελίες στην διεθνή έκθεση? Έχει ξαναγίνει.
2: Έχει ξαναγίνει σε κάποιο βαθμό, αλλά θα προσπαθήσω. Δηλαδή είναι ένα σημείο αναφοράς η έκθεση, Δημήτρη.
3: Ναι, αλλά λέω να πηγαίνει κόμμα και να κάνει εξαγγελίες ενώ δεν είναι στη Βουλή.
2: Κάνει συνέντευξη τύπου. Δηλαδή μέσω της συνέντευξης τύπου ανακοινώνει το πρόγραμμά του, το οποίο έχει μέσα παροχές κτλ. Αυτό δηλαδή εξαγγελίες με αυτή την έννοια.
0: Γιώργο, πώς βλέπεις αυτό το πολιτικό ζήτημα που προέκυψε με τη συνομιλία του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, του κύριου Θάνου Ντόκου, με αυτούς τους φαρσέρ που ήταν Ρώσοι τελικά, υποδίθηκαν τον Ουκρανό ομόλογό του και τώρα κάποιοι ζητούν την παραίτησή του από διάφορα κόμματα. Πώς είναι δυνατόν να την πατήσει, πώς είναι δυνατόν να παγιδευθεί κάποιος έτσι, πώς είναι δυνατόν? Αυτό είναι πρωτοφανές περιστατικό.
2: Η απάντηση έρχεται μέσα από το ποίημα του, μέσα από το ποίημα του Σκουρί.
0: Σωστά. Σωστά.
2: Το οποίο μας μιλάει για φωστήρες.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι ένας από τους φωστήρες συμβούλους του Πρωθυπουργού ο κύριος Ντόκος. Αυτό εννοείς.
2: Ακριβώς, έτσι. Και πόσους ακόμη φωστήρες έχει.
0: Ναι.
2: Τους είδαμε, δηλαδή.
3: Ειδικής ασφαλείας, παρακαλώ, όχι απλά σύμβουλος.
2: Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή σε μία θέση κλειδί. Σε μια θέση η οποία έχει να κάνει με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, με πόση ευκολία απήντησε σε ένα τηλέφωνο χωρίς να ξέρει ποιος είναι από την άλλη μεριά, με ποιον μιλάει και τα λοιπά, και τι πράγματα έχει πει δηλαδή. Μιλάμε για απαράδεκτα πράγματα, τελείως. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Έχουμε γίνει δηλαδή ανέκδοτο.
3: Στην Ουκρανία.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είχε την εντύπωση ότι μιλάει με εκπροσώπους άλλης χώρας, ενώ ήταν, δηλαδή μιλούσε με Ρώσους, νόμιζε ότι μιλούσε με Ουκρανούς, είπε κάποια πράγματα τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν έπρεπε να υποθούν. Λέει, τι να πω, δηλαδή έχουμε γίνει ανέκδοτο, είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος και το 1/3 της Ουκρανίας ρώσικο είναι σήμερα και φαίνεται μπερδεύτηκε.
3: Να μπερδευτείς και εγώ και ο Γιώργος έστω κατανοητό.
0: Ναι.
3: Ο σύμβολος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού.
0: Δεν μιλάει, δεν λέει αυτά τα πράγματα τα οποία είπε.
3: Απαγορεύεται, είναι φιάσκο. Έτσι,
2: στο τηλέφωνο τώρα τέτοια πράγματα, δηλαδή, δηλαδή αυτή η φάρσα έχουν κάνει φάρσες και σε άλλους. Αλλά το θέμα είναι ότι κανείς από τους άλλους, οι οποίοι έχουν δεχτεί τέτοιο τηλέφωνο, δεν έχουν προχωρήσει δηλαδή σε τέτοιες δηλώσεις, δεν έχουν πει τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με την παρουσία και τη στάση της χώρας στα διεθνή θέματα και τα λοιπά. Γενικά δεν έχουν προχωρήσει δηλαδή σε κάποιες λεπτομέρειες εσωτερικές, δηλαδή όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας. Λοιπόν, αντίθετα ο συγκεκριμένος, μιλάμε για τον τόκο τώρα, είπε πράγματα τα οποία εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα όταν πληροφορήθηκα για αυτά. Και βλέπουμε ούτε δήλωση υπάρχει από κάποιον από την κυβέρνηση, ούτε να του ζητήσει το λόγο.
0: Μα τι να πούνε, Γιώργο, τι να πούνε από την κυβέρνηση.
2: Αποπέμψει κάποιος, τίποτα, καμία αντίδραση.
0: Ο άνθρωπος, ο πρωθυπουργός τον διάλεξε για έναν από τους πιο κορυφαίους συμβούλους του, για να είναι στο πλευρό του. Και αυτό το αφήγημα έπεσε πια για τους κορυφαίους.
2: Είναι οι λεγόμενοι άριστοι, έτσι.
0: Ναι.
3: Ο κύριος άνοιξε ένα link που του ήρθε στο email και λέω και τον κόσμο την ευκαιρία για να προσέχει. Αν δεν πρόσεξε ο κύριος Ντόκος, σας προσέχουμε εμείς. Σε μένα ήρθε χθες ένα μήνυμα που λέει το εξής. Μήνυμα, SMS. Λέει λοιπόν, DPD. Εγώ δεν ξέρω καμιά μεταφορική εταιρεία DPD και δεν έχω παραγγείλει αυτό. Λέει, δεν ήταν δυνατή η παράδοση του δέματός σας, δώστε μια νέα διεύθυνση αποστολής και έχει ένα link από κάτω. Εάν εγώ το πατήσω, δεν ξέρω τι μαργαριτάρι θα μου βγει. Δηλαδή, ψηλιασμένος δεν το ανοίγω ποτέ. Το έχω μπροστά μου τώρα στο κινητό μου. Ήρθε χθες το SMS. Τέτοιοι έρχονται δεκάδες. Δεν μπορεί να έρχεται ένα email και εσύ να πατάς το link και να σου βγαίνει φάτσα κάρτα ο φαρσέρ και να συνεχίζεις την κουβέντα. Είναι απαράδεκτο.
2: Ο παράδεισος της ψηφιακής μετάβασης.
0: Δημήτρη, και εμένα μου έρχονται κάποια τέτοια μηνύματα, δεν τα ανοίγω καν. Διάφορα μηνύματα μου έρχονται.
3: Και εγώ δεν έχω κάνει καμιά παραγγελία για να καταλάβετε πώς είναι ύποπτα κάποια πράγματα.
0: Κάποια στιγμή μου ήρθε ότι θα έπρεπε να βάλω ένα ποσό σε μια τράπεζα στην οποία δεν έχω βιβλιάριο και δεν συνεργάζομαι με αυτή.
3: Ναι.
0: Και πήγα στην τράπεζα και τους είπα και μου είπαν στην τράπεζα μην το δίνεις, λέει, αυτό σημασία και μην το ανοίγετε κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και μάλιστα υπήρξε αριθμός. Δηλαδή είχα τον αριθμό του κινητού που μου το στείλανε. Και αν πας στο ηλεκτρονικό έγκλημα θα σου πούνε ενδεχομένως αυτός ο αριθμός είναι μη ανιχνεύσιμος. Έχω δύο φορές πάει όχι για διαφόρους λόγους στο ηλεκτρονικό έγκλημα.
2: Απροστάτευτος ο πολίτης, εντελώς απροστάτευτος, ναι. Και δυστυχώς αντί να πάρθουν κάποια μέτρα ή εν πάση περιπτώσει να μπει κάποιος περιορισμός σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα λοιπά, βλέπουμε ότι συνεχώς διευρύνονται.
0: Από τη μια μεριά έχουμε, συγγνώμη, μια κυβέρνηση που κυβερνάει πόσο, 7 χρόνια, δεν είναι τώρα, 7 χρόνια.
2: Έτσι.
0: Και επικαλείται άγνοια. Δεν μπορείς να επικαλείς άγνοια αφήνοντας κενά 7 χρόνια. Και από την άλλη έχουμε
2: άγνοια. Δεν παίρνετε κανένα μέτρο προστασίας.
0: Ναι, και από την άλλη είναι μια αντιπολίτευση η οποία το μόνο που κάνει είναι λογίδρια για το Θεαθήνε. Δεν κάνει κάτι άλλο, δεν επιδεικνύει κάτι άλλο ή μήπως κάνω λάθος.
2: Εντάξει, και η αντιπολίτευση δεν είναι στο τιμόνι της χώρας.
0: Όχι, αλλά τα λογίδρια δεν οδηγούν πουθενά. Χρειάζεται πίεση. Χρειάζεται μεγάλη πίεση και μάλιστα συγκεντρωτική πίεση από κόμματα αντιπολιτευτικά, αντιπολιτευόμενα, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι.
3: Αυτές τις μέρες. Κάποια μέτρα, έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, καλά. Δύο αποφάσεις. Και ακούω, δηλαδή παρακολουθώ όλα τα. Ήταν προτάσεις που είχε κάνει ο Ανδρουλάκης πριν λίγο καιρό. Έτσι πρέπει να κάνει αντιπολίτευση σύσσωμη, να πιέσει τώρα που είναι εκλογές.
0: Ναι, συγκεντρωτικά, όλοι μαζί, κάπου να συμφωνήσουν.
3: Ναι, τώρα... τώρα, δεν έχει σημασία.
0: Μα δεν πιέζεται η κυβέρνηση με το 3% λέει άλλα, 4% όλοι άλλα, 5% άλλα, 6%. Όλοι μαζί θα πρέπει να δημιουργήσουν για ορισμένα θέματα μια πολιτευτική ομάδα η οποία θα διεκδικεί συγχρόνως όλοι μαζί.
3: Όλοι να κάνουν προτάσεις εφικτές και να δείξουν την κυβέρνηση, είναι εκλογές τώρα, να πάρει κάποια μέτρα έστω αποσπασματικά υπέρ του λαού. Βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου, έχω τα μπελετάκια και βλέπω να πούμε τον κύριο Μαύρο της MRB που κάνει αναλύσεις. Άντε τώρα εγώ να πιστέψω ότι αυτός ο κύριος, παράδειγμα, έτσι, κάνει αντικειμενικές δημοσκοπήσεις. Δεν πρόκειται να το πιστέψω, όταν βγήκε και έκανε εκείνες τις δηλώσεις. Δεν γίνεται, το βλέπω τώρα και γελάω. Δηλαδή πρέπει και λίγο να είμαστε ψηλιασμένοι σε κάποια πράγματα, έτσι. Δεν απεικονίζουν τα 1300 άτομα που ερωτώνται στις δημοσκοπήσεις με αυτή την πρακτική, αυτή τη μέθοδο που χρησιμοποιούν όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική βούληση του λαού. Και αυτό που είπε ο Γιώργος πριν, αν θα αλλάξει το εκλογικό σώμα που θα αλλάξει, γιατί υπάρχει νέος κόσμος ο οποίος μπορεί να ψηφίσει αντισυστημικά κόμματα, γιατί έτσι γουστάρει, θα τον προτιμήσει να κάνει αυτό παρά να κάτσει στον καναπέ. Από εκεί θα εξαρτηθούν και θα παίξουν μεγάλο ρόλο τα ποσοστά του κομμάτων. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός με τις δημοσκοπήσεις γενικώς και περιμένω να δω πού θα πάει το πράγμα.
2: Να, εγώ θα ήθελα να θυμίσω όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, τότε με το δημοψήφισμα το 2015, οι δημοσκοπήσεις μιλούσαν για μάχη στήθος με στήθος και το τελικό αποτέλεσμα ήταν 65-35.
0: Γιώργο, το όχι το δίνανε, το ναι το δίνανε περισσότερο από το όχι. Το όχι, αν θυμάμαι καλά, το δίνανε 46%.
2: Σε κάποιες δημοσκοπήσεις βγάζανε ότι το ναι θα δίνανε στο ναι πλειοψηφία.
0: Και το όχι ήταν 64%. Πόσο τις εκατό έξω πέσανε?
2: Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 65% όχι και 35% ναι. Δηλαδή για να δούμε πόσο αξιόπιστο.
0: Πώς μπορούμε λοιπόν να χαρακτηρίσουμε κάποιες δημοσκοπήσεις? Νομικά, Δημήτρη, πώς μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε? Ψεύτικες?
2: Κατευθυνόμενες?
3: Να μην πω ψεύτικες και κατευθυνόμενες, αν και έχω άποψη, να πω τουλάχιστον ότι εφαρμόζουν μία μεθοδολογία απαρχαιωμένη, λοιπόν, που δεν αντικατοπτρίζει όλες τις τάσεις μέσα στον ελληνικό λαό. Δηλαδή δεν ερωτάται ποτέ ένας νέος στα τηλέφωνο. Εγώ δέχτηκα τηλέφωνο από δημοσκοπική εταιρεία πολλές φορές, λοιπόν, αυτά τα χρόνια. Δεν θα πάρει ο γιος μου το τηλέφωνο να μιλήσει. Καταλαβαίνεις με ποια είναι, το λέω.
0: Ναι.
3: Αυτό συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες που ερωτώνται, έτσι, υποψήφοι για να δηλώσουν τι προτίθενται να ψηφίσουν ή όχι. Και υπάρχει και το άλλο που λέει το εξής, ότι όταν θα πλησιάζει ο καιρός, ξέρεις, ο εκλογικός χρόνος μέχρι το Σεπτέμβριο μπορεί να είναι 2 μήνες, λέω 2,5 μήνες, παράδειγμα, που θα γίνει η έκθεση, αλλά θεωρείται μεγάλος, γιατί συμβαίνουν πράγματα και θάματα ενδιάμεσα, τα οποία βέβαια εδώ υπάρχει μια επικοινωνιακή τακτική που καλύπτονται τώρα σαν τον τόκο. Αυτό το θέμα έγινε τίποτα, ψιλολόγια, λες και είναι κάτι το οποίο δεν είναι σοβαρό. Όχι, είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει δηλαδή τα πράγματα να τα λέμε με το όνομά τους. Και αν ο ελληνικός λαός δεν ενημερώνεται για τέτοιου είδους καταστάσεις, δεν θα έχει και ορθό συμπέρασμα και δεν θα έχει και κατά την κρίση του, έτσι, τη σωστή απόφαση να ψηφίσει.
0: Έχουμε τώρα, βλέπω εδώ τα μηνύματα που μου στέλνουν, πάρα πολλά μηνύματα και για το θέμα του θανάτου από τα γκαζάκια, της δολοφονίας μάλλον. Θα τα πούμε αυτά, παιδιά, θα είμαστε πάλι μαζί συνέχεια και στη συνέχεια μέχρι και τις 8.30 και με τον Γιώργο τον Λαζαρίδη και με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή από την Κατερίνη, γιατί έχουμε και θέματα γεωπολιτικής υφής και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι ο βομβαρδισμός του Κιέβου, είναι από την άλλη μεριά η απάντηση της Ουκρανίας και η διελιστήρια στέλνει drones εντός ρωσικού εδάφους. Είδαμε και τις φλόγες κοντά στη Μόσχα, ήταν, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι.
0: Κοντά στη Μόσχα. Ναι, δηλαδή βλέπουμε πράγματα τα οποία έχουν ξεφύγει πλέον από ένα αίσθημα δικαίου και ασφάλειας που θα έπρεπε να βιώνει τουλάχιστον η Ευρώπη αυτή την εποχή. Γιατί πέρασαν τόσα χρόνια, έγιναν τόσες συνομιλίες, πήγαν οι λαοί να τα βρουν μεταξύ τους, έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώθηκε όπως ενώθηκε, ας πούμε και λίγο, πώς να το πω, με το ζόρι όπως συγκολήθηκαν οι ΗΠΑ, αν δεν κάνω λάθος, και στη συνέχεια φτάνουμε πάλι σε εποχές που δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο, ενώ είπαμε να κάνουμε 2-3 βήματα μπροστά. Έτσι δεν είναι?
2: ξεχνάμε, κοίταξε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία εντελώς διαφορετική αφετηρία, αλλά υπήρξε και μία εντελώς διαφορετική διαδικασία για την ενοποίησή τους.
0: Ναι, είναι και ένα κράτος οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Ευρώπη είναι μία ένωση.
2: Πόλεμο. Δηλαδή πολέμησε τότε, είχαν τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Βορρά-Νότου, οι Βόρειοι με τους Νότιους, οι οποίοι οι Βόρειοι ήταν υπέρ της Ένωσης, οι Νότιοι ήταν εναντίον της Ένωσης. Εδώ τώρα δεν και είναι ευχάριστο το ότι δεν υπάρχει πόλεμος ή δεν υπάρχει τέτοια προοπτική κτλ. Αλλά έχουν διαφορετικές ιστορικές αναφορές οι χώρες, βλέπουμε τα συμφέροντα της κάθε χώρας ότι είναι πάνω από το κοινό συμφέρον, δηλαδή πάνω από το ευρωπαϊκό συμφέρον, και τώρα θα μπούμε λίγο και σε γεωπολιτικά υποχρεωτικά. Είδαμε πρόσφατα την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου επένεσε την Τουρκία, δηλαδή δεν υπήρχαν άλλα λόγια, άλλοι έπαινοι δηλαδή για την Τουρκία να καταθέσει ο Γενικός Γραμματέας. Το ίδιο έγινε και με την Κάλλας, δηλαδή από τη μια απειλείται, μιλάω για την Κάλλας, για την υπεύθυνη εξωτερικών
0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, ναι, μιλάμε για απίστευτα πράγματα, δηλαδή η Τουρκία είναι ο κυριότερος παράγων αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει δημιουργήσει θέματα για τη Μέση Ανατολή και όλο αυτό το κομμάτι εδώ της Μεσογείου ενισχύει ακραία ισλαμικά στοιχεία, δεν έχει ευθυγραμμιστεί με αποφάσεις του ΝΑΤΟ ή με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάω για τον πόλεμο της Ρωσίας.
0: Να τα πούμε αυτά λίγο αργότερα για να πάμε σε διαφημιστικά, Γιώργο.
2: Εντάξει.
0: Έχουμε χρόνο γιατί ξεφύγαμε ένα λεπτό. Περιμένετε στις γραμμές σας, διαφημιστικά επανερχόμαστε σε λίγο.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
16: Οχ, φτάσαμε!
15: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
17: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
20: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
21: Δίψα για.
20: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
22: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
23: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
22: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μητέα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
27: Μπαίνεις τσουλώντα.
28: Βγαίνεις περπατώντας.
29: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
30: Waterland. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
31: Coach.
30: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
31: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
30: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
32: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
33: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
35: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
36: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
37: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
38: Μετρόπολης τελερώνε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Είμαστε μαζί με Up Home. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά. Up Home, φωτιστικά, λευκά είδη, χρηστικά είδη σπιτιού. Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12 στο κέντρο.
39: Και της καρδιάς μου το βάθη.
0: Τα γυαλιά που σας ταιριάζουν και το καλοκαίρι έχουν όνομα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Οπτικά Κάτανας, Κοζάνη, Ιωάννη 30, 18 και Βενιζέλου 2. Στο Λεμαϊδά νοσοκομείου με βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, τα μάτια σας 14. Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας. Αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Γνώμονας η ποιότητα. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, όπως παλιά. Δημήτρης Καλαϊτζής από την Κατερίνη, Γιώργος Λαζαρίτης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, στην παρέα μας. Συνεχίζουμε.
40: Να, πάρω,
1: να πάρουμε τη σκυτάλη.
0: Να πάρουμε
1: τη σκυτάλη από αυτό που έλεγε ο Γιώργος για το ρόλο της Τουρκίας, να μας πει τα γεγονότα τα τελευταία και τι παίζει στο γεωπολιτικό παιχνίδι, αφού σταθούμε λίγο ποιος ήταν ο ρόλος της Τουρκίας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και ως μια περιφερειακή δύναμη σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Μεσόγειος.
0: Να απειλεί χώρες του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία εμπλέκεται ενεργά σε περιφερειακές σειράξεις, έτσι. Άλλοτε προγραμμώντας στρατιωτικές επιχειρήσεις κτλ. Κτλ. Να θυμίσουμε ότι στη Συρία η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές στρατιωτικές εισβολές. Ξεκίνησε από το 2016 εναντίον των κουρδικών δυνάμεων, τις οποίες βέβαια θεωρούσε απειλή για την ασφάλειά της, διατηρώντας de facto ζώνες επιρροής στη Βόρεια Συρία. Το ξέρουμε αυτό. Παράλληλα στηρίζει πολιτικά και στρατιωτικά αντικαταστατικές ομάδες. Στη Λιβύη υποστήριξε στρατιωτικά και υποστηρίζει την επίσημα αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης έναντι των δυνάμεων του στρατάκη του Χαφτάρ, αποσκοπώντας να διατηρήσει την επιρροή της στην Μεσόγειο, όπως αποτυπώθηκε πολλές φορές και με το και ιδιαίτερα με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Στο Νότιο Κάφκασο, τι έκανε? Παρήκε ισχυρή στρατιωτική και διπλωματική στήριξη στο Αζερβαϊτζάν κατά των αρμενικών δυνάμεων για τον έλεγχο του Ναγκόρνου Καραμπάχ, με όλα όσα έχουν συνέβη και έχουν συμβεί. Στην ευρύτερη Μέση Ανατολή διατηρεί βάσεις στο Ιράκ, έτσι για επιχειρήσεις κατά του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος του ΜΚΠ που έκανε, ενώ ασκεί διπλωματικές πιέσεις για αποκλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή, παράδειγμα στο Ιράν, προσπαθώντας να υποφεληθεί και οικονομικά αλλά και γεωστρατηγικά. Δηλαδή η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ που έχει παίξει αυτό τον εντός εισαγωγικών κατεμέ βρώμικο. Είχε αυτή την βρώμικη στάση και παρατά αυτό όπως είπε και ο Γιώργος τη χαϊδεύουν. Για να δούμε, Γιώργο, να μας εξηγήσεις πού πάει αυτό το χαϊδεύμα, τι προβλέπεις να γίνει.
0: Πριν μιλήσει ο Γιώργος, να πω ότι χαϊδεύει και αυτό το κόμμα το οποίο έχουμε εδώ στη Θράκη και μιλάει για τουρκική και όχι μουσουλμανική μειονότητα. Και κάτι ακόμη νομίζω πάρα πολύ σημαντικό με την Τουρκία, Γιώργο, ότι βγαίνουν κάποιες ρωσικές αναλύσεις τώρα τελευταία εναντίον της Τουρκίας, οι οποίες ρωσικές αναλύσεις λένε ότι η Τουρκία είναι ιστορικός εχθρός της Ρωσίας και ότι η Άγκυρα θέλει να πάρει σε κάποιο βαθμό εκδίκηση για τις ιστορικές της ήττες.
2: Κοίταξε, όλα αυτά ξεκινάνε, καταρχήν η Τουρκία είναι ο κύριος παράγοντας στάθειας σε αυτόν τον γεωπολιτικό χώρο και της Μέσης Ανατολής και γενικότερα της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι πίσω από τη Χαμάς, είναι πίσω από τη Χεσμπολάχ, είναι πίσω από τους αδελφούς μουσουλμάνους, συνεργάζεται εδώ και χρόνια, δηλαδή από τότε, δηλαδή δεν είχε καμία συμμετοχή στις κυρώσεις που τόσα χρόνια, δηλαδή δεκαετίες, υπήρχαν οι κυρώσεις σε βάρος του Ιράν όσον αφορά για την διακίνηση των προϊόντων πετρελαίου και τα λοιπά. Η Τουρκία συναλλάσσονταν κανονικά με το Ιράν και μάλιστα πολλοί κάνανε και λαθρές εισαγωγές στην Τουρκία πετρελαίου από το Ιράν και μάλιστα και συγγενικά πρόσωπα του Ερντογάν, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι επίσης, η Τουρκία είναι πίσω και ακόμα και από τους Ταλιμπάν, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και πίσω από τους φανατικούς μουσουλμάνους της Συρίας. Μάλιστα με τον Γκολάνι είναι στην ουσία αντρίκελο και μαριονέτα της Τουρκίας ο Γκολάνι. Και όμως βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι συναντούν τον Γκολάνι και τους σφίγγουνε το χέρι και αγκαλιές με τον Γκολάνι και τα λοιπά. Όπως είπαμε προηγουμένως, η Κάλας πήγε στην Τουρκία και εξήρε το ρόλο της Τουρκίας, δηλαδή το ίδιο και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, σαν να οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά γεγονότα.
0: Και ζητάνε και ελευθέρωση της βίζας, έτσι.
2: Βέβαια εδώ θα πούμε το εξής. Αυτό κι αν είναι πραγματικά τραγικό. Δηλαδή
0: μπέστε σκύλια, λέστε όσοι θέλετε, από όπου θέλετε, όταν θέλετε.
2: Ακριβώς όταν έχουν συλληφθεί, ειδικά τον τελευταίο καιρό, τόσα τόσοι λαθρέμποροι όπλων, δηλαδή διακινούνται, το τελευταίο τώρα είναι η μεταφορά όπλων τα οποία παράγονται σε, είδατε πόσα πιάσανε πιστόλια, του φέκια και τα, η μεταφορά όπλων τα οποία παράγονται σε, είδατε πόσα πιάσανε πιστόλια, του φέκια.

0: και τα κάνουν έλεγχο. Μετά από αυτό που έγινε με τα τούρικα πιστόλια, γιατί δεν το κάνουν οι ελληνικές αρχές?
1: Εκτός από αυτό που δεν κάνουν, ήθελα να ολοκληρώσω καταρχήν με αυτές τις δηλώσεις και με τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά γίνονται εξαιτίας της αφωνίας της Ελλάδος. Δεν είδαμε καμία αντίδραση από ελληνικής πλευράς για τις δηλώσεις αυτές της Κάλλας. Δεν είδαμε καμία αντίδραση από πλευράς Ελλάδος για τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Και ειδικά όταν επικρέμεται πάνω από την Ελλάδα αυτή η απειλή της ψήφισης του νομοσχεδίου περί γαλάζιας πατρίδας, όταν βλέπουν από τη μια έχουν μια χώρα η οποία έχει μια επιθετική εξωτερική πολιτική, μια ενεργή εξωτερική πολιτική, και από την άλλη βλέπουν ότι υπάρχει μια αφωνία, δηλαδή η χώρα η οποία πλήττεται περισσότερο από όλες αυτές τις απειλές ή από όλες αυτές τις επιλογές της Τουρκίας, δηλαδή εμείς δεν αντιδρούμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να θεωρούν όλοι ότι ο ισχυρός παράγοντας εδώ στην περιοχή είναι η Τουρκία και να προσπαθούν όλοι να αγκαλιάσουν την Τουρκία.
0: Μα συγγνώμη, οι δηλώσεις των υπευθύνων κατά διαστήματα για όλα αυτά είναι θα προστρέξουμε στα διεθνή φόρα. Και τα φόρα μας γράφουν κανονικά με φόρα, από ό,τι κατάλαβα τόσα χρόνια.
1: Απαράδεκτο αυτό που γίνεται από πλευράς Τουρκίας, απαράδεκτο. Απαράδεκτο αυτό που γίνεται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, απαράδεκτο. Αλλά αντίστοιχα εξίσου απαράδεκτο είναι και αυτό που γίνεται από μας, η απόλυτη αφωνία. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Ενώ έπρεπε εμείς μετά την απειλή της Τουρκίας για την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, έπρεπε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες και να ψηφίσουμε άμεσα ως την επέκταση στα 12 μίλια, δεν κάνουμε καμία απολύτως κίνηση. Εδώ για το χάρτη της Σεβίλης, να θυμηθούμε λιγάκι για το χάρτη. Λοιπόν, ενώ αυτός ο χάρτης ανέβαζε την ΑΟΣ της Ελλάδος στα 12 ναυτικά μίλια, τον είδαμε, το θυμάστε το χάρτη. Λοιπόν, βγήκαμε και είπαμε εμείς ότι αυτός ο χάρτης δεν είναι δικός μας χάρτης, αυτός ο χάρτης έχει σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Πώς να σε πάρει κανείς τα σοβαρά?
2: Για να μας ακούσουν οι Τούρκοι ότι είμαστε πειθαρχημένα παιδιά. Και υποκύπτουμε. Ναι.
1: Ακριβώς. Πώς να μας πάρει κάποιος τα σοβαρά? Και να θυμηθούμε και την παλιά ελληνική παροιμία, ότι η μάνα το παιδί που κλαίει δίνει πρώτα γάλα.
2: Ναι, αλλά εμείς φίλε Γιώργο, λοιπόν, ακολουθούμε πιστά την Κάλλας και την Φόρντ Ελάιρεν σε σχέση με το Ουκρανικό. Δεν έχουμε δική μας θέση. Είμαστε οι λήθοι πρόθυμοι και έχουμε στείλει μεταγωγικά σε 130 τότε που μετέφεραν από την αεροπορική βάση Ελευσίνα στην Πολωνία. Στείλαμε χιλιάδες του φέκια τύπου Καλάσνικοφ με τα πυρομαχικά τους, έτσι.
1: Αφοπλίσαμε τα νησιά.
2: Τα 8-15 αντιαρματικά τύπου RFG, πώς λέγονται αυτά, δεν μπορώ να τα πω.
1: 150 βαρέως τύπου αυτοκινούμενα πυροβόλα, τα οποία πραγματικά προσφέρανε μια μεγάλη ασπίδα προστασίας για τα νησιά. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά.
2: Αυτά ήμασταν πρόθυμοι, αλλά κατά τα άλλα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποτίθεται από τα ενεργά μέλη, και μάλιστα είμαστε τα τελευταία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί να μιλήσουμε και να διαμαρτυρθούμε, έχουμε μία αφωνία, γιατί για να μην χαλάσουμε το χατήρι του γειτονά μας.
0: Να ρωτήσω κάτι εδώ, γιατί έτσι πολύ ωραία τα λέμε όλοι μας και εσείς πολύ ωραία τα είπατε, και ο Γιώργος Λαζαρίδης και ο Γιάννης ο Καλαϊτζής, τα είπατε πάρα πολύ ωραία, αλλά έχουμε μία Τουρκία η οποία λειτουργεί ως αυτόνομη δύναμη. Συγγνώμη, λειτουργεί ως αυτόνομη δύναμη, διαπραγματεύεται εντός του ΝΑΤΟ, ενώ βρίσκεται στο ΝΑΤΟ και θα έπρεπε να ακολουθεί τις επιταγές του. Χρησιμοποιεί τη βιομηχανική της αμυντική πολιτική, την αμυντική της βιομηχανία. Και λένε όλοι, είναι μεγάλη χώρα, έχει αμυντική βιομηχανία, τι να κάνουμε κλπ. Και από εκεί θα προμηθευτούμε όπλα. Γιατί εμείς καταργήσαμε την βιομηχανία μας, την αμυντική, να την κάνουμε και επιθετική? Γιατί κλείσαμε τα εργοστάσια μας? Γιατί κλείσαμε το εργοστάσιο στη Σύνθο? Γιατί δεν παράγουμε?
1: Εδώ μια επισήμανση,
0: ναι,
1: ότι έχουν επενέσει και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επενέσει την Τουρκία, και το ΝΑΤΟ έχουν επενέσει την Τουρκία.

0: γιατί καλύπτει εδώ και χρόνια το ύψος των αμυντικών δαπανών που προβλέπεται για τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και μάλιστα τις υπερκαλύπτει. Θα πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε ότι με ποιον τρόπο καλύπτει αυτές τις αμυντικές δαπάνες, εξοπλίζοντας το στρατό της με όπλα από την εγχώρια παραγωγή. Δηλαδή, ναι μεν αυτές οι δαπάνες είναι στο ύψος και μάλιστα πάνω από το ύψος που προβλέπεται, αλλά μέσω αυτών των δαπανών η Τουρκία ενισχύει την ίδια την αμυντική βιομηχανία. Και μάλιστα με τη στάση την τελευταία τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του ΝΑΤΟ, των ευρωπαϊκών χωρών τουλάχιστον του ΝΑΤΟ, λοιπόν, θα ανεβάσει ακόμη παραπάνω την ισχύ της πολεμικής της βιομηχανίας, γιατί βλέπουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ προτείνουν να εξοπλίζονται οι χώρες του ΝΑΤΟ, εδώ μιλάμε για τις ευρωπαϊκές χώρες κτλ., με οπλικά συστήματα από την βιομηχανία της Τουρκίας. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Και εμείς τι κάνουμε, Γιώργο?
0: Τίποτα απολύτως. Είναι μέσα στα πλαίσια της αφωνίας που είπαμε προηγουμένως.
1: Εμείς είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ και υποτίθεται παίζουμε μεγάλο ρόλο. Ιδιαίτερα μετά την υπογραφή νέων συμφωνιών που έγιναν τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, για τις βάσεις μιλώ, και έγιναν και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και παλιότερα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται από το ΝΑΤΟ. Κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές. Τώρα μάλιστα που έγιναν και αυτά τα επεισόδια με το Ιράν, έτσι, και προσωπικό βεβαίως, αναβαθμίστηκαν παράδειγμα ήδη υπάρχουσες αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις.
0: Όλες οι βάσεις αναβαθμιστήκαν.
1: Δημιουργήθηκαν και καινούργιες.
0: Και δημιουργήθηκαν και καινούργιες. Μην ξεχνάμε την Αλεξανδρούπολη.
1: Και εμείς αγοράζουμε, εμείς το ελληνικό κράτος, νέους στρατιωτικούς εξοπλισμούς για να μπορούν να συγκοντάρουν τις στρατιωτικές επιδιώξεις στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά όλα τα πλεονεκτήματα που δίνουμε εμείς σαν χώρα του ΝΑΤΟ τα εκμεταλλευόμαστε. Ζητήσαμε αντάλλαγμα.
0: Τίποτα από όλα αυτά είναι στα πλαίσια αυτά που είπα προηγουμένως. Της αφωνίας και της απραξίας. Ενώ έπρεπε όλα αυτά να τα εκμεταλλευτούμε και να τα αξιοποιήσουμε. Λοιπόν, και αν η ένταση της φωνής της Τουρκίας είχε 5, διαβάθμιση 5, εμείς έπρεπε να βγούμε με ένταση 10. Και είχαμε τη δυνατότητα, γιατί μην ξεχνάμε και τον άξονα αυτόν που έχουμε, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, γιατί ειδικά μετά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή διαπιστώσανε και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι όσον αφορά το κομμάτι της άμυνας και της προστασίας του Ισραήλ, η προέκταση αυτής της προστασίας του Ισραήλ και του χώρου ασφαλείας του Ισραήλ φτάνει μέχρι την Κύπρο και την Ελλάδα. Αντί να τα εκμεταλλευτούμε όλα αυτά και να προχωρήσουμε επιθετικά στην εξωτερική μας πολιτική, επιθετικά δεν σημαίνει πόλεμος κατά ανάγκη, επιθετικά σημαίνει διεκδικήσεις, επιθετικά σημαίνει επιβολή του δικαίου πάντα, έτσι,
1: ναι,
0: γιατί
1: διπλωματία.
0: Ότι το διεθνές δίκαιο είναι, μάλλον οι επιλογές μας κινούνται μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, πρέπει να το αποδεικνύουμε αυτό και με πράξεις. Αντί να τα κάνουμε όλα αυτά, επιλέγουμε την αφωνία. Επιλέγουμε τα ήρεμα νερά. Ήρεμα νερά πώς? Ήρεμα νερά μη αντιδρώντας στις παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα.
2: Ναι, να πω και κάτι άλλο εδώ. Επειδή μιλήσαμε για τον ΝΑΤΟ, μιλήσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έρχεται η Σύνοδος. Οι δηλώσεις του Τραμπ για τη μείωση των Αμερικανικών δυνάμεων και την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτείων από την ΝΑΤΟ είναι πρόσφατες. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει, πώς θα το πω, μια νευρικότητα στη συμμαχία. Και ο ίδιος ο Τραμπ επέκρινε τις.
0: Να το επισημάνουμε αυτό. Ναι, Ελλάδα όχι. Αντιθέτως, στην Ελλάδα έχουμε αύξηση.
2: Ναι, αυτό εδώ έχουμε άφηξη. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι στην Τουρκία. Κάποιοι το θεωρούν επιτυχία που θα πάει ο Αμερικάνος στην Τουρκία, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος ο Τραμπ. Αλλά ο ίδιος είχε μιλήσει εναντίον των χωρών που δεν προσέφεραν υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον πόλεμο εναντίον του Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Η Τουρκία στήριξε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάνω στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.
0: Η Τουρκία στήριξε καταρχήν το Ιράν.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το Ιράν.
2: Ακριβώς. Γιατί να τους πάει λοιπόν δώρα ο Τραμπ τους Τούρκους?
0: Αλλά με τέτοιον τρόπο, όπως το ίδιο έκανε και με τη Ρωσία. Δεν συμμετείχε στις κυρώσεις και τα λοιπά σε βάρος της Ρωσίας, με αποτέλεσμα τα ρωσικά κεφάλαια να φύγουν από όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες και από την Ελλάδα, όπως και οι Ρώσοι επιχειρηματίες και τα λοιπά, και να μετακινηθούν όλοι στην Τουρκία και να απολαύσει τα αποτελέσματα, τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα αυτών των επιλογών, να τα απολαύσει η Τουρκία.
2: Μάλιστα.
0: Έχει γίνει κόμβος των αεροπορικών των πτήσεων των ρωσικών αεροπορικών εταιριών, το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Δεν την έχει τιμωρήσει, δεν της έχει επιβάλει κυρώσεις κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, θα επαναλάβω αυτό. Βλέπουμε πώς επενούνε όλοι οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλεις Κάλλας, θέλεις Φοντερ Λάιεν, θέλεις Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Πώς επενούνε όλοι το ρόλο και τον τρόπο, το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Αυτά βέβαια όλα, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, οφείλονται στη δική μας αφωνία.
1: Αυτό ήθελα να πω. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε λόγο. Δεν έχουμε όπλα να αντισταθούμε σε αυτού του είδους τις συνεργήσεις.
0: Δημήτρη, όχι απλώς έχουμε ρόλο.
1: Γιατί
0: είμαστε στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και
0: παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Δηλαδή δεν μπορώ και εγώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα πραγματικά.
1: Είναι δυνατόν
0: δηλαδή,
1: να είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσπαθούν να κατέβουν την Τουρκία κάποια κράτη, γιατί δεν πιστεύω ότι όλα είναι 4-5 κράτη που κάνουν, αλλά αυτοί έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Λοιπόν, και εμείς κάποτε να περασπίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, κάποτε. Αμήν, επιτέλους να γίνει και αυτό.
0: Είναι
1: ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι εντάξει, έχουμε μια πολιτική εισάξια της ιστορίας μας.
2: Με ποιους ακριβώς, συγγνώμη, με ποιους ακριβώς να τα υπερασπίσουμε όλα αυτά? Με αυτούς που η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ή με τους άλλους που έχει μεν σύνορα η θάλασσα, αλλά όποτε θέλουν μπαινοβγαίνουν μέχρι και οι Τούρκοι ψαράδες? Με ποιους ακριβώς να τα υπερασπιστούμε?
0: Εδώ και χρόνια φώναζα, και ως βουλευτής το φώναζα αυτό το πράγμα, το ότι από την ώρα που δημιουργήθηκε το χάσμα μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε εμείς να πρωταγωνιστήσουμε, και μάλιστα του είχα πει και στο Παγκόσμιο Συνέδριο που έγινε τότε στη Ρωσία, όταν είχαμε μία κατηδία συνάντηση με τους εκπροσώπους, γιατί εκπροσωπούσα την Ελλάδα τότε σε αυτό το Παγκόσμιο Συνέδριο στη Μόσχα. Ήταν ένα μεγάλο συνέδριο, ήταν 150, ήταν εκπρόσωποι από 100, πάνω από 150 κοινοβούλια του κόσμου. Ένα πολύ μεγάλο συνέδριο και σημαντικό συνέδριο, και είχαμε μια κατηδία συνάντηση έτσι με τους εκπροσώπους της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και τα λοιπά, και είχα προτείνει τότε ότι πρέπει κάποια στιγμή οι χώρες του Νότου, λοιπόν, να πρωταγωνιστήσουμε και να κάνουμε έναν άξονα, όπως έχουν κάνει οι χώρες του Βορρά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ευθυγραμμίζονται σε πολλά θέματα εξωτερικής πολιτικής που συμπίπτουν τα συμφέροντά τους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς οι χώρες του Νότου. Λοιπόν, πράγματι το είδανε με πολύ θετικό μάτι και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Οι Ισπανοί είχαν μια έτσι μια επαφωτερίζουσα στάση.
2: Όπως πάντοτε.
0: Το ίδιο και οι Πορτογάλοι, όπως πάντα δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν ήταν πιο δυναμική η στάση δηλαδή και της Ελλάδος, μιλάμε...
2: Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Χρονικά δηλαδή.
2: Μπορεί κάτι να γινόταν.
0: Αλλαγή της κυβέρνησης, εάν υπήρχε μια πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί αυτός ο άξονας και να είχε και θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τα συμφέροντα, όχι μόνο της Ελλάδος, κυρίως της Ελλάδος, γιατί ο κύριος παράγοντας αστάθειας, το επαναλαμβάνουμε, είναι η Τουρκία. Λοιπόν, αλλά από αυτές τις επιλογές της Τουρκίας, όπως το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σου, πλήττονται και τα συμφέροντα της Γαλλίας και της Ιταλίας και όλων των χωρών. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται και δεν κάναμε καμία αναφορά στη Λιβύη, για την υπόθεση της ΑΟΣ.
2: Εντάξει, θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα.
0: ξαναβγήκε στο προσκήνιο.
2: Ναι, βεβαίως, θα το κάνουμε άλλη εκπομπή. Δύο λόγια σε ένα λεπτό, αγαπητέ Δημήτρη, για την τρομοκρατία, για την τρομοκρατική ενέργεια που έγινε με θύμα. Είχαμε και ένα νεκρό. Το θέμα τώρα εδώ πέρα είναι το εξής, ότι πώς φτάσαμε σε αυτές τις καταστάσεις και η αστυνομία γιατί αργεί, δεν μπορεί να τους βρει, δεν υπάρχουν κάμερες.
1: Θα κάνω μια δυσίωνη πρόβλεψη.
2: Ναι.
1: Δεν θα τους βρει.
2: Δηλαδή, με συγχωρείς, έτσι που το λες είναι δεν θέλει να τους βρει ή δεν θα τους βρει. Γιατί εγώ ξέρω ότι η αστυνομία αν θέλει τους βρίσκει όλους.
1: Δεν θα τους βρει.
2: Δεν θα τους βρει.
1: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί, πήγαν και βάλανε, ρίξαν καζάκι σε μια οικοδομή που δεν έμεινε μόνο η πολιτεύθερη κοπέλα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι.
1: Έμειναν και άλλες οικογένειες.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι, το ίδιο και στις άλλες οικοδομές. Δεν θα τους βρει. Εμένα μου έκανε μια φοβερή εντύπωση πότε πρόλαβαν και τύπωσαν μπλουζάκια αυθημερών και βγήκαν έξω να διαμαρτυρηθούν, ως αν να βγήκαν οι τρομοκράτες, όλες οι κρυμμένοι τρομοκράτες στην Ελλάδα, να δολοφονήσουν παράδειγμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεσαία στελέχη. Αυτά δεν γίνονται. Η τρομοκρατία δεν έχει χρώμα, δεν έχει κόμμα, δεν έχει τίποτα.
2: Είναι σωστό. Και δεν έχει ούτε κόμμα ούτε χρώμα, όπως το είπες. Τρομοκρατία είναι.
1: Ναι, και κλείνω, δολοφονική τρομοκρατία, έτσι κιόλας. Λοιπόν, και κλείνω, συμπληρώνοντας αυτό που είπε ο Γιώργος για το θέμα της ύπαρξης των νοτίων χωρών της Ευρώπης. Φίλε μου Γιώργο, δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο για το μεταναστευτικό. Σκέψου, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα και Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα τουλάχιστον που έχουμε άμεση επίπτωση. Ούτε σε αυτό είμαστε ικανοί.
0: Ακριβώς, έτσι ακριβώς Δημήτρη. Έτσι.
2: Να ευχαριστήσω Γιώργο Λαζαρίδη, να ευχαριστήσω την Κατερίνη Δημήτρη Καλαϊτζή. Νομίζω σχετικά με την τρομοκρατία δύο κουβέντες είπαμε, αλλά σε αυτές τις κουβέντες Γιώργο που είπε ο Δημήτρης βρίσκεται όλη η ουσία, πιστεύω.
0: Συμφωνώ, έτσι είναι, έτσι είναι. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
2: Να είσαι καλά. Να, είσαι καλά,
0: να χαιρετήσω και εγώ και τον Δημήτρη και να στείλω μέσω του Δημήτρη πολλά φιλιά στην αγαπημένη μου, την πολύ αγαπημένη μου Κατερίνη. Γιατί ξέρεις οι ρίζες μου.
2: Είστε και συντοπίτες.
0: Λοιπόν.
1: Μια κοινή καταγωγή.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους εσάς και σε όλους τους ακροατές.
2: Επίσης, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Επανερχόμεθα σε λίγο.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιών για ΚΤΕΟ.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τάφινα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
20: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
23: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
24: Αποκλειστικά στον Μασούτη, όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
27: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

αλαλούμ παντού. Αλλά τώρα θα μου πείτε τι να πάμε να κάνουμε στο Χαρτούμ. Μήπως πιστεύετε ότι η Ευρώπη είναι καλύτερη, ε? Αυτή την εντύπωση έχετε. Ξέρετε τώρα τι μας ετοιμάζουνε, επειδή τα καινούργια αυτοκίνητα γίνονται μακρύτερα και φαρδύτερα, γίνονται ψηλότερα και βαρύτερα, σκέπτονται στην Ένωση να βάλουν φόρο εκατοστού. Δηλαδή τα αυτοκίνητα θα φορολογούνται επιπλέον των εκατοστών που έχουν, για να υπάρχουν, λέει, θέσεις για παρκάρισμα, για να χρειάζονται λιγότερο καύσιμο ή ηλεκτρική ενέργεια κλπ. Επίσης συζητιέται για επιβολή έξτρα τελών στάθμευσης με βάση το μέγεθος. Για να δούμε τι ακόμα θα δούμε με το άρμεγμα, με συγχωρείτε, του καταναλωτή, που συνεχίζεται με διαφόρους τρόπους. Στο μεταξύ είμαστε η χώρα στην Ευρώπη με τα πιο παλιά αυτοκίνητα. Γιατί? Διότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα βρίσκεται στο 67% του μέσου Ευρωπαίου. Είμαστε κάτω και από τη Ρουμανία, 78% είναι εκεί. Η Ελλάδα είναι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων λόγω δύο χαρατσιών. Τα πρόστιμα τα πληρώνουμε εμείς, έτσι, ο λαός. Το πρώτο χαράτσι είναι το ειδικό τέλος ταξινόμησης. Φορτώνει ένα μεταχειρισμένο εισαγωγής με παράλογο, παράνομο φόρο το κράτος. Έναν φόρο που δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα. Και το δεύτερο χαράτσι είναι ο δασμός που μπήκε δήθεν για να μην γίνουμε χωματερή της Ευρώπης. Δηλαδή το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο αντί να αναιρείται με κάθε αντικατάσταση παλιού αυτοκινήτου, μπαίνει σε κάθε ταξινόμηση. Καλημέρα πατριώτη. 20 έως 30% είναι έτσι τα μεταχειρισμένα ακριβότερα στην Ελλάδα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Παράδειγμα, το ίδιο μεταχειρισμένο που θα αγοράσει, παραδείγματος χάρη, ο Σλοβάκος 8.500 ευρώ, ο Έλληνας θα τα αγοράσει 12.000 ευρώ. Και ποιος είπαμε πληρώνει τα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος είπαμε τα πληρώνει τα πρόστιμα, ο λαός, το κορόιδο, ο λαός. Δυστυχώς.

Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Ανδρέας, την καλημέρα του. Από την Εδιψώ ο φίλος μου ο Βαγγέλης, τη δική του καλημέρα. Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης, Τσίπρας, δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Ζουράρης, και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει. Γιώργος, Ιωάννα, καλημέρα Αποστόλη από τη Γερμανία, με καταγωγή από τη Λευκομπική Κοζάνης. Πώς λέγεται αυτό το μέρος, Λάντσουτ, καλά το διαβάζω Γιώργο, γράψτε το λίγο στα ελληνικά, μην κάνω λάθος. Ιωάννης Αποστολίδης, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, υποψήφιος πολιτικός, υγείας και ευλοίας. Άγιος Αθανάσιος Δράμας. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Αποστολίδης, εγγόνι του Κοντζά Αναστάς. Με το όραμα του παππού του, τη Μεγάλη Ελλάδα, την ένωση του Πόντου με την Ελλάδα, την Καπαδοκία, τη Μικρά Ασία, τη Θράκη. Έρχεται η αλλαγή, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Με το δικό μας κίνημα. Ευκαιρία. Σήμερα έχεις την επιλογή να πας με το μικρό ή το μεγάλο. Ελευθερία. Πατριωτισμός. Δικαίωση του λαού. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Δεν περισσεύει κανείς μας. Καλημέρα Θεοδώρα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ για το ωραίο μήνυμα. Ο φίλος μας ο Στάθης, τα πιστόλια κατασκευάζονται στην Αδριανούπολη, είναι χωρίς σηριακό αριθμό. Για εγκλήματα. Πετάνε την κάνει και βάζουν άλλη, δεν ανοιχνεύεται. Αθανάσιος Κυρκώστας, βαθύλακος Θεσσαλονίκης. Καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους τους ελληνόψυχους. Μόνο όταν κουβαλήσεις το δικό σου νερό, τότε θα καταλάβεις την αξία της κάθε σταγόνας. Και φωτογραφίες από το χωράφι του. Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Δημόπουλος, ακόμη μια υπέροχη εκπομπή. Καλή σου μέρα Απόστολε. Από το Περιστέρι, από την Αθήνα, ο φίλος μου ο Γιάννης, την καλημέρα του. Ο κύριος Παπαδόπουλος, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Ρώμη, από την πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη δική του καλημέρα. Νίκος Ιαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλη την περιοχή εκεί, στα Κίμινα, στα Μάλγαρα. Στη Χαλάστρα,

Το μήνυμα του με την καλημέρα, το μήνυμα με την καλημέρα εδώ του καλού μου φίλου του από το Πανόραμα εδώ από την Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν ξέρω γιατί μου το κάνει αυτό και δεν κατεβαίνει, για να δω λίγο. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, εύχομαι ένα όμορφο και χαλαρό. Και από εκεί και πέρα τι λέει, Σαββατοκύριακο μάλλον. Ο Ντίνος ο Μαριδάκης από την Αθήνα, καλημέρα Απόστολε. Καλημέρα Ντίνο, καλημέρα Άλυμος. Θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου Ντίνο. Από την Καβάλα ο φίλος μου Δημήτρης ο Τζιεσλής. Καλημέρα Απόστολε, όλοι οι Κόζα Νόστρα μας κυβερνούν, οι εμπλοκές περνούν, δίνουν στα οικονομικά πράγματα. Ποκεπέ και σία. Ο Πεκεπέ και σία. Στέλνετε ελεύθερα τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι. Μην επικαλείστε τον νόμο της σιωπής στην εκπομπή, παρακαλώ.

Από τη Στουτγκάρδη ο Γιώργος είναι εδώ, είναι μαζί μας. Καλημέρα στη Στουτγκάρδη, σε όσους μας ακούτε εκεί. Καλημέρα σας κύριε Παυλίδη, ευχαριστώ για το υπέροχο μήνυμα.

Έτσι, ήρθε η ώρα να περάσουμε στον καιρό της ημέρας. Διότι τώρα όλοι σκέπτεστε ακρογιαλιές, είναι και Σάββατο σήμερα. Ηλιοφάνεια στο μοναστήρι, 29 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στο Αργυρόκαστρο η θερμοκρασία θα είναι 34 βαθμοί Κελσίου. Θα έχουμε και λίγη συννεφιά, όλα ωραία, όλα καλά. Θα έχουμε και 9 χιλιόμετρα την ώρα, λέει, ταμποφόρ το μεσημέρι. Από τα 9 χιλιόμετρα πόσο είναι, τι, 2 ταμποφόρ, 3 πόσο είναι. 2 χιλιόμετρα την ώρα. Αν θυμάμαι καλά, τα 10 χιλιόμετρα είναι 2,5 με 3 ταμποφόρ. Στην Αμόχωστο, στην Κύπρο, καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται, 36 το μεσημέρι. Όλα καλοκαιρινά και εκεί. Εδώ στην Θεσσαλονίκη 36 βαθμοί το μεσημέρι θα φτάσουν σήμερα. 34 θα είναι αύριο. Πιο χαμηλή η θερμοκρασία από ό,τι βλέπω εδώ, 1 με 2 βαθμούς στην πρωτεύουσά μας, στην Αθήνα, σε μια μέρα που θα έχει φαινόμενα το απογευματάκι ιδίως, περισσότερα στην κεντρική και νότια Ελλάδα, Πελοπόννησο, σε κομμάτια της Κρήτης, νοτιοανατολικό Αιγαίο, ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης επίσης θα επηρεαστεί, και αυτό περίπου θα είναι αύριο, αλλά τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα στη νότια Ελλάδα και όχι στη βόρεια. Επίσης θα μείνουν λίγα ψήγματα συννεφιάς και βροχών και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Επίσης, από ό,τι λέει ο χάρτης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στον κεντρικό κορμό της Ελλάδος και στη Βόρεια Ελλάδα βροχές, μπόρες και καταιγίδες τις μεσημβρινές κυρίως ώρες, αυτή η αστάθεια η οποία μας επηρεάζει, με τους ανέμους στις θάλασσές μας αυτή την ώρα στο Αιγαίο να φτάνουν και τα 5 μποφόρ, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Καλύτερα πουθενά περισσότερα από 4 μποφόρ. Και επί τη ευκαιρία να καλημερίσω και τους καλούς φίλους που μας ακούνε στο Μεγανήσι, στο Ιόνιο. Καλά τσίμπουρα, παιδιά. Καλημέρα από τη Δράμα, από τον Αθανάσιο Αρναούτη. Καλημέρα στο Μιχάλη. Τα φιλιά του μας στέλνει. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γεωργία από την Καλαμαριά. Και στο φίλο μας τον Αντώνη από τη Φλόρινα. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο σε μηνύματα, δεν πρέπει να ξέχασα κανένα. Να, είναι εδώ ο Απόστολος ο Γκόγκος ο Καλαμαριώτης. Καλημέρα με υγεία, φίλε μου. Μία έκσταση θα μας σώσει. Μία έκσταση στο στοίχημα της ημέρας, γιατί τώρα αμέσως θα πάμε να πούμε λίγο φόρμουλα. Με App Home. Με είδη σπιτιού και είδη δώρων σε ένα καινούριο κατάστημα που άνοιξε στη Θέρμη, στην Καραολή και Δημητρίου 12, στο κέντρο. App Home διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη, χρηστικά είδη σπιτιού. Και μην ξεχνάτε App Home συμβουλευτική διακόσμησης. App Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12, στο κέντρο. Τα επόμενα μηνύματα είναι από το φίλο μου τον Νίκο από τη Σταυρούπολη, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, και της Μαρίας από τα Γιαννιτσά. Ωραία, οπότε αυτό το λάντσου της Γερμανίας το είπα καλά, Γιώργο, τέλεια. Γιατί τώρα τελευταία είπα να μάθω γερμανικά και έμεινα στο Volkswagen Augenthaler και πάει λέγοντας. Να περάσουμε σε λίγο στη Φόρμουλα 1, γιατί έχουμε αγώνα, κυρίες και κύριοι, σήμερα, και έχουμε καλό αγώνα, έχουμε δυνατό αγώνα. Μουσική
Μπροστά ο Ράσελ στην Αυστρία, δεύτερος ο Verstappen με τη Mercedes, Red Bull ακολούθησαν. Ο πρωτοπόρος βαθμολογίας Κίμι Αντωνέλη, τέταρτος Πιάστρη, πέμπτος Λιούις, με αποτέλεσμα η βαθμολογία να έχει Αντωνέλη 171, Ράσελ 131, Χάμιλτον 125, Πιάστρη 80 και στους κατασκευαστές Mercedes 302 βαθμοί, Ferrari 204, McLaren 159, Red Bull 115, Alpine Renault 57. Τώρα έχουμε Μεγάλη Βρετανία, να δούμε τι θα δούμε αύριο. Ταχύτερη η Ferrari του Χάμιλτον στο FP1. Ακολούθησε η Mercedes με τον Ιωακίμ τον Αντωνέλη. Ενώ τρίτος ο Λεκλέρ με την Ferrari. Για να έρθει το sprint. Εκεί ο Χάμιλτον με τη Ferrari να δείξει τα δόντια του. Εκπληκτικός. Ακολούθησαν ο Ιωακίμ ο Αντωνέλη με τη Mercedes και ο Max Verstappen με τη Red Bull. Λεκλέρ. Στη συνέχεια με την Ferrari, ο Γιωργάκης ο Ράσελ με τη Mercedes και ακολούθησαν οι δύο McLaren με Νόρις και Πιάστρι, έπονται οι υπόλοιποι. Αυτά και με τη Φόρμουλα 1 για να πάμε σιγά σιγά να περάσουμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας.

Καναδάς Μαρόκο. Φάση 32. Καλύτερη ομάδα το Μαρόκο. Καναδάς Μαρόκο. Θα σας πω ότι έχω παίξει ήδη. Χ2 και over 1,5. Χ2 και over 1,5 για να περάσω, εάν μπορέσω, και το 1-1. Δεύτερο σημείο διάρρη. Και μάλιστα πολύ καλό το διπλό, 1,85, 1,88, 1,90. Παραγουάη Γαλλία. Τι να πούμε, τι να λέγαμε. Δύο σημεία. Το ένα είναι 2 και over. Και το άλλο είναι over 1,5 Γαλλία πρώτο ημίχρονο. Παναλαμβάνω, over 1,5 Γαλλία πρώτο ημίχρονο. Εάν θέλει, δεν σταματιέται πουθενά. Τέρμα αγκάζει. Γαλλία την οποία βλέπω στους τελικούς. Αγώνα που έχουμε αύριο βράδυ στις 11. Όποιος θέλει συμπληρώνει από τώρα. Βραζιλία, Νορβηγία, γκολ, γκολ και over. Για να δούμε, αν πιάσουμε τα σημερινά, τι κάλυψη μπορούμε να κάνουμε το γκολ, γκολ και over αύριο στις 11 η ώρα το βράδυ, Βραζιλία, Νορβηγία.

0: Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Ήμασταν εδώ μαζί με ο Πιτικά Κάτανας. Ο Πιτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοίας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Το Λεμαΐδα Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη από την Δεσκάτη. Παναγιώτη, καλημέρα. Να σε καλά φίλε μου, για όλα αυτά τα οποία μου γράφεις. Καλημέρα και στη Λίνα. Καλημέρα Λίνα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν άκουσα, λέει, να πείτε για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Κάει και ένας πατέρας. Πώς έπιασες φωτιά? Γι' αυτό μήπως βάλανε και τα καζάκια και όλη μέρα μιλάνε μόνο γι' αυτό. Θα ακούσουμε σε λίγο και δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαρίνα Μπίκου. Ήμασταν εδώ μαζί με τη Ροκομικά Πάικο, με ισορροπία γεύσης και παράδοσης, οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο, με 100% ελληνικό γάλα, το τυροκομείο Πάικο χρησιμοποιεί μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Επαναλαμβάνω, 100% ελληνικό γάλα. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Θα συνεχίσουν την εκπομπή. Μικρόφωνο, παρέμβαση, Παπαζαφυρίου Κωνσταντίνος. Γιάννης Διτσιράπης στον ήχο, στην κονσόλα, στο κατράν. Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6. Γεια σας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής και υψηλός στη Χαλκιδική σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων βρίσκεται σε ισχύ από το πρωί του Σαββάτου έως το πρωί της Κυριακής στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης. Στις δασικές εκτάσεις, Ωρεοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό ενίκων. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια, ενώ οι καταθέσεις και το βιντεοληπτικό υλικό ενισχύουν την εκτίμηση πως δίπλα στους βομβιστές βρισκόταν και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έφερε βαρύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Στη σύλληψη του λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Ο 50χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αυτοδικείο Θεσσαλονίκης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, το αρχηγικό μέλος, το οποίο συνελήφθη, ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εκλογές του 2023. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, μία μικρή δόση ελπίδας διατηρούν ακόμη συγγενείς ανθρώπων που αγνοούνται κάτω από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα μετά τη διάσωση 43χρονου, ο οποίος αναφέρθηκε ζωντανός 8 ολόκληρες ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Την ίδια ώρα ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 2.645, ενώ περισσότεροι από 12.600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανωτά του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα. Τέλος, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
12: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πεινάω. Για πού είμαι?
17: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
16: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
18: Μητέα,
19: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο! Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω! Μας κάνει και οικονομία! Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα!
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ!
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
19: αισθάνεσαι σπίτι!
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Να ζήσετε!
22: Σε μένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειρία.
0: σεφ-ντιλών και προσφορών, mood omissions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
24: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
25: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Πες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
26: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
27: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
28: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα...

Καλημέρα σας. Καλημέρα ακόμα και σε αυτούς που ξεχάσανε την λέξη καλημέρα στα ελληνικά. Είναι η καινούρια νεολαία, η προοδευτική νεολαία. Γι' αυτό πάμε μπροστά. Η πλήση του εγκεφάλου συνεχίζεται. Το πολιτικό σύστημα το έχει ρίξει στις δημοσκοπήσεις. Ατέλειωτες δημοσκοπήσεις. Προσβλητικές για την ελληνική συνήθεια δημοσκοπήσεις. Το τι λεφτά ξοδεύονται στις δημοσκοπήσεις είναι προκλητικό. Σε μια χώρα η οποία ζει σε ένα ψεύτικο αφήγημα των αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις. Είμαστε 31% χαμηλότερα από το 2009 και κανείς δεν λέει τίποτα. Η πλήση στο κεφάλαιο λοιπόν συνεχίζεται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι αντιμαχίες μεταξύ των κομμάτων είναι πρωτοφανείς. Είναι πρωτοφανές αντιπολιτικές. Είναι πρωτοφανώς αγενείς. Είναι πρωτοφανές προσβλητικές για την ελληνική δημοκρατία. Όταν τα κόμματα εξφερδονίζουν μύδρους το ένα αντίον του άλλον, αποδεικνύοντας ότι ο νους τους είναι στην εξουσία και όχι στις εκλογές για την εξουσία και πουθενά αλλού. Ο Μητσοτάκης δεν αντιλαμβάνεται ότι εκτίθεται. Κάθε μέρα κάνει δηλώσεις ότι δεν θα γίνουν εκλογές, αλλά οι κινήσεις οι οποίες κάνει στην καθημερινότητά του είναι τόσο πυκνές σχετικά με τις επαφές που θέλει να έχει με την κοινωνία και με τον κόσμο, που δείχνει ότι θα γίνουν εκλογές. Έφτασε σημείο να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη για να συλληπιθεί την οικογένεια η οποία είχε τραυματίες και νεκρούς από την έκρηξη που έγινε στο σπίτι τους πριν από 2 μέρες. Δεν θα γίνουν, λέει, εκλογές ο Μητσοτάκης. Κινείται όμως μονίμως και συνεχώς προεκλογικά. Για τους μισθούς και συντάξεις δεν λέει κανείς τίποτε. Για το 13ο και 14ο μισθό που μας κόψανε τότε με το μνημόνιο δεν λέει κανείς απολύτως τίποτα. 17 χρόνια μετά το 2009 οι μισθοί στην Ελλάδα εξακολουθούν να βρίσκονται 30% από τα τότε επίπεδα. Γιατί ο μισθός έχει σχέση όχι με το πόσα λεφτά παίρνεις, αλλά με την αγοραστική του δύναμη, για να μαθαίνει λίγο η κυβέρνηση ότι πρέπει να λέει την αλήθεια. Ο κόσμος υπολογίζει τι αγοράζει με τα λεφτά που έχει, όχι πόσα παίρνει. Και αυτά που αγοράζει με τα λεφτά που έχει είναι 31% λιγότερα από αυτά που αγόραζε το 2009. Και αφήστε το μισθό. Δεν θέλουμε πόσα λεφτά παίρνουμε, θέλουμε τι μπορούμε να ψωνίσουμε. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση συνεχίζει ασταμάτητη ανάπτυξη. Μιλάει για υποτιθέμενη μείωση της ανεργίας. Μιλάει για διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ζουν το δράμα το οικονομικό, οικογενειακά, συνεχίζουν να χάνουν την αγοραστική τους δύναμη. Υπάρχουν διάφορες οικονομικές εκθέσεις, οι οποίες είναι αποκαλυπτικές. Και το αποκαλυπτικότερο είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είμαστε 31% πιο φτωχοί από ότι είμαστε το 2009 εν σχέση με την αγοραστική αξία των χρημάτων που παίρναμε. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού και ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός να παρουσιάζεται με μια γελία ελάχιστη βελτίωση. Με άλλα λόγια, η ακρίβεια έφαγε το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων που διαφήμισε υπό μορφή πλήσης στον κεφάλου η σημερινή κυβέρνηση. Ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι η σύγκριση με το 2021. Αν αρχίσω να κάνω συγκρίσεις των χρημάτων που έπρεπε να πάρετε σήμερα με τα χρήματα που παίρνετε, θα πρέπει να πάρετε από ένα ερεμιστικό χαπάκι για να δείτε ότι η χώρα μας χάνει συνέχεια έδαφος απέναντι στις οικονομίες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Βαλκάνια κύριε Μητσοτάκη, Βαλκάνια επαναλαμβάνω, που καταγράφουν ταχύτερη ανάπτυξη και αύξηση των πραγματικών αποδοχών. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, Βαλκάνια επαναλαμβάνω, που καταγράφουν ταχύτερη ανάπτυξη και αύξηση των πραγματικών αποδοχών.

η πλειονότητα των κατοίκων αυτής της χώρας που εργάζονται για να ζήσουν είναι φτωχότερη από ό,τι ήταν το 2009. Η ανάκαμψη που διαφημίζει το Μέγαρο Μαξίμου δεν φτάνει ποτέ στην τσέπη μας. Εμάς μας ενδιαφέρει να φτάνει στην τσέπη μας και όχι να ακούμε την πλύση του κεφάλου που γίνεται συνεχώς και αδιαλείπτως. Θα κάτσουμε κάτω λίγο για να έχουμε επαφή. Κεφάλι δεν βλέπω. Είναι ένα πράγμα εδώ μπροστά. Μας είπε κανένας ότι υπάρχει μια βόμβα η οποία σιωπηλά, χωρίς θόρυβο και χωρίς θύματα παρά μόνο το οικονομικό θύμα, έσκασε στην ελληνική οικονομία. Μια βόμβα όπου πληροφορηθήκαμε ότι το ιδιωτικό χρέος, το χρέος των Ελλήνων κατοίκων εκτοξεύτηκε στα 417 δισεκατομμύρια ή 168% του ακαθάριστου εθνικού προϊόν. Υπάρχει κανένας να σας ενημερώσει, υπάρχει μια τρομακτική οικονομική ασφυξία, ασύλληπτη οικονομική ασφυξία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι θα λέμε εδώ τώρα, τι έγινε με την μπάλα? Ωραία είναι η μπάλα. Ποιος κέρδισε στο παγκόσμιο κύπελο? Κάθε 4 χρόνια το απολαμβάνουμε. Τι άλλο να πούμε? Τι λένε σε διάφορες εκπομπές για τα αθλητικά? Η τσέπη ενδιαφέρει τον Έλληνα. Τα άλλα είναι καραμέλες για να τις πιπιλίζουν στο μυαλό τους οι δυστυχισμένοι Έλληνες οικονομικά πολίτες, για να μπορούν να ξεχνιούνται που και που και να ασχολούνται με άλλα πράγματα εκτός από το σημαντικό πρόβλημά τους που είναι η οικονομία. Μας είπε κανείς ότι έχουμε οικονομία η οποία είναι χαμηλότερη από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας είπε κανείς ότι έχουμε ένα έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο παραμένει το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, κύριε Πρωθυπουργέ μου. Ενημερώσετε τον ελληνικό λαό, κύριε της κυβέρνησης, ότι η παραγωγικότητα υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το δημογραφικό πρόβλημα και η υγιεινή του πληθυσμού επιβαρύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης. Όσο γερνάει ο πληθυσμός, και τώρα ζει περισσότερο άνθρωπος από ό,τι παλιά, και όσο δεν γεννιόνται καινούργια παιδιά, αλλά έχουν μειωθεί οι γεννήσεις, να τα πούμε λίγο τσιαπλά στα μαθηματικά, στην πρακτική αριθμητική, τόσο επιβαρύνεται η περίπτωση να αυξηθεί η ελληνική οικονομία, κύριε Πρωθυπουργέ. Και νομίζω ότι η αξία της Ελλάδος, κύριε Μητσοτάκη, μια που θες και τρίτη τετραετία, και η αξία της αξιοπρέπειας και της ηρεμίας του ελληνικού λαού και της παραμένουσας ζωντανής πληθυσμιακής μας κατάστασης έχει απόλυτη σχέση με τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας, προοπτικές οι οποίες έχουν απόλυτη σχέση, θα τα πω έτσι απλά και λαϊκά για να τα καταλαβαίνει ο Πρωθυπουργός, με τις προοπτικές ανάπτυξης. Μας είπε κανένα δελτίο ειδήσεων για το ιδιωτικό χρέος της χώρας μας? Μας είπε ότι είναι στα ύψη και όλα αυτά τα χρωστάνε οι Έλληνες πολίτες. Μας είπε κανείς, κυρίες και κύριοι, ότι η αύξηση του συνολικού ιδιωτικού χρέους οφείλεται τόσο στην ενίσχυση των τραπεζικών πιστώσεων, ζητάνε τα δάνεια τράπεζες, όσο και στη συνεχιζόμενη συσσόρευση ληξιπρόθεσμων υποχρώσεων προς το δημόσιο. Ξέρετε τι χρωστάνε οι Έλληνες στο δημόσιο? Σας τα είπε κανείς επισήμως από το αρμόδιο Υπουργείο? Μήπως ο Υπουργός Οικονομικών θα πρέπει να πάει σπίτι του? Μήπως όποιος διορίζεται Υπουργός Οικονομικών και κοροϊδεύει τους Έλληνες χωρίς να τους ενημερώνει για το οικονομικό πρόβλημα που έχει η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι υπουργός αλλά να κάνει κάτι άλλο? Μήπως πρέπει να διαλέξουμε έναν ειλικρινή άνθρωπο για το Υπουργείο Οικονομικών που θα το ενδιαφέρει το οικονομικό πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών και όχι η θέση του που διορίζεται από τον Πρωθυπουργό? Μήπως το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο που όσο πάει αυξάνει την κατασκευή του, μια κατασκευή κοροϊδίας, και δεν ενημερώνει απόλυτα τον Έλληνα τι χρωστάει, τι προβλήματα έχει και ποια είναι η οικονομική κατάσταση για το μέλλον της χώρας? Δεν βαρεθήκατε να λέτε ψέματα? Είναι δυνατόν τα δάνεια σήμερα να είναι 251%, 251 δισεκατομμύρια, να με συγχωρείτε, τα ιδιωτικά δάνεια με βάση το μοχλό ο οποίος έχει απόλυτη σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα? Είναι δυνατόν να υπάρχουν 260 δισεκατομμύρια πλήρωτα δάνεια και να μην μιλάει κανένας και να βγαίνουν κορδωμένοι, γραβατωμένοι και χαμογελαστοί

Λες εκπαιδεύτηκαν να χαμογελούν ψέματα στις τηλεοπτικές κάμερες και να μας λένε τα παραμύθια σκαλιμά σχετικά με την οικονομία. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μην έχουμε καμία σχέση με την ανάπτυξη της Ευρωζώνης? Είναι δυνατόν να έχουμε μια τεράστια στεγαστική κρίση η οποία παραμένει, ιδιαίτερα την αγορά ακινήτων, η οποία συνεχίζεται να κινείται ανωδικά μεν, αλλά κανένας δεν λέει ποιοι αγοράζουν τα ακίνητα δε. Ποιος αγοράζει την πλειοψηφία των ακινήτων? Το χρήμα που έρχεται από όξο, αυτοί αγοράζουν την πλειοψηφία των ακινήτων. Γιατί φτάσαν εκεί που φτάσαν τα ακίνητα? Για ποιο λόγο οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν εκ νέου το τρίμηνο του 26, με αποτέλεσμα ένα σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο να αυξάνεται κατά 10%. Τι θα γίνει με τις διάφορες προκλήσεις οι οποίες δεν έχουν εξαφανιστεί? Τι θα γίνει με την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών που εξακολουθεί να είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη? Τι θα γίνει με το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών που παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, κύριοι και κυρίες μας κυβερνάτε? Τι θα μας πείτε για την παραγωγικότητα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αντίστοιχη παραγωγικότητα των ευρωπαϊκών κρατών? Τι θα μας πείτε προπαντός για το σοβαρότερο απ' όλα, που είναι το δημογραφικό πρόβλημα και η γύρανση του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται μακροπρόθεσμα οι προοπτικές ανάπτυξης? Όσο γερνάει ο πληθυσμός, όσο επιμακρύνεται το όριο ηλικίας, τόσο θέλεις πιο πολλές συντάξεις. Και όσο μειώνονται οι γεννήσεις, τόσο έχεις λιγότερες θέσεις εργασίας. Και σε λίγο θα καλύπτει τη θέση εργασίας από όλους αυτούς που εισήχθησαν από διάφορα μέρη της Αφρικής, της Αλβανίας, της περιοχής που είμαστε εμείς εδώ στα Βαλκάνια, και αν πάτε στη Χαλκιδική, τα περισσότερα beach bar σήμερα τα έχουν Αλβανοί. Μάγκες είναι οι Αλβανοί. Το ανθρώπινο είδος έχει την ίδια εμφάνιση και το ίδιο μυαλό. Στη γλώσσα διαφέρει. Όποιος δουλεύει και όποιος ενδιαφέρεται να δουλέψει για να κερδίσει, κερδίζει χρήματα. Όποιος το ρίχνει στο χαβαλέ και στα απλήρωτα δάνεια, εξαφανίζεται από το οικονομικό γίγνεσθε. Μας είπε κανένας, κύριοι πολιτικοί, ότι η στρατηγική συμμαχία περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και η Θεσσαλία, μετά τις συνεχείς φυσικές καταστροφές χάνουν συνεχώς πληθυσμού? Μας είπε κανείς ότι δεκάδες ορεινοί δήμοι είναι εντελώς κλειστοί πλέον και δεν κατοικεί κανένας? Μας είπε κανένας ότι σε αυτά τα σημεία τα σχολεία κλείνουν, οι καλλιέργειες εγκαταλείπονται και μικρές επιχειρήσεις εξαφανίζονται? Η ανάπτυξη γίνεται όλο και πιο συγκεντρωμένη γεωγραφικά, δημιουργώντας μια οικονομία δύο ταχυτήτων. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ούτε η Θεσσαλονίκη ούτε η Αθήνα. Η Ελλάδα είναι από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη και από τη Σαμοθράκη μέχρι την Κέρκυρα. Εάν, κυρίες και κύριοι, σταματήσετε να κοροϊδεύετε τον κόσμο και χάσετε την εθνική σας συνείδηση, τότε δεν θα ασχολείστε μόνο με το χρήμα, αλλά θα ασχολείτε και με την πατρίδα μας. Η πατρίδα μας, για να επιζήσει, δεν είναι δυνατόν να συγκαταλέγεται στις χώρες Ευρώπης, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος κατευθύνεται για να πάρει ο κοσμάκης ένα σπίτι. Απ' την άλλη μεριά, κανένας δεν μας λέει ότι έχουμε το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη. Και απ' την άλλη μεριά επίσης, κανείς δεν μας λέει τη λέξη επένδυσης. Επένδυση θα πει, κάνουμε καινούριες επιχειρήσεις, κάνουμε καινούριες επενδύσεις, παίρνουμε εδώ λεφτά για να τα αξιοποιήσουμε, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανεργία, να αυξάνονται τα κέρδη και να εισπράττει περισσότερο φόρο το αγαπημένο μας κράτος που λέγεται Ελλάδα. Μας είπε κανένας ότι η Ελλάδα μεταβάλλεται σε τριτοκοσμική χώρα? Μας είπε κανένας ότι όλοι οι θεσμοί στην Ελλάδα, όλοι οι θεσμοί, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις, βρίσκονται σε κρίση? Είναι δυνατόν ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης να βαφτίζουν την Ελλάδα τριτοκοσμική χώρα και να μην υδρώνει το αυτί μας και να μην προσβαλόμεθα με τη λέξη του εθνικού φιλοτίμου? Είναι δυνατόν ο φίλος μας ο Μητσοτάκης να επιθυμεί, να προσπαθεί και να θέλει να δηλώνει τη συγκλίνη με την Ευρωπαϊκή Ένωση
λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό, όταν ξέρει ότι η αλήθεια όλων αυτών που λέει είναι εντελώς διαφορετική και εντελώς δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία λέει. Είναι δυνατόν η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση να είναι ανύπαρκτη και σε νέα έρευνα που έγινε να αποκαλύπτεται ότι οι δημόσιοι φορεί στην Ελλάδα δεν τη χάνουν της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού, βρίσκονται σε μια χαμηλότατη αποδοχή από το λαό, ο οποίος γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, με αποτέλεσμα το μόνο που πρέπει να ελπίζουμε είναι ότι υπάρχει μια υψηλή αποδοχή από το λαό, ότι τουλάχιστον οι ένοπλες δυνάμεις ενισχύονται σοβαρά. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα πέφτει τόσο χαμηλά στην εμπιστοσύνη απέναντι σχετικά με τους θεσμούς, σχετικά με την ποιότητα της δημοκρατίας, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Για ποιο λόγο υπάρχουν προβληματισμοί οι οποίοι προκαλούν επίσης στην Ελλάδα το τρίπτυχο, ένα τρίπτυχο πασίγνωστο σε όλους σας. Πάρτε ένα χαρτί και γράψτε το. Κόστος ζωής, ακρίβεια, πληθωρισμός. Κόστος ζωής, ακρίβεια, πληθωρισμός είναι ένα τρίπτυχο λεκτικό με μεγάλη έννοια η κάθε λέξη, καθώς οι ανισότητες και η διαφθορά και η μετανάστευση είναι πρωταγωνίστριες σε μια χώρα. Αν γυρίζαμε μια ταινία, έπρεπε να την ονομάσουμε «Κόστος ζωής, ακρίβεια, πληθωρισμός». Και να πρωταγωνιστούν αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει την ανισότητες, αυτοί που έχουν δημιουργήσει τη διαφθορά και αυτοί οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει η λέξη μετανάστευσης, η οποία σε μερικές δεκάδες χρόνια θα εξαφανίσει την Ελλάδα. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, στην ουσία δεν έχει την αγοραστική δύναμη που έχουν οι λαοί των άλλων χωρών. Βρισκόμαστε στην τελευταία χώρα. Επομένως ζούμε σε μια φτωχοποιημένη χώρα, η οποία κατατάσσεται. Σας το έχω πει 100 φορές, κύριε Μητσοτάκη, το ξέρετε κι εσείς, αλλά άμα θέλετε να λέτε την αλήθεια, είναι το καλύτερο πολιτικό ατού που θα έχετε, να λέτε την αλήθεια. Κατατάσσεται σε μια διαφθορά η οποία επηρεάζεται από τη μετανάστευση και συγχρόνως κατατάσσεται στις τριτοκοσμικές χώρες του πλανήτη. Στις τριτοκοσμικές χώρες. Αυτή είναι η Ελλάδα με το ιστορικότερο όνομα στην ιστορία. Συγχρόνως υπάρχει μια κυριαρχία του πληθωρισμού, συγχρόνως υπάρχει ένα σημαντικότατο ποσοστό, το οποίο σημαντικότατο ποσοστό επηρεάζει την ψυχολογία των Ελλήνων κατοίκων αυτής της χώρας, οι οποίοι ψάχνουν για να ζήσουν, ψάχνουν για να ταΐζουν τις οικογένειές τους, ψάχνουν για να μεγαλώσουν τα παιδιά, σκέφτονται να κάνουν και δεύτερο παιδί, αλλά λίγοι είναι αυτοί που το κάνουν. Και από την άλλη μεριά έχουμε προβλήματα τα οποία μαζί με τη Χιλή και τη Σλοβακία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη υποχώρηση που θα μπορούσε να καταγραφεί σε χώρες του πλανήτη. Συγχρόνως υπάρχουν ανησυχητικά δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά και άλλους εθνικούς θεσμούς. Οι εθνικοί θεσμοί είναι αυτοί οι οποίοι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Υπάρχει ποσοστό υψηλής εμπιστοσύνης στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία θέλει και αυτή τα μέσα για να κάνει σωστά τη δουλειά της. Υπάρχει ποσοστό αποδοχής των ενόπλων δυνάμεων, μακάρι να είναι έτσι πως τα λένε, και συγχρόνως δεν υπάρχει κανένα ποσοστό αποδοχής θετικής σχετικά με το πρόβλημα το πώς θα γεμίσει το στομάχι η ελληνική οικογένεια και πώς θα δοθεί το δικαίωμα με την οικονομική άνεση στις οικογένειες να κάνουν περισσότερα παιδιά από ένα, γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε παιδιά να κυκλοφορούν στη χώρα μας. Διαφημισούρες και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές, ηλεκτρικά δηλερή, ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
4: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
3: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
4: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
3: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
5: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
6: Διψά για!
5: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Θημισκή 14.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
13: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
14: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
19: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
21: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
23: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
25: Μετρόπολης!
26: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
27: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

Κυρίες και κύριοι, ωραίες είναι οι μουσικές για να λυκνίζεστε και να φτιάχνετε το κεφάκι σας έστω για μερικά δευτερόλεπτα. Αλλά ζούμε σε μια περίεργη δημοκρατία. Σε μια δημοκρατία όπου ο λαός τραβάει τα πάνδυνα και η πολιτική είναι προστατευμένη από κάθε κυνηγητό που έπρεπε να έχουν για τα εγκλήματα, ειδικά τα οικονομικά τα οποία κάνουν. Κάθε πολίτης όταν χρωστάει τα χρήματά του πρέπει να πληρώσει τα χρέη του, αλλιώς θα έχει συνέπειες ακόμα και στην περιουσία του. Απ' την άλλη μεριά, η πρόοδος των οικονομικών δεδομένων των πολιτών εξαρτάται από την πορεία της οικονομίας του κράτους. Όπως ο πολίτης διαχειρίζεται την οικονομία της οικογένειάς του και αν δεν είναι σωστός έχει συνέπειες και τραβήγματα ακόμα και νομικά, και έτσι και αυτοί μας κυβερνάνε στην περίεργη δημοκρατία την οποία έχουμε, είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση των χρημάτων που πληρώνει ο λαός για να κινείται οικονομικά η Ελλάδα. Μια χώρα με δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων χρέη, εκατοντάδες δισεκατομμύρια, δεν έψαξε ποτέ να βρει ποιοι φταίνε για την οικονομική, το οικονομικό δράμα της χώρας μας. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει καμία ποινική ή αστική συνέπεια για όλους αυτούς οι οποίοι πουλάνε φούμαρα ή φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και κανένας δεν τιμωρείται ακόμα για εγκληματικά λάθη τα οποία έχουν κάνει, αλλά τα κρύβουνε, τα ξεχνάνε, τα θάβουνε, με αποτέλεσμα κανείς να μην έχει συνέπειες. Ο λιγνίτης είναι ένα εθνικό καύσιμο. Μας έδωσε αναφορά κανένας από αυτό το κράτος που νομίζουν την ιδιοκτησία των πολιτών, και διαμαρτυρήθηκε κανένας λαός όπως διαμαρτυρήθηκε για το έγκλημα των Τεμπών, για ποιο λόγο το εθνικό καύσιμο που λέγεται λιγνίτης εγκαταλείφθηκε, γιατί έπρεπε να εξυπηρετηθούν αυτοί που, οι οποίοι τους αποκαλώ εγώ, τους αποκαλώ αεριούχους. Είναι δυνατόν αυτή η εκπομπή που διαθέτει λίγο χρόνο, γιατί είναι μόνο δύο φορές τη βδομάδα μαζί σας, να αποκαλύπτει τέρατα και σημεία σχετικά, ειδικά με τη διαχείριση του λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία, όταν συνέχεια έρχονται στο φως της δημοσιότητος, όσο και να προσπαθούν να τα κρύψουν, ερωτήματα σχετικά με την ενεργειακή, με την εγκληματική ενεργειακή της κυβέρνησης και τα ωφέλη ή τις οικονομισίες στις χοντρές που αποκομίζουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία περιστρέφονται γύρω από την κυβέρνηση μας κυβερνάει. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, το παραδοσιακό εθνικό καύσιμο που λέγεται λιγνίτη στην Ελλάδα να εγκαταλείφθηκε πρόωρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο κύριος Μητσοτάκης να μην έχει καμία συνέπεια, λες και η Ελλάδα είναι ιδιωτική του επιχείρηση επειδή του δίνει το δικαίωμα λόγος να κυβερνήσει? Ο κυβερνήτης μιας χώρας, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι περιουσία το αυτό από το οποίο διαχειρίζεται. Παίρνει την άδεια του ελληνικού λαού να το διαχειριστεί και να δίνει αναφορά γιατί δεν το διαχειρίζεται, γιατί το διαχειρίζεται σωστά. Είστε υποχρεωμένος, κύριε Μητσοτάκη, να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό γιατί καταργήσαμε το λιγνίτη και γεμίσαμε την Ελλάδα φυσικά εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Είστε υποχρεωμένος να ενημερώσετε το λαό για ποιο λόγο αποκομίζουν ορισμένα επιχειρηματικά συμφέροντα τεράστια ποσά μετά τον τίτλο εκμετάλλευσης του ηλίου και όχι του λιγνίτη. Είναι εδώ δυνατόν, κυρίες και κύριοι, ένα παραδοσιακό εθνικό καύσιμο να εγκαταλείπτεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με σκοπό την εξυπηρέτηση συμφερόντων σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως στο φυσικό αέριο? Είναι δυνατόν να υπήρξε μια εγκληματική πολιτική απολιγνητοποίησης, εγκληματική πολιτική, και οι αεριούχοι αυτοί που ασχολούνται με το φυσικό αέριο να θησαυρίζουνε? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι,
να μας λένε ότι η στροφή μακριά από το λιγνίτι έγινε όχι μόνο για περιβαλλοντολογικούς λόγους, αλλά για να ωφεληθούν αυτοί που ασχολούνται με το φυσικό αέριο, δηλαδή οι παίκτες της αγοράς φυσικού αερίου. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, καταργήθηκε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτι, που ήταν φυσικό προϊόν της χώρας μας, άρα θα είχαμε τζάμπα καύσιμο? Για ποιο λόγο η εξόρυξη του καυσίμου συνεχίστηκε και πήγαινε για να μετατραπεί στα Σκόπια και συνεχεία γινούσε πίσω? Ποιος είναι, κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος κερδισμένος από αυτή την εξέλιξη? Είναι ο Όμιλος Μέτλεν. Για όσους δεν το ξέρουν, επειδή έχει αλλάξει τώρα τελευταία, είναι ο Όμιλος Μυτιλινέου, του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιλινέου, ο οποίος είχε πάρει και τον Ηρακλή για να κάνει τον Ηρακλή να μεγαλουργήσει. Αλλά πριν πάρει τον Ηρακλή, πούλησε ένα δι' αρκετών εκατομμυρίων την εποχή εκείνη τον Κωνσταντίνου. Και έκανε έναν Ηρακλή, ο οποίος μετά την αποχώρησή του εξαφανίστηκε, ίσως γιατί δεν ικανοποίησε τις επιχειρηματικές του, τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς. Υπάρχει ένα λιγνητορυχείο στην περιοχή Αχλάδα στη Φλόρινα. Μας είπε κανείς ότι σύμφωνα με πληροφορίες το ρυχείο πέρασε ουσιαστικά στον έλεγχο συμφερόντων του ομίλου Μέτλε του Μυτιλινέου. Το ρυχείο προμηθεύει πλέον με λιγνίτη ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πολύ πιο ρυπογόνες σε σχέση με τις ελληνικές μονάδες που τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Γιατί οι μονάδες που τέθηκαν εκτός λειτουργίας ήταν ρυπογόνες ενώ δεν ήταν και η μονάδα αυτή εκεί του ομίλου Μέτλε βρίσκεται σε λειτουργία? Για ποιο λόγο η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με αναφορές, έκλεισε τις λιγνητικές μονάδες στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης, ενώ ο λιγνίτης εξάγεται σε γειτονική χώρα για καύση σε μονάδες με υψηλότερες εκπομπές? Γιατί εξάγεται εκεί που εξάγεται και συνεχεία, άμα χρειαστούμε ρεύμα, αγοράζουμε από εκεί? Μήπως, κυρίες και κύριοι, αυτές οι φοβερές αποκαλύψεις για το λιγνίτη της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να απασχολήσουν και τη δικαιοσύνη? Τι το πέρασαμε εδώ στην Ελλάδα? Εκλέγουμε κάποιον να μας κυβερνήσει και γίνονται ενέργειες χωρίς να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα, τα οποία δολοφονούν την τσέπη του Έλληνα πολίτη με τις ακριβές τιμές που έχουν? Ο λιγνίτης εθνικό καύσιμο δεν ήτανε? Γιατί εγκαταλείφθηκε πρόωρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Γιατί έπρεπε να εξυπηρετηθούν ορισμένοι αεριούχοι, όπως τους λένε, οι οποίοι λένε ότι στηρίζουν την παραγωγή? Θα μας δώσει κανείς καμία απάντηση? Εάν δεν μπορείτε να μας δώσετε τα απάντηση, δώστε μας καμιά καραμέλα τουλάχιστον θαυματουργή, για να μην κουράζετε το λαρύγγι μας. Μεγάλος κερδισμένος, γράφουν αριστερά δεξιά, ο κύριος Μυτιλινέος. Μπράβο του, του βγάζουν το καπέλο. Καιρός να γυρίσει στον Ηρακλή. Μήπως υπάρχει μια κερδοσκοπική διαστροφή στην Ελλάδα? Κερδοσκοπική διαστροφή, επαναλαμβάνω. Μήπως η κυβέρνηση μεγαλούργησε σε αυτή την περίπτωση, επιτρέποντας ένα μοντέλο που συνδυάζει κέρδη από το φυσικό αέριο, εξαγωγές λιγνίτη και μεταφορά της ρήπανσης στο εξωτερικό? Το ρυχείο της Αχλάδας, ενημερώθηκε ο ελληνικός λαός που κάποτε συνδεόταν με την τροφοδοσία ελληνικών σταθμών, το κλείσανε και λειτουργεί πλέον με προσανατολισμό στις εξαγωγές? Δηλαδή βγάζουμε και εξάγουμε? Ποιος οικονομέα από αυτή την ιστορία? Γιατί να δοθεί σε επιχειρηματία το ρυχείο αυτό και να μην είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους, για να θησαυρίζουν τα ταμεία της Ελλάδος? Θα μου πείτε, τι κάνουμε αποκαλύψεις σε μια περίοδο που η Ελλάδα προωθεί την ενεργειακή μετάβαση? Το ότι δίνεται έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το ξέρει όλος ο κόσμος, και το φυσικό αέριο σαν μεταβατικό καύσιμο. Αλλά είναι δυνατόν Πολωνία και Γερμανία να εκμεταλλεύονται το λιγνίτι από την κορφή μέχρι τα νύχια, και εδώ πέρα να μην ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης της χώρας που λέγεται Έλληνας,
το τι συμβαίνει με τα περιουσιακά του στοιχεία. Εκλέγουμε μια κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, για να διαχειρίζεται τα συμφέροντα του λαού, ή εκλέγουμε κυβερνήσεις για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της γνωστής ομάδας επιχειρηματιών που λιμένονται και θησαυρίζουν την πατρίδα μας. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Κώστα τον Πιτσάρη. Μας λέει κανένας τίποτε για το ενεργειακό αδιέξοδο που βρίσκεται η Ελλάδα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μας λέει κανείς για τα αποθέματα του φυσικού αερίου? Κανένας δεν μιλάει. Κάθε μέρα το μόνο που βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων είναι το πώς βρίζονται οι πολιτικοί μεταξύ τους λόγω των επερχόμενων εκλογών. Η Ελλάδα, όλοι ξέρετε, ότι είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ξέρετε αυτό. Σε περίπτωση λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οικονομική πολιτική σαν και αυτή την οποία έχει σήμερα, η Ελλάδα δεν μπορεί να ξεφύγει από τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, την οποία άλλωστε η κυβέρνηση υποστήριξε με σθένος. Και η πολιτική από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει η κυβέρνηση, την οποία υποστήριξε με σθένος, κανείς δεν μας ενημερώνει στα δελτία ειδήσεων ποια είναι αυτή η πολιτική. Πρέπει να ψάχνουμε στο διαδίκτυο. Αλλά εγώ δεν το πολύ γουστάρω το διαδίκτυο. Εγώ δεν υφίσταμαι πλήση του εγκεφάλου. Μπορεί ο καθένας να γράφει ό,τι θέλει στο διαδίκτυο. Μπορεί ο καθένας να διαβάζει ό,τι θέλει στο διαδίκτυο. Μπορεί ο καθένας και γκόμενες να βρίσει στο διαδίκτυο. Μπορεί η καθεμία και εραστές να βρίσει στο διαδίκτυο. Αλλά εγώ είμαι οπαδός της φυσιολογικής ροής των πραγμάτων. Και η φυσιολογική ροή των πραγμάτων είναι ο έλεγχος και η δουλειά που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση την οποία εκλέγει ο ελληνικός λαός. Το διαδίκτυο δεν είναι η Ελλάδα. Το διαδίκτυο είναι οι διάφοροι που ειδονίζονται με το διαδίκτυο ποικιλομόρφως. Για μένα η πραγματικότητα είναι κυβέρνηση που εκλέγεται από τους Έλληνες και αυτοί έχουν τις ευθύνες, και αυτούς πρέπει να εξαφανίσουμε από την πολιτική ζωή της χώρας, γιατί αρκετά η οικογενειοκρατία των τριών οικογενειών μας έχει ρουφήξει το αίμα στην κυριολεξία χωρίς να έχει καμία συνέπεια και καμία τιμωρία.

Απ' την άλλη μεριά, υπήρξε και μια κλιματική κόλαση στην Ευρώπη. Το κλίμα έφτασε θερμοκρασιακά στο ύψη, τεράστιες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, και παρά το γεγονός ότι είναι χιλιάδες οι νεκροί, τα συμφέροντα των Βρυξελών μετρούν την πράσινη ανάπτυξη. Όλοι γνωρίζετε για το ασφιχτικό κύμα καύσωνα που σάρωσε την Ευρώπη, προκαλώντας σημαντική ενόχληση όχι μόνο στην κοινωνία αλλά και σε αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε τις χώρες. Αυτοί χάσαν την ηρεμία τους και τον ύπνο τους. Υπάρχουν πάρα πολλά στόματα στην Ευρώπη που κάνανε θυμωμένες δηλώσεις στον τύπο ότι όλα τα συστήματα κλιματισμού από το πρώτο στον 7ο όροφο της Ευρώπης του οργανισμού έκλεισαν. Για ποιο λόγο έκλεισαν? Όχι στα σπίτια, στο κτίριο που είναι ο οργανισμός, οι 7 ορόφοι του οργανισμού της Ευρώπης που κυβερνάει την Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεγάλες θερμοκρασίες των ευρωπαϊκών χωρών δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στους πολίτες και συγχρόνως δημιουργήθηκε και ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των ευρωβουλευτών σχετικά με τις κραυγαλαίες ανισότητες γύρω από τη σύγχρονη μορφή του κουμάντου που κάνει η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η σύζυγος του κυρίου ο οποίος θησάβρισε όταν είχε κάνει τις διάφορες επενδύσεις για τα εμβόλια. Υπάρχει σοβαρή κρίση, κυρίες και κύριοι. Θεωρούμε αστεία την κλιματική κατάσταση στην Ευρώπη? Θεωρούμε αστεία τις ασύλληπτες θερμοκρασίες οι οποίες στείλανε μηνύματα ποιο θα είναι το μέλλον του κόσμου? Θεωρούμε αστείο το γεγονός ότι το μόνο που δόθηκε σαν είδηση ήταν οι καιρικές συνθήκες και όχι οι συνέπειες αυτές? Μας είπε κανείς για τις αιτίες? Μας είπε κανείς για τα μυστικά που έχει η ηλιακή ενέργεια, η οποία είναι μια μηχανή, μια θερμική μηχανή θα τη βάφτιζα, η οποία έτσι και αρχίζει να λειτουργεί χωρίς έλεγχο, μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά σχετικά με τη λειτουργία του κλίματος στον πλανήτη και του πληθυσμού ο οποίος ζει? Μας είπε κανένας ότι οι μονάδες κλιματισμού το μόνο το οποίο κάνουν είναι να λειτουργούν σαν αντλίες θερμότητας αφαιρώντας το ζεστό αέρα από το κύκλωμα το οποίο υπάρχει στον αέρα? Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, διάφορες μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι το κλίμα θα αράξει. Υπάρχουν διάφορες άλλες μελέτες οι οποίες λένε ότι το φυσικό αέριο είναι απόλυτη ανάγκη, κύριοι, εδώ στην Ελλάδα. Οι κύριοι αγοραστές γαλλικής ενέργειας λένε ότι το φυσικό αέριο κυριαρχεί στο ενεργειακό μείγμα. Εδώ για ποιο λόγο το φυσικό αέριο το έχουμε πάει στην πάντα? Για ποιο λόγο δεν γίνεται καμία απολογία ή καμία αναφορά στον ελληνικό λαό για την εγκληματική, για τη λαθασμένη, για την περίεργη εκμετάλλευση των πόρων που έχει η Ελλάδα σχετικά με το φυσικό αέριο και για την μεταφορά του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε Έλληνα επιχειρηματία? Κυρίες και κύριοι, υπάρχει και το εσωτερικό πρόβλημα στη χώρα μας. Όλα αυτά είναι ωραία, αλλά εσείς θα τα κρίνετε σμπαραλιάζοντας με την ψήφο σας όλους αυτούς που πρέπει να σμπαραλιάζετε. Και όταν λέω σμπαραλιάζω με την ψήφο, εννοώ χρησιμοποιώ την ψήφο μου σαν όπλο. Θα το πω για χιλιοστή φορά, σταματήστε να γυρνάτε την πλάτη σας στις εκλογές όταν έρχεται η ώρα. Μοιάστε τους Τούρκους οι οποίοι με 95% και 97% πήγαν και ψηφίσανε αυτό που θέλανε. 95% και 7% Τούρκων εκλογιών πήγαν και ψηφίσανε. Εδώ ο ψηφοφόρος έχει ένα όπλο, το ψηφοδέλτιο. Είναι το μόνο όπλο που σας δίνει το δικαίωμα να οραματίζεστε το μέλλον. Υπάρχει μια παροιμία που λέει και μπιμπελό και κουμπαράς δεν γίνεται. Ή μπιμπελό θα είναι ή κουμπαράς. Αν νομίζετε ότι το ψηφοδέλτιο είναι μπιμπελό, είπα να ψηφίσετε. Αν νομίζετε ότι είναι κουμπαράς το συμφερόντο σας, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Γιατί το ψηφοδέλτιό σας θα πέσει σε ένα κουμπαρά που λέγεται η κάλπη και συνεχεία θα μετρηθούν και θα βγούνε
οι σκέψεις του ελληνικού λαού σε ποικίλη μορφή. Ποιον θέλετε, ποιον δεν θέλετε, τι κάνετε, τι ράνετε. Δεν ήταν δυνατόν σήμερα να έχουμε δημοκρατία με 50% αποχή και να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποια είναι η τετραγωνική τη ρίζα του 4 σχετικά με τη λειτουργία της οικονομίας, σχετικά με τη λειτουργία των συμφερόντων, σχετικά με την πολιτική που χρειάζεται κάποιος να κυβερνήσει μια χώρα, σχετικά με την υποχρέωση που έχει να υπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα, αλλά πρώτα τα εθνικά συμφέροντα, αλλά βεβαίως και τα συμφέροντα του λαού. Ποιος εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού? Ποιος? Ο flyover που γίνεται εδώ πάνω, αυτό το εθνικό δίκτυο που κάνουμε τη Λινέως. Τι χρειάζεται το flyover σε μια πόλη η οποία έχει δρόμους που είναι γεμάτοι λακκούβες? Πρώτα θα φτιάξεις την πόλη και μετά φτιάξε το flyover. Πρώτα η πόλη θα έχει σύγχρονα οδικά δίκτυα που θα μπορούν όμορφα, ωραία και πολιτισμένα να συγκοινωνούν με το flyover και συνεχεία θα φτιάξει το flyover. Δεν μπορεί να φτιάχνεις το flyover να μας έχετε ζαλίζει, να μας έχετε πρίξει, χωρίς να δίνει κανείς αναφορά ότι αυτός ο δρόμος θα αποτελέσει μια ταλαιπωρία σχετικά με τη λειτουργία της πόλης μέσα στην πόλη. Πόσο είναι ο flyover, 500 εκατομμύρια λένε? Πάρτε τα 500 εκατομμύρια και ρίξτε τα μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Κάντε δρόμους, κάντε πάρκα, βάλτε ηλεκτρικές κολόνες καινούργιες, βάλτε σηματοδότες καινούργιες, διαγραμμίστε τους δρόμους, κάντε διαβάσεις, κάντε το ένα, κάντε. Τίποτα δεν έχει η Θεσσαλονίκη. Και κάντε το flyover, γιατί έτσι γουστάρετε και αναξυπηρετείτε τα συμφέροντα διαφόρων επιχειρηματιών. Πρώτα κοιτάς την υγεία σου και μετά κάνεις το κουστούμι. Δεν μπορεί να έχεις ένα σώμα και μια υγεία διαλυμένη και να ράβεις κουστούμια. Πρώτα θα κοιτάξεις να φτιάξεις το σώμα σου, την υγεία σου και μετά θα αγοράσεις το καινούριο κουστούμι. Εδώ κάνουμε το κουστούμι σε ένα σώμα που λέγεται Θεσσαλονίκη που είναι στην κυριολεξία κατασκευαστικά αρρωστημένο. Κάθε μέρα όπου και να πας, σκάβουνε. Περνάς μετά μια εβδομάδα, ξανασκάβουν στο ίδιο σημείο. Πηγαίνετε και στο κολέγιο, το ελληνικό λίγο πιο κάτω. Σκάψανε, βουλώσαν τις τρύπες, ξανασκάβουνε πάλι. Με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν οι σηματοδότες. Και εσείς όλοι θεωρείστε κάτοικοι σε αυτή τη χώρα. Όταν συγκινηθηκατε με το θέμα των τεμπών και δεν συγκινήσετε με το δράμα που τραβάτε καθημερινά. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την αξιοπρέπεια ενός ατόμου? Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα σε μια δημοκρατία από το σεβασμό που πρέπει να έχουν οι κυβερνούντες απέναντι στο λαό? Ποιος είναι ο σεβασμός σε αυτή τη χώρα? Το κάθε πολιτικό σύστημα να επεξεργάζεται τα συμφέροντα των ελλήγων, των ολίγων μεγαλοεπιχειρηματιών και ο λαός να κάνει κοτσομπολιά στα καφενεία και στο διαδίκτυο χωρίς να ενεργεί, χωρίς να αντιπαρατίθεται και χωρίς να πολεμάει? Ποιο είναι το όπλο που μπορείτε να πολεμήσετε και να νικήσετε όποιο αντίπαλο θέλετε? Το ψηφοδέλτιο. Ψηφοδέλτιο, εκλογές. Μην τρώτε τα παραμύθια τα οποία σας σερβίρουν. Είναι όλα παραμύθια. Και όποιος αμφισβητεί ότι λέει παραμύθια, ας πάρει εδώ στο ραδιόφωνο όποιος θέλει πολιτικός να συζητήσουμε μια σειρά από πλήσιμο του εγκεφάλου που γίνεται στον ελληνικό λαό. Μου ήρθε ένα γράμμα εδώ από κάποιο φίλο που λέει: καλημέρα Κωνσταντίνε, εύχομαι να είσαι καλά. Σε ακούω και σκέφτηκα και κάτι άλλο. Η πολιτική της κυβέρνησης με την Golden Visa, που το όριο ήταν 250.000 ευρώ, είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές των ακινήτων, ειδικά στα διάρια και στα τριάρια, που είχαν τεράστια ζήτηση, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα στην Αθήνα, όπου είναι η μισή Ελλάδα, να είναι προσιτά μόνο σε αλλοδαπούς όπως είναι οι Ισραηλινοί, οι Κινέζοι και οι Τούρκοι. Σε αυτό έχει δίκιο ο φίλος, διότι από τότε που δόθηκαν το δικαίωμα στους ξένους να έρχονται και να αγοράζουν εδώ πέρα, τώρα 1 εκατομμύριο, δεν είναι 250.000, ό,τι θέλουν. Οπότε δεν τους ενδιαφέραν οι τιμές, αυξήθηκαν τα πάντα με αποτέλεσμα ο Έλληνας να βλέπει στον ύπνο του μόνο ένα αξιοπρεπές ακίνητο. Κάτι όμως είναι χειρότερο, λέει ο φίλος. Θα μας πει κανένας για τις επενδύσεις που κάναν στον Εύρο οι Τούρκοι? Πρόσφατα, λέει, άκουσα έναν Έλληνα πόντιο που είχε πάρει εκεί διαμέρισμα με τα δάνεια που είχαν δώσει στους Ελληνοπόντιους να αναδεικνύεται ότι έχουν αγοράσει τον Εύρο σε σπίτια και ξενοδοχεία τα περισσότερα από Τούρκους. Αν δεν κάνω λάθος, θα τσεκάρω καλά. Αγαπητέ μου φίλο, όποτε θέλεις πάρε τηλέφωνο για να κάνουμε μια ανάλυση αυτά τα οποία λες, γιατί αυτό που γίνεται στον Εύρο δεν αναφέρεται σε κανένα απολύτως δελτίο ειδήσεων. Δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Συγχρόνως,
έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα να είναι δεύτερος δημοσκοπήσεις. Κάθε τόσο οι δημοσκοπήσεις έχουν γίνει πιο πολλές και από το φαγητό που τρώμε. Και από την άλλη μεριά άρχισαν να γίνονται και ελεκτικές σφαγές μεταξύ των πολιτικών, όπως πρόσφατα είχαμε μία σφαγή εκφράσεων από την κυρία Μπακογιάννη στον κύριο Σαμαρά, τον οποίον το χαρακτήρισε η κυρία Μπακογιάννη: είναι υποκριτής και φαρισαίος και 100% θα κάνει κόμμα. Αγαπητή κυρία Μπακογιάννη, σας γνωρίζω αμέτρητα χρόνια. Όχι προσωπικά, σας ξέρω σαν όνομα αμέτρητα χρόνια. Δεν έχετε βαρεθεί να ασχολείστε με την πολιτική? Έχετε την άνεση, λόγω ονόματος και λόγω οικογένειας, όποτε γουστάρετε να βγαίνετε στα κανάλια και να κάνετε δηλώσεις. Τώρα σας ενοχλεί ο Σαμαράς, λέγοντάς τον ότι είναι η προσωποποίηση υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Απ' την άλλη περιά, εσάς ποια είναι η πολιτική διαδρομή? Τι προσφέρατε στις θέσεις που πήρατε? Γιατί και εσείς είχατε κάνει ένα κόμμα το οποίο δεν είχε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία όταν τον κάνατε? Για ποιο λόγο σας ενοχλεί τόσο πολύ ο Αντώνης Σαμαράς και δεν κάνετε δηλώσεις σχετικά με εθνικά θέματα, αλλά μιλάτε για προσωπικές επιδιώξεις? Το πρόβλημα δεν είναι τα εθνικά θέματα, είναι οι προσωπικές επιδιώξεις. Παράλληλα, λέτε ότι ο Σαμαράς μπορεί να στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία. Δικαίωμα του κύριου Σαμαρά είναι να κατέβει σε εκλογές όπως γουστάρει. Αν σας δεν σας αρέσει, μην τον ψηφίσετε. Απ' την άλλη μεριά, δεν θα λέτε ότι έριξε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν θα λέτε ότι τη δεύτερη φορά επί Προεδρίας Μυρτία διέβαινε η Νέα Δημοκρατία πληγώθηκε, και τώρα είναι η τρίτη φορά ανέφερε η κυρία Μπακογιάννη. Για βγαίστε κυρία Μπακογιάννη, αν θέλετε, εδώ στο 90-90-90, να κάνετε μια συζήτηση στο ράδιο Μετρόπολης, γιατί συνέχεια στο Sky σας βλέπουμε να βγαίνετε, για να σας ρωτήσω και εγώ ορισμένα πράγματα με τη δικιά σας προσφορά στην πολιτική ζωή της χώρας. Να μου πείτε για ποιο λόγο η οικογενειακρατία του Μητσοτάκη δεν έχει κρατήσει δεκαετίες ολόκληρες με αποτέλεσμα να μην έχουν δώσει αναφορά τι έχουν προσφέρει στην Ελλάδα. Και να μην αναφέρουμε τη λέξη δημοκρατία όποτε κουστάρουμε, αν αναφέρουμε τη λέξη δημοκρατία όποτε είμαστε υποχρεωμένοι να προσφέρουμε υπηρεσίες. Και όταν περνάει η ώρα, αγαπητέ μου φίλε, θα με ενημερώνεις. Εντάξει, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Μόλις 7 χρόνια μετά τη γέννησή της, μέσα από τις φλόγες του εμφυλίου στην πρώην Ιουγκοσλαβία, η Κροατία έκανε την παρθενική της εμφάνιση σε Μουντιάλ το 1998 στα γήπεδα της Γαλλίας. Παρότι πρωτάρα, Σούκερ, Ασάνοβιτς, Βλάοβιτς, Μπόμπαν, Προσινέτσκι συνέθεταν ένα σύνολο γεμάτο ποιότητα και ταλέντο που είχε ήδη καταθέσει τα πρώτα του διαπιστευτήρια δύο χρόνια νωρίτερα στο Euro της Αγγλίας. Ωστόσο, το 1998 με την πορεία στο παγκόσμιο κύπελο ξεπέρασε το ταβάνι της. Μετά από δύο νίκες επί Τζαμάικας και Ιαπωνίας, οι Κροάτες απέκλεισαν τη Ρουμανία για να ακολουθεί στο 3-0 επί της Γερμανίας στα προημιτελικά που καταγράφηκε ως μία από τις μεγαλύτερες ως τότε εκπλήξεις σε Μουντιάλ. Η πορεία τους σταμάτησε στα ημιτελικά απέναντι στη οργανώτρια Γαλλία, όμως η νίκη επί της Ολλανδίας στο μικροτελικό χάρισε στην Κροατία την τρίτη θέση. Ο Σούκερ αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του τουρνουά και η μικρή βαλκανική χώρα απέδειξε πως δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων βρίσκεται σε ισχύ από το πρωί του Σαββάτου έως και το πρωί της Κυριακής στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα και στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έφερε βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό ενίκων. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια, ενώ οι καταθέσεις και το βιντεοληπτικό υλικό ενισχύουν την εκτίμηση πως δίπλα στους βομβιστές βρισκόταν και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στη σύλληψη του λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Ο 50χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αυτοδικείο Θεσσαλονίκης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, το αρχηγικό μέλος, το οποίο συνελήφθη, ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και από κάθε κομματική ιδιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, μία μικρή δόση ελπίδας διατηρούν ακόμη οι συγγενείς ανθρώπων που αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά τη διάσωση 43χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός 8 ολόκληρες ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Την ίδια ώρα ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 2.645, ενώ περισσότεροι από 12.600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανωτά του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα. Τέλος, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
19: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
20: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
19: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
20: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
19: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
20: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
21: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
22: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
24: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
23: Και η νομική προστασία?
24: Προστασία, αλλά νομική.
23: Και η απαλλαγή?
24: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
23: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
24: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
28: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
29: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, ανά πάσα στιγμή είναι η ώρα για να μιλήσετε για το σπίτι σας και για την περιουσία σας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά? Και αν η ταράτσα σας ή το υπόγειο μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις? Γι' αυτό πάντα να έχετε υπόψη σας μονώσεις Γουματζίδη. Ο Γουματζίδης Χρήστος είναι ο κορυφαίος σε αυτό το θέμα. Θέλεις μόνωση με ασφαλτόπανα? Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς στρωμένα στην εντέλεια. Θέλεις στεγάνωση με επάλυψη? Ο Χρήστος Γουματζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την πολιτική, την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης δεν κάνει μισές δουλειές. Σου λέει την αλήθεια και σου δίνει τη λύση που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο Χρήστο Γουματζίδη. Το 23 15 26 7 93, και στο φορητό του τηλέφωνο στο 6977 628 437. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Η γεύση, ποιότητα και η απόλαυση είναι το τρίπτυχο της γευστικής ταυτότητας του ζαχαροπλαστείου αυτού. Μάρθα Γραμμενίδου Χαλιά Φέσα, ένα δίπτυχο πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα Γιάσταρ. Τρομακτικά αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα, να τα προτιμήσετε. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ποιος δεν γνωρίζει το Ματσέλι, της γεύσης Ματσέλι, Αγίου Δημητρίου 138, ένα κατάστημα που εκτός από ελληνικά γευστικά προϊόντα αμέτρητα στον αριθμό, παίρνει και επιλεγμένα προϊόντα γεύσεως από νησιά του Ειρηνικού. Γκουγκουλιάς. Ο Γκουγκουλιάς είναι ένα κταίο το οποίο είναι πασίγνωστο σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στο καλοχέρι, το καλοχώρι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έχει τηλέφωνο 755 565. Βρίσκεται εκεί πέρα που είναι το αγγελοχώρι. Για να δώσω και χαιρετισμού στην κυρία Βαλεντίνα, η οποία είναι μια εξυπηρετική γραμματέας εκεί στον όμιλο Γκουγκουλιάς, ο οποίος είναι ένα κταίο εκεί στο καλοχώρι. Ο φίλος μου Αξίσο Δημήτρη, χρόνια πολλά. Ο Αξίσο Δημήτρης. Το φαρμακείο της φιλνάδης μου της Κουντουρή, της Νανάς, Αγίου Δημητρίου 109, στέλνω χαιρετισμούς. Το Espressionist, μια ωραία καφετερία από Παναστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΟΤΕ. Κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣ, να με συγχωρείτε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το Φορόλ, τη Μηχανιώνα, το Φορόλ στον Παξέτσιφλίκη. Το χρονικό διάστημα αυτό είναι ελκυστικότατα τα δύο αυτά πασίγνωστα Φορόλ, τα οποία έχουν γίνει μια συνήθεια, η οποία πλέον είναι στέκη. Μηχανιώνα και Παξέτσιφλίκη, δύο ονομαστά και Φορόλ, τα οποία έχουν γίνει μια συνήθεια, η οποία πλέον είναι στέκη. Μηχανιώνα και Παξέτσιφλίκη, δύο ονομαστά και

Μερικές φορές η πολιτική απειρία διακρίνεται σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο μας για να ασχοληθούν με την πολιτική, όπως η κυρία Καριστιανού, η οποία έκανε ένα καινούριο κόμμα. Δεν αμφισβητώ το ηθικό κεφάλαιο της κυρίας Καριστιανού, αλλά θα έπρεπε η κυρία Καριστιανού να είναι πιο προσεκτική στις επιχειρηματικές κινήσεις. Οπωσδήποτε, όταν έχεις επαγγελματική απειρία σε θέματα business, υπάρχει και η οικονομική απειρία. Η κυρία Καριστιανού καταγγέλει τα φανς των κόκκινων δανείων, αλλά την άλλη μεριά αγόρασε ακίνητο από πληστηριασμό της Do Valium. Η Do Valium είναι ένα φανς κόκκινο δανείο. Επομένως, η υπόθεση του ακινήτου στην οδό Ιουλιανού πρέπει να μην ξαναεπαναληφθεί, και πρέπει η κυρία Καριστιανού να διαχειρίζεται ορισμένα πράγματα τώρα που διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω αν βρίσκεται κανένας ο οποίος μιλάει για τους σεισμούς που προκαλεί στην Ελλάδα η χαοτική ακυβερνησία. Μια κυβερνησία η οποία δείχνει ότι το κέφι όλων που ασχολούνται με την πολιτική είναι πώς θα εκλεγούν, τι ποσοστά θα πάρουν, πόσους βουλευτές θα βγάλουν. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το λαό, που είναι το αφεντικό της χώρας, τα παραμύθια που σερβίρουν για να τον πείσουν, για να κερδίσουν την ψήφο του, είναι πρωτοφανή. Υπάρχει ένας σεισμός από χαοτική ακυβερνησία. Ασταμάτητες οι δημοσκοπήσεις. Ασταμάτητες. Δείχνουν τον Τσίπρα να έρχεται δεύτερος. Άλλα τα μάτια του λαγού, θα πω εγώ, σε αυτούς που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, και άλλα της Κουκουβάγιας. Έκπληξη αποτελεί οι πληροφορίες για το ποσοστό που θα πάρει ο Σαμαράς. Οι επόμενες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν είναι κλειδονισμένη στο πολιτικό σύστημα, δείχνουν ότι η χώρα μας είναι κλειδονισμένη σε μία μη σωστή μορφή διακυβέρνησης. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, οι δημοσκοπήσεις να είναι τόσες πολλές, ασύλληπτα πολλές εν σχέση με τον πληθυσμό της χώρας μας κτλ. Δεν είναι δυνατόν να προσβάλλεται κατά αυτόν τον τρόπο μέσω των δημοσκοπήσεων η δημοκρατία, όταν η κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι πρέπει να κάνει εκλογές του χρόνου. Και δεν είναι δυνατόν η τετραετία που πρέπει να υπηρετήσει μία κυβέρνηση το κράτος να αποφασίζεται αν ισχύσει από την κυβέρνηση που έχει εκλεγεί. Υποχρεωτικά πρέπει να κυβερνάνε τετραετία, υποχρεωτικά. Με το να αρχίσει πλήση το εγκεφάλαιο περί εκλογών και από την άλλη μεριά να γίνεται μια σταμάτητη μορφή αρνητικότητας από την κυβέρνηση ότι δεν θα κάνει εκλογές, δεν πείθει κανέναν. Όταν βλέπει ότι όλα τα στελέχη της κυβέρνησης κάνουν προεκλογικό αγώνα με πρώτο και καλύτερο τον κύριο Σαμαρά. Εγώ δεν δίνω καμία σημασία στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Καμία απολύτως σημασία, διότι πάντα τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων έρχονται σε εντελώς αντίθετη εμφάνιση όταν έρχονται τα πραγματικά ποσοστά τα οποία βγαίνουν από τα ψηφοδέλτια του ελληνικού λαού. Μπορεί να γίνονται ορισμένες δημοσκοπήσεις, μπορεί να γνωρίζουμε επακριβώς πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Εμένα προσωπικά δεν με πήρε ποτέ κανένας τηλέφωνο να με ρωτήσει. Ποτέ δεν με πήρε κανένας, δεν ξέρω ποιους φέρνουν. Απ' την άλλη μεριά, μεγάλη δημοσιότητα παίρνει ο Τσίπρας, το οποίο το όνομα το ακούμε κάθε μέρα σε διάφορες πολιτικές τοποθετήσεις, με πρώτες και καλύτερες στις τοποθετήσεις σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, θα δείτε ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων θα είναι εντελώς αντίθετα από αυτά τα οποία παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις. Η δημοσκόπηση της εκπομπής θα αρχίσει να λέει τις εκτιμήσεις της όταν ανακοινωθεί επισήμως η ημερομηνία των εκλογών. Ένα μήνα πριν από τις εκλογές, η εκπομπή αυτή θα τοποθετηθεί.

0: αντιληφθεί δημοσκοπικά για τις ιστορίες των κομμάτων. Μέχρι τότε το θεωρώ γελίο, το θεωρώ μη κερδοσκοπικό από απόψεως πολιτικής αντίληψης να βλέπω την κερδοσκοπία που επικρατεί στις δημοσκοπίες, γιατί αυτές πληρώνονται πανάκριβα από τα κόμματα για να γίνονται, να είναι ο πρωταγωνιστής της χώρας και να μην είναι πρωταγωνιστές διάφορα άλλα προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν τον, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, μη αντιδρώντα ελληνικό λαό.
1: Σήμερα στην πατρίδα μας ξημέρωσε μια καινούρια μέρα. Μια μέρα ιστορική. Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής ερήμωσης επιτέλους τελείωσαν. Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμά της να ορίσει αυτή τις τύχες και το μέλλον της. Σαν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς, χωρίς άλλους εκβιασμούς, χωρίς άλλες θυσίες του λαού μας.
2: Η χώρα μας εξέρχεται από το καθεστώς της ενισχυμένης ευρωπαϊκής εποπτείας. Κλείνει έτσι ένας 12ετής κύκλος που έφερε πόνο στους πολίτες.
0: Και οι δύο για τα μνημόνια μιλάνε. Το Τσίπρα τον ακούσατε τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, να με συγχωρείτε. Δεν έχουμε υπογράψει μνημόνια. Δεν ερχόταν χρόνια τότε επί ΣΥΡΙΖΑ οι διάφοροι δήμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μας δουλοποιήσουν οικονομικά. Δεν έχουμε υπογράψει μνημονιακές υποχρεώσεις οι οποίες δεν ξέρουμε πόσες δεκαετίες θα κρατήσουν ακόμα. Δηλαδή υπογράψαμε τα μνημόνια και λέμε βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν σας λογαριάζει κανένας. Δεν καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να κομματιάσετε το παμπάλιο πολιτικό σύστημα και την παμπάλια κομματική λογική που υπάρχει στην Ελλάδα με την ψήφο σας. Δεν καταλαβαίνετε ότι το ψηφοδέλτιο το οποίο σας δίνει ο νόμος το δικαίωμα να βάλετε στο χέρι σας είναι ένα ατομικό όπλο το οποίο το τρέμουνε οι πολιτικοί αυτής της χώρας. Δεν καταλαβαίνετε ότι εκτός από το λαό που είναι αδιάφορος, η πολιτική δεν είναι καθόλου αδιάφορη γιατί σε ενδιαφέρει η εξουσία. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα να πάει μπροστά όταν έχει πολιτικά συστήματα που τους ενδιαφέρει η εξουσία και θέλουν να εκλεγούν και να κυβερνήσουν, και από την άλλη μεριά έχει ένα λαό ο οποίος δεν πάει να ψηφίσει κατά 50%. Αν αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, είχαμε την ψηφιακή λογική των Τούρκων, των Ούγγρων, των Ρουμάνων, των Αμερικάνων, των Γάλλων, των Ιταλών, των Γερμανών, ποσοστιαία, και πηγαίναμε να ψηφίσουμε σε ποσοστό πάνω από 80%, τότε η πολιτική θα ήταν εντελώς διαφορετική. Δεν θα ήταν αυτή που βλέπουμε, θα ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Διαφορετικοί θα κάναν την επιλογή να ασχοληθούν με την πολιτική με την οποία δεν ασχολούνται πλέον, διότι δεν τους ενδιαφέρει έτσι πώς λειτουργεί η Ελλάδα. Και θα είχαμε ικανούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται πρώτα για τη χώρα και μετά για τον εαυτό τους. Δεν είναι δυνατόν οι πολιτικές περίοδοι διαφόρων κομμάτων να δημιουργούν καινούριους εκατομμυριούχους. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε απλά ονόματα πριν 5, 6, 7, 8, 9 χρόνια να έχουν σήμερα σωρία εταιριών. Σωρία εταιριών. Ποικίλης μορφής σχετικά με την παραγωγή προϊόντων. Που καθόμαστε και προβληματιζόμεθα από πού βγαίνουν τα ασύλληπτα κέρδη όταν ο ελληνικός λαός δεν έχει να φάει. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε μια χώρα όπου τα ονόματα όλων αυτών που θησαυρίζουν επιχειρηματικά είναι γνωστά, η οποία θεωρείται χώρα της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει τον χειρότερο στόλο αυτοκινήτων που υπάρχει στον κόσμο. Έχουμε τα χειρότερα αυτοκίνητα που υπάρχουν στον κόσμο. Ο αριθμός των πεπαλαιωμένων και επικινδύνων αυτοκινήτων που κυκλοφορεί στην Ελλάδα είναι πρωτοφανή σε διεθνές επίπεδο. Διότι καταφέρανε και κάνανε με την ασύμμητρη αδιαφορία του Έλληνα ένα πολιτικό σύστημα μέσω του οποίου οικονομικά σας διαλύουν και σας ληστεύουν κανονικά. Φόρο στο αυτοκίνητο, φόρο στο ρεύμα, φόρο στα παπούτσια, φόρο στα μικροδέματα τώρα 3 ευρώ, φόρο εδώ, φόρο στη βενζίνη, φόρο, φόρο, φόρο, φόρο. Τι θα πει φόρο? Όταν ανέβηκε η τιμή της βενζίνης, βγήκε ένας δημοσιογράφος να πει ότι με την αύξηση της τιμής της βενζίνης ταλαιπωρείται ο Έλληνας πολίτης και θησαυρίζει το ελληνικό κράτος, διότι αυξανόμενη τιμή της βενζίνης αυξάνεται και ο φόρος που εισπράττει από τη βενζίνη. Σας τα είπε κανείς αυτά? Όσο ανεβαίνει η βενζίνη, τόσο ανεβαίνει και ο φόρος που εισπράττει το κράτος. Έτσι λειτουργούν τα κράτη. Γι' αυτό έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό μετρίων πολιτικών. Ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία. Μπορεί να είσαι ένα οικογενειακό όνομα, μπορεί να έχεις σπουδάσει, αλλά δεν σπούδασες μόνο εσύ. Και χιλιάδες παιδιά από χωριά σπουδάσανε αυτό που σπούδασες εσύ. Εσύ πάντως σπούδασες στην Αμερική, στην Ευρώπη, αριστερά-δεξιά, αλλά και τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι. Δεν μπορεί τα παιδιά του κυρίου Πρωθυπουργού να έχουν θέσεις οι οποίες είναι αδαματοφόρες. Πώς που διορίζονται σε αυτές τις θέσεις τα παιδιά του κυρίου Πρωθυπουργού? Και δεν διορίζονται απλοί Έλληνες πολίτες που πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τα προσόντα τους? Ποια είναι η εμπειρία των παιδιών του κυρίου Πρωθυπουργού για να έχουν αυτές τις σημαντικές θέσεις? Διότι η κορυφή δίνει το παράδειγμα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με κανέναν από αυτούς. Ούτε έχω σχέση κακοήθειας στο χαρακτήρα μου. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να λέω την αλήθεια. Και πάντα η αλήθεια, λέγανε οι αρχαίοι, είναι πικρή. Είναι πικρή, αλλά στο τέλος, όταν εμφανίζεται το δίκαιο περιεχόμενο της αλήθειας, γίνεται γλυκύτατη, διότι αυτοί χρησιμοποιούν αυτοί που την θεωρούσαν πικρή για να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι σύστημα αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα? Όλοι εσείς που κατοικείτε σε αυτή την πόλη, δεν βλέπετε εδώ αυτή πώς έχει καταντήσει? Μία λακκούβα. Οι διαγραμμίσεις στους δρόμους ανύπαρκτες. Γεμάτο καλώδια επάνω, κολόνες. Ενώ έπρεπε όλα να είναι υπογειοποιημένα συστήματα. Σκάβουν ασταμάτητα, τελειώνουν το σκάψιμο, βουλώνουν το δρόμο και μετά κάνα δύο μήνες ξανασκάβουν το ίδιο σημείο. Σας δίνει κανείς αναφορά για όλα αυτά? Ή το μυστικό της ιστορίας είναι η εξουσία? Διότι σύμφωνα με τα λεγόμενα, σύμφωνα με αυτά τα οποία εμφανίζονται, σύμφωνα με τα γραφόμενα και με ό,τι έχει χτιστεί στην καθημερινότητά μας, πρέπει να λες προεκλογικά σωρία υπερβολών και σωρία ψεμάτων και υποσχέσεων για να πείσεις τον ευκολόπιστο ελληνικό λαό να σε ψηφίσει, και μετά και ο μήνας έχει 9. Κάτσε στην αναμονή και περίμενε. Όλοι εσείς που οδηγείτε δεν αισθάνεστε μία σούπερ προσβολή όταν αυτή η πόλη χοροπηδάει, λες και κάνεις κουνιαμπέλα σε όλους τους δρόμους? Δεν αισθάνεστε τεράστια προσβολή όταν δεν βλέπετε διαβάσεις με καινούριο βάψιμο, καινούρια χρώματα κτλ? Δεν αισθάνεστε για την καινούρια προσβολή, δεν αισθάνεστε προσβολή για την αξιοπρέπειά σας όταν βλέπετε αυτά τα πεζοδρόμια, όταν βλέπετε τα δέντρα, όταν βλέπετε από ένα δρόμο να περνάει ένα φορτηγό και τα δέντρα που είναι αριστερά-δεξιά να τα κλαδεύει το φορτηγό γιατί είναι μεγάλου ύψους? Ποιος θα ελέγχει αυτά τα πράγματα? Ότι η Θεσσαλονίκη έχει γεμίσει περιπολικά? Ποιο είναι το πρόβλημα μιας πόλης? Το που θα παρκάρει παράνομα κάποιος και θα το γράψουμε, ή η εμφάνιση της πόλης? Είναι πεζοδρόμια αυτά? Είναι διαβάσεις αυτές? Είναι οι γραμμές που μπαίνουν στη μέση του δρόμου? Αν μπορείς να προσπεράσεις, δεν μπορείς να προσπεράσεις? Είναι δυνατόν να υπάρχει διάβαση και να μην υπάρχει διάβαση με χρώματα? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι ένα πρωτοφανές έσχος το οποίο προσβάλλει τη χώρα μας και προσβάλλει και εσάς τους ιδίους. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και συνεχεία θα επιστρέψουμε με τους καλεσμένους μας.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Ύστερα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο Μαϊάμι που κρίθηκε στην παράταση, η Αργεντινή κέρδισε 3-2 το πράσινο ακροτήρι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο. Στο μεταξύ τα ξημερώματα τσέκαρε το εισιτήριο για τους 16 και η Κολομβία, επικρατώντας 1-0 της Γκάνας χάρη σε ένα γκολ του Αρία στο πρώτο ημίχρονο. Η Κολομβία θα συναντήσει πλέον την Ελβετία στην επόμενη φάση. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με τους δύο πρώτους αγώνες για την φάση των 16. Στις 10 το βράδυ στο Χιούστον ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο, ενώ στις 12 τα μεσάνυχτα η Γαλλία κοντράρεται με την Παραγουάη στη Φιλαδέλφια. Επόμενη ενημέρωση στα 12:30. Καλή σας ημέρα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετρόπολης!
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
18: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
19: InHotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-685 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
22: κόκκιπε,
20: κομπάνιο, team colleague,
23: παντρούσκα.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
23: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
25: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
26: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
27: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
28: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
29: Μετρόπολης!
30: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
31: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Για να καλημερίσω τον αγαπημένο μου φίλο, τον κύριο Μανώλη Κωτάκη. Καλημέρα κύριε Κωτάκη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κώστα μας, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Φορμαρισμένο σας βλέπω, φορμαρισμένο.
1: Αλίμονο, όταν έρχομαι σε εσάς πρέπει να είμαι υποχρεωτικά.
0: Κύριε Κωτάκη, για πέστε μου. Υπάρχει ένα χάος στην Ελλάδα. Υπάρχει μια περίεργη ακυβερνησία, η οποία είναι τόσο εμφανή σε αυτούς που σκέπτονται, που δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι ο κόσμος είναι φλωμωμένος στα προβλήματα και ειδικά στο οικονομικό πρόβλημα, όταν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, 3 εκατομμύρια χρέη λέει υπάρχουν επικοιλόμορφα και όλοι αυτοί έχουν και οικογένειες, δείχνουν μια κατάσταση χαοτική στην Ελλάδα, μια χαοτική κατάσταση που το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ειλικρινά με ενοχλεί αφάνταστα. Πώς είναι δυνατόν να πάει μπροστά αυτή η χώρα όταν υπάρχει αυτό το κλίμα?
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, πριν από λίγο διάβαζα την έκθεση του ΟΣΑ για τη μετανάστευση από την Ελλάδα, προσέξτε, προς το εξωτερικό. Δημοσιεύτηκε χθες αργά και όχι το ανάποδο, από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Και διάβαζα επίσης και μια είδηση για το κόστος των αδειών παραμονής των αλλοδαπών που βάζει η Ιαπωνία. Η έκθεση του ΟΣΑ λέει ότι παρά τους πανηγυρισμούς κάθε χρόνο και το 23 και το 24 και το 25 που να μαντήλει στη χώρα φεύγουν περίπου 30 έως 40.000 Έλληνες για το εξωτερικό. Και το ανησυχητικό είναι ότι ο αριθμός αυτός είναι ακριβώς ίδιος με τους αριθμούς που συναντούσαμε τα πρώτα χρόνια της κρίσης το 2011. Mm. Δηλαδή πάρτε μολύβι και χαρτί και βάλτε από το 10-11, από το 11 ουσιαστικά είναι 15 χρόνια επί 30-40.000 κόσμος κάθε χρόνο, ποιο είναι το νούμερο των Ελλήνων που έχει φύγει, μολονό ότι είναι σχετικά παρήγορο, ότι τα δύο τελευταία χρόνια, το 23 και το 24, υπάρχουν τάσεις επιστροφής και σε αριθμούς κάπως μεγαλύτερους προς την Ελλάδα. Δηλαδή το 23 ήταν γύρω στις 35-40.000 και το 24 έφτασε και τους 50.000, δηλαδή το ανάποδο δρομολόγιο. Όταν λοιπόν οι Έλληνες φεύγουν απογοητευμένοι σιωπηρά από την πατρίδα μας, καταλαβαίνετε και ποιο είναι η απογοήτευση για το πολιτικό σύστημα.
0: Υπάρχει απογοήτευση στους πολιτικούς, στους Έλληνες υπάρχει.
1: Προφανώς, δηλαδή τη στιγμή που στην Ιαπωνία, που σας είπα και πριν, η κυβέρνηση καινούργια εκεί αύξησε το κόστος παραμονής των αλλοδαπών κατά 2.000% επάνω η τιμή της άδειας παραμονής. Με αυτόν τον τρόπο δεν προσπαθεί να προστατεύσει την εθνική συνοχή. Αλλά μην πάτε και πολύ μακριά για να δείτε πώς διαμορφώνεται η εθνική συνοχή στις χώρες που σέβονται τους εαυτούς τους. Δείτε Μουντιάλ. Άμα δείτε την εθνική Νορβηγίας, για παράδειγμα, θα καταλάβετε γιατί αυτή η χώρα είναι ενωμένη και γιατί είναι εθνικά ομοιογενής. Παρατηρήστε προσεκτικά τη σύνθεση της εθνικής Νορβηγίας. Λέω ένα παράδειγμα και συγκρίνετε τις με άλλες εθνικές, οι οποίες της εθνικής Γερμανίας για παράδειγμα, όπου υπάρχει εκεί η εθνική μίξης, η πολιτισμικότητα. Δηλαδή, αν δείτε την πολιτισμικότητα που έχει η εθνική Γερμανία, θα καταλάβετε γιατί αποκλείστηκε. Για να δείτε την εθνική ομοιογένεια που έχει η εθνική Νορβηγία, θα καταλάβετε γιατί πάει μπροστά. Να γιατί λοιπόν υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά ο κόσμος είναι απογοητεύεται, όπως σας είπα και πριν, γιατί από τη μια έχει το δικό του τον ταλκά, δηλαδή νέα παιδιά να ζουν με 600-700 ευρώ και πρέπει να λένε και ευχαριστώ, νέα ζευγάρια να προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, να κάνουν ένα παιδάκι, να τα φέρει βόλτα η οικογένειά τους, να σπουδάσουν τα παιδιά τους και να τους πετάνε και ένα επίδομα με 150 ευρώ επίδομα παιδιών και να πρέπει να πούν και ευχαριστώ, έτσι. Και από την άλλη να έχεις μια πολιτική τάξη η οποία αυτά τα οποία κάνουν οι Έλληνες στις ιδιωτικές τους ζωές, δηλαδή αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για όλα, δεν τα κάνουν οι αξιωματούχοι μας στη δημόσια ζωή. Δύο παραδείγματα, έτσι πολύ πρόχειρα. Περνάνε ντούκου πολλές φορές, ο κόσμος πια έχει απαυδίσει αυτά που συμβαίνουν. Το πρώτο ήταν αυτό ότι συνέβη χθες με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Ντόκο, και το δεύτερο ήταν η καμπάνα που έπεσε στον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσέξτε τώρα, εμφανίστηκε να πέφτει στην παγίδα ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας ο κύριος Ντόκος και να λέει τι, κύριε Παπαζαφυρίου, αν έχετε το Θεό σας, μη μας χτυπήσετε με ντρόουν μέχρι τις εκλογές, έχουμε εκλογές και θα πάθουμε ζημιά. Μετά τις εκλογές, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κατανοούμε υπέρ τις ανάγκες του πολέμου.
0: Καλά, ποιος θα έδωσε το δικαίωμα του κυρίου Ντόκου να κάνει τέτοιες εισήγησεις?
1: Κανένας. Ακούστε με τώρα το σκεπτικό, γιατί έχει σημασία αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα η ΕΣΤΙΑ αποκάλυψε ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ζήτησε το ίδιο ακριβώς πράγμα από τον ομολογό του, τον κ. Φιντάν. Του είπε: μη φέρετε τη γαλάζια πατρίδα μέρη τις εκλογές. Αυτό θα είναι χτύπημα στον Πρωθυπουργό. Δεν του ζήτησε την ακύρωση. Ό,τι είναι να το κάνετε, κάντε το μετά από τις εκλογές. Για όνομα τώρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Ή επίσης, πώς να μην απογοητεύεται, να μην αποκαρδιώνεται, αυτό είναι το σωστό ρήμα, αποκαρδιώνεται ο κόσμος. Τη στιγμή που πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι, βλέπει να πέφτουν οι καταδίκες σαν το γαλάζι και κανένας να μην συγκινείται και κανένας να μην παρετείται. Δηλαδή, χτες καταδικάστηκε με αναστολή σε 5-8 μήνες, δεν θυμάμαι πόσο, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΒΕ, ο οποίος ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία,
0: ακριβώς.
1: Ο κύριος Μελάς. Την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε καταδίκη για τα mails στην πρώην ευρωβουλευτή μαζί με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου των Εσωτερικών και στα δύο κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ένταλμα συλλήψεως έχει εκδοθεί εις βάρος βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας. Και για κάποιους είναι μέρα μεσημέρι. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Ακριβώς. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο?
1: Δηλαδή, και ζητάνε και τα αρέστα.
0: Πολύ ωραία. Για πέστε μου λίγο. Ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει ανθρώπους κατοίκους. Και οι Ούγγροι ζουν σε μια χώρα, και οι Ρουμάνοι ζουν σε μια άλλη χώρα, και οι Τούρκοι ζουν σε μια άλλη χώρα, και οι Γερμανοί κτλ. Πέστε μου μια πολιτισμένη χώρα που ψηφίζει το 45-50% στις εκλογές και οι άλλοι αδιαφορούν. Όταν αδιαφορείς και λες, έλα μωρή, τι να πάω να ψηφίσω, όλοι οι ίδιοι είναι, τότε δίνεις το δικαίωμα να υπάρχουν αυτές οι μετριές να μας κυβερνούν. Αυτό που είπατε προηγουμένως, που μίλησε αυτός που έχει μια στρατηγική θέση, αυτό το στέλεχος της κυβέρνησης με αυτούς τους παραμυθάδες που δείχνουν την ικανότητά του. Ο οποίος είπε και σημαντικά πράγματα από ό,τι διάβασα.
1: Κοιτάξτε, στο όλοι οι ίδιοι είναι, πολλές φορές υπάρχει μια, όχι όλοι, αλλά υπάρχει ένα κόκκος, ισχυρός κόκκος αληθείας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απέχεις. Γιατί το λέω αυτό? Χθες σας είπα ότι βγήκε η είδηση για τον κύριο Ντόκο, που σε μια κανονική δικαιωτική δημοκρατία, ακόμα και αν δεχτούμε όλες τις δικαιολογίες που ακούσαμε χθες.
0: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
1: Εγώ σας λέω, είμαι καλός άνθρωπος. Ακόμα και αν τις δεχτούμε όλες τις δικαιολογίες, ακόμα και αν δεν φταίς, υποχρεώσει να παραιτηθείς γιατί έχεις απαξιωθεί στο ρόλο σου. Ωραία. Είδατε χθες να εκδοθεί ανακοίνωση από τον κύριο Τσίπρα?
0: Όχι.
1: Για το θέμα αυτό, για τον κύριο Ντόκο, που είναι νούμερο ένα θέμα αντικυβερνητικό. Γιατί, κύριε Παπαζαφύριου, ξέρετε?
0: Όμοιος ομοίως επελάζει γι' αυτό.
1: Όχι, κύριε Παπαζαφύριου. Είναι στην ίδια παρέα.
0: Ακριβώς.
1: Στην ίδια παρέα. Δηλαδή, μην ενοχληθούν οι σύμμαχοι, τα ΕΛΙΑΜΕΠ και διάφορα άλλα συστήματα. Έτσι. Και αυτό πολλές φορές ο κόσμος, χωρίς να πολύ ξέρει και αυτά που σας λέω τώρα, έχει ένα ένστικτο να καταλαβαίνει, να μυρίζει το στημένο.
0: Ναι, αλλά το ένστικτο όμως δεν σώζει την κατάσταση. Γιατί εγώ επιμένω και τα λέω, γιατί εμένα με διαφέρει, δεν με ενδιαφέρει η ακροματικότητα, με ενδιαφέρει η πραγματικότητα. Είμαστε ίσως μια χώρα, πολιτισμένη, ας το πούμε έτσι, μια που είμαστε αυτοί που είμαστε και ανήκουμε και που ανήκουμε, που είμαστε, έχουμε πρωτάθλημα στο μικρό ποσοστό εκλογέων. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Το όπλο είναι το ψηφοδέλτιο. Πράγματι δεν το καταλαβαίνω. Έλα μωρή, τι να πάω να ψηφίσω, έτσι λένε.
1: Σωστά, πολύ άριστα το λέτε, σωστά το λέτε. Αυτό φοβούνται αυτοί και γι' αυτό πολλές φορές καλλιεργούν, όχι με τον τρόπο που σας είπα πριν, με βάση επιχείρηματα και γεγονότα, μια γενική αίσθηση, ρε παιδί μου, και να σηκώθεις και να πας τώρα τι έγινε. Δεν αλλάζει και πολλά πράγματα, δεν αλλάζει και τίποτα.
0: Δεν μου λέτε, ο Μυτιλινέος εκμεταλλεύεται τους σπόρους εκεί πάνω, οι οποίοι τώρα και τα λοιπά, και γίνονται εξαγωγή. Με ποιο δικαίωμα?
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα δεν ξέρω είναι τι κάνει ο επιχειρηματίας στον οποίο μου αναφέρεστε.
0: Ναι, πήρε τη βοήθεια της κυβέρνησης για να το κάνει.
1: Ναι, ακούστε. Γιατί οι επιχειρηματίες δεν λειτουργούν στο κενό και δεν λειτουργούν, δεν κάνουν ό,τι θέλουν αν μια κυβέρνηση δεν φτιάξει το πλαίσιο. Έτσι. Δηλαδή, οι επιχειρηματίες γενικότερα σε ολόκληρη στην πατρίδα μας δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα αν δεν είχαν κυβερνήσεις οι οποίες θα τους
0: έτσι, έτσι, μπράβο. Έτσι.
1: Λοιπόν, άρα εδώ στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημά μας είναι τι κάνει η κυβέρνηση. Τους πυλώνες εκεί στη Μαυροπηγή, στην Κοζάνη, τους γκρέμισε ο επιχειρηματίας?
0: Όχι.
1: Το γεγονός ότι εμείς τρέξαμε, κόψαμε το κεφάλι μας να διακόψουμε την εξόρυξη λιγνίτου τη στιγμή που οι Γερμανοί δεν το κάνουν αυτή τη στιγμή, υποτίθεται επειδή έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, φταίει ο επιχειρηματίας? Όχι. Αυτό έτρεξε και έκουσε το κεφάλι θα το κάνει η κυβέρνηση. Ενώ στην αρχή προεκλογικά το 19 δεσμευόταν ο πρωθυπουργός και έλεγε ότι δεν θα κλείσουμε κανένα εργοστάσιο, πήγανε λες και είναι τα δικά τους στα μαγαζιά, κύριε Παπατζαφυρίου, και γκρεμίσανε το ένα καινούργιο, τώρα δεν θυμάμαι με ακρίβεια αυτή τη στιγμή, εργοστάσιο που είχα φτιάξει το νούμερο 5, αν θυμάμαι καλά, το οποίο κόστησε 2 δισεκατομμύρια και το γκρεμίσανε για να φτιάξουν data center.
0: Πολύ ωραία.
1: Μην τυχόν και μείνει τίποτα όρθιο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μισό λεπτό. Έχουμε λοιπόν τώρα το λαό, ο οποίος τραβάει τα τραβήγματά του, γιατί πρέπει να πληρώσει τα χρέη τα οποία έχει.
1: Ναι.
0: Άρα ο λαός είναι υπεύθυνος για τα χρέη, με αποτέλεσμα να έχει και τις συνέπειες. Ναι. Όταν μια κυβέρνηση που κυβερνάει κάνει οικονομικά λάθη και έχει βόμβες στην ελληνική οικονομία, όταν το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύτηκε στα 400 δισεκατομμύρια, από την άλλη πλευρά υπάρχει το κρατικό χρέος, το οποίο είναι πάνω από 400 δισεκατομμύρια, εκεί δεν υπάρχουν ευθύνες δίωξης, κατάσχεσης περιοσών κτλ. Δηλαδή, αυτός που δημιουργεί και διαχειρίζεται δεν έχει ευθύνες και έχει ο λαός, ο οποίος είναι υπεύθυνος.
1: Μα πώς, κύριε Παπαζαφυρίου, μου κάνει εντύπωση εσείς που τα ξέρετε που τα λέτε. Όταν έχουν ψηφίσει από το 2019 μέχρι σήμερα 5-6-7 νόμους για το ακαταδίωκτο. Δηλαδή, πολλές φορές προστατεύουν τους εαυτούς τους με νομοθετική διαταγή.
0: Το γνωρίζω.
1: Ζητάτε τώρα να υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Ποιοι το ψηφίζουν αυτό, οι ίδιοι πολιτικοί δεν το ψηφίζουν?
1: Στο κοινοβούλιο.
0: Λοιπόν, έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν τέτοια πράγματα?
1: Πώς, εδώ τώρα στο άρθρο 86.
0: Τότε δεν έχουμε δημοκρατία. Γιατί δεν βγαίνουμε όλοι να λέμε ότι επισήμως δεν έχουμε δημοκρατία?
1: Ακούστε με, γιατί γι' αυτό σας λέω ότι πολλές φορές ο κόσμος έχει απαντήσει, τα παρακολουθεί και σου λέει. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα.
0: Με την Καριστιανού δεν είχε επιβδίσει που κατεβήκαν 2 εκατομμύρια άτομα στους δρόμους?
1: Προφανώς. Ακούστε τώρα. Συζητάνε τώρα στο κοινοβούλιο το άρθρο 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Ποιο είναι το πανέτοιμο αίτημα αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαζαφυρίου? Είναι να φύγει από το κοινοβούλιο, να πάψει να δικάζει τον εαυτό του το κοινοβούλιο. Και να μην στέλνει υπουργούς που δεν τους στέλνει τις περισσότερες φορές στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό είναι το πανέτοιμο αίτημα που έχει προκύψει και από την υπόθεση των Ντεμπών που πάνε στη χωματερή και στα μπάζα.
0: Θα γίνει αυτό.
1: Όχι, μα ακούμε, αυτό θέλω να σας πω. Τι ήρθαν και μας είπαν τώρα λοιπόν? Επαναφέρουμε τη διάταξη του Συντάγματος του 2001 στην ουσία και λέμε ότι όταν ένας δικαστής πέφτει πάνω σε πολιτικό δεν θα σταματάει την έρευνα, θα συνεχίζει κανονικά, του δίνουμε το δικαίωμα να ψάξει τον πολιτικό, πρέπει να πει και ευχαριστώ η δικαιοσύνη για αυτό όπως καταλαβαίνετε, και μετά ο δικαστής μέσω του Αρείου Πάγου που θα κρίνει αν ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα στείλει την δικογραφία στη Βουλή και η Βουλή πάλι έχει την αρμοδιότητα να τον παραπέμψει ή να μην τον παραπέμψει. Ακαταδίωκτο και εδώ, κύριε Παπαζαφυρίου μου.
0: Δηλαδή στην Αμερική που ο Γκουτιέρες, πώς το λένε, ένας διάσημος γερουσιαστής, είναι 12 χρόνια φυλακή. Σε άλλες χώρες που είναι οι πρωθυπουργοί φυλακοί, στη Γαλλία το ίδιο, αριστερά και δεξιά, εκεί δεν έχουν δημοκρατίες.
1: Εκεί, κύριε Παπαζαφυρίου, επειδή μιλάτε για δημοκρατία, ζητάνε παραίτηση πρωθυπουργού και απολογείται ο πρωθυπουργός όταν λέει ψέματα. Εδώ πέρα, όποιος λέει ψέματα δοξάζεται ως μάγκας.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει μια διαφορά. Σας θυμίζω ότι είπε ένα ψέμα ο Τζόνσον για ένα πάρτι που έκανε στην πανδημία στον κορονοϊό μέσα στην πρωθυπουργική κατοικία στην έδρα στην Down Street.
0: Σωστό.
1: Και έγινε ο κακός χαμός επειδή στην αρχή είπε ψέματα.
0: Εδώ τώρα, και εδώ ο πρωθυπουργός ήταν σε ένα παρόμοιο γλέντι, μου φαίνεται.
1: Εδώ στο φως της ημέρας χτες ψελαμβάνεται ο σίγουρος εθνικής ασφαλείας να λέει αλήθεια και να εκθέτει τη χώρα. Και δεν κουνιέται φίλο, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Αυτό που εκθέτει τη χώρα, εκτός ότι είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
1: Δεν κουνιέται φίλο, για να συνεννοούμε.
0: Ας πούμε ότι παρετείται. Ευθύνες άλλες δεν έχει.
1: Ακούστε με. Και ξέρετε, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Και ξέρετε γιατί δεν κουνιέται φίλο. Γι' αυτό σας λέω. Γιατί φτιάχνουν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Δηλαδή, βλέπετε τώρα τον κύριο Τσίπρα να μην αντιδρά για το θέμα ντόκου. Να μην αντιδρά για τα δύο νατοϊκά στρατηγεία, τα τουρκικά τα οποία θα ιδρυθούν στην Άδανα, Τάλια και ένα υπάρχει σε κρεμότητα στην Κωνσταντινούπολη, με συνέπεια να ελέγχουν οι Τούρκοι όλη τη Μεσόγειο και να λυθεί το κυπριακό αθόρυβο με de facto διχοτόμηση οριστικά. Και εκεί δεν μιλάει κανένα. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα προχωράει σε αυτό, πάλι αντιπολίτευση δεν λέει τίποτα.
0: Γιατί να αντιδράσει ο κύριο Τσίπρας όταν ο λαός το όπλο του είναι να ξεχνάει?
1: Ακούστε με. Αυξάνονται οι μισθοί των αρχιερέων, δεν λέει τίποτα η αριστερά. Προσέξτε, άμα δεν υπάρχει και η αντιπολίτευση, όταν γίνεται κάτι το οποίο είναι εξόφθαλμο, να πει μια κουβέντα παραπάνω για να σταματήσει κάτι, αντιλαμβάνεστε ότι από ένα σημείο και μετά, αυτός που κάθεται το βράδυ, πάει στο σπίτι του, μετά από τη δουλειά, τελειωμένος, κουρασμένος, διαλυμένος, να τον κυνηγάνε ΔΕΗ, σούπερ μάρκετ, εφορίες, οι σπουδές των παιδιών κτλ. Ανοίγει λοιπόν την τηλεόραση, να μάθει ό,τι του πει και η τηλεόραση και βλέπει μια ηχηρά σιωπή σε πράγματα που γίνονται όταν μεταδίδονται και αυτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Είτε, με αυτός ο κόσμος λοιπόν έχει λοιπόν δύο δρόμους. Ο πρώτος είναι να βγει στους δρόμους, ο δεύτερος είναι, αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος εντός εισαγωγικών, να σιωπά και να τιμωρήσει ηχηρά στην κάλπη.
0: Πολύ ωραία. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφορία των Ελλήνων, η οποία για να εξαφανιστεί.
1: Μην τους κατηγορείτε τόσο εύκολα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Όταν το 50% δεν ψηφίζει, τους κατηγορώ εύκολα. Δεν έχω πρόβλημα. Είναι δυνατό σήμερα να ξεχάσαμε την πολιτική καριέρα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα καταργήσει κάτι φόρους το ένα το άλλο, μας έβαλε στα μνημόνια. Κάναμε ένα γκάλωπ. Τον γκάλωπ αυτό το καταργήσαν και το όχι, το κάνανε ναι, το οποίο είναι ποινικό αδίκημα. Αν αυτό το πράγμα το έχει κάνει ο Τσίπρας στο εξωτερικό, θα τα φυλακεί σήμερα, το ξέρετε.
1: Ναι, και ποιος σας είπε ότι πρέπει να διαγραφούν όλα αυτά. Αντιθέτως.
0: Μήπως το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, όπως έλεγε ο Στάλιν, εδώ στην Ελλάδα ειδικά.
1: Από ό,τι φαίνεται, βλέπετε ότι 10 χρόνια μετά, για να γυρίσει πίσω, έγραψε βιβλίο για να εξηγήσει και να δικαιολογηθεί για αυτά τα οποία έκανε. Έτσι. Από την άλλη, προσέξτε όμως, γιατί το λέω και στην αποδό πλευρά αυτό, γιατί με τον Τσίπρα είμαστε δομικά απέναντι. Όμως, το λέω και στην αποδό πλευρά. Αυτά που δεν συγχωρούμε στους απέναντι, να μην τα συγχωρούμε. Ερχόμαστε να τα συγχωρήσουμε στους εαυτούς μας. Δηλαδή, ο Τσίπρας ψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, 7 χρόνια, όχι απλώς δεν κουνήθηκε κάτι να αναθεωρηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι,
0: συμφωνώ.
1: Αλλά έρχονται στα πανηγύρια στη Φλόρνα, στην Καστοριά, στην Κοζάνη και δεν ξέρω πού, καλοκαίρι είναι τώρα, για να μας φέξουν και τα ντεμέκ μακεδονικά.
0: Γιατί δεν αντιδράει κανένας?
1: Προσέξτε, σας λέω αυτό.
0: Συγγνώμη λίγο, οι τοπικοί κάτοικοι, γιατί δεν αντιδράνε?
1: Πώς δεν έδιωξε ο Δήμαρχος Φλόρνας ο Βασίλης ο Γιαννάκης πέρσι συγκρότημα και έγινε ο κακός?
0: Μία φορά έγινε με τον Γιαννάκη.
1: Μία φορά θα γίνει και άλλη, άμα ξεκίνησε. Αλλά εδώ δεν είναι πώς αντιδρούν, πώς δεν αντιδρούν. Εγώ σας λέω ότι είμαστε πολύ επικριτικοί και καλά κάνουμε σε ό,τι έκανε ο Τσίπρας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά πρέπει να είμαστε εξίσου αυστηροί για το γεγονός ότι μέσα στη Γενική Λήθη 7 χρόνια κάποιοι εδώ αρμενίζουν, κύριε Παπαζαφερίου. Δεν τους ενδιαφέρει τη Μακεδονία, ούτε τίποτα.
0: Γιατί να μην αρμενίζουν? Διότι αρμενίζουν με τα κότερα τα οποία είναι γεμάτα εκατομμύρια. Γι' αυτό αρμενίζουν.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχουν κότερα συγκεκριμένοι.
0: Έχουν αλλά... και παρέχουν.
1: Εντάξει, αλλά το ζητούμενο είναι να είμαστε εξίσου αυστηροί προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Δεν είπε πράγματα, κανείς ότι δεν είμαστε αυστηροί.
1: Υπάρχουν πράγματα τα οποία όταν τα ζητάς από τους ιδεολογικούς σου αντιπάλους και δεν τα κάνουν, πρέπει να είσαι εξίσου αυστηρός.
0: Γίνανε εκλογές στην Ουγγαρία, 85% ψηφίσανε.
1: Πρέπει να είσαι εξίσου αυστηρός όταν δεν τα κάνουν από το σπίτι σου μέσα.
0: Μέχρι την ηλικία
1: που έχει κάθε φορά.
0: Μισό λεπτό.
1: Να γυρίζει και να κοιτάζει.
0: Ωραία, με την ηλικία που έχει τη σύνημα και από τότε που είχατε αρχίσει να ασχολείστε με όλα αυτά τα πράγματα. Πέστε μου, τι διαφέρει η κατάσταση στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια? Το παραμύθι, ατέλειο τη δημοσκοπήση, σεισμό από χαοτική ακυβερνησία και κάτι ποσοστά εντελώς διαφορετικά από αυτά που ξέραμε πριν κάποιο διάστημα.
1: Καλά, τι δημοσκοπήσει, αν συνεχίσουν έτσι, κύριε Παπαζαφερίου. Τις βλέπω για τη χωματερή μετά τις εκλογές. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν ενδιαφέρει και πολύ τους δημοσκόπους αυτό, γιατί και την προηγούμενη φορά πέσαν όλοι έξω, αλλά σχεδόν όλοι εκτός από έναν. Μόνο η μέτρο ανάλυση του Φαναράς έπεσε μέσα στο αποτέλεσμα. Αλλά οι υπόλοιποι, όλοι τους δηλαδή, μετά και μετά, επειδή ξεχνάμε όπως λέτε στην Ελλάδα, τους ενδιαφέρουν τα συμβόλαια και όχι η αξιοπιστία.
0: Πολύ ωραία. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πολιτικά και πάμε, θα σας κάνω μια ερώτηση, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο. Να μου πείτε, ναι, το εξής. Υπό ποια λογική σήμερα τα οικονομικά δεδομένα είναι πάρα πολύ χαμηλότερα εν σχέση με το 2009 και δεν διαμαρτύρεται ο κόσμος και δεν κάνει μια πορεία 2-3 εκατομμύρια όπως έκανε με την Καριστιανού?
1: Και ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχει διαμαρτυρία?
0: Πού είναι η διαμαρτυρία? Πού είναι η διαμαρτυρία? Πού είναι τα κανάλια?
1: Όταν αυτά καταγράφονται.
0: Συγγνώμη λίγο, βγήκε κανείς να μας πει αν τα κανάλια πληρώνουν τις ετήσιες δόσεις, τις σύμβασεις που κάνανε όταν πήραν την άδεια και αγοράσανε να λειτουργήσουν, που είχε κοπεί τότε να μην πληρώνουν τη δόση?
1: Ναι, με το... Μπορεί να μας πει κανείς ποιος έκανε αυτή τη ρύθμιση?
0: Ο Μητσοτάκης. Είπε δεν θα πληρώνετε τις δόσεις, συνεχίζουν να μην πληρώνουν ή κράτησε για 2 χρόνια? Εγώ ξέρω, από ό,τι ξέρω, συνεχίζουν να μην πληρώνουν.
1: Εσείς τι λέτε, κύριε
0: Ποιος έδωσε το δικαίωμα στο Μητσοτάκη να κάνει διαχείριση χωρίς ευθύνες και χωρίς φυλάκιση των δημοσίων χρημάτων όταν ο Έλληνας για 15, 20, 30, 40 χιλιάρια τον τραβάει εφορία και από 40 γίνονται 140 και δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα εμείς προσδοκίες.
1: Αν ρωτήσετε κανένα τέλεχος θα σας πει το 41%.
0: Εγώ ρωτάω συνέχεια. Το 41%.
1: Αυτό θα σας απαντήσω.
0: Το 41% το οποίο βγήκε από το 50%. Πολύ ωραία, το 41%. Τι θα πει ενισχυμένη αναλογική, ρωτάω τον κύριο Κοτάκη, τον Πολύπυρο. Χρησιμοποιούμε το ελληνικό λεξιλόγιο για να βρούμε τη λέξη ενισχυμένη αναλογική, ούτως ώστε το 41% να γίνει πλειοψηφία. Το 41% είναι πλειοψηφία. Είναι μειοψηφία. Υπό ποια λογική κυβερνάει. Ας μου πει το 41%. Σε μένα δεν τολμά να μου το πούνε, γιατί ξέρουν τι απάντηση θα πάρουν. Είναι μειοψηφία το 41%. Εάν βρίσκουμε ελληνικές λέξεις και λέμε ενισχυμένη αναλογική, άλλοι 117 βουλευτές γίνονται 155, αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι η χειρότερη μορφή δικτατορίας που υπάρχει. Και κοροϊδία.
1: Με πόσο ποσοστό μπήκε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα?
0: Δεν θυμάμαι, για πέστε μου.
1: 42% είχε πάρει Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1987.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Εάν σήμερα αυτοί οι οποίοι αντιδρούσαν, το υπόλοιπο 58%, πάρα τις επιφυλάξεις μέσα στην πορεία, τι λένε? Αν γύριζε πίσω ο χρόνος, θα ψήφιζαν ή δεν θα ψήφιζαν?
0: Αμφιβάλλω να θυμούνται. Και τότε το 42% είχε σχέση με την ενισχυμένη αναλογική.
1: Βλέπετε ότι πολλές φορές η ενισχυμένη αναλογική οδηγεί καμιά φορά σε μεγάλες εθνικές επιλογές. Αν είχαν κάνει δημοψήφισμα το 1977, θα είχαμε μπει στην ΕΟΚ? Όχι. Θα είχαμε ουσιαστικά θα είχαμε καταστρέψει αυτούς μας.
0: Αυτό το πράγμα είναι μια ειδική περίπτωση, η οποία.
1: Είναι μια μεγάλη, η οποία
0: δεν απαλήφθη ότι υπάρχει μια δημοκρατική παρανομία. Δεν μπορεί να βρίσκουμε τρόπους να κυβερνάμε όταν δεν πλειοψηφούμε. Βρέσκεται ένα άλλο μέρος του κόσμου που ισχύουν αυτά τα πράγματα. Εγώ το ψάξα, δεν βρήκα.
1: Εγώ λέω το εξής.
0: Γιατί υπάρχουν σημαϊκές κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες και σε εμάς δεν υπάρχει?
1: Εγώ λέω το εξής, ότι και στις χώρες που έχει συμμαχικές κυβερνήσεις μπορείς να κυβερνήσεις με αλαζονία, και στις χώρες που έχει κυβερνήσεις με ενισχυμένη αναλογική επίσης μπορείς να κυβερνήσεις.
0: Μα η αλαζονία, κύριε Κοτάκη, υπάρχει παντού, αλλά την άλλη μεριά εμένα δεν με ενδιαφέρει η αλαζονία όταν βλέπω τη Γερμανία ποια είναι, την Ιταλία ποια είναι, το Βέλγιο ποια είναι, την Ολλανδία. Είναι προηγμένες χώρες. Με δρόμους, με διαβάσεις, με σηματοδότες. Εδώ δεν έχει τίποτε. Εδώ κάνουν το flyover και θέλω να το γράψετε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη. Και η πόλη είναι μια διαλυμένη πόλη. Γεμάτη τρύπες, χωρίς διαβάσεις, χωρίς τίποτε. Και κάνουν το flyover. Σε ποιο μέρος του κόσμου κάνεις flyover, όταν κάτω από το flyover τα πάντα είναι διαλυμένα?
1: Κοιτάξτε. Μου αναφέρετε μερικές χώρες. Προκύπατε και τη λέξη προηγμένες, Γερμανία. Προχτές είχαμε λουκέτα στο Volkswagen, 100.000 απολύσεις.
0: Υπάρχουν και κρίσεις οικονομικές, τι να κάνουμε.
1: Πώς προκύπτουν αυτές οι κρίσεις όμως? Διότι με κυβέρνηση συνεργασίας κάποιες.
0: Από τον ανταγωνισμό προκύπτουν.
1: Ναι, ακούστε με. Όχι, δεν είναι από τον ανταγωνισμό. Όταν έχεις μια κυβέρνηση συνεργασίας που έκοψε την πρόσβαση στη φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία. Έβαλε τη θηλιά στο λαιμό της.
0: Συμφωνώ.
1: Καλά κάνανε τους μάγκες. Ναι, αλλά αυτό ήταν με κυβέρνηση.
0: Ναι, να λάβουμε υπόψη όμως και τη φτηνή παραγωγή τέλειων αυτοκινήτων που κάνουν οι χώρες εκεί πάνω της Ασίας. Τέλεια αυτοκίνητα, ναι, με φτηνές τιμές.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν είσαι η κυβέρνηση μιας χώρας, ότι θα κάνεις τα πάντα για να αυξήσεις τον ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεών σου, είτε είναι βιομηχανία, είτε είναι αυτοκινητοβιομηχανία, οτιδήποτε άλλο. Θα ανοιχθείς την ανατίναξη των αγωγών με τους οποίους έπαιρνες φυσικό αέριο, ότι λεγόταν Nord Stream 1, Nord Stream 2, και αυτό το κάνανε παρέα οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες με τους πράσινους.
0: Το δέχομαι αυτό. Το δέχομαι.
1: Αυτό όμως τι είναι αποτέλεσμα, κύριε Παπαζαφυρίου? Απλής αναλογική.
0: Προλάβανε να κάνουν χώρες. Κάναν δρόμους. Κάναν έργα. Κάναν τρένα. Κάναν αεροδρόμια. Κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Εδώ τι κάνουμε? Εδώ τα σπίρτα βγάζουμε εμείς.
1: Μου δίνεται μια ωραία ευκαιρία να σας πω κάτι που ο Φουκουγιάμα, που είπε ότι σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, σε όλο το βορρά τον Ευρωπαϊκό, πρώτα φτιάξανε κράτος και μετά δώσανε δημοκρατία. Ενώ στην Ελλάδα πρώτα δώσανε δημοκρατία και μετά πήγαν να φτιάξουν κράτος. Φτιάξανε κράτος γιατί προηγήθηκε.
0: Και η δημοκρατία που μας δώσαν, γιατί δεν έφτιαξε κράτος τελικά?
1: Γιατί, κύριε Παπατζαφυρίου, όταν φτιάχνεις δημοκρατία πριν το κράτος, όταν σου έκοβε παλιά την κλίση ο τρογονόμος, πήγαινες και του έλεγες στο κράτος, θα σε στείλω στο σουφλί επειδή
0: δεν θυμάσαι. Το θυμάσαι αυτό? Το θυμάσαι το γνωστό? Έχω μπάρμπα στην Κορώνη.
1: Πώς δεν το θυμάμαι? Ο μπάρμπα είναι στην Κορώνη και μετά θες στο σουφλί.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και ερωτισμού στην αγαπημένη μου σύζυγο.
1: Με μεγάλη χαρά. Γεια σας.
0: Για χαρά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις. Ένα μήνυμα εδώ που ήρθε από κάποιον, από την κυρία Φωτεινή, τη φιλόλογο, λέει ότι το πρόβλημα είναι ποιος μετράει τα αποτελέσματα. Δεν επιτρέπεται να τα μετράει μια ιδιωτική ευρωπαϊκή εταιρεία, Singular, έτσι λένε, και όχι τα ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν τμήματα πληροφορικής. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Μόλις 7 χρόνια μετά τη γέννησή της, μέσα από τις φλόγες του εμφυλίου στην πρώην Ιουγκοσλαβία, η Κροατία έκανε την παρθενική της εμφάνιση σε Μουντιάλ το 1998 στα γήπεδα της Γαλλίας. Παρότι πρωτάρα, Σούκερ, Ασάνοβιτς, Βλάοβιτς, Μπόμπαν, Προσινέτσκι συνέθεταν ένα σύνολο γεμάτο ποιότητα και ταλέντο που είχε ήδη καταθέσει τα πρώτα του διαπιστευτήρια 2 χρόνια νωρίτερα στο Euro της Αγγλίας. Ωστόσο, το 1998 με την πορεία στο παγκόσμιο κύπελο ξεπέρασε το ταβάνι της. Μετά από 2 νίκες επί Τζαμάικας και Ιαπωνίας, οι Κροάτες απέκλεισαν τη Ρουμανία για να ακολουθεί στο 3-0 επί της Γερμανίας στα προημιτελικά που καταγράφηκε ως μία από τις μεγαλύτερες ως τότε εκπλήξεις σε Μουντιάλ. Η πορεία τους σταμάτησε στα ημιτελικά απέναντι στη οργανώτρια Γαλλία, όμως η νίκη επί της Ολλανδίας στο μικροτελικό χάρισε στην Κροατία την τρίτη θέση. Ο Σούκερ αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του τουρνουά και η μικρή βαλκανική χώρα απέδειξε πως δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων βρίσκεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί έως στις 7 το πρωί της Κυριακής στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης. Στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα και στη Χαλκιδική. Σε μία 50χρονη ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες μέσα σε σπίτι στην Κατερίνη με το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας να απομακρύνεται από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό ενίκων. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια, ενώ οι καταθέσεις και το βιντεοληπτικό υλικό ενισχύουν την εκτίμηση πως δίπλα στους βομβιστές βρισκόταν και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο. Στη σύλληψη του λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Ο 50χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αυτοδικείο Θεσσαλονίκης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, το αρχηγικό μέλος το οποίο συνελήφθη ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και από κάθε κομματική ιδιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, μία μικρή δόση ελπίδας διατηρούν ακόμη συγγενείς ανθρώπων που αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. μετά τη διάσωση 43χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Την ίδια ώρα ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 2.645, ενώ περισσότεροι από 12.600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανωτά του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα. Τέλος, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
13: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
14: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
13: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
16: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
15: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
17: Nexus Facility, παρακαλώ.
15: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
18: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
21: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τα άφηνα.
21: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
22: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Λευτεράκη, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
23: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
24: Και?
23: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
24: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
23: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκη μου.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Δεν μπορώ να καταλάβω, κυρίες και κύριοι, για ποιο λόγο η μουσική πάντα είναι ευχάριστη. Ενώ όταν μιλάμε για την καθημερινότητά μας και την πολιτική, ζούμε σε μια σταμάτητη και συνεχή δυσαρέσκεια. Να καλημερίσω τον γνωστό δικηγόρο και πανεπιστημιακό, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη, μου τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Βαζαφυρίου. Ό,τι μπορούμε κάνουμε στην Ελλάδα που είναι η χώρα των λιτοφάγων και είναι και η τελευταία Σοβιετία, ξέρετε. Δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Μία με 5 Ιουλίου, αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες οπαδοί, στελέχοι της ΚΝΕ, έχουν πάει στο Βίτσι, το αιματοβαμμένο δηλαδή Βίτσι, εκεί λοιπόν που ήταν η ύστερη φάση του συμμοριτοπολέμου και όπου βεβαίως είχαμε χιλιάδες θύματα, πολύ περισσότερα τυπική κατοχή και το έγκλημα του παιδομαζώματος όπου πάνω από 35.000 παιδιά αρπάχτηκαν βία. Και προσέξτε, έρχονται λοιπόν και τι λένε, κάνουν αυτή την πορεία και τι αντίχησε, λέει, ένα μήνυμα. Αντάρτικο και πάλι. Προσέξτε, το κόμμα το οποίο έχει διακηρυγμένο στόχο την ανατροπή της αστικής δημοκρατίας και την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προλεταριάτου, ο ηττημένος, πολλές φορές αναρωτήθηκα, το πω για μια κομφαρή, μήπως τελικά έπρεπε να είμαστε από την εκεί πλευρά, γιατί τώρα θα είχε απαγορευτεί η λειτουργία του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως έγινε σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, που έζησε τον επίγειο παράδεισο του κομμουνισμού κατά την περίοδο της στις όλες τις χώρες Ανατολικής
0: Ευρώπης. Εκεί υπήρχε κατοχή, γι' αυτό έζησε τον παράδεισο.
1: Πέρα το ότι δεν θα μιλούσαμε ελληνικά βέβαια στη Μακεδονία, έτσι λοιπόν, και θα δηλώναμε Μακεδόνιους οτιδήποτε άλλο. Έρχεται λοιπόν και λέει αντάρτικο και πάλι, σας επαναλαμβάνω. Συνδέστε το λοιπόν και λίγο με την ανομία της φασιστεράς, θα το πω για μία ακόμη φορά, γιατί στην Ελλάδα συμμεταπολίτευση διώκονται μόνο όσοι μιλάνε για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πατριωτισμό.
0: Σωστό.
1: Προσέξτε, στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ο Ρουβίκονας, ο κ. Μητσοτάκης 26 Ιουνίου του 19, έλεγε 8 Ιουλίου του 19, τελειώνουμε με τον Ρουβίκονα, έκανε περιπολίες στη Θεσσαλονίκη αναζητώντας Εβραίους. Απλούς πολίτες, τουρίστες, κάποιον άλλο. Λοιπόν, είχαμε αυτό το τριπλό, τυφλό, τρομοκρατικό χτύπημα, το οποίο εντάξει έχει ένα τραγικό αποτέλεσμα και βεβαίως εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας. Έδωσε όμως τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία και το Όλιο Μεταλλήπης να εργαλειοποιήσει αυτό το τραγικό δυστύχημα. Σε χρόνο μηδέν τυπώθηκαν μπλουζάκια, δεν σας φοβόμαστε. Έγινε αυτό και να βγαίνει και πρωτοσέλιδο που το έβγαλε ο φίλος ο Μανώλης στην εστία ασφάλεια ή αναρχία, σταθερότητα ή σοβαρότητα. Όλοι λοιπόν δουλεύουν για το Μητσοτάκη, κύριε Παπαζαφυρίου. Γιατί επειδή μιλάμε και για σοβαρότητα, εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού και κάποιοι που λέγαμε είχαμε μιας επιφυλάξεις, μας στολίσανε με σχόλια στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Λοιπόν, εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού και κάποιοι που λέγαμε είχαμε μιας επιφυλάξεις, μας στολίσανε με σχόλια στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Λοιπόν,

0: κτλ. Εδώ λοιπόν τι προκύπτει, λέω ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα, ότι βάλαμε λέει από ένα κίνητο και έτσι ξεκινήσαμε.
1: Πώς δεν ήξερε τίποτα, εδώ γίνεται δημοπρασία.
0: Εντάξτε, τι λέει όμως το Γενικό Εμπορικό Μητρό, το οποίο είναι ο καθρέφτης εταιρείας, διαχειρίστρια κυρία Καρισιανού. Δεν είναι η εισφορά σε ένα κίνητο του καθενός εταίρου, είναι 150.000 μετρητά. Και προσέξτε, έρχεται και κάνει οικονομική έκθεση τον Ιούνιο, 28 Ιουνίου του 24, δηλαδή 15 μήνες μετά τα Τέμπη, και δηλώνει, προσέξτε γιατί εδώ υπάρχει και νομικό ζήτημα, αν όχι ποινικό, ότι η εταιρεία μέχρι 31-12 του 23 δεν έχει κανένα κίνητο, έχει 4 κίνητα. Προσέξτε, μες. Όλοι αυτοί λοιπόν κουβαλούν νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
1: Κάτι σου η εταιρεία είναι αυτή, γιατρός, επιστήμονας και εταιρεία σχετικά.
0: Εκεί, κύριε, πείτε το κύριε Παπαζαφυρί μου, τι δουλειά έχει ένας γυβαντικός ιατρός, παιδίατρος, οτιδήποτε, να ασχοληθεί με το real estate. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε.
1: Ακριβώς. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι με το real estate.
0: Όλοι αυτοί οι κουφιοκεφαλάκηδες που λένε εμείς με τη Μαρία, εσείς με τη μαφία, τελικά η Μαρία έγινε μαφία. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε, δηλαδή, εγώ αν αύριο μεθαύριο πάω και ασχοληθώ με τη μαγειρική που δεν ξέρω ούτε αυγά να μαγειρέψω, γιατί υποτίθεται και θα βγάζω και κέρδος, θα παίρνω κάποια κίνητα. Δηλαδή, έχει λογική αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Και βλέπετε τώρα πώς λειτουργεί ένα σύστημα. Άκουσα για το θέμα των δημοσκοπήσεων, πολύ σωστά το θέτετε κύριε Παπαζαφυρίου, επειδή ο φίλος ο Μανώλης έκανε αναφορά στη μέτρο ανάλυσης. Χθες είναι μέτρο, καταρχήν πουθενά στον κόσμο δεν γίνονται 2-3 δημοσκοπήσεις την εβδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Δεύτερον, επίσης δημοσκοπήσεις μετράνε όλη πρόθεση και όχι εκτίμηση ψήφου. Αλλά προσέξτε λοιπόν η μέτρο ανάλυση.
1: Συγγνώμη, πρέπει να δούμε και το οικονομικό θέμα, γιατί αυτοί πληρώνονται και πληρώνονται χοντρά.
0: Γιατί κάποιος πληρώνει, έτσι, γιατί πληρώνει κτλ. Προσέξτε όμως. Τι λέει λοιπόν οι μέτρων αναλυστές, πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 25%, τα άλλα κόμματα, και λέει: δεν έχω αποφασίσει, αν αποφάσισε 9,3, δεν απαντώ 3, άρα 12,3. Πάμε στην εκτίμηση ψήφου. Συν 5,4 η Νέα Δημοκρατία, συν 3 ο Τσίπρας, συν 2 ο Ανδρουλάκης, συν 1% Ελληνική Λύση, 1% Κουκουέ, 1% Πλαίσια Ελευθερία.
1: Μεγάλη δεν είναι η διαφορά.
0: Η αγαπημένη των φιλοσυστημικών, φιλοματσατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που φιλοξενείται καθημερινά, κυρία Λατινοπούλου. Πάει στο 16-17%. Ας δείτε, δηλαδή από το 12,3 τον αναποφάσω και δεν απαντώ με την εκτίμηση, υπερβαίνει και πάει στο 16-17%. Πώς προκύπτει αυτό? Είναι ξεκάθαρη χειραγώγηση κοινή γνώμη, κύριε Παπαδάκη.
1: Η πρόθεση ψήφου με την εκτίμηση ψήφου δεν είναι μεγάλη, από ό,τι άκουσα.
0: Με αυτό σας λέω. Συν 5,4.
1: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι πάρα πολύ.
0: Αν αθροίσετε την κατανομή της εκτίμησης, ξεπερνάει αυτό που εμφανίζει στην πρόθεση το 9,3, αν αποφάσετε και 3 δεν απαντώ. Και πάει στο 16-17.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι δεδομένο ότι πρόκειται για ψευδή εκτίμηση που έχει σκοπό να χειραγωγήσει και να παραπλανήσει τις εκλογές. Γιατί προσέξτε, δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίζει 30 ακόμα κάτι. Για το 30 είναι ψυχολογικό.
1: Ναι, μισό λεπτό λίγο, αλλά αυτό το οποίο λέτε βγαίνει από τα αποτελέσματα των δημοσκοπικών εταιριών. Μέχρι σήμερα δεν ακούσαμε κανένα σχόλιο.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες ο εισαγγελέας θα έπρεπε να καλέσει τη συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι, και να αναζητήσει τυχόν ποινικές ευθύνες. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
1: Απ' την άλλη μεριά, σε ποιο μέρος του κόσμου, γιατί το έχω ψάξει πολιτισμένος, το πούμε έτσι, γίνεται η δημοσκοπήση, αν στο τέλος τις αθροίσουμε, μπορεί να βγουν ότι είναι πάνω από 200-300.
0: Έχει 300 τόσες δημοσκοπήσεις το χρόνο, δηλαδή έχει 2-3 δημοσκοπήσεις. Την εβδομάδα και
1: ποιος θα πληρώνει αυτά τα λεφτά.
0: Μπήκαμε στον Ιούλιο και
1: ποιος θα πληρώνει αυτά τα λεφτά.
0: Έλα μου ντε. Ο άγνωστος χ.
1: Ακριβώς.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε ένα σύστημα πραγματικά διεφθαρμένο. Το άλλο το μάθετε κύριε Παπαζαφυρίου. Ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ και δεν είδα καμία κίνηση από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ακούστε τώρα να δείτε. Η γυναίκα του ήταν να βγει μια προκήρυξη εν ώψη της ανάδειξης Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα για την απόσπαση κάποιων δημοσίων υπαλλήλων. Είναι φοριακός. Πριν λοιπόν καν βγει η προκήρυξη, αποσπάται η κυρία Λάθρα χωρίς να δημοσιευθεί στη διάβια και υπάρχει και επίδομα αλλοδαπής 245.700 ευρώ.
1: Nice.
0: Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Καταλαβαίνετε γιατί πολιτικό προσωπικό μιλάμε αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πίσω από τις πλάτες μας γίνονται τεράστια πράγματα, τα οποία δυστυχώς είναι λίγοι αυτοί που τα ξέρουμε. Και ο λαός είναι εντελώς άσχετος και δεν έχει κάνει ούτε μία διαμαρτυρία.
0: Είναι αμόρφωτος, κύριε Παπαζαφυρίου, δυστυχώς.
1: Ναι, αλλά αυτός ο λαός δεν πρέπει να καταλάβει ότι το μοναδικό αυτόματο όπλο που κρατάει στα χέρια του είναι η ψήφος.
0: Προφανώς. Και βεβαίως πρέπει να τη χρησιμοποιήσει σωστά, γιατί είχε υποθεί ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματική ακόμη και από τη σφαίρα.
1: Ανέφερε ναι, αρκεί να πηγαίνει να ψηφίζει.
0: σχετικά με την ένταξη ΝΕΟΚ, να πω ότι δεν ψηφίστηκε.

0: μόνο από τη Νέα Δημοκρατία πήγε 41% και από τους βουλευτές Εθνικής Παράταξης και από κάποιους βουλευτές ΕΔΙΚ και από το Κωδισό και από το ΚΚΕ εσωτερικού ο Κύρκος ψηφίσαν και αυτοί. Άρα αν το αθροίσουμε το ποσοστό ήταν πάνω από 50%.
1: Ακριβώς.
0: Όπως θα πέτυχε στις εκλογές του 77, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για την ιστορία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια θέματα πολύ σοβαρά και εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι όλα κινούνται με όρους επικοινωνίας, εργαλειοποίησης κτλ. Κύριε Παπαζαφυρίου, αναφέρατε και θα το πούμε για μια κόμφρα. Εγώ δεν ακούω την κυρία Λατινοπούλου να μιλάει καθόλου για καρτέλ ενέργειας, για το έσχος του flyover. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο υπήρχε κυκλοφοριακό έμφραγμα στη Θεσσαλονίκη γιατί κλείσαν 48 ώρες τον περιφερειακό.
1: Και σήμερα το κλείνουν.
0: Δεν εξυπηρετεί τη Θεσσαλονίκη.
1: Και σήμερα το κλείνουν.
0: Ο μόνος που εξυπηρετεί είναι ο κύριος, Μητυλινέος, γιατί τον βοήθησε να πάρει ένα έργο, ένα project στο Λονδίνο. Και ήταν απαραίτητη προϋπόθεση. Το ξέρετε ότι έπεσε ένα σιδερένιος δοκός στο flyover την προηγούμενη εβδομάδα?
1: Όχι.
0: Δεν μας το λένε αυτό βέβαια, έτσι.
1: Εγώ το ξέρω, αλλά δεν κυκλοφόρησε.
0: Αν ομιγέννητο γίνει κάποιο ατύχημα, ποιος θα την πληρώσει, κύριε Βαζαφυρίου, ποιος θα είναι υπεύθυνος για
1: αυτό? Μισό λεπτό, λίγο, μισό λεπτό. Θα κάνω μία ερώτηση σε έναν Έλληνα πολίτη, ο οποίος είναι πανεπιστημιακός και νομικός, μορφωμένος άνθρωπος. Έχουμε μία πόλη, η οποία από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, δεν μας ενδιαφέρουν οι Δήμοι, έχει τα χάλια της. Σε θέματα πολιτισμού. Μισό λεπτό, λίγο, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Σε θέματα δρόμων. Μισό λεπτό, λίγο, παρακαλώ. Ό,τι υπάρχει στις πολιτισμένες χώρες του εξωτερικού, δεν υπάρχει απολύτως σε αυτή τη χώρα. Και ερχόμαστε και κάνουμε ένα flyover, ο οποίος όταν τελειώσει η πρόσβαση από το flyover στην πόλη θα είναι προβληματική, διότι θα φεύγουν πολλά αυτοκίνητα με ταχύτητα και άνεση και θα στριμώνονται στα στενά. Δεν προβληματίστηκε κανείς ότι παντού έχει λακκούβες. Δεν προβληματίστηκε κανείς συνέχεια σκάβουν. Δεν προβληματίστηκε ότι δεν υπάρχουν άσφαλτοι στο δρόμο όλο. Δεν προβληματίστηκε ότι πρέπει να βάλουν σηματοδότες καινούριους. Δεν προβληματίστηκε ότι όλοι οι δρόμοι δεν έχουν διαγράμμιση. Είναι πόλης αυτή. Δεν είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Τι είναι ποινικό αδίκημα, θα μου πείτε, προφανώς, νομικά?
0: Προφανώς, εδώ στη Μητροπόλεως που υποτίθεται πεζοδρομείται από την Τσιμισκή μέχρι την παραλία, είναι 7-8 μήνες και δεν έχουν ολοκληρώσει να βάλουν κυβόληθους, κύριε Παπαζαφυρίου.
1: Ακριβώς.
0: Αν ήταν στην Κίνα, θα είχαν φτιάξει 5 νοσοκομεία από 1.000 ο καθένας από το
1: πράγμα. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και βλέπουμε λοιπόν αυτό το πράγμα και επαναλαμβάνω, αυτό το έργο του flyover, το πολυδιαφημισμένο μόνο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και περιμένω επανειλημμένα, θα το πω για μια ακόμη φορά, να ακούσω τη γνώμη της κυρίας Λατινοπούλου. Είναι θετικά το έργο ή το flyover για την Θεσσαλονίκη και δεν είναι? Για το θέμα της ενέργειας που πολύ σωστά επισημάνατε, όπου μετά την ανατίναξη αυτών των συγκεκριμένων γερανών εκεί που ουσιαστικά για να μην ξανανοίξουν, όταν στη Γερμανία και σε άλλες χώρες μιλάνε για το 2050.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, που έχει γεμίσει, πρόσεξε, από τη μία κλείνουμε τη ΔΕΗ και χιλιάδες οικογένειες έχουν πρόβλημα και ρημάζει η Δυτική Μακεδονία και την ίδια στιγμή έχουμε γεμίσει φωτοβολταϊκά τη Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι, αλλά και το αέριο που βγάζαμε από εκεί πέρα.
0: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που λένε ότι έχουν, το πάμε, προσέξτε, επειδή δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους ΑΠΕ. Πηγαίνουν στη Βουλγαρία και το αγοράζουμε πανάκριβα. Είχε το θράσος η κυρία Σδούκου, προερχόμενη και αυτή από το Πασόκ, που ήταν να κατέβει στα Γρεβενά, επειδή αντιλαμβάνεται τη δημοφιλία της κυβέρνησης στη Δυτική Μακεδονία, θα κατέβει στην Αλφα Αθηνών, να πήλε το κλείσαμε, λέει, ήταν ακριβό. Δηλαδή αυτό που αγοράζουμε διπλό και τρίδιπλο και τετράδιπλο και είναι πανάκριβο. Η βενζίνη, κύριε Παπαβασιλείου, ξέρετε, τιμή του πετρελαίου έφτασε στα πρώτου πολέμου επίπεδα, γύρω στα 70-72 δολάρια το βαλέρι. Εσείς μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί είναι αυξημένη, έχει τσιμπήσει 3-4
1: δολάρια. Γιατί κερδίζει του κόσμου τους φόρους στο κράτος, όσο πιο ακριβή είναι.
0: Πείτε μου εσείς ακριβώς, λοιπόν, τι να πρωτοπεί κανείς.
1: Ναι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπό ποιον λόγο ο κ. Μητυλινέος πήρε στην εταιρεία του να εκμεταλλεύεται οτιδήποτε έμεινε εκεί πέρα από αυτά που κλείσανε και να κάνει εξαγωγή στα Σκόπια την.
0: Επειδή προέρχομαι από την περιοχή, όπως ξέρετε, κινδυνεύει η αχλάδα των χωριών να καταρρεύσει τα σπίτια. Έτσι λοιπόν, υπάρχει θέμα δηλαδή συστατικότητας. Παίρνει λοιπόν το λιγνίτι που έκλεισε εκεί η μονάδα, τον πηγαίνει στα Σκόπια και το αγοράζουμε πανάκριβα, τον πανεισάγουμε πίσω. Οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και της Αφρικής, αυτό θα ήταν έγκλημα καθοσιώσεως.
1: Δεν μου λέτε, επειδή είστε νομικός, η μία εκμετάλλευση του λιγνίτη με τις ψεύτικες δικαιολογίες που λένε, οι οποίες δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά και διαψεύδονται από την Πολωνία και την Γερμανία γιατί εξακολουθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Συγγνώμη λίγο, δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν είναι σούπερ ποινικό αδίκημα εις βάρος της οικονομίας της χώρας?
0: Αυτό ακριβώς σας είπα, κύριε Παπαζαφυρίου, και έτσι για να το κουπάμε και λίγο με μια έτσι πιο εύθυμη διάθεση. Μάλλον, εάν ποτέ προκύψει και υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι εξαρτώμενη από ξένα συμφέροντα ή από ολιγάρχες, θα πρέπει να μετακληθούν, όπως είναι στο ποδόσφαιρο, ξένοι διαιτητές, ξένοι δικαστές για να δικάσουν και να απονείμουν δικαιοσύνη και να στείλουν κάποιους ανθρώπους φυλακή. Όπως και επίσης, προσέξτε, γιατί εδώ σας δίνουμε και πληροφορίες. Λοιπόν, αυτό το περίφημο πόθεν έσχυς, γιατί δεν είναι μόνο η κυρία Καρισιάνη. Διαβάζω λοιπόν ότι η κυρία Μπακογιάννη, που έχει οθετήσει λέει, ένα παιδάκι, ένα εγγόνι, ξέρω εγώ κάποιο από τα παιδιά της, λοιπόν έκανε λέει, μια διαθήκη. Και τι αφήνει σε αυτό το παιδάκι λοιπόν, ένα καράβι, 500.000 ευρώ και ένα σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείτε να μου πείτε αυτοί τεράστιες περιουσίες πώς γίνανε και αν δικαιολογούνται από τη βουλευτική αποζημίωση.
1: Για ποιον υπάρχει το πόθεν έσχυς, θα μου πείτε νομικά.
0: Για κανένα, δεν υπάρχει το πόθεν, είναι μόνο το έσχυς. Μπορείτε να μου πείτε πώς η κόρη της κυρίας Μπακογιάννη είναι συνέτερος σε διηλιστήριο και μάλιστα ο συνέτερός της είναι ένας Εβραίος για τον οποίο εκκρεμεί διεθνές ενέργειες.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο δεν εκτελείται ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο.
1: Μιλάμε για δισεκατομμύρια.
0: Και μιλάμε δισεκατομμύρια. Δηλαδή, επίσης το έχουμε πει, η κόρη του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια διάνοια κι αυτή. Σε ηλικία 24 χρονών, τελειώνοντας ένα ΤΕΙ στο εξωτερικό, χωρίς να υποτιμώ το ΤΕΙ.
1: Συγγνώμη λίγο, μπορείτε να μου πείτε για την κόρη του Μητσοτάκη και το γιο που έχουν περιζήτητες θέσεις υψηλού επίπεδου.
0: Ανέλαβε CEO, CEO που έλεγε η κυρία Νοτοπούλου,
1: ναι,
0: τη CDC Capital, η οποία έχει αγοράσει τη ΔΕΗ, την Εθνική Ασφαλιστική, με το που αγοράζει η CDC Capital την Εθνική Ασφαλιστική, γίνεται υποχρεωτική ασφάλιση κατοικιών.
1: Λουστόν.
0: Λοιπόν, Μπαρμπαστάθη, Δοδόνη, ξέρω εγώ, διάφορες εταιρείες κτλ. Λοιπόν, και λέω τόσο πολύ διά τον αστέρας είναι και τόσο πραγματικά αυτός ο ΝΑΣ. Όσον αφορά το γιο του που λέτε, προσλήφθηκε κάπου στο εξωτερικό. Όπως ο κύριος Μητσοτάκης, με ρουσφέτου του κύριου Σιμίτη, θυμάστε ότι προλήφθηκε σε μια θηγατρική εταιρεία
1: εθνικής,
0: η οποία πτώχευσε, έτσι.
1: Εταιρεία εθνικής στην αρχή ήταν.
0: Ναι, εθνικής, αυτό δεν είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Και η οποία πτώχευσε και είχε τεθεί θέμα άρρησης ασυλίας του κ. Μητσοτάκη, βεβαίως το ακαταδίωκτο και ατιμωρησία τη μεγάλη.
1: Πολύ ωραία. Και ρωτώ εγώ, πού είναι η ενημέρωση σε, αυτό το, σε αυτή τη χώρα, πού είναι οι τηλεοράσεις, πού είναι οι εφημερίδες, το διαδίκτυο.
0: Έχει τεθεί
1: συγγνώμη ποτέ... λίγο, συγγνώμη. Το διαδίκτυο δεν είναι μορφή ενημέρωση. Το διαδίκτυο καθένα γράφει το μακρύ του και το κοντό του.
0: Πάλι καλά, που υπάρχει όμως και
1: ναι, υπάρχει το διαδίκτυο, αλλά γίνεται μια μπερδεμένη ενημέρωση εκεί πέρα, η οποία μπερδεύει. Δεν είναι, είναι υποχρεωμένα τα επίσημα μέσα ενημέρωση να βγαίνουν και μας λένε τις αλήθειες.
0: Είδατε εσείς ποτέ να ασχολείτε με αυτά τα,
1: όχι,
0: τα θέματα, κύριε?
1: Όχι, μα γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Επειδή αναφέραμε τον γιο του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Σάκαρης, ο οποίος είναι ας το πούμε ο πεθερός, έτσι, ναι, του γιου του κυρίου Μητσοτάκη, που είχε μια εταιρεία στο μηδέν και σε 5-6 χρόνια με αναθέσει από το δημόσιο, έτσι, προσέξτε, έχει φτάσει με άχη τζίρο 50 εκατομμύρια ευρώ. Είναι νόμιμο και ηθικό.
1: Είναι η κόρη του.
0: Ο κύριος, ναι. Είναι η κυρία Σάκαρη, έτσι, η οποία είναι η επίσημη αγαπημένη, αραβωνιαστικά, δεν ξέρω, του γιού μου Τσοτάκη.
1: Η πρωταθλήτρια.
0: Ναι, προφανώς. Ήταν και κόρη της Αγγελικής Χανελοπούλου.
1: Ακριβώς.
0: Πού το έχετε δει? Ο κύριος Ραγιαπετρίτης έχει στενή σχέση εξαγχιστίας, έτσι, με βασικό στέλεχος της Τέρνα.
1: Η οποία Τέρνα κάνει πλήρη οικονομικό κουμάντο στα πάντα στην Ελλάδα.
0: Είναι ο λάβος, κύριε Παπαζαφύριο. Έχει πάρει όλα τα έργα.
1: Ακριβώς.
0: Όχι μόνο εδώ και στην Αλβανία και παντού.
1: Πού είναι λοιπόν αυτοί που πρέπει να ενημερώνουν την κοινή γνώμη?
0: Θα έχει πέσει κυβέρνηση.
1: Αυτοί που πρέπει να ενημερώνουν την κοινή γνώμη, πού είναι?
0: Αυτοί που ενημερώνουν την κοινή γνώμη.
1: Μήπως εμείς είμαστε κορόιδα τελικά?
0: Είναι ο κύριος Ποδροσάλτε που έδωσε συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό για τον κύριο Φαραντούρη, που λέει ότι Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ίδιος, αλλά ξέρετε κάτι. Ακριβώς επειδή εκμεταλλεύονται αυτό που λέτε, την αγραμματοσύνη δυστυχώς, την έλλειψη νοημοσύνης του κόσμου που χειραγωγείται εύκολα και κατευθύνεται σε λύσεις.
1: Χειραγωγείται γιατί έχει τεράστια προβλήματα γι' αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Τα προβλήματα ποιος θα δημιούργησε? Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός και να πει ότι, θα το πω για μια ακόμη φορά, ο κύριος Μητσοτάκης από ένα πράγμα μόνο κινδυνεύει. Να υπάρχει ένα ισχυρό πατριωτικό μέτωπο ανατροπής, γι' αυτό και έχουν στηθεί πολλά μαγαζάκια.
1: Λοιπόν...
0: για να πολυβιαστούν.
1: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό, γιατί πέρασε ο χρόνος. Μία τελευταία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μία χώρα. Η χώρα είναι δημοκρατία και εκλέγει μία κυβέρνηση η οποία διαχειρίζεται. Μισό λεπτό λίγο, παρακαλώ. Η οποία διαχειρίζεται τα οικονομικά. Για ποιο λόγο οι πολίτες όταν χρωστάνε στο κράτος τραβάνε αυτά τα οποία τραβάνε και αυτοί που δημιουργούν τα χρέη στη χώρα, που είναι οι κυβερνήσεις, που είναι οι διαχειριστές των οικονομικών, δεν έχουν κανένα ποινικό αδίκημα?
0: Σας είπα, κύριε Παπαζήρη, το έχουμε πει, θα το πούμε
1: για μια φορά.
0: Νέα Δημοκρατία, 600 εκατομμύρια χρέη. Και λέω, κάντε τη διαίρεση, γιατί λένε, βγαίνουν και τα παπαγαλάκια και λένε είναι πιο ρυθμισμένο. Για κάντε τη διαίρεση αλαζίκου στην κακομοίρα.
1: Σε 250 χρόνια μπορεί να εξοφληθεί αυτό.
0: Δεν μπορεί να εξοφληθεί. Λοιπόν, το Πασόκ έχει τρία φημί 550 και αυγατίζουν και 50 εκατομμύρια το χρόνο. Σε οποιοδήποτε κράτος, όπως λέτε, εφόσον μιλάμε και για εταιρείες, όπως αναφέρουμε για την κυρία Καρισιανού, θα έπρεπε να προχωρήσει το κράτος ή ΑΔΕ του κυρίου Πιτσίλη, που δεν ξέρουμε αν έχει νομική προσωπικότητα, να κατάσχει τα κίνητα των προέδρων, να προβεί σε κατάσχεση μισθών των βουλευτών αντίστοιχα και οτιδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο έχουν αυτά τα κόμματα, προκειμένου να εισπράξει την απέτηση.
1: Πολύ ωραία. Μισό λεπτό. Για ποιο λόγο ο πρόεδρος μιας ανωνύμου εταιρείας και ο διευθύνων σύμβουλος έχουν τις ευθύνες, έχουν ποινικές και οικονομικές ευθύνες και ο πρόεδρος του κόμματος δεν έχει.
0: Και να θυμίσω τον κύριο Μητσοτάκη, όταν έλεγα, αν δεν κάνω λάθος, το χρέος της Νέας Δημοκρατίας ήταν στα 196 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς, έτσι, μπράβο.
0: Δηλαδή τριπλασιάστηκε.
1: Γιατί δεν έχουν ευθύνες, θέλω να μου πείτε νομικά.
0: Κατά τα άλλα, γιατί είπαμε, το κύριο χαρακτηριστικό της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας είναι η ατιμωρησία και το ακαταλήγει.
1: Άρα δεν έχουμε δημοκρατία ουσιαστικής μορφής.
0: Πολύ σωστά το θέτετε το ζήτημα. Θα συμφωνήσω μαζί σας.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι επιστήμονες. Are you devil or angel? Are you question or answer? Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
15: Ωχ, φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάωδηση εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
21: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Μετρόπολης!
24: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
25: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Κόντι, ο οποίος εκτός από ανεξάρτητος βουλευτής είναι και στέλεχος πλέον της ΠΑΕ Ηρακλής. Ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Κόντι.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Φανταστικά, φανταστικά. Ό,τι κάνουμε όλοι μας σε αυτή την περίεργη χώρα.
1: Ό,τι κάνουμε και εμείς στη Βουλή, ξέρεις, προχτές που είχαμε ένα νομοσχέδιο, συζητάγαμε, είμαστε, είπατε, ανεξάρτητος. 40 ανεξάρτητοι και δεν ψηφίζει κανείς μας τα νομοσχέδια.
0: Από το στόμα μου το έχετε πάει. Είναι δυνατόν πάνω από το 10% των στελεχών της Βουλής, ένα 12-13% να είναι ανεξάρτητοι? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Ναι, αλλά το να μην ψηφίζουν είναι το χειρότερο.
0: Ακριβώς, εννοείται.
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν τρόποι να ξέρετε, γιατί σίγουρα τα κόμματα ψηφίζουν για αντιπροσώπων. Να μην γίνεται για αντιπροσώπων και να ψηφίζουν όλοι οι βουλευτές.
0: Σωστόν.
1: Σαν ονομαστικοί.
0: Δηλαδή εσείς σαν ανεξάρτητοι δεν μπορείτε να ψηφίσετε?
1: Όχι, μόνο σε ονομαστικές.
0: Δεν το δέχομαι εγώ αυτό το πράγμα δημοκρατικά.
1: Μα δεν εκπροσωπούμε μία μερίδα ανθρώπων.
0: Ακριβώς.
1: Από του λαού και δεν τον εκπροσωπούμε.
0: Δεν το δέχομαι διότι είναι το 12-13-12-36, το 13% των που είναι στη Βουλή είναι 39 βουλευτές, 40 βουλευτές. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι πολιτική.
1: Και όχι μόνο.
0: Πολιτικό έγκλημα είναι αυτό το πράγμα.
1: Δεν συμμετέχουμε σε όλες τις επιτροπές που συμμετείχαμε για την προπαρασκευή των νομοσχεδίων. Δηλαδή, ό,τι περνάει μέσα εκεί, περνάει με την ψήφα του πλειοψηφία και τελείωσε.
0: Αυτό δεν είναι θέμα για να το μάθει ο λαός. Ο λαός δεν ενημερώνεται για τίποτε. Δεν σας ψηφίσαν άνθρωποι. Δεν σας ψηφίσαν κάτοικοι αυτής της χώρας. Δεν πρέπει να ενημερώνονται ότι ενώ σας ψηφίσανε, δεν έχετε δικαίωμα να σε εκπροσωπείτε γιατί έχετε ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Μα στην ουσία. Τι γίνεται, οι περισσότεροι λένε τουρισμό κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να λέμε την αλήθεια, έτσι.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, πώς βλέπετε τις εξελίξεις με όλα αυτά τα οποία γίνονται σχετικά με, με τις δημοσκοπήσεις οι οποίες πλέον έχουν καταντήσει ένα περίεργο?
1: Κοιτάξτε κύριε Παπασταθμίου, είστε πάρα πολύ έμπειρος. Ίσως ο εμπειρότερος όλα τα ραδιόφωνα σήμερα που υπάρχει, όχι μόνο λόγω παρουσίας μακρόχρονης, αλλά και λόγω οξυδεύγειας. Πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις? Οι δημοσκοπήσεις έχουν αποδειχθεί πολλές φορές. Θυμάστε τις περασμένες εκλογές. 7 με 10% έξω έπεσαν σε κάποια κόμματα. Στην Νέα Δημοκρατία που πήρε 41 την έδιναν 25-30, πόσο ήταν. Σε άλλα κόμματα που έδιναν 2 πήραν 10 ή 8. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή έχετε ψάξει να δείτε ποιοι είναι πίσω από κάθε δημοσκοπική εταιρεία?
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Οι δημοσκοπήσεις σήμερα έχουν μία εικόνα στην Ελλάδα που είναι πρωτοφανή σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν μετρήσουμε τις δημοσκοπήσεις ετησίως, μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό, ο οποίος εκπροσωπεί και τεράστια ποσά, τα οποία δεν αναφέρεται κανένας.
1: Μα την προσπάθεια χειραγώγηση που γίνεται, έχετε ξαναδεί στον κόσμο να γίνεται κάθε μέρα δημοσκοπήσεις εδώ και ένα χρόνο?
0: Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Η GPO, ας πούμε, είναι εταιρεία που ήταν του κυρίου Θοδωρικάκου, δεν ξέρω αν έχει φύγει τώρα. Η Mark είναι του κυρίου Γεράκη που έχει πάρει 250 αναθέσεις από το κράτος.
0: Ακριβώς.
1: Ή κάποια άλλη εταιρεία, για να μην λέω.
0: Ωραιότατες πληροφορίες, συνεχίστε.
1: Λοιπόν, κάποιες άλλες εταιρείες έχουν απόλυτη σχέση και αυτοί με αναθέσεις, με διευκολύνσεις κτλ. Ανάλογα λοιπόν με το ποιος εντέλει και πώς εντέλουν, και μην ξεχνάμε και το εξής. Μίλαγα προχτές με κάποιον δημοσκόπο, πιο σοβαρό. Πιο ανεξάρτητο, και μου είπε το εξής: όταν κάνουν και έχουν το δείγμα των 1000 ατόμων, ανάλογα ποιος παραγγέλνει, τα 500 άτομα ζητάνε και τους θα δίνουν από λίστα το κόμμα που τους δίνει την εντολή. Δηλαδή, αν δώσει Νέα Δημοκρατία, δίνει 500 μέλη της.
0: Απαντάτε αυτή τη στιγμή σε έναν προβληματισμό που έθεσα πριν από λίγο, όταν είπα ότι εμένα προσωπικά τόσα χρόνια είμαι στη Θεσσαλονίκη,
1: δεν έχει πάρει.
0: Ούτε ένας.
1: Εμένα το ίδιο.
0: Αυτό που είπατε για το 50% που τους δίνει το συγκεκριμένο κόμμα που ορίζει στο δημοσκόπο την επιλογή, έχει καμιά σχέση με τη δημοκρατία?
1: Και βέβαια όχι. Και έπειτα και ο κόσμος, μην νομίζετε ότι είναι και αντιπροσωπευτικό έστω για το άλλο 50. Δεν εκδηλώνει σε εσένα που θα τον πάρεις τηλέφωνο και θα του πεις είμαι από εταιρεία δημοσκοπήσεων, ξέρω τα στοιχεία σου, που μένεις, τι κάνεις, ποιος είσαι, τι ψηφίζεις. Δεν το εκδηλώνει. Άλλοι κάνουν πλάκα, λένε το ένα κόμμα. Άλλοι δεν λένε τίποτα. Δεν θέλει να δείχνει πολλοίς κόσμος τις πραγματικές προθέσεις. Εγώ πιστεύω αυτές οι εκλογές θα οδηγήσουν σίγουρα την πρώτη Κυριακή σε ακυβερνησία.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Για πέστε μου κάτι αν έχετε την καλοσύνη. Μιλάμε για μια χώρα που έχει δημοκρατία. Υπό ποια λογική κάθε χρόνο, κάθε φορά, κατά τη διάρκεια της θητείας μιας κυβέρνησης, αρχίζει η εκλογομανία 1-1,5 χρόνο πριν λήξει η προθεσμία της κυβέρνησης. Δεν έπρεπε δια νόμου η κυβέρνηση εκτός ειδικών περιπτώσεων να παραμένει στη θέση σε πεντατραετία?
1: Θα σας πω κάτι, κύριε Παπαζαφυρίου, να καταλάβετε. Όταν έμενα στη Βραζιλία το 89, υπήρχε ένας άγνωστος πολιτικός στη Βόρειο Βραζιλία, στο Μασελιό. Λεγόταν Φερνάντο Κόλλορ Ντι Μέλο. Νεαρός, 35 χρόνων, ήταν κυβερνήτης της περιοχής. Δεν τον ήξερε κανείς στον Νότο, που είναι η Βραζιλία, Σαν Πάολο, Ρίο. Έπιασε λοιπόν τον Γκλόμπο, η μεγαλύτερη επιδραστική δύναμη των ΜΜΕ, τη μεγάλη τηλεόραση που βλέπουν 85%, και άρχισαν να λένε ο Φερνάντο Κόλλορ, 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές, έχει 3%. Έχει 4%, έχει 7%, τον πήγαν στο 40-50, όλοι που δεν τον ήξεραν τον ψήφισαν. Ξέρετε γιατί, τι έλεγαν? Για να έχει τόση δυναμική τον θέλει ο κόσμος, ψηφίζει.
0: Πολύ ωραία, συμφωνώ.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να εξαντλείται η προθεσμία θητείας κάθε κυβέρνηση? Εδώ κάθε φορά θέλουμε εκλογές.
1: Εγώ πιστεύω δεν θα πρέπει να γίνονται δημοσκοπήσεις για το θέμα αυτό, τουλάχιστον μέχρι και τους τελευταίους 3 μήνες. Δεν θα πρέπει να γίνει.
0: Βλέπετε εκλογές εσείς? Γιατί ο Μητσοτάκης λέει δεν βλέπω εκλογές, αλλά έχει κάνει προεκλογικό αγώνα κάθε μέρα.
1: Εγώ πραγματικά βλέπω εκλογές το Μάιο, τον επόμενο, το 27.
0: Συμφωνώ μαζί σας κι εγώ.
1: Για ένα σωρό λόγους που δεν μπορούμε να αναλύσουμε τώρα.
0: Ένας από τους λόγους είναι τα πραγματικά χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν ανακοινώνονται.
1: Ακριβώς.
0: Τα πραγματικά χαμηλά, όχι αυτά που ανακοινώνουν στις δημοσκοπήσεις.
1: Η διαχείριση των τελευταίων υπολοιμάτων Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τότε, γιατί να τα παραδώσει κάπου αλλού και να έρθουν και να διαχειριστούν μάλλον τα τελευταία δισεκατομμύρια?
0: Δεν μου λέτε, γιατί δεν γίνονται έρευνες σε πολιτικό επίπεδο και γίνονται μόνο σε επίπεδο του πληθυσμού αυτής της χώρας, όταν γίνονται διάφορα δικήματα τεράστια, όταν η οικονομία της χώρας διαχειρίζεται από μια κυβέρνηση η οποία ορίζεται διαχειριστής από το λαό? Έχει δημιουργήσει δισεκατομμύρια χρέη και έρχονται χωρίς να ρωτήσουν κανένα και καταργούν το λιγνίτι, όταν άλλες χώρες πολιτισμένες, όπως είναι η Πολωνία και η Γερμανία, με υψηλό επίπεδο ελέγχου στη βλάβη της ατμόσφαιρας, τον βγάζουν το λιγνίτι, ενώ εδώ σταματήσαμε να το βγάζουν και μάλιστα ένα κομμάτι του λιγνίτι το δώσαν στο Μυτιλινέο για να το εκμεταλλεύεται.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, εγώ επειδή μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον, και όχι τώρα, πολλά χρόνια, όταν άρχισε η ιστορία της απολιγνητοποίησης. Αντίθετα από ό,τι πιστεύει ο κόσμος, γιατί μου λένε πολλοί ότι έχει πολλούς καρκίνους περιοχή, διάβασα τις πραγματικές και σοβαρές μελέτες που έγιναν στα Μεργή για το λιγνίτι. Ξέρετε ότι ο λιγνίτης δεν προκαλεί καρκίνο ή τίποτε άλλο. Τα φίλτρα, τα CCPS που υπάρχουν, κρατάνε το 99% των βλαβερών.
0: Συμφωνώ και παυσάνω, και μπράβο σας που το λέτε.
1: Και δεν προκαλεί ούτε πνευμονικά. Εγώ, ξέρετε, έχω και πνευμονικό θέμα, έχω ίνωση. Λοιπόν, δεν προκαλεί ούτε. Γι' αυτό και ενδιαφέρθηκα και πολύ να δω αν κάποιοι συνάνθρωποι μου έπαθαν ασθένειες. Δεν προκαλεί. Και δυστυχώς το παραμύθι αυτό, όπως και σε άλλα πράγματα παραμύθι με την πράσινη ανάπτυξη, μας έφτασε στο σημείο, στην τραγική εκείνη η μέρα. Εγώ νομίζω ότι όποιος αισθάνεται Έλληνας συγκλονίστηκε βλέποντας να ανατινάζονται τα μηχανήματα εξόριξης του λιγνίτη.
0: Μισό λεπτό λίγο, θα σας διακόψω. Εκτός ότι αισθάνεσαι Έλληνας ή όχι, με ποιο δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι ανατινάξανε πανάκριβα μηχανήματα τα οποία κάνουν 1,5-2 δισεκατομμύρια, τα οποία τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός χωρίς ευθύνες?
1: Περιουσία μας, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Τα ανατίναξαν για να μην υπάρχει προοπτική, για να μην υπάρχει ιδέα και σκέψη να γυρίσουμε εδώ για να εξυπηρετούν τους ομίλους που ασχολούνται στην ενέργεια και τους εντολοδόξους Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Με μισό λεπτό, αν ξαναγινόταν εκμετάλλευση λιγνίτη, λέμε από αύριο, αυτοί που κάνανε τις ιστορίες με τη θερμική ενέργεια θα είχαν πρόβλημα όλοι.
1: Ακριβώς, με αυτό είναι το θέμα. Και με τις ανεμογεννήτριες και με όλα αυτά τα παράγουμε ρεύμα και δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε. Και το αγοράζει το πρωί η Βουλγαρία και το βράδυ που η Βουλγαρία το ανοίγει και χρειαζόμαστε ρεύμα, μας το πουλάει σε διπλή τιμή.
0: Ακριβώς, έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο.
1: Εξωφρενικά, δεν τα ξέρει ο κόσμος.
0: Δεν μου λέτε, η λέξη ενημέρωσης, η λέξη δελτία ειδήσεων, η λέξη δημοσιογραφία, η λέξη μεταφορά της πραγματικότητας στον ελληνικό λαό, άρθρα τα οποία... Γιατί έχουν εξαφανιστεί?
1: Γιατί υπάρχει τώρα η άλλη έννοια που αντικατέστησε και λέγεται παραπληροφόρηση και προσπάθεια κατεύθυνση της σκέψης κάπου.
0: Η παραπληροφόρηση όταν γίνεται από σημεία τα οποία πληρώνονται για να κάνουν μια επίσημη δουλειά από νομικής άποψης, όπως είναι η πολιτική, όπως είναι οι εφημερίδες και αυτά τα πράγματα, έχουν δικαίωμα να κάνουν παραπληροφόρηση?
1: Σίγουρα όχι. Αλλά το θέμα δεν είναι το δικαίωμα, το θέμα είναι το συμφέρον. Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχουμε περίεργη δημοκρατία στην Ελλάδα.
1: Πολλά χρόνια τώρα.
0: Ο ελληνικός λαός γιατί το ανέχεται αυτό το πράγμα και δεν έδωσε μια βιτρίνα αντίδρασης σε αυτά που συζητάμε τώρα?
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, τα ρωτάτε για να ρωτήσετε και μαζί την ίδια απάντηση.
0: Για να ακούει ο κόσμος.
1: Το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε σε θέμα βάναυσης, ανατροπής της βούλης ελληνικού λαού ήταν το δημοψήφισμα το ναι με το όχι.
0: Ακριβώς.
1: Το θυμάστε το 2015.
0: Αυτό δεν ήταν ποινικό αδίκημα?
1: Αυτό είναι καταρχήν άμεση προσβολή του συντάγματος. Οι παραβάτες έπρεπε να είναι στη φυλακή.
0: Για ποιο λόγο για αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν γερουσιαστές στην Αμερική που είναι φυλακοί, ο πρώην πρόεδρος στη Γαλλία φυλακή, στη Νότια Κορέα φυλακή, στη Βραζιλία φυλακή, εδώ και δεν πάει κανείς φυλακή?
1: Εδώ δεν πάει κανείς, αλλά σας λέω, δεν αντέδρασε. Ποιος αντέδρασε? Πείτε μου, όχι τον απλό πολίτη. Είδατε έναν εισαγγελέα να αντιδράσει? Ένας απλός. Στη Βραζιλία, ξέρετε, ο Λούλα όταν πήγε φυλακή και η Ντίλμα Ρούσεφ και όλοι αυτοί, από ένα εισαγγελέα πήγαν.
0: Ακριβώς.
1: Ένα πρωί έβγαλε 170 εντάλματα συλλήψεως. Τους έκλεισε φυλακή σε ένα βράδυ. Όλους τους ολιγάρχες, τις Οντεμπρέχτ, όλους τους κατασκευαστές που έτρωγαν τα χρήματα της Πετρομπράς, τον πρόεδρο της Βραζιλίας. Εδώ δεν έχετε δει ποτέ κάποιον να βγάλει ένα τέτοιο ένταλμα, έστω έρευνας, όχι να τους κλείσει μέσα.
0: Αναφέρατε πολλά παραδείγματα όπως με τη Βραζιλία και τα λοιπά και ρωτώ, όλα αυτά τα παραδείγματα που αναφέρει αυτή τη στιγμή ο κύριος Κόντης είναι πραγματικότητες? Δεν είναι θέματα για να αναφέρονται σαν παραδειγματισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να λένε εκεί γιατί έγινε αυτό που ήταν σωστό και εδώ δεν γίνεται?
1: Ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει καταρχάς λογική σε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν καταφέρει να κάνουν τον κόσμο να χάσει την αίσθηση της λογικής.
0: Υπάρχουν πολλά μηνύματα που ρωτάνε αν με την πολιτική αν συνεχίσετε να ασχολείστε και με ποιο κόμμα.
1: Είναι πραγματικά κάτι που δεν το έχω αποφασίσει, να ξέρετε πραγματικά. Γιατί ξέρετε τι λέω. Τι νόημα έχει να είμαι έστω με ένα μικρό κόμμα ή έστω ένα μεγαλύτερο όταν δεν επηρεάζει σε τίποτα η όποια αντίδρασή μου. Όποια αντίδρασή μου έχω κάνει, κύριε Παπαζαφύριου, είμαι η δεύτερος ή τρίτος σε ομιλίες στο Ολομέλεια. Μην κοιτάτε τις ερωτήσεις που στέλνουν, οι οποίες δεν απαντούνται. Δεν κάνω γραπτές ερωτήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έχω 204 ομιλίες στο Ολομέλεια. Φανταστείτε στα χρόνια αυτά. Σχεδόν κάθε μέρα είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί.
0: Οι πραγματικές ομιλίες δεν διαβάζονται, βγαίνουν από το μυαλό.
1: Έχει δει κάποιος, ακριβώς. Έχει δει κάποιος λοιπόν μια ομιλία, αν δεν ψάξει? Όχι. Δεν προβάλλονται αυτά. Ηθελημένα τα κρύβουν. Μόνο αν κάποιος ψάξει να δει κάποιες που έχουν αναρτηθεί, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Έχουμε άλλα 7 λεπτά και θέλω να συζητήσουμε λίγο για τον Ηρακλή. Είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ηρακλή. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή μπήκε σε μια πορεία την οποία όλοι θέλαμε να μπει. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τις μεταγραφές, τι γίνεται με τα οικονομικά θέματα, τι γίνεται με την αγορά διαρκείας κτλ.
1: Κοιτάξτε, στο θέμα των μεταγραφών, επειδή εγώ είμαι, όπως ξέρετε, συνέχεια στη Βουλή, προσπαθώ να κάνω κάποιες δικές μου παρεμβάσεις με παίχτες που, όπως εγώ πάντα συνήθιζα, νέους. Από ομάδες όπως Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ κτλ. Ελπίζω να καταλήξουμε. Τα άλλα τα χειρίζεται ο Μπασινάς, ο Μανατίδης, εκεί με τη διοίκηση, τον τεχνικούς που έχει δίπλα, τον προπονητή. Περιμένουμε να έρθει ο προπονητής 7 του μήνα νομίζω, να αρχίσει η προετοιμασία για την
0: καινούργια περίοδο.
1: Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Αυτοί οι παίχτες που ήρθαν ίσως είναι η μισή από ό,τι θα πάρει ακόμη η ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί ένα αξιόμαχο σύνολο, όχι για να μην πέσει, αλλά για να κοιτάξει ψηλά.
0: Το συμφωνώ.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Τα διαρκείας
1: αντίθετα από άλλες ομάδες, παρότι κάποιοι τα μετράνε διαφορετικά.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Είναι καλά γιατί έχουν πουληθεί, μην ξεχνάμε, πάνω από 2.000 ή 2.500 για αυτή την εποχή.
0: Ας μας δείξουν ποιοι πουλήσαν 2.500 διαρκείες και μετά να έρθουν να κάνουν κριτική.
1: Σας πληροφορώ, όχι πολύ.
0: Το ξέρω.
1: Κρύονται στα δάχτυλα.
0: Το ξέρω γιατί τα παρακολουθώ. Εγώ ήμουν χρόνια στον Ηρακλή και αντιπρόεδρος και γενικός γραμματέας και το ένα και το άλλο και τα ξέρω πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αυτά να πάνε τα πούνε άλλο 2.500 διαρκείας δεν έχει δώσει κανείς μέχρι σήμερα. Παρά μόνο μου φαίνεται ο Άρης ή ο Πάουκ στο μπάσκετ. Μάλλον ο Άρης στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ, όχι στο ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Η διοικητική μέρημνα πώς πάει, καλά πάει, τα στελέχη είναι αξιόλογα.
1: Και εκεί οργανώνεται. Και μην ξεχνάμε δεν υπήρχε τίποτα έτσι, κακά τα ψέματα.
0: Ξέρω.
1: Και προσέλαβε ένα ικανότατο άτομο στο εμπορικό τμήμα που ήταν στην ΠΑΕ Άρης, τον κύριο Σχετάκη.
0: Το ξέρω. Δεν μου λέτε σχετικά με το γήπεδο, με τον Καθατζόγλιο, η ανακαίνιση του.
1: Εδώ είναι η μεγάλη μας, μάχη και προσπάθεια. Η ανακοίνωση του Καθατζόγλιου να είναι έτοιμο το γήπεδο όχι μόνο στις 22 που αρχίζει το πρωτάθλημα, αλλά και τουλάχιστον 8-10 μέρες πριν να κάνουμε και ένα φιλικό.
0: Εγώ θα έλεγα 15 μέρες πριν.
1: Το ιδεατό θα ήταν αυτό.
0: Θα πιάσουμε. Είναι η ειδικότητά μας να πιάσουμε σε αυτά τα θέματα. Μην στενοχωριέστε.
1: Ξέρετε ότι από την τελευταία φορά που ήταν στην πρώτη εθνική ο Ηρακλής και που υπήρχε η ανάγκη παρουσίας διαφημιστικών πινακίδων στον αγωνιστικό χώρο, τις ηλεκτρονικές αυτές, όλα αυτά τα χρόνια κανένας δεν προσπάθησε από το Καφτατζόγλιο να δει αν οι εγκαταστάσεις λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Οι συνδέσεις. Και τώρα τα κοιτάει αυτά, τρέχει ο Ηρακλής, γιατί πέρσι δεν χρειαζόταν να
0: βάλει. Το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι διορισμένο εκεί, δεν έχει ορισμένες ευθύνες σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία και μετά την εύρυθμη λειτουργία και την σωστή εμφάνιση του γηπέδου, το οποίο είναι το μοναδικό κόσμημα στην Θεσσαλονίκη, ανεξάρτητα αν δεν έχει τις μοντέρνες αρχιτεκτονικές κατασκευές όπως έχουν σε όλο τον κόσμο. Γιατί στην Αθήνα, στην Αθήνα οι τρεις μεγάλοι θα κάνουν τα γήπεδα στα μοντέρνα. Η Θεσσαλονίκη πάρα παρατημένη θα μας θυμίζει καμία χώρα της Αφρικής όταν βλέποντας το αφρικάνικο πρωτάθλημα της προάλλες πριν κάνα μήνα που βλέπαμε τις ομάδες να αγωνίζονται, είδαμε υπερσύγχρονα γήπεδα και εκεί.
1: Έχει μεγάλη ευθύνη, είναι η βασική ευθύνη που έχει μαζί με την πολιτεία βέβαια και έχω κάνει και αναφορές στη Βουλή. Τώρα αυτή τη βδομάδα θα ασχολούμαι με το θέμα αυτό σε καθημερινή θα έλεγα βάση. Γιατί να ξέρετε και είναι και το μόνο που ενοχλεί και την κυβέρνηση. Εγώ βλέπω κάθε φορά μετά από αναφορά, έρχονται με πιάνουν, μου υπόσχονται. Θέλω να δω κατά πόσο θα τηρηθούν οι υποσχέσεις.
0: Η ουσία μας ενδιαφέρει. Θέλετε οι δυο μας να δώσουμε μια ραδιοφωνική έμφαση σε αυτό το θέμα, έντονη.
1: Εννοείται.
0: Για να δείτε πώς επηρεάζεται το ελληνικό αγαπημένο μας κράτος μόνο με τη δημοσιότητα και όχι με την υποχρέωση που έχει να είναι ρόδινες οι ευθύνες στο απέναντί μας.
1: Ακριβώς και αυτό ξέρετε πως το αποκαλούν έστω και κοινοβουλευτικά μεταξύ μας και ξεφωνητό. Γιατί ξεφωνίζει, δεν τους αρέσει το ξεφωνητό. Εγώ είπα ότι αυτή τη βδομάδα έχουμε δύο ολομέλειες και στις δύο θα κάνω αναφορά πλήρη, όχι του ενός λεπτού, παρότι θα ξεφύγω το νομοσχέδιο, γιατί φτάνουν, κλείνουν οι προθεσμίες και δεν έχει γίνει τίποτα από ό,τι είπαμε ουσιαστικά.
0: Δεν μου λέτε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει μια υποχρέωση απέναντι στον Ηρακλή όταν του πήρανε περιουσίες, ιστορίες και υποχρεωθεί και είχαν κάνει μια υποχρέωση να κατασκευάσουν ένα γήπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θυμάστε. Διότι όταν ήμουν εγώ στα συμβούλια τότε, τα αποδυτήρια τα οποία υπήρχαν εκεί στο γήπεδο που υπάρχει δίπλα στα γραφεία ήταν η αιτία να κάνουμε εκείνα τα γραφεία. Ήταν αποδυτήρια και τα κάναμε γραφεία. Εν συνεχεία πήραμε το Κατσάνιο, πάλι επί διοικήσεως που ήμουν εγώ και πρόλαβα και κάναμε την περίμετρο του Κατσανίου και μετά τελείωσε. Κάναμε το Ιβανόφιο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ενεργούν παράγοντες για να προχωράει η υποχρέωση του κράτους που είναι να υποστηρίζει τον αθλητισμό που είναι μορφή υγείας. Γιατί υπάρχει ένα συμβούλιο πάνω στο Καφτατζόγλιο. Το συμβούλιο έπρεπε να δείχνει τόση έμφαση σχετικά με τις ενέργειες να γίνουν γρήγορα όλα αυτά τα οποία λέτε. Και όχι να λέτε μια εβδομάδα πριν και 15 μέρες πριν. Ένα μήνα πριν πρέπει να είναι έτοιμα τα πάντα για να λειτουργήσουν και να συντηρηθούν και να δείτε αν γίνανε σωστά.
1: Το κράτος έχει υποχρέωση να ξέρετε και ειδικά και με τον Ηρακλή με ό,τι έχει προηγηθεί και το είπαμε, αλλά να σας πω κάτι, όταν το αναφέρω μου στέλνουν κάποια μηνύματα γιατί να κάνει το κράτος γήπεδο κτλ. Να σας πω ότι σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο με μικρές εξαιρέσεις τα γήπεδα και τους αθλητικούς χώρους και άλλα γήπεδα και μικρότερα και γήπεδα να αθλούν την νέοι τα κάνει το κράτος. Στη Βραζιλία όλα τα γήπεδα τα έφτιαξε το κράτος, από Μαρακανά μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οι ανακαινήσεις που έγιναν για την Ολυμπιάδα και για τους άλλους αγώνες έγιναν πάλι από το κράτος. Εδώ για την Ολυμπιάδα ανακαινήσαμε τρία γήπεδα. Μερικώς το Βικελίδης και το Καφτατζόγλιο, δηλαδή ένα σκέπαστρο μπήκε, δεν έγινε καμιά ανακαίνιση.
0: Ναι, εκεί πέρα έγινε μια βλακεία, διότι έπρεπε να μπει και απέναντι σκέπαστρο και δεν πήγε για να μην κόψουν τη θέα στα γραφεία που υπάρχουν από πίσω. Το ξέρετε αυτό.
1: Ακριβώς, το ξέρω. Λοιπόν, είναι υποχρέωση του κράτους σε κάθε σοβαρή πολιτεία να φροντίζει τον αθλητισμό, να φροντίζει την αγάπη του κόσμου που έχει, που είναι τα γήπεδα και οι ομάδες, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι ποδόσφαιρο, και όχι να λένε ότι όποιος θέλει να κάνει γήπεδο να βάλει 200 εκατομμύρια, αλλά για τους μεγάλους του κέντρου, ειδικά για τον, και για τον Ολυμπιακό, γιατί αν ξέρετε το Καραϊσκάκι έγινε σαν Ολυμπιακό έργο, έτσι, όλο εξ ολοκλήρου. Το έφτιαξε με χρήματα της Ολυμπιάδας το κράτος, αλλά του Παναθηναϊκού μπήκε εξ ολοκλήρου 220 εκατομμύρια μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, έτσι, μπράβο, να τα ακούει ο κόσμος αυτά, να τα ακούει.
1: Μα δεν βάζει ένα ευρώ, δεν έβαλε ο Παναθηναϊκός.
0: Μα έχουν την εντύπωση όλοι ότι οι λεφτάδες που κάνουν κουμάντο γύρω-γύρω, την τσέπη τους την έχουν τόσο ανοιχτή για να τα μοιράζουν αριστερά-δεξιά, όταν ξέρω ότι οι τσέπες είναι ανοιχτές μόνο για να γεμίζουν λεφτά.
1: Μα πιστεύετε ότι έχει βάλει κάποιος για να φτιάξει γήπεδο?
0: Όχι.
1: Κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα γήπεδα που έχουν γίνει στο παρελθόν τώρα δεν έβαλε κανείς.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, το Διοικητικό Συμβούλιο ανταποκρίνεται στις επιθυμίες σας?
1: Βεβαίως, και υπάρχουν εξαίρετα άτομα, δηλαδή εμένα μου έχει κάνει πολύ θετική.
0: Μισό λεπτάκι λίγο, γιατί τελειώσαμε. Για ακούστε κάτι για να δείτε ότι η Ελλάδα είναι μία και δεν υπάρχει δεύτερη. Ακούστε κάτι.
2: Δεν το κρύβω ότι και σε μένα οι φύλαθλοι του Ηρακλέως απευθύνονται συνεχώς. Η δέσμευση είναι ότι ο Ηρακλής θα αποκτήσει γήπεδο.
3: Είναι δέσμευση Νέας Δημοκρατίας?
2: Σαφέστατα.
0: Το ακούσατε?
1: Πότε αυτό?
0: Ο κύριος Ορφανός πριν από πάρα πολλά χρόνια, 18 πρώτου 2004, είπε εδώ στην εκπομπή, είναι δέσμευση Νέας Δημοκρατίας να αποκτήσει γήπεδο.
1: Η δέσμευση τηρήθηκε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Δεν το κρύβω ότι και σε μένα οι φύλαθλοι του Ηρακλέως απευθύνονται συνεχώς. Η δέσμευση είναι ότι ο Ηρακλής θα αποκτήσει γήπεδο.
3: Είναι δέσμευση Νέας Δημοκρατίας?
2: Σαφέστατα.
0: Είναι δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας? Σαφέστατα. Οι πολιτικοί μονίμως σαφέστατα λένε. Ευθύνες δεν έχουν όμως. Καμία ευθύνη. Οι τσέπες είναι γεμάτες. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις αφήχθη ο αγαπημένος μου κύριο Βαρδάκης με σορτάκι μαύρο, με μπλουζάκι άσπρο, κλασικός παοξής, για να ακούσετε την εξαιρετική εκπομπή του. Φιλάκια, να είστε καλά, τα πούμε αύριο το πρωί.

0: Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να δώσετε μια υπόσχεση με την ευθύτητα που σας διακρίνει, τουλάχιστον να δώσουμε ένα χαρμόσυνο μήνυμα, αν είναι δυνατόν η διεργασία της προσάρτησης των 25 στρεμάτων να τελειώσει εδώ και τώρα.
1: Εγώ θέλω να είναι σαφές αυτό. Ναι. Ήδη έχουμε νομοθετήσει την χρήση γης και τους όρους δόμησης με τον καλύτερο τρόπο, στη Μίκρα, όπως και στους χορτατζίδες παλιότερα, αλλά λαμβάνουμε την υποχρέωση της προσάρτησης των 25 στρεμάτων και θα την αναλάβουμε και με σύμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Και διασφαλίζουμε πλουσιοπάροχα την παραμονή του Ηρακλή στο Καφταντζόγλιο με προνομιακούς όρους για όσο διάστημα θέλει.
2: Δεν το κρύβω ότι και σε μένα οι φύλαθλοι του Ηρακλέως απευθύνονται συνεχώς. Η δέσμευση είναι ότι ο Ηρακλής θα αποκτήσει γήπεδο.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Κλειστή είναι η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από τον κόμβο Επταπυρκίου έως τον κόμβο Τριανδρίας λόγω εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ισχύει μέχρι τις 11 το βράδυ. Έκλεισε εκτάκτως η οδός Αγίου Δημητρίου στην κατεύθυνση προς τα δυτικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω εξαιρετικά μεγάλου όγκου οχημάτων στην οδό Κασάνδρου. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων βρίσκεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί έως τις 7 το πρωί της Κυριακής στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου και Θέρμης, όπως και στο δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα και στη Χαλκιδική. Σε μια 50χρονη ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες μέσα σε σπίτι στην Κατερίνη με το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας να απομακρύνεται από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό ενίκων. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό και άλλα πιστήρια, ενώ οι καταθέσεις και το βιντεοληπτικό υλικό ενισχύουν την εκτίμηση πως δίπλα στους βομβιστές βρισκόταν και τέταρτο άτομο με υποστηρικτικό ρόλο. Στη σύλληψη του λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Ο 50χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον αυτοδικείο Θεσσαλονίκης. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, το αρχηγικό μέλος, το οποίο συνελήφθη, ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και από κάθε κομματική ιδιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τέλος, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Πεινάω. Για πού είμαι?
18: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
17: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
19: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
20: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
19: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
20: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
19: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
20: Νέα εποχή Waterland.
19: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Hey, ChatGPT.
23: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
22: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
23: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
22: Γυαλιά ηλίου?
23: Το ίδιο.
22: Φακούς επαφής?
23: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
22: Τι είπες?
23: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
22: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
24: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
22: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
25: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
26: Για πάντα.
25: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
27: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
25: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
27: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
28: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
29: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
28: Κι εγώ εκεί μπήκα.
29: Κι εγώ.
28: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
33: Μετρόπολης!
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας. Την εκπομπή σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τη 1 θα σκρατήσει την τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στη γραμματική υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production τον Κώστα Χατζηγεωργίου. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας στο 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας, γράφει το μήνυμά σας 955, αφήνετε κενό, γράφει το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301. Καλή ακρόαση.

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτεί την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα, παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιρόπια στάση, αραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι βάλει ο νου σας. Και φυσικά, τώρα το καλοκαίρι, μαστιχωτό παγωτό ντουντουρμά που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο για τους παλιούς, τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577, παράδοση γίνεται και με box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό ντουντουρμά της κυρίας Νικηφόρου. Καλή απόλαυση. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69, στον Εύωσμο, τηλέφωνο για επικοινωνία 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας. Ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας.

καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύκνης, απέναντι από το άγαλμα του πόντιου αγωνιστή, το καταπράσινο πάρκο Ροκέ Τρίας Βρύσης. Μουνά στο κέντρο, στο κεντρικό δρόμο της Πολύκνης, αγνωστρωτήριο 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Take Away, με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαίρετο αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβετε τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, αγνωστρωτήριο 39, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317 009 181. Καλή απόλαυση!

0: Ποιος κοιτάει την ώρα. Καλησπέρα σας. Σάββατο 4 Ιουλίου του 2026 είναι η 185η μέρα του χρόνου και είναι το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου. Καλό μήνα!
1: Και εμένα τι με νοιάζει. Εδώ έχει πάντα ήλιο.
0: 4 Ιουλίου, μια διάσημη μέρα για τους Αμερικάνους, είναι η μέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1976 λοιπόν είχαμε την Αμερικάνικη Επανάσταση. Η μεγαλύτερη επανάσταση όμως έγινε 4 Ιουλίου του 2004, τελικός Euro 2004. Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κερδίσαμε στον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο με γκολ του Αριστεία στο 57. Ξεκινάμε λοιπόν από την πιο μεγάλη ποδοσφαιρική επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου. 12 Ιουλίου 2004 το πάρτι ξεκινάει και η διοργανώτρια Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο με το καλημέρα γνωρίζει την ήττα από τη μεγάλη Ελλάδα με 2-1 με γκολ Καραγκούνη Μπασινά. Και τελειώνει το πάρτι σαν σήμερα 4 Ιουλίου τελικός Euro 2004 με τη διοργανώτρια Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο να χάνει από την ομαδάρα μας 1-0. Ελαδάρα, σήκωσέ το. Πολυτιμότερος παίκτης του Euro 2004, Θοδωρής Ζαγοράκης.

0: Λοιπόν, Θοδωρής Αγοράκης, ο αρχηγός της ελληνικής ομάδος, ήταν η επανάσταση του ποδοσφαίρου. Καλησπέρα, κύριε Ζαγοράκη.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε όταν υπάρχουν αυτές οι μέρες που μας θυμίζουν αυτές τις μεγάλες επιτυχίες, κύριε Ζαγοράκη. Μόνο να τριχεί λαδέως και επιτυχία νιώθουμε σαν Έλληνες.
1: Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Τα συναισθήματα παραμένουν ίδια. Δεν το συζητάμε. Ήταν κάτι το οποίο και ευχόμαστε να το ξαναζήσουμε, να ξαναζήσουμε κάτι παρόμοιο. Δύσκολο μένα, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Οπότε, όσο ζούμε, ελπίζουμε.
0: Ξέρετε, κύριε Ζαγοράκη, η επιτυχία ήταν ότι οι Έλληνες παίκτες επανδρώναν όλες τις ελληνικές ομάδες, ήταν οι περισσότεροι, και αυτό δίνει μεγάλη ζωή και πνοή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, οπωσδήποτε, είναι γεγονός αυτό. Όντως, οι περισσότεροι από τα παιδιά που βρεθήκαμε στην Πορτογαλία ήμασταν σε ελληνικές ομάδες, αλλά δεν νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Η εξέλιξη στο ποδόσφαιρο συνεχίζεται, βλέπετε τελείως διαφορετικά πράγματα από ό,τι υπήρχαν τότε, αν και περάσαν 22 χρόνια, αλλά νομίζω ότι δεν είναι κακό το ότι πολλά παιδιά αγωνίζονται στο εξωτερικό και απαρτίζουν και επανδρώνουν την εθνική ομάδα. Η επιτυχία θα είναι να μπορέσουμε να βρεθούμε σε μια τελική φάση, και από εκεί και πέρα ποτέ κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τι μπορεί να συμβεί.
0: Σωστά μιλάτε. Θέλω λίγο να πάμε πίσω. Όταν ξεκινήσατε αυτό το ωραίο ταξίδι, αυτό το μεγάλο πάρτι, και μπαίνατε για να φτάσει στην Πορτογαλία, τι λέγατε μεταξύ σας?
1: Κοιτάξτε, είναι ωραίες ιστορίες, μικρές μεν, αλλά επειδή βρισκόμαστε πολύ συχνά σχεδόν με όλα τα παιδιά, συζητάμε και αναπολούμε το παρελθόν. Αυτό που ήταν το κύριο και χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας ήταν ότι

0: γνωρίζαμε ποιοι ήμασταν και τι μπορούσαμε να κάνουμε. Γιατί δεν ήταν μόνο το τουρνουά του ενός μήνα. Ήταν μια πορεία που είχε ξεκινήσει αυτή η ομάδα 2-3 χρόνια πριν. Με τον ίδιο προπονητή. Και αν θυμάστε καλά στα προκριματικά, μετά τα δύο πρώτα ατυχή αποτελέσματα που είχαμε, είχαμε 6 σερί νίκες. Οπότε ήταν μια ομάδα πολύ καλά δομημένη και ξέραμε τι ήμασταν. Και ξέραμε επίσης ότι για να μπορέσει να μας κερδίσει κάποιος θα έπρεπε να κοπιάσει πάρα πολύ. Αυτό ήταν μέσα στο DNA μας.
1: Τέλεια, οπότε τέλεια.
0: Καταλαβαίνετε ότι στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν και το αποδείξαμε περίτρανα αυτό το πράγμα.
1: Ακούστε λίγο.
2: Προσπαθεί να περάσει και περνάει πολύ ωραίο Ζαγοράκης. Πάει να μπει στην περιοχή. Για να δούμε. 3-4 περιμένουμε. Σέντρα.
3: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Από τον Άγγελο Χαριστέα. Να η Ελλάδα! Είναι εδώ η Ελλάδα! 1-0 στο 65. 1-0 στο 65, δάσκαλε.
4: Είπα λίγο όταν είδα τον Χαριστέα να σηκώνεται όρθιο. Πολύ ωραία η σέντρα του Ζαγοράκη. Πάρα πολύ ωραία. Και κοιτάξτε το άλμα του Χαριστέα.
1: Πολύ ωραία η σέντρα του Ζαγοράκη, κοιτάξτε το άλλο του Χαριστέα. Αυτό είναι ένα ποίημα, κύριε Ζαγοράκη.
0: Ναι, πολύ ενέργεια όλη τη ομάδα, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Δεν είναι... Εντάξει, είναι στιγμές, είπαμε, το ποδόσφαιρο και γενικότερα στη ζωή υπάρχουν στιγμές που καθορίζουν κάποιες καταστάσεις, αλλά αυτό ήταν μια συνολική ενέργεια όλη τη ομάδα. Και εντάξει, κατέληξε έτσι όπως έπρεπε να καταλήξει με μια ομάδα η οποία ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια, είχε πάρει το προηγούμενο Euro και ήταν ίσως αυτό που σηματοδότησε τα δικά μας τα συναισθήματα ότι μάγκες τώρα μπορούμε ίσως και κάτι παραπάνω. Αλλά πάντα με χαμηλά την μπάλα, έτσι, αυτό ήταν και το μότο μας.
1: Πολύ σωστά το αναφέρατε, πάντα με χαμηλά την μπάλα. Και ομάδα είναι ομάδα, ούτε ένας ούτε δύο. Αν δεν υπάρχει ομάδα, κύριε Ζαγοράκη, το ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Εμείς την ομάδα μας που τη βλέπουμε από τη δεκαετία του 70 και μιλάω για μένα από το ΜΠΑΟΚ, υπήρχε ομάδα. Μπορεί να υπήρχε ο ηγέτης, αλλά υπήρχαν όλα τα στελέχη που κάνανε την ομάδα.
0: Εννοείται αυτό, εννοείται. Και το βασικότερο απ' όλα δεν είναι μόνο αυτό. Το βασικότερο απ' όλα όλοι να μπορέσουν να καταλάβουν ότι το εγώ πρέπει να μπει κάτω από το εμείς. Δηλαδή
1: Φωστά.
0: Το εμείς πρέπει να κυριαρχεί σε μια ομαδική κατάσταση που επικρατεί.
1: Τώρα κάνετε μια πολύ ωραία πάσα και στην πολιτική, αλλά το αφήνουμε στο πλάι αυτό. Αλήθεια σας στέλνει κανένα ευχητήριο ο Λιζαραζού?
0: Εντάξει, δεν μπαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Ήτανε, σας είπα και πριν ότι... Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε όλοι μας.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Σαν εικόνα όμως, εκείνη τρίπλα, εντάξει, ναι. Γιατί και το ποδόσφαιρο και η ζωή είναι στιγμές. Όταν θυμάμαι εγώ ακόμα εκείνη την εικόνα, μου δίνει ζωή και χαρά, κύριε Ζαγοράκη.
0: Ναι, ήταν και το παιχνίδι, ο αντίπαλος που μεγάλωσε περισσότερο όλο αυτό, όλη την ενέργεια, όλη γενικότερα τη φάση που είχε εξελιχθεί. Και από εκεί ίσως... δίνεται αυτή η έμφαση στη συγκεκριμένη φάση.
1: Μα μιλάμε τώρα για την Εθνική Γαλλία, έτσι δεν μιλάμε για τις ομάδες που έπαιξε η Ελλάδα, ήταν Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Πορτογαλία, δηλαδή μιλάμε για τον αφρό όλης της Ευρώπης.
0: Ήταν σχεδόν, αν εξαιρέσουμε τη Ρωσία που μιλάμε για τεράστια δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όλες οι άλλες ομάδες ήταν φαβορεί, όλες όμως. Δηλαδή έτσι. Από Ισπανία, από Πορτογαλία, από Γαλλία, Τσεχία που ήταν με τα λεγόμενα όλων έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο εκείνο το διάστημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό μεγαλώνει κατά κάποιο τρόπο και την επιτυχία που πετύχαμε όλοι οι Έλληνες.
1: Ακριβώς αυτό επισημαίνω και εγώ, διότι το να βγεις μπροστά από όλα αυτά εδώ τα ονόματα που αναφέρατε, μας πήγατε πολύ πίσω, το 5ο αιώνα π.Χ. τέχνη και πολιτισμού η Ελλάδα και μέσα και από το ποδόσφαιρο το 2004 μας έκανε να αισθανόμαστε Έλληνες.
0: Ήτανε μια κουκίδα θα έλεγα σε όλη αυτή την τεράστια ιστορία που έχει η χώρα μας, έτσι.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Ζαγοράκη, ήταν μια κουκίδα που θέλουμε, έχουμε ανάγκες αυτές τις κουκίδες. Ας πούμε πέρσι, κύριε Ζαγοράκη, επειδή είστε άνθρωπος που ασχολείστε και έρχεστε πολύ συχνά με τον κόσμο σε επαφή, πήραμε παγκόσμιο στις γυναίκες στο πόλο πρώτο και τρίτο στις, με τους άντρες και δεν έχουμε κολυμβητήρια. Δηλαδή πρέπει και εμείς σαν πολιτεία να δώσουμε ζωή στην νεολαία να μπορεί να προχωρήσει.
0: Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε και δεν είναι μόνο η επιτυχία ή τα μετάλλια. Το θέμα είναι να μπορεί να βρίσκονται, είτε είναι ατομικό άθλημα είτε είναι ομαδικό, να μπορούν οι αθλητές να βρίσκονται σε τελικές φάσεις. Και είναι τεράστια προέκταση, μπορούμε κάποια άλλη στιγμή να το συζητήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Είναι επιτακτική ανάγκη να μπορούν τα παιδιά να βρίσκονται σε γήπεδα να αθλούνται.
1: Ακριβώς.
0: Οποιοδήποτε άθλημα και να είναι αυτό. Και αν μπορούμε να καταλάβουμε, ειδικότερα εμείς που είμαστε γονείς και βλέπουμε καθημερινά τις δραστηριότητες των παιδιών, πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να ξεφεύγουν και να βρίσκονται σε χώρους οι οποίοι θα αθλούνται. Και δεν είναι μόνο πρωταθλητισμός. Μιλάω γενικότερα για τον αθλητισμό.
1: Μα αν δεν υπάρχει αθλητισμός, δεν υπάρχει πρωταθλητισμός. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Και επίσης, κύριε Ζαγοράκη, πολύ πάλι σωστά είπατε. Και εμείς οι γονείς πρέπει να δείχνουμε εξαιρετικό ενδιαφέρον στα παιδιά και στην νεολαία, χωρίς να τα καπελώνουμε και χωρίς να τα αγχώνουμε.
0: Εννοείται αυτό, εννοείται. Αλλά πρέπει να υπάρχουν έτσι ώστε οι συνθήκες και οι καταστάσεις να μπορούμε να πηγαίνουμε σε ασφαλή χώρους τα παιδιά.
1: Ο Ζαγοράκης πού ζει τώρα?
0: Ο Ζαγοράκης ζει στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια. Δραστηριοποιούμε τώρα στον χώρο του αθλητισμού με ένα αθλητικό κέντρο.
1: Κάνατε, έμαθα μια πολύ ωραία διοργάνωση πριν δύο εβδομάδες και μάλιστα ήρθαν και από όλη την Ευρώπη νέα παιδιά.
0: Ναι, ναι, είναι γεγονός αυτό, αλλά εντάξει, είναι και η ακαδημία που ασχολούμαστε με τα παιδιά, όπως και υπάρχουν και καλώς υπάρχουν πολλές ακαδημίες στην πόλη και νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο μας δίνει ζωή όλους γενικότερα, ειδικά εμάς που είχαμε ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Μας έχει μέσα στα γήπεδα, μας έχει με παιδιά, προσπαθούμε να μεταδώσουμε πράγματα και καταστάσεις και ότι έχουμε περάσει εμπειρίες από το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι είναι και με κάνει διπλά χαρούμενο αυτό.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα αφού δεν υπάρχουν οι αλάνες, πρέπει να υπάρχουν οι ακαδημίες και πολύ σωστά το επισημαίνετε κύριε Ζαγοράκη, γιατί τα παιδιά πρέπει να βρίσκουν ένα μέρος, πρέπει να βρίσκουν ανθρώπους, να μαθαίνουν πράγματα σωστά και να πάνω απ' όλα να είναι παιχνίδι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και όλα τα άλλα έρχονται με τη σειρά. Και
1: έτσι.
0: Δεν χρειάζεται ούτε άγχος ούτε πίεση από τους γονείς. Εάν είναι ένα παιδί να πετύχει, και δεν μιλάω πάλι μόνο για το ποδόσφαιρο, μιλάω γενικότερα, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα στηρίζουμε και να τα υποστηρίζουμε.
1: Τέλεια, έτσι είναι.
0: Ο καθένας θα βρει τον δρόμο του.
1: Έτσι είναι κύριε Ζαγοράκη, εγώ σας εύχομαι υγεία να είστε, να απολαμβάνετε την οικογένειά σας κάθε μέρα και τη ζωή σας και να δίνετε στα παιδιά αυτό το παράδειγμα. Ο Ζαγοράκης, πρώτος παίκτης 2004, πολυτιμότερος παίκτης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι κύριε Ζαγοράκη. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Αυτό είναι φίλες και φίλοι, 2004. Αυτή η μέρα θα μείνει αξέχαστη. Το να κερδίζεις δύο φορές τη διοργανώτρια Πορτογαλία. Μια με το καλημέρα, γεια σας, ήρθαμε, πάρτε δύο γκολ. Και μια στο τέλος, γεια σας κύριε Κριστιάνο Ρονάλντο. Εμείς σας αγαπάμε, γι' αυτό και σας καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Ύστερα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο Μαϊάμι που κρίθηκε στην παράταση, η Αργεντινή κέρδισε 3-2 το πράσινο ακροτήρι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όπου και θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο. Στο μεταξύ, τα ξημερώματα τσέκαρε το εισιτήριο για τους 16 και η Κολομβία, επικρατώντας 1-0 της Γκάνας χάρη σε ένα γκολ του Αρίας στο πρώτο ημίχρονο. Η Κολομβία θα συναντήσει πλέον στην επόμενη φάση την Ελβετία. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με τους δύο πρώτους αγώνες για τη φάση των 16 της διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ στο Χιούστον ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο, ενώ στις 12 τα μεσάνυχτα η Γαλλία κοντράρεται με την Παραγουάη στη Φιλαδέλφια. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5:30. Καλό σας μεσημέρι.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα!
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετρόπολης!
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και
20: και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
27: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
28: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
29: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
28: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
30: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
31: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

γιατί βαρέθηκες. Ίσως να ζήτησες αλλού χαρά, όμως δεν σκέφτηκες πως με κατάλαβες.

0: Μετρόπολης 95,5. Συνεχίζουμε. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με αυτή την τελεία μέρα 4 Ιουλίου 2004. Αθλητισμό. Τώρα πάμε σε τουρισμό. Και μάλιστα όταν μιλάμε για τουρισμό, μιλάμε για ένα όνομα, ένα δήμο, μια περιοχή που έχει παγκόσμια αναγνωστικότητα. Μιλάμε για το Δήμο Αριστοτέλη, που έχει το όνομα του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου και επιστήμονα που γεννήθηκε στα αρχαία στάγυρα της Χαλκιδικής. Ο Δήμος Αριστοτέλης, ένας δήμος που τα έχει όλα. Έχει βουνά, έχει θάλασσα, έχει νησί, έχει ποτάμια, έχει καταράκτες. Και επειδή μου αρέσει να διαφημίζω όλα αυτά τα μέρη, και όχι μόνο να τα διαφημίζω αλλά και να τα επικοινωνώ, θα ήθελα να ακούσω δια του στόματος του κ. Στέλιου Βαλιάνου, του Δημάρχου, τι είναι αυτό το ξεχωριστό που έχει ο Δήμος Αριστοτέλη. Καλησπέρα, κύριε Βαλιάνου.
1: Κύριε Βαρδάκη, αγαπητέ μου Δήμο, καλημέρα σε σένα, στο Ράδιο Μετρόπολη, σε όλους όσοι μας ακούνε. Άλλη μια φορά το ραδιόφωνο σας γίνεται διάβολος επικοινωνίας της Ανατολικής Χαλκιδικής, της πατρίδας του Αριστοτέλη και του Αγίου Όρους, προς τους ακροατές σε όλη την Ιφίλιο πια, μέσω και του διαδικτύου. Και σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνεις να επικοινωνώ.
0: Ξέρετε, κύριε Βαλιάνο, το θέμα είναι ότι εμείς για να επικοινωνήσουμε κάτι παίρνουμε το ερέθισμα από εσάς, ο οποίος κάνετε πράγματα τα οποία δεν γίνανε ποτέ, θα έλεγα, για τον τόπο του. Και όταν λέω αυτά τα συνέδρια που κάνετε, τα σεμινάρια που κάνετε, τις εκδηλώσεις που κάνετε, που έχουν τουριστικό, επιστημονικό, αναγνωριστικό χαρακτήρα, αυτό δίνει το ερέθισμα και σε εμάς σαν Μετρόπολης να το επικοινωνήσουμε και να το να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
1: Και σήμερα μου δίνεις την πάσα να πω ότι σήμερα ειδικά θα οργανώσουμε μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του καλοκαιριού στο πλαίσιο των Αριστοτελείων, της γιορτής δηλαδή που αναβιώνει μετά τα ελληνιστικά χρόνια, όπως την οργάνωναν οι πρόγονοί μας για να τιμήσουν τον μεγάλο μας πρόγονο τον Αριστοτέλη, έτσι θα αναβιώνει και ο Δήμος Αριστοτέλη. Και σήμερα στην Ολυμπιάδα, δίπλα εκεί στο τείχος των αρχαίων σταγύρων της γενέτειρας του φιλοσόφου, θα παρουσιάσουμε το Άξιο Νεστή του Μίκη Θεοδωράκη και του Οδυσσέα Ελίτη, με κορυφαίο σολίστα τον Βασίλη Λέκα και πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες επισκηνής υπό τη διεύθυνση του Κωστή Παπάζογλου, και νομίζω ότι θα είναι μια κορυφαία στιγμή του καλοκαιριού για όλη τη Χαλκιδική, μιας και ο λόγος, ο ποιητή, η μουσική του μουσουργού μας, του Μίκη Θεοδωράκη, που πέρυσι γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, έρχονται να ενωθούν και να ακουστούν σε έναν τόπο που κάποτε είχε αντίλαλο από την μεγάλη φιλοσοφική σκέψη του Αριστοτέλη, ενώνοντας ουσιαστικά αυτά τα μεγάλα πνεύματα κάτω από μια σπουδαία εκδοχή της τέχνης που είναι η μουσική και η ποιήση. Και όλοι είναι καλεσμένοι σήμερα να τιμήσουμε αυτήν τη σπουδαία βραδιά και να ενώσουμε ουσιαστικά, αγαπητέ μου Δημοσθένη, τον πολιτισμό με τον τουρισμό, δύο έννοιες αλληλένδετες που εμείς τουλάχιστον σε αυτόν τον τόπο φροντίζουμε να το κάνουμε πράξη και να δημιουργούμε εκείνες τις πολιτιστικές ιδέες, διαδρομές, πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν όχι μόνο το πλεονέκτημα, το ιστορικό πλεονέκτημα αυτής της περιοχής, που κυρίως χαρακτηρίζεται, όπως είπαμε, από την αριστοτελική παρακαταθήκη, αλλά και από το γεγονός το ότι ο τόπος αυτός αποτελεί την παγκόσμια κοιτίδα του ορθόδοξου πολιτισμού, γειτνιάζοντας με το Άγιο Όρος, αλλά και με άλλες προδιαγραφές του, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι εδώ εδραιώθηκε για πρώτη φορά ο κοινοβιακός μοναχισμός με τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, μια κορυφαία μορφή της Ορθοδοξίας. Εδώ έζησε για 22 χρόνια ο καζαντζακικός ήρωας Αλέξης Ζορμπάς, ο κατακόσμων Γεώργιος Ζορμπάς, τον οποίον εμείς θα τιμήσουμε έχοντας αποκτήσει στην ιδιοκτησία του Δήμου το σπίτι που εικάζουμε ότι ζούσε τα χρόνια εκείνα, και έχοντας ανακαινήσει αυτή την κατοικία σε μια υπέροχη εκδοχή με μακεδονίτικα αρχιτεκτονικά στοιχεία, τώρα φτιάχνουμε τα μουσιολογικά και κάπου εκεί στο φθινόπωρο θα παραδώσουμε μια μοναδική υποδομή που θα υμνήσει ουσιαστικά την καζαντζακική σκέψη, τον Αλέξη Ζουρμπά, την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά και φυσικά όλα εκείνα τα στοιχεία που ενώνουν αυτή την περιοχή, τη μεταλλευτική της ιστορία, τη λαογραφία της, την παράδοση, και σίγουρα τότε θα σε θέλουμε κοντά μας για να έρθεις να δεις αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Αριστοτέλη για να αναδείξει όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και φυσικά ένα σπουδαίο φυσικό περιβάλλον, όπως και εσύ το περιέγραψες, με αμμώδεις παραλίες πανέμορφες, με τρεις θαλάσσιους κόλπους στην περιοχή, με ένα νησί, την Αμουλιανή, με υπέροχα βουνά, με τον Χολομόντα να δεσπόζει σε όλη τη Χαλκιδική, έτσι και αλλιώς τα αριστοτελικά μας όρη, μακεδονίτικους οικισμούς όπως η Αρναία, αλλά και παραλιακούς πανέμορφους οικισμούς με τα λιμάνια μας που γοητεύουν κάθε χρόνο όλο και περισσότερους επισκέπτες.
0: Βλέπεις, δεν σε διέκοψα, Δήμαρχε, διότι καταρχάς έχασα την μπάλα. Τα ονόματα, όλα αυτά που ανέφερες είναι παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, δηλαδή όλα τα ονόματα που ανέφερες, και χαίρομαι πως όλα αυτά εδώ μπόρεσες και τα συνδυάζεις και κάνεις τέτοιου είδους εκδηλώσεις για να έχουν ενδιαφέρον. Και όπως πολύ σωστά είπες, ο τουρισμός είναι γενικός όρος. Ο πολιτισμός είναι εναλλακτική μορφή τουρισμού και η Ελλάδα μπορεί μέσα από τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού να διαφημίζεται 12 μήνες το χρόνο και να έχει επισκεψιμότητα 12 μήνες το χρόνο.
1: Και μίλησες για εναλλακτικό τουρισμό, να σου πω ότι προχτές μόλις ολοκληρώσαμε το 10ο φεστιβάλ, γαστρονομικό φεστιβάλ κουζίνα.
0: Δεν παίζεστε σε όλα, δεν παίζεστε.
1: Έχουμε επιλέξει να κάνουμε την γαστρονομία αυτού του τόπου, τα τοπικά προϊόντα και τον τρόπο με τον οποίο παράγονται και μεταποιούνται, ένα ακόμα όχημα, ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα, ώστε ίσως από όλο αυτό να μείνει το όνομα της περιοχής. Όταν λέμε Μύδια Ολυμπιάδας,
0: γιατί ναι, Μύδια Ολυμπιάδας,
1: όταν λέμε για τα Μύδια, αλλά η Ολυμπιάδα είναι στο τέλος που μένει.
0: Έτσι,
1: στο όνομα. Όταν λέμε Μέλη Αρναίας, ναι, για το μέλι μιλάμε, αλλά η Αρναία μένει.
0: Σωστά.
1: Όταν λέμε για τα τσίπουρά μας, τα κρασιά μας,
0: τις πίτες, τις πίτες, και όταν λέμε για μουσμούλια που ψαρεύονται μόνο εκεί και είναι και ο Ξοχοίδης τώρα είναι εκεί και πιάνει μουσμούλια και μας περιμένει, αγαπητέ Στέλιο. Λοιπόν, θα πάμε, σε ευχαριστώ, είσαι καταπληκτικός.
1: Εγώ,
0: τα είπες όλα όπως πρέπει. Πρέπει να μάθουμε εμείς οι Θεσσαλονικοί, εμείς οι Έλληνες, αυτά όλα τα προτερήματα που έχει ο τόπος μας και να τα απολαμβάνουμε. Αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Δημοσθένη μου, ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε σύντομα. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: 4 Ιουλίου τη μέρα και αυτή, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, 4 Ιουλίου για τον αθλητισμό Top 2004 Euro, 4 Ιουλίου καρδιά καλοκαιριού, ο τουρισμός χτυπά στην Ελλάδα και στα πανέμορφα μέρη που έχουμε, αλλά 4 Ιουλίου παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ, μια ημέρα που τιμά τη μουσική, τις τέχνες, τον πολιτισμό και τη συλλογική χαρά που προσφέρουν τα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Δημιουργοί από όλο τον πλανήτη γιορτάζουν αυτή την ημέρα το δικαίωμα να παρουσιάζουν στο κοινό τα έργα τους. Και επειδή μιλάμε για πολιτισμό, μουσική και για θέατρο, θα ήθελα αυτή τη στιγμή να φιλοξενήσω μια νέα καλλιτέχνη η οποία έβγαλε το Πανεπιστήμιο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με επιτυχία και με άριστα, και σε λίγες μέρες κάνει το μεγάλο ταξίδι για την Επίδαυρο. Αυτή τη στιγμή έχω κοντά μου την Θέμης Δανειλίδη. Καλησπέρα, Θέμης.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Όταν μιλάω μαζί σου, καταρχάς χαίρομαι γιατί μαθαίνω καινούργια πράγματα, γιατί εσείς οι νέοι μόνο μπορείτε να μας δώσετε τα φώτα για το μέλλον. Και όταν μιλάμε για Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ, μια ημέρα που ασχολείται με τη μουσική, την τέχνη και τον πολιτισμό και το θέατρο, πρέπει να πω στη Θέμη συγχαρητήρια για όλα αυτά που έχεις κάνει, και θέλω να μας πεις λίγα λόγια για τη σημερινή ημέρα και για την ημέρα της Επιδαύρου.
1: Το ότι μου δίνεται μάλλον η ευκαιρία και ότι σε λίγες μέρες, όχι μόνο, δηλαδή, ναι, θα συμμετάσχουμε στο φεστιβάλ της Επιδαύρου με την παράσταση Βάκχες, που εγώ συμμετέχω στο χορό αυτής της παράστασης. Το πόσο σημαντικό είναι για μένα το ότι πηγαίνω εκεί, το ότι όχι μόνο θα πάω για να παρακολουθήσω μια παράσταση στην Επίδαυρο, που είναι από τα πιο σημαντικά θέατρα και κέντρο του πολιτισμού.
0: Από πόσους αιώνες πριν, πες μας. Δηλαδή, όταν μιλάμε σήμερα στην Ελλάδα ότι έχουμε τέτοια θέματα, και μάλιστα μιλάμε για αιώνες πριν από τον 5ο αιώνα π.Χ. και ακόμα αυτά επιβιώνουν και ζουν και τα απολαμβάνουν.
1: Δηλαδή τα κείμενα που έχουν γραφτεί και παίζονται μέχρι σήμερα, και το πόσο επίκαιρα κείμενα είναι, πόσο επίκαιρα θέματα φύγουν, είναι απίστευτο. Αυτοί οι άνθρωποι τα είπανε και τα έγραψαν όλα. Πραγματικά όλα.
0: Αλλά και ευτυχώς που υπάρχετε και εσείς, οι οποίοι σπουδάσατε αυτή την τέχνη, και όχι μόνο τη σπουδάσατε και τώρα μπορείτε και να παράγετε. Γιατί να σου πω κάτι, πρέπει οι νέοι άνθρωποι αυτό όλο που δημιουργήσαν οι παλιοί να το αναπαράγουν και να δίνουν το ενδιαφέρον σε νέους ανθρώπους να το βλέπουν.
1: Ακριβώς, και αυτό που είπατε, το νέο με το παλιό, που δεν χρειάζεται αυτή η συμπαραγωγή, σύμπραξη αυτών των δύο στοιχείων. Και εδώ λίγο θέλω να αναφέρω ότι η δικιά μας παράσταση είναι συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας, οπότε παίζουν και Έλληνες και Βουλγαροί ηθοποιοί, και σε συνδυασμό με αυτό, δηλαδή αυτή η σύμπραξη των Ελλήνων με τους Βούλγαρους και του παλιού με το σύγχρονο, που κάποια παιδιά όπως και εγώ είμαστε πολύ πιο νέοι, και πολύ πιο νέοι στο επάγγελμα, όχι μόνο στην ηλικία, το να βρισκόμαστε στη σκηνή με ηθοποιούς όπως ο Αλέξανδρος ο Μιλωνάς, είναι τεράστια τιμή και ευτυχία. Και δηλαδή το πόσα πράγματα μαθαίνεις από την παρατήρηση και τη συνύπαρξη με τέτοιους ηθοποιούς είναι απίστευτο πραγματικά.
0: Βλέπεις...
1: Και φυσικά όχι μόνο τον κύριο Αλέξανδρο τον Μιλωνά, και τη Λουκία τη Μιχαλοπούλου. Τώρα δεν ξέρω, θα αρχίσω να αναφέρω εγώ ονόματα.
0: Βεβαίως, θέλουμε να
1: μαθαίνουμε.
0: Θέλουμε να μαθαίνουμε, Θέμης Δανειλίδη, θέλουμε να μαθαίνουμε, γιατί έτσι μαθαίνει και ο κόσμος, δεν τα ξέρουμε.
1: Ναι, εννοείται. Δηλαδή, ας πούμε...
0: Δηλαδή, το έργο είναι η Βάχη και οι πρωταγωνιστές... Πες μας λίγα λόγια.
1: Το έργο είναι οι Βάκχες.
0: Ναι.
1: Του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία του Γιάβορ Γκάρντεβ, ο οποίος είναι σκηνοθέτης του Εθνικού Θεάτρου, αλλά έχει κάνει και πολλές άλλες παραγωγές. Εγώ θέλω να μιλήσω και για αυτό το σκηνοθέτη, ότι μου δίνεται...
0: Βεβαίως.
1: Και η τιμή να δουλέψω μαζί του. Και το πιο σημαντικό νομίζω σε τέτοιες καταστάσεις, και ειδικά σε μια περιοδία που χρειάζεται να περάσεις πολύ χρόνο με ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό το πόσο ο άνθρωπος, δηλαδή όχι μόνο ο επαγγελματίας, αλλά και το τι είδους άνθρωπος είναι ο κάθε άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεσαι, και το, δηλαδή, ότι ο σκηνοθέτης, το πόσο ευγενικός, το πόσο ωραίος άνθρωπος, το πόσο συνεργατικός, το τι σε κάνει να νιώθεις καλά, γιατί εμένα είναι η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά μετά από τις σπουδές μου στο κρατικό, και είναι πραγματικά το βάπτισμα του πυρός. Δηλαδή, ενώ είναι τεράστια τιμή που συμμετέχω σε κάτι τόσο μεγάλο, από την άλλη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, έτσι το νιώθω τουλάχιστον. Είναι η επίδαυρος, είναι το ότι η παράσταση θα γίνει στα αγγλικά, οπότε αυτό είναι μια εξτρά δυσκολία και ένα εξτρά challenge σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι μετά η συνεργασία με αυτούς τους υπέροχους και τιτανοτεράστιους ηθοποιούς όπως ο Αλέξανδρος ο Μιλωνάς. Λοιπόν, μετά είναι το ότι οι Βάκχες απαιτούν πολύ έντονη σωματικότητα και παράλληλα τραγούδι, και το τραγούδι πρέπει ο χορός, εμείς που είμαστε 12 κορίτσια, να συντονιστούμε και με τους Tiger Lilies, γιατί είναι. Τώρα θα συμμετάσχουν, όχι θα συμμετάσχουν, είναι βασικό στοιχείο της παράστασης το συγκρότημα Tiger Lilies, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένο συγκρότημα.
0: Λοιπόν, Θέμης, για να ανακεφαλαιώσουμε.
1: Ναι, να
0: ανακεφαλώ. Εσύ, όχι. Παίρνεις το βάπτισμα σε ένα χώρο που είναι επίδαυρος. Δηλαδή, εντάξει, ακριβώς. Καλύτερο βάπτισμα δεν υπάρχει.
1: Δεν
0: ο Νουνός ποιος είναι? ο Μιλωνάς. ο σκηνοθέτης
1: από το Πετρίτσι Σερών.
0: Ναι, δεν άκουσα το όνομα γιατί έκανε διακοπή.
1: Χαιρετίσματα στο Γιάννη τον Πελεβεσλή.
0: Τέλεια. Άρα πας με τον πατέρα σου, το Σίμω το Δανιλίδη, έχεις τον νόσο εκεί, νομίζω ότι θα έχουμε τα καλύτερα βαφτίσια στην Επίδαυρο. Θέμης Δανιλίδη, εγώ σου εύχομαι συγχαρητήρια, να έχεις αυτό το κέφι, έχεις μια ωραία εμφάνιση, χαρούμενη, γιατί όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Ζουγανέλης, όμορφος σημαίνει αυτός που είναι μέσα στη μορφή του. Και όταν είμαστε όλοι μέσα στη μορφή του, είμαστε όμορφοι. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι αυτή την ομορφιά να την απολαμβάνεις κάθε μέρα και να τη ζεις, γιατί αυτά μένουνε, Θέμης Δανιλίδη, σε αυτή τη ζωή.
1: Βέβαια, ελπίζω να συνεχιστούν. Δηλαδή
0: φυσικά. Είμαστε στο βάπτισμα. Έχουμε ακόμα να κάνουμε γενέθλια, να πάμε ενηλικίωση. Έχουμε.
1: Έχουμε πολύ.
0: Λοιπόν,
1: πολύ,
0: σε εύχομαι τα καλύτερα. Καλή επιτυχία στην Επίδαυρο, Θέμης. Και να χαίρεσαι.
1: Να μπορέσετε κι εσείς να έρθετε, αν όχι στην Επίδαυρο, επειδή θα κάνουμε μια μεγάλη περιοδία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε διάφορα μέρη, Κύπρο, Βουλγαρία.
0: Θα μας στέλνεις μηνύματα και, για να μπορούμε να το επικοινωνούμε, όπου παίζετε, να το λέμε για να έρχεται και ο κόσμος.
1: Εννοείται, γιατί χρειαζόμαστε μάτια να...
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία, Θέμης Δανιλίδη, καλό βάπτισμα να έχεις στην Επίδαυρο. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά, παιδί μου. Να είσαι καλά, συγχαρητήρια. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Έχουμε αυτό το δυνατό τρίπτυχο αθλητισμό, πολιτισμό, τουρισμό στην Ελλάδα, που πρέπει αυτό να είναι το κίνητρο για μας τους Έλληνες και να το απολαμβάνουμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Έχουμε αυτές τις δυνατότητες, αλλά πρέπει να ζούμε και να μην είμαστε στη μύρλα και στην κρίνια και για όλα μας θα είναι οι άλλοι. Και όλοι πρέπει χέρι με χέρι να προχωράμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, εγώ ξέρω το δρομολόγιο, πηγαίνω στην κυρία Φωτεινή Νικηφόρου, έχω για το ψυγείο μαζί μου, παίρνω τα γλυκά του Γαλακτομπούρεκο και μετά πίνω καφέ στο Μπούνα, γιατί το Μπούνα είναι ό,τι το καλύτερο για αυτό που δημιούργησαν νέοι επιχειρηματίες. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλό μήνα και καλή απόλαυση. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, πιθανώς συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης, Νέστορα Βάγια. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό, συλλέγοντας στοιχεία τόσο από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή των επιθέσεων και εξετάζοντας κάθε λεπτομέρεια από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών. Κλειστός παραμένει ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών του flyover από τον κόμβο Επταπηργείου στον κόμβο Τριανδρίας. Ο αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα ισχύσει μέχρι και απόψε στις 11 το βράδυ. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Σάββατο η Θεσσαλονίκη και το Κιλκί σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων ως και αύριο τις 7.30 το πρωί στο ΣΥΙΞΟΥ και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτησή του από τη βουλευτική του ιδιότητα ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό μιας 50χρονης γυναίκας νεκρής μέσα στο σπίτι της με βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο εμφανίζεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Δόκος να συνομιλεί δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για Ρώσους φαρσέρ. Όπως υποστηρίζουν από τη συνομιλία, δεν προέκυψε διαρροή εμπιστευτικών ή απόρριτων πληροφοριών, την ώρα που η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις θέτοντας ακόμη και θέμα παραίτησης του κυρίου Ντόκου. Στον διεθνή χώρο, σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση έχει βυθιστεί η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίκτερ που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 2.645, ενώ περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ξεκίνησε στην Τεχεράνη 4 μήνες μετά τον θάνατό του από Αμερικανο-Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο λαϊκό προσκύνημα της Όρου του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα γύρω ορεινά προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Bet Show με τον Γιώργο Ματζιό.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Μητέρα.
11: Το κλίμα.
8: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μετροπόλης!
23: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

0: Εδώ είμαστε, πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. 12 λεπτάκια μετά τη μία, 4 Ιουλίου 2026. Αυτό το 4 Ιουλίου πάντα, όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν πρόκειται να φύγει από τη μνήμη όσων ζήσαμε πραγματικά τη μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού, το Euro της Πορτογαλίας. Σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια, το βραδάκι περιμέναμε πώς και πώς τον τελικό, η εθνική μας στην κορυφή της Ευρώπης. Νομίζω ότι οφείλουμε, ξεκινώντας την εκπομπή, να κάνουμε και μια μικρή έτσι διαδρομή λίγων λεπτών και εμείς να αφιερώσουμε κάποια λεπτά στο Euro. Ακούσατε νωρίτερα και το Θοδωρή Ζαγοράκη στην εκπομπή του Δήμου του Βαρδάκη. Για να πάμε παρέα για το επόμενο τρίωρο περίπου, μέχρι 3:30 με την κλασική ροή της εκπομπής Bet Show και 3:30 με 4 με την εκπομπή Centra by Novibet για το Mundial. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και επειδή είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού με το παγκόσμιο κύπελο, είναι πολύ ωραίο γιατί καλοκαίρι ήταν και τότε, Ιούνιος και Ιούλιος στα γήπεδα της Πορτογαλίας, όπου ζήσαμε φανταστικά πράγματα, πολύ ωραίες αναμνήσεις. Πάντα τέτοιο καιρό είναι ωραία να θυμόμαστε την ιστορία μας. Είναι σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν το εκμεταλλευτήκαμε ως χώρα για να μπορέσουμε να έχουμε καλή ανάπτυξη στο ποδόσφαιρο. Κρατηθήκαμε εκεί για κάποια χρόνια, λίγο με Ρεχάγκελ, λίγο με Σάντος, αλλά στη συνέχεια δεν ήταν ανάλογες οι πορείες μας και λείπουμε από τα μεγάλα ραντεβού, είτε σε παγκόσμιο είτε σε Euro, από το 2014, 26 έχουμε τώρα, 12 χρόνια. Στην καλύτερη των περιπτώσεων να πάμε στο Euro του 2028 στην Βρετανία, μετά από 14 χρόνια να πάμε επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση. Μέχρι ο Κωνσταντίνος να ετοιμάσει αυτό το ολιγόλεπτο αφιέρωμα για το Euro, θυμίζω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Πληκτρολογείτε από το κινητό σε 955, γράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλνετε στο 54301 και τα λέμε και μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί, το inbox με τα μηνύματά σας ανοιχτό για να έχουμε την επικοινωνία μας. Έχουμε και πολύ πολύ έντονη δραστηριότητα γενικώς και ειδησιογραφία στο metrosport.gr και φυσικά στοιχηματικά με την υποστήριξη του betshow.com με τα καλύτερα προγνωστικά για το Mundial και όχι μόνο. Πάμε να θυμηθούμε ωραίες στιγμές σαν σήμερα, πρωταλλητές Ευρώπης 22 χρόνια, σαν να ήταν χθες.
1: Τελετή έναρξης εδώ στο Τρακάο, με τους Πορτογάλους να έχουν δώσει έμφαση στην ιστορία τους, στα χρόνια των εξερευνητών. Στα Κρέτα και Κολίνα, το τρίο που διαιτήτευσε πριν από λίγες εβδομάδες τον τελικό του UEFA. Να, έχει χώρο Καρακούνης, θα δοκιμάσει το σουτ. Για να δούμε με δύναμη το δεξί. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Η Ελλάδα ανοίγει το δρόμο προς τη νίκη. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ το απίστευτο. Πάει να περάσει ωραία στην περιοχή ο Χαριστέας. Ευκαιρία out. Το δεύτερο σουτ είναι και αυτό για την Ελλάδα. Από τον Άγγελο Χαριστέα. Τον βλέπετε στην περιοχή. Χέρι, έβαλε χέρι εκεί. Αφήνει το σουτ, για να δούμε out. Εδώ τη γλίτωσε η Ελλάδα. Υπήρχε φάουλ προηγουμένως βέβαια. Νομίζω ότι έκανε κοντρόλ. Κλείνει, περνάει πολύ ωραία το Σαϊταρίδη. Πέναλτι! Πέναλτι! Κέρδισε πέναλτι ο Γιούρκα Σαϊταρίδης. Αντίστακτα κατευθείαν δείχνει τη βούλα ο Πιερ Λουίτζι Κολίνα στην υπέροχη πάσα του Χαριστέα. Στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Σουτάρι, γκολ! Γκολ! 2-0! 2-0! Είμαστε κοντά στο θαύμα. 2-0 από τον γκολ του Άγγελου Μπασινά στο 51ο λεπτό του αγώνα. Πολύ προσοχή. Σέντρα του, το σουτ, out, out, το corner, βρήκε κάποια σώματα. Τυχερή σε αυτή τη φάση. Γκολ, 2-1 από Κριστιάνο Ρονάλντο, ένα λεπτό πριν το τέλος. Δεν τελείωσε τίποτα, εδώ κοιμήθηκε η ελληνική άμυνα. Το σκολάρι, χαιρετά, το σκολεύουν και βγαίνει μπροστά. Μπράβο Θοδωρή, τέλος, έληξε, έληξε 2-1.
2: Σήμερα καλούμαστε να τους αντιμετωπίσουμε. Και είμαστε έτοιμοι, οι ομάδες θα πάρουν τη θέση τους για να ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι κάτω από προϋποθέσεις.
1: Ρίζας με τον Γιαννακόπουλο στο κέντρο του γηπέδου, Γιαννακόπουλος που κερδίζει, λάθος και του Καψί, την μπάλα στον Μοργέντες, θέλει πολύ προσοχή, 1-0. 1-0 από τον Φερνάντο Μοργέντες που δεν άφησε ατιμόρυτο το λάθος της ελληνικής άμυνας. Τον βλέπουμε εδώ ο Μοργέντες για τον Φρίζα που παλεύει, στρώνει το σούτ από το Ζαγοράκι, καλό out. Να, ένα πολύ καλό σούτ για την ελληνική ομάδα από το Θοδωρή Ζαγοράκι. Ζαγοράκης πάει να περάσει, ωραία η προσποίηση, έχει χώρο, κάνει το σούτ, όχι. Πάει πάνω στα χέρια του Κασίγιας. Το δεύτερο καλό σούτ από το Φαλιά. Για να δούμε, Χαριστέα σούτ, όχι, γκολ από το Χαριστέα. 1-1, 1-1 από τη μαγική παλιά του. Ο ίδιος κλείνει προς το κέντρο, δοκιμάζει ένα σούτ, ο Νικοπολίδης εκεί μπλοκάρει εύκολα. Και ζητάει από τους παίκτες. Την Πορτογαλία, ισοπαλία με την Ισπανία.
3: Ένα μεσαιορόσημο για την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο τέλος των 90 λεπτών του θα ξέρουμε αν η Ελλάδα θα είναι πρώτη ή δεύτερη σε αυτόν τον όμιλο. Θα ξέρουμε αν η Ελλάδα έχει πετύχει το μεγαλύτερο άθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Η ομάδα είναι αυτό απόψε. Όχι, όχι, θετική είναι τα πράγματα. Η πρώτη 1-0. 1-0, ό,τι χειρότερο νωρί από τον Κυριτσέγκο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κυριτσέγκο είναι αυτός ο οποίος τρύπησε την ελληνική άμυνα από τον λάθος. Όλοι πάρα πολύ ωραία για τον Ανιούκοφ, θα μπει στην περιοχή, θα κάνει το μαρκάρισμα πολύ καθαρά ο Παπαδόπουλος, κόρνερ. Ο Μπεσχέρ παρακολουθούσε τη φάση, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ανιούκοφ θα μπει στην περιοχή, θα κάνει το μαρκάρισμα πολύ καθαρά ο Παπαδόπουλος, κόρνερ. Ο Μπεσχέρ παρακολουθούσε τη φάση, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.

Ελλάδα είναι πάλι μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι το Πούλμαν έγραφε ότι στην παλιά Ελλάδα ήταν 12 θεοί, 11 είναι εδώ. Κάπως σαν να βοηθάει και ένας παραπάνω. Ψάχνει τον Νικολαίδη. Δεν υπάρχει offside, για να δούμε. Όχι! Κι όμως δεν υπήρχε offside. Ο Δέλλας τελικά αφήνει για τον Τσάρτας. Πάρει ο Τσάρτας. Εκπληκτική απόκρουση του Μαλαφέ στη γωνία. Κλέβει τον κόλ από τον Τσάρτα. Εδώ τον κλέβει. Τώρα έλειξε. Η Ελλάδα είναι στους 8. Ακόμα και με αυτή την εμφάνιση.

0: τουλάχιστον φαίνεται από τα πρώτα πλάνα του Ρεχάγκελ. Στη σέντρα λοιπόν η Γάλλη με τον Ανδρίκη. Και παλιά από τον Νικολαίδη για τον Χαριστέα που κάνει το κοντρόλ. Ξαναδείς τον Νικολαίδη το σούτ του Νικολαίδη, θα αποκρούσει ο Παρτές. Το πρώτο σούτ του αγώνα του τα λοκάρια του είναι ο Καραγκούνης. Πάρα θα περάσει από όλους. Κάτω! Πέρασε, πρέπει να πέρασε. Τι λέει, όχι. Όχι, μπάλα. Στο δοκάρι μαζεύει, όχι, δεν είναι πεντακάθαρο αλλά φαίνεται σαν εδώ μπορεί και να μπει. Ξανά ο Λιζαραζού που πέρασε πολύ επικίνδυνα τώρα. Κεφαλιά, out. Out από τον Ανρί, πρώτη καλή στιγμή. Βλέπει προς τα μέσα με το κοντρόλ που έκανε, ένα σούτ από μακριά, δοκάρι. Το κοντρόλ με μία με το στήθος και το σούτ πάνω στην κίνηση από τον Τάκη Φίσα. Κοιτάξτε πώς πάει πάνω. Κόντρα ευνοεί στην άλλη άκρη τον Μακελελέ. Πάει να περάσει όποιον βρει. Προσοχή εδώ, έρχεται με δύναμη ο Ζαγοράκης και πάλι να σώσει. Οι Γάλλοι που μπαίνουν με ατομικές. Πολύ ωραίο Ζαγοράκης. Πάει να μπει στην περιοχή. Για να δούμε. 3-4 περιμένουμε. Σε τραγούδι.
1: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ!
0: Από τον Άγγελο Χαριστέα. Να η Ελλάδα! Είναι εδώ η Ελλάδα! Να περάσει, μπαίνει στην περιοχή, μην κάνει το σουτ. Το κάνει ευτυχώς αδύναμο, κουράστηκε φαίνεται από την τόση προσπάθεια. Ο Ανρί περιμένει την κεφαλιά σε καλή θέση, μόνος του out. Ο Θεός της Ελλάδας ήταν εδώ μαζί μας. Να γεμίσει out, λάγε για την Ελλάδα.
1: Έληξε! Έληξε! Έληξε! Η Ελλάδα είναι στους τέσσερις, αν είναι δυνατόν. Πιστέψτε το πιστεύουμε όλοι.
0: Και το μεγάλο παιχνίδι μόλις δώσει το έναυσμα τώρα ο Κολίνα ξεκινάει. Ο Κολέρ κοιτάξτε παίρνει όλες τις κεφαλιές, τη στρώνει ένα σουτ, δοκάρι από το σουτ Ροζίτσκι. Ωραία, όπα εδώ θέλει προσοχή. Έρχεται με πολύ δύναμη ο Νικοπολίδης, θα διώξει κόρνερ στο φοβερό σουτ του Γιαγκουλόφσκι. Ο Ροζίτσκι να κάνει τη σέντρα επικίνδυνα μπροστά, όχι, στρώνεται στον Γιαγκουλόφσκι, εκπληκτική απόκρουση από τον αγωνός του έξω από την περιοχή για τον Κόλερ. Ξανά Ροζίτσκι, ξανά Κόλερ, out! Out, η τύχη αυτή τη φορά ήταν με την ελληνική ομάδα. Άλλαξαν, να κάνει την τρίπλα είναι ζόρικα τα πράγματα. Έσπρωξε, ψάχνει τρόπο για το σουτ, προσοχή, out! Out, νέα μεγάλη στιγμή, ούτε ο Κόλερ ούτε ο Μπάρος. Από την άλλη πλευρά και η Τσέχη έχουν αλλαγή με τον Σμίτσερ. Νωρίτερα Τσέχ, Γκριγκέρα, καλά Μπάρος. Παλιά του Ροζίσκι για τον Μπάρος, περιοχή, το σουτ πάνω στην κίνηση, φοβερή. Κατσουράνης κλείνει προς το κέντρο, πάει να περάσει. Πλασέ, όχι! Υπάρχει offside, ναι. Ο Χαριστέας δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα. Σκάβει την μπάλα, ωραία κεφαλιά! Όχι, δεν μπόρεσε, δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε ο Δέλλας. Δεν μπόρεσε ο Δέλλας. Βρέθηκε σε ιδανικό σημείο.
2: Καταπληκτική εξέλιξη.
0: Όλοι πάνε να πάρουν θέση. Αυτά το τέρμα του Τσέχ. Χαμηλά, πολύ
1: γκολ! Τελείωσε το τέρμα! Γκολ ο Δέλλας! Έληξε! Έληξε! Έληξε! Η Ελλάδα στο τελικό! Πιστέψτε το! Το βλέπουμε! Είπαμε να πει σε εκείνο το κόρνερ, Νίκο!
3: But he does play. And we wait to see whether Otto Rehhagel deploys his team in that. His heading ability to good effect and Miguel makes good ground and forces Risas. In goes a Haristeas. Ricardo. And here's Pauleta. It's a good try. It's just a stumble. From Nuno Valencia. Moments that won the match. Semi-final. They've got a goal here. The heading power of Haristeas.

Αυτό ήταν το υπέροχο ταξίδι στην Πορτογαλία, σαν σήμερα η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης πριν από 22 χρόνια. Επιστρέφουμε στο 2026, στο σήμερα, όπου ανοίγει η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ και είχαμε χθες τα τρία τελευταία παιχνίδια να θυμίσουμε την εικόνα τους, το πώς προκρίθηκαν οι ομάδες. Νωρίς το απόγευμα έσπασαν καρδιές σε παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι, Αυστραλία-Αίγυπτος, 2-4 στα πέναλτι η Αίγυπτος, η οποία προηγήθηκε με τον Ασούρ, έναν παίκτη αποκάλυψη στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Χάφτης Αλαχλή βάζει υποψηφιότητα για μεταγραφή με τις εμφανίσεις του. Βασικά δεν είναι και χαφ, είναι εξτρέμ, δεξί εξτρέμ παίζει. Γκολ και με το Βέλγιο, γκολ και χθες με την Αυστραλία. Είχε φύγει λίγο από την Αίγυπτο, κάνα εξάμηνο νομίζω, στη Μίντιλαντ κάποια χρόνια, αλλά δεν έπιασε. Τώρα με τις εμφανίσεις νομίζω ότι ανοίγει η πόρτα της Ευρώπης για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που άνοιξε το σκορ. Παρ' όλα αυτά η Αυστραλία ισοφάρισε με αυτογκόλ του Χανί στο 55. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση, δεν άλλαξε κάτι, πήγε στα πέναλτι και παρά το γεγονός ότι ο coach Popovich για την Αυστραλία προχώρησε και σε αλλαγή τερματοφύλακα,

Ο Ράιαν πήρε τη θέση του Beach, δεν τα κατάφερε. Η Αυστραλία έχασε δύο πέναλτι με τον Σούτερ και τον Χέρινγκτον. Οι Αιγύπτιοι σκόραναν και τα τέσσερα με Σαμπέρε, Ραμπιά, Σαλάχ και Αμντελαγκίντ.

Το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο για την επόμενη Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Στη συνέχεια είχαμε το συγκλονιστικό παιχνίδι στο Μαϊάμι. Κανείς δεν περίμενε τέτοια αντίσταση από το πράσινο ακροτήρι, το οποίο έδειξε ότι μόνο τυχαία δεν έφτασε εδώ. Μια χώρα με πολύ έντονο το στοιχείο το πορτογαλικό, μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, η οποία έδειξε ότι έχει αρετές και στην επίθεση. Δεν έπαιξε αντιποδόσφαιρο στα παιχνίδια της, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, μπορεί να παίξει αμυντικά στην πρεμιέρα με την Ισπανία, αλλά πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Δεν έχασε ούτε από τη Σαουδική Αραβία, ούτε από την Ουρουγουάη. Στο 90 λεπτό δεν έχασε ούτε από την Αργεντινή, που προηγήθηκε με ένα καταπληκτικό γκολ του Λιονέλ Μέση στο 21 λεπτό. Ο Ντουάρτε ισοφάρισε για το πράσινο ακροτήρι στο 59. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Ο Λισάνδρο Μαρτίνες στο 92 έκανε το 2-1. Ένας παίκτης ο οποίος σήμερα αποκάλυψε ότι ήταν πολύ κοντά στο να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, όταν έπαθε ρίξη χιαστό τον περασμένο Μάρτιο. Πώς τα φαίνει καμιά φορά η ζωή. Να σκοράρει το 2-1. Ο Καμπράλ, αυτή η παικτάρα στο 103, λέω παικτάρα γιατί τον έλειπε και με την Μπενφίκα φέτος και με την Αμαδόρα στο πρώτο μισό πριν πάρει την μεταγραφή του. Ένα παιδί το οποίο θα κάνει πράγματα, είναι στα 23 τα ακόμα. Με ένα καταπληκτικό γκολ το 2-2 και τελικά ήρθε το κρίσιμο τελευταίο τέρμα, το τρίτο για την Αργεντινή. Χρεώθηκε αυτό γκολ του Μπόρτζε στην κεφαλιά που πέτυχε ο Ρομέρο και η Αργεντινή στο 111 πήρε την δύσκολη και αγχωτική πρόκριση. Θα αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, την Αίγυπτο την ερχόμενη Τρίτη το απόγευμα. Και τέλος, για να πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, είχαμε την νίκη της Κολομβίας επί της Γκάνας, σε ένα παιχνίδι που κυριάρχησε η Κολομβία. Προηγήθηκε με τον Αρία στο 14, είχε ακυρωθεί γκολ στο 56 με τον Λουίς Δίας. Ήταν η ομάδα που κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. 2-0-4-0-27 τα έξι γκολ, 28 οι τελικές, 8-0 στην εστία. Η Γκάνα δεν είχε τελική προσπάθεια στην εστία και η Κολομβία δίκαια πέρασε και αυτή στους 16. Θα αντιμετωπίσει την Τρίτη το βράδυ στις 11 την Ελβετία. Δεν χρησιμοποιήθηκε ο Ραχμάν Μπάμπα, ο οποίος παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Βέβαια θα έχουν κάποιες συγκεκριμένες ημέρες άδειας οι διεθνείς, νομίζω 2 εβδομάδες είναι, για να επιστρέψουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τους συλλόγους τους. Αυτό ισχύει και για τον Μπάμπα στον ΠΑΟΚ. Πάμε σε break το πρώτο, γυρίζουμε σε πολύ λίγο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπόλης!
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Plus. Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
6: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
18: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με Μπετσό Σαββάτου, Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM, 37 λεπτά μετά τη μία, και το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social τη Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα για το παγκόσμιο κύπελλο, για τη φάση των 16 και τα σημερινά παιχνίδια. Λίγο μετά τη 2.30 έχουμε ένα ραντεβού με τον Μπιλάρα για να κάνουμε και την ποδοσφαιροκουβέντα μας. Θυμίζω απλά ότι στις 8 έχουμε το Καναδάς Μαρόκο στο Χιούστον. Στις 12 έχουμε το Παραγουάι Γαλλία στη Φιλαδέλφια.

Έτσι θα πηγαίνουμε τώρα, ένα δύο παιχνίδια κάθε ημέρα. Αύριο Κυριακή Βραζιλία-Νορβηγία στις 11, Μεξικό-Αγγλία στις 3 τα ξημερώματα. Την Δευτέρα στις 10 το Ιβηρικό Ντέρμπι, Πορτογαλία-Ισπανία 3 τα ξημερώματα, το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο. Και την Τρίτη στις 7 το Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το Ελβετία-Κολομβία. Πριν τα προημιτελικά θα έχουμε και ένα κενό δύο ημέρες για να ξεκουραστούν οι ομάδες και να μπουν στη μάχη των προημιτελικών. Αυτά είναι, 16 παιχνίδια έμειναν, 8 για τη φάση των 16, 4 προημιτελικοί, 2 ημιτελικοί, μικρός και μεγάλος τελικός, μέχρι και τις 19 Ιουλίου που θα μας κάνει παρέα αυτό το παγκόσμιο κύπελλο στη Νέα Υόρκη, ο μεγάλος τελικός.

να δούμε τι είχαμε και στο μπασκετικό πρόγραμμα, γιατί είμαστε σε φάση προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελλο του χρόνου το καλοκαίρι στο Κατάρ. Η εθνική μας ομάδα παίζει αύριο στην Σανέλα Αρένα στο γήπεδο της ΑΕΚ με την Πορτογαλία και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, πηγαίνει πολύ καλά και η προπόληση των εισιτηρίων. Έχουν μείνει λιγότερα από 1000 για το sold out. Η εθνική μας η οποία θα παίξει με την Πορτογαλία και μετά την ήττα που κάναμε στην Ρουμανία, είναι σημαντικό να κερδίσουμε τους Πορτογάλους. Αύριο 7.30 το παιχνίδι. Στην επόμενη φάση περνούν οι τρεις πρώτες ομάδες. Ελλάδα και Μαυροβούνιο 8, Πορτογαλία, Ρουμανία 7.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαμε, Φιλανδία, Ουγγαρία 85-77. Ο Μάρκανεν πρώτο σκόρερ για τους Φιλανδούς με 23 πόντους. Αυστρία, Πολωνία 77-123. Σαρωτική η ομάδα της Πολωνίας. Είχε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Κολέντα πρώτο σκόρερ με 23-18. Είχε ο Πονίτκα με 7 rebound και 5 assist. Εσθονία, Σλοβενία 93-62. Προφανώς η Σλοβενία χωρίς τον Ντόντσιτς γνώρισε μια πολύ πολύ βαριά ήττα. Ο πρώτος σκόρερ, ο Χρόβατ, είχε 11 πόντους, ο μοναδικός με διψήφιο. Ο Βάξ για τους Εσθονούς είχε 20 πόντους. Η πολύ μεγάλη νίκη για την Εσθονία. Ισραήλ, Γερμανία 86-92. Νίκη για την Γερμανία, ο Σρέντερ με 20 πόντους, ο πρώτος σκόρερ για τους Γερμανούς. Ο Μαντάρ είχε 31 για το Ισραήλ, δεν ήταν όμως αρκετή. Είχαμε αυτό το εντυπωσιακό Κύπρος-Κροατία 50-123. Νίκη 73 πόντων διαφορά για τους Κροάτες, με τον Χεζόνια να κάνει triple double, 11 πόντους, 10 rebound, 12 assist, 21 ο Σάριτς, 24 ο Ζούμπατς. Ο Τίνκας είχε 10 πόντους για την Κύπρο. Πολύ πολύ βαριά ήττα για την Κύπρο μας, με 73 πόντους από την Κροατία. Σουηδία, Τσεχία 87-76, η νίκη για τους Σουηδούς. Ο Λάρσον είχε 19 πόντους, ο Σενάλ είχε 20 για τους Τσέχους. Ολλανδία-Λετωνία 69-72, νίκη την Λετωνία που είχε τον Λόμας πρώτο σκόρερ με 21 πόντους. Για την Ολλανδία ο Φάντερ Βούρντερ είχε 23 πόντους. Και τέλος Βέλγιο-Γαλλία 72-80, η νίκη για τους Γάλλους που και αυτοί έπαιξαν με απουσίες. Ο Κουλιμπαλί ήταν πρώτο σκόρερ για τους Γάλλους με 13 πόντους. Τα ξημερώματα είχαμε Καναδάς Πουέρτο Ρίκο 110-84, με τον Γκίλγιους Αλεξάνδερ να έχει 26 πόντους για τον Καναδά, να είναι ο πρώτος σκόρερ.

Κολομβία 1079-81. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δομινικανή Δημοκρατία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 81-82. Ο Μοντέρο, παίκτης προσαρχός του Ολυμπιακού, είχε 9 πόντους, 4 rebound και 6 assist. Για την Δομινικανή Δημοκρατία, ο Φελίσης Ρεάλ ήταν πρώτο σκόρερ με 24 πόντους. Ο Ντουάρτε είχε 17. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οι Αμερικανοί είχαν όμως Mike James σε μεγάλη μέρα με 15 πόντους και 12 assist, ο πρώην παίκτης της Μονακό. Μπαχάμες Τζαμάικα 123-74 και Μεξικό Νικαράγουα 98-79.

Αυτά με τα πραγματικά του μπάσκετ. Επαναλαμβάνω, αύριο εμείς παίζουμε στις 7.30 στη Σανέλα Αρένα με την Πορτογαλία. Θέλουμε την νίκη. Είναι τα πραγματικά του πρώτου γύρου, για να περάσουμε και στον δεύτερο στη συνέχεια.

Πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας. Μία είδηση που αφορά τον ΠΑΟΚ είναι ότι Δυναμό Κιέβου, προσεχής αντίπαλος, πιθανή αντίπαλος του Δικεφάλου, ολοκλήρωσε με φιλική νίκη το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Η Δυναμό Κιέβου, η οποία θα παίξει την επόμενη Πέμπτη το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ για το Europa League. Στις 8 το βράδυ είναι το παιχνίδι, επί σε ουδέτερο έδαφος, επί εγκουρικού εδάφους, Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, και μία εβδομάδα αργότερα θα έχουμε και τον επαναληπτικό στη Ρουμανία. Η Δυναμό, η οποία κέρδισε 2-0 την Λίντσερ, ο Πονομαρένκο, σέντερ φόρ, της έβαλε και τα δύο γκολ. Ήταν το πέμπτο φιλικό, τρεις νίκες έχει πετύχει την Δυναμό Κιέβου, κέρδισε 5-1 τη Ζήλινα, 4-2 την Κρακοβία και 2-0 χθες την Λίντσερ. Έχασε 3-1 από τη Ραπίδ Βουκουρεστίου και έφερε 1-1 με την Σλάβια Πράγας. Βασικός στα φιλικά της Δυναμό Κιέβου και ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Τόμας Κετζιόρα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει σήμερα 3:30 το δεύτερο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βέστερλο από το Βέλγιο, μια ομάδα που είναι ένα τσικ καλύτερη από την Μπέβερεν, με την οποία αγωνίστηκε πριν από λίγα 24 ώρα. Η Μπέβερεν είναι ο φώτης στη μεγάλη κατηγορία, η Βέστερλο τα τελευταία χρόνια είναι περίπου στη μέση της βαθμολογίας. Το πρωτάθλημα στο Βέλγιο ξεκινάει 2 εβδομάδες νωρίτερα από το δικό μας, 8 Αυγούστου, το δικό μας ξεκινάει στις 22. Η μεγάλη διαφορά της Βέστερλο της φετινής είναι ότι έχει πουλήσει τους 2 καλύτερους παίκτες της, τον πρώτο σκόρερ, τον Φερί, 9 εκατομμύρια ευρώ στην Φέγενορντ, και τον αμυντικό χαφ, τον Πίτφορντ, 5,5 εκατομμύρια ευρώ στην Οσέρ, οπότε έχει χάσει ήδη 2 πολύ μεγάλα όπλα για την επόμενη σεζόν. Από την υβριδική τηλεόραση του Open, από το κανάλι του YouTube του Open, θα δίνουμε και εμείς ενημέρωση ραδιοφωνικά και ο Γιώργος Πετίδης λίγο αργότερα από το φιλικό αυτό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του επί Ολλανδικού εδάφους, υπάρχει και η παρουσία του Τάισον χθες στην προπόνηση, ο οποίος πήγε μετά και την ανανέωση συμβολαίου του, έκανε και μια ανάρτηση. Να είναι, λέει, αυτή η περίοδος να είναι γεμάτη σπουδαία επιτεύγματα. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να το ζήσω ξανά αυτό μαζί με όλους εσάς. ΠΑΟΚΑΡΑ, πάμε μαζί. Το μήνυμα του Τάισον, ο οποίος έχει γράψει ήδη στον ΠΑΟΚ 159 παιχνίδια, 23 γκολ, 29 ασίστ από το Γενάρη του 23 που ήρθε στην Ελλάδα. Θα κάνει ατομικό πρόγραμμα σήμερα και αύριο ο Τάισον, θα παρακολουθήσει το σημερινό φιλικό και δεν αποκλείεται να ανεβάσει κόνους στροφές για να μπορέσει να παίξει τα 2 επόμενα φιλικά που έχει προγραμματίσει ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας και την Τβέντε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαΐρη που είναι στο Ζαλτ Μπόμελ και μας το μεταφέρει, θα έχουμε διαφορετικές ενδεκάδες στο σημερινό φιλικό. Περιμένουμε την πρώτη συμμετοχή του Ελουστόντο, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο με την ασπρόμαυρη φανέλα δίπλα στον νεαρό Κοσίδη. Αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής και τρεις παίκτες που δεν έπαιξαν με την Πέβερεν, ο Μιχαηλίδης, ο Χατσίδης και ο Γερεμέγεφ. Και υπενθυμίζεται ότι η θεραπεία κάνονται σπότο φομεϊτέ και ως ορετήρε που δεν υπολογίζονται. Προφανώς και ο Τσάλοφ που στάθηκε άτυχο στο φιλικό με την Πέβερεν αγωνίστηκε για λίγο, αποχώρησε τραυματίας, ρήξη μηνίσκου, περίπου 1,5 μήνα έξω ο Ρώσος επιθετικός. Η χθεσινή προπόνηση πέρα από τον Τάισον που έφτασε στην Ολλανδία δεν συμμετείχε και ο Παβλένκα, οπότε σύμφωνα με όσα δοκίμασε ο coach Λύση για το σημερινό φιλικό, στην πρώτη ενδεκάδα κάτω τα δοκάρια έπαιξαν ο Μοναστηλής με τον Τσιφτσί, δεξιά ο Λίραντης, ο Τέιλορ αριστερά, ο Μιχαηλίδης με τον Παταούλα στα στόπερ, Ζαφίρης με Τσοπούλογλου στα χαφ, ο Κωνσταντέλιας πίσω του, Ζίφκοβιτς Μπέρδος και ο Μύθου στην κορυφή. Στην άλλη ενδεκάδα, Κουκεσασβίλη από τα δοκάρια, ο Κέννη δεξιά, ο Γκόμες αριστερά, ο Ελουστόντο με τον Κωσίδη στα στόπερ, Καμαρά και Θημιάνη στα χαφ, ο Γερεμέγεφ στην κορυφή, ο Ντούγκα σε ρόλο εξτρέμ μαζί με τον Χατσίδη και ο Πέλκας στη θέση 10. Πιθανότατα και οι τρεις πιτσιρικάδες που δεν χρησιμοποιήθηκαν ως βασικοί στις ενδεκάδες, δηλαδή και ο Μπαλντέ και ο Σαρίς και ο Κοτάσης, τους πάρουν χρόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Βέστερλο 3.30.

Υπήρχε και ένα δημοσίευμα του Transfer Feed ότι ο Ρονάτο Σάντσες προτάθηκε στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης που αγωνίστηκε πέρυσι στον Παναθηναϊκό έχει προταθεί από τους ατζέντες του στον ΠΑΟΚ. Δεν επιβεβαιώνει την είδηση ο ΠΑΟΚ για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να έχει στοχεύσει σε δύο στόχους. Φαίνεται να προχωράει τις επαφές με την Κοπεχάγη για τον Χατζηδιάκο. Το θέμα είναι να μπορέσει να έρθει ο παίκτης γρήγορα για να προλάβει τουλάχιστον ένα μέρος, ένα κομμάτι του βασικού στάδιου της προετοιμασίας, γιατί το άλλο Σάββατο τελειώνει ο ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο προετοιμασίας και επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για να προετοιμαστεί για τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Να δούμε αν θα υπάρξουν εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρα με τον Χατζηδιάκο. Υπάρχει αυτό το σημείο επαφής για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με απολαβές περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ και το θέμα είναι να ικανοποιηθεί οικονομικά και η Κοπεχάγη που ζητάει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε τα νεότερα, όπως περιμένουν προφανώς και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, την ενίσχυση, μια απαραίτητη ενίσχυση στα στόπερ, αφού ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με τον Ολιστόντο και τον Μιχαηλίδη. Δεν υπήρξε εξέλιξη χθες ούτε στο θέμα της υπόθεσης του Δημήτρη Γιαννούλη. Η Augsburg δεν φαίνεται να πέφτει κάτω από τα 5 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Να δούμε αν θα την ανεβάσει, αν θα υποχωρήσει η Augsburg, τι θα αλλάξει τις επόμενες ημέρες. Αν ο ΠΑΟΚ μπορέσει να βάλει κάποια χρήματα στα ταμεία του από πιθανή πώληση Σάντσες, την οποία κουβεντιάζουν στο Μεξικό, και το ενδιαφέρον της Άτλας, το οποίο είναι δεδομένο. Βέβαια, είναι και λίγο οξύμορο όσο προχωράει το Μεξικό στην διοργάνωση να ανοίξει και κουβέντα πώληση του ποδοσφαιριστή. Λογικό το βρίσκω απόλυτα. Ένα παίκτη θέλει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένο στις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα, πόσο μάλιστα ο Σάντσες που είναι και βασικός στο Μεξικό και απέσπασε και κολακευτικά λόγια από ένα σπουδαίο μπακ όπως είναι ο Καφού, τον οποίο χαρακτήρισε ηγέτη. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα εμείνει στο να θέλει να πουλήσει τον παίκτη, αν θα τελικά θα τον διατηρήσει στο ρόστερ του. Είναι μία ακόμη ανοιχτή υπόθεση, όπως είναι ανοιχτή η υπόθεση και του Σεντερφόρ, που ανοίγει ακόμη περισσότερο με δεδομένη και τον τραυματισμό του Τσάλοφ. Δεν μπορεί να βγει χρονιά προφανώς με Μύθου και Γερεμέγεφ. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ επανέλθει με κάποια πρόταση δανεισμού για τον Γιακουμάκη, αν θα ζητήσει κάτι καλύτερο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στα ΧΑΦ. Και εκεί υπήρξε το όνομα του Σάντα Μαρία, το οποίο έπαιξε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπήρξαν επαφές, υπήρξε επιθυμία του παίκτη. Ξαφνικά η Βαλένθια, εκεί που τον έδινε δανεικό, θέλει να τον πουλήσει. Λίγο μπέρδεμα η κατάσταση με τον Σάντα Μαρία. Είναι ανοιχτό και το θέμα του ΜΕΙΤΕ με το ισχύο του. Περιμένουμε να δούμε πότε θα επιστρέψει ο Γάλλος ΧΑΦ. Και εκεί είναι περιορισμένες οι λύσεις με τον Ζαφίρη και τον Καμαρά. Υπάρχει αποχώρηση του Οσντόεφ και του Μπιάνκο. Ανοιχτό και το θέμα του βασικού εξτρέμα, αλλά εκεί τουλάχιστον ήρθε ο Τάισον, που είναι μια λύση με διαφορετικό ρόλο, όπως έχουν πει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ φέτος για τον Βραζιλιάνο. Αλλά περιμένουμε να δούμε αν θα αποκτηθεί και εκεί καλός αριστερός εξτρέμ. Γενικώς πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, τα μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ για ένα ακόμη καλοκαίρι.

Αυτά λοιπόν με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. 3:30 το φιλικό με την Βέστρο, να έχουμε καλύτερη εικόνα και περιμένουμε και τις τελευταίες εξελίξεις για τα μεταγραφικά. Για το φίλο του Γιάννη που ρωτάει για τα εισιτήρια διαρκείας, αυτό που μετέφεραν οι συνάδελφοι είναι ότι θα βγουν στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Σήμερα έχουμε 4, οπότε προφανώς το επόμενο 10ήμερο θα πω εγώ. Πέρυσι πάντως είχαν κυκλοφορήσει 11 Ιουλίου, που ήταν και τα επαιτειακά για τα 100 χρόνια του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Τα εισιτήρια είχαν κυκλοφορήσει 11 Ιουλίου, οπότε λογικά μέχρι τις 15, αυτό λένε οι πληροφορίες των συναδέλφων, θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ μετά του μπασκετικού που κυκλοφόρησαν χθες. Τώρα, αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-88-9879 ή μπες στο www.nyc.gr.

0: Φτάσαμε στις 2 για να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα γυρίσουμε και με τον Άρη και με τον Ηρακλή και με τις ομάδες της Αθήνας. Θα δώσουμε τα ρεπορτάζ και ό,τι εξελίξεις έχουμε στο μεταγραφικό κομμάτι. Νομίζω σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε και ένα refresh και κάθε εβδομάδα να δίνουμε τις μεταγραφές που έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι. Θυμίζω ότι μέσα στον Ιούλιο, την επόμενη, σε κάνα δεκαήμερο, θα γίνει γνωστή και η ημερομηνία της κλήρωσης για το ελληνικό πρωτάθλημα. 22 και 23 Αυγούστου θα ξεκινήσει. Υπάρχει και η επαναληπτική εκλογή για τον πρόεδρο, 14 Ιουλίου. Έρχονται και τα ευρωπαϊκά κύπελα, πρώτα με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ακολουθεί ο Ολυμπιακός και τελευταία μαζί με τον Όφη και τελευταία η ΑΕΚ. Οπότε πάμε σε break, γυρίζουμε σε λίγο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό, συλλέγοντας στοιχεία τόσο από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή και εξετάζοντας κάθε λεπτομέρεια από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών. Δεν αναμένουμε να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπήρξε θανάσιμος τραυματισμός, δήλωσε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Κλειστός παραμένει ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών του flyover από τον κόμβο Επταπυργίου έως τον κόμβο Τριανδρίας. Ο αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα ισχύσει μέχρι και απόψε στις 11 το βράδυ. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας, πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων ως και αύριο τις 7.30 το πρωί στο ΣΕΙΧΣΟΥ και στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης. Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρωμάτων του ΕΚΑΒ για 60χρονο άνδρα που υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο ασθενής διασωληνώθηκε άμεσα στο σημείο του συμβάντος και αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αναστάτωση επικράτησε χθες το απόγευμα σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, όταν 13χρονο αγόρι από τη Ρουμανία τραυματίστηκε καθώς έπαιζε. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται, ενώ το τοπικό λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση για το συμβάν. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή του από τη βουλευτική του ιδιότητα ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό μιας 50χρονης γυναίκας νεκρής μέσα στο σπίτι της με βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα γύρω ορεινά προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Bet Show. Καλό σας μεσημέρι.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
16: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Πεινάω. Για πού είμαι?
20: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
19: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης, ακούτε 9.55 τον FM. Είναι το Μπετσό του Σαββάτου. Κάνουμε την βόλτα μας στα μεταγραφικά και στα νέα των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, αφού πω ότι ένας πρώην προπονητής του, ο Παύλος Δερμιτζάκης, θα δοκιμάσει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του και εκτός συνόρων. Συμφώνησε με την Πουνιάμπ FC. Είναι ομάδα στην Ινδία. Ο 57χρονος τεχνικός, ο οποίος θα διαδεχθεί εκεί τον Παναγιώτη Δηλμπέρη, ο οποίος ήταν 2 χρόνια στη συγκεκριμένη ομάδα. Καλή επιτυχία στον Παύλο Δερμιτζάκη. Στον Άρη το όνομα που κυριάρχησε χθες είναι αυτό του Αβραάμ Γκραντ, του Ισραηλινού, ο οποίος πλέον θα είναι σύμβουλος ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Άρης και αυτήν την περίοδο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και παρακολουθεί το παγκόσμιο κύπελο. Είναι επίσημος προσκεκλημένος του Τζιάννη Φαντίνο, όπως και πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να φτάσει στην Θεσσαλονίκη ο Γκραντ. Να μάθουμε και παραπάνω πράγματα για το τι είδους συνεργασία θα έχει και ποιος θα είναι ο ακριβής ρόλος του Αβραάμ Γκραντ στον Άρη.

Ο Άρης που έχει ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Γιαννιώτα μέχρι το 2027, υπέγραψε για 3 χρόνια και ο Πιτσιρικάς ο Σανουσί, ο 20χρονος Ιβοριανός χαφ από την δεύτερη ομάδα της Νόρτζελαν, θεωρείται ταλέντο, μένει να φανεί στο γήπεδο.

Ο Άρης, ο οποίος κινείται μεταγραφικά σε πολλά μέτωπα, και εξτρέμ θέλει και στόπερ θέλει, μπορεί να θέλει και μπακ αν ισχύει το ενδιαφέρον της Λεγανές για τον Τεχέρο. Χάθηκε και η επιλογή του Μαντσίνη, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στον Αποέλ, ένα όνομα που έπαιξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Άρης θέλει, θα έχει τον Καρέ εκεί, θα ανανέωσε και ο Γιαννιώτας. Υπάρχει και μία, είναι κοντά σε ανανέωση, μάλλον ο Δόνης υπολογίζεται από τον Γρηγορίου. Σε αντίθεση με Μπουσαΐτ και Ντούντου που το ρεπορτάζ τους θέλει να αναζητά ο Άρης φόρμουλα για να λυθεί η συνεργασία με τους δύο εξτρέμ. Να δούμε τι θα φέρουν οι επαφές το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και το όνομα του Μανού Γκαρθία στο πίσω μέρος του μυαλού του, των ανθρώπων του Άρη. Προφανώς έχουν γίνει και κάποιες επαφές για πιθανή επιστροφή του. Είναι ένα όνομα το οποίο τουλάχιστον κάνει γκέλ και στον κόσμο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο του Άρη πριν πάρει μεταγραφή για το MLS.

14 παιχνίδια, ένα γκολ και 3 assist. Το πρώτο μισό του πρωταθλήματος στο MLS με την Kansas έχει ο Μανού. Και το δεύτερο μισό είχε 27 παιχνίδια, 2 γκολ και 6 assist πέρυσι. Προφανώς έχει συμβόλαιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 27. Το αν θα ανοίξει θέμα επιστροφή του, θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Θυμίζω ότι μέσα στην εβδομάδα έρχεται και η πρώτη, τα εργομετρικά, οι εξετάσεις. Η ομάδα θα αναχωρήσει για 5 μέρες, για 6 μέρες στην Πτολεμαϊδα την ερχόμενη εβδομάδα. Πρώτα 6 και 7 Ιουλίου είναι οι εξετάσεις και 8 Ιουλίου, δηλαδή Κυριακή, 5 Δευτέρα ή την Τετάρτη, φεύγει η ομάδα για την Πτολεμαϊδα. Θα μείνει εκεί μέχρι 13 Ιουλίου. Και στη συνέχεια υπάρχει και το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Μπρέσια της Ιταλίας 21 Ιουλίου. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει Ευρώπη φέτος, ετοιμάζεται για την έναρξη πρωταθλήματος 22 και 23 Αυγούστου.

Έχει πληρώσει την Γρανάδα για τον Χόγκλα, έχει πάρει τον Σανουσί. Αυτές είναι οι δεδομένες μεταγραφές. Έχει πουλήσει τον Διαντή. Έληξε ο δανεισμός του Παμλίδη στην Καλαμάτα, αλλά δεν υπολογίζεται για να γυρίσει. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Αλφάρο Σαμόρα, ο οποίος είχε δοθεί δανεικό στην Ακαδέμικο Βησαίου. Ο Παμλίδης διορθώνω πήγε στην Νίκη Βόλου με ελεύθερη μεταγραφή. Αποχώρησε ο Θανασιάδης, πάει στον Ηράκλη. Αποχώρησε ο Μεντίλ, πάει στο Βόλο. Και αποχώρησαν Παναγίδης, Φρίντεκ. Επίσης έληξε ο δανεισμός του Καρλες Πέρεθ, γυρίζει στη Θέλτα. Ο δανεισμός του Μιζεουί, γυρίζει στην Τζιρόνα. Ο Σούλμπερκ, ο οποίος αποκτήθηκε για να πουληθεί. Αυτή είναι η εικόνα του Άρη μέχρι στιγμής. Για να τα λέμε και συγκεντρωτικά, στον ΠΑΟΚ θυμίζω ήρθε ο Λουστόντο με ελεύθερη μεταγραφή, επέστρεψαν ιδανικοί, ο Τζόναθαν Γκόμες από την Αλμπαθέτε, ο Λίραντς από τον Πανσεραϊκό, ο Σορετήρη από την Τσβόλε, ο Τσάλοφ από την Καϊσέρι Σπορ και ο Γκεσασβίλη από τον Ατρόμητο και ο Μπαλωμένος ο Γκολκίπερ από την Καρδίτσα. Αποτελούν παρελθόν ο Κετζιόρα, ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Οσδόεφ, ο Ιβανούσετς, ο Βολιάκο, ο Μπιάνκο. Και ερωτηματικό για τον Γιακουμάκη, δεν έχει βγει ακόμη επίσημη ανακοίνωση αποχαιρετισμού.

Πάμε και στον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Σουρλί, του χάφ της ΑΕΛ. Έχει πάρει τον Αθανασιάδη, τον Σόρια, το δεξί μπακ του Βόλου, τον Νίζετ, το αριστερό μπακ από την ΝΟΑ, την ομάδα από την Αρμενία, τον Τζιντόντα, τον Αθανασιάδη, τον Σόρια, το δεξί μπακ του Βόλου, τον Νίζετ, το αριστερό μπακ από την ΝΟΑ, την ομάδα από την Αρμενία, τον Τζιντόντα.

Αυτά και με τον Ερακλή. Περιμένουμε και εκεί έναρξη προετοιμασίας, να μοντάρει την ομάδα ο Βάλτερ Ματσάρη, να έρθει στην Θεσσαλονίκη με τους συνεργάτες του. Είναι μια περίοδος και μια κατάσταση στον Ερακλή που χτίζεται κάτι από το μηδέν, και υπάρχει λογικό και αναμονή και ενθουσιασμός φίλους του Ερακλή, φυσικά και την επάνωδο στην μεγάλη κατηγορία.

Πέμπτη ξεκινάει και ο Ηρακλής, τυπικά με τα ιατρικά και τις εργοματρικές εξετάσεις. Την ερχόμενη Πέμπτη, 9 Ιουλίου. Στη συνέχεια υπάρχει η Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια υπάρχει το αθλητικό κέντρο του Μπολζάνο στην Ιταλία.

Βέβαια, στον Ηρακλή περιμένουν και τον αγώνα δρόμου που γίνεται στο Καφτατζόγλιο για να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει οι αγώνες της ομάδας. Είναι κάτι δεδομένο. Τρέχουν οι διαδικασίες για τις κάμερες, για τα τουρνικέ, τις βελτιωτικές εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για τη λειτουργία του σταδίου, με τα αποδυτήρια, τους νέους πάγκους, κερκίδες. Υπάρχει αυτό το πλάνο για αναβάθμιση και ολική ανακαίνιση του γηπέδου, για να δούμε αν θα είναι έτοιμο και αν θα χρειαστεί να πάρει κάποια μικρή παράταση, ζητήσει κάποιο κλειδάριθμο Ηρακλής στις πρώτες αγωνιστικές να παίξει εκτός έδρας. Το περιμένουμε και αυτό το θέμα το παρακολουθούμε. Από τον Ηρακλή πάμε και στις ομάδες της Αθήνας, να δούμε και εδώ τι κινείται και τι έχει γίνει. Ας ξεκινήσουμε από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία δεν είναι και τόσο πιεσμένη χρονικά, γιατί παίζει στα play-off του Champions League και έχει χρόνο ακόμη μέχρι τα μέσα Αυγούστου που θα παίξει παιχνίδι ευρωπαϊκό. Έχει αποκτήσει με 4 εκατομμύρια ευρώ τον Ζιούμπκοφ, τον εξτρέμ της Τραμπζονσπόρ στα 29 του. Αποχώρησε ο Γιόνσον, ο οποίος έληξε το συμβόλαιό του και πήγε στην Άρχους. Αποχώρησαν ο Κάλενς, ο Περέιρα, ο Γκρούγιτς. Έληξε και ο δανεισμός του Ζωάο Μάριο στην Μπεσίκτας.

Η ΑΕΚ, η οποία θα παίξει 18 Αυγούστου στην Ευρώπη, 3 Αυγούστου θα μάθει τον αντίπαλό της. Ο Ολυμπιακός νωρίτερα θα παίξει 4 και 5 Αυγούστου, γι' αυτό φορτσάρει και αυτός για μεταγραφές. Έχει πάρει τον Παύλο Μαφέο, το δεξί μπακ της Μαγιόρκα, με 2,7 εκατομμύρια.

εκατομμύρια ευρώ. Τον goalkeeper τον Πόποβιτς με 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον Ερυθρό Αστέρα, με δεδομένη την αποχώρηση του Πασχαλάκη. Ο Στουρνάρας ήρθε με ελεύθερη μεταγραφή, επίσης goalkeeper από τον Ηρακλή. Ο Σταδοδί Δανικός θα μείνει τέταρτο στην κατά σειρά. Ελεύθερος ήρθε ο Κώστας Φορτούνης. Έρχεται και ο Κάρμο από την, ήρθε μάλλον και ο Κάρμο από την Νότιγχαμ. Γυρίζουν κάποιοι παίκτες και από δανεισμό, να δούμε ποιοι θα μείνουν από αυτούς. Ο Γιάρεμτσουκ, να δούμε τι θα γίνει, ο οποίος γυρίζει από την Λιόν. Έχει πουλήσει τον Κοστίνια 12,7 εκατομμύρια ευρώ στην Brighton, 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον Μπιανκόν στην Anderlecht. Αποχώρησε ο Πασχαλάκης και ο Βέζο. Έχει λήξει και ο δανεισμός του Ποντένσε από την Αλ Σαμπάπ, να δούμε τι θα γίνει και με τον Πορτογάλο.

Υπήρξε και αυτή η συνέντευξη τύπου με την παρουσίαση για το νέο Καραϊσκάκης με χωρητικότητα πάνω από 53.000 θέσεις, την οποία θα καλύψει οικονομικά ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, κ. Μαρινάκης, με 250 εκατομμύρια ευρώ. Με τα δύο επόμενα χρόνια, με το φινάλε της σεζόν της φετινής στο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός να πηγαίνει στο ΆΚΑ. Στην Πορτογαλία γράφουν ότι ο Ολυμπιακός προχωράει για να ολοκληρώσει με τη μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα, τον 26χρονο εξτρέμο, ο οποίος ανήκει στην Νότιγχαμ. Πέρυσι έπαιξε δανεικό στην Μπεσίκτας, 22 παιχνίδια, 5 γκολ και 1 ασίστ.

Χθες αναχώρησε και ο Ολυμπιακός για το Βλαρντίνγκεν, εκεί όπου θα διεξαχθεί το πρώτο μέρος βασικού σταδίου της προετοιμασίας για 10 ημέρες. Θα είναι εκεί.

Και πάμε να κλείσουμε και με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει κινηθεί πολύ πολύ πιο ζεστά από τους υπόλοιπους, με αρκετές κινήσεις είναι η αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πάρει τον Ετιέν Καμαρά, τον χάφ από τους Αλερουά, με 4 εκατομμύρια ευρώ. Τον Ραστόντερ, τον Σκοπιανό συντερφόρ της Τούν, πρώτος κόρες στο Ελβετικό Πρωτάθλημα πέρυσι, με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τον Ινιάκη Πένια, τον goalkeeper της Μπαρσελόνα, με 3 εκατομμύρια ευρώ. Τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, τον δεξιό μπακ του Λεβαδιακού, με 3 εκατομμύρια ευρώ. Τον Αϊντόν Σεϊχού, τον επιθετικό χάφ της Χαλ, με 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Πλήρωσε 2,7 εκατομμύρια ευρώ στη Λανς για την ρήτρα του Ζαρουρί. Ήρθε ελεύθερος ο Ντεφράι, ο Ολλανδός 34χρονο στόπερ από την Ίντερ. Ο Σφιντέρσκι πουλήθηκε στη Βίτζερ Λότζ με 1 εκατομμύριο ευρώ. Αποχώρησαν ο Τσόκαη, ο Λιμιός, ο Μλαντένοβιτς, ο Τζούρισιτς, ο Κότσιρας, ο Ρενάτο Σάντσες, ο Λαφόντ και ο Ερνάντεθ.

αυτά για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια σημερινή δήλωση του Προέδρου της Σαμσουσπορ για τον Φαν Ντρόγκελεν, τον στόπερ με τον οποίο ενδιαφέρεται, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, του Σαμσουσπορ, ότι ο Παναθηναϊκός και Τραμπζονσπορ έκαναν πρόταση στον παίκτη μας, περιμένουμε νέα από τον ατζέντη του. Ήταν η δήλωση του Προέδρου της Σαμσουσπορ.

Οι υπόλοιπες ομάδες ή οι λεγόμενες μικρομεσαίες δεν έχουν κινηθεί και ιδιαίτερα ζεστά, είναι η αλήθεια, στο μεταγραφικό παζάρι, με κάποιες σημαντικές μεταγραφές. Θα έχουμε λίγο χρόνο μετά την κουβέντα με τον Μπιλάρα στο επόμενο ημίωρο να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη για το πώς έχουν κινηθεί και οι υπόλοιπες ομάδες στο πρωτάθλημα της Stigman Super League. Υπάρχει και μια ενημέρωση ότι η Παρτιζάν ανακοίνωσε ότι ο Μπόγκα καταβάλει τη ρήτρα του και αποχωρεί, 700.000 ευρώ. Μένει να φανεί ποια ομάδα θα πληρώσει. Για τον Μπόγκα έχει ενδιαφερθεί και ο Παναθηναϊκός και η Ντουμπάι. Περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το θέμα. Πάμε σε break, γυρίζουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
11: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε και το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί το ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για το Μουντιάλ θα κουβεντιάσουμε. Έχουμε μπροστά μας 8 παιχνίδια. Έχουμε μπροστά μας τη φάση των 16. 2 παιχνίδια ανά ημέρα. Από σήμερα μέχρι και την Τρίτη. Έχουμε ξεκάθαρη εικόνα των ομάδων πλέον. Έχουν παίξει 3 παιχνίδια στον όμιλο και ένα στα νοκάουτ. Και με τον Βασίλη, με τον αγαπημένο μας και αγαπημένο σας Μπιλάρα, θα κουβεντιάσουμε για αυτά τα παιχνίδια. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Σε διάβασα και προσεκτικά και στη στήλη σου στο metrosport.gr σήμερα. Συμφωνούμε σε αρκετά, θέλω να τα κουβεντιάσουμε.
1: Διαφωνούμε κάπου?
0: Εντάξει, έχουμε πάνω κάτω και εγώ δεν είμαι πολύ μακριά από αυτά που λες. Σε κάνα δυο έτσι στοιχεία να ξεκινήσω λίγο ανάποδα για τους φίλους που δεν γνωρίζουν ότι το Αζτέκα έχει υψόμετρο στο Μεξικό. Πρέπει να το βάλουμε στην κουβέντα.
1: Το Αζτέκα, για να ξεκινήσουμε αυτό, έχει 2.200.
0: Ναι. Είναι...
1: Αν δεν είμαι λάθος, μόνο η Λαπάζ έχει μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω κανένα.
0: Γιατί
1: λάθος.
0: Πολλοί γέλασαν χθες με την είδηση ότι θα χρησιμοποιήσουν Viagra οι Άγγλοι.
1: Ναι. Για να μπορέσουν. Όχι, δεν είναι αστείο.
0: Ναι, δεν είναι αστείο. Προφανώς δεν είναι αστείο.
1: Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι όταν πας να παίξεις υψόμετρο, το προτιμότερο είναι να πας τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Να μην πας δηλαδή αυτό που λέγανε παλιά 5-6 μέρες πριν για να προσαρμοστείς.
0: Ναι, σωστά.
1: Ισχύει το ανάποδο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να και... πας τελευταία στιγμή. Επίσης οι Άγγλοι από ό,τι είδα κρατάνε μυστική και την τοποθεσία την οποία θα πάνε.
0: Ναι.
1: Για να μην έχουν τίποτα ξενύχτια τη νύχτα. Γιατί και στο προηγούμενο μάτι στο Μεξικό βρήκαν βρει το ξενοδοχείο και βαράγαν τα μπούρλα και τέτοια.
0: Oh.
1: Για τους αντιπάλους τους. Οπότε το Μεξικό κρατάει και την τοποθεσία που θα πάει από το Κάνσας που είναι η έδρα του. Εθνικής. Θα πάει στο Μεξικό, στην πόλη του Μεξικού, θα πάει μυστικά, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο αν ίσχυε αυτό που τελικά δεν θα ισχύσει.
0: Α, η αλλαγή ώρας.
1: Βγήκε μια είδηση εκτός, η αλλαγή ώρας λόγω καιρικών συνθηκών.
0: Ναι.
1: Εάν παίζανε 12 το μεσημέρι και στο υψόμετρο, οι Άγγλοι θα την είχαν βαμμένη, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Βαμμένη. Τώρα εντάξει, δεν θα είναι. Θα είναι βραδινό το παιχνίδι. Θα είναι λίγο πιο normal, αλλά και πάλι το υψόμετρο
0: επηρεάζει.
1: Είναι μεγάλο εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Δεν ξεπερνιέται εύκολα και δεν το λέμε εμείς, το λέει καταρχάς η στατιστική. Όταν εκεί το Μεξικό έχει παίξει 89 επίσημα παιχνίδια και έχει χάσει 2. 2.
0: Ναι.
1: Όχι 10, 15. 2. 2. Το τελευταίο νομίζω από τις Ονδούρες το 2013.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχει 13 χρόνια να χάσει το Αζτέκα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει θέμα.
0: Έχει...
1: Και θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο αν τυχόν προηγηθούν οι Μεξικάνοι.
0: Ναι.
1: Αν προηγηθούν οι Μεξικάνοι, σφίξαν τα γάλατα.
0: Έχει πολύ καλή εικόνα ο Αγκύρε. Η ομάδα του πάει με μια συνέπεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή
1: ναι,
0: δεν σε εντυπωσιάζει το ποδόσφαιρο, αλλά έχει πολύ.
1: Δεν είναι καμιά υπερομάδα το Μεξικό.
0: Όχι, όχι.
1: Έχει τρωτά.
0: Ναι.
1: Εκμεταλλεύεται την έδρα, το υψόμετρο. Και ο Αγκύρε, κλασικός Αγκύρε, το ξέραμε,
0: ναι,
1: το πάει πολύ σφιχτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εάν βάλει πρώτο γκολ το Μεξικό, δεν ξεμπλέκει η Αγγλία. Ταβάνει να. Δηλαδή, ανατροπή δεν πιστεύω θα υπάρξει.
0: Ναι.
1: Ταβάνει να πάει στην ισοπαλία και μάλιστα αν ισοφαρίσει και νωρίς. Γιατί όσο θα περνάει η ώρα, θα είναι χειρότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: Βασίλη.
1: Στις παρατάσεις και τέτοια θα σφίξουν πολύ άσχημα.
0: Δώσε μου ένα λεπτό να καλησπερίσουμε μαζί Γιώργο Ζαΐρη, να πάρουμε λίγο εντεκάδα από το φιλικό του ΠΑΟΚ και να τον αποδεσμεύσουμε μετά γιατί θα προετοιμαστεί για το φιλικό. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά εδώ από την Ολλανδία, όπου σε περίπου μία ώρα αρχίζει το δεύτερο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους, απέναντι στη Βέσπερλο.
0: Ναι.
2: Και έχει ενδιαφέρον γιατί θα δούμε τον Εμπιστόντο μαζί με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας.
0: Νομίζω
2: ότι αυτό είναι το σημείο αναφοράς. Είναι η πρώτη εμφάνιση του Εμπιστόντο με το Ασπρόμαυρα. Στις χθεσινές δοκιμές πάντως δοκίμασε τον Παταούλα, αλλά βάζει τον Γιάννη Μιχαηλίδη και νομίζω ότι έχει μια λογική, γιατί σιγά σιγά πρέπει να τους δέσει ο Στήριμος, καθώς Ακόμα και αν έρθει ο Χατζηδιάκος σύντομα, καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι το δίδυμο με το οποίο ο ΠΑΟΚ θα πάει στα πρώτα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Κάτω από τα δοκάρια λοιπόν θα είναι ο Αντώνη Τσιφτσής, δεξιά στην άμυνα ο Κένι, Ελουστόδο και Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Τέιλορ αριστερά και έχουμε δίπλα στο Ζαφύρι το Γιάννη το Σαρί. Με τον Κωνσταντέλια πίσω από τον Μύθου, το Πέρδο στα αριστερά και το Ζήφκοβιτ στα δεξιά. Αυτή είναι η ενδεκάδα με την κυκλοφορία. Θα ξεκινήσει την αναμέτρηση απέναντι στη Βέστερνο, παρουσία και αρκετών φίλων του ΠΑΟ. Εδώ στην Ολλανδία που δεν έχει πολύ ζέστη, υπάρχει αεράκι. Είναι οι καθημερινές συνθήκες και θα δούμε ξανά ένα ενδιαφέρον παιχνίδι με βήματα πρόοδου. Προφανώς θέλει να δει ολίση, αλλά και νέα πρόσωπα, γιατί επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό. Ότι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι έχουμε να δούμε σήμερα και τον Ελουστόδο και τον Μιχαηλίδη. Θα πω και τον Χατζίδη, γιατί και αυτός δεν είχε αγωνιστεί στο προηγούμενο φιλικό καθώς είχε ενοχλήσεις, όπως και ο Γερεμέγεφ που κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο θα αγωνιστεί.
0: Μάλιστα. Αυτά. Γιώργο, τα λέμε και αργότερα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά μετά του ΠΑΟ. Γυρίζουμε στα του Μουντιάλ. Κουβεντιάζουμε με τον Βασίλη για αυτή την κατάσταση του ΑΣΔΕΚΑ και το πόσο ισχυρή είναι εκεί. Οι Μεξικάνοι και νομίζω, Βασίλη, το δείχνουν και οι αποδόσεις. Εγώ το σέβονται το Μεξικό. Δηλαδή δεν είναι
1: προφανώς
0: πολύ πολύ ξεκάθαρο φαβορή η Αγγλία. Τώρα το βλέπω 2,55-2,60.
1: Για μένα όχι, δεν θα παίζει Αγγλία με τίποτα.
0: Ναι.
1: Εγώ το βλέπω, να σου πω ότι μάλλον την αλήθεια ξερόχι.
0: Ξερόχι, 3,30.
1: Ναι. Ναι. Το βλέπω γενικά under. Αν κρυθεί στα 90, να κρυθεί στον goal. Η Αγγλία για να έχει καλές τύχες πρέπει να προηγηθεί και νωρίς, όσο αντέχει.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο ημίχρονο. Αν το κάνει 0-1 στο πρώτο ημίχρονο, τότε έχει τύχει να μείνει μέχρι εκεί ή άντε να πάει μέχρι 1-1.
0: Ναι.
1: Αν προηγηθεί το Μεξικό ή αν φτάσει και στο Χ στο 90, έμπλεξε. Εγώ το λέω έμπλεξε.
0: Ναι.
1: Έχει και θέματα στην άμυνα η Αγγλία. Τα έχουμε δει. Έχει θέματα στην άμυνα.
0: Ναι, δεν είναι άτρωτη, φαίνεται.
1: Εκτιμώ ότι αυτό, όπως και βέβαια και το Πορτογαλία-Ισπανία, είναι τα πιο δύσκολα μάτσα τα 8.
0: Ναι.
1: Τα πιο δύσκολα.
0: Για να τα δούμε λίγο έτσι παρέα. Σήμερα Καναδά-Μαρόκο.
1: Πριν τα πάρουμε από την αρχή, πολλά μπράβο και πολλές υποκλήσεις στο πράσινο ακροτήρι.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Μας χάρισαν ένα απίθανο παιχνίδι. Και μάλιστα ήταν ό,τι έπρεπε, γιατί πιο πριν είχαμε κολλήρια και ντεπών παίρναμε για αυτό το Αυστραλία-Αιγυπτός.
0: Oh.
1: Το οποίο ήταν μάλλον το χειρότερο μάτς του Μουντιάλ.
0: Oh.
1: Μιλάμε, λες και έβλεπα Άγιο Ιερόθεο Σούρμενα ήταν.
0: Ναι.
1: Τέτοιο ποιότητα.
0: Εντάξει, πήρα χθες ένα συνάδελφο στην Κύπρο. Λέω: φίλε, αυτός ο Βοζίνια λέω, που ήταν στην ΑΕΛ Μεσούλη, δεν τον βλέπατε. Λέει: καλός ήταν και τον λέω, μεγάλος ηλικία κλπ. Λέω: τι ήταν, λέω: ήρθε στην Πορτογαλία, λέω: στην Τζάβες και έμεινε χωρίς ομάδα. Τώρα αυτός με τις εμφανίσεις μπορεί να είναι τραφή συμβόλαιο, είναι και ελεύθερος. Δεν πάνε να είναι 40, εντάξει, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις.
1: Φοβερός.
0: Ο Βοζίνια, μπράβο.
1: Σκέψου τώρα να είναι μια χώρα μισό εκατομμύριο κατοικοί, ένα νησί, να πηγαίνει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ, να παίρνει 0-0 από την πρωταθλήτρια Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Να μείνει αίτητο στον όμιλο, να πετάς έξω την Ουρουγουάη και να φτάνει στην Αργεντινή την παγκόσμια πρωταθλήτρια στα κόκκινα.
0: Τα κόκκινα,
1: στο τέλος είχα
0: κόκκινα.
1: Βγάλει τη γλώσσα.
0: Ναι, ναι.
1: Στα κόκκινα.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Είναι τεράστια υπόκληση για το πράσινο ακροτήρι. Πραγματικά τεράστια. Και να πούμε ότι ο μικρός ο σκόρερ που έβαλε το δεύτερο καταπληκτικό γκολ έχει ήδη πάρει μεταγραφή. Αυτό είναι το καλό το σκάουτινγκ. Παρένθεση. Πριν το Μουντιάλ. Από την Μπενφίκα που ήταν δανεικός πέρυσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ανήκει στην Μπενφίκα, αλλά ήταν δανεικός πέρυσι, νομίζω, στην Ακαδέμικα που ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι. Β' ναι, Πορτογαλίας, ναι.
1: 10 εκατομμυριάκια, 10 εκατομμυριάκια στην Τραμπζονσπορ.
0: Τραμπζονσπορ. Να τους. Ο Καμπράλ.
1: Όταν
0: είναι...
1: η Τραμπζονσπορ κρίνει ότι για ένα πιτσιρικά από το πράσινο ακροτήρι αξίζει να δώσει 10 εκατομμύρια για
0: κάτι. Βλέπει. Ναι.
1: Κάτι βλέπει.
0: Κάτι βλέπει.
1: Τώρα το είδαμε κι εμείς. Αυτό είναι το καλό σκάουτινγκ.
0: Πολλά μπράβο και στον προπονητή, ο οποίος είναι από το 2020, κλείνει μια εξαετία και αυτό που είδαμε το δουλεύει τα τελευταία 6 χρόνια ο coach ο Μπουμπίστα. Που και αυτός...
1: Το πράσινο ακροτηρί, όλοι οι Έλληνες το ξέραμε για 3-4 πραγματάκια όλα.
0: Ναι,
1: όποιος
0: ναι.
1: ακούει τέτοιου είδους μουσική, εμένα που μου αρέσει, το ήξερε για την τεράστια Τσεζάρια Εβόρα. Μια τεράστια φωνή, χαρακτηριστική βραχνή, μπάσα και έτσι μελαγχολική.
0: Ναι.
1: Και το ξέραμε. Οι παλιοί ποδοσφαιρόφιλοι για τον Μπατίστα και τον Όνι Λίμα. Ναι, και οι νυν ποδοσφαιρόφιλοι για τον Βαρέλα.
0: Βέβαια.
1: Δεν το ξέραμε για κανένα λόγο το πράσινο ακροτήρι. Πουθενά στο χάρτη δεν το
0: ξέραμε. Άντε λίγο για τον Γκάρι Ροντρίγκες που πέρασε από Πάκο Ολυμπιακό.
1: Ναι. Πολύ ωραίο μέρος για διακοπές.
0: Ναι.
1: Κλείνει
0: ναι.
1: παρένθεση.
0: Κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο πράσινο ακροτήρι. Πάμε στα μάτς.
1: Λοιπόν, Καναδάς-Μαρόκο. Εκτιμώ ότι το Μαρόκο, ότι μέχρι δεν ήταν ο Καναδάς. Μια μέτρια ομάδα.
0: Ναι.
1: Μια πολύ μέτρια ομάδα ο Καναδάς. Εντάξει, πήγε καλά. Οκ. Νομίζω ότι κάποτε θα σταματήσει η πορεία του. Το Μαρόκο θα κερδίσει με λίγα γκολ.
0: Έχασε...
1: Δεν βλέπω να έχει γκολ το μάτς.
0: Έχασε και την ευκαιρία ο Καναδάς, επειδή δεν βγήκε πρώτος στον όμιλο να παίζει στην έδρα του.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό
1: έχει
0: βγει
1: από τον Καναδά.
0: Είναι στο Χιούστον το μάτς.
1: Νομίζω το Μαρόκο κερδίζει με λίγα γκολ, κάτι σε διπλό με 2-3 γκολ.
0: Ναι, με άντε 3,5.
1: Με άντερ 3,5, επειδή το 2-3 γκολ δίνει καλύτερα, δίνει πάνω από 3-3,25.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α...
1: Νομίζω είναι το ιδανικό.
0: Ναι. Με άντερ 3,5 είναι 2,40.
1: Ναι. Σου λέω, ή άντερ 3,5 ή 2-3 γκολ.
0: Ναι.
1: Πιάνει και το 0-2, πιάνει και το 1-2 εκεί μέσα.
0: Ωραία, και να τα κουβεντιάζουν και παρέα εδώ να πω ότι είναι το ζευγάρι που προφανώς αυτό που θα πω επηρέασε όμιλος. Αλλά είναι το ζευγάρι που έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο corner στην διοργάνωση. 15,8
1: ναι.
0: Έχουν και οι δυο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να δούμε και corner. Το λέω ως σκέψη αυτά για κάποιον που θέλει να παίξει ειδικά.
1: Μια και έπιασε τα στατιστικά, να πούμε ότι σε αυτό το Μουντιάλ υπάρχει το εξής παράδοξο. Έχουμε πολύ λίγες σχετικά κίτρινες.
0: Κάρτες, ναι.
1: Κίτρινες, λίγες, πολύ λίγες. Έχουν παιχτεί πόσα, 80 τόσα παιχνίδια. Λοιπόν, σε 88 αγώνες έχουμε μόλις 2-20 κίτρινες.
0: Ναι.
1: Μέσος όρος 2,54 κάρτες. Δεν βγαίνει κάρτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ το. Δηλαδή βλέπουμε σκυλιά μακαρίσματα που περνάνε έτσι ντούκου.
0: Έχουμε αρκετά γκολ όμως. Κοντά στα 3 μέσο όρο.
1: Μπράβο. Έχουμε πολλά αυτογκολ.
0: Αυτογκολ.
1: 13,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Και σκέψω ακόμα δεν έχει τελειώσει το
0: ακόμα,
1: Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Το ρεκόρ ήταν 12 από το 2018. Και ανάποδα με τις κίτρινες έχουμε πολλές κόκκινες. Απευθείας κόκκινες. Έχουμε ήδη 12. Και καμία δεν είναι με δεύτερη κίτρινη.
0: Ναι, είναι απευθείας.
1: Είναι απευθείας κόκκινες. Περιέργως.
0: Σε αυτό παίζει ρόλο και το VAR.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα. Παραγουάη, Γαλλία, δεν νομίζω, δεν έχω σχολιάσει κάτι. Νομίζω ότι η Παραγουάη θα βάλει το πούλμα. Να, εδώ είναι ένα μας μπουραβί κόκκινη.
0: Ναι.
1: Οι Παραγουάνοι όσο μπορούν θα το πάνε στο σκληρό παιχνίδι, θα κλωτσίσουν, θα βάλουν πούλμα, μπα και κλέψουν μια αντεπίθεση. Η Γαλλία από ό,τι μας έχει δείξει είναι μακράν η καλύτερη ομάδα. Δεν το συζητώ αυτό.
0: Ναι.
1: Και στον πάγκο της και σε όλα της.
0: Εδώ για κάποιον που θέλει κάτι safe να πω ότι επειδή οι Παραγουανοί έχουν 2,8 στο Μουντιάλ, το over 1,5 κάρτες Παραγουάη είναι στο τίμιο 1,80.
1: Ναι, θα βγουν.
0: Δύο καρτούλες.
1: Η Παραγουάη θα φάει κάρτες.
0: Ναι.
1: Και σε πάρα πολλές εταιρείες μάλιστα και... η κόκκινη μετράει και ως διπλή κάρτα.
0: Ακριβώς. Και η κόκκινη είναι στο 5,5 και αυτό είναι.
1: Γενικά μια απόδοση... εντάξει, τώρα δεν έχω να σχολιάσει κάτι άλλο. Εδώ αν θέλει να παίξει κάποιο κάρτες γενικώς.
0: Ναι. Τα δύο γκολ του Εμπαπέ έχουν. Καταποντιστεί είναι στο 3,5.
1: Εντάξει.
0: Τις προάλλες παίξαμε τον Γκέιν, αλλά ήταν 4,5. Λες τουλάχιστον να πάρω και μια απόδοση, ρε παιδί μου. Εντάξει, πόσα. Και η Γαλλία βάζουν κι άλλοι.
1: Εγώ θεωρώ γκολ ο Λίσε. Είναι αδιανόητο ο Λίσε
0: που έχει βάλει γκολ.
1: Εκπληκτικό Μουντιάλ να έχει 5 ασίστ και να μην έχει βάλει γκολ.
0: Δεν
1: έχει
0: βάλει
1: γκολ. Να βάλει.
0: Και τον ο Λίσε τον πληρώνει και σχετικά καλά.
1: Ο Λίσε έχει αξία.
0: Ο Λίσε πληρώνει. Ναι, γιατί το 1,50 του Εμπαπέ δεν έχει καμία αξία. Ο Λίσε είναι στο. Κοντά στο 3 πρέπει να είναι. Ναι, 2,90. Τίμιο. Ωραίο.
1: Αυτό είναι ό,τι αξίζει.
0: Ναι, πάμε Βραζιλία-Νορβηγία.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ θέλω Βραζιλία καταρχάς για τα μακροχρόνια μου.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα προκριθεί Βραζιλία, αλλά δύσκολα.
0: Ναι, στον γκολ.
1: Κάτι με πρόκριση single goal στο 2,35-2,40.
0: Α, πρόκριση single goal. Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή να ελέγξουμε και το 1-1, να ελέγξουμε και τυχόν παράταση. Περιμένω να δω μάτς περίπου σαν το μάτς με την Ιαπωνία.
0: Α, τέτοιο. Ναι,
1: ναι, κάτι
0: οριακό.
1: Τέτοιο. Δηλαδή να έχουμε γκολ-γκολ. Κάτι σε 2-1, 1-1 και να περάσει την παράταση ή στα πέναλτι τη Βραζιλία. Κάτι τέτοιο.
0: Μόνο
1: δεν
0: αφήσει...
1: θα είναι εύκολο.
0: Η Νορβηγία έχει κάνει μόνο γκολ-γκολ στη διοργάνωση.
1: Μπράβο, έχει μόνο γκολ-γκολ η Νορβηγία.
0: Αυτό το επιθετικό στήλο.
1: Αυτό είναι το ιδανικό στοίχημα για μένα. Γυρίζει και ο Ραφίνια, δεν νομίζω να παίξει τώρα, αλλά πλέον είναι έτοιμος, προπονείται με την ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Μεξικό-Αγγλία τα είπαμε.
0: Τα είπαμε.
1: Πάρα πολύ δύσκολο μάτι για την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Πορτογαλία-Ισπανία. Έτσι όπως τα έκανε η Πορτογαλία που βγήκε δεύτερη στον όμιλο, ας πρόσεχε.
0: Ναι.
1: Ας πρόσεχε. Πέφτει πάνω στην Ισπανία, η οποία έχει ανεβάσει γκάζια. Έτσι, έχει ανεβάσει γκάζια, είναι προφανές.
0: Και με την Κροατία πέρασε πολύ ωριακά, φάνηκε αυτό.
1: Πάρα
0: δυσκολεύτηκε.
1: Πάρα πολύ ωριακά με τους αισθητήρες της μπάλας πέρασε.
0: Ναι,
1: έτσι
0: ναι.
1: Δόθηκε το offside. Νομίζω ότι και εδώ το ιδανικό στοίχημα είναι αυτό με της Βραζιλίας. Δηλαδή, πρόκριση Ισπανίας με γκολ-γκολ. Και δίνει και 2,60.
0: Α, μάλιστα.
1: Όχι ναι. Τελικό αποτέλεσμα, γιατί μπορεί να πάει και στο χ.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να φάει και η Ισπανία γκολ. Δύο ομάδες δεν είχαν δεχτεί γκολ, η Ισπανία και η Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή δέχτηκε, ναι.
1: Νομίζω ότι οι Ισπανοί θα φάνε ένα γκολ τώρα από τους Πορτογάλους. Πρόκριση Ισπανία με γκολ-γκολ θα έπαιζα.
0: Μάλιστα.
1: Στο 2,60 δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: μια χαρά.
0: Ναι.
1: Είπα Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Εγώ εκτιμώ ότι εδώ υπάρχει λάθος. Δεν μπορεί να είναι φαβορί το Βέλγιο. Αρνούμε να το δεχτώ ως φαβορί.
0: Οριακά είναι. Ναι.
1: Οριακά το βγάζουν φαβορί. Για μένα κακός. Το Βέλγιο είναι μια μέτρια ομάδα. Δεν έχει δείξει τίποτα. Το πώς σώθηκε με τη Σενεγάλη ούτε του παπά.
0: Ναι.
1: Δεν είχε συμβεί ποτέ σε Μουντιάλ να ανατρέψει ομάδα πρόκριση χάνοντας 2-0 στο 85.
0: Ναι, ναι.
1: Τα κατάφερε γιατί ήταν πολύ τόσο φερέγγιοι οι Σενεγαλέζοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και... μέχρι το 85 πονάγαν τα ματάκια μας με το Βέλγιο. Και... λέγαμε δεν θα βάλει γκολ.
0: Και είχαμε και τριγμούς, πήγαν να πιαστούν στα χέρια ο Τίλεμαν με τον Τροσάρ. Μετά πανηγυρίζαν.
1: Βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για μένα, φαβορεί οι ΗΠΑ, εδώ θα έπαιζα στο πολύ ψηλό πεντάρι, 4-75. Άσο γκολ-γκολ.
0: Άσο και γκολ-γκολ. Ναι,
1: θα έχει γκολ το μάτς. Είπα βάζουν τρώνε, είναι καλή ομάδα, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Καλό τέμπο, ναι. Και κρατάνε και το ρυθμό οι Αμερικανοί.
1: Μπράβο, κρατάνε το ρυθμό. Άσο γκολ-γκολ στο 4,75 πλουσιότατο.
0: Ναι, ναι.
1: Αργεντινή, Αίγυπτος είναι περίπου σαν το Γαλλία Παραγουάη. Τίποτα. Τι να παίξουμε εδώ. Θα κερδίσει η Αργεντινή. Δεν ξέρω με πόσα, λίγα πολλά. Η Αίγυπτος πέρασε γιατί απλά βρήκε το καραψοφίμι απέναντί της στην Αυστραλία. Δηλαδή ναι. αυτά που βλέπαμε από τους Αυστραλούς που είναι σαν τα ματάκια μας ειδικά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δεν γίνεται
0: ναι.
1: να πηγαίνουν στα πέναλτι και να βάλετε το πρώτο πέναλτι ο Σούταρ.
0: Ο Σούταρ. Πω.
1: Δεν γίνεται. Ο Σούταρ της Λέστερ που έπεσε στην πρώτη Αγγλίας, το γομάρι των δύο μέτρων να βάλετε το πρώτο πέναλτι. Πέναλτι. Και μπάλαξε από το γήπεδο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή κάποια πράγματα. Ναι, και το τελευταίο ναι. πέναλτι βάλανε και το βάρισε 18χρονο.
0: Δε, δε, δε φοβερό.
1: 18χρονο. Το πρώτο ο Σούταρ και το τελευταίο είναι
0: 18χρονος. Μόνο που έβλεπε τη φάτσα του πιτσιρικά έτρεμε το φιλοκάρδι του.
1: Δηλαδή πράγμα έκανε ρε φίλε, ότι δεν, ποτέ δεν μπαίνουν. Ποτέ, δηλαδή.
0: Δεν το έχουν.
1: Πέρα από το ότι δεν το έχουνε, βλέπεις και γκάφες τρελές από τους προπονητές ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε που κάνανε και αλλαγή τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι, να μπει ο Ράιαν. Ναι,
1: ναι να μπει ο Ράιαν. Τον οποίο ο Ράιαν τον είχαν ψηλαστεί ότι διαλέγει γωνίες και τα βαράγαν όλα στο κέντρο.
0: Τα βαράγαν στο κέντρο οι Αιγύπτιοι.
1: Όλα στο κέντρο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Το πρώτο πρέπει να πήγε γωνία, αν θυμάμαι καλά. Σωστό. Δηλαδή. Δεν γίνεται σούταρ πρώτο πέναλτι και 18χρονο τελευταίο. Θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Τα βασικά του ποδοσφαίρου είναι αυτά. Λοιπόν, αδιάφορο.
0: Ναι.
1: Και εδώ κάρτα, αν θέλει κάποιο. Κόκκινη, κάρτε γενικώ.
0: Ναι.
1: Χτυπάνε οι Αιγύπτιοι, ρίχνουν λίγο ξύλο. Όσο το αντέξουν, θα το πάνε το μάτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στα δύο μεγάλα φαβορί των 8 αγώνων, στη Γαλλία και στην Αργεντινή, το μόνο που θα μπορούσε να παιχτεί είναι οι κάρτε.
0: Είναι οι κάρτε.
1: Ναι. Ναι, ναι, έτσι νομίζω. Και τελευταίο,
0: Ελβετία,
1: το Ελβετία-Κολομβία που νομίζω ότι θα κερδίσει η Κολομβία. Όχι εύκολα, το λένε και αποδόσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι κουτί με το Πορτογαλία-Ισπανία. Δηλαδή πρόκριση Κολομβία με γκολ-γκολ.
0: Με γκολ-γκολ. Ναι.
1: ναι.
0: Και αυτό
1: και η Κολομβία
0: καλά.
1: Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να φάει γκολ.
0: Ναι.
1: Η Ελβετία είναι. Εάν εδώ κάποιος δεν θέλει γκολ, μπορεί να πάει πάλι με το πρόκριση 2-3 γκολ.
0: Ναι. Έχουν μπροστά, έχουν με Μπολό, με Ντό, έχουν ποιότητα.
1: Ναι,
0: ποιότητα. Είναι,
1: ναι.
0: Έχουν, Ελβετοί.
1: Κάτι κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου το παιχνίδι. Ή αν θέλει κάποιος να πάει και πολύ ψηλά, στο διπλό, Κολομβία, διπλό συν άντερ.
0: Διπλό με άντερ.
1: Ναι. Διπλό με άντερ.
0: Ναι, ναι.
1: Με ρίσκο, πάνω από 4 δίνει αυτό. Το διπλό με άντερ. Και ουσιαστικά εγώ αυτά έχω παίξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω κάνει ένα τρίξι ήδη με το Μαρόκο. Έχω πάρει τρία σόδια.
0: Ναι.
1: Έτσι, Μαρόκο διπλό, Ηνωμένες Πολιτείες άσο και Κολομβία διπλό, που τα πιστεύω αυτά τα τρία, και τα έχω συνδυάσει το ένα με 2-3 γκολ, το Μαρόκο, με γκολ-γκολ τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το άντερ την Κολομβία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα τρίξι.
0: Ναι.
1: Και τα άλλα δύο που τα έχω προκρίσεις, δηλαδή Βραζιλία, Νορβηγία και Ισπανία, Πορτογαλία, έχω παίξει προκρίσεις συγκολ-γκολ, όχι σημείο εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Άφησα τα δύο άχαστα, τη Γαλλία και την Αργεντινή, και δεν ακουμπάω προς το παρόν τουλάχιστον κάτι στο Μεξικό-Αγγλία.
0: Στο Μεξικό-Αγγλία, ναι. Που
1: το είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Το ανέφερες. Ναι.
1: Αυτά.
0: Περίφημα. Κάτι άλλο.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι, τώρα σε μακροχρόνιο κάτι που σε κάνει κλικ που είναι τώρα στο live δεν νομίζω να...
1: Όχι, όχι. Εγώ περιμένω να προχωρήσει η Βραζιλία. Έχω κάνει και μια κάλυψη να αποκλειστεί στα ημιτελικά, οπότε ελπίζω. Είμαι καλός. Κοίτα. Μακράν η καλύτερη ομάδα είναι η Γαλλία. Δεν είμαστε τυφλοί. Το ξέραμε και πριν το Μουντιάλ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέραμε τώρα. Δεν το μάθαμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά πρέπει να πω ότι η Βραζιλία, εκτός ότι περνά λίγο κατά τα ραντάρ, δείχνει ανθεκτικότητα, δείχνει προσαρμοστικότητα και αυτό είναι κυρίως έργο Κάρλο Αντσελότη, το οποίο είχαμε σχολιάσει.
0: Ναι.
1: Το πώς άλλαξε τα πράγματα με τους εξαιρετικούς Ιάπωνες και πήρε το παιχνίδι μετά το 60. Είναι για να διδάσκεται στις σχολές προπονητικής.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πώς έβαλε τον Εντρίκ μέσα στο δεύτερο φορ να ανακατέψει. Πώς άλλαξε τα άκρα και έφερε τον Βινίσιο πιο μέσα. Το πώς έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Όπως κράτησε τον Κασεμίρο, αλλά τον προώθησε. Όλα αυτά είναι έργα Αντσελότη. Η Βραζιλία δεν είναι η Βραζιλία που ξέραμε, δεν υπάρχει ζόγο Μπονίτο και Αλεγκρία. Υπάρχει όμως πραγματισμός και είναι μια ομάδα η οποία και στα δύσκολα, εγώ αυτό βλέπω, γιατί με τους Ιάπωνες ήταν πολύ μεγάλο τεστ. Και στεναχωριέμαι που οι Ιάπωνες, όπως και οι Κροάτες, ας πούμε,
0: εκτός
1: 16,
0: δεν τους έκανε. Ήταν πολύ λεπτομέρειες.
1: Η Βραζιλία μπορεί να προχωρήσει όχι με ωραίο ποδόσφαιρο και πόπο τη βλέπουμε, αλλά πολύ κοινικά και πολύ ανθεκτικά.
0: Με τη φιλοσοφία του προπονητή της, βέβαια.
1: Ακριβώς, εξαιτίας του Αντσελότη.
0: Ναι, έχεις απόλυτο.
1: Εγώ δεν θα εκπλαγώ αυτό που έχω παίξει δηλαδή και πριν το Μουντιάλ, εάν ο τελικός είναι Βραζιλία-Γαλλία.
0: Ναι.
1: Δεν θα εκπλαγώ.
0: Και να
1: δούμε. Καθόλου. Η Βραζιλία, αν περάσει, θα παίξει με τον νικητή του
0: Μεξικο-Αγγλία.
1: Μεξικο-Αγγλία. Και μετά, λογικά, βρίσκει τον νικητή, λογικά πάντα, του Αργεντινή-Κολομβία.
0: Κολομβία, ναι.
1: Μπράβο. Για να πάει τελικό. Απ' την άλλη, η Γαλλία, αν περάσει, βρίσκει μετά πολύ λογικά το Μαρόκο.
0: Σωστά.
1: Έτσι, και μετά, λογικά, σε ημιτελικό την Ισπανία,
0: την Ισπανία
1: που επίσης το περιμέναμε. Δηλαδή, εξ αρχής, το πράγμα πάει για αυτό που πιστεύαμε. Δηλαδή, ημιτελικούς Γαλλία-Ισπανία και Βραζιλία-Αργεντινή.
0: Και Βραζιλία-Αργεντινή στο άλλο, ναι.
1: Για εκεί πάει.
0: Ναι.
1: Τώρα θα δείξει.
0: Ένα Λατίνο και ένα Ευρωπαϊκό.
1: Μπράβο. Μπράβο. Για εκεί πηγαίνει το πράγμα.
0: Ναι.
1: Για εκεί πηγαίνει. Τώρα βέβαια είναι μικρές λεπτομέρειες από εκεί πέρα.
0: Σωστά. Βασίλη, αυτά. Ευχαριστώ.
1: Να είμαστε καλά, καλά το Σάββατο πλέον τα λέμε με σπουδαία μάτς.
0: Βέβαια. Θα έχουμε ματσάρες 11 του μήνα, είμαστε full.
1: Γεια χαρά Γιώργο μου.
0: Γεια σου Βασίλη, για χαρά. Λοιπόν, αυτά και με τον Μπιλάρα για το Μουντιάλ. Θα κουβεντιάσουμε πολλά περισσότερα και στην εκπομπή Σέντρα by Novibet για τα σημερινά παιχνίδια και εντεκάδες κλπ. Θυμίζω, κλείνοντας την παρένθεση με το Μουντιάλ, ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει το φιλικό με τη Βέστερλο με τον Τσιφτσίκα από τα δοκάρια, τον Τέιλορ στα αριστερά, τον Κέννη στα δεξιά, τον Μιχαηλίδη με τον Ολιστόντο στο κέντρο της άμυνας, τον Ζαφίρι με τον Σαρί στα χαφ, τον Μπέρδο και τον Ζίβκοβιτς στα άκρα, τον Κωνσταντέλια πίσω από τον Μύθου.

Υπάρχει και ένας συναγερμός για φωτιά στα Κουφάλια. Έχει χύσει το 112, διαβάζω από το metrosport.gr, στην περιοχή των Κουφαλίων, από τον καλό συνάδελφο τον Αχίλλο τον Έξαρχο. Λίγο μετά τη μία, σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, 26 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος της ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Και υπάρχουν και υδροφόρες από τα και μηχανήματα έργο από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Σε αγροτοδασική περιοχή στα Κουφάλια, για οτιδήποτε θα σας ενημερώνουμε. Έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη, παρέλειψα να τα αναφέρω γιατί συνήθως παίζουν Κορέα, Ιαπωνία, Κίνα αυτές τις ώρες. Η Κορέα έχει δράσει, πρώτη και δεύτερη κατηγορία, 70 λεπτό. Πρώτη κατηγορία, Daejeon Citizen Bucheon 1995-1-2. FC Anyang Pohang Steelers 1-1, φιλοξενούμενοι με 10. Gyeongbuk Hyundai Gangwon FC 0-2. Δεύτερη κατηγορία, Ansan Green and Chungwon FC 1-2. Chungbuk Cheonju Daegu FC 0-3. Paju Frontier Yongin 0-0. Suwon Blue Wings Seongnam 1-0, οι γηπεδούχοι παίζουν με 10. Ημίχρονα στην Κίνα, 2 ημίχρονα. Liaoning Tieren Chongqing Toliang 0-1, οι φιλοξενούμενοι παίζουν με 10. Qingdao West Coast Shanghai Port 0-0, οι φιλοξενούμενοι παίζουν με 10. Και 25ο λεπτό στην Κίνα, Beijing Guoan Shandong Taishan 0-0, και εδώ οι φιλοξενούμενοι με 10, πολλές κόκκινες στην Κίνα. Και Dalian Jingbo Yuhathrin Towns 0-1. Αυτή είναι η εικόνα και από Κορέα και Κίνα.

Να δούμε και ποια είναι η ομάδα που έχει πληρώσει την ρήτρα του Μπόγκα στην Παρτιζάν. Το προηγούμενο διάστημα ξέραμε ότι τον παίκτη θέλει ο Παναθηναϊκός και η Ντουμπάι. Τώρα οι Ισπανοί γράφουν ότι ενδιαφέρει την Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ, και κυρίως η Ρεάλ. Για να δούμε τελικά πού θα καταλήξει ο Άιζακ Μπόγκα, ο 26χρονος φορ της Παρτίζαν.

0: Φτάσαμε στις 3, θα γυρίσουμε να δούμε λίγο και τις υπόλοιπες ομάδες της Super League πώς έχουν κινηθεί με τα γραφικά, να δούμε λίγο και τα ευρωπαϊκά κύπελα τα οποία έρχονται όσον ούπο και ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει το ελληνικό ενδιαφέρον, η πενταπλή ελληνική εκπροσώπηση με Ολυμπιακό, ΑΕΚ στο Champions League, ΠΑΟΚ Όφη στο Europa League και Παναθηναϊκό στο Conference League. Για να πάμε μετά το τελευταίο ημίωρο και μετά το Μουντιάλ, γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
8: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
7: www.nyc.gr.
9: Μπαίνεις τσουλώτα!
10: Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
13: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
14: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
19: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής
20: Ισραήλ.
21: Άσε μένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 7 λεπτά μετά τις 3 με τσόου Σαββάτου, 4 Ιουλίου σήμερα, ιστορική μέρα. Για άλλη μια φορά να το πούμε, 22 χρόνια από το έπος του τελικού της Πορτογαλίας, της κατάκτησης του Euro του 2004. Κάναμε κουβέντα για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή, το πώς έχουν κινηθεί μέχρι στιγμής με τα γραφικά στο παρεδόσε. Πολύ πολύ γρήγορα να δούμε τι έχουν κάνει ως τώρα και οι υπόλοιπες ομάδες. Ο Λεβαδιακός έχει πάρει το δεξί μπακ από τη Στεάουα, τον Αλεξάνδρου Παντέα, και δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί νέος προπονητής του Λεβαδιακού είναι ο Ηλίας ο Χαραλάμπους, ο οποίος δούλευε στην Στεάουα Βουκουρεστή, τον ξέρει πάρα πολύ καλά τον 22χρονο και τον δανείζεται από την Στεάουα. Έληξε ο δανεισμός του Χάμοντ στον Ηρακλή, οπότε επιστρέφει. Από αυτούς που έχουν αποχωρήσει, ο Τσάπρας πουλήθηκε στον Παναθηναϊκό, ο Όσμπολτ στον Απόλλου Λεμεσού, ο Χάμον πήγε στην Νίκη Βόλου αφού γύρισε από τον Ηράκλη, ο Αμπουχάνα ο Στόπερ πήγε στην Όσναμπρη και έμειναν χωρίς ομάδα, ελεύθεροι δηλαδή, ο Λοντίγκιν, ο Μάγνουσον, ο Πεντρόσο, ο Βέρμπιτς, ο Παλάσιος, είναι οι παίκτες οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Επίσης γύρισαν στους δανεισμούς τους ο Τσόκαη, ο Λαγιούς, ο Κάτρης και ο Μπάλτσι. Ο Όφη έχει πάρει τον Μπουχαλάκη από τον Πανατολικό με ελεύθερη μεταγραφή, που του βλέπουν η μοναδική του προσθήκη. Αποχώρησαν ο Λαμπρόπουλος, ο Νέιρα, ο Χατζηδωρίδης, ο Σεγγέλια, ο Σαλτσέδο και ο Χριστόπουλος, ο γκολκίπερος, πήγε στην Ρουμανία, στην Οτελούλ Γκαλάτι, και ο Μπαϊνοβιτς πήγε στον Πανιόνιο. Και πολλοί έφυγαν παρά ήρθαν στον Όφη, ο οποίος θα χρειαστεί σίγουρα μεταγραφές για να αντεπεξέλθει και στην Ευρώπη. Ο Βόλος έχει πάρει το Μεντίλ από τον Άρη, τον Κοσέλεφ, τον κολκίπερ από τον Ατρόμητο. Πήρε έναν τόπερ δανεικό από την Γάνδη, Ελ Σαουμπί, κάτι μου λέει. Γύρισε δανεικός και ο Κατσικάς από τον Ηρακλή. Έφυγαν ο Χουάμπι, ο Μορέιρα, ο Μπουζούκης, ο Σόρια, ο Τριανταφύλου, ο Γρόσδης, ο Χέρμανσον, ο Αμπάντα, ο Μαρτίνες και ο Φορτούνα. Και ο Βόλος κάνει μεγάλο ξεσκαρτάρισμα. Ο Ατρόμητος δεν έχει κάνει κάποια μεταγραφή. Αποχώρησαν Γιουμπιτάνα, Κίνη, Μανσούρ, Φανβέρτ, Γκουκεσασβίλη, Μπάκου, Κοσέλεφ και Μίχορλ. Αρκετά αποδυναμωμένος ο Ατρόμητος, θα πρέπει και αυτός να φορτσάρει. Η Κηφισιά έχει πάρει δύο παίκτες από την ΑΕΛ, τον Αναγνωστόπουλο τον goalkeeper και τον Αποστολάκη τον back, και έχει πάρει και τον Ζον Ντελουίς στόπερ από την Μπιλμπάο, νεαρός Μπιλμπάο Βίτα. Άλλους από ό,τι βλέπω, έχει πάρει τον Τζίμα από τον Ηρακλή, ήταν δανεικός και γυρίζει, όπως και ο Νικοπολίδης ο goalkeeper. Και από αυτούς που έχουν αποχωρήσει, και εδώ έχουμε πολύ μεγάλο ξεσκαρτάρισμα, γιατί αποχώρησε ο Ξενόπουλος, ο goalkeeper πήγε στον Πανατολικό, ο Αμανί πήγε στην Ξέρκλη Μπριζ, και αποχώρησαν Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης, Τσιλιγκύρης, Ποκόρνη, Νάνελη, Ρούμπεν Πέρεθ, Μποτία, Βιγιαφάνες, Σιμών, Λαρουσί, μισή ομάδα, και εδώ η Κηφισιά χτίζεται από το μηδέν. Αστέρας Άκτορ έχει πάρει στόπερ από την η Αξάκλα, ομάδα του Μεξικού είναι αυτή, 39χρονος Ζορντάν Σίλβα, έχει πάρει τον Μπουζούκι από το Βόλο και έχει πάρει και ένα μπακ από την Ντουνάις Καστρέντα τη Σλοβακία, τον Μέντες. Αποχώρησαν από τον Αστέρα ο Τσιντόντας, πήγε στον Ηρακλή, ο Καστάνιο πήγε στο Μαρκό, ο Άλχο, ο Μουνιώθ, ο Τζανδάρης, ο Μεντιέτα, ο Τριανταφυλόπουλος, ο Αλάγκμπε, ο Έντερ Γκονζάλεθ αποχώρησαν. Πανετελικός του Γιάννη Αναστασίου έχει πάρει τον Σουηδό στόπερ της Λέγκια, τον Λέγκια Γκντάνσκ, τον Ελίας Όλσον, τον Ξενόπουλο από την Κηφισιά, τον Οπόκου, το εξτρέμ από την Μόντρεαλ, τον Ζέισον Τσούρα, επιθετικό χαφ από την Μπλούμινγκ. Ο Μπλούμινγκ είναι Βολιβία. Και έχουν αποχωρήσει ο Μανουέλ Γκαρθία, ο Μπουχαλάκης,
ο Μίχαλακ, ο Μπελεβόνης, ο γκολκίπερος Ζίφκο Ζίφκοβιτς, ο Μλάντεν, ο Ουνάι Γκαρθία, ο Μιγγέλ Λουίς, ο Μάιταν, ο Σιέλης. Αυτοί αποχώρησαν. Και πάμε να κλείσουμε και με την έτερη νεοφώτιστη ομάδα, την Καλαμάτα, η οποία έχει πάρει τον Γκίνι, τον γκολκίπερ από την Ελλάς Σύρου, τον Ζούλιο Αλόνσο Μπάκ από την Ουέσκα, τον Καρεάζο αμυντικό χαφ από την Σέριφ Τιρασπόλ, τον Σίγκουρτσον εξτρέμ από την Μάλμε, και έχουν αποχωρήσει ο Μάντζης πήγε στην Νίκη Βόλου, ο Τσέλιος πήγε στον Πανσεραϊκό, ο Φεντερίκο Γιορδάν ο εξτρέμ της Ραφαέλα, ο Οικονόμου πήγε στον Πανσεραϊκό, αποχώρησαν σε σχέση με πέρυσι ο Μπρούνο Γκάμα, ο Τάχατος, ο Ντιγκινή, ο Γκέλιος, ο Μορέιρα, ο Καλογεράκης και ο Παμλίδης. Αρκετά μεγάλη δουλειά έχει και η Καλαμάτα και η Ηρακλής, γιατί ουσιαστικά χτίζουν ομάδες από το 0, οι δύο νεοφώτισες στην Super League.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα ευρωπαϊκά κύπελα, ξεκινώντας από το Champions League. Στη φάση των ομίλων είναι ήδη η Paris Saint-Germain, η Bayern, η Real, η Liverpool, η Inter, η City, η Arsenal, η Barcelona, η Atletico, η Dortmund, η Roma, η Sporting Lissabonas, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Club Brugge, η Betis, η PSV Eindhoven, η Feyenoord, η Lille, η Νάπολη, η Λιψία, η Villarreal, η Shakhtar Donetsk, η Galatasaray, η Σλάβια Πράγας, η Στουτγκάρδη, η Κόμο και η Λανς. Είναι οι ομάδες που έχουν περάσει ήδη στη φάση των ομίλων του Champions League.

29 ομάδες από τις 36, οι 7 θα προκύψουν από τα προκριματικά. Οι 2 από το μη πρωταθλητών, το γκρουπ των μη πρωταθλητών, και οι 5 από το γκρουπ των πρωταθλητών. Η κλήρωση για τον πρώτο προκριματικό έχει γίνει ήδη. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο περιμένει η Ομόνια, η κυπριακή ομάδα, τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Σουτιέσκα. Στο γκρουπ των μη πρωταθλητών που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό έχουμε το Φενέρ Γκόνικ Ζάμπριζε και το Στουρμ Γκρατς Χαρτς. Και λέω ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, γιατί στον τρίτο προκριματικό γύρο μπαίνει και ο Ολυμπιακός ισχυρός με Λιόν Μπόντογκλιμπ και το ζευγάρι της Φενέρ, με υποψήφιους αντιπάλους τον νικητή Στουρμ Γκρατς Χαρτς, την Αϊμέγγεν, τη Σπάρτα Πράγας και την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. 20 Ιουλίου θα μάθει τον αντίπαλό του, 4-5 Αυγούστου πρώτο παιχνίδι, 11 ο επαναληπτικός. Στα play-off του Champions League περιμένει η ΑΕΚ να δει αν θα είναι στους ισχυρούς. Οι ισχυροί είναι μόνο η Celtic. Είναι η ΑΕΚ, η Λίντσερ, η Βίκινγκ και οι 6 που θα προκύψουν από τα προκριματικά του τρίτου προκριματικού. You know 3 Αυγούστου θα μάθει τον αντίπαλό της η ΑΕΚ, 18-19 τα πρώτα παιχνίδια, 25-26 η επαναληπτική. Η φάση των ομίλων ξεκινάει 8-10 Σεπτέμβρη, ολοκληρώνεται 27 Γενάρη. Έχουμε τον ενδιάμεσο νοκάουτ γύρω 16-17 Φλεβάρι και 23-24. Φάση των 16 Μάρτιο, προημιτελικά Απρίλιο, τελικός 5 Ιουνίου στο Μετροπολιτάνο, στη Μαδρίτη, στο γήπεδο της Ατλέτικο. Από το Champions League πάμε και στο Europa League, όπου έχουμε 2 εκπροσώπους. Δεύτερος προκριματικός γύρος ο ΠΑΟΚ με τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα θα παίξουν 9 και 16 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει 23 Ιουλίου εκτός έδρας και 30 Ιουλίου τον επαναληπτικό στην Τούμπα. Τρεις ημέρες νωρίτερα, 20 Ιουλίου, θα μάθει και τον επόμενο αντίπαλό του, στον τρίτο προκριματικό. 6 και 13 Αυγούστου τα παιχνίδια και έπειτα έχουμε και play-off. 3 Αυγούστου η κλήρωση, 20 και 27 Αυγούστου τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ θα είναι ισχυρός και στον τρίτο προκριματικό εφόσον περάσει. Και στα play-off, στα play-off όπου περιμένει ο Όφη. Πιθανότητα στους αδύναμους, αφού απουσιάζει από την Ευρώπη, αλλά εφόσον περάσει μπαίνει σε όμιλο Europa League, εφόσον αποκλειστεί πάει απευθείας σε όμιλο του Conference League. Η όμιλη του Europa League ξεκινάει το League Stage 16-17 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται 28 Γενάρη, αντίστοιχα και εδώ Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, ημιτελικά και ο τελικός προγραμματισμένος για το πολύ πολύ ωραίο γήπεδο, το Wald Stadion στην Φραγκφούρτη, 26 του Μάη. Και από το Europa League πάμε και στο Conference League, εκεί όπου μετέχει ο Παναθηναϊκός.

Και μετά τα play-off θα έχουμε τις ομάδες που θα συμμετέχουν στο Conference League. Εδώ είναι 6 αγωνιστικές, όχι 8 όπως το Champions League και το Europa. 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η φάση League Stage του Conference League. Μέχρι 17 Δεκέμβρη, ο τελικός 22 Ιουνίου στο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη.

Παρέλειψα να πω στο Europa League ότι στη League Face έχουν προκριθεί η Leverkusen, η Juventus, η Milan, η Alkmaar, η Sociedad, η Marseille, η Rennes, η Crystal Palace, η Bournemouth, η Sunderland, η Celta, η Hoffenheim και η Torrense. Οι υπόλοιπες 23 είναι από τα προκριματικά. Περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα από την Κορέα για να σας τα δώσουμε. Στην Κίνα 60 λεπτό Λιαονίνγκ Τιερέν, Τσοντζίνγκ Τολιάνγκ 1-1, οι φιλοξενούμενοι παίζουν με 10 από το πρώτο ημίχρονο. Κιντάο West Coast, Σανγκάι Πόρτ 0-0, οι φιλοξενούμενοι με 10 επίσης από το πρώτο ημίχρονο. Ημίχρονα Μπέινγκο Wan, Σαντόνγκ Ταϊσάν 0-0, οι φιλοξενούμενοι με 10. Νταλιάν Γκίνγκμπο, Γιουχάθρι Τάουνς 1-1. 22 λεπτό Τιαντίν Τάιγκερς, Σενζέν Πενκ Σίτι 0-0. 22 λεπτό δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας, Έγκερσουντ Μος 0-0. 20 λεπτό στην Φιλανδία, Λάχνινγκ Νιστάν 0-0.

Διαβάζω από το metrosport.gr δηλώσει του πατέρα του Μάγκο με το ΣΔΟΕΦ, του Μουσταφά, ο οποίος ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον της Ερζουρούμ Σπορ και της Κράσνονταρ για τον παίκτη, και ο πατέρας του έβαλε στο την κουβέντα και ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον ΣΔΟΕΦ από ομάδα της Ελλάδος, από ελληνική ομάδα. Δεν είπε πια. Περιμένουμε να δούμε πού θα συνεχίσει την καριέρα του και ο ΣΔΟΕΦ, ο οποίος συμπλήρωσε 141 παιχνίδια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είχε 18 γκολ και 9 ασίστ.

Τελικά αποτελέσματα στην Κορέα, δεύτερη κατηγορία, Τσουγκμπουκ Τσεονζού Νταεγκού 1-5, Παγιού Φροντιέρ Γιονγκίν 0-1. Ανοίγει το σκόρ η Κιντά West Coast, η οποία παίζει εδώ και αρκετή ώρα με παίκτη παραπάνω, το 31ο λεπτό. 57ο στην Κίνα, Κιντά West Coast, Σανγκάι Πόρτ 1-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι. Ένα ακόμη τελικό, Σουγουόν Blue Wings Σιονγκνάμ 1-0, παρότι έπαιζε με 10 από το 31ο λεπτό, ο γηπεδούχος κέρδισε.

Φιλικό δεν δίνει μόνο ΠΑΟΚ σήμερα, δίνει και ο Παναθηναϊκός και είναι δυνατό με τον Άγιαξ. Είναι ιστορική και βαριά φανέλα της Ολλανδίας. Στις 6 το παιχνίδι τηλεοπτικά από το Sky, Παναθηναϊκός Άγιαξ. Το φιλικό του ΠΑΟΚ από την υβριδική του Open, από το YouTube του Open και από το metrosport.gr.

Θυμίζω και επιλογές του Μπιλάρα για τα παιχνίδια του Μουντιάλ, τα οποία θα τα σχολιάσουμε και πιο αναλυτικά στο επόμενο ημίωρο αφιερωμένο στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Βασίλης ξεχώρισε Βραζιλία-Νορβηγία, πρόκριση Βραζιλίας με γκολ-γκολ. Μεξικό-Αγγλία, ισοπαλία με άντερ. Πορτογαλία-Ισπανία, διπλό με γκολ-γκολ. Και Αμερική-Βέλγιο, άσο με γκολ-γκολ. Ακυρώθηκε το γκολ της Κιντά West Coast, παραμένει το 0-0 εκεί, μετά από χρήση VAR. Το Νταλιάν Γκίνγκμπο Γιουχάτεν Τάουνς είναι 1-2 αποτελέσματα ημιχρόνου, με πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Και ανοίγει το σκόρ της Χιαντίν Τάιγκερς, Χιαντίν Τάιγκερς σε Champions City 1-0 στο 27ο λεπτό. Ένα ακόμη τελικό, Γιονμπούκ Χιουντάι Γκουανγκβόν FC 1-2.

Λίγο πριν πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίσουμε με την εκπομπή Σέντρα by Novibet για να δώσουμε πιθανές εντεκάδες επιλογές στοιχηματικές για τα πάντα όλα για το παγκόσμιο κύπελο. Ορίστηκαν και οι διαιτητές για τα αυριανά παιχνίδια, τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Θυμίζω για άλλη μια φορά την ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ στο φιλικό με τη Βέσσαλο σε πολύ λίγα λεπτά, με τον Τσιφτσί κάτω από τα δοκάρια, με τον Κένι δεξιά, τον Τέιλορ αριστερά, τον Ελουστόντο με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, τον Σαρή με τον Ζαφίρι στα χαφ, τον Μπέρδο αριστερά, τον Ζίφκοβιτς δεξιά και τον Κωνσταντέλια πίσω από τον Μύθου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
15: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus, 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus, 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus, 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
22: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Εδώ είμαστε σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο by Novibet, 37 λεπτά μετά τις 3. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου είναι εδώ. Βλέπεις live κάθε αγώνα, ενώ ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις το δικό σου παιχνίδι. Και το μέρος αυτό ακούει το όνομα Novibet. Απολαμβάνεις με live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Τι περιμένεις, μπες τώρα στην πλατφόρμα της Novibet. Αν είσαι ξύπνιος, περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθε το στοίχημα. Πρώτο παιχνίδι στο Houston ανάμεσα στον Καναδά, μία από τις διοργανώτριες χώρες, και το Μαρόκο, με τον Μάικλ Όλιβερ να σφυρίζει την αναμέτρηση. Ο Καναδάς πρώτη φορά στην ιστορία του στους 16 του Μουντιάλ με τον γκολ του Ουστάκιο κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νότιας Αφρικής. Έπαιξε με το Μαρόκο και στο προηγούμενο Μουντιάλ, ιτήθηκε 2-1 σε εκείνο το παιχνίδι. Τέσσερις φορές έχουν παίξει στο σύνολο οι δύο ομάδες. Τρεις νίκες έχει το Μαρόκο, μία ισοπαλία, καμία νίκη ο Καναδάς. Ο Καναδάς, ο οποίος έχει στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι τον Χαφ Κονέ εκτός, παιχνίδι που τραυματίστηκε με το Κατάρ, πολύ σοβαρά, ο Καναδός Χαφ και έμεινε εκτός. Αντίθετα, ο Αλφόνσο Ντέιβις είναι έτοιμος και όπως όλα δείχνουν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως εξτρέμ. Για να βγάλει επιθετικότητα ο Καναδάς με ένα 4-4-2, ο Κρεπό κάτω από τα δοκάρια, ο Γιόνσον, ο Ντεφουγκερόλ και ο Κορνέλιους οι δύο στόπερ, ο Λαριέα αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ ο Ντέιβις, δεξί ο Μπιουκάναν, ο Σαλιμπά με τον Ουστάκιο, δύο χαφ, ο Ντέιβιτ με τον Λαρίν, οι δύο στην επίθεση.

Το Μαρόκο έχει συμπληρώσει σε κανονική διάρκεια αγώνα και όχι παράταση πέναλτι 33 παιχνίδια αίτητο. Κατάφερε να περάσει τη διαδικασία των πέναλτι την Ολλανδία στη φάση των 32 με πολύ καλό υλικό. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι προβλήματα από ό,τι βλέπω δεν έχει. Πιθανή ενδεκάδα με τον Μπόνο κάτω τα δοκάρια, ο Χακίμη δεξιά, ο Μαζραούι αριστερά, ο Ριάντ με τον Διόπ είναι οι δύο στόπερ, ο Αγιούμπ, Μποαντί Αγιούμπ και ο Ελναουί οι δύο χαφ, Μπραήμ Δίας, Ουναχή, Ελκανούς συγγνώμη, και ο Σαϊμπάρι στην κορυφή. Επιθετικές και οι δύο ομάδες, πιθανό το goal-goal τα δικά μου μάτια, πιθανό και το over 9,5 corner, το είπα και λίγο πριν με τον Μπιλάρα. 15,8 είναι ο μέσος όρος των δύο ομάδων συνολικά στη διοργάνωση μέχρι τώρα. Από τη στιγμή που περιμένω παιχνίδι με καλό τέμπο, υψηλό τέμπο, πιθανότητα θα δούμε και corner, over 9,5 corner η μία επιλογή, goal-goal η άλλη.

υποπρόσωπα αξιόλογη απόδοση για τον David, τον Σεντερφόρ των Καναδών, ο οποίος είναι και το βαρύ πυροβολικό, εκτελεί και τα πέναλτι. Το Anytime David το συναντάμε στο 3-40.

Από το Houston πάμε και στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη, Γαλλία, με τον Ιλγκίζ Ταντάσεφ από το Ουσμπεκιστάν εδώ να σφυρίζει την αναμέτρηση. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί στη φάση των 16 στο Μουντιάλ στη Γαλλία το 1998, με το χρυσό γκολ, με golden goal είχε προκριθεί τότε η Γαλλία, όντως Παραγουανούς. Η Παραγουάη που έκανε την πολύ μεγάλη έκπληξη να αφήσει εκτός την Γερμανία με ήρωα τον Ορλάντο Χιλ, τον goalkeeper της, στην διαδικασία των πέναλτι. Στα αγωνιστικά έχει τη σημαντική επιστροφή του Diego Gomez στα χαφ, ο οποίος ήταν τιμωρημένος με την Γερμανία, εξέτσε την ποινή του και επιστρέφει. Ο Αλντερέτη, ο στόπερ, μένει εκτός γιατί έχει πόνους στο γόνατο. Ο Diego Gomez αναμένεται να πάρει θέση του Μπομπαντίγια στη μεσαία γραμμή. Συνολικά 5 φορές έχουν παίξει η Γαλλία και η Παραγουάη, 3 νίκες η Γαλλία, 2 ισοπαλίες, καμία νίκη η Παραγουάη. Πιθανή ενδεκάδα για τους Παραγουανούς με 4-3-3, ο Ορλάντο Χίλκα από τα δοκάρια, Κάσερες, Γουστάβο Γκόμες, Κανάλε και Αλόνσο στην άμυνα, Diego Gomez, Κούμπας, Γκαλάρτσα στη μεσαία γραμμή, Αλμυρών, Άβαλος και Ενσίσο στην επίθεση.

Η Γαλλία είναι ίσως η πιο πιστική ομάδα του τουρνουά μέχρι στιγμής. Κέρδισε εύκολα την Σουηδία με 3-0. Είχε και δύο δοκάρια και τελικές. 3,3 γκολ ένα παιχνίδι μέχρι στιγμής η ομάδα του Διέντε Σάμπ στην διοργάνωση. Στα αγωνιστικά προβλήματα δεν έχει. Ο Τουράμ που έχει ένα θέμα τραυματισμού δεν είναι στις βασικές λύσεις, οπότε δεν θεωρείται και απουσία. Τελευταίο πρόβλημα του Τσουαμενί. Οπότε έχουμε τον Μενιάνκα από τα δοκάρια, Κουντέ, ο Παμεκανό, Σαλιμπά, Ντίν στην άμυνα, Κονέ, Ραμπιό στα χαφ, Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά, Εμπαπέ. Ένα τσίκο Μπαρκολά αντί του Ντουέ έχει ένα μικρό προβάδισμα.

Σε ένα κόμπο πήγα εδώ, ένα μικρό bet builder, διπλό με over 1,5 τη Γαλλία, συν over 1,5 κάρτες Παραγουάης. Παραγουάη έχει 2,8 στη διοργάνωση, over 1,5 κάρτες είναι στο 1,77. Μαζί με διπλό και over 1,5 τη Γαλλία, ανεβαίνει η απόδοση στο 2,40.

Και από τους σκόρερ επέλεξα τον Ντεμπελέ σε απόδοση 2-20. Το έκανα και μια διάδα με τον Ντέιβιντ του Καναδά, περίπου στο 7,5.

Η FIFA ανακοίνωσε τους διαιτητές και των αυριανών αγώνων. Στις 11 το βράδυ στο MetLife στη Νέα Υόρκη, Βραζιλία-Νορβηγία, Ισμαήλ Ελφάτ.

Αμερικανός πυρίζει το Βραζιλία-Νορβηγία. Και Μεξικό-Αγγλία στο Αζδέκα ο Αλιρέζα Φαγκανή από το Ιράν. Ιράν ο Αυστραλός για την ακρίβεια είναι ο Φαγκανή.

στο Πορτογαλία, Ισπανία και Αμερική, Βέλγιο. Και μεθαύριο στο Αργεντινή, Αίγυπτο και στο Ελβετία, Καναδάς. Ελβετία, συγγνώμη, Κολομβία.

Ωραία τάκα του Λιονέλ Μέση για τον Βοζίνια, που λέγαμε πριν ότι πέρασε και από την ΑΕΛΕ Μεσού, έπαιξε στη Β' Πορτογαλίας. Ο Μέση λοιπόν είπε ότι ο λαός σου είναι πολύ περήφανος για σένα, είπε στον Βοζίνια ο Αργεντίνος άσος για την προσπάθεια που κατέβαλε ο goalkeeper του από το πράσινο ακροτήρι. Βέβαια συνολικά είχαμε αρνητικό ρεκόρ για τις αφρικανικές ομάδες. Από τις 10 που βρέθηκαν στη φάση των 32, μόνο το Μαρόκο και η Αίγυπτος πέρασαν και συνεχίζουν στους 16.

Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμη κι αν κοιμάσαι? Με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα, παίζεις την Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.

Πριν ρίξουμε μια ματιά και στα αυριανά παιχνίδια, να πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Ισορροπημένο παιχνίδι μετά από 15 λεπτά είναι στο 0-0 από μια τελική και από ένα κόρνερ οι δύο ομάδες. Βραζιλία-Νορβηγία στο MetLife, με την Βραζιλία να περνάει δύσκολα την Ιαπωνία στο φινάλε και την Νορβηγία να προκρίνεται επίσης δύσκολα κόντρα στην ακτή Ελεφαντοστού. 2-1 η Βραζιλία, 2-1 και η Νορβηγία. Το εντυπωσιακό είναι ότι η Βραζιλία δεν έχει κερδίσει ποτέ την Νορβηγία. Δεν έχουν παίξει πολλές φορές βέβαια. 4 παιχνίδια έχουν δώσει, 2 νίκες στην Νορβηγία, 2 ισοπαλίες, καμία νίκη η Βραζιλία. Το MetLife στο New Jersey, το ΗΠΑ στο παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε σε ποια κατάσταση είναι ο Ραφίνια. Προπονείται, πιθανότητα μπορεί να παίξει κάποια λεπτά. Κάποια μικρά προβλήματα αντιμετώπιζαν και ο Καζεμίρο με τον Πακετά και δεν αποκλείεται να έχουμε και αλλαγές εκεί. Με Άλισον κάτω τα δοκάρια, με Ντανίλο, Μαρκίνιος, Μαγκαλάες, Σάντος, Γκυμαράες, Φαμπίνιο, Ντανίλο, Σάντος, Ραγιάν, Κούνια και Βινίσιος, πιθανή ενδεκάδα για την Βραζιλία εφόσον δεν είναι έτοιμη ο Καζεμίρο με τον Πακετά.

Από την άλλη, η Νορβηγία του coach Solbakken δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα απουσιών. Πιθανή ενδεκάδα με τον Νίλαν κάτω δοκάρια. Πέντερσεν, Άγερ, Λισάκερ, Χέγγεμ και Βόλφε στην άμυνα. Μπέργκ, Μπέργκ, Έντεγκαρ στα χαφ. Σόλοτ, Χάλαντ και Νούσα στην επίθεση.

Και έχουμε και το Μεξικό-Αγγλία τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 3, που έχουμε κουβεντιάσει για το υψόμετρο που δημιουργεί προβλήματα στους αντιπάλους του Μεξικού στο στάδιο Αζτέκα. Οι Μεξικανοί κέρδισαν σχετικά εύκολα την πρόκριση κόντρα στο Εκουαδόρ. Ένας μισθό 2-0. Η Αγγλία τα χρειάστηκε, έκανε ανατροπή με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέιν στο παιχνίδι με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εννέα φορές έχουν παίξει, 6 νίκες η Αγγλία, 2 το Μεξικό, 1 ισοπαλία. Πιθανή ενδεκάδα για Μεξικανούς: Ράγκελ, Σάντσες, Μόντες, Βάσκετ, Γκαγιάρδο, Ρόμο, Λίρα, Μόρα, Αλβαράντο, Χιμένες και Κινόνιες. Η Αγγλία με Πίκφορντ, Σπέντς, Γκουεχί, Κόνσα, Οράιλι, Άντερσον, Ντέκλαν Ράις, Μαντουέ και Μπέλιχαμ, Ράσφορντ και Κέιν.

Θα ακολουθήσει το ντέρμπι της Ιβηρικής ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Στην Ατλάντα το παιχνίδι. Let's go. 41 παιχνίδια έχουν παίξει μεταξύ τους, λογικό. Δύο ευρωπαϊκές ομάδες, 17 νίκες η Ισπανία, 6 νίκες η Πορτογαλία, 18 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Είναι γνωστό ότι ο Νίκο Γουίλιαμς και ο Πίνο είναι εκτός για την Ισπανία. Πιθανή ενδεκάδα με Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσίλα, Πόρτ, Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρη, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα οι Πορτογάλοι. Με Κώστα, Ντιέγο Κώστα κάτω από τα δοκάρια, Κανσέλο, Ντίας, Βέιγκα, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Νέτο, Μπρούνο Φερνάντες, Λεάο και Ρονάλντο. Πορτογαλία τα χρειάστηκε με την Κροατία, Ισπανία σχετικά πιο εύκολα 3-0 την Αυστρία.

Και κλείνουμε και με το Αμερική Βέλγιο. Το Σιάτλ το συγκεκριμένο παιχνίδι. 7 παιχνίδια έχουν παίξει μεταξύ τους, 6 νίκες στο Βέλγιο, 1 η Αμερική, χωρίς ισοπαλία η παράδοση.

Μεγάλη απώλεια ο Μπαλογκούν, ο Φόρτς Μονακό, που αποβλήθηκε στο μάτς με τη Βοσνία. Με Φρίζ κάτω από τα δοκάρια, Φρίμαν, Ρίτσαρντ, Ρίαμ, Ρόμπινσον, Μακένι, Άνταμ, Στίλμαν, Ντεστ, Πέπι και Πούλισικ, η πιθανή δεκάδα των Αμερικανών. Οι Βέλγοι που έκαναν τη μεγάλη ανατροπή με τη Σενεγάλη. Κουρτουά, Καστάνι, Μέχελε, Τεάτε, Ντεκάι, Περτίλεμαν, Βανάκεν, Τροσάρ, Ντεμπρόινε, Ντόκου και Ντεκετελάρ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα για τα αυριανά μεθαυριανά παιχνίδια και στις επόμενες εκπομπές.

Τα τελικά να δώσουμε που χρωστάμε στην Κορέα. Ανταεζέων Citizen Butcheon 1995-2-2 και FC Anyang Pohan Steelers 2-3. Και στη δεύτερη κατηγορία Ansan Green and Suwon FC 1-3. Τελικό αποτέλεσμα στην Κίνα, Λιαονίν Κιερέντσιον Τσοντίν Το Λιάνγκ 3-1. Λίγο πριν το φινάλε, Κιντάο West Coast Shanghai Port 1-0. 60 λεπτό, Μπέινγκο 1 Σαντόνγκ Ταϊσάν 0-0. Οι φιλοξενούμενοι παίζουν με 10 από το 21ο λεπτό. Νταλιάν Γιγκμπο Γιουχάν Τρι Τάουν 2-2. Ημίχρονα στην Κίνα, Τιαντίν Τάιγκερ Σενγκζένγκ Πενγκ Σίτι 1-0. Στην δεύτερη κατηγορία Νορβηγία, Έγκερσουτ Μος 2-0. Στη Φιλανδία, Λάχτικ Νιστάν 0-0. No 23ο λεπτό στο Ζαλτ Μπόμελ, ΠΑΟΚ Βέστερλο 0-0, με τον ΠΑΟΚ να είναι καλύτερος. 4-1 οι τελικές, 3-1 τα κόρνερ.

Είχαμε και μια αναγκαστική αλλαγή με τον Σαρή να, σε μια ανύπτυπτη φάση στο κέντρο να αποχωρεί υποβασταζόμενος στο γόνατο είναι το χτύπημα του Σαρή, του νεαρού, κρίμα θα είναι. Ο Θημιάνης τον αντικατέστησε άμεσα στο 10ο λεπτό.

Θυμίζω το οργανόγραμμα του Μουντιάλ για να έχετε και μια εικόνα. Σήμερα στις 8 Καναδάς, Μαρόκο. 12 τα μεσάνυχτα Παραγουάη, Γαλλία. Αύριο στις 11 Βραζιλία, Νορβηγία. Στις 3 τα ξημερώματα Δευτέρας, Μεξικό, Αγγλία. Στις 10 το βράδυ της Δευτέρας, Πορτογαλία, Ισπανία. Στις 3 τα ξημερώματα Τρίτης, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης, Αργεντινή, Αίγυπτος. Και το βράδυ της Τρίτης, 11, Ελβετία, Κολομβία, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι.

0: Αυτό είναι το οργανόγραμμα του Μουντιάλ για τη φάση των 16 για να βγουν μετά οι ομάδες που θα συνεχίσουν στα προημιτελικά. Εννέα, 10 και 11 του μήνα τα προημιτελικά. Φτάσαμε στις 4. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Το Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Το Γιάννη Τσιράπη και το Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production. Η Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς θα τα πούμε κάποια στιγμή αύριο, παρέα με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Σας αφήνω σε Γιώργο Πετρίδη που έρχεται σε πολύ λίγο, αφού δώσω και ένα τελικό αποτέλεσμα. Λιαονίκ Τιερέν, Τσοντίν Τολιάνκ 3-1 και Κιντά West Coast Shanghai Port 2-0, τα δύο τελικά στην Κίνα. Να είστε όλοι καλά.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup, μια προσφορά της Novibet.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
10: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
17: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
18: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
17: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
18: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
18: Οχ, φτάσαμε!
17: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
19: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ,
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
1: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

Να είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Για όσους μπήκατε τώρα βέβαια στην παρέα μας, πάντα συντονισμένοι στους 95 και 5, είτε μπήκατε τώρα είτε είστε σταθερά εδώ αυτές τις ώρες, αυτό το μεσημεράκι προς απογευματάκι Σαββάτου, καλοκαίρι πια και τα καλά. Μαζί μέχρι τις 5 με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στις μουσικές επιλογές και την τεχνική υποστήριξη, τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production, ο Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο και μια ωρίτσα σκάρτηκε αυτή μέχρι τις 5. Δεν θα το κάνουμε σήμερα αμιγώς μπασκετικό αυτό το κομμάτι του προγραμματός μας, γιατί υπάρχει το φιλικό του ΠΑΟΚ σε εξέλιξη. Είναι στο 0-0 μετά από 35 αγωνιστικά λεπτά με την Βέστερλο. Είναι το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, χωρίς σκορ, με κάποιες καλές ενέργειες από τον ΠΑΟΚ, κάποιες μικροευκαιρίες θα έλεγα, όχι κάτι μεγάλο. Πριν από λίγο μάλιστα ο Λύση έκανε και μαζεμένες αλλαγές, θα δώσουμε εικόνα έτσι για το ποιοι μπήκαν, ποιοι βγήκαν σε λίγο. Προέκυψε και ένα απρόοπτο πρόβλημα, όσο μπορεί κανείς να πει ότι είναι απρόοπτος ένα τραυματισμό στο ποδόσφαιρο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα του αθλητισμού, με τον νεαρό που επιστρατεύθηκε στο αρχικό σχήμα, τον Σαρή, το κέντρο του ΠΑΟΚ. Όμως δεν έπαιξε πολύ ο μικρός, μόλις το 12ο λεπτό αποχώρησε με ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο, τη θέση του πήρε ο Θημιάνης. Ο ΠΑΟΚ πάντως δοκιμάζει σήμερα, δοκίμασε ένα διάστημα εν πάση περιπτώσει, γιατί είπαμε ότι ήδη έγιναν αλλαγές, ένα σχήμα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και μιας ομάδας που θα αγωνιστεί σε επίσημα παιχνίδια. Okay, και με δύο πιτσιρικάδες μέσα, το Σαρί και τον Μπέρδο, αλλά οι υπόλοιποι είναι παίκτες που είναι εν δυνάμει βασικοί, με τον Τσιφτσί κάτω από τα δοκάρια, Κένι, Τέιλορ τα άκρα της άμυνας. Ο Ελιστόντο έκανε και κάνει επίσημο ντεμπούτο, ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ, στο πλάι του Γιάννη Μιχαηλίδη. Δίπλα στο Σαρί, για όσο διάστημα αγωνίστηκε ο μικρός, ο Ζαφίρης, τα χαβ δηλαδή, την άκρα της επίθεσης ο Ζίβκοβιτς με τον Μπέρδο, ο Κωνσταντέλια στο 10, ο Μύθου στο 9. Έτσι άρχισε το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι υπήρξε η αναγκαστική αλλαγή του Σαρί με τον Θημιάνη στο 12ο λεπτό. Λίγα πράγματα μέχρι τώρα. Θυμίζω ότι με την απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ το Μετρόπολης 95 και 5 δεν μεταδίδει και αυτόν τον αγώνα. Είμαστε όμως κανονικά εκεί ως όμιλος, Μετρομίδια, ως Μετρόπολης, με τον Γιώργο Ζαΐρη παρόντα εκεί στην Ολλανδία, στο Ζαλτ Μπόμελ. Και τον Γιώργο θα τον ακούσουμε μετάξυ των δύο ημιχρόνων. Μας κάνει ένα σχόλιο, να μας δώσει την εικόνα του παιχνιδιού και φυσικά θα τον ακούσετε και στο τέλος του παιχνιδιού. Θα σας μεταφέρει και το ρεπορτάζ. Αυτά προς το παρόν για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Δεν έχει και πολλά να προσφέρει. Απλά επειδή το είπα λίγο πριν, ότι έγιναν μαζεμένες αλλαγές από τον Λύση εκεί στο ημίωρο. Μπαταούλας, Τοπούρογλου, Χατσίδης και Κωσίδης μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω τι μπορεί να είδε σε αυτό το ημίωρο ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ένα μισάωρο δηλαδή, αλλά προφανώς κάνει μια διαχείριση της κατάστασης έτσι σε αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει λόγος να πιεστεί κανείς περισσότερο από όσο πρέπει. Φαντάζομαι ότι τα τελευταία φιλικά παιχνίδια προς το τέλος της προετοιμασίας δηλαδή θα είναι αυτά που θα δώσουν περισσότερο χρόνο σε κάποια σχήματα και σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Είχαμε λοιπόν 4 αλλαγές μετά από αυτήν του Θημιάνη σε πρώιμο στάδιο. Οι παίκτες που ανέφερα πήραν τις θέσεις του Μιχαηλίδη, του Ελουστόντο, δηλαδή άλλαξαν και οι δύο στόπερ, του Ζαφίρη και του Ζίβκοβιτς. Πολύ πιτσιρικά τώρα πια
στο χορτάρι για τον ΠΑΟΚ και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το φιλικό παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε και Μουντιάλ απόψε. Βεβαίως τα ακούσατε από τον Καθήλυνα Αρμόδιο. Αναλυτικά ο Γιώργος Ομάτζιος σας είπε όλα τα δεδομένα, αγωνιστικά και στοιχηματικά. Απλά εγώ για να το κλείσουμε να υπενθυμίσω ότι στις 8 θα γίνει το παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο και στις 12 αυτό της Παραγουάης με την Γαλλία. Βράδυ Σαββάτου είναι πιο βατό το ξενύχτη, έτσι, για όσους έχουν διάθεση να το κάνουν για να παραγούδισουν Μουντιάλ. Καλό νομίζω και το παιχνίδι της Παραγουάης με τη Γαλλία για αυτήν την ώρα. Πιο δύσκολα τα πράγματα φυσικά θα είναι αύριο, γιατί θα πηγαίνουμε προς Δευτέρα, 11 το βράδυ το Βραζιλία-Νορβηγία, πάει και έρχεται, θα κάτσεις μία και κάτι, αν πάει παρά τα ξέρω εγώ, 1,5. Δύσκολα πάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει παλεύεται. Πολύ πιο δύσκολα όμως τα πράγματα το ξημέρωμα της Δευτέρας και νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Σε βάζει σε δίλημα, να ξενυχτήσω, να μην ξενυχτήσω. 3 το βράδυ λοιπόν, 3 τα ξημερώματα μάλλον, της Δευτέρας θα γίνει το παιχνίδι της Αγγλίας απέναντι στο Μεξικό. Τώρα έχει περάσει πια, όπως και να έχει, το Μουντιάλ στο πιο ενδιαφέρον στάδιο του, στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι του. Αυτά τα knockout παιχνίδια ασφαλώς και έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πρώτη φάση, τη φάση των ομίλων δηλαδή, κάθε τύπου. Έχει να κάνει με knockout match, είναι μια διαφορετική κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς ήδη έχει δώσει συγκινήσεις, έχει δώσει και εκπλήξεις θα έλεγα, και γενικότερα αποζημιώνει τους φίλους του ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε με το ένα μάτι το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο. Αν προκύψει κάτι θα σας το μεταφέρουμε. Αλλά εμείς έχουμε πράγματα για να πούμε για τον μπάσκετ, να μην μένουμε πίσω έτσι στην μπασκετική ειδησιογραφία. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης περιμένουν την Τετάρτη την κλήρωση του EuroCup για να μάθουν τους αντιπάλους τους στη διοργάνωση, που ξεκάθαρα είναι ο μεγαλύτερος στόχος τους για την επόμενη σεζόν. Πολύ ψηλά ο πύχης για τις δύο ομάδες της πόλης, με ζητούμενο να φτάσουν όσο γίνεται πιο μακριά, αν είναι δυνατόν μέχρι τους τελικούς, για να καταφέρουν με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν στην Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου. Διαφορετικά θα ανοίξει έτσι κι αλλιώς η διαδικασία και για wild card. Και χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα στην Ιταλία, αλλά έτσι κι αλλιώς επί της ουσίας το επιβεβαιώνει πια η Ευρωλίγκα, ότι από τη σεζόν 27-28, όχι αυτή που θα αρχίσει τώρα, η επόμενη δηλαδή, θα αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων της EuroLeague. Φέτος πηγαίνουμε με το ίδιο format, 20 ομάδες δηλαδή. Η Μπεσικτάς πήρε τη θέση της Μονακό και αποδεικνύεται μια σωστή απόφαση, όχι η επιλογή της Μπεσικτάς, η επιλογή του να μην δοθεί θέση και πάλι στην Μονακό, γιατί την διεκδίκησε. Και το λέω αυτό γιατί χθες η Γαλλική Ομοσπονδία αποφάσισε να μην δώσει άδεια στη Μονακό ούτε για την πρώτη ούτε για τη δεύτερη κατηγορία. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο το βρίσκει μπροστά του τώρα πια το EuroCup. Γιατί, παραλαμβάνω, η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη. Εφόσον δεν παίρνει Μονακό άδεια να παίξει στα εχώρια πρωταθλήματα, στις διοργανώσεις στη Γαλλία, πώς θα δημιουργήσει η ομάδα για να παίξει το EuroCup. Πραγματικά είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση του EuroCup και αν προλαβαίνει να τρέξει τις διαδικασίες προκειμένου να αντικαταστήσει τη Μονακό, αν θα το επιχειρήσει και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα ξέρουν την Τετάρτη το μεσημέρι τους αντιπάλους τους στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Θυμίζω, στο 6ο γκρουπ δυναμικότητας ο Άρης, στο 7ο γκρουπ δυναμικότητας ο ΠΑΟΚ από τα 8 που υπάρχουν. Εξηγήσαμε τις προηγούμενες ημέρες τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποίησε η διοργανώτρια αρχή για να βάλει κάθε ομάδα στα συγκεκριμένα γκρουπ. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το περιμένουμε να δούμε την κλήρωση, να δούμε ποιες είναι οι ομάδες και φυσικά και πάλι θα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι θα αντιμετωπίσει ο καθένας, γιατί είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, ακόμη
φτιάχνονται τα ρόστερ, ακόμη δημιουργούνται οι ομάδες και βεβαίως ενώ ο ΠΑΟΚ τώρα έχει μια καλή στιγμή. Λεπάλα σούτ που κοντράρουν όμως την μπάλα πάνω στα σώματα. Οπότε, παρότι θα γνωρίζουμε τους αντιπάλους από την Τετάρτη, κατά τα ψέματα, αν δεν αρχίσει η σεζόν, αν δεν ολοκληρωθούν κυρίως τα ρόστερ, δεν θα μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά. Σε κάθε περίπτωση θα το δούμε από την Τετάρτη. Ξέρω ότι πολλοί και από εσάς, φίλοι του μπάσκετ, φίλοι των δύο ομάδων της πόλης, περιμένετε αυτή την κλήρωση και για άλλους λόγους. Υπάρχει και ο αθλητικός τουρισμός, έτσι. Και από τη στιγμή που συνδυάζεται τώρα πια και με μεγάλες προσδοκίες σε μπασκετικό επίπεδο, κάποια ταξιδάκια επιβάλλονται, αν όχι όλα, όσο αντέχει ο καθένας και όσο το επιτρέπει η τσέπη τους, όσο το επιτρέπει και το πρόγραμμά τους. Αλλά σίγουρα θα δούμε και στα 7, να πω, εκτός από τα παιχνίδια τους στην πρώτη φάση, αλλά εν πάση περιπτώσει στα περισσότερα, να έχουν την υποστήριξη των φιλάθλων τους. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ χθες ανακοίνωσε την έκδοση των εισιτήριων διαρκείας, ότι θα κυκλοφορήσουν δηλαδή την Δευτέρα. Είναι κάτι που περίμενε ο κόσμος του. Ομολογώ ότι και προσωπικά δεχόμουν αρκετά μηνύματα το τελευταίο διάστημα, πότε θα βγουν, πότε τα περιμένουμε, τι θα αλλάξει. Εκδόθηκε η ανακοίνωση. Από το πρωί της Δευτέρας θα είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας. Την ευκαιρία αυτή, για όσους δεν έχουν εικόνα, να σας δώσω σε τίτλους 2-3 δεδομένα, εκτός ότι τις τιμές αυτές μπορείτε να τις δείτε στο site του ΠΑΟΚ, αλλά και στο site το δικό μας, το metro.gr. Το φετινό πακέτο αυτό είναι μια επισήμαση που πρέπει να την κάνουμε. Περιλαμβάνει 4 περισσότερους αγώνες από το αντίστοιχο περσινό, γιατί παίζοντας το EuroCup, ο ΠΑΟΚ θα δώσει 3 περισσότερα παιχνίδια στην πρώτη φάση του EuroCup από αυτήν του FIBA Europe Cup της περσινής σεζόν. Ήταν 3 τα εντός έδρας παιχνίδια στην πρώτη φάση την διοργάνωση της FIBA. Πηγαίνει στα 7 τώρα, οπότε μιλάμε για 4 περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια. Και υπάρχει και ένα επιπλέον παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι οι ομάδες της GBL από 13 γίνονται 14, ένα εντός, ένα εκτός επιπλέον για τις ομάδες. Οπότε αυτόματα όσοι αγοράσουν εισιτήριο διάρκειας θα δουν 5 περισσότερα παιχνίδια σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, με τους κατόχους αν θέλετε διαρκείας της προηγούμενης σεζόν. Αυτό βέβαια το περιμένουμε να δούμε και η σεζόν με τους κατόχους αν θέλετε διαρκείας της προηγούμενης σεζόν. Αυτό βέβαια το περιμένουμε να δούμε και

0: μετά την πρώτη φάση, και εφόσον βεβαίως ο ΠΑΟΚ βρεθεί εκεί, θα τεθούν σε κυκλοφορία για όλο τον κόσμο. Υποθέτω ότι θα έχουν προτεραιότητα οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, αλλά δεν θα μπορούν να μπουν με αυτά που θα αγοράσουν στο γήπεδο. Ενώ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο χωρίς αποτέλεσμα. Και εμείς θα έχουμε σε λίγο τον Γιώργο Ζαΐρη για να μας δώσει τις εντυπώσεις του, την εικόνα των πρώτων 45 λεπτών. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώντας το μέχρι που μπήκα στο στούντιο και στο βαθμό που μπορώ να το παρακολουθήσω τώρα εδώ από το στούντιο, ένα μέρος του δεν είχε πολλές φάσεις, αλλά είπαμε ότι είναι μια περίοδος στην οποία δεν μπορεί να περιμένεις και πολλά. Από τη στιγμή που ο προπονητής του ΠΑΟΚ έκανε και τόσες αλλαγές, 5 αλλαγές ουσιαστικά στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, δύσκολα θα μπορούσε να δεις μια ομάδα με ρυθμό. Εν πάση περιπτώσει, θα μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος, που είναι ο απεσταλμένος μας στην Ολλανδία. Έλεγα κατά διαρκείας και περιμένοντας να επικοινωνήσουμε με τον Γιώργο το Ζαΐρη, έλεγα για την ιδιαιτερότητα που έχει να κάνει με την Ευρώπη. Αυτό ίσχυε βεβαίως και τα προηγούμενα χρόνια. Ουσιαστικά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε ένα δώρο στους κατόχους διαρκείας με τη δεύτερη φάση της οργάνωσης, αλλά θα τα πούμε καλύτερα στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να επισημάνουμε. Προέχει όμως το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στην Ολλανδία, στον Γιώργο Ζαΐρη, τον απεσταλμένο μας εκεί, όπου προετοιμάζει το δικέφαλο. Γιώργο, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας εδώ από το Ζαλτβούμενο, που ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, όπου έχει ένα κακό μαντάτο, και αυτό αφορά την αναγκαστική αλλαγή του Σαρί. Ένα παιδί το οποίο είχε παίξει, αν θυμάστε καλά, και στο πρώτο φιλικό παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο. Σε μια προσπάθειά του τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Προφανώς στο τρίτο ημίχρονο θα πληροφορηθούμε για το αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του, γιατί τον είδαμε να χωλαίνει και μάλιστα δεν κάθισε καν στον πάγκο του ΠΑΟΚ με το που αποχώρησε και πήγε στα αποδυτήρια συνοδευόμενος από άνθρωπο της ομάδος. 0-0 λοιπόν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. 11-2 οι τελικές για τον ΠΑΟΚ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει χάσει την πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Υπήρχε μια προσπάθεια του Ζίφκοβιτς στην αρχή, ένα σούτ του Κωνσταντέλια, μια προσπάθεια που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει ο Χατσίδης. Σε ένα μάτς που η αλήθεια είναι ότι είναι ένα φιλικό που ο κύριος Λύση είδε έστω και για 30 λεπτά να αγωνίζονται στο κέντρο της άμυνας ο Ελουστόντο μαζί με τον Μιχαηλίδη, και το λέω αυτό γιατί με την άφηξη και του Χατζηδιάκου, αν ολοκληρωθεί με το καλό σύντομα, καταλαβαίνετε ότι αυτή θα είναι η τρεις στόπερ που σε πρώτη φάση θα κουβαλήσει στην πλάτη του στον ΠΑΟΚ για τα πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα θέλησε να τους δει μαζί να συνεργάζονται, και είναι η αλήθεια ότι μαζί με τον Γκένι από τα δεξιά και τον Τέιλορ από τα αριστερά, ο ΠΑΟΚ δεν απειλήθηκε σε εκείνο το κομμάτι, χωρίς μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Γιώργο, να κάνει μια ευκαιρία για να κάνει απόκρουση ο Τσιφτσής, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι έπαιξαν μόνο για 30 λεπτά κάποιοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ο Μιχαηλίδης προερχόταν από ένα πρόβλημα στο γόνατο που το κουβαλούσε από το τέλος της περσινής του σεζόν. Ο Ζίφκοβιτς δεν έχει κάνει πλήρης προετοιμασία από την άποψη ότι χρειάστηκε να κάνει κάποιες μέρες διακοπές. Ο Ελουστόντο έχει λίγες προπονήσεις με την ομάδα, και αυτό και αποφασίστηκε αυτοί οι παίκτες κοντά στο 30 να αντικατασταθούν και να περάσουν θέση τους παίκτες όπως ο Μπαταόλας και ο Κωσίδης, που τους είδαμε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Μπέβερεν ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Είδαμε επίσης να μπαίνει στο παιχνίδι ο Χατσίδης στην πρώτη του παρουσία φέτος στα φιλικά, γιατί στο πρώτο φιλικό δεν είχε αγωνιστεί στη θέση του Ζίφκοβιτς. Και θυμίζω ότι ο Φινιάνης αγωνίζεται στα χαφ από τη στιγμή που είχε αποχωρήσει τραυματίας ο Σαρίς. Τώρα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του με ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο βλέπει πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ από το Βέλγιο, από την Ολλανδία και από την Γερμανία. Ήρθαν να δουν την ομάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μιλάμε για ενδεκάδες που με αυτές τις ενδεκάδες ο ΠΑΟΚ, έτσι με αυτούς τους σχηματισμούς αναφέρομαι, θα πορευτεί για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Άλλωστε υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα μπροστά, με την έννοια δύο ακόμα φιλικά παιχνίδια με ΑΕΚ, Λάρινα, τρία μάλλον, γιατί με την Τβέλη θα είναι δύο τα 90 λεπτά. και στη συνέχεια.

0: Έχει υπάρξει και μια εβδομάδα επιπλέον και πλέον μάλλον προετοιμασία στην Ελλάδα μέχρι να έρθει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αν πρέπει να κρατήσω κάτι, Γιώργο, από το πρώτο ημίχρονο, θα σου πω ξεκάθαρα Μπέρδος. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο αλώνιζε την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ. Είναι τακτήτατος. Είχε 2-3 καλές προσπάθειες. Προσπάθησε να είναι πιο ομαδικός σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Μπέβερεν. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αλήθεια ότι υπήρχαν και αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ. Δεν το ήξερα το παιδί Γιώργο.
1: Λογικό.
0: Και με ρωτούσαν ποιο είναι το 39. Ποια παικτούσα είναι αυτή με το νούμερο 39.
1: Και είναι και σε θέση έτσι, στην οποία δεν υπάρχουν και επιλογές στον ΠΑΟΚ. Τώρα, αν εξαιρέσει τον Τάισον, τώρα που ακόμα φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί χρόνο για να αρχίσει να μπαίνει στα παιχνίδια.
0: Είναι εδώ με την αποστολή του ΠΑΟΚ και μάλιστα βγήκε αρκετές φωτογραφίες, ακολούθησε την ομάδα. Εγώ δεν θα μου φανεί παράξενο άμα τον δούμε έστω για 20 λεπτά στο μάτς με, με την ΑΕΚ Λάρνακας, έτσι.
1: Ναι.
0: Να πω ότι και σήμερα.
1: Αυτό πότε είναι, Γιώργο, με την Κυπριακή ομάδα.
0: Τετάρτη, ναι. Απλά λέω ότι είναι ένας παίκτης που δεν χάνει χρόνο, δηλαδή και σήμερα και αύριο θα κάνει ατομικό πρόγραμμα για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Επομένως δεν θα μου φανεί παράξενο αν το δω να αγωνίζεται. Πάντως, επαναλαμβάνω, είχαμε την πρώτη εμφάνιση του Ελουστόντο με την ασπρόμαυρη φανέλα δίπλα στο Μιχαηλίδη, γιατί αυτός αγωνίστηκε πρώτη φορά στο σημερινό φιλικό. Ήταν προαποφασισμένο και αυτοί οι δύο, και ο Ζαφίρης και ο Ζίφκοβιτς, δηλαδή τα δύο παιδιά τα οποία δεν μπήκαν από την αρχή στην προετοιμασία, αφού ήταν με την εθνική ομάδα και έπρεπε με τις εθνικές ομάδες και έπρεπε κάποιες μέρες επιπλέον να ξεκουραστούν, να βγουν από το παιχνίδι. Προφανώς τα επόμενα παιχνίδια με την ΑΕΚ Λάρνακας και τα δύο με την Τβέντε. Κάποιους από αυτούς σίγουρα θα τους δούμε και 90 λεπτά, Γιώργο.
1: Γιώργο, ναι, τα μεταγραφικά θα σε πήγαινα εκεί, γιατί σε μια αποστροφή του λόγου σου είπες για τον Χατζηδιάκο και αισθάνομαι και νομίζω όλοι αισθανόμαστε ότι είναι κάτι που φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο τουλάχιστον. Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι στα τελειώματα. Επιμένω και ας εξτεθώ, γιατί το λέω εδώ και αρκετό καιρό, Γιώργο. Με τον Χατζηδιάκο υπάρχει συμφωνία για τον ΠΑΟ και από ό,τι μαθαίνουμε είναι και τριετό συμβόλαιο. Έχει σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή. Θα μου πεις και με τον Γιαννούλη έχει σύμμαχο τον ποδοσφαιριστή. Ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι είναι μια διαφορετική περίπτωση, μια που μιλάμε για ένα ποσό το οποίο δεν είναι τα χρήματα τα που ζητάει η Άουξμπουργκ για τον Γιαννούλη. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να ταξιδέψει απευθείας από την Αυστρία στην Ολλανδία ο Χατζηδιάκος, έτσι ώστε να τον έχει τουλάχιστον σε μια εβδομάδα πλήρης προετοιμασία εδώ στη διάθεσή του ο Αλέσιο Λύφη. Το καλό με τον Χατζηδιάκο είναι ότι δεν είναι ανενεργός. Δηλαδή συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις της Κοπεχάγης. Δεν τον έχουν αφήσει στη Δανία και τον έχουν πει δεν θα προπονήσει. Άρα από πλευράς τουλάχιστον φυσικής κατάστασης μπαίνουμε σε μια διαδικασία να πούμε ότι το παιδί δεν υστερεί από τους συμπαίκτες του. Ναι. Απλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή για να νιώθει λίγο ακόμα ασφαλής περισσότερο ο προπονητής του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που θα έχει τρεις ενδεκαδάτους στόπερ στην διάθεσή τους, χωρίς να απαξιώνω με αυτόν τον τρόπο αρχικά τον Παταούλα και κυρίως τον Παταούλα, γιατί ο Κωσίδης αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας αυτά τα φιλικά χωρίς να είναι η αποκλειστικά φυσική του θέση. Έτσι. Αυτά.
1: Ωραία. Θα σας ακούσουμε και πάλι, Γιώργο, στο τέλος του αγώνα. Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, να σε καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Ζαΐρη έτσι, για την αποτίμηση του πρώτου ημιχρόνου. Προφανώς δεν υπάρχουν πολλά που μπορείς να πεις, αλλά νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον έτσι, να ακούσουμε και την δική του εκτίμηση για την εικόνα του ΠΑΟΚ σε αυτό το 45 λεπτό. Με την ιδιαιτερότητα βεβαίως των αλλαγών που έκανε ο Λύση στο ημίωρο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα έτσι, και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης τελειώνονται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
21: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
22: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
21: Προσλαμβάνεστε.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε. Λίγο πριν ακούσαμε τον Γιώργο Ζαέρη, μας έδωσε την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου του φιλικού αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βέστερλο. Θυμίζω 0-0 στο πρώτο 45 λεπτό. Δεν έχουν επιστρέψει ακόμα οι ομάδες, δεν έχει αρχίσει ακόμη το παιχνίδι. Δεν έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, μάλλον για να είμαστε ακριβείς. Πριν συνδεθούμε με την Ολλανδία, επιχειρούσα να αρχαιολογήσω κάποια πράγματα σε σχέση με την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια διαρκείας. Υπενθύμησα ότι αυτά δεν αφορούν την Ευρώπη μετά την πρώτη φάση, δηλαδή κανονική περίοδος φυσικά και καλύπτει τους κατόχους των εισιτήριων διαρκείας, όχι όμως και η συνέχεια. Αυτό δεν ισχύει στο πρωτάθλημα. Εκεί τα διαρκείας ισχύουν όχι μόνο στην κανονική περίοδο, ισχύουν και στα play-off. Είπαμε πέντε παιχνίδια σίγουρα περισσότερα σε σχέση με τη σεζόν που πέρασε, μιλώντας για την κανονική περίοδο των διοργανώσεων, των δύο διοργανώσεων, το αποτέλεσμα δηλαδή για το EuroCup. Προφανώς υπάρχουν αυξήσεις, ήταν αναμενόμενο, νομίζω λίγο πολύ στα επίπεδα που περιμέναμε. Μπορεί να τις πεις και ρεαλιστικές τις αυξήσεις, τις τιμές, ειδικά αν συγκριθούν με ομάδες που έχουν ανακοινώσει ως τώρα διαρκείας και έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις βεβαίως, και σε συνάρτηση βεβαίως και με την ποιοτική, όπως και να το κάνουμε, αναβάθμιση του ρόστερ του ΠΑΟΚ, των προσδοκιών που υπάρχουν, όλα αυτά δεν μπορούν παρά να μπουν στην ίδια συνάρτηση, έτσι, στο ίδιο τραπέζι. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για μια γενική ανακαίνιση και σημαντικές αλλαγές στη θέση VIP, γι' αυτό και επισημαίνεται μάλιστα προς τους παλιούς κατόχους αυτών των θέσεων, των θέσεων VIP, να επικοινωνήσουν με την ΚΑΕ από τη Δευτέρα πριν ανανεώσουν τα εισιτήριά τους. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις δηλαδή. Είναι σημαντική ακόμη μια διαφοροποίηση για πρώτη φορά στην ιστορία του γηπέδου, έτσι, πλήρως 26 χρόνια ζωής, για πρώτη φορά τα δημοσιογραφικά φεύγουν από εκεί που βρίσκονταν και μεταφέρονται μέσα στο γήπεδο, εκεί όπου είναι στα περισσότερα γήπεδα στην Ευρώπη, έτσι, κοντά στην δράση δηλαδή, πίσω από τη μία μπασκέτα, στο πλάι του πάγκου του ΠΑΟΚ. Αυτό αυτόματα δημιούργησε έναν επιπλέον χώρο, το παλατάκι, την κερκίδα που περιγράφεται ως bronze, και εκεί θα υπάρχουν εισιτήρια διαρκείας. Ως προς τα δημοσιογραφικά, θα είναι ένας χώρος που θα πιάνει από τη μία άκρη ως την άλλη και δεξιά και αριστερά της μπασκέτας δηλαδή, και για τις ανάγκες των εκπροσώπων του τύπου αλλά και για άλλες ανάγκες της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Μια σημαντική καινοτομία, και θα πρέπει να την επισημάνουμε, αφορά στις οικογένειες, γιατί στο ΠΑΟΚ διαπίστωσαν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από οικογένειες, από την προσέλευση οικογενειών στο γήπεδο, και επιχείρησαν και φρόντισαν, θα έλεγα, να δώσουν ένα επιπλέον κίνητρο με δύο πακέτα. Το Family 1 που είναι για έναν γονέα και ένα παιδί, και το Family 2 που είναι για έναν γονέα και δύο παιδιά, με τιμές στα 350 και στα 450 ευρώ στην κατηγορία Wide. Μπορούν να χαρακτηριστούν και προνομιακές, δηλαδή η διαφορά είναι μικρή σε σχέση με τα υπόλοιπα εισιτήρια στη συγκεκριμένη κατηγορία. Και μια ακόμη διαφοροποίηση, ένα ακόμη στοιχείο περισσότερο για την διαδικασία της κίνησης, της πώλησης και της αγοράς των εισιτηρίων και των διαρκές αλλά και στη συνέχεια των απλών εισιτηρίων, είναι ότι πλέον αυτή την ευθύνη την έχει αναλάβει η εταιρεία More αντί της Ticketmaster. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα κινηθεί το πράγμα. Εισπράττω τουλάχιστον από τα social media και από κάποια μήνυματα που δέχομαι και εγώ μια θετική αύρα, έτσι, ένα θετικό κλίμα. Τώρα θα δούμε στην πράξη πώς θα κινηθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ με τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν. Τώρα στο μεταγραφικό κομμάτι, ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ με εξαίρεση το 3, αλλά εγώ θα το ξαναπώ, όχι γιατί είναι στις άμεσες ανάγκες και προτεραιότητες της ομάδας, αλλά γιατί δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε την προοπτική μιας ακόμη, τουλάχιστον μιας ακόμη κίνησης. Αλλά η βασική ανάγκη του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι προφανώς στο 3. Ένα παίχτη δηλαδή που θα είναι κατά βάση 3, αλλά και θα πατάει και στο 4. Θυμίζω το ταξίδι που θα κάνει μετά τη Βαρκελόνη βεβαίως και την κλήρωση του EuroCup ο Γιώργος Σιάρας στο Las Vegas, θα παρακολουθήσει και το Summer League του NBA. Όχι απαραίτητα με άμεση στόχευση την επιλογή ενός παίχτη, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά είναι μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να την περνάει ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει να την περνάει κάθε ομάδα που έχει αυτή την δυνατότητα να είναι παρόν εκεί ο ΠΑΟΚ και να φτιάχνει σχέσεις, να αποκτά επαφές, να αποκτά εικόνα για παίκτες που ποιος ξέρει μπορεί κάποια στιγμή να του φανεί χρήσιμη. Αν όχι τώρα, άμεσα δηλαδή, μέσα στη σεζόν ή το επόμενο καλοκαίρι. Έτσι λειτουργεί αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει να το συσχετίζουμε απόλυτα με την ανάγκη του ΠΑΟΚ για τρία, χωρίς να μπορούμε να το αποκλείσουμε κιόλας. Είναι δεδομένο ο ΠΑΟΚ έχει επιλογές, έτσι επιλογές και στην ευρωπαϊκή αγορά. Το έχουν προταθεί παίχτες, δεν έχει καταλήξει προφανώς ακόμη σε κάτι. Οπότε μένουμε σε αυτό που το έχω πει αρκετές φορές. Η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα ότι αυκετεί το εισπράττουμε από το ρεπορτάζ ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τη διάθεση να βιαστεί. Δεν έχει και ανάγκη να βιαστεί. Δεν έχει κανέναν λόγο να βιαστεί. Έχοντας κλείσει ουσιαστικά το ρόστερ του και ενώ είμαστε μόλις την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Έχει σχεδόν ένα μήνα για κάτι παραπάνω από την περίοδο στην οποία θα αρχίσει την προετοιμασία του. Περιμένουμε και εκεί ανακοινώσεις βεβαίως για το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Όπως περιμένουμε ανακοινώσεις και για το staff της ομάδας. Θυμίζω ότι δεν θα συνεχίσει ο Παντελής Μπούτσκος, χωρίς να είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει και στην ομάδα. Αυτό είναι κάτι που μένει να διευκρινιστεί, να μείνει στον οργανισμό, να το πω έτσι γενικότερα. Και περιμένουμε κατά τα φαινόμενα την επιστροφή ενός ανθρώπου που έχει συνδέσει το όνομα του και με τον ΠΑΟΚ, παίζοντας μπάσκετ στον ΠΑΟΚ για 4 χρόνια. Μιλάω για τον Γιώργο Δέδα, που κατά τα φαινόμενα θα είναι ένα ακόμη μέλος στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Τώρα, για να κλείσουμε τα του Δικεφάλου, υπάρχει και η αναμονή στο θέμα της συμφωνίας της ΚΑΕ με τον Αραστέχνη για τη χρήση του γηπέδου. Διαφάνηκε προημερών έτσι μια θετική τροπή, μια θετική χρειά προς μια συμφωνία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα ότι πάει προς τα εκεί. Είναι και κάπως ρευστή πια η κατάσταση στον Εραστέχνη με την πρόθεση του Άλκη Ισαγιάδη να παραιτηθεί από την Προεδρία του Εραστέχνη. Οπότε είναι μια κατάσταση που ακόμη είναι ρευστή. Είναι μια κατάσταση που ακόμη δεν μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα που οδηγεί. Αυτά για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Στον Άρη ξέχωρα από το κομμάτι βεβαίως του EuroCup, γιατί είναι κοινό έτσι για ΠΑΟΚ και Άρη με την κλήρωση της Τετάρτης. Υπάρχουν αρκετά μέτωπα ανοιχτά, μεταγραφικά. Προχωράει ο Άρης σε ανακοινώσεις, αλλά έχει ακόμη αρκετά θέματα ανοιχτά και περιπτώσεις παιχτών με τους οποίους έχει συμφωνήσει αλλά δεν τους έχει ανακοινώσει και περιπτώσεις παιχτών που δεν έχει κάνει ακόμη ουσιαστικά δικούς του, ενώ τώρα η Βέστερλο είχε μια πολύ καλή ευκαιρία, ένα σούτ εκτός περιοχής. Είναι ο Γκουκεσασβίλη που έχει περάσει στις αλλαγές του δευτερού ημιχρόνου στον αγωνιστικό χώρο και κάνει μια πολύ καλή επέμβαση ο Γεωργιανός. Μετά την μπάλα σε κόρνερ στο 53ο λεπτό, είναι καλύτερη στιγμή της Βέστερλο, ενδεχομένως και συνολικά του αγώνα. Αυτή η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, αφού μας δόθηκε και η αφορμή, είναι Κουκιασασβίλη, Κένι και Τέιλορ στα άκρα. Ο Κουκιασασβίλη βέβαια κάτω από την εστία. Μπαταούλας Κωσίδη στο δίδυμο των στόπερ. Θημιάνης Τσοπούρογλου στα χαφ. Ο Κωνσταντέλια συνεχίζει, όπως και ο Μύθου συνεχίζει. Είναι οι μόνοι που, μάλλον όχι, είναι οι δύο και οι δύο ακραίοι μπακ που συνεχίζουν από το αρχικό σχήμα. Ο Χατσίδης και ο Μπάλντε είναι οι υπόλοιποι, έτσι να συμπληρωθεί η ενδεκάδα με την οποία αγωνίζεται αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. 54ο λεπτό, δεν υπάρχει ακόμη σκορ. Παραλαμβάνω, αυτό το σουτ του Σακαμότο στο 52 ήταν η καλύτερη στιγμή σίγουρα της Βέστερλο στο παιχνίδι με την πολύ καλή αντίδραση του Γκουκεσασβίλη. Έλεγα λοιπόν για τον Άρη, άρχισα να μιλάω μάλλον για τον Άρη, ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες πέρα από τους παίκτες που, με τους οποίους έχει συμφωνήσει και δεν τους έχει ανακοινώσει, δηλαδή Χαραλαμπόπουλο, Μοκόκα, τον Κώστα δεν το κούμπο, για τον Θανάση ακόμη τα πράγματα, παρότι μοιάζει πιθανό, δεν είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να θεωρούμε δεδομένο ότι θα παίξει τον Άρη. Ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ επιτίθεται και έχει μια ευκαιρία και κάνει και τον γκολ. 1-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο 54. Ο δικέφαλος ανοίγει το σκορ. Μια προσπάθεια που έγινε από τα δεξιά από τον Κένι. Βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Ο Κωνσταντέλιας χωρίς μαρκάρισμα επί της ουσίας ευνοήθηκε από μια κόντρα εκεί με την προσπάθεια του Μύθου αρχικά. Κένι Μύθου, Κωνσταντέλιας και 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Το 54ο λεπτό του παιχνιδιού ανοίγει το σκορ ο δικέφαλος. Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει μετάδοση από το Μετρόπολης 95x5 αφού δεν μας το επιτρέπει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε και πάλι τον Γιώργο Ζαΐρη στο τέλος του αγώνα, όπως τον ακούσαμε και στην ανάπαυλα μεταξύ δηλαδή των δύο ημιχρόνων. Έλεγα λοιπόν ότι πώς έχει κατάσταση στις περιπτώσεις των δύο Αντετοκούνμπο, Κώστα και Θανάση. Είπαμε ότι είναι τυπικό πια το θέμα για Χαραλαμπόπουλο, για τον Μοκόκα που θα πάει λίγο πιο πίσω. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις του Μποχορίδη και του Πουλιανίδη που θα συνεχίσουν την ομάδα. Υπάρχει και η περίπτωση του Αμίν Νουά, που είναι ιδιαίτερη. Θυμίζω ότι ο Γάλλος που αποκτήθηκε στην εξέλιξη της σεζόν και φυσικά ξεχώρισε στο ρόστερ της ομάδας, υπέγραψε ένα νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, αλλά σε αυτό, όπως συνήθως συμβαίνει σε περιπτώσεις τέτοιων παιχτών, υπάρχει μια ρήτρα, μια οψιόν, ένα EuroLeague out, μια οψιόν που του επιτρέπει δηλαδή, εφόσον εμφανίσει μια ομάδα της Ευρωλίγκας με συγκεκριμένες προϋποθέσεις βεβαίως, να αποχωρήσει. Αυτή η ομάδα φαίνεται ότι εμφανίστηκε, η Villeurbanne. Τώρα με τι πρόταση δεν το ξέρουμε, αλλά η προθεσμία για να κάνει χρήση αυτού του όρου για να φύγει από τον Άρη, εφόσον το αποφασίσει, εκπνέει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο χοντρά-χοντρά. Το λέμε με επιφύλαξη, γιατί αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι αυτή η προθεσμία εκπνέει στις 7 ή 8 του μήνα, μπορεί να είναι τελικά και 12, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τα μέσα του μήνα θα πρέπει να, όχι θα πρέπει, θα ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα του Νουά, αν δηλαδή θα συνεχίσει αφού έχει συμβόλαιο ή αν θα κάνει χρήση του EuroLeague out. Τώρα υπάρχουν οι περιπτώσεις, υπάρχει περίπτωση μόνο του Αμερικανού, του Robinson Earl. Πάρα πολύ καλή περίπτωση παίχτη, 4-5, που έχει προχωρήσει πάρα πολύ από την πλευρά του Άρη, αλλά με έναν σημαντικό αστερίσκο. Ο παίχτης θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες του να μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, να βρει συμβόλαιο στο NBA. Αν δεν τα καταφέρει, κατά τα φαινόμενα θα τον έχουμε στα μέρη μας και θα τον δούμε στον Άρη. Μια πολύ καλή κίνηση για τους κιτρινόμαυρους, όπως βεβαίως και του Μόργαν, που είναι διαφορετικός παίκτης, όχι μόνο αγωνιστικά, γιατί μιλάμε για γκάρτ, αλλά και για το από που προέρχεται. Είναι παίκτης που παίζει στην Ευρώπη, έτσι έπαιζε στην Ευρωλίγκα με την Virtus, και αυτός ουσιαστικά έχει συμφωνήσει με τον Άρη και είναι θέμα πλέον επιλογής των κίτρινων, το πότε θα τον ανακοινώσουν. Και βέβαια υπάρχει και ελληνική αγορά, την προτεραιότητα στον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Εδώ υπάρχει βεβαίως η ιδιαιτερότητα ότι ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος, ανήκει στον Ολυμπιακό, δεν φαίνεται να έχει πάρει ακόμα αποφάση ο Ολυμπιακός για το τι θα κάνει. Είπαμε ότι είναι αυτή η κατάσταση στην ελληνική αγορά, δεν είναι τόσο αυτονόητο και τόσο εύκολο για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αφήνουν ελεύθερους Έλληνες παίκτες, ακόμη και αν δεν έχουν ρόλο, γιατί κατά ψέματα ο Λαρετζάκης δεν είχε ρόλο, και ακόμη μικρότερο θα λέγα ρόλο φέτος σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Έπαιζε λίγο ακόμη και στο πρωτάθλημα. για τον Άρη φαίνεται ότι είναι αρκετά προχωρημένη, αν όχι τελειωμένη, αυτή η υπόθεση, αλλά με την προϋπόθεση να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Χθες γράφηκε στο εξωτερικό να υπήρξε ένα δημοσίευμα που έμπλεκε Ολυμπιακό, Παπα-Νικολάου και Άρη, αλλά αυτό διαψεύδεται από τους κίτρινους και βεβαίως δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Δεν έχει κλείσει το κεφάλι Ολυμπιακός για τον Παπα-Νικολάου και αν θέλει την άποψή μου, εκτίμηση κάνω, δεν θα κλείσει. Είναι σήμερα το Ολυμπιακό Παπα-Νικολάου και θα κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ποτέ μιλες ποτέ, δεν το ξέρεις, αλλά για τον Άρη δεν μπορεί να υπάρξει θέμα αυτήν την στιγμή σχετικά με τον Παπα-Νικολάου. Αυτά και για τον Άρη. Στον Ηρακλή η τελευταία κίνηση που έγινε ήταν αυτή του Διαμαντή Σλαυτσάκη. Ο Ηρακλής προσπαθεί να γεμίσει το ελληνικό υλικό του. Βεβαίως το σημαντικότερο, το βασικότερο ζητούμενο είναι να καταφέρει να κρατήσει τον Μωραΐτη, αλλά αυτό βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το θέμα του Τολιόπουλου στο Παναθηναϊκό. Και πώς προκύπτει θέμα του Τολιόπουλου δεν προκύπτει ακόμη τόσο ξεκάθαρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εφόσον ο Παναθηναϊκός κάνει μια κίνηση που φαίνεται ότι το επιχειρεί σε συγκεκριμένη θέση, για παράδειγμα γράφτηκε στο εξωτερικό το όνομα του Ρούμπιο, αν την κάνει αυτή την κίνηση θα είναι πια περιττός ο Τολιόπουλος. Αναλογιστεί κανείς ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει, έχει κάνει ήδη δικό του τον Μπάντιο. Δεν τον έχει ανακοινώσει, αλλά τον έχει κάνει ήδη δικό του. Αν φτάσει σε αυτό το σημείο ο Παναθηναϊκός, το πιθανότερο είναι να αφήσει τον Τολιόπουλο. Τώρα με ποια κατεύθυνση θα το δούμε. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, γιατί μιλάμε για τον Ηρακλή, επηρεάζει το θέμα του Μωραΐτη. Ο Ηρακλής θέλει να κρατήσει τον Μωραΐτη, λογικά με το ίδιο καθεστώς, ως δανεικό δηλαδή από τον Παναθηναϊκό. Αλλά αν προκύψει θέμα αποχώρηση του Τολιόπουλου, τα πράγματα θα μπλέξουν. Γιατί θα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός έναν παίκτη και έναν Έλληνα παίκτη, έναν Έλληνα περιφερειακό στο ρόστερ του. Πάντως, με την κίνηση του Λαυτσάκη, ήδη έχει προχωρήσει αρκετά ο Ηρακλής, έτσι θυμίζω, ο Κουκ, ο Αρνόκουρος, ο Χάτσον, ο Μέλβιν, ο Στάιλς, ο Ντιαρά, ο Λεκ, αλλά έχει ακόμα δρόμο να διανύσει ο Ηρακλής και με την περίπτωση του Μωράιτη φυσικά, αλλά και ψάχνοντας και ψηλούς, βεβαίως ένα ψηλό σίγουρα. Αλλά είναι σε ένα αρκετά προχωρημένο πια επίπεδο η δημιουργία του ρόστερ του και σε καλό σημείο αν αναλογιστεί κανείς ότι είμαστε μόλις στις 4 Ιουλίου. Τώρα στην υπόλοιπη μπασκετική επικαιρότητα, έτσι αφήνουμε όλο το ποδόσφαιρο απ' έξω, με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ, απλά σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα του ΠΑΟΚ. Τα υπόλοιπα τα ποδοσφαιρικά θα τα ακούσετε αναλυτικότατα από τον Αχίλιο Έξαρχο, έτσι, στον οποίο θα παραδώσουμε τις κιτάλες στις 5, οπότε εμείς μένουμε στην μπασκετάρα. Και για την υπόλοιπη επικαιρότητα σήμερα δεν έχει βγάλει κάτι άλλο ειδησογραφικά η εσωτερική επικαιρότητα, με εξαίρεση την ανακοίνωση της απόκτησης του Νίκου Αρσενόπουλου από τη Δόξα Λευκάδα. Θυμίζω η Δόξα είναι μία από τις δύο ομάδες που πήραν την άνοδο από την Elite League για την GBL. Είναι μία από τις δύο νεοφώτιστες ομάδες, η άλλη είναι η Vicos Falcons. Η Δόξα λοιπόν Λευκάδας ανακοίνωσε τον Νίκο Αρσενόπουλο και φαίνεται ότι θα προχωρήσει και στην απόκτηση του Μιχάλη Τσαϊρέλη για να ενισχύσει το ελληνικό υλικό της. Αυτά προς το παρόν για την επικαιρότητα του μπάσκετ ως προς τα απολύτως καθή μας. Υπάρχει δεύτερο γκολ τώρα του ΠΑΟΚ, αν κρίνω τους πανηγυρισμούς και το χάσα. Ναι, ο Θημιάνης έχει κάνει το 2-0 για τον ΠΑΟΚ στο 63. Χειροκροτεί ο Μαντί Καμαρά. Βλέπω και Πέλκα ετοιμάζονται οι επόμενες αλλαγές από τον Λύση. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε μέσα σε 12 περίπου λεπτά να σημειώσει 2 γκολ. Ένα σούτ από το ύψος του πέναλτι μετά από μια φάση διαρκείας. Ο Θημιάνης, δεν ξέρω, θα μας το απαντήσουν οι συνάδελφοι. Πρέπει να σκοράρει για πρώτη φορά με τον ΠΑΟΚ, έστω και σε φιλικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι, αν ξεχνάω κάτι από κάποιο φιλικό. Πάντως σκοράρει το 63, ΠΑΟΚ Βέστερλο 2-0. Θυμίζω το σκορ άνοιξε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Και όντως τώρα βλέπω και το Θημιάνη να πηγαίνει προς τα έξω. Έβαλε τον γκολ δηλαδή και γίνεται αλλαγή. Φεύγει και ο Μύθου. Φεύγει και ο Τέιλορ, φεύγει και ο Κωνσταντέλιας, Γερεμέγεφ, Καμαρά τον αγωνιστικό χώρο. Θα σας δώσω και τους υπόλοιπους σε λίγο. Αρκετές αλλαγές βεβαίως από τον Λίση. Αυτό είναι το ζητούμενο ενός φιλικού αγώνα. 30 λεπτά ουσιαστικά μοιράζονται οι παίχτες. Και ο Πέλκας βεβαίως. Έχει πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Λοιπόν, υπάρχει και η υπόλοιπη μπασκετική επικαιρότητα εντάχει, γιατί μας έμειναν λίγα λεπτά. Η είδηση της ημέρας ως τώρα είναι ασφαλώς αυτή που έδωσε η Παρτίζαν, που ανακοίνωσε ότι ο Ίζακ Μπόγκα αποτελεί πια επισήμως παρελθόν, ο Γερμανός forward, ο οποίος έχει γίνει μήνων της Έριδος, σκέφτηκε να πάει προς το NBA, προφανώς δεν βρήκε κάτι, και θα συνεχίσει στην Ευρωλίγκα, πιθανότατα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό που έκανε γνωστό η Παρτίζαν είναι ότι ο Γερμανός έκανε χρήση της οψιόν του, του out που είχε, 700.000 ευρώ, και αποχωρεί από την Παρτίζαν. Δεν διευκρίνησε βεβαίως η Παρτίζαν προς ποια ομάδα, προς ποια κατεύθυνση, απλά ότι θα παίξει σε ομάδα της EuroLeague. Αυτή, σύμφωνα με τους Ισπανούς, με δημοσιεύματα στην Ιβηρική χώρα, θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Πάντως για τον Μπόγκα διαφέρθηκαν, τώρα σε ποιο βαθμό δεν μπορώ να το πούμε με σιγουριά, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός, γιατί χρειάζονται παίκτες εκεί, ειδικά ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η κίνηση που του λείπει, ένας παίκτης δηλαδή εκεί στο 3-4. Οπότε ο Μπόγκα αποχωρεί από την Παρτίζαν και θα συνεχίσει πλέον στην Ρεάλ Μαδρίτης, πιθανότητα αν πούμε ότι αυτό που ισχυρίζονται οι Ισπανοί, που γράφουν οι Ισπανοί, ισχύει. Δοκάρι τώρα για την Βέστερλο, περίεργη φάση, θα την ξαναδούμε. Πρέπει να απέκρουσε αρχικά ο Κουκέσασβίλη, πήρε ύψος η μπάλα και χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ, αλλά μένει πάντως στο 2-0 υπέρ του δικεφάλου. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Τώρα για την υπόλοιπη δισογραφία της EuroLeague, να πω ότι η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με την ΑΣΠ, είναι πια σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Λουαβού Καμπαρό. Βέβαια οι Ισπανοί γράφαν και για τον Μπόγκα, για την Μπαρτσελόνα, αλλά αυτός φαίνεται ότι θα πάει στο αντίπαλο δέος, στην Ισπανία, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπεσικτάς ενδιαφέρεται για τον Ντέιβιντ Ντετζούλιους, που τον είχαμε στα μέρη μας, τον Άρη, και στο Λαύριο νωρίτερα. Τον είδαμε με αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup. Είναι τραυματίας μεν ο Ντετζούλιους, αλλά με τις εμφανίσεις που έκανε φαίνεται ότι δεν είναι εμπόδιο αυτό για την τουρκική ομάδα, που ψάχνει παίκτες για να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα στην EuroLeague. Και τέλος υπάρχει και η περίπτωση του Γιώνας Βαλαντσιούνας, που εμφανίστηκε ως σχεδόν τελειωμένη για τη Ζάλγκυρης. Δεν φαίνεται να είναι έτσι η κατάσταση, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες προκύπτει ενδιαφέρον τόσο από τους Lakers όσο και από τους πρωταλλητές Knicks για τον Λιθουανό. Είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, υποθέτω. Και φυσικά σε όλα αυτά, κλείνοντας, υπάρχει και η εθνική ομάδα, προέρχεται από την Ήτα στη Ρουμανία και έχει αύριο το παιχνίδι της στις 7.30 με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρένα. Πιθανότατα στην κατάμεση της Σανέλ Αρένα, γιατί η Ομοσπονδία έκανε γνωστό νωρίτερα ότι απέμεναν λιγότερα από 1.000 εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πρόκειται από ένα σόκο, όπως και να το κάνουμε η εθνική μας. Θα πρέπει να αντιδράσει. Χρειάζεται τη νίκη να βγάλει μια αντίδραση, γιατί κουβαλάει αυτά τα αποτελέσματα και στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Ενώ βλέπουμε τώρα τη φάση, πολύ εντυπωσιακή η αντίδραση του Γιασασβίλη, γιατί υπήρξε μια κόντρα σε ένα σουτ. Πήρε ύψος την μπάλα, έβγαλε την απόκρουση ο Γιασασβίλη και την έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. 68 λεπτό, ΠΑΟΚ Μπέβερεν, Βέστερλο, συγγνώμη, 2-0. Κάπου εδώ εμείς θα κλείσουμε. Το μικρόφωνο σε αυτή την ώρα ήταν ο Γιώργος Πετρίδης. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στον Αχίλιο Έξαρχο. Να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
7: www.nyc.gr.
8: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
7: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
19: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
7: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
22: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
21: Και η νομική προστασία?
22: Προστασία, αλλά νομική.
21: Και η απαλλαγή?
22: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
21: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
22: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μετρόπολης 95,5 ακούτε. Είστε συντονισμένοι πάντα στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας. Ντου στα γήπεδα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7. Παίρνουμε τη σκυταλή από τον Γιώργο Πετρίδη. Συνεχίζουμε μαζί για το επόμενο δίωρο. Αχίλλειος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο της κορυφαίας ραδιοφωνικής συχνότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, αν δεν κάνω λάθος, στο production και Ελένη Παπά στη γραμματεία. Θα είμαστε μαζί στην παρέα σας. Να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα που αφορά το ποδόσφαιρο και όχι μόνο, εγχώρια και μη, καθώς ναι μεν βρισκόμαστε στην καρδιά του παγκόσμιου κυπέλου, στην καρδιά της αγωνιστικής δράσης στο παγκόσμιο κύπελο και μπαίνουμε σιγά σιγά, μπορούμε να το πούμε αυτό, μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία και όσο περνούν οι μέρες από εδώ και πέρα θα έχουμε και όλο και πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια και πιο αμφίρροπα παιχνίδια, καθώς οδεύουμε προς το φινάλε της μεγάλης αυτής διοργάνωσης που φιλοξενείται φέτος στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Ωστόσο, έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους και οι ομάδες της Super League. Έχουμε φιλικά παιχνίδια στο μενού και σήμερα και θα έχουμε φυσικά και τις επόμενες ημέρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα και οδεύουμε προς την ολοκλήρωση του δεύτερου φιλικού του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, στο Zaltbommel της Ολλανδίας, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ο δικέφαλος του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει την Βέστερλο, στο διάστημα στο οποίο ακούγατε τις διαφημίσεις, ο ΠΑΟΚ πέτυχε και τρίτο τέρμα απέναντι στην βελγική ομάδα με τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και λίγα λεπτά αργότερα και πιο συγκεκριμένα στο 74ο λεπτό ο Γκανέζος μέσος ανέβασε τον δίκτυο του σκορ στο 3-0 για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ σαφώς ανώτερος απέναντι στους Βέλγους σχεδόν καθόλου τη διάρκεια της αναμέτρησης, φτάνει εύκολα σε αυτό το 3-0, σε αυτή την ευρεία επικράτηση και άλλη μια και άλλο και τέταρτο γκολ εδώ τώρα αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 78ο λεπτό. Πρέπει να είναι και πάλι ο Μαντί Καμαρά ο σκόρερ. Πράγματι ο Γκανέζος μέσα σκοράρει ξανά για τον ΠΑΟΚ, 2 γκολ μέσα σε διάστημα 4 λεπτών και το σκορ γίνεται 4-0 για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Βέστερλο. Μετά το φινάλε του παιχνιδιού φυσικά θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Ζαέρη, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία και παρακολουθεί το παιχνίδι, θα μας δώσει το δικό του σχόλιο για την σημερινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά την νίκη την περασμένη Τετάρτη απέναντι στην Μπέβερεν φτάνει και σήμερα σε άλλη μια ευρεία φιλική νίκη απέναντι στην Βέστερλο. Πατάει γκάζι ο δικέφαλος με 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, για όσους τώρα συντονίστηκαν στο Μετρόπολης 95,5, το πώς διαμορφώθηκε αυτό το 4-0 για τον ΠΑΟΚ μέχρι αυτή τη στιγμή. Κωνσταντέλιας άνοιξε το σκορς με πολύ ωραία ενέργεια και εξαιρετικό τελείωμα στο 54ο λεπτό. Ο διεθνής άσος άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Στο 63ο λεπτό ο Θημιάνης έκανε το 2-0 και ακολούθησαν τα δύο γκολ που σας αναφέραμε λίγο πριν, και ένα εξ αυτών μάλιστα το περιγράψαμε και ζωντανά κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, τα δύο γκολ του Μαντί Καμαρά με τα οποία διαμορφώνεται αυτό το 4-0 μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, 4-0 για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Βέστερλο.

Θα διορθώσω από τη Γουινέα της Αφρικής ο Μαντή Καμαρά και όχι από την Παππούα Νέας Γουινέας, μιας και λάβαμε κάποιο μήνυμα εδώ, έτσι να το διορθώσουμε. Λοιπόν, όχι από την Γκάνα πάντως, για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Από την Γουινέα λοιπόν ο Καμαρά, ο οποίος έχει πετύχει τα 2 από τα 4 γκολ του ΠΑΟΚ σε αυτό το φιλικό με την Βέστερλο. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ έτσι με αρκετές αλλαγές σήμερα και με τον Ελουστόντο να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στην βασική ενδεκάδα του Δικεφάλου. Φτάνει σε αυτό το 4-0 από την Βέστερλο με πολύ καλή εικόνα έτσι, σε αρκετά μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Θα μας τα πει καλύτερα φυσικά λίγο αργότερα, σε περίπου 10-15 λεπτά με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού στο Zalt Bommel, ο Γιώργος Ζαΐρης. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι δεν είναι μόνο το φιλικό του ΠΑΟΚ, υπάρχουν και άλλες φιλικές αναμετρήσεις στο μενού. Έχουμε στις 6 για παράδειγμα ένα δυνατό φιλικό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί και ο Παναθηναϊκός το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Έτσι, αυτό και ένα ακόμη σημαντικό φιλικό απέναντι, μάλλον για μια ομάδα η οποία όπως φαίνεται θα παίζει τα αρέστα της, τουλάχιστον αυτό δείχνει με βάση τις κινήσεις της στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, προκειμένου να διεκδικήσει με πολύ μεγάλες αξιώσεις το πρωτάθλημα στην Super League, τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε και τα νέα των ομάδων της Αθήνας μέσα στο επόμενο δίωρο, όπως βεβαίως και τις εξελίξεις σε Άρη και Ηρακλή, καθώς και τα τελευταία νέα στο παγκόσμιο κύπελο.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο έχουμε μπει στο φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην Βέστερλο. Ο Αλέσιο Λύση βρίσκει την ευκαιρία και για επιπλέον αλλαγές, να δώσει χρόνο συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές του ρόστερ. Άλλωστε για αυτόν τον λόγο διεξάγονται και αυτά τα φιλικά παιχνίδια, για να δουν οι προπονητές τους ποδοσφαιριστές, να πάρουν οι παίκτες χρόνο συμμετοχής, να εγκλιματιστούν με το θέλω του προπονητή και με τις συνθήκες στις οποίες προετοιμάζεται η ομάδα. Είχαμε λοιπόν πριν από λίγο την είσοδο άλλων δύο ποδοσφαιριστών, νεαροί αμφότεροι, οι οποίοι ήρθαν από τον πάγκο και ενσωματώθηκαν στην ενδεκάδα του Δικεφάλου. Ο Κοτάς και ο Ντούγκα ήταν οι παίκτες οι οποίοι μπήκαν στο βασικό, στο σχήμα της ενδεκάδας που παίζει αυτή τη στιγμή στη θέση των Κωσίδη και Χατσίδη. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, και ενώ βρισκόμαστε, έχουμε μπει στο 25ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται να δώσουμε έτσι την σύνθεση της ενδεκάδας του ΠΑΟΚ, καθώς αλλάζει διαρκώς με τις αλλαγές που πραγματοποιεί ο Ιταλός τεχνικός. Ο Κουγκεσασβίλη κάτω από τα γκολπόστ, ο Λίρατζης στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Γκόμες στο αριστερό άκρο, είναι ο Μπαταούλας με τον Ντούγκα, τον Κοτά όπως είπαμε, ο Καμαρά που πέτυχε τα δύο γκολ στο 74ο και στο 78ο λεπτό, ο Τσοπούρογλου, ο Μπάλντε, ο Πέλκας και ο Γερεμέγεφ, η ενδεκάδα του Δικεφάλου απέναντι στην Βέστερλο. Είναι το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Είναι προγραμματισμένα άλλα δύο φιλικά για τον ΠΑΟΚ το διάστημα στο οποίο θα προπονηθεί, θα πραγματοποιήσει τις προπονήσεις του εκεί στο προπονητικό κέντρο του Ζαλτ Μπόμελ. Θυμίζω ότι την περασμένη Τετάρτη στο πρώτο φιλικό ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει εύκολα και τότε με 4-1 απέναντι στην Μπέβερεν. Έρχεται άλλη μια ευρεία νίκη κατά τα φαινόμενα σήμερα, καθώς έχει ήδη πετύχει 4 τέρματα ο Δικέφαλος κόντρα στην Βέστερλο, και ακολουθούν άλλες δύο φιλικές αναμετρήσεις στο επόμενο διάστημα. Άλλες τρεις για την ακρίβεια, μιας και η τέταρτη κατά σειρά φιλική αναμέτρηση ουσιαστικά είναι διπλή, θα σας εξηγήσουμε. Είναι αρχικά η τρίτη, η επόμενη φιλική αναμέτρηση θα δοθεί στις 7 του μηνός, την ερχόμενη τρίτη δηλαδή, απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, και εν συνεχεία απομένει τα μάτς με την Τβέντε, τα οποία θα είναι διπλά, θα είναι διπλή η φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ολλανδική ομάδα.

Στις 6, στις 7, να διορθώσω, στις 7 είναι το φιλικό του ΠΑΟΚ με την ΝΑΕΚ Λάρνακας και το επόμενο Σάββατο, 11 του μηνός, η υπεύθεια βλέα των φιλικών αναμετρήσεων του Δικεφάλου στην Ολλανδία απέναντι στην Τβέντε με 2,90 λεπτά, καθώς οι δύο ομάδες συμφώνησαν, ΠΑΟΚ και η Ολλανδική ομάδα συμφώνησαν να κοντραριστούν σε 2,90 λεπτά, να έχουν την ευκαιρία φυσικά. Έτσι, αυτός είναι και ο στόχος, αυτός είναι ο σκοπός αυτής της απόφασης. Να έχουν την ευκαιρία οι προπονητές να δοκιμάσουν για περισσότερη ώρα, περισσότερο χρόνο να δώσουν στους ποδοσφαιριστές όλου του ρόστερ για να καταφέρουν έτσι να δουν περισσότερα πράγματα και να βγάλουν πολύ πιο χρήσιμα συμπεράσματα από ό,τι είναι σε θέση να κάνουν σε ένα κλασικό φιλικό παιχνίδι.

Λέγαμε προηγουμένως για το φιλικό του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άγιαξ, και ο Παναθηναϊκός για τον Παναθηναϊκό θα πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά φιλικό παιχνίδι που δίνει στην Ολλανδία. Είχε προηγηθεί αυτό δεύτερο κατά σειρά φιλικό παιχνίδι που δίνει στην Ολλανδία. Είχε προηγηθεί αυτό

ομάδες, τις δύο Ολλανδικές ομάδες, οι οποίες τίθενται αντιμέτωπες κόντρα στον Παναθηναϊκό μέσα σε διάστημα δύο ημερών. Το λέμε αυτό διότι έχει ήδη διαρρεύσει, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί η ενδεκάδα με την οποία θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο φιλικό απέναντι στον Άγιαξ. Πένια κάτω από τα γκολπό, στο νέο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλιού. Καλάμπρια δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά, Ίγκασον και Τουμπά, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Από εκεί και πέρα, στον χώρο της μισής γραμμής, ο Ετιέν Καμαρά, μεταγραφικό απόκτημα επίσης για τον Παναθηναϊκό, μαζί με τον Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Γιάγκου, Σιτσκέτε, Τέι συμπληρώνουν την ενδεκάδα για τους πράσινους του Τζέικομπ Νίστρουπ. Αρκετά νέα πρόσωπα στον φετινό Παναθηναϊκό, νέο προπονητή, μεταγραφικές κινήσεις αρκετές. Είπαμε για τον Πένια, ο Καμαρά και ο Ζαρουρί μπορεί να θεωρηθεί ως μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που πριν την έναρξη της προετοιμασίας μέσα στο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός απέκτησε τα δικαιώματά του από την Λανς. Πέρυσι ο παίκτης αγωνιζόταν στο Τριφύλι ως δανεικός. Φέτος ο Παναθηναϊκός θα έχει την πλήρη κυριότητα των δικαιωμάτων του, θα του ανήκει κοινός ο παίκτης, επομένως τυπικά μπορεί να θεωρηθεί ως μια μεταγραφή αυτή για τους πράσινους. Υπενθυμίζω στις 6 η έναρξη του φιλικού του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άγιαξ από τον Sky η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, για όσους έχουν τη διάθεση, για όσους θελήσουν να παρακολουθήσουν ζωντανά το μάτς αυτό.

Τελευταία λεπτά, τελευταίες στιγμές στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Έχουμε μπει ήδη στις καθυστερήσεις. Έχουμε για την ακρίβεια συμπληρώσει ήδη το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν αναμένεται να αργήσει πολύ ο διαιτητής να σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να προηγείται με 4-0 της βελγικής ομάδας. Νωρίτερα ο Μπάλντε είχε ένα δυνατό σουτ για τον ΠΑΟΚ, απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Βέστερλο, και εδώ τώρα μια εκτέλεση φάουλ από πλευράς των Βέλγων. Πέρασε χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες αυτή η στημένη φάση για τον ΠΑΟΚ, με τον Γκουγκεσασβίλη εδώ να απομακρύνει με δυσκολία, η αλήθεια είναι, σε μια φαινομενικά εύκολη επέμβαση η οποία θα μπορούσε να γίνει. Ωστόσο, το σημαντικό είναι ότι αποσοβήθηκαν οι όποιοι κίνδυνοι για την εστία του ΠΑΟΚ. Μπαίνουμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων για να δούμε και αυτή την επιθετική ενέργεια εδώ από την Βέστερλο. Μέσα στην περιοχή κερδίζουν το κόρνερ οι Βελγοί.

Χτυπάνε εντωμεταξύ και τα κινητά, μηνύματα από το 112, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Υπάρχει μια φωτιά στους νέους επιβάτες εδώ, λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη. Αναμένουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση της φωτιάς. Το μόνο που βλέπουμε εδώ από την ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι υπάρχει κινητοποίηση της πυροσβεστικής, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές. Υπάρχει και ένα ελικόπτερο το οποίο επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς, όπως επίσης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης και οι υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, η πυρκαγιά εξελίσσεται σε οικοπαιδικούς χώρους κατοικημένης περιοχής. Ξέσπασε λίγο

πριν τις 5 και ήδη μάλιστα, όπως είπαμε, υπάρχει και το μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους εδώ της ανατολικής πλευράς της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ας ελπίσουμε ότι η πυροσβεστική γρήγορα θα καταφέρει να σβήσει αυτήν την φωτιά. Μιας και μιλήσαμε για φωτιά, να πω ότι υπήρξε νωρίτερα και άλλο πυρηνό μέτωπο εντός του νομού Θεσσαλονίκης, στα Κουφάλια, και εκεί υπήρξε κινητοποίηση και μήνυμα από το 112. Η φωτιά είχε ξεσπάσει λίγο νωρίτερα, μετά τη μία το μεσημέρι. Ωστόσο, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση, η εικόνα από το πύρινο μέτωπο είναι αισθητά βελτιωμένη. Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής έχει αποδώσει καρπούς και η φωτιά καίει πλέον χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητική. Βεβαίως, οι άνδρες εκεί της πυροσβεστικής παραμένουν σε εγρήγορση, παραμένουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο έξαρσης εκ νέου. Πάντως είναι, όπως φαίνεται, εκεί το πυρηνό μέτωπο υπό έλεγχο. Τέλος στο φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην Βέστερλο, ολοκληρώθηκε το μάτς στο Zaltbommel. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-0 της βελγικής ομάδας. Ολοκληρώθηκε το μάτς. Δεύτερη φιλική νίκη λοιπόν σε εξάριθμα φιλικά για τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσω και πάλι τους σκόρερ για την ομάδα του Αλέσιο Λύση στο σημερινό φιλικό. Κωνσταντέλια στο 54ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Όλα τα τέρματα και τα τέσσερα τέρματα του δικεφάλου σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Θημιάνης σημείωσε το 2-0 στο 63ο λεπτό και ακολούθησαν τα δύο γκολ του Μαντί Καμαρά στο 74ο και στο 78ο λεπτό. Κάπως έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έφτασε σε αυτήν την δεύτερη φιλική νίκη του στην προετοιμασία απέναντι στην Βέστερλο. Είχε προηγηθεί αυτή απέναντι στην Μπέβεραν την περασμένη Τετάρτη. Επόμενο φιλικό για τον ΠΑΟΚ, την προσεχή Τρίτη στις 7 το βράδυ απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας.

0: Δεν προλαβαίνουμε να πάμε τώρα στον Γιώργο Ζάιρη, καθώς πλησιάζουμε στις 5:30. Θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή μας όμως θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας στην Ολλανδία για να ακούσουμε από το στόμα του τη σύνοψη του αγώνα και το σχόλιο του για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ και τη νίκη απέναντι στην Βέστερλο. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις αυτή τη στιγμή και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
5: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελο συνεχίζεται και σήμερα με τους δύο πρώτους αγώνες για τη φάση των 16 διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ στο Χιούστον, ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Ο coach Jesse Marsh δεν υπολογίζει τον Χαφ Κονέ για τον Καναδά, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στο βασικό σχήμα ο Αλφόνσο Ντέιβις. Χωρίς προβλήματα απουσιώνει οι Αφρικανοί, με τον Σαϊμπάρη σταθερά σε ρόλο center for για ένα ακόμη παιχνίδι. Στις 12 τα μεσάνυχτα, η Γαλλία κοντράρεται με την Παραγουάη στη Φιλαδέλφια, με τον Didier Deschamps να μην υπολογίζει τον τραυματία Χαφ Τσουαμενί. Στην Παραγουάη επανέρχεται έχοντας εκτίσει την ποινή του ο Χαφ Ντιέγκο Γκόμες, αλλά παραμένει εκτός ο αμυντικός Αλντερέτε. Η δράση συνεχίζεται και αύριο με τα παιχνίδια Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό Αγγλία. Καλώς το απόγευμα.
6: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης τελερώνε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Πεινάω. Για πού είμαι?
10: Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι.
9: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
14: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
14: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος?
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι.
15: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
16: Διψά για.
15: Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
17: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
26: Τι έχουμε?
25: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
26: κόκκιπε,
25: κομπάνιο, team colleague,
27: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
25: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
30: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
31: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Και τι έχουμε, Λευτέρη, την αυτό παππού, ανέγου η νέα. Μου είπες Future Sound of London, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Η διαφορά, ξέρεις ποια είναι η διαφορά της Νέας Γουινέας με τη Γουινέα? Όχι, δεν έχουν καμία γεωγραφική σχέση. Απλή συνορυμία, ναι, ναι. Η μία είναι χώρα της Δυτικής Αφρικής και η Νέα Παππούα Νέα Γουινέα είναι κάπου βόρεια της Αυστραλίας. Έτσι. Τέλος πάντων, κλείνει λοιπόν η παρένθεση με αφορμή το Μαντί Καμαρά νωρίτερα για το λάθος και το σχόλιο που κάναμε, το λάθος για την καταγωγή του μέσου του ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε λίγο, θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Ζαϊρή, να ακούσουμε λίγο το σχόλιο του απεσταλμένου του ομίλου Metro Media στην Ολλανδία για το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Θυμίζω, ευρεία νίκη του Δικεφάλου με 4-0 απέναντι στην βελγική ομάδα, δεύτερη νίκη σε ισάριθμα φιλικά για την ομάδα του Αλέσιο Λύση, η οποία παρά τις ελλείψεις στο ρόστερ, παρά το γεγονός ότι κομβικά κομμάτια λείπουν από το σχηματισμό της ομάδας της νέας χρονιάς, πολλοί νεαροί παίρνουν χρόνο συμμετοχής, βλέπουμε ότι τουλάχιστον ξεκινά αγωνιστικά με το δεξί την προετοιμασία της, καλά δείγματα γραφής όπως αποτυπώνεται πέραν και του τελικού αποτελέσματος, αλλά και στην εικόνα της ομάδας και στο ποδόσφαιρο που αποδίδει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Βεβαίως είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, ωστόσο τουλάχιστον είναι ενθαρρυντική η εικόνα. Έχουμε τον Γιώργο Ζαϊρή στη γραμμή μας να μας τα πει καλύτερα, αυτός που είδε το παιχνίδι από κοντά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, απλά χίλια συγγνώμη που άργησα, αλλά καταλαβαίνεις ότι
0: ναι,
1: γίνεται ο χαμός με τα βίντεο.
0: Βλέπω, ναι, επιστέλνεις πάρα πολλά βίντεο στο metrosport.gr, μπορούν
1: και
0: οι φίλοι
1: να κάνει
0: σε λίγο.
1: Με όλους τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, αλλά και ναι, το πρώτο βίντεο με τον Αλέσιο Λύση από την άποψη ότι σταμάτησε, γιατί υπήρχε ένα τούνελ από 200 και πλέον φίλους του ΠΑΟΚ Αχίλιε,
0: ναι,
1: οι οποίοι το σταμάτησαν, έβγαλα φωτογραφίες μαζί του, μπορείτε να τα δείτε στα social του ομίλου Metro Media, όπως και την αποθέωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έφυγε λίγο πριν το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου για τα αποδυτήρια. Έτρεξαν και σταμάτησαν να βλέπουν τον αγώνα πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, μόνο και μόνο για να βγουν φωτογραφίες μαζί του και να του ζητήσουν να μην φύγει, Αχίλιε.
0: Ναι.
1: Εδώ θα κάτσει, του λέγανε, όλα αυτά τα βίντεο μέσα από το metrosport.gr και στα social media του σταθμού μας. Κοίταξε, Αχίλιε, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ένα φιλικό παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει 4 γκολ και τα 4 τα χαφ του, αν εντάξει, δεν λογίζεται φορό Κωνσταντέλιας, είναι πιο επιθετικογενές φυσικά από τον Καμαρά και πολύ περισσότερο από τον Θυμιάνη, αλλά ήρθαν 4 γκολ από τα χαφ του στο δεύτερο ημίχρονο. Αν εξαιρέσουμε μια προσπάθεια του Κουγκεσασβίλη με την μπάλα αργότερα να σταματά στο δοκάρι, δεν μπορούμε να πούμε ότι απειλήθηκε πολύ ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το πρώτο ημίχρονο τέλειωσε το μάτς με 11-2 τελικές και στο δεύτερο ημίχρονο έκανα κάποιες προσπάθειες η ομάδα, οι παίκτες της Βέστερλο, αλλά χωρίς, επαναλαμβάνω, να μπούμε στη διαδικασία να πιέσουν τον ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι όπου αγωνίστηκαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, για μένα κέρδος σε ό,τι αφορά το χρονικό κομμάτι είναι ότι έπαιξε ο Μιχαηλίδης έστω και μισή ώρα, έπαιξε ο Λουστόντο έστω και μισή ώρα, έπαιξε ο Χατσίδης λίγο παραπάνω. Είναι παιδιά τα οποία, και ο Γερεμέγεφ, είναι παιδιά δηλαδή τα οποία δεν τα είχαμε δει στο πρώτο φιλικό, γιατί για διαφορετικούς λόγους δεν είχαν ακολουθήσει την προετοιμασία της ομάδας με τους συμπαίκτες τους από την πρώτη μέρα. Άρα κάθε όπλο στη φαρέτρα αυτή τη στιγμή του προπονητή, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρχαν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι έπαιξαν παραπάνω από 60 λεπτά. Ο Κένι, ο Τέιλορ, ο Κωνσταντέλιας. Παιδιά τα οποία, όπως έκρινε ο προπονητής, μπορούσαν να βγάλουν περισσότερο χρονικό διάστημα στον αγωνιστικό χώρο. Στο πρώτο ημίχρονο, εγώ θα πω ότι είχε ενδιαφέρον η τετράδα στην άμυνα. Και το λέω αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Μπάμπα και ο Σάντσες, ο Μπάμπα μεν τελείωσε με το Μουντιάλ, ο Σάντσες όχι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να προλάβει ο Μπάμπα κάποια μέρα έστω και εδώ στην Ολλανδία για προετοιμασία και επομένως για φιλικό. Άρα τι πρέπει να κάνει ένας προπονητής, πρέπει να δέσει την τετράδα που έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμη, δεν θα πω εν όψη των πρώτων επίσημων αγώνων, αλλά θέλει να τους δει να δένουν λίγο μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν θα σου φαινόταν ποτέ παράξενο, φαντάζομαι, και σένα να δεις τον Γκένι, τον Ελουστόντο και τον Μιχαηλίδη βασικό στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, έτσι. Για το αριστερό άκρο της άμυνας...
0: Μα νομίζω το πιο λογικό αυτό είναι, έτσι.
1: Μπράβο. Άμα ήταν εδώ ο Μπάμπα και ο Σάντσες, θα σου έλεγα ότι κάνει πρόβα άμυνας ό,τι αφορά το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Απλά σήμερα έπαιξε ο Τέιλορ. Τώρα, στα επόμενα πράγματα που μου άρεσαν. Μου άρεσε πάρα πολύ η Αχίλιο Μπέρδος. Mm-hmm. Ο Μπέρδος είναι ένας ποδοσφαιριστής. Ήρθαν τρία παιδιά πάνω μου, φίλοι του ΠΑΟ, οι οποίοι δεν τον ήξεραν. Και όπως ξέρεις και εσύ, στις φανέλες εδώ στα φιλικά δεν γράφει ονόματα.
0: Ναι. Ρωτούσαν ποιος είναι.
1: Ποια παικτούρα είναι το 39. Ναι. Δηλαδή, όχι ποιος πιτσιρικάς είναι, ποια παικτούρα είναι. Mm-hmm. Και το είπαν αυτό γιατί εντυπωσίασε. Είναι αλήθεια αυτή. Από εκείνη την πλευρά ήταν πάρα πολύ καλός. Όπως επίσης καλός και συνεπέστατος σε ένα ακόμα δεύτερο ημίχρονο και παραπάνω ήταν ο Μπαταούλας. Ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι φέτος θα μείνει στην πρώτη ομάδα για να, αν όχι να παίζει, να είναι ένας ποδοσφαιριστής στον οποίο θα τον υπολογίζει ο Λύση. Κρατάμε το 4 γκολ, κρατάμε τη χαρά που έδωσε στον κόσμο, κρατάμε ωραία πραγματάκια από συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, εγώ δεν θα προσπεράσω για το Θημιάνη, από την άποψη ότι το παιδί κλήθηκε να παίξει στη θέση του Σαρή, ο οποίος τραυματίστηκε, και αυτό ήταν το μελανό σημείο σήμερα από το φιλικό, γιατί περιμένουμε να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Θημιάνης πέτυχε και ένα γκολ. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν έχει σκοράρει ξανά με τον Πάκο, έστω και σε επίσημο, πρέπει να το δω. Αλλά αυτό που λέμε, ρε Σιαχίλε, όσους παίκτες έχει εδώ, με αυτούς πρέπει να δουλέψει και δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Απλά θα σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμος με σταμάτησε και πριν τον αγώνα και στο ημίχρονο και μετά το τέλος του αγώνα. Και νομίζω ότι η ερώτηση που μου έκαναν, φαντάζεσαι ποια είναι.
0: Τι εννοείς?
1: Τι θα
0: για τις μεταγραφές, έτσι. Ναι, προφανώς, προφανώς.
1: Και υπήρχαν και άλλοι που με ρώτησαν γιατί διακόπτει τον μπάγκο.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι. Άλλο αυτό,
1: αλλά
0: άλλο κομμάτι αυτό.
1: Αλλά ότι είναι και οι μεταγραφές.
0: Ναι, αγωνιά ο κόσμος, λογικό είναι, και από τη στιγμή που υπάρχουν εδώ και μέρες αυτά τα ονόματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, λογικό είναι και ο κόσμος να ρωτά και για τον Γιαννούλη τι θα γίνει και για τον Χατζηδιάκο τι θα γίνει.
1: Είναι και λογικό και ανησυχητικό, Αχίλη, γιατί μιλάμε για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος πέρυσι τα χάσε όλα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με το τέλος του αγώνα στη Λεωφόρο βγάζει μια ανάρτηση στο Facebook που λέει ότι θα τα διορθώσουμε και πάμε δυνατά. Και η μοναδική μεταγραφή παίκτη που έχεις εδώ και δεν ήταν πέρυσι στον ΠΑΟΚ είναι ο Ολιστότο.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε τώρα, Αχίλη, για μια ομάδα η οποία μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της. Έτσι, σε λίγες ώρες.
0: Ναι, και μια εβδομάδα που εδώ έχει σε 19 μέρες επίσημο παιχνίδι επίσης.
1: Μπράβο. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι με τον Χατζηδιάκο είμαι πολύ αισιόδοξος και μπορεί να τελειώσει και μέσα στο Σαββατοκυριακό. Αλλά δεν νομίζω να φτάνει ο Χατζηδιάκος. Φυσικά κάποιος μπορεί να πει, ρε Γιώργο, ας έρθει πρώτα ο Χατζηδιάκος και μετά πάμε για τους επόμενους. Προφανώς. Αλλά λέω και πάλι ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει πάρα πολύ στις μεταγραφές, ανεξάρτητα από το τι βλέπουμε και πόσο μας αρέσουν κάποια πράγματα εδώ στην Ολλανδία ή στα φιλικά παιχνίδια.
0: Μα νομίζω ότι δεν είναι και προτεραιότητα η άμεση αυτή τη στιγμή μεταγραφική προτεραιότητα του ΠΑΟΚ ένας στόπερ. Έτσι. Από τη στιγμή που έχει αποκτηθεί ο Ελιστόντου, υπάρχει ο Μιχαηλίδης, νομίζω ότι τα κενά του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον σαν προτεραιότητα, θα πρέπει να είναι πιο μπροστά, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, στόπερ ο ΠΑΟΚ χρειάζεται.
0: Χρειάζεται σίγουρα. Αυτό, απλά ναι, όχι, όχι πω, σε σχέση με άλλες θέσεις άμεσα, αυτό λέω.
1: Όχι, σε αυτό μπορεί να έχεις ένα δίκιο, αλλά θα διαφωνήσω από την άποψη την απλή. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει 6 συνεχόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη. 6.
0: Ναι.
1: Ούτε, δηλαδή πρέπει να κάνει 3
0: προκριματικούς από 2. Ναι,
1: ναι, 3 προκρίσεις. Δεν μπορείς να στηριχθείς σε 2 στόπερ, εκ των οποίων ο ένας, ο Ελουστόντο, μαθαίνει τώρα την ομάδα. Θα μου πεις, ο Χατζηδιάκος άμα έρθει δεν θα μάθει τώρα την ομάδα. Ναι, αλλά λέω ότι θα έχεις περισσότερες λύσεις ακόμα και αν στραβώσει κάτι, χτύπα ξύλο, έτσι. Είδες για παράδειγμα ότι στα ΧΑΦ ενεργοποιήθηκε σήμερα ο Θημιάνης.
0: Ναι.
1: Που το παιδί στον Πασεραϊκό ΧΑΦ είναι και ΧΑΦ είναι, αλλά στον Πασεραϊκό τον είχαμε ζήσει ως στόπερ. Και όμως ενεργοποιήθηκε ο Θημιάνης γιατί δεν είχε άλλον. Πέρα από τον Τζοπούρογλου, τον Καμαρά και τον Ζαφίρι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές θέσεις όπου ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενισχυθεί. Εγώ δεν βάζω χρονικά ότι άμα έρθει για παράδειγμα ένα ΧΑΦ τον Αύγουστο θα είμαστε καλά. Δεν μπορείς να ρισκάρεις και μια ευρωπαϊκή σου πορεία όταν έχεις να δώσεις 6 συνεχόμενα παιχνίδια και δεν ξέρεις και με τι αντιπάλους θα τα δώσεις και πόσο καλές ομάδες είναι αυτές. Απλά μπαίνω στη διαδικασία να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει από τις μεταγραφές και αυτά τα ωραία που είδαμε και σήμερα δεν πρέπει να είναι να βάλουν κάτω από το χαλάκι την αναγκαιότητα για μεταγραφές.
0: Σωστά, ναι, ναι, ναι. Κάτι για Ελουστόντο, ένα σχόλιο για Ελουστόντο θέλω να μου πεις λίγο.
1: Ήτανε γιατί πολύ μικρό είναι, το
0: ναι, ναι, επειδή ήταν το νέο επειδή πρόσωπο.
1: Ναι, σωστά το λες. Αχίλη, επειδή κάθισε ακριβώς πίσω από την μία εστία και την ιστορία, εκείνο το ημίχρονο αμήνονταν ο ΠΑΟΚ, μιλούσε συνεχώς με τον Μιχαηλίδη, mm-hmm. με την έννοια ότι ο ένας συνεργάζονταν με τον άλλον. Δεν μπορώ να πω ότι σε εκείνο το διάστημα ο ΠΑΟΚ έγινε πίεση ή έφαγε πίεση ότι έπρεπε να κάνει τα μαρκαρίσματα. Πάντως δείχνει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξέρει να τοποθετεί έξυπνα το κορμί του. Αυτό είναι η εμπειρία των 12 χρόνων στην πριμέρα διβιζιόν.
0: Έτσι, δεν είναι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ωραία. Επόμενο φιλικό είπαμε την Τρίτη τώρα, έτσι, με την ΑΕΚ Λάρνακα στις 7, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ωραία. Και τα τελευταία το Σάββατο, 2 με την Τβέντε, σε προπονητικό κέντρο που είναι η Τβέντε στο Τέγγελεν, και πιθανώς το ένα εξ αυτών να είναι και κλεισμένο το θύρο.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αλλά θα το μάθουμε αργότερα.
0: Ωραία.
1: Άρα η επόμενη ώρα του φιλικού θέλει να μάθουμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Σάρι, ο οποίος αποχώρησε από τα αποδυτήρια, είχαμε ανεβάσει και σχετικό βίντεο από τη στιγμή που αποχωρεί, και φυσικά τις όποιες δηλώσεις κάνει ο κύριος Λύση, δεν ξέρω αν τις έχει κάνει ήδη, για το πώς σχολιάζει το παιχνίδι αυτό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να πούμε ότι παρέα με τον Κώστα Πετρωτό.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα, ναι.
1: Στις 6.30 ώρα έχουμε live στο YouTube για να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Φίλοι του ΠΑΟΚ, λοιπόν, να συντονιστούν στο live. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Ζαϊρή. Καλή συνέχεια. Ακούσατε, λοιπόν, οι φίλοι του ΠΑΟΚ 6.30 Μετρόπολης 95,5 στο YouTube του Μετρόπολης, στο metrosport.gr. Μπορείτε να μπείτε να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή εκπομπή, την ζωντανή διαδικτυακή εκπομπή. Γιώργος Ζαέρης από την Ολλανδία και ο Κώστας Πετρωτός στον απόϊχο, έτσι, του σημερινού φιλικού του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο και γενικότερα ολόκληρη την ειδησιογραφία του ΠΑΟΚ, μιας και είπαμε και με τον Γιώργο Ζαέρη πριν, το ενδιαφέρον κακά τα ψέματα εστιάζεται κυρίως πλέον πέραν του αγωνιστικού και στις μεταγραφές. Είναι γνωστά τα ονόματα τα οποία ακούγονται εδώ και αρκετό διάστημα, και εκεί η αγωνία του κόσμου είναι δεδομένη για την μεταγραφική ενίσχυση του ΠΑΟΚ εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.

Φυσικά μπορείτε να μπαίνετε στο metrosport.gr, έτσι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, να μην το παραλείπουν αυτό, να μην το ξεχνούν. Μπορείτε να δείτε πάρα πολλά θέματα τα οποία φέρνει ο Γιώργος Ζαΐρης, στέλνει από την Ολλανδία σχετικά με το παρασκήνιο, έτσι, του σημερινού φιλικού. Υπάρχει έτσι ένα θέμα εδώ με την λατρεία του κόσμου στον Γιάννη Κωνσταντέλια, η απόδοση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ με υπογραφή του Κώστα Πετρολοτού βεβαίως, και άλλα πολλά θέματα από το σημερινό φιλικό, πολλά πολλά βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες και βίντεο φυσικά από την σημερινή φιλική αναμέτρηση. ΠΑΟΚ Βέστερλο, υπενθυμίζω, 4-0, δεύτερη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ σε ισάριθμα παιχνίδια, Κωνσταντέλια στο 54, Θημιάνη στο 63, Καμαρά στο 74 και το 78, τα γκολ για τον Δικέφαλο. Περιμένουμε έτσι και την πρώτη αντίδραση, τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση, του Ιταλού τεχνικού. Να δούμε και να σας μεταφέρουμε έτσι πώς είδε και ο Ιταλός προπονητής αυτή την νίκη του ΠΑΟΚ, την απόδοση και την εικόνα των παικτών του στον αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 25 λεπτά στο Ζαλτμπόμελ.

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παραμένει αυτή η στάση αναμονής για τις περιπτώσεις του Χατζηδιάκου και του Γιαννούλη. Ακούσατε νωρίτερα και τον Γιώργο Ζαϊρή για το πώς έχουν τα πράγματα. Αυτό το οποίο έτσι μια μικρή δισούλα η οποία παίζει και σχετίζεται με τον ΠΑΟΚ είναι κάποιες δηλώσεις του πατέρα του Μαγκομέντος Ντόεφ που κυκλοφόρησαν στην Ρωσία την ώρα που υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα από την Ρωσία ότι ο Ντόεφ λογικά είναι πολύ κοντά μάλλον στην Κράσνονταρ να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρωσία μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του πατέρα του ποδοσφαιριστή, του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει, είχε δεχθεί, είχε, έχει, ισχύει ακόμα και τώρα, άγνωστο, υπήρξε προσφορά τέλος πάντων από ομάδα ελληνική για τον Μαγκομέντ Οσδόεφ, ομάδα από την Ελλάδα η οποία έκανε κρούση στον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ένας πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ φυσικά, έτσι έχει κλείσει πλέον το κεφάλαιο ΠΑΟΚ για αυτόν, ωστόσο έχει ενδιαφέρον να δούμε και το που θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην μέσος του δικεφάλου, ένας από τους έτσι, αρκετούς θα λέγαμε παίκτες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει φέτος από το ρόστερ του δικεφάλου, ο Κιτζιόρα ένας από αυτούς επίσης, έτσι υπήρξαν αλλαγές πολλές μεσούσεις, μάλλον μεσούντος του καλοκαιριού μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου για τον δικέφαλο. Φυσικά ο Ράσβαν Λουτσέσκου που αποχώρησε, έτσι μια νέα χρονιά που προμηνύεται για τον ΠΑΟΚ.

Υπάρχουν και βλέπουμε κυκλοφόρησαν σιγά σιγά και οι πρώτες δηλώσεις, οι δηλώσεις μάλλον του Ιταλού, του Αλέσιο Λίσι, μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με 4-0 επί της Βέστερλο. Ικανοποιημένος σαφώς ο Ιταλός τεχνικός. Σημαντική λέει η δεύτερη σερή νίκη, αλλά το πιο σημαντικό είναι το πώς βελτιώνεται η ομάδα. Είναι σημαντικό να κερδίζεις, αλλά πρέπει κυρίως να σκεφτόμαστε το πώς βελτιώνεται η ομάδα στην βελτίωση, στην βελτιωμένη εικόνα της ομάδας του σε αυτό το παιχνίδι. Στέκεται περισσότερο ο Λίσι. Επίσης έπλεξε το εγκόμιο του Γιάννη Κωνσταντέλια, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και πολύ σημαντικός για την ομάδα, το τόνισε χαρακτηριστικά, και επίσης υπογράμμισε την αναγκαιότητα να συνεχίσει την σκληρή δουλειά. Θεωρεί ότι μπορεί να γίνει καλύτερος από ό,τι ήδη είναι. Βλέπω εδώ ρωτήθηκε και για τις μεταγραφές, δεν είχε να δώσει κάποια είδηση ο Λίσι σχετικά με τις μεταγραφές, λογικό. Το μόνο το οποίο αρκέστηκε να πει είναι ότι το κλαμπ δουλεύει σκληρά, ότι χρειάζεται ποδοσφαιριστές η ομάδα εν όψει των πρώτων επίσημων υποχρεώσεων, και ωστόσο υπογράμμισε επίσης την απόλυτη εμπιστοσύνη την οποία έχει προς το κλαμπ και τα στελέχη του για να ολοκληρωθούν και να γίνουν εγκαίρως οι μεταγραφικές κινήσεις, προκειμένου η ομάδα να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και πιο πλήρως στελεχωμένη σε επίπεδο ποδοσφαιριστών εν όψη των πρώτων επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων τέλη Ιουλίου, 23 και 30 Ιουλίου, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League απέναντι σε Δυναμό Κιέβου ή Universitatea Cluj.

Και μιας και αναφέραμε το ζευγάρι της Δυναμού Κιέβου με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, το ζευγάρι της Ουκρανικής ομάδας με την Ρουμανική, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Να πούμε ότι πλησιάζουν οι μέρες όπου θα ρηχτούν στη μάχη μεταξύ τους αυτές οι δύο ομάδες. Είπαμε, ναι μεν έχουμε Μουντιάλ, ναι μεν έχουμε αγωνιστική δράση για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό θεσμό παγκοσμίως, ωστόσο σιγά σιγά μπαίνουμε και σε ρυθμούς προκριματικών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στο Europa League, όπου θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Την εβδομάδα που μας έρχεται λοιπόν είναι προγραμματισμένα έτσι τα πρώτα ζευγάρια για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Την Πέμπτη στις 8 το βράδυ είναι ορισμένο να γίνει το πρώτο από τα δύο παιχνίδια της Δυναμού Κιέβου με την Ουνιβερσιτάτε Κλουζ, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Στις 9 του μηνός λοιπόν, την προσεχή Πέμπτη, θα γίνει το πρώτο παιχνίδι στις 8, είναι προγραμματισμένο, όχι φυσικά στην Ουκρανία, στην Λούμπλιν Αρένα, στην Πολωνία χρησιμοποιεί, εκεί θα γίνει το μάτς. Αυτή είναι η έδρα που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί, δεδομένου του γεγονότος φυσικά ότι συνεχίζονται οι πολεμικές δραστηριότητες εκεί στην Ουκρανία με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 16 Ιουλίου, θα γίνει το δεύτερο μάτς, ο αγώνας ρεβάνς όπως συνηθίζουμε να λέμε, ανάμεσα στις δύο ομάδες στην Ρουμανία. Ξεκινά σε λίγο και το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Έχουμε ήδη εικόνα από το μάτς αυτό που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κάνουν την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, μιας και η ώρα έχει πάει 6. Κλείσαμε έτσι το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος σε λίγο με Χρήστο Λιάπη.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Μόλις 7 χρόνια μετά τη γέννησή της, μέσα από τις φλόγες του εμφυλίου στην πρώην Ιουγκοσλαβία, η Κροατία έκανε την παρθενική της εμφάνιση σε Μουντιάλ το 1998 στα γήπεδα της Γαλλίας. Παρότι πρωτάρα, Σούκερ, Ασάνοβιτς, Βλάοβιτς, Μπόμπαν, Προσινέτσκι συνέθεταν ένα σύνολο γεμάτο ποιότητα και ταλέντο που είχε ήδη καταθέσει τα πρώτα του διαπιστευτήρια 2 χρόνια νωρίτερα στο Euro της Αγγλίας. Ωστόσο, το 1998 με την πορεία στο παγκόσμιο κύπελο ξεπέρασε το ταβάνι της. Μετά από 2 νίκες επί Τζαμάικας και Ιαπωνίας, οι Κροάτες απέκλεισαν τη Ρουμανία για να ακολουθεί στο 3-0 επί της Γερμανίας στα προημιτελικά που καταγράφηκε ως μία από τις μεγαλύτερες ως τότε εκπλήξεις σε Μουντιάλ. Η πορεία τους σταμάτησε στα ημιτελικά απέναντι στη οργανώτρια Γαλλία, όμως η νίκη επί της Ολλανδίας στο μικροτελικό χάρισε στην Κροατία την τρίτη θέση. Ο Σούκερ αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του τουρνουά και η μικρή βαλκανική χώρα απέδειξε πως δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
18: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
17: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
18: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
20: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ντου στα γήπεδα ακούτε, Μετρόπολης 95,5, σταθερά συντονισμένη στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας. Αχίλλειος Έξαρχος, πάντα πίσω από το μικρόφωνο, εδώ στο στούντιο, με Ελευθέρη Χατζηπαντελίδη στη ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production, Ελένη Παπά στη γραμματεία. Θα έχουμε σε λίγο Χρήστο Λιάπη για τα νέα της ΕΠΣΥΜΗ. Και όχι μόνο, τρίτη εθνική κατηγορία Super League 2, θα δούμε έτσι λίγο πώς έχει κατάσταση, τι έχουμε, γιατί υπήρξε και συμβούλιο στη Super League 2 τις προηγούμενες ημέρες, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας, ενιαίος όμιλος επιστρέφει μετά από χρόνια, μετά το project των δύο ομίλων, το format των δύο ομίλων που είχαμε τα τελευταία 5-6 χρόνια τουλάχιστον. Έχουμε επιστροφή στον ενιαίο όμιλο με την ελπίδα όλων για ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερο έτσι, ανταγωνισμό στη μάχη για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον Χρήστο Λιάπη σε λίγο. Έχει ξεκινήσει το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Στο 5 λεπτό βρισκόμαστε, δεν υπάρχει σκορ, 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με πολύ κόσμο βλέπω σε ένα γήπεδο προπονητικό με φιλάθλους ως επιτοπλίστων του Άγιαξ. Νωρίτερα είχαμε και μια μικρή διακοπή εξαιτίας καπνογόνων που άναψαν οι φίλοι της Ολλανδικής ομάδας. Δεν έχω δει κάτι, αλλά θα υπάρχουν και φίλοι του Παναθηναϊκού, κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, αν και μέχρι στιγμής η τηλεοπτική εικόνα, η τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Υπενθυμίζω την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ίγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Γιάγκουσιτς και Τετέι. Η πρώτη έντεκα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ, τον δανό νέο τεχνικό του Τριφυλιού. Από την άλλη πλευρά για τον Άγιαξ: Πας, Ρόσα, Μπάουμαν, Μπάς, Βίνταλ, Ρέχερ, Μπέρκχαους, Στέουρ, Κονατού, Γκλάουχ και Γκότς. Είναι η πρώτη έντεκα για τους Ολλανδούς. Έκτο λεπτό χωρίς σκορ το παιχνίδι αυτό ανάμεσα στον Άγιαξ και τον Παναθηναϊκό. Σε κάποιες μικρές ειδησούλες, πριν πάμε στον Χρήστο τον Λιάπη, στο τένις η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε στο τουρνουά Wimbledon, γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ από την Τζασμίν Παολίνη, ήταν με κάτω τα χέρια ουσιαστικά για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, καθώς όλο και όλο 3 game κατάφερε να κερδίσει στον αγώνα με την Ιταλίδα, την Τζασμίν Παολίνη, η οποία πήρε σχετικά εύκολα, πανεύκολα ουσιαστικά την νίκη με 2-0 σετ, 6-1 το πρώτο και 6-2 το δεύτερο σετ, και πέρασε έτσι με άνεση στους 16 του Βρετανικού Grand Slam. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπό το βλέμμα του Πρωθυπουργού έγινε το μάτς αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε, σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στα site, βρέθηκε, έδωσε το παρόν στον αγώνα της Μαρίας Σάκαρη. Δεν κατάφερε να την δει και αυτός να κερδίζει. Κακή εμφάνιση για την Ελληνίδα τενίστρια, η οποία γνώρισε έτσι τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του τουρνουά. Από εκεί και πέρα, έτσι να δούμε και κάποιες άλλες ειδησούλες. Βλέπω εδώ η Κηφισιά ανακοίνωσε έναν νεαρό παίκτη προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνος Πολυκράτης. Ανακοινώθηκε από την ομάδα της Κηφισιάς, 20χρονος αριστερός μπακ προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, από το 2005 στην Ακαδημία, 2015 στην Ακαδημία του Δικεφάλου, πέρυσι στον ΠΑΟΚ Β, παλιότερα στην ΚΑΠΑ 19, κατέκτησε τίτλους, συμμετοχή στο Youth League με την νεανική ομάδα του Δικεφάλου, αποχωρεί, κάνει το επαγγελματικό βήμα για την ομάδα της Κηφισιάς, με την οποία θα αγωνίζεται στην Super League. Όλα αυτά ενώ έχουμε δίπλα μας τον Χρήστο Λιάπη. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Τι έχουμε?
1: Το πιο επίκαιρο, ας πούμε, είναι τώρα.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, ναι, έτσι, για να ακουγόμαστε καλά.
1: Ναι, με τη ΓΑΜΑ Εθνική που ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις συμμετοχής. Mm-hmm. Που είχαν δικαίωμα συμμετοχής 120 ομάδες.
0: Διάβαζα, ναι, αυτό θέλω να σου πω. Διάβαζα στο site ότι έχουμε απώλειες, έτσι. Ιστορικές ομάδες δεν θα συμμετέχουν την νέα χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δηλώσαν αδυναμία τελικά.
1: Ναι. Είχαν δικαίωμα συμμετοχής και λέει και η προκήρυξη ότι θα γίνει, μπορεί να γίνει το πρωτάθλημα με έως 120 ομάδες. Και αυτή τη στιγμή που έληξαν και οι δηλώσεις συμμετοχής την Παρασκευή, ναι, δεν δήλωσαν μέσα συμμετοχή ο Απόλλων Κρίας Βρύσης, mm-hmm, από την Πέλα και η Αλεξάνδρεια από την Ημαθία, mm-hmm, και θα παίξουν στα τοπικά πρωταθλήματα. Επίσης, mm-hmm, ο Σαρανικός Αναβίσου και ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος ο Άρης Πετρούπολης διεκδίκησε την άνοδο σε Super League 2. Και μάλιστα έκανε και πήγε και
0: διεκδίκησε. Ναι, υπήρχε αυτή η δικαστική διαμάχη με τον πύργο, ναι, έτσι, ναι.
1: Ναι, εκεί και ως τρίτος, ας πούμε, πήγε να διεκδικήσει να ανέβει, ναι, στη Super League 2. Και τελικά δεν θα παίξει ούτε στη ΓΑΜΑ Εθνική και θα παίξει στο τοπικό. Υπάρχουν από εκεί και πέρα κάποιες ομάδες εδώ, ομάδες που παίρνουν το πρωτάθλημα, που ανέβαιναν κατηγορία σύμφωνα με την προκήρυξη, μπορούν να αντικατασταθούν από τον δεύτερο ή από τον τρίτο του πρωταθλήματος, mm-hmm, του ίδιου πρωταθλήματος της ίδιας ένωσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από το Τιμπάκι που είναι στο Ηράκλειο, ναι, μπορεί να αντικατασταθεί από τον επόμενο, γιατί εκεί ανέβηκαν παραπάνω ομάδες. Το Τιμπάκι, mm-hmm, ήταν τρίτο. Τέταρτο ήταν ο ΠΑΟ Κρουσόνα, mm-hmm, ο οποίος είναι ο πρώτος επιλαχών.
0: Πρώτος επιλαχών, ναι.
1: Και μετά η ΑΕΚ Τσαμπά. Και μάλιστα είδα ότι αυτό ο ΠΑΟ Κρουσόνα.
0: Έβλεπα στο site ότι είναι σε κατάσταση ότι αδυνατεί, μάλλον. Έτσι, ή μάλλον το σκέφτονται.
1: Θα κάνουν γενική συνέλευση, θα κάνουν Δευτέρα.
0: Ναι,
1: και θα πάρουν τις αποφάσεις, αν δεχτούν τελικά. Mm-hmm. Θα αποφασίσει η γενική συνέλευση. Στη Ζάκυνθο, η Θήλα Μπελοκήπων, αυτή που ήταν πρωταθλήτρια, δεν δήλωσε. Και αναπληρώνεται από τον ΑΟ Λεβάντε. Mm-hmm. Και μετά υπάρχουν άλλοι τρεις πρωταθλητές, οποίοι θα δούμε εκεί τι θα γίνει, αν θα υπάρξει.
0: Αν θα αντικατασταθούν.
1: Άμα θέλουν οι δεύτεροι ή τρίτοι των ίδιων πρωταθλημάτων, των ίδιων ενώσεων, να πάρουν, ναι, τις θέσεις τους, θα ανεβούν.
0: Ερώτηση δηλαδή, εδώ, υπάρχει καταληκτική προθεσμία, ημερομηνία, πότε έχουν.
1: Οι δηλώσεις
0: συμμετοχής τελειώσαν. Απλά επειδή τώρα στην προκειμένη περίπτωση εδώ υπάρχουν αυτές οι ομάδες που ήταν να ανεβούν και δεν ανεβαίνουν, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, αν αντικατασταθούν ή όχι, αυτό εννοώ, αυτό ρωτάω, αν υπάρχει προθεσμία.
1: Η προθεσμία τελείωσε την Παρασκευή, τώρα είναι Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ τώρα τη Δευτέρα, λοιπόν, αφού είναι Σαββατοκύριακο, Δευτέρα θα πάνε, ξέρω εγώ, οι αρμόδιοι, mm-hmm, στην ΕΠΟ εκεί πέρα, θα δουν τι γίνεται, ας πούμε, τις δηλώσεις συμμετοχής και σίγουρα θα υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι,
0: γιατί πάντα σίγουρα, έτσι συνέβαινε.
1: Ναι, θα υπάρξει, ας πούμε, στην Άρτα είναι η Ανέζα. Άρα λοιπόν εκεί θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέρον στο δεύτερο και στο τρίτο της ΕΠΣ Άρτας, ο Άγιος Αθανάσιος Σάμου και η Δάφνη Δαφνών Αχίου. Mm. Και εκεί θα υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέρον στο δεύτερο και στο τρίτο.
0: Ναι.
1: Τώρα, και κάποιες ομάδες ζωήθηκαν άλλες, τέλος πάντων, να δηλώσουν συμμετοχή. Εντάξει, γιατί τα έξοδα είναι πολλά, μπορεί και σε κάθε παιχνίδι να είναι 1.000 ευρώ, τέλος πάντων, τα έξοδα.
0: Ναι.
1: Και εδώ, να πω και ο Καμπανιακός, mm-hmm, δήλωσε συμμετοχή. Μάλλον θα κάνει εκλογές την Τετάρτη, θα βγει η νέα διοίκηση, γιατί υπήρχε θέμα εκεί με τη συμμετοχή με τον Καμπανιακό. Θα βγει η νέα διοίκηση την Τετάρτη και η νέα διοίκηση, αν και δήλωσε συμμετοχή την Τετάρτη, η νέα διοίκηση θα αποφασίσει σε ποια κατηγορία θα παίξει, αν θα παίξει τη ΓΑΜΑ Εθνική ή όχι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει τώρα εκεί. Και, άρα λοιπόν η επόμενη, mm-hmm, εβδομάδα γενικά είναι σημαντική για. Mm-hmm. Τώρα εδώ να σου πω κάτι. Λέγανε ότι υπάρχει. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω ρωτήσει ότι αντικαθίσταται μόνο από τις ομάδες που ανεβαίνουν κατηγορία. Τώρα κάποιοι ελπίζουν, ναι, ότι να επεκταθεί
0: ότι
1: αυτό.
0: Να επεκταθεί και για ομάδες οι οποίες αγωνίζονταν πέρυσι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι,
1: ας πούμε, να αντικατασταθεί παραδείγματος χάρη η Αλεξάνδρεια και η Κρυαβής, ναι, οι οποίοι δεν πήρα την άνοδο, είναι παραμένοντες αυτοί.
0: Ναι.
1: Και να αντικατασταθεί από τον
0: δεύτερο της ΑΕ Μαθίας της περσινής σεζόν, για παράδειγμα. Έτσι.
1: Όχι, να πάρει, από η Μαθία.
0: Να πάρει τη θέση της Αλεξάνδρειας, αυτό εννοείς.
1: Όχι. Ότι
0: από κάποια ομάδα,
1: ξέρω,
0: που υποβιβάστηκε από την ΓΑΜΑ Εθνική στα τοπικά πρωταθλήματα την περσινή σεζόν.
1: Μήπως πούν ότι, ας πούμε, να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στους επόμενους από τις ιδρύτερες ενώσεις. Δηλαδή, ΕΠΣ Μακεδονίας, Αθηνών και Πειραιά. Εδώ πάνω σε αυτό ήλπιζε ο Παύλος Μελάς. να υποφεληθεί.
0: Ότι δηλαδή, για παράδειγμα, θα μπορούσε ο Παύλος Μελάς ή όποια άλλη ομάδα της ΕΠΣ Μακεδονίας, για παράδειγμα,
1: όχι,
0: είχε τη δυνατότητα
1: να
0: πάρει τη θέση, για παράδειγμα, της Αλεξάνδρειας ή του Απόλλωνα Κρίας Βρύσης, που δεν δηλώνουν συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική, εννοείς.
1: Σε πρώτη φάση δεν ξέρω ότι.
0: Δεν μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Άμα τα κενά είναι, ας πούμε, μπορεί να είναι 7-8 κενά, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνουν αυτοί οι δεύτερα αυτές οι ομάδες.
0: Δεν
1: θα κατασταθούν. Μπορεί να γίνει μια πρόσκληση ενδιαφέροντα, ας πούμε, στους τριταθλητές, δηλαδή τους επόμενους τέλος πάντων από τους ιδρύτες της ενώσης. Είπαμε τη ΕΠΟ, ΕΠΟ Μακεδονίας, Αθηνών Πειραιά. Ή σε κάποιες μεγάλες ενώσεις. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, της Αθήνας, της Πειραιά.
1: Και πέρα από αυτό, ας πούμε στη Λάρισα,
0: ναι, Αχαΐας, Λάρισας,
1: ενώσεις, Ηρακλείου, να πούνε ότι κάνουν πρόσκληση ενδιαφέροντος τους για να καλυφθούν τα κενά. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό, αλλά.
0: Ναι, okay,
1: αυτό που υπάρχει είναι ότι αντικαθίζονται μόνο αυτές οι ομάδες που ανέβηκαν κατηγορία.
0: Okay,
1: τώρα, αν θα υπάρξει κάποια άλλη απόφαση το επόμενο δεκαήμερο, θα δείξει.
0: Ωραία.
1: Την επόμενη εβδομάδα, τέλος πάντων, γιατί αυτή η εβδομάδα που έρχεται είναι κρίσιμη.
0: Ωραία. Αυτά με τη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Ναι,
0: έχουμε κάτι από Super League 2.
1: Ναι, ότι είπαμε ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου και το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 6 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Αυτά να πούμε είναι οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν μέσα στην εβδομάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2, που έχουμε και αλλαγή ονομασίας κιόλας, έτσι. Μεγάλο χορηγό Superbet.
1: Ναι.
0: Εκεί. Και αλλάζει ονομασία το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Superbet League 2 ονομάζεται.
1: Και στις 15 Ιουλίου θα συζητηθεί αν θα έχει το πρωτάθλημα play-off και play-out. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είπαμε, το πρωτάθλημα θα έχει 16 ομάδες. Δηλαδή, οι αγωνιστικές είναι 30.
0: Ναι.
1: Τώρα, κάποιοι ενδεχομένως θεωρούν ότι είναι πολλές 30 αγωνιστικές να έχουμε και play-off. Αλλά τέλος πάντων, στις 15 Ιουλίου θα πάρθει απόφαση αν θα έχει το πρωτάθλημα αυτό του ενός ομίλου. Και play-off και play-out.
0: Να σε διακόψω λίγο απλά. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει το σκορ στο φιλικό με τον Άγιαξ μόλις με γκολ του Τετέι στο 15ο λεπτό. Προηγείται με 1-0. Συνεχίζεις, Χρήστο.
1: Την ΚΑΠΑ 19 τη Super League 2 στο πρωτάθλημα έχει δηλώσει θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Και ενώ στην ΚΑΠΑ 17 τη Super League 2 θα συμμετάσχουν κάποιες ομάδες που δεν θα παίξουν τη νέα χρονιά στη Super League 2, αλλά θα παίξουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και έτσι λοιπόν θα παίξουν το Εγάλεο, η Ηλιούπολη, ο Εθνικός Νέα Κεραμιδίου, ο Μακεδονικός, δηλώσει στην ΚΑΠΑ 17, η Παναχαϊκή και τα Χανιά.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα για την Εψιμή, τώρα περιμένουμε.
0: Με εξαίρεση τον Εθνικό Κεραμιδίου, οι υπόλοιπες ομάδες αγωνίζονταν πέρυσι. Έτσι, οι μεγάλες ενδρικές ομάδες και την Παναχαϊκή αγωνίζονταν στην Super League 2. Έτσι. Απλά τους δίνει τη δυνατότητα.
1: Α, ναι, είναι για δεύτερη φορά η χρονιά το Κεραμίδι.
0: Ναι.
1: Η Παναχαϊκή αυτή δεν έπαιζε, ναι. Οι υπόλοιποι είναι πρώτοι, αλλά και άλλοι που είναι και έστω και δεύτερη χρονιά πάλι το έχουν το δικαίωμα αυτό να παίξουν.
0: Έτσι
1: ακριβώς. Η Α1 θα αρχίσει 5-6 Σεπτεμβρίου, η Α κατηγορία 26 τη Εψιμή.
0: Ναι.
1: 26-27 Σεπτεμβρίου, η Β' Γάμα κατηγορία.
0: Εκεί έχουν κλείσει τα κενά, έτσι.
1: Εδώ,
0: να ρωτήσουν και λέγαμε νωρίτερα. Με εξαίρεση αυτό που με έλεγε για τον Παύλο Μελά, έχουν κλείσει τα κενά. Δηλαδή, ξέρουμε ποια είναι
1: ο
0: η σύνθεση.
1: Μελά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Απλά ελπίζουν ότι.
0: Ναι, ελπίζουν, ναι. Έχουν κλείσει τα κενά. Έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες, γνωρίζουμε δηλαδή τη σύνθεση.
1: Όχι. Ακριβώς. Οι ομάδες, η Α1 θα έχει 16 ομάδες. Αυτή τη στιγμή οι ομάδες είναι 15. Αν. Τώρα αναμένουμε τον Καμπανιακό. Πού θα παίξει ο Καμπανιακό. Άμα ο Καμπανιακό δηλώσει Α1. Τότε θα είναι η 16η ομάδα της Α1. Αν ο Καμπανιακός δηλώσει ΓΑΜΑ Εθνική, όπου και ανήκει, η ΓΑΜΑ Εθνική είναι ο Καμπανιακός, τότε 16η ομάδα θα είναι στην Α1, θα είναι ο Μακεδονικός Γέφυρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή όλο αυτό το διάστημα είναι σε αναμονή.
0: Περιμένει, ναι.
1: Περίμενε και τα λέει ο τότε 16η ομάδα θα είναι στην Α1, θα είναι ο Μακεδονικός Γέφυρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή όλο αυτό το διάστημα είναι σε αναμονή.
0: Περιμένει.

0: Την Παρασκευή θα πρέπει να δηλώσει. Μακάρι να μην δηλώσει στην Α1.
1: Ναι, ναι, ναι, για να υπάρχει, θα υπάρχει εκπροσώπηση άλλη μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ΓΑΜΑ Εθνική που έχει δηλώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, να πούμε ότι φέτος θα έχουμε και τα μπαράζ ανόδου από τοπικά πρωταθλήματα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Mm-hmm. Οι ΕΠΣ θα πρέπει να αποδείξουν τους πρωταθλητές τους και οι τρεις ιδρύτερες ενώσεις της ΕΠΟ, της Μακεδονίας, Αθηνών και Πειραιά, το αργότερο ως 19 Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι 19 Απριλίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η Α1.
1: Ναι.
0: Σε μια χρονιά που είναι οι εκλογές για τα πολιτικά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Θα έχουμε. Κοίτα, μπορεί να μην επηρεάζονται οι εκλογές αν γίνουν το καλοκαίρι τον Ιούλιο, όπως είναι τότε συμπληρώνεται
0: τώρα,
1: είπα, τετραετία.
0: Τώρα την άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι οριστικό ακόμα. Εντάξει, δεν το ξέρουμε. Βάσει το χρόνο που έγιναν οι τελευταίες, πρέπει να γίνουν Ιούλιο. Τώρα, άμα πάμε πιο πίσω, θα δούμε.
0: Όχι, άλλο, δεν μας αφορά αυτό εμάς. Ναι. Μπορεί και έχει και εκλογές και ψημί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχει καμιά κακοκαιρία. Οπότε ενδεχομένως αυτό να έχουμε και.
1: Θες να πεις φυσικά. Αυτό που θες να πεις είναι ότι θα πρέπει η ψημί να σταθμίσει τα δεδομένα, γιατί μπορεί να προκύψει. Ναι, θα υπάρξει στενότητα στο πρόγραμμα. Ναι.
0: Δηλαδή, ό,τι υπάρξει, αυτομάτως θα υπάρχει περισσότερο θέμα.
1: Άμα γίνουν εκλογές, θα δυσκολέψουν να βρουν και νέες ημερομηνίες ή ό,τι απρόοπτο προκύψει. Ναι.
0: Αν υπάρξουν εθνικές εκλογές, αναγκαστικά μπορεί να υπάρξει με Τετάρτη. Αν υπάρχει καλά η ψημή που θα κάνει εκλογές, ή άμα θα υπάρξει μια κακοκαιρία, ό,τι υπάρξει. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Στι ομάδε Α1 που υπάρχει το περιορισμό
1: για τι 19 Απριλίου.
0: Για τι 19 Απριλίου που τελειώνει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω.
1: Πες, ναι, ναι, ναι. Τι άλλο έχεις, αν έχεις κάτι άλλο από αγωνιστικά, στελεχειακά, δεν ξέρω, νέους προπονητές, μεταγραφές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις ομάδες της Α1 ή της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι.
0: Στον Ατρόμητα Τριαδίου, προπονητής ανέλαβε ο Δημήτρης Φλώρος, το Μέγα Αλέξανδρο Καλοχωρίου, ο Γιάννης Τακίδης, ο Ανδρέας Καρανάσιος ανέλαβε στον ΝΑΟ Καρδίας, χώρισαν Ανατολικό και Γιώργος Σταμάτης, ο Θόδωρος Κεχαΐδης ανέλαβε στην Ομόνια Σταυρούπολης. Στη Μακεδονία Ευκαρπίας ανέλαβε ο Άρης Τσιχουρίδης, ο Γιώργος Κατσικάς ανέλαβε στον Κεραυνό Κολχικού. Είπαμε εδώ για τον Καμπανιακό που την απογοήτευση διαδέχτηκε η αισιοδοξία και να δούμε την Τετάρτη που θα κάνουν τις εκλογές. Και για το Μακεδονικό ότι δήλωσε συμμετοχή στην ΚΑΠΑ 17 Super League 2. Και πίσω με το Μακεδονικό δημιουργεί ομάδα Ακαδημία Κοριτσιών. Ο Αναστάσιος Κιλιμτζίδης δεν συνεχίζει τον πρωτέα ευόσμου και ανέλαβε τεχνικός διευθυντής τον Αλέξανδρο Κιλκής.
1: Ναι.
0: Και να πω και ένα τελευταίο ότι για την προκήρυξη του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδας, όπου θα συμμετέχουν εκεί χρονικά οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και προαιρετικά οι κυπελούχοι των ΕΠΣ που δεν παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική αλλά παίζουν στα τοπικά. Δηλαδή, προαιρετική είναι η συμμετοχή στο κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας της Δόξας Ασσύρου, η οποία παίζει στο τοπικό, όπως και άλλων ομάδων που παίζει τοπικά, και υποχρεωτική συμμετοχή των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Ωραία. Αυτά. Ωραία. Εντάξει. Έγινε λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Λιάπη για τις ειδήσεις από την ΕΠΣΜΗ και την Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Μια είδηση για την Super League 2 που βλέπω εγώ εδώ τώρα είναι ότι έχουμε διαζύγιο του Νέστου Χρυσούπολης με τον Νίκο και Χαγιά. Μετά από 3,5 χρόνια ο έμπειρος προπονητής αποχωρεί από τον Νέστο Χρυσούπολης, ο οποίος θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στην Super Bet League 2 και πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπόνητη, όπως και αντίστοιχο Νίκος και Χαγιάς βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας για την συνέχεια της καριέρας του. Μια είδηση αυτή από το πρωτάθλημα, το δεύτερο κατά σειρά επαγγελματικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της χώρας. Είπαμε για τον Πολυκράτη νωρίτερα που ανακοινώθηκε από την ομάδα της Κηφισιάς. Έχουμε επίσης στο φιλικό του Παναθηναϊκού, διανύουμε σιγά σιγά, αγγίζουμε τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εξακολουθεί να προηγείται με 1-0 του Άγιαξ, χάρη στον γκολ του Τετέι, έτσι στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού, στο 15ο λεπτό, τον γκολ αυτό για το Τριφύλλη. Αυτά και με το φιλικό του Παναθηναϊκού. Θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα δούμε λίγο τα νεότερα σχετικά με το παγκόσμιο κύπελο, Θα το δούμε στο τελευταίο ημίωρο, έτσι τα νέα των ομάδων.

καθώς ολοκληρώθηκε με τους τρεις αγώνες που έγιναν χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα, έπεσε η αυλαία της φάσης των 32 και μπαίνουμε πλέον στους αγώνες για την φάση των 16, από απόψε το βράδυ μπαίνουμε σιγά σιγά στην επόμενη διαδικασία των knockout. Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα, έτσι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Σε δύο εβδομάδες ολοκληρώνεται το Μουντιάλ. Στις 19 Ιουλίου, θυμίζω, είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός, με μια φάση των 16 που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και είναι στο πρόγραμμα αρκετά παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον. Το Ισπανία-Πορτογαλία αναμφίβολα είναι αυτό που δεσπόζει, το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου δεσπόζει από άποψη ενδιαφέροντος. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα μάτς τα οποία περιμένουμε να δούμε, και το Μεξικό-Αγγλία είναι μια πολύ καλή αναμέτρηση που αναμένεται να παρουσιάσει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και τα δύο απόψινα παιχνίδια, όχι τόσο το Γαλλία-Παραγουάη όπου εκεί υπάρχει το μεγάλο φαβόρι, όσο κυρίως το μάτς το οποίο ανοίγει έτσι την αυλαία του προγράμματος, το Καναδάς-Μαρόκο, και αυτό νομίζω ότι θα αναμένεται να είναι εξαιρετικά αμφίροπο, με τους Αφρικανούς ενδεχομένως να έχουν ένα μικρό προβάδισμα βάσει της εικόνας που είδαμε από τις δύο ομάδες στα πρώτα παιχνίδια τους, τόσο στο group stage, στη φάση των ομίλων, αλλά και στην αναμέτρηση για την φάση των 32. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

Δυστυχώς βλέπουμε υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και μεγάλη κινητοποίηση, μεγάλο το πρόβλημα σήμερα με τις φωτιές στην κεντρική Μακεδονία. Σας είπα νωρίτερα για τη φωτιά στους νέους επιβάτες. Βλέπω υπάρχει και άλλο πύλινο μέτωπο πριν από λίγο, αυτή τη φορά στην Χαλκιδική, στην περιοχή της Καλλικράτειας, κοντά στην Καλλικράτεια. Και υπάρχει και εδώ μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Κηπούπολη και Αμπελάκια προς την Νέα Καλλικράτεια. Υπήρχε αυτός ο συναγερμός από χθες μετά την ανακοίνωση για του χάρτη της, του κινδύνου δασικών πυρκαγιών που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός βαθμός επικινδυνότητας σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίες. Και στο Κιλκίες υπήρξε πριν από λίγες ώρες φωτιά στην περιοχή του Λειψιδρίου με μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής εκεί και αεροσκάφη να επιχειρούν για την κατάσβεση. Και στην Θεσσαλονίκη είπαμε για τα δύο πύρινα μέτωπα σε κουφάλια και νέους επιβάτες. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα υπάρξει θετική έκβαση, θα επιχειρήσουν, θα καταφέρουν, θα είναι αποτελεσματική η επέμβαση της πυροσβεστικής και τα πύρινα μέτωπα αυτά θα περιοριστούν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 18:30, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε για ένα μικρό break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για το τελευταίο ημίωρο.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
17: www.nyc.gr.
18: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
19: Πάμε δυνατά και σταθερά.
18: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
27: Ωραίο
0: φαγητό.
1: Υπέροχη μουσική.
2: Φουλ.
0: Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
4: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
27: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
28: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τέταρτο και τελευταίο ημιώρο της εκπομπής μας, 22 λεπτά πριν τις 7, για λίγα ακόμα λεπτά της ώρας θα είμαστε μαζί, Αχίλλειος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5. Παραμένει το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Άγιαξ, με τον Τριφύλλη πλέον να έχει κάνει δύο τα τέρματά του απέναντι στους Ολλανδούς σε φιλικό μάτς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Ζαρουρί ήταν ο παίκτης ο οποίος σκόραρε για τον Παναθηναϊκό το δεύτερο γκολ στο 30 λεπτό, στο 15 και στο 30 τα δύο τέρματα για τους πράσινους. Τετέι στο 15, Ζαρουρί στο 30 τα δύο γκολ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε και μια αναγκαστική αλλαγή νωρίτερα πριν το 1-0. Τραυματίστηκε ο Καλάμπρια, πήρε τη θέση του ο Τσάπρας, ο οποίος μάλιστα ήταν και ο ποδοσφαιριστής, ένα ακόμη από τα πολλά μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού τώρα. Ο Τσάπρας, ο οποίος έβγαλε την assist στον Τετέι για να ανοίξει αυτός το σκορ. Να δούμε εδώ τον Άγιαξ τώρα μέσα στα όρια μάλλον της μεγάλης περιοχής. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι Ολλανδοί, βγάζουν την μπάλα οι παίκτες του Νίστρουπ. Αυτά για το φιλικό του Παναθηναϊκού. 36 λεπτό, 2-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός του Άγιαξ. Αυτά, και πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Πάμε να δούμε τα νεότερα, μια επισκόπηση της συνολική για την αγωνιστική δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τι περιμένουμε βασικά από εδώ και πέρα. Έχουμε λοιπόν τη φάση των 16 πλέον, μετά και την ολοκλήρωση των τριών αγώνων χθες το βράδυ. Έπεσε, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, συμπληρώθηκε το puzzle των 16 ομάδων που από εδώ και στο εξής θα συνεχίσουν διεκδικώντας έτσι μια θέση μέχρι τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Δύο μάτς σήμερα, με δύο μάτς ανοίγει η αυλαία. Καναδάς Μαρόκο, ναι, είναι το πρώτο παιχνίδι στις 8, σε λιγότερο δηλαδή από μια μισή ώρα, το παιχνίδι με το οποίο θα είναι το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 16. Σίγουρα πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής μας θα έχουν ανακοινηθεί οι βασικές ενδεκάδες, θα σας δώσουμε και το αρχικό σχήμα τόσο των Καναδών όσο και των Μαροκινών, με το οποίο θα ξεκινήσουν στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Στο Χιούστον θα γίνει το μάτς αυτό, στο Energy Stadium του Χιούστον, στο Τέξας, στις 8 η ώρα, και αργότερα ακριβώς τα μεσάνυχτα το δεύτερο μάτς του σημερινού προγράμματος, εκεί όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Περιμέναμε ένα κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι, η αλήθεια είναι, βλέποντας τις διασταυρώσεις και τα ζευγάρια στη φάση των 32, ωστόσο η Γερμανία έπεσε θύμα έκπληξης απέναντι στους Παραγουάνους, ή για να είμαστε πιο σωστοί και πιο ακριβείς, η Παραγουάη πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη πρόκριση απέναντι στην Γερμανία, και αυτή είναι η ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει τους Tricolor στους 16. Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από το μάτς του Καναδά με το Μαρόκο, είπαμε το μάτς στο Χιούστον, φαίνεται ότι ο Καναδάς μετά από την ημέρα που έφυγε δεν δίνει πλέον τα παιχνίδια του στον Καναδά, καθώς και το μάτς με την Νότια Αφρική το έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι στον Καναδά, ότι έχοντας χάσει αυτή την άβρα της έδρας αντιμετωπίζει έτσι κάποια προβλήματα, δυσκολεύτηκε πολύ να περάσει στην Νότια Αφρική, ωστόσο και μόνο η παρουσία στους 16 ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Καναδούς. Άλλωστε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς φτάνει σε φάση των 16 ενός παγκοσμίου κυπέλου. Από την άλλη πλευρά, το Μαρόκο έδειξε ότι κάθε άλλο παρά αμελητέα ποσότητα είναι στην φετινή διοργάνωση. Το γεγονός ότι απέκλεισε την Ολλανδία αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Ήταν
και καλύτερο κιόλας, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι απέκλεισε το Μαρόκο την Ολλανδία, γιατί εντάξει, σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι μπορείς να κερδίσεις με διάφορους τρόπους, μπορείς να κλέψεις ένα παιχνίδι. Στην προκειμένη περίπτωση το Μαρόκο απέναντι στους Ολλανδούς ήταν ανώτερο, ήταν καλύτερο, παρόλα αυτά βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, ωστόσο κατάφερε να σώσει το μάτι στις καθυστερήσεις, το έστειλε στην παράταση, στην συνεχεία στα πέναλτι, και εκεί ήταν σίγουρα από τη στιγμή που μιλάμε για διαδικασία των πέναλτι πιο τυχερό και πιο τυχερό, εκτός από το πιο ικανό, και κατάφερε να αφήσει εκτός την Ολλανδία και να περάσει στους 16. Εκτιμώ ότι σε σχέση με τον Καναδά είναι καλύτερη ομάδα και είναι το έστω και ελαφρώς φαβορή στην πρώτη αναμέτρηση της ημέρας. Από εκεί και πέρα μετά, για το ό,τι αφορά το άλλο παιχνίδι, το Γαλλία-Παραγουάη, εκεί νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Η Γαλλία δεν είναι απλά το φαβορί στην προκειμένη περίπτωση και στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είναι η ομάδα η οποία σύμφωνα με τους περισσότερους, έτσι, ουδέτερους παρατηρητές, είναι έτσι, και είναι η ομολογία των περισσότερων, αν όχι όλων, πως έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Ήταν η ομάδα η οποία έχει δείξει την καλύτερη εικόνα έως τώρα. Επομένως, οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πέραν της πρόκρισης της Γαλλίας απέναντι στην Παραγουάη θα θεωρηθεί πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη στην προκειμένη περίπτωση, στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Το δείχνουν αυτό μάλιστα άλλωστε και οι αποδόσεις, όπως βλέπω εδώ, των στοιχηματικών εταιριών για το συγκεκριμένο μάτς. Είναι ξεκάθαρο φαβορί, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο φαβορί η Γαλλία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έβλεπα νωρίτερα και ένα θέμα στο metrosport.gr για τον υπερυπολογιστή της Όπτα. Βγάζει την Γαλλία ως το πολύ πολύ μεγάλο φαβορί ακόμα και για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Νομίζω ότι είναι κατά γενική ομολογία. Είναι η ομάδα η οποία, όπως το είπα και πιο πριν, η ομάδα η οποία ξεχωρίζει μέχρι στιγμής από όλα, με βάση όσα έχουμε δει, ξεχωρίζει στα πρώτα παιχνίδια που έχουν δώσει όλες οι ομάδες σε αυτό το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια της ημέρας για την φάση των 16. Από εκεί και πέρα, αύριο θα παίξουν Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό-Αγγλία, τα άλλα δύο ζευγάρια, και αυτά βεβαίως με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Βραζιλία κόντρα στην αξιόμαχη Νορβηγία και το Μεξικό που έχει παρουσιάσει πάρα πολύ καλή εικόνα μέχρι τώρα στην διοργάνωση στο στάδιο Αζτέκα και όλα στην φυσική του έδρα κόντρα στους Άγγλους. Θα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη αναμέτρηση αυτή, το Μεξικό απέναντι στην ομάδα της Αγγλίας. Το Μεξικό, το οποίο αν δεν κάνω λάθος δεν έχει δεχτεί και τέρμα μέχρι τώρα, είναι μία από τις ομάδες η οποία δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Οι Μεξικανοί ήταν 6-0 τα γκολ στους αγώνες που έδωσαν στη φάση των ομίλων, ενώ η πρόκρισή τους από την φάση των 32 για τους Μεξικανούς ήρθε με το 2-0 απέναντι στον Ισημερινό. Είναι σίγουρα ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια αυτής της φάσης των 16, το Μεξικό-Αγγλία. Αύριο μετά τα μεσάνυχτα, στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Από εκεί και πέρα φυσικά είναι και το Ισπανία-Πορτογαλία, ένα πολύ αναμενόμενο ζευγάρι, Ιβηρικό ντέρμπι, την Δευτέρα στις 10 το βράδυ, Γιαμάλ εναντίον Κριστιάνο Ρονάλντο και όχι μόνο, ένα πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
Στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, και η φάση των 16 θα ολοκληρωθεί την Τρίτη με δύο αναμετρήσεις σχετικά νωρίς για τα δεδομένα των ωρών που έχουμε στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 7 το απόγευμα Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία-Κολομβία.

Στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ έχει μειώσει η Ολλανδική ομάδα, ενώ συμπληρώνουμε τώρα τα 45 λεπτά στο μάτς. Σε λίγο θα έχουμε και το φινάλε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άγιαξ, ο οποίος είχε κάποιες καλές στιγμές στα τελευταία 5-10 λεπτά, καταφέρνει, βρίσκει και γκολ. Στο 43ο λεπτό ο Κονάντου είναι ο παίκτης ο οποίος σκόραρε για τους Ολλανδούς και μείωσε σε 2-1.

Θα έχουμε σε λίγο και την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στο συγκεκριμένο μάτς. Άλλωστε, τελευταίες στιγμές είναι 2 λεπτά καθυστερήσεων, βλέπω. Έχει υποδείξει ο διαιτητής. Βρισκόμαστε ήδη στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό το φινάλε του παιχνιδιού. Σε κάποιες επιπλέον ειδησούλες από την Super League, μια μεταγραφή για τον Αστέρα Τρίπολης. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο νεαρός αμυντικός Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, ο 23χρονος στόπερ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι και το φινάλε της περασμένης αγωνιστικής περίοδου στην ΑΕΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες έως το 2029, τριετές συμβόλαιο για τον Χρυσόπουλο. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος δεν ήταν η μοναδική αυτή μεταγραφή που ολοκλήρωσε σήμερα, που ανακοίνωσε σήμερα. Υπήρξε το πρωί νωρίτερα η ανακοίνωση για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή 20χρονο, Χρύσανθος Γκέζος λέγεται, 20 ετών ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Ελλάδα Σύρου, ομάδα η οποία αγωνίστηκε πέρυσι στην Super League 2 και παραμένει στην Super League 2, θα αγωνίζεται στη Super League 2 και την επόμενη σεζόν. Ενώ παράλληλα υπήρξε και η ανακοίνωση αποδέσμευσης του Αλάγκμπε, παρελθόν από τους Αρκάδες, έτσι προς τα αφαιρέσεις λοιπόν σε όλες τις ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, σιγά σιγά, καθώς οδεύουν όλες λίγο πολύ προς την έναρξη της προετοιμασίας τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είπαμε νωρίτερα για την μεταγραφή του Πολυκράτη στην Κηφισιά από τον ΠΑΟΚ Β. Φινάλε στο πρώτο ημίχρονο στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, ολοκληρώθηκε 2-1 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό με τα γκολ του Τετέι και του Ζαρουρί Κοναντούσε, το 43ο λεπτό μείωσε σε 2-1 αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό που διεξάγεται στην Ολλανδία.

Έχουμε και τις ενδεκάδες για το παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο που ξεκινά στις 8. Έχουμε και λέμε λοιπόν για τον Καναδά Κρεπό, Τζόνστον, Μπομπίτο, Ντε Φούζερολς, Λαρία, Σιγκούρ, Μπιούκαναν, Εουστάκιο, ο παίκτης ο οποίος χάρισε με τον κόλ στις καθυστερήσεις στη νίκη στους Καναδούς, στη νίκη πρόκριση επί της Νότιας Αφρικής, Αχμέντ, Ντέιβιτ και Ολουακέση. Ενώ για το Μαρόκο η βασική ενδεκάδα Μπόνο, Χακίμι, Διόπ, Χαλχάλ, Μαζραουί, Μπουαντί, Έλα Εναουί, Ραήμ Δίας, Ουναΐ, Ελκανούς και Σαϊμπάρι. Αυτή είναι και η πρώτη έντεκα για την ομάδα του Μοχάμεντ Ουαγμπί και την ομάδα του Μαρόκου.

Κλείνοντας σιγά σιγά, να κάνουμε μια μικρή αναφορά και στον Άρη και στον Ηρακλή, και δεν είχαμε σήμερα κάποιες ιδιαίτερες εξελίξεις σε ποδοσφαιρικό επίπεδο στις δύο ομάδες. Για τον Άρη κυριαρχεί από χθες η είδηση της συμφωνίας, της πρόσληψης του Αβραάμ Γκραντ, του μεγάλου αυτού ποδοσφαιρικού στελέχους, με την πολυετή παρουσία όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Αγγλία, στην Chelsea, την περίοδο του Ρωμάν Αμπράμοβιτς. Ο Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος διατέλεσε υψηλόβαθμο στελέχος στην ομάδα του Λονδίνου, διευθυντής ποδοσφαίρου, προπονητής αργότερα, πασίγνωστη φυσικά φυσιογνωμία, πολύ σημαντική κίνηση αυτή για την ΠΑΕ Άρης. Η συμφωνία με τον Θόδωρο Καρυπίδη, σίγουρα ο Άρης έχει να κερδίσει πολλά πράγματα από την συνεργασία του με τον Ισραηλινό. Τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται να βρίσκεται και στην Θεσσαλονίκη, να, έτσι ώστε να πιάσει δουλειά στο νέο του πόστο στους κιτρινόμαυρους. Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος σύμφωνα με την ΠΑΕ Άρης αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου διοίκησης της ΠΑΕ. Στα μεταγραφικά δεν είχαμε κάποια άλλη εξέλιξη, τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο, πέραν των κινήσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, τη μεταγραφή, την ανακοίνωση της μεταγραφής του Μαμαντού Ντιαλό Σανούση από την Νόρτζελαντ, ο 20χρονος Ιβοριανός, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Άρη, αλλά και την επισημοποίηση της παραμονής του Γιάννη Γιαννιώτα, του πολύπερου μεσοεπιθετικού, ο οποίος και την επόμενη σεζόν, ο 33χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός, θα φορά την κιτρινόμαυρη φανέλα και θα αποτελεί στέλεχος της ομάδας του Άρη. Σε ό,τι αφορά τον Ηρακλή, είχαμε χθες την ανακοίνωση του Βασίλη Σουρλή, του νεαρού μέσου, ο οποίος αγωνίστηκε πέρυσι στην ΑΕΛ, συνεχίζει στη Σούπερ Λίγκα φέτος με την φανέλα του Ηρακλή. Αρχίζει σιγά σιγά ο Ηρακλής, ο οποίος στελεχώνεται σιγά σιγά, σχηματίζεται το ρόστερ με συνεχείς ανακοινώσεις μεταγραφών. Δεν είχαμε κάποια ανακοίνωση σήμερα, αν και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές με ποδοσφαιριστές. Αυτό που προέκυψε στο κενόλευκο ρεπορτάζ είναι ένα δημοσίευμα από την Ιταλία σχετικά με τον Λορέντζο Ινσίνιε, για τον οποίο υπήρξαν κατά καιρούς και πολλά δημοσίευματα από την Ιταλία, τα οποία αναδείκνυαν το ενδιαφέρον του Ηρακλή για την περίπτωση του μεσοεπιθετικού, του ικανότατου και πολύ γνωστού μεσοεπιθετικού, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια είχε πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις, είχε συνδεθεί με την Νάπολη, τον θέλει πάρα πολύ ο Ματσάρη στον Ηράκλειο. Αυτό που βγήκε σήμερα είναι ένα δημοσίευμα από την Ιταλία που εμφανίζει τη Σαμπτόρια να ενδιαφέρεται και αυτή για την περίπτωση του Ινσίνιε. Υπάρχει, σύμφωνα πάντα με δημοσίευματα, και το ενδιαφέρον της ΑΕΛ Μεσού, της Κυπριακής ΑΕΛ, για τον ποδοσφαιριστή. Μένει να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα, πώς θα εξελιχθεί και τι κατάληξη θα έχουν οι συγκεκριμένες υποθέσεις, συγκεκριμένη υπόθεση για τον Ηράκλειο.

Κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε, θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γρηγόρη Κόκκινο, ο οποίος ακολουθεί στη συνέχεια. Για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά. Αργότερα Μιχάλης Βραζιλιάνος, μείνετε συντονισμένοι εσείς, να είστε πάντα εδώ στο συντονισμένοι στους 95,5 στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας, στο Μετρόπολης 95,5, με ενδιαφέρον πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις 5 έως και αυτήν την ώρα ήμασταν μαζί, ήταν μαζί στην παρέα σας, στη συντροφιά σας ο Αχίλλος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο. Είχαμε τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στο production, η Ελένη Παπά στην γραμματεία. Αυτά από εμάς, σας αφήνουμε, σας χαιρετούμε. Ευχόμαστε σε όλους ένα πολύ πολύ ευχάριστο βράδυ Σαββάτου. Καλή σας νύχτα.

0: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
6: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
7: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
6: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
18: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
19: Και?
18: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
19: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
18: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
22: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
21: Huh?
22: Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε επόμενο δίωρο με τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαταλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη Λαλίδη στην παραγωγή, την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολη σε 95,5 των FM. Δεν είναι μόνος, θα μάθετε σε λίγο με καλεσμένο, ο οποίος θα μας πει αρκετά σημαντικά και ενδιαφέροντα, πιστεύω, για τα οποία θα συζητήσουμε μαζί με Μουντιάλ, με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα. 9.55 για να το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή για ό,τι θελήσετε εσείς. Να πω ότι έχουμε φιλικό, το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και είναι στο ημίχρονο ανάμεσα τον Παναθηναϊκό και τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 με γκολ του Τετέι, του Ανδρέα Τάι και του Ζαρουρί. Έχει μειώσει 43 η ομάδα του Έναδα με τον Κοναντού. Νωρίτερα ο Δικέφαλος επιβλήθηκε 4-0 της Βέσσαλο σε επίσης φιλικό παιχνίδι. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στη Φιλανδία, στο 49 Βάσα Μαρία Χαμ είναι στο 2-0. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Για όποια αλλαγή θα σας ενημερώσουμε. Ενώ στις 8 ξεκινάει η αναμέτρηση του Καναδά με το Μαρόκο για την φάση των 16 του Μουντιάλ της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά, όπως διεξάγεται. Λοιπόν, αργότερα στις 12 έχουμε την αναμέτρηση Παραγουάη με την Γαλλία. Αύριο στις 11 το βράδυ Βραζιλία, Νορβηγία και στις 3 Μεξικό, Αγγλία. Προσοχή σε αυτό το παιχνίδι, γίνεται σε πόλη του Μεξικού. Την Τρίτη Πορτογαλία, Ισπανία στις 10 και τα ξημερώματα Τετάρτης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Λοιπόν, την ίδια μέρα στις 7 Αργεντινή, Αίγυπτος. Εύκολη δουλειά λογικά για την ομάδα του Λίο Μέση. Και η φάση των 16 λέει με το Ελβετία, Κολομβία στις 11 το βράδυ. Μεγάλο φαβορή η Κολομβία, κάτι ταπεινή μου εκτίμηση. Θα τα δούμε όλα αυτά στην διάρκεια και στη συνέχεια. Το Παναθηναϊκός Άγιαξ μεταδίδεται από το Sky. Μπορείτε να το δείτε στην τηλεόραση του Sky. Το παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο θα το δείτε από το ΕΡΤ 2 Sport. Στις 8 το παιχνίδι. Στις 12 ΕΡΤ 2 Sport το Παραγουάη Γαλλία. Για την πιο πλήρη ομάδα που έχουμε δει μέχρι τώρα στα γήπεδα της Αμερικής, της Γαλλίας και του Μεξικού. Λοιπόν, φίλε μου, με ρωτάς, ήμουν καθόλου, δεν ξέρω ποιοι έχουν πετύχει τα γκολ του ΠΑΟΚ, αλλά και δεν σχολιάζω φιλικά παιχνίδια. Δεν συγκινούμε από το τι συμβαίνει σε φιλικά παιχνίδια. Δύο Καμαρά, ένα ο Θημιάνης και ένα ο Κωνσταντέλιας. Μπράβο. Οι ομάδες να πηγαίνουν καλά, νομίζω ότι εντάξει, όταν ακούει κάποιος θετικά αποτελέσματα επηρεάζεται και βγάζει συμπεράσματα, αλλά για κάτι που δεν έχω δει δεν μιλάω. Πόσο δε μάλλον όταν αυτό το παιχνίδι είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Και δεν ξέρω αν θα διαφωνήσει αυτό πολύ καλό μου φίλος ο Αχιλλέας Χατζηνικολά, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του για άλλη μια φορά και θα μας βγάλει ειδησούλες, θα μας πει πραγματάκια τα οποία μας ενδιαφέρουν. Καλώς ήρθες από την Κίνα.
1: Καλώς όρισα.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Από Ανατολή, Γρηγόρη, και στους φίλους ακροατές του Ραδιομετρόπολης. οι οποίοι πάντα είναι αρκετοί και είναι τώρα συντονισμένοι να σε ακούσουν, άσχετα αν είναι, κάνουν τα μπάνια τους, έχουν τα κινητά.
0: Ο καθένας όπου μπορεί.
1: Αυτά. Αλλά...
0: Και εμείς αν δεν ήμασταν εδώ, σε κάποια παραλία θα ήμασταν λογικά.
1: Μα όχι, δεν ξέρεις ότι με τη θάλασσα δεν τα πάω καλά, άσχετα αν είμαι από τη Μυτιλίνη και είμαι νησιώτης, αλλά δεν τα πάω καλά. Όσο αφορά το, αυτό που με ρώτησες για, τα φιλικά, για τους φιλικούς αγώνες προετοιμασίας, ναι, είναι όπως ακριβώς το λες, επειδή έχω πάει και αρκετές προετοιμασίες με ομάδες καλοκαιρινές, έχει τύχει στο παρελθόν και το γνωρίζεις.
0: Άλλα βλέπεις και άλλα βλέπεις κατά στο πρωτάθλημα.
1: Χτίζεται η ομάδα, έτσι, και με ήττα βέβαια, να κάνεις και μια ήττα δεν παίζει κανένα ρόλο. Εντάξει, είναι φιλικά τα οποία χτίζει σιγά σιγά την ομάδα, συνδυασμούς, συστήματα, ακόμα μεταγραφές.
0: Ατομικά έχουν... μπορεί να πεις κάτι, δηλαδή να βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή και να πεις αυτός είναι καλός.
1: Ναι,
0: δηλαδή είναι έχει να δώσει πράγματα.
1: Είναι σε μια
0: δηλαδή παίρνεις ένα μεταγραφικό απόκτημα η ομάδα και το κρίνεις από εκεί.
1: Εδώ βλέπεις ότι ακόμα οι ομάδες δεν έχουν κάνει μεταγραφές. Το μεταγραφικό παζάρι τώρα άνοιξε, να το πω. Βέβαια είναι και το Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα είναι στο Μουντιάλ.
0: Αυτό θα τον έπαιρνε στην Πάγερν.
1: Για ποιον λες?
0: Το τονοδουλάκια του πράσινου ακροτηρίου, το Βαζίνια.
1: Γιατί να μην δεν τον πάρω, αφού η Πάγερν είναι υστερή στη
0: 40 χρόνια.
1: Πειράζει, ο Νόιερ είναι 41. Γι' αυτό παρέα.
0: Λέω παίκτη το οποίο είναι 40, θα τον έπαιρνε.
1: Εντάξει, όχι.
0: Πιστεύω ότι τη άρεσε πάντως. Ωραίο.
1: Και...
0: δεν το ξέραμε, το μάθαμε.
1: Εντάξει, αλλά θα σου πω τώρα το αντίθετο. Όχι το αντίθετο, πάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι. Για την εθνική Γερμανία, για την ηλικία του Νόιερ. Ο Νόιερ τώρα έγινε 40. Πάει στα 41. Η Μπάιερν τον ανανέωσε. Οκ, okay, άντε, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Και τιμήσε, ναι, και ναι.
1: Τιμήσε, ναι, και ναι. Εντάξει, έκανε μια καλούτσικη σεζόν στην Μπάιερν. Είναι το τεμ, είναι. Βοηθάει τον.
0: Δεν χρειάζεται πολλά τραξίματα.
1: Όχι, είναι.
0: Αντανακλαστικά θέλει καλά.
1: Βοηθάει τον πιτσιρικά, τον Ούμπρικ, να τον φτιάξει, να το πω έτσι. Αλλά αυτό που εγώ δεν καταλαβαίνω είναι, και έχει σχέση με αυτό που είπες με το τερματοφύλακα από το πράσινο ακροτήρι, έχει παραιτηθεί εδώ και 2 χρόνια από την Εθνική Γερμανίας. Και ενώ δεν έπαιξε 2 χρόνια με την εθνική, όλο τα προκριματικά τα έβγαλε ο Μπάουμαν ή ο Τερ Στέγεν πριν τραυματιστεί. Ξαφνικά τον καλείς για να είναι ο βασικός τερματοφύλακας στο Μουντιάλ. Αυτό δεν στέκει.
0: Χωρίς να επηρεάζει βέβαια η απόδοση του Νόιερ.
1: Όχι.
0: Για τον αποκλεισμό.
1: Είναι επιλογή, είναι τα παρασκήνια. Και νομίζω αυτό είναι ένα δείγμα τι επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια στην Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Και γι' αυτό και στα 3 τελευταία Μουντιάλ και στα Πανευρωπαϊκά η Εθνική έχει αποτύχει παταγωγός. Εντάξει, είναι ρεζίλι. Είναι ρεζίλι. Ναι, είναι ρεζίλι. Εγώ το λέω ξεκάθαρα, γιατί ξέρεις ότι είμαι και... μεγαλωμένο στη Γερμανία, είναι η δεύτερη μου πατρίδα. Υποστηρίζω την Εθνική Γερμανίας. Εγώ ξέρω αλλιώς την Εθνική Γερμανίας. Και αυτά που γίνονται, τα insider που ξέρω μέσα στην Ομοσπονδία εδώ και 15 χρόνια, είναι να τραβά τα μαλλιά σου.
0: Δεν νομίζω, είναι παγκόσμια λογική πλέον.
1: Είναι παγκόσμια λογική.
0: Δηλαδή, βλέπεις παίκτες γιατί... όπου. Να σου πω κάτι. Γιατί μπορεί να ακούγεται κάπως. Υπήρχε το σκεπτικό που λέγανε. Και το έχει πει ο Λίνικερ και στο τέλος κερδίζουν οι
1: Γερμανίες.
0: Και είχα σχολιάσει, έλειπε στην Κίνα. Λέω, παιδιά, δεν είναι εθνική Γερμανίας ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή, το παλικάρι το οποίο είναι τίμιος επιθετικός, έβαζε τα γκολ του, έμπαινε σαν αλλαγή από τον Άγγελσμαν, είναι κουρδικής καταγωγής. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν έχει. Δεν είναι σαν τον Μίλε.
1: Σαν τον Κίμι.
0: Σαν τον Ρουμενίγκε. Σαν την επέκταση που περάσαν.
1: Καμία δηλαδή, σχέση. Καμία σχέση.
0: Άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία. Δηλαδή, μπορεί να επηρεαστούν κάποιοι, οκ. Okay, αλλά όταν παντρεύεις ένα κράμα φυλών όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι. Που ήταν πάντα έτσι, σήμερα ακούμε και τα 250 χρόνια
1: Και πάνω στην Αμερική θα πούμε κάτι για το handball που ήμουν στην Κίνα, για την εθνική Αμερικής που δεν αποτελείται από Αμερικάνους.
0: Δεν βλέπεις, είσαι στην κερκίδα και βλέπεις αυτό να βάζει αυτό το γκολ.
1: Ναι.
0: Είσαι με ένα παράγοντα, ρε παιδί μου, ο οποίος έχει πάρα πολλά λεφτά. Και σου λέει πόσο κάνει τον θέλω τώρα. Μιλάω για τον παίκτη ο οποίος.
1: Από το πράσινο ακροτήρι.
0: Κάνει το 2-2 για την ομάδα.
1: Ο Καμπράλ. Μιλάμε για Καμπράλ.
0: Ο οποίος είναι αριστερό μπακ.
1: Ναι.
0: Και τον βλέπεις ότι κάνει μια εκτέλεση. Ξέρεις, το έβλεπα και έψαχναν την κοπέλα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Μπορεί κάποιο να μιλάει, να είναι σαλιάρι. Θες τι κάνει. Πες τώρα τι είμαστε στην κερκίδα και εγώ είμαι ένας Γερμανός ο οποίος έχει πάρα πολλά χρήματα.
1: Όχι, ιδιοκτήτης.
0: Παράγοντας.
1: Ναι, παράγοντας.
0: Και σου λέω πόσο κάνει, κλείσ' τον τώρα. Είναι λόγος αυτό να τον κλείσεις. Αυτό που βλέπεις.
1: Εντάξει, αυτή η εκτέλεση. Κοίτα, η εκτέλεση αυτή θέλει 100 κιλά, ξέρεις τι.
0: Δεν υπάρχει, δε.
1: Έτσι, λοιπόν, δεν είναι τυχαία η εκτέλεση. Δεν είναι δηλαδή
0: και
1: με
0: το δεξί.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν είναι αριστεροπόδας, δεξιοπόδας.
1: Που ήρθε έτσι και κατά τύχη. Αυτά είναι μελετημένα, είναι δουλεμένα. Κατάλαβες, όλη αυτή η κίνηση που κάνει στον γκολ αυτό είναι δουλεμένη. Τι θα έλεγα, φέρ' τον.
0: Οπα.
1: Βέβαια όχι πολλά λεφτά.
0: Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εσύ είσαι η δουλειά σου να προστατεύεις τον παράγοντα, την ομάδα, οτιδήποτε. Χαιρετισμούς, επειδή λες τι ακούνε. Από το κλαμπ Αθήνας, το φίλο της Μπάγκερ, να υποθέσω. Έχει κάποια άλλη γερμανική ομάδα.
1: Το κλαμπ,
0: περίμενε. Παιδιά... Και η Ντόρτμουντ έχει φίλους.
1: Ναι, έχει. Το κλαμπ είναι ένα. Απλά τα παιδιά αυτά, όπως βλέπω, είναι ο Βαγγέλης ο Φραντζίος. Εντάξει, ο Γιώργος ο Μάλιος. Προσωπικός μου.
0: Και ο Χρήστος ο Βαλινίτης.
1: Είναι αδερφικός μου φίλος. Εντάξει, το Βαγγέλη του έχω πολλά χρόνια να ακούσω νέα του. Ελπίζω να είναι καλά.
0: Για να στέλνει μήνυμα,
1: ναι,
0: είναι μια χαρά.
1: Ναι, ελπίζω να είναι καλά.
0: Πάντα να είναι καλά.
1: Αλλά όσο... άνθρωποι οι οποίοι εξαφανίζονται χωρίς λόγο και αιτία, οκ.
0: Okay. Του τη λες τώρα.
1: Ναι, εννοείται. Δεν με νοιάζει.
0: Μπορεί έτσι, να αγαπώ.
1: Είμαι Γερμανός.
0: Μπορεί να αγαπώ.
1: Για να γράψει, δεν είναι κακό. Δεν
0: και εσύ αν αγαπούσε καμιά Κινέζα και τα κατέληπε
1: όλα. Όχι, δεν, όχι, Κινέζα με τίποτα.
0: Μη κολλάτε.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, μην λες ιστορίες.
1: Πήγα στην Κίνα να πούμε. Πιο άσχημες γυναίκες από τις Κινέζες.
0: Δεν ξέρω, δεν υπάρχει, φίλε. Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Σαν την Ελληνίδα δεν υπάρχει, αδερφέ. Ξέρω τι σου λέω.
0: Είναι συγκινημένοι και αναρωτιούνται τι σημαίνει με τη Γερμανία.
1: Ναι, εντάξει, το ξέρω. Λέει,
0: αναπολούν τη Γερμανία πλακά του Έφεμπερ και του Ματέους.
1: Ματέους.
0: Του Λότα.
1: Και
0: ρε φίλε, μόνο τα μούτρα καταλάβαινε
1: του. Όχι, λες, έχει, τώρα, έχουν δίκιο.
0: Λες αυτόν. Τώρα, αν δεν τον πει, πάμε για μπύρες, τι θα τον πει.
1: Όχι. Σου είπα, γίνονται διάφορα. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Το έχουμε κάνει πολλέ φορέ στην κουβέντα.
0: Τον πει, πάμε για μπύρες, τι θα τον πει.
1: Όχι. Σου είπα, γίνονται διάφορα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Το έχουμε κάνει πολλές φορές στην κουβέντα.

0: Εντάξει, πραγμάτων σίγουρα επηρεάζει
1: 100%.
0: Και το ποδόσφαιρο, να είστε σίγουροι ότι πολλοί παρεσφρίουν παντού.
1: 100%.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το παγκόσμιο έχει παγκόσμια δύναμη.
2: Η
1: έχει αναγνωρισμότητα και πήγαν εκεί. Και όχι μόνο σε ομοσπονδίες, αλλά ακόμα και σε σωματεία. Και
0: σε σχολεία.
1: Ναι, εντάξει, εγώ μιλάω για το ποδόσφαιρο, δεν θέλω να το επεκτείνω. Και δυστυχώς είναι εμετικό αυτό. Εντάξει. Δεν κάνει όμως να μιλήσω παραπάνω, γιατί θα έχουμε θέματα. Εντάξει, και δεν έχω καμία όρεξη. Εντάξει, δεν έχω καμία όρεξη να μπω σε τέτοιες κουβέντες και αυτά.
2: Λοιπόν,
1: πάντως δεν είναι το ποδόσφαιρο που ξέραμε μέχρι ακόμα και πριν 15 χρόνια.
0: Λοιπόν, να πω ότι έχουμε σε εξέλιξη δύο κόλ. Το ένα στη Λετωνία, Ρίγα Σκόλα Άουντα ή Αούντα 01 στο 65. Στην Ισλανδία, Λέκνιν Ρέκιαβιλ Βόλφουγκουρ. Ισλανδία έχει πάει.
1: Είναι 01. Από τις μόνες. Έχω πάει, η Ευρώπη έχει 46-47 χώρες. Έχω πάει σε 42 χώρες της Ευρώπης.
0: Σε ποιες δεν έχεις πάει? Ισλανδία,
1: Ισλανδία, Ανδώρα, πώς τη λένε, το Γιβραλτάρ,
0: ναι,
1: και κάτι Λιθουανία, Αζερβαϊτζάν.
0: Κάτι στο Αζερβαϊτζάν θεωρείται Ευρώπη.
1: Θεωρείται, αλλά παίζει στην UEFA. Τη θεωρούν Ευρώπη. Κατάλαβες.
0: Όπως το Ισραήλ.
1: Ναι, και γιατί η Βαλτική δεν είναι Ευρώπη. Κατάλαβες.
0: Μην ανοίξεις το νόμο για τη Βαλτική.
1: Ναι, εντάξει, θέλω να σου πω. Okay. Η Γεωργία δεν είναι Ευρώπη, είναι Ασία κανονικά. Ανήκει εκεί. Αλλά τη θεωρούν Ευρώπη. Γι' αυτό το.
0: Οι Γεωργιανοί είναι πιο κοντά σε εμάς.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Εντάξει, επειδή και έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους από τη Γεωργία, είναι πιο κοντά σε εμάς.
1: Και εγώ έχω γνωρίσει.
0: Και είναι και ωραίοι τύποι, δηλαδή. Ναι,
1: όχι, είναι ωραίοι. Πήγα πέρσι στη Γεωργία, είχε να πάω στην Τυφλίδα.
0: Το μικρό Παρίσι, όπως το λένε.
1: Μιλάμε, έπαθα πλάκα. Παιδιά, και από ότι είναι πολύ μπροστά, πεντακάθαρη πόλη και τέτοιο, και πάρα πολύ καλό φαγητό. Η γεωργιανή κουζίνα φημίζεται, παιδιά. Εντάξει, καμία σχέση με αυτό το που τράβηξα στην Κίνα. Έτσι.
0: Θα μας τα πεις αυτά.
1: Ναι, ξέρεις, ναι, ναι, εκεί εγώ.
0: Είχα την τύχη να γνωρίσω τον πρέσβη της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
0: Και την πρεσβεία ήταν κοντά στο σπίτι.
1: Παλιά στη Σοφούλη ήταν.
0: Γιατί λες λεπτομέρειες? Ναι.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν,
1: που...
0: και βρισκόμασταν και μιλούσαμε και είχα πάθει σοκ. Δηλαδή ήταν. Ρε φίλε, πολύ ωραίοι άνθρωποι. Δηλαδή,
1: έχουν μια κουλτούρα. Ή
0: θα σε αγαπούσανε, ή δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις μέτριο Γεωργιανό, ή θα είναι Άγιος, ή θα είναι ο Θεός να σε φυλάει. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά γενικότερα οι περισσότεροι ήταν πολύ ωραίοι τύποι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίοι τύποι. Επειδή ανέφερε στη Γεωργία. Λοιπόν, Ολλανδία, Βέλγιο, αυτά τα ρωτώ, έχεις πάει
1: χιλιάδες φορές. Καλά, Ολλανδία, θυμάσαι με τον Αβραάμ τον Κουλπαλίδη που...
0: Εγώ δεν έχω πάει ποτέ εκεί.
1: Είναι από τις πιο ωραίες χώρες.
0: Περιτώ να σου πω ότι με τον Αβραάμ και τον πρόδρομο, να σου πω ότι Αβραάμ περιμένει να γίνει ο μπάς.
1: Εντάξει.
0: Αν δεν το έχεις μάθει.
1: Όχι, δεν το έχω μάθει.
0: Λοιπόν,
1: και τρώγαμε... Βιάζεται όμως. Βιάζεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Βιάζεται. Εντάξει.
0: Δεν πειράζει.
1: Βιάζεται.
0: Τρώγαμε όλοι μαζί με μπαμπά, με την Έφη, με τη σύζυγό του και του Αβραάμ. Τρώγαμε όλοι μαζί την προηγούμενη Κυριακή.
1: Εντάξει. Οπότε... Εγώ έχω χαθεί και εντάξει.
0: Εσύ,
1: δεν έχω τους χρόνους.
0: Εσύ χάθηκες γιατί ήσουν στην Κίνα.
1: Ναι, ήμουν στην Κίνα.
0: Το γιατί ήσουν στην Κίνα.
1: Δεν με έχουν καλέσει κιόλας.
0: Το
1: τονίζω. Πάλι δεύτερο μετά από τους Αθηναίους, δεύτερο παράπονο από την οικογένεια Κουλπαλίδη, οι οποίοι έτσι δεν με καλούνε, καλούνε εσένα. Αλλά έτσι είναι, εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα δεν μας χρειάζονται πια και ξεχνάνε τον Βασιλιά τον Χατζηνικολάου.
0: Να τα, να τα.
1: Πάλι παράπονο.
0: Να τα, να τα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, δεν πειράζει. Θα πούμε όλα.
1: Λοιπόν. Εδώ πότε θα μας κάνει. Πάμε. Παλιά πηγαίναμε, τρώγαμε κανένα σουβλάκι εκεί στη Χαλκιδική. Ωραία ήταν. Τώρα τίποτα. Όλο δουλειά, δουλειά, δουλειά. Έτσι είναι. Λοιπόν. Δεν πειράζει. Πού είχαμε σταματήσει για την Ολλανδία? Ότι είναι μια φοβερή. Είναι ένας λαός, καμία σχέση με τους Γερμανούς. Ένας λαός με φοβερή κουλτούρα, παιδιά. Είναι τόσο ανοιχτοί άνθρωποι, τόσο ωραίοι άνθρωποι.
0: Οι Ολλανδοί.

0: Δεν μπορείς να φανταστείς. Πάνε η Γερμανία, τα είναι μέρα με τη νύχτα. Εγώ θα μπορούσα να σου πω ότι στην Ολλανδία ζούσα άνετα.
1: Ολλανδοί.
0: Θα πας οι Ολλανδοί. Άκουσε με τη
1: σειρά. Θα σε εκθέσω.
0: Όχι, δεν θα με εκθέσεις.
1: Θα σου πω μέσα από κάτι που αγαπάμε πάρα πολύ και οι δύο. Από το ποδόσφαιρο. Παίζει η Ρώμα με την Φέγενορντ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και πάνε στη Ρώμη οι οπαδοί της Φέγενορντ. Ξέρω πολύ καλά ότι ειδικά κατηδίαν χρησιμοποιεί διάφορους όρους για όλες τις ομάδες. Ναι. Εσένα σε κολλάω για τη Γερμανία και το Χίτλερ.
0: Ναι,
1: και όλους.
0: Τον Αδόλφο.
1: Λοιπόν, βλέπει ο
0: Αδόλφος.
1: Βλέπει ο Αδόλφος αυτόν
0: εδώ. Αδόλφ.
1: και κάνει κάτι χαρές που έβαλε κόλτε. Λοιπόν, διάφορα πειράγματα για κάποιους αστεία, για κάποιους άλλους όχι. Λοιπόν, αυτοί οι Ιούνιοι,
0: okay,
1: για τους Ολλανδούς μιλάω,
0: ναι,
1: ανατείναξαν το ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Που έχει πάει η Ρώμη, ξέρεις την αγαπημένη μου, δεν κάνει επεισόδια. Το ρημάξανε. Το ότι πληρώσανε μετά για αποκατάσταση των όσων διαπράξανε είναι κάτι άλλο. Ρε φίλε, πας σε μια πόλη τόσο όμορφη και το ξέρεις ότι τη λατρεύω.
0: Πιο ωραία πόλη. Και μένα από τις πιο
1: τη ωραία... λατρεύω τη Ρώμη. Δηλαδή είναι.
0: Φοβερή πόλη.
1: Τι να πω, και είναι και κάτι που καλούν να ξεοδείτε κάποιο να πάτε.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι,
1: και αν πάει το παιδί σου, δεν ανησυχείς, υπάρχει ασφάλεια.
0: Έχω πάει 5 φορές και είναι. Και πάντα θέλω να πηγαίνω.
1: 15.
0: Γενικά στην Ιταλία. Γενικά.
1: Γενικά η Ιταλία, ξέρετε, η νότια Ιταλία που θέλει προσοχή.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: άσχετα,
1: αν δεν ξέρεις, μην πας.
0: Τώρα...
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και εκείνο μου είχε κάνει πολύ άσχημη εντύπωση, όπως τελευταία με έναν φίλο, ο οποίος βέβαια μου τα έχεις πει και εσύ για άλλα πράγματα, για το σύστημα υγείας της Ολλανδίας, το οποίο δεν διαφέρει από της Γερμανίας, γιατί λέμε για το δικό μας που έχει 100 στραβά, και εκεί λέει αν δεν πες σε Έλληνα γιατρό ή σε Ινδό, ο Θεός να σε φυλάει.
0: Ναι, αλλά εγώ τώρα σου λέω σαν την κουλτούρα του, σαν τρόπο σκέψη, σαν... Okay. Επειδή έχω πάει πολλές φορές στην Ολλανδία, έχω πάει πάνω από 20 φορές και έχω ζήσει.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Λέει, και σου λέω...
1: Ποιος δηλαδή, είναι χαίρομαι... η μικρή Ολλανδέζα?
0: Και, όχι, όχι, είναι από τις χώρες δηλαδή, που γουστάρω να πηγαίνω και καμία σχέση με τους μονόχνουτους, τους Γερμανούς και αυτά. Το λέω ξεκάθαρα. Ξέρουν από αστεία, από χιούμορ, τα σπίτια τους είναι ανοιχτά, δηλαδή περπατάς, βλέπεις ούτε κουρτίνες έχουν, βλέπεις μέσα τι κάνουν, κυκλοφορούν γυμνοί.
1: Τα πάντα, δηλαδή.
0: Τα πάντα. Τα
1: σ' αρέσουν.
0: Μ' αρέσουν, αφού ξέρεις ότι είμαι περίεργος τύπος εγώ. Και... εντάξει, γιατί μας ακούνε τώρα και δεν κάνει να
1: έτσι που λέτε, λοιπόν, πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα, μου κάνει νόημα ο κύριος Χατζηπαντελίδης. Θα πάμε με τον Αχιλλέα, δεν βαριέσαι ποτέ, όρεξη να έχετε. Στο 64 το Παναθηναϊκός Άγιαξ, του Άγιαξ Παναθηναϊκός παραμένει στο 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο, σε πολύ πολύ λίγο, σε 2 λεπτά και πάλι μαζί.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπολής!
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ!
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ!
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
16: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στα 37 μετά από τις 7. Τρίτο γκολ για την Βάσα. Βάσα Μαριέχαμ 3-0 στο πρωτάθλημα Φιλανδίας το 76. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Όπως τα έχουμε αφήσει, ούτε άλλο δεν είναι πολλά τα παιχνίδια. Λοιπόν, για το φίλο που με ρωτάει, ναι, θα έπαιζα Μαρόκο χωρίς να το συζητήσω. Ευχαρίστως. Λοιπόν, καλησπέρα Παλιγάρη. Όπα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμέντο. Άρη Γρηγόρη, γερό κουπί τραβάς, θα έκανε το Μετρόπολη χωρίς εσένα. Φιλάκια, καλό σουκού. Η Αθηνά από τις Σέρες. Καλά που είναι το Μουντιάλ και ξεχνιόμαστε εδώ. Πριν λίγες μέρες είχαμε χαλάζει με βροχάρα. Δέντρα, κλίματα, ζαζαβάτια, τα ρήμαξε. Ολική καταστροφή για φέτος, γι' αυτό Γρηγόρη η παρουσία σου είναι βάλσαμο. Η παρουσία μου είναι βάλσαμο. Δηλαδή, αντικαθιστώ με τον καλύτερο τρόπο τα ζαζαβάτια. Ναι. Εντάξει, και εσύ δεν είσαι πολύ μακριά από τις Σέρες.
1: Όχι, εντάξει. Έχει δασική από το νέο Πετρί Τσερών.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι. Ωραία περιοχή.
0: Και η Τούνη είναι από εκεί.
1: Πια. Από το ίδιο χωριό είναι η Τούνη. Ναι, ναι, ναι. Την έχω πετύχει μια φορά την Τούνη στην πλατεία του χωριού. Έτσι.
0: Ένα τρία πάνω θα είχα. Τρία-ένα.
1: Εντάξει, είπαμε τα φιλικά δεν μας ενδιαφέρουν.
0: Να, απλά το αναφέρω. Εντάξει. Μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται, να θέλει να μάθει. Λοιπόν, ενώ να σπίλω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, αεξής άρρωστος. Λοιπόν, δεν το συζητάω.
1: Η Αλεξάνδρεια ήταν, η Ημαθίας είναι ο μεγάλος ομίμης του Παπα Ιωάννου, δεν ήταν από εκεί.
0: Ναι. Σωστό. Σωστό. Σωστό.
1: Και εντάξει, και με την Ημαθία και γενικά με τη Βέρεια έχουμε και καλές σχέσεις. Έτσι, ξέρεις πολύ καλά, Γρηγόρη.
0: Εντάξει. Γύρω-γύρω όλοι.
1: Μας ακούνε η οικογένεια Μαρκάκη και ο Νίκος και η Θεοφανή, η κόρη μου και οι φίλοι του που είναι από τη Βέρεια τώρα που μιλήσαμε πριν λίγο.
0: Κάπου έχουμε ήταν, απολαμβάνανε πισίνες εκεί.
1: Ναι, βρίσκουν στη Βέρεια, στη Βέρεια.
0: Τα νέα
1: ναι.
0: Τα παιδιά και μπράβο για τον Νίκο για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και για τον γιο σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τον Ασημάκη, ο οποίος τα κατάφερε.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, όχι, είναι σημαντικό.
1: Εντάξει, γιατί κόπη του διαβάσματος για όλα τα παιδιά, όχι για τον Ασημάκη.
0: Πίστεψε με, δεν θα έλεγα κουβέντα. Επειδή αναφέρθηκες τώρα στα παιδιά. Και επειδή ο Νίκος τα κατάφερε και ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο πόσο πάλευε και ήθελε να περάσει στο πανεπιστήμιο. Ναι. Λοιπόν, δεν θα έλεγα κάτι για τον Ασημάκη ή επειδή φέρει το όνομα του πατέρα σου, αλλά επειδή ξέρω πολύ καλά τις ανησυχίες του και τις αγωνίες και είσαι τυχερός που το έζησες και αυτό, όπως και τις αγωνίες με τη Θεοφανή σαν αθλητρία και ναι, σχετίζεται και με το ταξίδι στην Κίνα, όχι με τη Θεοφανή. Με παρόμοια πράγματα.
1: Με την συμπαίκτρια της, τη Ραφαηλία.
0: Με τη Ραφαηλία, η οποία ήταν συμπαίκτρια χρόνια.
1: Ναι.
0: Βέβαια, η Ραφαηλία άνοιξε τα φτερά της για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Εντάξει, η Ραφαηλία για την είναι η κόρη ομάδα του φίλου μας, του, η Ραφαηλία η Βαρυτιμιάδου.
0: Του κτηνίατρου που κάνει τον οδοντίατρο.
1: Όχι, ναι. Του
0: του κτηνίατρου που παριστάνει τον οδοντίατρο.
1: Μας ακούει τώρα.
0: Το ξέρω γι' αυτό. Για να τον πειράξει. Γιατί είναι ωραίος άνθρωπος.
1: Είναι ωραίος ο Γιάννης. Απλά. Φαντάσου εμένα και το Γιάννη μια εβδομάδα στην Κίνα.
0: Αυτό χωρίς ειλικρινά, όχι.
1: Είναι ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος στην ταινία. Είναι χάνγκο.
0: Έβλεπε φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Δεν σε πήρα ποτέ γιατί είχαμε πει δεν θα σε ενοχλήσω, θα σε αφήσω να το απολαύσεις.
1: Ναι, εντάξει, πολύ σεβάσμιο αυτό.
0: Αυτά είναι, όχι, είναι πράγματα τα οποία κάποιος θα είναι βιώματα, ξέρω πολύ καλά. Που ότι ήθελες να γυρίσεις όλη την Ιφίλιο και εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Αυτή την τύχη να έχω γυρίσει.
0: Είναι πράγματα τα οποία προκύπτουν.
1: Εδώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Γιάννη.
0: Το γιατρό του Βαρυτιμιάδη.
1: Τον γιατρό του Βαρυτιμιάδη και την Ραφαηλία προσωπικά. Γιατί αν δεν ήταν αυτή, δεν θα μπορούσα.
0: Ήταν η αφορμή.
1: Ήταν η αφορμή. Ο γιατρός με είπε έλα, έλα. Ήταν η αφορμή. Έζησα αυτή την εμπειρία, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλη εμπειρία. Ήταν μια φοβερή διοργάνωση, το παγκόσμιο νεανίδο.
0: Πεκίνο.
1: Όχι Πεκίνο, Γινσχόγκ.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: είναι η πόλη.
0: Ναι, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Δεν έχει...
0: ξέρω ότι είναι μια χανή χώρα.
1: Όχι, είναι αχανίες. Με 1,5 δις, 2 δις.
0: 1,5 δις.
1: 1,5 δις.
0: Και η Ινδία πλέον τόσο. Είναι απλά.
1: Είναι πιο μικρή από την Ινδία. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό.
0: Δεν μπορώ να κάνω εικόνα.
1: Δεν μπορούσε ούτε καλό θα μπορούσα, αλλά είναι μια χώρα η οποία είναι πεντακάθαρη, άσχετα. Δεν βλέπεις ούτε
0: πάρα κόπα. Πολύ οργανωμένη.
1: Οργανωμένη, ναι, αλλά δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά. Δεν μπορείς να συνοηθείς με τίποτα. Πολύ κακό φαΐ. Δεν έχει καμία σχέση το φαΐ, αυτό που τρώμε εδώ στα κινέζικα, με το εκεί. Ήτανε και αν δεν πας οργανωμένο με group, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή εγώ και ο Γιάννης πήγαμε έτσι, δύο τουρίστες, δύο ελληνάρες, ας το πω με την καλή έννοια, πήγαμε στην Κίνα, πήγαμε Πεκίνο.
0: Περίμενε, και δεν έχει...
1: να πάμε άλλα 600 χιλιόμετρα να προλάβουμε σε 5 ώρες
0: το τουρνά,
1: το πρώτο μάτς της Ραφαηλίας, το παγκόσμιο, γιατί μιλάμε για παγκόσμια διοργάνωση.
0: Okay.
1: Πήραμε το τρένο, αυτά τα τρένα που λένε που τρέχουν 350 χιλιόμετρα την ώρα, όντως υπάρχει. Βέβαια είναι μια πολύ φτηνή χώρα, τα καταφέραμε. Μια εβδομάδα, αλλά ήταν μια εμπειρία η οποία ωραία τη ζήσαμε. Ζήσαμε τη χαρά που είδαμε το παιδί, η Ραφαηλία, να αγωνίζεται με τα χρώματα της Εθνικής Αμερικής σε μια φοβερή διοργάνωση όπου υπάρχουν 4 γήπεδα με 7-8 χιλιάδες χωρητικότητα το καθένα σε μια πόλη 3 εκατομμυρίων. Όλη η πόλη ζούσε για το τουρνουά αυτό. Πολύ μεγάλη διαφήμιση, αναγνωρισιμότητα.
0: Αν σε... θέλω να σκάνε κι αλλιώς.
1: Εντάξει, και σε όλες τις ευρωπαϊκές
0: χώρες. Τώρα που είσαι εδώ το λέω.
1: Εκτός από την Ελλάδα. Βέβαια είναι η πρώτη Ελληνίδα, έστω με τα χρώματα της Εθνικής Αμερικής, που έχει λάβει.
0: Αφού μέρος... η μαμά της Αμερικανίδα.
1: Είναι Ελληνίδα, έχει γερμανικό.
0: Αμερικανική υπηκότητα.
1: Όπως έχω εγώ γερμανικό. Εντάξει. Αλλά είναι Ελληνίδα προς Θεού. Και άφησε φοβερές εντυπώσεις και ήταν από τις πιο μικρές, να το πω. Ηλικιακά. Ο προπονητής έτυχε να είναι Γερμανός.
0: Της Εθνικής των Ενωμένων
1: Πολιτειών. Είναι Γερμανός, γι' αυτό ήθελα εκεί να πω ότι καλέσαν και 5 Ευρωπαίες παίχτριες, οι οποίες είναι 4 Γερμανίδες και μία Ελληνίδα που είναι η Ραφαηλία, να συνεχώσουν την εθνική ομάδα. Αυτό που λέγαμε ότι πριν στο ποδόσφαιρο, ότι η Εθνική Αμερική ή η Τέκιο δεν έχουν το γηγενείς.
0: Είναι πολιτισμική.
1: Είναι αυτό ακριβώς. Όμως αυτό δεν μηδενίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, τι να πω, έμεινα με ανοιχτό το στόμα, συγκινήθηκα, χάρηκα.
0: Δεν έχει άλλα εστιατόρια. Εγώ τώρα.
1: Όχι, ευτυχώς.
0: Μισό λεπτό. Εσύ αναδεικνύεις την κουλτούρα, τον πολιτισμό, οκ, okay, δεκτό. Όταν πας σε μια άλλη πόλη, πώς έχουμε εδώ τους αληθείς που λέει, ή γενικότερα στον κόσμο, σου λέει φαγητό, μεξικάνικο, ιταλικό, ταϊλανδέζικο, κινέζικο, εκεί έχει μόνο κινέζικο.
1: Μόνο κινέζικο.
0: Δεν έχουν άλλο.
1: Δεν έχουν τίποτα άλλο. Δεν υπάρχουν ιταλικά εστιατόρια, καλά άστο ελληνικό τώρα, έτσι, δεν υπάρχουν ταϊλανδέζικα, δεν υπάρχουν ιαπωνέζικα, δεν υπάρχουν. Μιλάμε, δεν μπορείς να συνονοηθείς. Καταλαβαίνεις τώρα. Έπρεπε να έχουμε κινητό και να κάνεις translate και να δείχνεις τι τέτοιο. Και στα μεγάλα μένα μέσα σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, πεντάστερα, στο Hilton και σε αυτά, και δεν ξέραν αγγλικά οι υπάλληλοι. Είναι τρομερό, ακούγεται κάπως, αλλά είναι τρομερό. Το τονίζω αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το όλο. Και πώς θα καταφέραμε. Εντάξει. Βέβαια τις τελευταίες δύο μέρες πήγαμε στο Πεκίνο. Το Πεκίνο βέβαια είναι λίγο διαφορετικά.
0: Αυτό που ξέραμε κάποτε για το για τη ρήπανση, ότι υπάρχει,
1: ναι,
0: πάρα πολύ,
1: πολύ μεγάλη
0: υπάρχει
1: ρήπανση.
0: Ακόμα, παρότι κυκλοφορούν πάρα πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Μπράβο, είναι ηλεκτρικά.
0: Μόνο αλλά... ηλεκτρικά.
1: Όχι μόνο, το 75% είναι ηλεκτρικά.
0: Okay.
1: Όμως η ρήπανση.
0: Δεν μπορεί να αναπνεύσει.
1: Δεν μπορείς με τίποτα.
0: Ο
1: προπονητής της Εθνικής Αμερικής, ο Τόμας, είχε ένα ρολόι έτσι, που σου δείχνει,
0: που έδειχνε.
1: Έδειχνε τη ρήπανση του αέρα.
0: Απέρα από αυτά που δείχνει, δηλαδή, που δείχνει τους παλμούς σου και αυτά.
1: Ναι, ναι, αυτά, ένα τέτοιο ρολόι. Και είχε, ναι, είχε από την Αμερική ένα τέτοιο. Και έδειχνε 150.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ο δείκτης. Ο οποίος ο Καρνικάρη είναι 20-30 και τέτοιο. Και εκεί ήταν 150.
0: Το πόσο επιβαρυμένη είναι η ατμόσφαιρα.
1: Στο Γιντς Χόνγκ κιόλας, έτσι. Όχι στο Πεκίνο, στο Γιντς Χόνγκ. Σε αυτή την πόλη που ήταν 3 εκατομμύρια, που παίζανε εκεί.
0: Σκέψου ότι θα γίνονται στο Πεκίνο.
1: Στο Πεκίνο. Που έχει 21 εκατομμύρια πληθυσμό, έτσι. Όμως, κάτω οι δρόμοι ήταν πεντακάθαροι. Δεν έβλεπε σκουπίδι.
0: Τι να το κάνει, δεν μπορεί να βλέπει.
1: Τίποτα. Τίποτα, δεν μπορείς.
0: Αν δεν μπορείς, το νερό καλό.
1: Μόνο στυφό το νερό που πίναμε εμφελωμένο, στυφό.
0: Ναι.
1: Υπήρχε θέμα με το φαΐ, με αυτά.
0: Νερό μπορεί... κανονικό ή μη ανθρακτικό.
1: Όχι, κανονικό, κανονικό. Πήγαμε στην κεντρική πλατεία του ΜΑΟ, εκεί που την Τσιγίνγκ, πώς λέγεται αυτή.
0: Ναι.
1: Για να μπεις εκεί, έτσι, πρέπει να πληρώσεις είσοδο στην κεντρική πλατεία.
0: Καλά,
1: okay, και περνάς. Έλεγχο, 12 ελέγχους με διαβατήριο για να πας να επισκεφτείς την πλατεία. Φαντάσου τι γίνεται.
0: Εντάξει, η ασφάλεια σε ύψιστο βαθμό.
1: Σε πόρα πολύ μεγάλο.
0: Σε πόση ώρα έγινε αυτό όμως?
1: Σε μία ώρα.
0: Σε 12 ελέγχους σε μία ώρα όμως.
1: 12, όχι, α, τέτοιο, για να μπεις τέτοιο, σε μισή ώρα.
0: Δηλαδή έγινε αμέσως.
1: Για να πάω,
0: χωρίς έτσι, να ξέρω
1: όπως αγγλικά. Είσαι στη Μόσχα, να πας στην κόκκινη πλατεία. Που πας ελεύθερα.
0: Το λες,
1: ή να πας εδώ στην πλατεία.
0: Έχω πάει 30 φορές στη Μόσχα. Εγώ.
1: Εντάξει, το λέω για κάτι. Μιλάμε πάρα πολύ αυστηρά. Και πάλι σου λέω, δεν μιλάνε αγγλικά. Τίποτα, μόνο κινέζικα. Το μόνο ευτύχημα ήταν στο Πεκίνο ότι βρήκαμε σε ένα εμπορικό κέντρο ένα που πλήρωνες πολύ φτηνό το φαΐ, βέβαια. Πλήρωνες με 8 ευρώ, έτρωγες μπουφέ και έβλεπες τι τρως. Εντάξει, έτρωγες πάνω από 100 διαφορετικές γεύσεις, είχε λίγα μακαρόνια, είχε παγωτό.
0: Αγί ή και ευρωπαϊκή.
1: Δεν ήταν ευρωπαϊκή, κινέζικα, αλλά είχε 5 πράγματα και λες αυτό είναι κοτόπουλο ή δεν ξέρω εγώ τι είναι.
0: Κάτι σαν κοτόπουλο.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι την πρώτη μέρα φάγαμε ακρίδες, έτσι, φάγαμε, δεν ξέρω, κάτι φίδια και τέτοια, δηλαδή... Ο καημένος ο γιατρός είχε πάθει κατάθλιψη, ας το πω.
0: Από το φαγητό.
1: Το φαΐ, δεν μπορούσα να φάμε. Με τέτοιο μου έκανε παρατήρηση γιατί βρήκα ένα γαριδάκι σαν τσίπς και ήταν γαρίδα. Πήρα ένα το δοκιμάσιο και δεν του έφερα. Έτσι, το λέω δημόσια κύριε Βαρτιμιάδη, γιατί όλο πάνε.
0: Επειδή του πήγες γαρίδα.
1: Ναι, δεν του γαρίδα πήγα. Πεκίνου. Δεν του πήγα. Ναι, δεν του πήγα.
0: Καλή.
1: Εντάξει. Δεν τρογότανε. Τέλος πάντων, αυτό για να.
0: Γι' αυτό δεν παχαίνουν αυτοί, γι' αυτό δεν ψηλώνουν. Δεν τρώνε καλά.
1: Φάνε, φίλε, δηλαδή. Πολύ, πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά δεν θέλω να μειώσω πάλι ότι καλά κάναμε και πήγαμε. Ήμασταν κοντά στην προσπάθεια της Ραφαηλίας. Άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Στόχος είναι να καθιερωθεί τώρα και στην Εθνική Γυναικών Αμερικής. Το επόμενο βήμα είναι οι Παναμερικάνικοι Αγώνες και στόχος σε 2 χρόνια οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα γίνουν στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Στο LA. Αυτός είναι ο στόχος, είναι μέσα στα πλάνα και βλέπεις ότι ένα παιδάκι εδώ στην Ελλάδα το οποίο αγωνίζεται στο handball γυναικών.
0: Σε ένα άθλημα παρεξηγημένο.
1: Παρεξηγημένο, το οποίο στην Ευρώπη είναι, στη Γερμανία είναι μετά το ποδόσφαιρο το νούμερο ένα άθλημα. Στην Ευρώπη, σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Νορβηγία, δηλαδή είναι νούμερο ένα άθλημα. Εντάξει, διαπρέπει, άφησε πολύ τέτοιο και... Και μόνο που ήμουνα κοντά εκεί και το είδα όλο αυτό και είχα την τύχη να είμαι με την οικογένειά της, για μένα είναι κάτι πολύ όμορφο και δεν θα το ξεχάσω και ποτέ αυτό το
0: ταξίδι. Από ποδόσφαιρο νιώθουν καθόλου Κινέζοι?
1: Τίποτα, όχι.
0: Παρακολουθούν καθόλου?
1: Τίποτα.
0: Αν πεις με ποιο να μιλήσεις και τι να πεις.
1: Τι να μιλήσεις, εντάξει, ποτέ δεν πήγαινα να κάνουν μια προσπάθεια. Δεν. Και πολύ λίγο με το Μουντιάλ, έτσι λίγο διαφημίσει να πω ότι λίγο στο Πεκίνο είχε καμιά αφίσα και αυτά. Τη μια μέρα είδαμε ένα FIFA store εκεί στο Πεκίνο που είχαν στήσει, την αύριο είχε εξαφανιστεί. Τι γίνεται εδώ, που μιλούσαν αναμνηστικά της FIFA για το Μουντιάλ λίγο, τίποτα, δεν ασχολούνται καθόλου. Εκεί είναι το ping pong, είναι νούμερο ένα.
0: Περίμενε τώρα, μου κάνει εντύπωση, ο τεράστιος Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε, όταν ξεκίνησε να δει τον τρόπο που θα κάνει η εμπορική την Manchester United, είχε πάει στην Απανατολή και η πρώτη χώρα ήταν η Κίνα.
1: Ναι, δεν.
0: Και από ό,τι λένε, αυτό έχει βοηθήσει να έχει πολλούς φίλους η Manchester.
1: Είχαν πάρει και η Ιαπωνία ήταν.
0: Μισό λεπτό, γενικότερα. Δηλαδή, συγγνώμη, Αυτό δεν επηρέασε το σώστε.
1: Στην Κίνα το... όχι τόσο όσο στην Ιαπωνία, να το ξέρεις.
0: Καλά, άλλη, άλλη κουλτούρα.
1: Άλλη κουλτούρα και οι παίχτες είναι πολύ καλύτεροι.
0: Και από ό,τι μου πει κάποιος φίλος ο οποίος ζει και εργάζεται στην Κίνα, άλλο η νότια Κίνα, από το Χονγκ Κονγκ και πάνω στο Σιγκαπούρ, και άλλο η κεντρική, η βόρεια Κίνα.
1: Άλλο, καμία σχέση.
0: Άλλη κουλτούρα.
1: Άλλη κουλτούρα. Εκεί εσύ που πήγαμε. Εντάξει, ο Πεκίνο είναι Πεκίνο, okay, είναι μια πόλη που μπορείς να δεις πολλά πράγματα. Έχει το Σινικό τείχος που είχα την τύχη να πάμε να το επισκεφτούμε.
0: Στο Πεκίνο?
1: Είναι 70 χιλιόμετρα από το Πεκίνο, okay, μακριά. Το ταξί, φαντάσου, μας πήρε 20 ευρώ πήγαινε, έλα, μόνο. Είναι πάρα πολύ φτηνή η συγκοινωνία στο τρένο. Αυτό το high speed, πληρώσαμε 30 ευρώ να πάμε μόνο. Εδώ για να πας στην Αθήνα, μια απόσταση πληρώσει 100 ευρώ.
0: Και δεν ξέρω
1: δηλαδή, θα φτάσεις βέβαια. Έτσι, και μιλάμε εκεί, τρέχει 350 χιλιόμετρα την ώρα. Το,
0: και δεν πατάει κάτω, είναι στον αέρα.
1: Άστο, είναι ό,τι λένε όντως ισχύει αυτό. Και αυτό ήταν μια εμπειρία νομίζω.
0: Εκεί αλλά... είναι η τεχνική, η τεχνολογική επανάσταση που οι οποίοι έχουν κάνει.
1: Ναι, αλλά ρε φίλε δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν μπορείς να συνηθίσεις σε μετακιά.
0: Γιατί, περίμενε, λες τώρα για την Κίνα. Παίρνουν στη Γαλλία που έτυχε να πάω 2-3 φορές. Για παίρνουμε ένα μεγάλο.
1: Ο Γάλλος είναι σοβινιστικό. Εκεί δεν είναι ότι δεν ξέρουν και δεν μιλάνε. Δεν έχει
0: πονηρούει η πες μου έναν που μιλάει αγγλικά.
1: Ρε φίλε, μπορείς να συνοηθείς. Έχω πάει χιλιάδες φορές στην Γαλλία.
0: Εγώ δεν έχω
1: Ισπανία,
0: πάει.
1: Στην Ισπανία, ακόμα και στην Ισπανία. Έτσι μπορείς. Εκεί δεν ξέρουν.
0: Πάνε Ιταλία, να μιλήσεις, στη Ρώμη, να μιλήσεις αγγλικά. Ιταλικά σου απαντάει.
1: Εντάξει, άλλο αυτό το κάνουν επίτηδες. Εγώ σου μιλάω, εκεί δεν ξέρουνε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μαθαίνουνε. Είναι. Ευτυχώς. Α, και το θέμα, ξέρεις τι θέμα είχα εγώ. Με τον καφέ.
0: Την έχουν καφέ.
1: Τίποτα. Νερό ζούμε.
0: Μόνο τσάι.
1: Ευτυχώς βρήκαμε. Στο Γιγκ Χονγκ βρήκαμε ένα Starbucks.
0: Κάτι στο ξενοδοχείο δεν έχει.
1: Τι ήταν, νερό ζούμε. Καταρχήν δεν έχει κρύο νερό. Δεν υπάρχει κρύο νερό στην Κίνα. Δεν υπάρχουν ψυχέ.
0: Μισό.
1: Εκεί όταν... το νερό το πίνουν ζεστό. Το... Όχι καυτό, ζεστό.
0: Κλιαρό.
1: Κλιαρό. Okay. Δεν υπάρχουν ψυγεία να βάλει νερό. Με 40 βαθμούς εκεί τώρα που είχαμε. Μιλάμε για τρέλα. Έτσι. Μας. Ο καφές δεν πινόταν στο ξενοδοχείο, ήταν νεροζούμι, δεν είχαν καν ευρωπαϊκή.
0: Εκεί έχουν καφετέρειες.
1: Ευτυχώς βρήκαμε ένα Starbucks.
0: Ναι.
1: Ένα εμπορικό, ένα, σε όλη την πόλη. Πώς το βρήκαμε, κατά τύχη. Και κάναμε 20 λεπτά να συνεννοηθούμε στο Starbucks, να τους εξηγήσουμε να μας κάνουν Αμερικάνο καφέ, ζεστό, κρύο όμως. Να πιούμε τέτοιο. Και μας κοιτούσαν σαν Κινέζοι. Έτσι να το πω έτσι.
0: Οι Κινέζοι σαν τι ήθελες να κάνεις.
1: Έτσι σαν τέτοιο.
0: Σαν εξωγήινοι.
1: Λοιπόν, σου μιλάω για καταστάσεις τριτοκοσμικές. Για φαΐ, για συνεννόηση και τέτοια. Okay. Εμπειρία, το ζήσαμε, όλα καλά. Και πάλι ευχαριστώ την οικογένεια Βαρετιμιάδη για το κάλεσμα αυτό. Και εύχομαι στη Ραφαηλία να πετύχει τους στόχους της και να τη δούμε σε 2 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Δηλαδή τώρα δηλαδή θα πάει Αμερική.
1: Είναι
0: πάλι.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή μας ακούει.
0: Όχι, τώρα Κίνα ακόμα.
1: Είναι Κίνα, χάσανε την πτήση.
0: Θα πάει για... Αμερική ή θα έρθει η Ελλάδα.
1: Όχι, Ελλάδα, Ελλάδα. Εδώ
0: θα έρθει η Ελλάδα.
1: Ναι, εδώ μένει. Okay. Τώρα θα πάει τρίτη λυκείου. Άσχετα την καλέσανε γιατί παίζει στην Ευρώπη, κάνανε κάποια κλίση. Πριν 6 μήνες.
0: Ε, ξέρουν ποιοι είναι καλοί επειδή.
1: Ναι, και... όχι, την επιλέξανε αυτό. Βέβαια, εδώ όλα τα μηδενίζουν στη χώρα μας. Όλα, έλα μου, ρε, σιγά, ποια εθνική Αμερικής και αυτά. Ναι, ποια εθνική Ελλάδος θα πω εγώ. Πρώτη φορά Ελληνίδα η οποία βρέθηκε σε μια παγκόσμια διοργάνωση. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Εντάξει. Αλλά βέβαια όπως εδώ όλα τα μηδενίζουμε, όλα τα θερούμε δεδεμένα και τα γιώνουμε. Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, ας το γίνετε άμα τα ανοίξω.
1: Ναι, εντάξει, προς Θεού.
0: Λοιπόν, τελικό στη Φιλανδία Βάσα Μαρία Χαμ 4-0. Ρίγα Σκόλα Άουντα 1-1. Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Στην εξέλιξη το Ισλανδικό παιχνίδι Λέικνιρ με τη Βόλφουγκρουκ 1-1 σκορ ημιχρόνου. Μια τον Παναθηναϊκό στο 3-1, σκαθυστερήσει είναι, κερδίζει 3-1. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Κλείνοντας χτες κάτι Μου έστειλες ένα μήνυμα και περίμενα να έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει.
0: Απλά δεν ανακοινώθηκε επίσημα, τι έγινε?
1: Εντάξει, είναι κάποιες λεπτομέρειες, αλλά εγώ ξέρω ότι θα γίνει. Ότι ο νέος
0: προπονητής.
1: Συγγνώμη, βλέπω τώρα κάτι. Τέλος πάντων, είναι κάτι εδώ στο μάτς. Εξεπλάγει, ναι, τέλος πάντων. Δεν θα το πω στον αέρα. Είναι ντροπή απλά και μετικό. Ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γερμανίας θα είναι ο Κλοπ.
0: Παρετείτε.
1: Τον παρέτησαν.
0: Περίμενε.
1: Τον παρέτησαν.
0: Ναι. Το ξέρω αυτό. Όχι επειδή μιλήσαμε. Το διάβασα ότι
1: τον
0: πιέζουν να παραιτηθεί.
1: Όχι. Παρετήθηκε χθες το.
0: Όχι. Ότι αυτό που είπες. Έμαθα ότι τον πιέζαν να παραιτηθεί.
1: Ναι, για να μην το.
0: Για τον Κλόπ.
1: Μέχρι και ο πρωθυπουργός Γερμανίας, ο καγκελάριος, βγήκε και λέει: τι ντροπή είναι αυτή.
0: Ερώτηση. Ο Κλόπ τέρμα από την Αυστρία και από την πολυεθνική.
1: Στη Red Bull εννοείς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Αυστρία, είναι πολυεθνική. Το μόνο.
0: Σταματάει ή συνεχίζει?
1: Ναι, θα σταματήσει. Μπορεί τέτοιο. Απλά πρέπει να λύσει το συμβόλαιό του εκεί. Γι' αυτό είναι που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Α, γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί. Αλλά θα πρέπει να τον δούμε πλέον και σε πάγκο εθνικής ομάδος.
1: Ναι, όπως και ο Τούχελ που είναι στην Εθνική Αγγλίας, ο οποίος είναι για γέλια.
0: Δεν τον συμπαθώ καθόλου.
1: Ούτε εγώ και ο Νάγκελσμαν.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Ειδικά αυτή η παικτάρα που λέγεται Harry Kane.
1: Harry Kane.
0: Και άλλοι παίκτες οι οποίοι παίζουν εκεί.
1: Όχι, ο Kane είναι top level παίκτης, φίλε, και είμαι πολύ τυχερός που.
0: Αγωνίζει την ομάδα Παπαδάκη.
1: Στην ομάδα μου, απλά δυστυχώς είναι μεγάλο σε ηλικία. Αυτός αν ήταν τώρα 25 χρονών με αυτή την προσωπικότητα και με αυτή την ποδοσφαιρική αξία.
0: Και καλό παλικάρι μου.
1: Πολύ, πολύ οικογενειάρχης, ποτέ δεν έχει προκαλέσει. Και εδώ γράφανε για την Μπαρτσελόνα, βγήκε αμέσως και λέει: εγώ είμαι και η οικογένεια μου είναι πολύ ευτυχισμένη στο Μόναχο και θα μείνουμε στο Μόναχο. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
0: Καλησπέρα, πήγαμε και η Γερμανία στο να στέλνουν Μπάγκερ Μονάχου στο Μίεσμπαχ.
1: Στο Μίσπαχ, ναι, αυτό θα το πούμε λίγο πιο μετά. Εντάξει, επειδή τώρα βλέπω είναι 8, μάλλον θα πάμε για διαφημίσεις, θα πούμε μετά. Γιατί παίξαμε στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Τι κάνατε?
1: Θα σου πω, θα τα πούμε μετά, τώρα δεν θα.
0: Καλά, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
13: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach.
19: Σου είπα όχι τώρα.
18: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, μπήκαμε λίγο μετά τις 8, στα 7 μετά από τις 8. Ξεκίνησε το παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο. Είναι στο 0-0 μετά από 6 λεπτά αγώνα.
1: Δεν έχει σημειωθεί καμία φάση ακόμα.
0: Εντάξει, θα κερδίσει το Μαρόκο.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν παίζει ο Ντέιβις από...
0: από την Bayern.
1: Ναι, δεν παίζει.
0: Και την άλλη φορά την έβαλε αλλαγή.
1: Εντάξει, προέρχεται από τραυματισμό, αλλά μόλις είχε πει αλλαγή, άλλαξε το ρυθμό.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάνω. Και παίζει και το νέο απόκτημα της Bayern. Με την εθνική Μαρόκου.
0: Στο Χιούστον γίνει το παιχνίδι και διαιτητής είναι κάποιος που δεν μου αρέσει.
1: Ποιος?
0: Ο Άγγλος Όλιβερ. Εντάξει. Το ότι δεν αρέσει εμένα δεν λέει κάτι.
1: Πώς δεν λέει? Είσαι γνώστης.
0: Εντάξει.
1: Για να το λες εσύ.
0: Μπορεί σε κάποιον να αρέσει.
1: Πρέπει, φαντάζομαι.
0: Όχι σαν άντρας.
1: Είναι... πάλι αρχίσαμε. Εσύ είσαι δοσμένος σε μένα.
0: Λοιπόν, είναι εκνευριστικός διαιτητής.
1: Εντάξει,
0: εγώ είμαι διασώτης του Πολωνού.
1: Αυστηρός.
0: Πολύ.
1: Αυστηρός.
0: Και δεν το έχεις δει τίποτα. Αν του πει το βάρο ότι ξέρεις κάνεις λάθος, το
1: ναι,
0: δέχεται.
1: Ναι, γιατί να μην το δεχτεί.
0: Εντάξει, δεν είναι κομπλεξικός.
1: Ναι, αυτό. Το α και το ω είναι να μην έχεις κόμπλεξ. Λοιπόν, γενικά στη ζωή σου.
0: Μουντιάλ έλειπε στην Κίνα, πρόλαβες να δεις όμως.
1: Ναι, λίγο στην Κίνα δεν μπορούσα να δω.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Είδα λίγο αυτό. Πριν όμως πούμε για το Μουντιάλ, θα ήθελα να πω ότι και εμείς, σαν σύνδεσμος της Bayern, πριν 2 εβδομάδες πήραμε μέρος σε Μουντιάλ.
0: Κάνατε ένα Μουντιάλ συνδέσμων.
1: Η Bayern το έκανε έξω στις Άλπες, στις Βαυαρικές Άλπες, σε μια πόλη, σε ένα χωριό μάλλον, το Μίσπαχ. Όπου
0: πόσοι σύνδεσμοι πήραν μέρος?
1: Είναι 45 σύνδεσμοι πήραν μέρος από όλο τον κόσμο.
0: Από όλο τον κόσμο, δηλαδή όταν λες ο πιο
1: Ιταλία,
0: μακρινός από που ήρθε.
1: Ήμασταν εμείς, ήταν και η Κίνα, αλλά η Κίνα στεγάζεται στο Μόναχο. Είναι Κινέζοι
0: που ζουν και εργάζονται.
1: Ιταλία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία. Υπήρχαν σύνδεσμοι από παντού. Πήραμε και εμείς μέρος. Μαζευτήκαμε γύρω στα 15 άτομα. 2 μέρες σε ένα υπέροχο περιβάλλον, σε μια πολύ ωραία διοργάνωση. Χαβαλετζίδικη κιόλας λίγο, με άφθονη μπύρα.
0: Απέζατε και πίνατε την μπύρα.
1: Περισσότερο εμείς μετά το βράδυ πήραμε. Είχε event, μεγάλη δημοσιότητα. Και στην τελευταία μέρα ήρθαν και legends της Bayern, όπου κάναν τις βραβεύσεις. Η παρουσία μας ήταν πάρα πολύ καλή, με δεδομένο ότι εμείς ήμασταν όλοι πάνω από 40 χρονών οι περισσότεροι.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι. Εσύ το λες και χαίρεσαι και καλά κάνεις, γιατί είσαι ο άνθρωπος ο οποίος ίδρυσε τον σύνδεσμο φίλων Bayern Ελλάδος κτλ. Εγώ λέω το εξής, που έχουν πάει οι άνθρωποι. Το marketing.
1: Α, καλά,
0: δηλαδή, ναι. Πέρα από αυτά που κάνουν με τους συνδέσμους και με την οργάνωση και κάνανε κάτι το οποίο να ευχαριστεί τους οπαδούς και όσοι είχαν τη δυνατότητα, το χρόνο και τα υπόλοιπα.
1: Και το οργανώνουν εδώ και ένα χρόνο αυτό.
0: Μπράβο.
1: Το τονίζω αυτό που
0: σου δεν λέω, είναι κάτι έτσι, που γίνεται εύκολα.
1: Όπου υπήρχαν σπόντζορες, ότι υπήρχαν τα γήπεδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτι.
0: Κατανοητό.
1: Και είναι... περάσαμε όμορφα. Είχαμε 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες.
0: Παίξατε αρκετά παιχνίδια.
1: Παίξαμε 8 παιχνίδια. Και 4 ήττες, συγγνώμη. Μέσα σε 8 ώρες, ανά 15 λεπτά. Βέβαια, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ αντίξωες. Είχε 40 βαθμούς. Είχαμε στον καύσωνα τότε της Γερμανίας. Όμως ήταν η πλάκα που κάναμε, ήρθαμε κοντά 2 μέρες με τα παιδιά, περάσαμε πάρα πολύ όμορφο και μάλιστα και εδώ και ο Δημήτρης μας έκανε αφιέρωμα και η δημόσια τηλεόραση μας έβγαλε...
0: Καλητζής.
1: Ναι. Και η δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ, μας έβγαλε απευθείας εκπομπή, live σύνδεση.
0: Από το Μονάχο.
1: Από το Μόναχο, από το Μίσπαχ, από τη Βαυαρία.
0: Πόσο κοντά είναι στο...
1: Είναι γύρω στα 50 χιλιόμετρα. Είναι το
0: Τέγεντζι. Το Άουγκσμπουργκ πόσο κοντά είναι?
1: Είναι 60 χιλιόμετρα. Αλλά από την άλλη μεριά. Και είναι το θέρετρο.
0: Μεγάλη επέμβαση του Μπόνου, τώρα το λέγα του Μαρόκου.
1: Καναδάς, μεγάλη ευκαιρία.
0: Ο Καναδάς είναι πολύ γρήγορη ομάδα.
1: Ναι.
0: Και αθλητική.
1: Και είναι η λίμνη όπου έχει το σπίτι του ο Νόιερ, ο Χένες, είχε ο Γκόρμπατσοφ.
0: Α, είναι πως είναι λιμνικό μου, δηλαδή.
1: Ναι, μπράβο, αυτό.
0: Που είναι θέρετρο.
1: Κάνει και πάει και την προετοιμασία της, ένα μέρος. Εκεί έχω πάει πολλές φορές προετοιμασία με ελληνικές ομάδες, με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, παλαιότερα.
0: Αυτό ανήκει στην Παγίνη το προπονητικό κέντρο.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι προπονητικό κέντρο, είναι ξενοδοχεία, τα οποία έχουν γήπεδα. Και αυτά δεν ανήκει στην Bayern τίποτα εκεί. Και
0: ούτε σε κάποια άλλη εταιρεία η οποία
1: όχι,
0: το έχει.
1: Όχι, όχι, όχι, είναι ιδιώτες. Είναι σε ομάδες εκεί, τοπικές ομάδες. Δεν μπορείς να φανταστείς χωριουδάκια κιόλα.
0: Οι οποίοι βγάζουν λεφτά όμως.
1: Ναι, πώς δεν βγάζουν, έξυπνοι είναι. Αλλά ήρθαμε κοντά με τα παιδιά από το σύνδεσμο, ξέρεις, άλλη κουλτούρα μας. Σεβαστήκανε, μας.
0: Σε υψόμετρο, να φανταστώ.
1: Ναι, ήταν στα 500 μέτρα υψόμετρο.
0: Okay.
1: Φοβερά, φοβερά περάσαμε. Πεντάστερο ξενοδοχείο.
0: Πόσες μέρες?
1: Από Παρασκευή ως Κυριακή. Τρεις μέρες.
0: Και δώσατε πόσα παιχνίδια?
1: 8. Τα παιχνίδια, Παρασκευή πήγαμε, το Σάββατο δώσαμε 8 παιχνίδια.
0: Η μία ώρα είναι το κάθε παιχνίδι.
1: 1/4. Με διαστήμα. Άστο. Στο μισό γήπεδο. Στο μισό γήπεδο. Το είχαν χωρίσει ένα γήπεδο κανονικό στο τέτοιο. Εμείς νομίζαμε στην αρχή ότι είναι 5x5. Και τέτοιο, και την πατήσαμε, γιατί παίζανε 6 άτομα.
0: Αυτό είναι πολύ έξυπνο να το σκεφτείς.
1: Πάρα πολύ.
0: Να σου πω γιατί.
1: Και φυσικά.
0: Δεν είναι μπράβο. Πρώτα αυτό είναι για το ότι, ξέρεις πολύ καλά, σε θετικό χλωτόπιτα μπορεί να κολλήσουν τα παπούτσια. Αν δεν έχει τα παπούτσια, είναι πολλά πράγματα να πάρει ζημιά κάποιος. Αλλά νομίζω ότι ίσως έχοντας και γνώση οι άνθρωποι της Μπάγκεν από το προφίλ των οπαδών, το ότι είναι άνω το 40 ή περισσότερο κτλ.
1: Όχι, δεν ήταν. Αυτό το κάνανε.
0: Λέω,
1: δεν υπήρχε αριθμός. Δηλαδή, αυτοί που βγήκαν πρώτοι ήταν πιτσιρικάδες. Δηλαδή, και εγώ θα μπορούσα, επειδή είμαι ατζέντης, θα μπορούσα να είχα φέρει 3-4 παίχτες δικούς μου τώρα που είναι σε.
0: Να σου παρουσιάσει ένα φίλο του Μπάγκεν.
1: Ναι, δεν θα το έκανα και θα το παίρναμε.
0: Αυτό είναι πονηρό και υποχθόνιο που λες.
1: Είμαι ατζέντης. Ένα μάνατζερ πώς θα είναι. Για πες μου.
0: Βρωμιάρης.
1: Βρωμιάρης. Βρωμιάρης. Γι' αυτό σε όλα είμαι βρωμιάρης.
0: Λοιπόν.
1: Ξέρεις τα πάθη μου, τα
0: τέτοια. Από τι, από ποια χώρα είναι αυτή που το πήραν, Ιταλοί?
1: Όχι, οι Γερμανοί το πήρανε.
0: Α, έχει πιο πόνιρους.
1: Γερμανικός. Έτσι, αλλά πολύ ωραία. Τέλος πάντων, και για να κλείσουμε και το θέμα του συνδέσμου της Bayern. Ξεκινάνε τώρα οι νέες εγγραφές. Στόχος είναι, έχουμε ήδη κλείσει 2 εκδρομές τελευταία αγωνιστική με τη Φραγκφούρτη, γιατί έχει βγει το πρόγραμμα της σεζόν, και με την Dortmund, και θα προσπαθήσουμε να πάμε και εκτός έδρας έναν αγώνα στην Κολονία, όπου έχουμε τον συνδεσμίτη και φίλο, τον φίλο μας τον Τζιλογιάννη, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος εκεί, έχει οργανώσει πολλά παιδιά συνδεσμίτης, μένουν και στη Γερμανία, και θα κάνουμε μια εκτός έδρας εκδρομή.
0: Λοιπόν, Άστιν Μπάγκεν, Μουντιάλ.
1: Πάμε.
0: Γιατί παρακολουθεί τώρα ο κόσμος.
1: Ναι,
0: μία μεγάλη ευκαιρία για τον Καναδά μέχρι τώρα. Ποια ομάδα μέχρι τώρα σου έχει κάνει θετική εντύπωση και την έκθεση φαβορή?
1: Εντάξει, η Γαλλία φυσικά.
0: Η Γαλλία.
1: Η οποία είναι ομάδα, αλλά και το Μαρόκο μου αρέσει. Το πω έτσι. Είναι ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια είναι.
0: Κάνει άλματα ασύλληπτα.
1: Ασύλληπτα άλματα. Έχει έναν. Έχει ένα βασικό κορμό, οι παίχτες αυτοί παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες οι περισσότεροι, μου αρέσει γιατί δεν τα παρατάνε, είναι μαχητές και παίζουν και ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Η Ομοσπονδία πρέπει να είναι πάρα πολύ οργανωμένη.
1: Είναι οργανωμένη, βέβαια.
0: Δεν είναι τυχαίο ο προπονητής που βλέπεις.
1: Βέβαια, τώρα ο προπονητής είναι Γάλλος.
0: Σαν καθηγητής.
1: Είναι Γάλλος, αλλά.
0: Είναι Μαρακινός.
1: Ναι, αλλά έχει ρίζες γαλλικές. Έχει μεγαλώσει, έχει παντρευτεί Μαροκινή, έχει μεγαλώσει στο Μαρόκο. Είναι η δικιά του θρησκεία.
0: Τον πήραν από τους μικρούς.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Που διακρίθηκε, μπράβο, πήρε το παγκόσμιο.
1: Μπράβο.
0: Και τον ανεβάσανε.
1: Ασχολείται και στην Ευρώπη, ασχολούτανε με μικρές ηλικίες. Δηλαδή ήταν προπονητής ΚΑΠΑ, έτσι, είναι εξπερ και έχει κάνει φοβερή δουλειά. Και για μένα.
0: Έχει φοράει και το γυαλί, είναι λίγο σοφιστικέ.
1: Εντάξει, ναι, είναι αυτό. Αλλά εντάξει, βλέπεις τώρα κάτι εθνικές όπως είναι η Αργεντινή, η Ισπανία, τσούκου τσούκου με και λίγο το σπρόξιμο όπως συνήθως γίνεται σε...
0: Δεν έχουν θυσιαστεί ούτε από την Αργεντινή τίποτα, που τίποτα, λατρεύουμε είναι... Μέση. Εγώ λατρεύω Μέση, το ξέρεις.
1: Αλλά δεν είναι, εντάξει τώρα, αλλά... κοίτα, ο Μέση είναι Μέση.
0: Το
1: αλλά
0: τέμι.
1: Δεν μπορεί ο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι στο 40ο έτος της ηλικίας του να είναι πρώτος σκόρε σε μια παγκόσμια διοργάνωση.
0: Να μπορεί.
1: Εντάξει που μπορεί, οκ, okay, αλλά δεν είναι για μένα φαβορή η Αργεντινή. Απλά τις πρόχνουν, υπάρχει αυτό λίγο το... και πριν 3 χρόνια, 4 το ίδιο συνέβη.
0: Τότε το άξιζε.
1: Εντάξει, το άξιζε, εντάξει, βλέπεις τσούκου τσούκου κατά τύχη τώρα με το πράσινο...
0: τώρα δες, αυτό το μαρκάρισμα... Θεωρητικά τον πατάει με τις τάπες στο πόδι. Ναι, τους ναι. Κάνει πως διαμαρτύρεται.
1: Ναι.
0: Εδώ θα ρουλιάζαμε ότι είναι κόκκινη κάρτα γιατί τον πατάει με τις τάπες.
1: Τι έγινε?
0: Εκεί δεν έγινε τίποτα.
1: Ωραία.
0: Πάντως έχουν αλλάξει κανονισμοί και πράγματα που από τη μία λέω καλώς, από την άλλη παρακινούμε πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι
1: εντάξει, σίγουρα,
0: δεν υπάρχει η καλύτερη δυνατή εφαρμογή του κανονισμού στο Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Σε πολλά παιχνίδια.
1: Γενικά είναι από πολλές φυλές οι διαιτητές. Άλλη κουλτούρα, παλιά ήταν χειρότερα βέβαια.
0: Δεν μπορεί να σφυρίζει ο άλλος από την Ονδούρα από την Κίνα και να μην υπάρχει Έλληνας διαιτητής. Συγγνώμη. Αυτό είναι κατάντια.
1: Όχι κατάντια. Αυτά κατάντια. Θα βγουν εδώ στην Ομοσπονδία.
0: Κάτι κάνουν, κάτι κάνουν λάθος εδώ.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Οι δικοί μας κάτι κάνουν λάθος.
1: Δεν με ενδιαφέρουν. Και μόνο που μιλάμε γι' αυτό χάνουμε το χρόνο μας τώρα. Τελείωσε αυτό. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Τόσο χαλιά.
1: Τόσο. Λοιπόν, επίσης μου αρέσει.
0: Γαλλία, Μαρόκο, άλλη.
1: Κολομβία.
0: Ο Μαδάρα έχει και τον παίκταρα στον Δία.
1: Αγγλία έχουν δείξει καλούτσικα δείγματα.
0: Δεν μου αρέσει το κουτσάρ με τον Τούχελ.
1: Άσε ο Τούχελ, αλλά είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι θα είναι στην τετράδα. Οκ. Okay. Εγώ θα ευχηθώ να μην το πάρει η ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Να μην το πάρει.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί μου αρέσει, είναι παγκόσμιο και δεν είναι πανευρωπαϊκό. Και θα ήθελα να δω παγκόσμια πρωταθλήτρια, μια Κολομβία ή ένα Μαρόκο, μια ομάδα η οποία δεν είναι η κλασική ομάδα που 5-6 εθνικές που πάντα παίρνουν το παγκόσμιο.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ένα outsider να σου πω.
0: Από την αρχή γιατί το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον ανθρώπινο παράγοντα, όχι μόνο στο ταλέντο. Υπάρχει μια ποδοσφαιρική χώρα από πολλές απόψεις όπως είναι η Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή του Κάρλος Αντσελότη για προπονητή της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας.
1: Τεράστιος.
0: Για μένα αυτό που έκανε με την Ιαπωνία, ό,τι και να λένε κάποιοι, να τραυματίστηκε αυτό. Πήλε ήδη ότι έχει να κάνει μια πολύ αθλητική ομάδα όπως είναι η Ιαπωνία, ότι δεν μπορεί με κάτω με συνδυαστικό ποδόσφαιρο να βάλει γκολ. Το γυρίσαν σέντρ, λες και βλέπεις Αγγλία της δεκαετίας του 80.
1: Δεν είναι κακό.
0: Καθόλου.
1: Με το ποδόσφαιρο.
0: Ευφυΐα είναι.
1: Είναι επιστήμη πλέον.
0: Ευφυΐα είναι.
1: Είναι επιστήμη. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Και με σέντρες το πήρανε.
1: Δηλαδή τι να το κάνω. Η Βραζιλία το 82 έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και τι έγινε, για πες μου.
0: Το πήρε η Ιταλία με τον Παόλο.
1: Το 70 το ίδιο. Τι. Η ουσία μετράει είναι η νίκη. Η ουσία είναι ο τίτλος.
0: Ο προπονητής της Νορβηγίας είναι εκπληκτικός και το λέω γιατί.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Λέω κάτι Νορβηγία γιατί επειδή συζητάμε για ποδόσφαιρο, παρακολουθούμε μαζί και μπάλα.
1: Ναι. Ευτυχώς και σήμερα μετά θα παρακολουθήσουμε.
0: Θα δούμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτό που έκανε ο προπονητής της Νορβηγίας με την Γαλλία δείχνει την οξυδέρκεια του ανθρώπου. Άφησε τους περισσότερους βασικούς εκτός. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα βγει πρώτος ή όχι. Και δεν μιλάω μόνο για τον Χάλαντ, μιλάω και για όλους, γιατί ο Χάλαντ είναι το τεμ. Πάει να γίνει το τεμ, εντάξει. Όπως πάει να γίνει και ο Εμπαπέ και πολλοί ακόμη.
1: Πότε, στα 40, στα 30, εντάξει, Εμπαπέ, 25.
0: Ο Εμπαπέ θα γίνει πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ, όπως πάει.
1: Το Μέση θα βγάλουν έτσι, όπως πάει.
0: Τέλος, όχι, αυτού του Μουντιάλ.
1: Πώς έχει τον Μουντιάλ.
0: Ο Εμπαπέ έχει βάλει 18 γκολ μέχρι.
1: Α, μιλάς σύνολο.
0: Φυσικά.
1: Σύνολο. Ναι. Έχει, όχι, τον ξεπέρασε τον
0: γκολ. Υγεία να έχει το παιδί.
1: Ναι, όχι. Ναι. Εγώ νόμιζα για τώρα.
0: Όχι,
1: για
0: όχι. Γενικότερα.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Λοιπόν, αυτό που έκανε εκεί και μετά πήρε την πρόκληση και βλέπει. Το πώς χαίρονται, το πώς ζουν το ποδόσφαιρο.
1: Ακόμα και το Μαρόκο δεν σου άρεσε.
0: Το Μαρόκο δεν συζητάμε.
1: Πώς πανηγυρίζουν, πώς πάνε στις οικογένειές τους στην κερκίδα, το ένα το άλλο. Σου λέω αυτά είναι τα ωραία. Και εγώ πάντα θέλω κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα χαρώ πάρα πολύ φέτος να το πάρει μία ομάδα μη φαβορή, να σου το πω έτσι.
0: Μη φαβορή.
1: Ναι, ή από αυτές τις κλασικές ομάδες που πάντα παίρνουν.
0: Δεν με ενθουσιάζει η Αίγυπτος. Μπορεί και να πέρασε.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Δεν τρελαίνομαι.
1: Όχι, γενικά.
0: Εντάξει.
1: Σου λέω από Αφρική, Μαρόκο.
0: Η Αμερική μου αρέσει αρκετά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Okay, αλλά...
0: Πολύ αθλητική ομάδα.
1: Εγώ πιστεύω θα περάσει το Βέλγιο.
0: Δεν νομίζω. Θα δούμε.
1: Θα περάσει
0: η Αμερική.
1: Λοιπόν, σήμερα εγώ πιστεύω Μαρόκο. Έτσι, το βράδυ παίζει Πορτογαλία.
0: Όχι.
1: Ποιος παίζει μετά 12
0: το βράδυ, η Παραγουάη με την Γαλλία.
1: Εντάξει, αυτό λογικά η Γαλλία. Αύριο.
0: Λοιπόν, αύριο έχει Πορτογαλία, Γαλλία.
1: Εντάξει, αυτό λογικά η Γαλλία. Αύριο.
0: Λοιπόν, αύριο έχει Πορτογαλία,

0: όπως λες, βλέπεις μπάλα, βλέπουμε μπάλα.
1: Πιστεύω
0: πολλά,
1: πολύ σαν
0: και ό,τι λες βγαίνει. Ξέρεις από ποδόσφαιρο.
1: Μην τους λες τέτοια.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Τους αγνοώ. Εγώ λέω αυτό που βλέπω μαζί σου χρόνια. Και δεν σε ξέρω ένα χρόνο. Πόσα χρόνια παρακολουθούμε. Δεν έχεις πέσει έξω ποτέ. Μόνο σε κάνα σκορ πέφτεις έξω και όλο πέφτεις κουβά στα στοιχήματα.
1: Θα είμαστε απλού. Τώρα είναι δυνατόν χθες να ποντάρουμε, θα μου πεις.
0: Όλο στα... κουβά πέφτεις.
1: Παίζουμε Αμερική στα πέναλτι και να το παίρνεις στην παράταση. Αργεντινή στα πέναλτι. Με το ένα δέκα λέω τον άλλο θα τα κλάψει. Θα τα κλάψει τα λεφτά.
0: Η ουσία βγαίνει πάντα. Κατάλαβε το σκορ θα βγει. Η πρόκριση θα βγει. Και είναι πολύ πονηρό το Βραζιλία-Νορβηγία. Δηλαδή δεν θα το ακουμπούσα εγώ αυτό το παιχνίδι. Είναι ανοιχτό για όλα τα σκορ.
1: Πιστεύω ότι αν δεν δει κάποιος τα πρώτα λεπτά, δεν μπορεί να μιλήσει για το παιχνίδι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή
0: αυτό.
1: Πριν το παιχνίδι, λογικά το προβάδισμα πάει για τη Βραζιλία. Αλλά θα σου πω και το εξής. Γιατί λογικά ήσουν στην επιστροφή εκτός αν πρόλαβες. Αν έβλεπες το παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη.
0: Όχι, δεν είδα καθόλου. Δεν είδα.
1: Που
0: μέσα στο αεροπλάνο που γυρνούσα, βλέπαμε απευθείας τηλεόραση είχαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα πέναλτι της Γερμανίας τα είδα εκεί. Με πάνω, πάνω από το Ουσμπεκιστάν που πετούσα. Ή το Μαρόκο που είδα με την Ολλανδία. Κάποια παιχνίδια τα έβλεπα. Αλλά αυτό δεν το είδα το που μου είπες.
1: Λοιπόν, αυτό που έγινε. Κάποιος ο οποίος, ακόμα κι εγώ, θα ήμουν εκτεθειμένος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έβλεπες μια ομάδα όπως η Σενεγάλη να προηγείται με δύο γκολ διαφορά.
0: Και να το γυρνάνε 3-2.
1: Όχι, να είναι έτοιμη να βάλει και τρίτο γκολ ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και από συγκυρίες, από λάθη, διαχείριση προπονητή, το Βέλγιο να μπαίνει στο μάτς, να ισοφαρίζει από το 85 και μετά, μιλάμε, 2-2. Και στο τελευταίο λεπτό του κανονικού χρόνου της παράτασης δεν κερδίζει πέναλτι. Ρε φίλε, αυτό...
0: Και στο τελευταίο λεπτό ισοφάρισε.
1: Όχι, στο 87 ισοφάρισε.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Ότι και δύο φορές.
1: Όχι, όχι,
0: έτσι.
1: Στο 86 και στο 88, θα σου πω τώρα. Το 86 και το 89. Ο Λουκάκου και ο Τίλεμα.
0: Στο ναι. Τελευταίο λεπτό.
1: Εντάξει, είχε αρκετά λεπτά για καθυστερήσεων.
0: Ναι, okay, ναι. Εντάξει,
1: αλλά πάλι, δε... να σου πω κάτι, το βλέπεις. Λες, θα ποντάρω τώρα, θα κερδίσει ή θα βάλει γκόλ σε ένα γάλι. Να που το χάνεις. Δεν είναι πάντα αυτό που βλέπεις. Υπάρχουν και ο αστάθμιος παράγοντας. Γι' αυτό θέλω να μιλήσεις. Τέλος πρώτον, αυτό είναι. Για αυτά τα break, τα τηλεοπτικά, τα οποία μου δείχνουν πολύ Αμερικανιά.
0: Το
1: πολύ μπάσκετ.
0: Το περίμενε. Ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ αυτό έχει καταστραφεί το ποδόσφαιρο.
1: Γιατί?
0: Από αυτόν τον απαράδεκτο, απατεώνα πρόεδρο,
1: τον Ιφαντίνο.
0: Ο οποίος είναι αφεντικό μου. Είναι αφεντικό μου.
1: Το ξέρω.
0: Εντάξει, έχω άδεια.
1: Αυτός βάζει σφραγίδα και υπογραφή για να
0: ναι,
1: πάρει.
0: Αυτός. Έτσι, όταν εγώ ανανεώνω την άδεια μου, αυτός με τέτοιο. Είμαι υπόλογος αυτό.
1: Όπα, όπα. Έχει ξανθιές Μαροκινές. Δεν το ήξερα.
0: Έχω πάει Μαρού.
1: Έχει πάει Μαρόκο.
0: Μαρακές έχω πάει. Στον τελικό του παγκοσμίου. Υπέλου
1: έβλεπα πολύ ωραίες παρουσίες. Αλλά είδα απαράδεκτο σκηνοθέτης, πολύ βιαστικό το πλάνο.
0: Πολύ ωραίες. Και χυμώδες. Αν μιλάμε και λίγο τα δικά μας.
1: Μάλιστα. Τα δικά μας, όλου του κόσμου. Αλλά εξεπλάγει τώρα. Ξανθιές Μαροκινές, μπράβο.
0: Να, ο καθηγητής σαν το Ράγκνικ μοιάζει αυτός.
1: Θα δω.
0: Της Αυστρίας, το Ράγκνικ.
1: Αυτό που ήταν και στην Μπάγκεν.
0: Ναι, ναι, στην Μπάγκεν δεν ήταν. Στην,
1: σε πιο νεαρή ηλικία όμως.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, αυτό που.
1: Αυτό εδώ για το hibernation break.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Τρία λεπτά.
0: Έχει καταστραφεί το ποδόσφαιρο.
1: Ο Κλοπ κάτι είπε και γι' αυτό τον αγαπάω πάρα πολύ. Λέει, αυτό είναι μια πολύ ωραία εφεύρεση για τους κυρίους οι οποίοι είναι στα γραφεία
0: ναι,
1: με τα κλιμαστικά. Δηλαδή ήταν ευθεία βολή στον
0: ναι,
1: Ιφαντίνο.
0: Όχι, αυτό το λέω. Είναι άνθρωποι που κάναμε μια κουβέντα προτού. Ακόμα και στην Εθνική Γερμανίας είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι με το ποδόσφαιρο. Είναι τεχνοκράτες, είναι.
1: Άσχετους δεν του λες.
0: Είναι.
1: Συγγνώμη, είσαι
0: είναι.
1: Πολύ.
0: Τελεία.
1: Είναι αδίστακτοι. Δεν του ενδιαφέρει. Το βάζουν το ποδόσφαιρο
0: δεν,
1: μετά.
0: Δεν, ναι, δεν. δεν

0: Ξέρουν το τόπι πολλές φορές τι χρώμα έχει. Δεν έχουν μυρίσει γρασίδι. Δεν ξέρουν η μυρωδιά του γηπέδου πώς είναι. Καταλάβες. Πώς να σου το εξηγήσω. Αυτή είναι άσχημη η Μαροκινή.
1: Εγώ θα έλεγα ότι έτσι έχω κάτι στο μελαγρινό τους Μαροκινούς.
0: Τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό εκείνη η ξανθιά μου που κάνει τύπωση.
0: Μου κάνει. Το ποδόσφαιρο δεν είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και εγώ δεν παρακολουθώ πολύ. Και
1: αν παρακολουθήσεις όμως άλλα πράγματα, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς είδου αραφία πέρα από τη δουλειά σου και όλα αυτά που γίνονται. Τα γήπεδα είναι όλα γεμάτα. Τα εισιτήρια παρότι
0: είναι, απαράδεκτο
1: τα εισιτήρια, παρότι είναι πανάκριβα, φεύγουν όλα. Απλά θα μου επιτρέψεις. Θα μου επιτρέψεις και μου γεμίζουν μετά.
0: Στο πρώτο γύρο. Ναι, εντάξει.
1: Έχω την υποψία, δεν είμαι εκεί, ούτε κάποια ενημέρωση έχω, ότι πρέπει να πάρει πολύ χορηγή, γιατί η Αμερικάνικη οικονομία είναι πολύ, δεν λέω ότι είναι καλά, αλλά είναι μια οικονομία η οποία ξέρει επικοινωνιακά πώς να παίξει μπάλα. Λοιπόν, πιστεύω ότι
0: σε αντίθεση με την Κίνα
1: πρέπει να παίζουν μεγάλες εταιρείες πολύ βασικό ρόλο στο θέμα των εισιτηρίων. Δηλαδή βέβαια, βλέπουν ότι δεν γέμισε, γιατί το αποτέλεσμα μετράει, η εικόνα μετράει.
0: Είναι το ποδόσφαιρο έχει καταστραφεί, παιδιά. Δεν είναι το ποδόσφαιρο που ξέρουμε. Το ποδόσφαιρο είναι show. Το
1: δηλαδή πιστεύεις είναι ότι πάει να τα πίσω?
0: Για μένα ναι, προσωπικά ναι. Συγγνώμη Γρηγόρη, εντάξει.
1: Ευτυχώς, όχι, δηλαδή, πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Ευτυχώς εγώ, αυτό δεν είναι για μένα μούντια, αλλά είναι όπως και στο Κατάρ, το ίδιο ακριβώς ήταν. Εντάξει. Είναι βρώμικο όλο αυτό το σύστημα. Το μόνο λίγο που ακόμα με χαροποιεί είναι ότι στα πρωταθλήματα, τα εγχώρια πρωταθλήματα, είτε είναι Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, ακόμα το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο που βλέπουμε, ακόμα ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι πιο αυτό που γνωρίζουμε και δεν είναι αυτό το η Αμερικανιά που λες, είναι τα χρήματα, είναι το show, είναι... δεν είναι πια ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν είναι η κουλτούρα η ποδοσφαιρική αυτή που γνωρίζαμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε βαρύτο διάλειμμα και επανερχόμαστε με το τελευταίο ημίωρο. Η πρώτη τελική προσπάθεια για το Μαρόκο ήταν να σουτ έξω από την περιοχή. Δεν προκάλεσε ανησυχία στον Ανατολικό.
0: Είπε στον αμυντικό.
1: Μπλόκαρε την μπάλα του Ανατολικού, ναι, αφού ναι. Η μπάλα βρήκε πρώτα στον αμυντικό.
0: Βέβαια, έσχασε. Μια φορά.
1: Μετά από 29 λεπτά. Καναδάς, Μαρόκο.
0: Είναι ένα πολύ απλό παιχνίδι. Δεν βλέπουμε εμφάσεις από τις δύο ομάδες.
1: Έχουν ορνού τους.
0: Ναι,
1: είναι mind games, πιστεύω. Να δούμε. Λοιπόν, διάλειμμα και σε όλους και πάλι μαζί.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης!
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά? Όλη μέρα μιλάτε?
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα 36 μετά από τις 8. Περνάει η ώρα, χωρίς να πάρουμε χαμπάρι, έχει.
1: Δεν πειράζει. Περνάμε καλά. Και λοιπόν, είμαστε...
0: πάντα θα περνάμε καλά. Υγεία να έχουμε.
1: Και μετά θα περάσουμε καλά από εδώ.
0: Εντάξει.
1: Θα πάμε στον Μάρκο.
0: Don't worry.
1: Για όσοι δεν ξέρουν ποιος είναι ο Μάρκος.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Όχι, αυτοί, που θέλουν, αυτοί ξέρουν.
0: Σταμάτα, βρε. Σταμάτα. Λοιπόν, οριοθετήθηκε φωτιά στη Χαλκιδική. Καλό αυτό.
1: Ναι, πάντα.
0: Είναι καλό να μην έχουμε φωτιές, αλλά
1: έχεις
0: βλέπουμε.
1: Πολλούς χαιρετισμούς από τον Βαρτιμιάδη, τον γιατρό.
0: Να είναι πήγμα. Καλά την αγάπη μου.
1: Εντάξει, και ακόμα περιμένει να πάμε να φάμε. Γιατί
0: πες το γιατρό.
1: Έτσι, γιατί είπε για ρετσίνα.
0: Έχω πάρα πολύ καιρό που
1: ναι,
0: απέχω.
1: Ρετσίνα, αυτό λέω.
0: Όχι,
1: για
0: σόδα.
1: Να πάμε να φάμε.
0: Νερό και σόδα πες. Εντάξει. Να τελειώσουμε
1: και
0: μία.
1: Κοκακόλα και κοκακόλα.
0: Όχι, δεν πίνω αναψυκτικά. Αφού δεν έπινα πριν, θα πιω τώρα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Οπότε ας το πες στο γιατρό,
1: θα το δούμε κάποια στιγμή.
0: Θα το κανονίσουμε, να τελειώσουμε την επέμβαση.
1: Ναι, ναι, όλα
0: Τετάρτη καλά. Και ας έχουμε υγεία και όλα πετά γίνονται. Δεν έχει άλλαξει κάτι στο στοίχημα. Λοιπόν, μάλλον έχουμε κάτι το οποίο δεν ξέρω γιατί το έκαλε τώρα. Β' Νορβηγίας Μπρίνες Σάτνες 1-1. Η Ισλανδία Κύπελο. Βεσταμανά Αιγιάρ, Βάλουρ Ρέικιαβικ 1-0 στο 79 και με 10 η φιλοξενούμενη, ενώ έχει ένα παιχνίδι στην Ισλανδία Λέικνιρ με την Βόλφουγκουρ, είναι στο 2-2 στο 72ο λεπτό. Καναδάς Μαρόκο μετά από 36 λεπτά σε ένα 0-0. Κακό παιχνίδι.
1: Κακό. Από το χειρότερο μάτς που έχω δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ.
0: Υπήρχε χειρότερο.
1: Εγώ που έχω δει.
0: Υπήρχε χειρότερο.
1: Okay.
0: Αυτό ανάμεσα στο την Αίγυπτο και τον και την Αυστραλία. Πολύ κακό παιχνίδι, πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Λοιπόν, και γιατί εντάξει, βλέπεις δύο ομάδες που βλέπεις τώρα είναι Μουντιάλ και δεν είναι η δικιά μας εθνική, εθνική Ελλάδα, σέλπαδο.
1: Μη μιλάμε γι' αυτό, είπα. Άστο.
0: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Εσύ. Έχεις ταχθεί με τη Γερμανία.
1: Δεν έχω ταχθεί με τη Γερμανία. Ότι. Απλά ξέρω τι γίνεται στην Ελληνική Ομοσπονδία και δεν με ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν.
1: Ομά. Ούτε για τους γιατές, ούτε για τον ποδόσφαιρο, ούτε τίποτα. Προχωράμε. Άσχετα αν είναι η δουλειά μου.
0: Λοιπόν. Να σου πω για το Μουντιάλ ότι. Για το Κατάρ μας είχε κάνει πολύ άσχημη εντύπωση το ότι έγινε χειμώνα και όχι ναι. Καλοκαίρι.
1: Και πώς ανέλαβε το Κατάρ τη διοργάνωση.
0: Είχε δώσει όλα τα έσοδα, τα έδωσε στον Ινφαντίνο. Στην FIFA. Εντάξει, δηλαδή ό,τι κέρδισε, οι άνθρωποι δεν στέλνουν τα χρήματα του. Τους είπε πάρτε τα όλα. Ό,τι και να τα βγάλουμε. Στην Αμερική βλέπουμε κάτι το οποίο συμβαίνει με τα γήπεδα εκεί.
1: Εντάξει,
0: το οποίο για μένα είναι εξή.
1: Βλέπεις ξαφνικά.
0: Είναι λίγο Μεξικό, λίγο Καναδάς.
1: Αυτός ο τύπος, ο πρόεδρος της FIFA.
0: Ο δικός μας και δεν είναι εκεί καθόλου. Ο Θοδωρίδης.
1: Είναι UEFA, δεν
0: είναι. Είναι μόνο. Είναι FIFA, UEFA δεν συνεργάζονται καθόλου.
1: Είναι μαλωμένοι κάπου. Γιατί είδες εσύ τον πρόεδρο της UEFA.
0: Κάποτε τους βλέπαμε κοντά.
1: Είδες εσύ τον πρόεδρο
0: λέω
1: της
0: κάποτε,
1: UEFA.
0: Θα σου πω τι εννοώ.
1: Να είναι εκεί με τον πρόεδρο της FIFA.
0: Δεν διαφωνώ, γιατί το λέω. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε ένα πράγμα.
1: Ποιος?
0: Ο Ιφαντίνο. Ή το επιτελείο του, αν θέλεις. Βλέπουμε συνέχεια το σκηνοθέτη, το οποίο το κάνει σκοπίμως και φαίνεται ότι είναι οργανωμένο. Είναι marketing αυτό. Το Tem Legends, όπως λες εσύ, οι παίκτες του παρελθόντος, οι οποίοι είναι συνέχειες κερκίδες. Οι οποίοι έτσι δεν έχουν πάει. Σίγουρα το έχει οργανώσει και ο Νόνο Ήτο. Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: βλέπουμε τον Κακά, τον Καφού.
1: Όπως οργάνωσε ο κύριος πρόεδρος της FIFA να δώσει Νομπέλ ειδικό της FIFA ειρήνη στον κύριο Τρέμπ. Είναι παιδιά, ποιος δουλεύει ποιον εδώ. Έτσι, όλα είναι στημένα, είναι βρωμερά όλα.
0: Στημένο τι είναι, και το ποιο το πάρει δεν νομίζω.
1: Καλά. Θα προχωράμε παρακάτω.
0: Ήταν πολύ άδικο αυτό που έγινε. Ο Παπίφτη τώρα.
1: Λίγο τα.
0: Ψηλές. Πήγε
1: πράγματα.
0: Να κάνει το ζόρικο ο Όλιβερ, αλλά ήμουν πίσω. Γι' αυτό δεν το μπορώ. Πήγε να μπει στη μέση. Ρε, εσύ, άσους να μαλώσουν. Βγάλε τις κάρτες σε. Γιατί πας τώρα εκεί. Να κάνει τον ειρηνοποιό. Λοιπόν. Και είμαι περίεργο να δω τι θα κάνει. Και είναι ο Χακίμι εκεί. Είναι ο αρχηγός. Στοχευμένα πήγαν οι Καναδοί εκεί παραπάνω. Λοιπόν, ξέρουν τι κάνουν. Μεγάλος παίκτης. Λοιπόν. υποθέτω ότι θα του βγάλει μία κίτρινη, δεν θα κάνει τίποτα.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
0: Είναι κλασικό Άγγλο.
1: Φλόρο. Φλορέμπορα. Άσε ρε βλάκα. Βλάκα είναι.
0: Μην μιλάς. Απίστευτο.
1: Όλο αυτό το show για δύο λεπτά για να βγάλει δύο κίτρινες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Του είπε, του είπε.
1: Δημοσιότητα του και ο διαιτητής.
0: Έβγαλε. Λέει πάρτε από μια κίτρινη.
1: Ναι, και όλα μέλη γάλα.
0: Βγες και μια selfie με τον παίκτη. Με την κίτρινη στο κέρδι. Δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Του εξηγεί, του εξηγεί τόση ώρα. Έτσι θα τον βγάλει άλλη κάρτα. Γιατί το μιλάει πριν το βγάλει κάρτα. Εδώ βλέπουμε το σμπρόξιμο. Υπάρχει σμπρόξιμο.
1: Για να δούμε.
0: Και μετά πάει από πίσω και το σμπρόξιμο το χακίμι. Και του ζητάει τα αρέστα. Και πάει ο Όλιβερ να κάνει τι εκεί. Δεν κατάλαβα. Τώρα γιατί χώνεται.
1: Να δείξει η κάμερα.
0: Τελικά τι έβγαλε. Το χακίμι ναι. Την είδαμε. Τον Καναδό έβγαλε.
1: Θα βγάλει τώρα.
0: Δεν νομίζω.
1: Τώρα θα το δείξει.
0: Α, την έβγαλε.
1: Ναι.
0: Ο Λαβρέα. Τι είναι αυτός. Είχαμε το Σιλαβέρ, το θυμάσαι τον ότι λέγανε.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, γεμάτος. Χοντρός.
0: Λοιπόν, έχει πει ότι είναι μεικτή Αφρικής η εθνική Γαλλίας.
1: Εντάξει, δεν έχει άδικο.
0: Γιατί με τις, από... μιλες, με τις άλλες χώρες συμβαίνει κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, αυτό που είπες, η Γερμανία, τι είναι. Ο Σανέ ο
0: η Ολλανδία.
1: Ο Σανέ, λέω, ναι, ο Σανέ.
0: Στην Νορβηγία, Σουηδία. Δεν βλέπεις παίκτες οι οποίοι. Δηλαδή τώρα λες μαύρος Σουηδός κι όμως υπάρχει.
1: Πού είδα ένα μαύρο τερματοφύλακα, Νορβηγό.
0: Όχι, στην Ιαπωνία.
1: Ναι, η Ιαπωνία, βράβο.
0: Ο Σουζούκι.
1: Ναι. Λες τι γίνεται.
0: Ρε φίλε, εντάξει. Μπορεί κάτι να γίνει. Κάποια σχέση δύο ανθρώπων με διαφορετικό χρώμα. Να σου πω κάτι από τη στιγμή που ο κόσμος μπορεί να βρει δουλειά οπουδήποτε και να αγαπήσει οτιδήποτε, να ερωτευτεί. Μπορεί να σου πει
1: όλες οι γυναίκες του κόσμου.
0: Καλά, εσύ άλλη ιστορία τώρα. Σταμάτα. Λοιπόν, δεν. Λοιπόν. Και. Πιστεύω ότι. Αυτό το οποίο, γιατί κάτι είπες για τον Τραμπ, αυτό το οποίο σίγουρα είναι υπόλογος ο Ιφαντίνο και η FIFA, είναι αυτό το οποίο έγινε με το Ιράν.
1: Βέβαια.
0: Γιατί πιστεύω ότι αυτά που τράβηξε το Ιράν, δηλαδή
1: όλα στημένα,
0: δεν είμαστε ούτε Ισλαμιστές,
1: Γρηγόρη,
0: ούτε εγώ, ούτε ο χιλιάδες, συγγνώμη.
1: Είναι στημένα. Όταν λέω κάτι, φτάνει. Δεν στο λέω, ούτε θέλω να σε διακόπτω, ούτε να προσβάλλω τους ακροτές, ούτε σένα. Είναι ό,τι βρωμερότερο υπάρχει. Είναι στημένα όλα αυτά.
0: Θα έπρεπε να φύγει το Ιράν.
1: Όχι.
0: Δηλαδή να πει ότι δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Μας ταλαιπωρείτε, πετάμε τα αεροπλάνα. Ναι, να πούνε ότι φεύγουμε, δεν σημαίνει.
1: Ναι, εγώ αυτό θα το δεχόμουν. Ναι, σαν τέτοιο θα να απαρατηθώ από τέτοιο. Αλλά τους κάνεις το χατήρι κιόλας μετά. Καταλαβες.
0: Εγώ δεν σε έδιωσα. Δεν είπα ότι υπάρχει ο πόλεμος.
1: Και θα χαίρεται ο Βλάκας, ο πρόεδρος της Αμερικής. Έτσι και θα λέει αυτό, αυτό. Ο οποίος. Άσε με. Άσε με. Εντάξει. Βγαίνει κάθε μέρα και λέει κάτι και πέφτει το χρηματιστήριο. Ανεβαίνει η βενζίνη. Γιατί λέει κάτι αυτός. Τι είναι. Δική. Μπαίνει σε χώρες μέσα χωρίς τέτοιο. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι δημοκρατία.
0: Δημοκρατία.
1: Λέω.
0: Άγνωστη τη λέξη.
1: Αλλά,
0: παίζει πολύ του Σιλαβέρτ ή Τσιλαβέρτ για όσους θέλουν. Οι νεότεροι νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουν γιατί να αν δουν τώρα τη φωτογραφία του θα πούνε ότι αυτός δεν μπορεί, έκανε άλλο άθλημα.
1: Κάτς.
0: Να πω ότι ο Σιλαβέρτ ήταν από τους πρώτους θερματοφύλακες που είχαμε μάθει οι οποίοι εκτελούσαν και φάουλ, φάουλ,
1: ναι,
0: όχι πέναλτι.
1: Μου φαίνεται ο πρώτος.
0: Πρέπει να είναι πρώτος κόρες σε εκτελέσεις φάουλ.
1: Ναι, όχι, δεν έκανε πέναλτι.
0: Όχι φάουλ.
1: Μόνο φάουλ έκανε.
0: Φάουλ και πολύ καλές εκτελέσεις φάουλ. Πάρα πολύ καλές εκτελέσεις φάουλ. Πέναλτι έχουμε δει τώρα το φλέκες να κάνουν.
1: Ναι, αρκετοί.
0: Λοιπόν, αλλά συμβαίνουν διάφορα. Αλλά εδώ τώρα σε άλλα site παίζει σαν ρατσιστικό. Και λέει το 98 αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους. Τώρα θα παίξουμε μια αφρικανική εθνική ομάδα. Όπα. Το τραβάει.
1: Και τότε όμως η Γάλλη.
0: Ο Μακρόν θα πει τίποτα ή η Μπριζίτ δεν θα τον αφήσει. Ο φίλος.
1: Δεν είναι φίλος.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας.
1: Πολύ ωραία γυναίκα.
0: Σ' αρέσει η Μπριζίτ. Κάρτα ο Ουναΐ. Τι έκανε ο Ουναΐ και πήρε κάρτα. Ναι, σωστή. Σωστή κάρτα. Σωστή, σωστή.
1: Εντάξει, τώρα θα πάει στο βρώμικο. Ο Αφρικανοί θα πάνε στο βρώμικο παιχνίδι.
0: Πέφτουν, έχουν πέσει αρκετές κάρτες πέφτουν τώρα. Τέσσερις ήταν αριθμό. Φταίει και ο... Τέσσερις. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά. Αν ισχύει το νούμερο που βλέπω.
1: Και στο τελευταίο, πόσο, στα τελευταία πέντε λεπτά έβγαλε τέσσερις, πέντε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει να πρωταγωνιστείς.
0: Πέντε είναι σίγουρα. Το εφτά κρατήσου το λίγο.
1: Ο διαιτητής θέλει να πρωταγωνιστείς.
0: Σου είπα, δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Τυχαίο δεν είναι αυτό που λες.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Όταν λες κάτι, δεν τα λες.
0: Είναι άνθρωπος που του αρέσει να φαίνεται.
1: Αυτό.
0: Και η πλάκα είναι ότι δεν έχει κανένα αγέροχο παρουσιαστικό να πεις ότι οκ, okay, είναι ρε φίλε ο τύπος ο οποίος είναι παιδαράς, ψηλός. Και το παίζει κιόλας. Αυτός τώρα είναι μια κλασική αγγλική φυσιογνωμία.
1: Σαν Μικι Μάους είναι.
0: Πρόσχε, λες, είναι το παιδί το οποίο έχει τελειώσει το κολέγιο, το ακριβό κολέγιο, από την καλή κοινωνία ρε παιδί μου προέρχεται. Και ξαφνικά λες τώρα, με εμάς τώρα που παίζουμε στην Τούμπα μπάλα, τι δουλειά έχει αυτός. Και βγάζει κάρτες. Λοιπόν, εσείς καρτίστε τις πέντε κάρτες. Λοιπόν, θα το ελέγξουμε λίγο τι γίνεται για το... Λοιπόν, όχι, είναι πέντε. Δεν είναι λίγες πάντως για ημίχρονο. Για ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρω, πρέπει να δω λίγο τι έχει γίνει. Λοιπόν, οι κάρτες είναι πέντε. Έχει κερδίσει πέντε εικόνων ο Καναδάς. Κανένα το Μαρόκο. Κανένα.
1: Κατοχή έχει ο Καναδάς.
0: Κατοχή έχει ο Καναδάς, αλλά ανούσια. Κατοχή έχει το Μαρόκο. Αλλά ανούσια κατοχή. Λοιπόν, είπαμε, μεγάλες ευκαιρίες έχει μία ο Καναδάς, εκείνο που έβγαλε ο Μπόνο. Λοιπόν, φάουλ τον έχουν γίνει αρκετά φάουλ. 19, αλλά πρόσχετο. Έχουν γίνει 19 φάουλ, 14 έχει κάνει ο Καναδάς, 5 έχει κάνει το Μαρόκο. Πώς γίνεται με 5 φάουλ να έχουν φάει 3 κίτρινες κάρτες, δηλαδή... Αυτοί ένα στα δύο φάουλ που κάνουν είναι βρώμικα.
1: Το περισσότερο ναι.
0: Μάλλον είναι και λίγο αυστηρός. Μάλλον είναι και λίγο αυστηρός. Ναι. Εδώ είσαι. Πάντως ο Καναδάς κρατιέται αρκετά καλά και το λέω.
1: 6 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις του χρόνου.
0: Υπάρχει το hydration break το οποίο παίζει το ρόλο του. Λοιπόν, τρίτο γκολ για την Lake Reykjavik με την Wolfsburg, 3-2 το 83. Δεν βλέπω κάτι άλλο να έχει αλλάξει εδώ πέρα. Θεσσαλονίκη φωτιές.
1: Πάλι
0: φωτιές. Πού έχει ρε φίλε.
1: Άντε, πάλι. Κάθε χρόνο τα
0: λοιπόν, αέρα. Στα Κουφάλια, μάλιστα, στη Χαλκιδόνα, στο Λειψίδριο και στην Κριστόνη Κιλκής. Μάλιστα. Οπότε το νου σας. Το νου σας, γιατί δυστυχώς είχαμε και την πρόσφατη πυρκαγιά στο ωραίο Κάστρο Κερκλητή με τραγικά αποτελέσματα.
1: Δυστυχώς ναι, γιατί
0: με δύο νεκρούς, ένα μικρό παιδάκι.
1: Ο φίλος ο Βαρτιμιάδος έχει και εκεί ιατρείο. Και δυστυχώς αυτοί που σκοτώθηκαν ήταν γνωστοί του. Και είναι κρίμα αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα όταν πάλι... ακούσε ένα 12χρονο παιδί, είναι αμαρτία.
1: Και πάλι πέρασε στο. Το ξεχάσαμε ήδη. Και πάλι τα ίδια θα γίνουν. Δυστυχώς. Κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω, ειλικρινά. Δεν έχει άδικο.
1: Και εγώ είδε πώς το μιλάω και πώς το λέω. Και εγώ...
0: Δεν έχει άδικο. Όπα, βγαίνει τώρα το Μαρόκο σε μια πολύ καλή επίθεση. Αλλά δες πόσο γρήγορη ομάδα είναι το Καναδάς. Γυρίσανε.
1: Είναι αθλητική ομάδα. Έτσι ναι. Ακριβώς όπως το είπες.
0: Αυτό που σου είναι πάρα πολύ.
1: Κοίτα πώς θα βγει τώρα. Α, το έκοψε. Εντάξει, είχαν μείνει πίσω.
0: Εγώ πιστεύω ότι τους αφήνει τώρα να ξέρεις να τα δώσουν όλα. και θα τους την κάνει τη
1: δουλειά. Κοίτα, ο Μαρκουινός, ναι, είναι για τον Μαρκουινό, λες.
0: Καθηγητής, ναι, προφέσορ.
1: Είναι ωραίος, είναι ωραίος, ωραίος.
0: Εντάξει.
1: Με το κουστούμάκι του αυτό, εντάξει.
0: Έχουν κάνει τρομερή δουλειά και να σου πω κάτι. Βλέπεις ότι αλλάζουν τα πράγματα, δηλαδή κάποτε...
1: Έπεσε με το Μαρόκο.
0: Λοιπόν, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, να πω ότι ο πόλεμος που είχε γίνει μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου είχε πάρα πολλά θύματα και υπάρχει απίστευτο μίσος. Εντάξει, οι Ευρωπαίοι γενικότερα είχαν απικίες στην Αφρική, σαν κατακτητές έχουν κάνει χιλιαδιό. Αυτό που έχει κάνει το Μαρόκο, που δεν το αγιοποιώ, αλλά λέω ότι είναι μαγιά τους, μπορεί να ακούγεται λίγο πεζό, αλλά είναι γεγονός, είναι ότι βλέπεις ότι τα παιδιά τα οποία πλέον βγαίνουν τελευταία χρόνια και μπορεί να ζουν στη Γαλλία, θέλουν να αγωνιστούν με κάποια ομάδα του Μαρόκου, είτε ποδόσφαιρο ή κάτι άλλο. Δηλαδή, προφανώς και η Ομοσπονδία και κάποιοι άλλοι παράγοντες εκεί κάνουν κάτι καλό για να μην θέλουν να παίξουν στη Γαλλία και να σίγουρα, θέλουν να παίξουν στο Μαρόκο.
1: Σίγουρα, αλλά και το αφρικάνικο ποδόσφαιρο είναι μόνο διαφθορά. Έτσι, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Δες τι είχε γίνει στο τελικό του Κόπα Αφρικα. Έτσι, και δεν, τέλος πάντων, απλά μ' αρέσει το ποδόσφαιρο εμένα που παίζει το Μαρόκο. Έτσι, αυτή η φουρνιά των ποδοσφαιριστών έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια. Αλλά τώρα άμα είναι το αφρικάνικο ποδόσφαιρο ή το Μαρόκο και...
0: Τι σημασία έχει?
1: Όχι, αλλά είναι πολύ πολύ... Εδώ παίρνει ο άλλος κύπελο και το ανερούνε ξαφνικά.
0: Α, γι' αυτό που έγινε με το Μαρόκο και
1: ναι, ρε, παιδιά, αυτό δεν, δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πλέον. Γι' αυτό σου λέω, εκεί είναι μίζα, μίζα στη μίζα.
0: Εντάξει, και πολλοί μιλάνε για το... για τις ηλικίες και τα δελτία ποδοσφαιριστών.
1: Καλά, άστο.
0: Ημίχρονο στο Χιούστον. 0-0. Με 4 κίτρινες κάρτες για το Μαρόκο και 2 για την ομάδα του Καναδά.
1: Σε 0-0, σε 0 μάτς μέχρι στιγμής. Έτσι.
0: Ναι, με μία ευκαιρία της
1: προπονητής. Το δεύτερο ημίχρονο να δούμε κάτι καλύτερο και να... Εντάξει, να δούμε κάτι. Εγώ πιστεύω θα βάλει τον Ντέιβις και θα αλλάξει λίγο και η ροή του αγώνα. Θα το δεις αυτό.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας υπερυπολογιστής, ο οποίος προφανώς θα βασίζεται στο AI, ο οποίος δίνει ποσοστά για το ποιος θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. 30% παίρνει η Γαλλία, 14% η Αργεντινή, 13% η Ισπανία, 9% η Βραζιλία και η Αγγλία, 5% η Πορτογαλία, 3% Μαρόκο, 3% η Νορβηγία, 3% η Ελβετία και η Κολομβία. Για μένα δεν ξέρω τι δεδομένα του έχουν δώσει. Δεν συγκρίνεται η Κολομβία με τη Σουηδία. Η Κολομβία είναι ομαδάρα.
1: Αυτό θέλω να σου πω τώρα.
0: Λοιπόν, όπα. Πολιτική προστασία ανθού πολυοροπάστρου στην περιοχή Τιτάν.
1: Πες το στον αέρα για να...
0: Χτυπάνε τα κινητά. Σ' άκουσα.
1: Λοιπόν, δικό μου ούτε ακούστηκε.
0: Πυρκαγιά, αν βρίσκεσαι στην Ανθούπολη Οροκάστρου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν κινδυνεύσαι. Απλά κάποια κυψέλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη, Βραζιλιάνε.
0: Πιάνει. Λοιπόν. Να σου το πω αγγλικά. Fire in your area.
1: Καλά, εσύ. Άρε, μια χαρά σε βλέπω.
0: Λοιπόν. Δεν μπορεί να...
1: και ο Μιχάλης ο Βραζιλιάς να μας...
0: ετοιμάζεται γιατί έχει υπερπαραγωγή από εδώ και ως εξής, για 3 ώρες. Δεν μπορεί να δίνει 9% τη Βραζιλία για την Αγγλία.
1: Άσε, εντάξει τώρα. Εγώ ξέρεις τι ξέρω.
0: Ούτε 13% την Ισπανία.
1: Μέσα στο γήπεδο μπαίνεις και το παίρνεις στον αγώνα. Έτσι,
0: δέχομαι τη Γαλλία το ποσοστό για αυτό που παρουσιάζει μέχρι τώρα.
1: Αυτό εντάξει, αλλά.
0: Αλλά από εκεί και πέρα για μένα μετά είναι Βραζιλία,
1: Αγγλία, Αργεντινή,
0: Αγγλία, Μαρόκο και Κολομβία.
1: Ναι, αυτό που είπαμε εγώ. Που σου
0: είπα να πει και Νορβηγία. Δηλαδή, τώρα να μου δίνει την Αργεντινή που τα περιμένω, αλλά που το λατρεύω το Μέση, το έχω πει χίλιες φορές. Εντάξει. Να δίνει την Ισπανία που δεν σε γεμίζει, ρε παιδί μου. Η Ισπανία δεν πείθει. Να δίνει την Πορτογαλία που παίζουν όλοι για τον Κριστιάνο Και βλέπουμε ότι ζορίζεται πάρα πολύ.
1: Είδες, το λες από μόνος.
0: Καταρχήν θα αποκλειστεί από την Ισπανία λογικά η Πορτογαλία.
1: Είδες.
0: Δεν ξέρω.
1: Άστο ρε, μην ασχολείσαι.
0: Ή να μου δίνει 3%
1: το
0: Μαρόκο.
1: Κάνεις και το λες στον κόσμο, πρέπει να το πεις.
0: Εκτός αν ο Όλιβερ, γιατί θα τα δει και ο Μιχάλης μετά. Εκτός αν ο Όλιβερ είναι, όχι ότι δεν ήταν οι κάρτες. Θα επιτελέσει έργο.
1: Θα τα πει.
0: Θα προσπαθήσει να κάνει 6 κάρτες στο ημίχρονο Μιχάλη. Έχουν κάνει 7 ναι, φάουλ ναι, οι Μαροκινοί, έχουν 6 κάρτες.
1: Άστο,
2: έχω δει 15
0: πλησίασε. Δεν διαφωνώ. Αλλά...
2: Έχω δει φάουλ που έπρεπε να βγουν κόκκινες.
0: Μπράβο.
2: Με κόκκινη.
0: Με σκαριές πάνω στα πόδια.
2: Με σκαριές και πατημένο και περιμένω για να το πατήσω κι άλλο. Και γίνονται τώρα τέτοια φάουλ και δίνει. Δηλαδή...
0: Ρεσί, είναι δυνατόν να έχει κάνει μια ομάδα 6 φάουλ και να έχει 6 κάρτες.
2: Ναι, εντάξει, σου λέω, είναι άλλο αντάλλον.
0: Τέσσερις με συγχωρείς.
1: Τέσσερις φαβορίες,
0: κάποιος μου κάνει πλάκα.
2: Πόνταρα από την αρχή. Τη μεγάλη Γαλλία.
0: Τη Γαλλία. Αν είχε προπονητή θα
2: και
0: σου
2: λίγο
0: είχα.
2: Ισπανία.
1: Λόγω τσούκου τσούκου που πάει πάντα. Αλλά ναι, Γαλλία ναι. Και εγώ Γαλλία. Θα ήθελα βέβαια κάτι Κολομβίες
0: ο,
1: και κάτι
0: ο Κάρλος, ναι, ο Κάρλος θα σε κάνει να θυμηθείς την ένδοξη.
2: Δεν υπάρχει μία στο καθημερινό.
0: Ο Κάρλος.
2: Άντε πάλι.
0: Τώρα ήρθε και σε σένα λοιπόν. Ο Κάρλος. Θα δεις ότι θα αφήσει, δεν πήγε τυχαία εκεί.
2: Ναι, για να μασίσει τσίχλα.
0: Καλά.
2: Για να είναι επικεφαλής της Βραζιλίας.
0: Λοιπόν,
2: λοιπόν. Όχι ότι φταίει αυτός.
0: Έχουμε.
1: Αλλά...
2: Μα δεν έχει και παίχτες η Βραζιλία.
0: Είναι επέτειο σήμερα. Εντάξει. Όχι για τα 250 χρόνια της Αμερικής.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Είναι επέτειο του Euro.
1: Ούτε αυτό.
0: Γιατί δεν μας διαφέρει, η Ελλάδα είπαμε, πήρε ευρωπαϊκό.
1: Ναι, πήραμε και τι έγινε.
0: Γιατί, τι έγινε.
1: Τι έγινε. Αντί να είμαστε τώρα. Αλλά να σου πω τώρα.
0: Άλλο γιατί, δεν το εκμεταλλευτήκαμε.
1: Ταξιτζής, άκουσε. Ένα ταξιτζή στην Κίνα τώρα που ήμασταν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μας μιλούσε με translate με το κινητό. Και λέει τι είστε. Λέμε από Ελλάδα. Ξέρεις, κάποιοι δεν ξέραν την Ελλάδα Κινέζοι. Γκρίζοι λέγαμε δεν ξέρανε. Ο ένας ήξερε και είπε λέει εσείς που πήρατε το πανευρωπαϊκό. Λέω, κοίτα, λέω εντάξει, μέχρι και ο Κινέζο τα ρήφα ήξερε ένα από
2: τότε. Το πανευρωπαϊκό.
0: Θα πέσει δίκη μα.
1: Μπα! Σε κάνα το γαδόρο. Δεν ήταν κιόλα για τέτοιο. Ναι.
0: Εντάξει, κάποιοι έχουν. Δεν είναι όλοι άσχετοι.
1: Όχι, εντάξει, τώρα να κάνουμε λίγο.
0: Κοίταξε, εγώ του κράζω πιο πολύ του Αμερικάνου. Γιατί τώρα, αν πα στην Αμερική, έχει πάει.
1: Πήγα το Μάρτιο, ναι.
0: Λοιπόν, άμα ρωτήσεις,
1: πήγα Αμερική, άμα Κίνα, ρωτήσεις, μήνες,
0: αν πας εκεί στη Νέα Υόρκη που πήγες, αν πας και ρωτήσεις τώρα πού είναι η Ελλάδα, μπορεί να σου δείξω την Κίνα.
1: Ναι, εντάξει,
0: δεν ξέρουν
1: καλά, βέβαια, εντάξει, είναι λίγο.
0: Πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι σαν την Αμερική.
1: Ναι, είναι ένα κράτος. Δεν υπάρχει, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κράτος.
0: Είναι αγιογράφητη η Αμερικανή.
1: Δεν είναι, λένε είναι
0: μετά
1: κράτος.
0: Την Αμερική δεν ξέρουν τι συμβαίνει.
1: Δεν είναι ένα σύνολο κράτος. Τέλος πάντων.
0: Πολλά πράγματα μπορεί να πει κανείς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου.
1: Εγώ ευχαριστώ Γρηγόρη για μια ακόμη φορά να χαιρετήσω τους φίλους μας ακροατές. Έτσι, να περνάτε όμορφα το καλοκαίρι, να πιείτε ένα τσιπουράκι και για μας. Έτσι, που να κάνετε τα μπανάκια σας. Μην ασχολείτε με τοξικά σκουπίδια, έτσι όπως λέω εγώ, απόβλητα, με τοξικούς ανθρώπους μακριά. Περνάτε όμορφα και να βλέπετε να έχετε ψυχική ηρεμία.
0: Λοιπόν, υγεία να έχουμε και πρώτα Θεός τα λέμε από Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
7: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε την εκπομπή Αριστούργημα X-Files, εντελώς δωρεάν, για μία ακόμη φορά, εδώ και 28 συναπτά έτη. Θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα, παρέα με τον Γιάννη Λελίδη τον μοναδικό, τον μοναδικό στην κυριολεξία. Παράλληλα είναι και μοναδικός συνωμοσιολόγος, αυτός μόνο έχει απομείνει στην Ηφίλιο, σε έχει καθαρίσει όλους, σαν αυγό. Κάνει ακόμα και κάτι μαγικά, αλλά εντάξει. Παρέα και με τον Λευτέρη Ελευθέριο Μωρόν, το Λιόπουλο, πώς τον είπα, Σιάο Χατζηπαντελίδη. Μια μεγάλη καλησπέρα στην κούκλα μας, στην Ελένη Παπά, στη γραμματεία. Έχει ετοιμάσει όλα τα τηλεφωνικά ραντεβού για το επόμενο τρίωρο. Μπείτε λίγο στο Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στην σελίδα μας. Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδο της εκπομπής. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, τα πάντα όλα. Θα ήθελα και ένα σχόλιο, όποιος θέλει, να βάλει κάτω στον τοίχο για τον έναν και μοναδικό Χρήστο Λιάπη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Έχεις, πράγμα έχεις.
1: Έχουμε, εντάξει, είπαμε, έτσι. Δεν έχουμε αγώνες, αλλά έχουμε προπονητές, διοικήσεις, μεταγραφές.
0: Έτσι, ωραίο.
1: Παίχτες φεύγουν, έρχονται.
0: Καμιά εντυπωσιακή την MVP είδηση να τη βγάλουμε σήμερα, αφού τις πεις όλες.
1: Βασικά έχουμε, γιατί στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι που τελείωσε, χθες τελείωσαν οι δηλώσεις συμμετοχής.
0: Okay. Α, για πες.
1: Είχαν δικαίωμα συμμετοχής 120 ομάδες.
0: Ναι. Πόσες δήλωσαν?
1: Και μπορούν να παίξουν ως 120 ομάδες, αλλά έχουμε κάποια κενά αυτή τη στιγμή. Μερικές ομάδες δεν δήλωσαν συμμετοχή.
0: Το τελείωσε για δάφτες.
1: Ναι, εδώ στις ομάδες που κατέκτησαν το πρωτάθλημα στις ενώσεις τους,
0: ναι.
1: Υπάρχει, εφόσον δεν δηλώσει η πρωταθλήτρια κάποια πρωταθλήτρια ένωσης, μπορεί να αντικατασταθεί από τον δευτεραθλητή ή από τον τριταθλητή.
0: Ωραία.
1: Το οποίο αυτό θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Τώρα για την Δευτέρα, εντάξει, η Παρασκευή τελείωσε, από τον Κύριακο, την Δευτέρα θα δουν εκεί τις δηλώσεις συμμετοχής και ενδεχομένως θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος.
0: 120 ομάδες είχαν δικαίωμα
1: σε όλη την Ελλάδα
0: συμμετοχής. Δήλωσαν και 120.
1: Αυτό λέμε, ότι υπάρχουν κάποια κενά, κάποιες δεν δήλωσαν.
0: Άρα πόσες?
1: Εντάξει, ξεκάθαρο θα είναι τη Δευτέρα, είναι 4-5.
0: Γιατί όποιος λες από πρωταθλητής δεν θέλει να δηλώσει, μένει στην απέξω, μένει στην κατηγορία και τελειώνει. Και παίρνει το δικαίωμα ο δεύτερος ή ο τρίτος μετέπειτα.
1: Ναι, δίνεται το δικαίωμα στο
0: αμέσως επόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ας πούμε, εδώ υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν δηλώσαν. Ας πούμε, δεν δήλωσε συμμετοχή καταρχήν κάποιοι παραμένοντες, όπως είναι η Αλεξάνδρεια και ο Απόλλων Κρίας Βρύσης. Η Αλεξάνδρεια Μαθίας, ο Απόλλων Κρίας Βρύσης Πέλας δεν δήλωσε συμμετοχή. Ο Σαρανικός Αναβίσου. Και ο Άρης Πετρούπολης, εδώ ο Άρης Πετρούπολης διεκδίκησε την άνοδο, δηλαδή στο Τσάφ έχασε την άνοδο στη Super League 2. Μάλιστα έκανε και έφεσε εκεί για να την κερδίσει, για να πάρει αυτό το εισιτήριο της ανόδου αντί του πύργου.
0: Okay.
1: Τελικά δεν ανέβηκε η κατηγορία και τελικά δεν δήλωσε ούτε στη ΓΑΜΑ Εθνική και θα παίξει τοπικό.
0: Okay.
1: Ο λόγος, όπως είπαν, είναι ότι θέλουν να δώσουν βαρύτητα στο τόπιο στοιχείο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι πρωταθλητές που δεν δήλωσαν συμμετοχή, που εδώ, όπως είπαμε, δηλαδή αυτές οι ομάδες καταρχήν είναι τέσσερις. Δηλαδή, Κρία Βρύση, Αλεξάνδρεια, Σαρονικός και Άρης Πετρούπολης.
0: Τέσσερις, ναι. Μάλιστα.
1: Υπάρχουν κάποιοι όμως ακόμα πρωταθλητές, οι οποίοι μπορεί να αντικατασταθούν από τον δευτεραθλητή ή τον τριταθλητή. Όπου εκεί θα υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος από την τοπική ένωση, λογικά. Ναι, τοπική ένωση. Θα πούν το, αν θέλει ο δεύτερος, θέλει ο τρίτος. Λοιπόν, είναι το Τιμπάκι Ε Ρακλείου. Που πρώτος επιλαχώνει ο Πάο Κρουσόνα, στη Θύελλα Μπελοκήπων Ζακίνθου, που θα πάρει τη θέση του ΑΟ Λεβάντε. Είναι η Ανέζα Άρτας εδώ που δεν δήλωσε συμμετοχή. Να δούμε αν θα θελήσει ο δεύτερος ή ο τρίτος. Ο Άγιος Αθανάσιος Σάμου, αν θα θελήσει ο δεύτερος ή ο τρίτος της τοπικής ΕΠΣ. Και η Δάφνη Δαφνώνα Χίου, αν θα θελήσει ο δευτεραθλητής και ο τριαθλητής. Δηλαδή υπάρχουν τέσσερις εκκρεμότητες. Από εκεί πέρα υπάρχει, ας πούμε, ο Καμπανιακός. Δήλωσε συμμετοχή. Μπορεί να υπάρχουν και κανένα δύο ομάδες ακόμα έτσι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, στην προκειμένη περίπτωση που λέγαμε, αν θα έρθει, δεν έλεγα πολλές φορές, αν θα έρθει κάποια ομάδα από ανώτερη κατηγορία.
0: Ναι.
1: εδώ ήταν ο Καμπανιακός,
0: ναι,
1: ο οποίος ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΑΜΑ Εθνική, εννοείται αφού υποβάστηκε από το Super League 2, έκανε, υπήρχε γενική συνέλευση την Τετάρτη και αποφασίστηκε να γίνουν εκλογές. Και ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής λήξαν χθες, έτσι. Η ομάδα δήλωσε συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική,
0: okay,
1: όμως θα κάνουν εκλογές την Τετάρτη, θα βγάλουν νέο ΔΣ και η διοίκηση 8 Ιουλίου. Και η διοίκηση που θα προκύψει την Τετάρτη θα αποφασίσει αν θα παίξει τελικά η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική,
0: μάλιστα,
1: ή όχι.
0: Μάλιστα. Μεγάλη υπευθυνότητα αυτή.
1: Εντάξει, δεν μπόρεσε να βγει η διοίκηση, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Πάντως η δήλωση συμμετοχής έγινε, οπότε ναι, δεν χάνεται το δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Άμα δεν δηλώσει, θα χάσει το παράβολο.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως έλεγαμε, η ομάδα της Α1 είναι 15. Αν έρθει ο Καμπανιακός, είναι ο 16ος και κλειδώνει η Α1.
0: Σύμφωνα.
1: Αν ο Καμπανιακός παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική, που μακάρι να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική,
0: ναι,
1: τότε τη 16η θέση θα την πάρει ο Μακεδονικός Γέφυρας, ο οποίος βέβαια και αυτός θα κληθεί την
0: μεσοβδόμαδα.
1: Εντάξει, να αποδεχτεί.
0: Να αποφασίσει.
1: Θα πρέπει να αποδεχτεί και αυτός την πρόσκληση.
0: Σαφώς.
1: Γιατί να σου πω, όσο περνάει ο καιρός είναι χειρότερα.
0: Ναι. Βέβαια, εντάξει, γιατί χάνεται χρόνος.
1: Είσαι σε αναμονή. Σωστά. Δηλαδή, τώρα τελευταία ώρα εντάξει, θα δείξει τι θα γίνει. Οι δηλώσεις συμμετοχής, είπαμε, στη ΓΑΜΑ Εθνική τελειώσανε. Στην Α1 τελειώνουν την Παρασκευή που μας έρχεται.
0: Σωστά.
1: Οπότε και θα πάρει όλες οι ομάδες, βασικά και ο Καμπανιακός και ο Μακεδονικός Γέφυρας, θα πάρουν τις αποφάσεις μέχρι την Παρασκευή που μας έρχεται.
0: Ναι. Έχει ωραία εβδομάδα αυτή που θα έρθει.
1: Ναι. Από εκεί πέρα να πω για τη Super League 2. Ότι η κλήρωση θα γίνει στις 28 Αυγούστου τη Super League 2 και το πρωτάθλημα θα αρχίσει 6 Σεπτεμβρίου.
0: Θα έχει αρχίσει ήδη η πρώτη εθνική.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και το πρωτάθλημα θα αρχίσει 6 Σεπτεμβρίου.
0: Α! Θα γίνει η κλήρωση 28 Αυγούστου.
1: Και το πρωτάθλημα αρχίσει 6
0: Σεπτεμβρίου. Το πρωτάθλημα αρχίζει 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Αυτό μου φαίνεται πολύ κουφό, ρε φίλε.
1: Γιατί?
0: Γιατί μέσα σε μια εβδομάδα που δεν ξέρω άλλο τι πλάνα κάνει, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει. Τι είναι αυτό? Μέσα σε μια εβδομάδα. Εδώ οι Άγγλοι έχουν κάνει 4 μήνες πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος, ρε φίλε.
1: Εντάξει,
0: πολύ κουφό αυτό.
1: Δεν μπορεί, εντάξει, να σου κάνουμε στο καλοκαίρι, τώρα πού να του μαζεύει.
0: Να του μαζεύουν, ρε φίλε, η υποχρέωσή του είναι.
1: Δεν είναι διακοπές. Τέλος πάντων.
0: Τουλάχιστον ένα μήνα πριν, μια εβδομάδα.
1: Η κλήρωση πότε να γίνει, 15 Αύγουστο.
0: Γιατί όχι. Να γίνει 5 Αύγουστο.
1: Εντάξει.
0: Να γίνει μέσα στον Ιούλιο. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Μέσα μια εβδομάδα να σου πει ο άλλο. Ει, hey, προπονητά, αυτή τη βδομάδα παίζουμε με ποιον? Με την Καλαμαριά εκτός αμάν. Τι είναι αυτά ρε τώρα, Χριστό, έλα τώρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, okay.
1: Η ομάδα είπαμε θα είναι 16 και άρα οι αγωνιστικές είναι 30 και θα γίνει στις 15 Ιουλίου θα γίνει νέο διοικητικό συμβούλιο και θα αποφασιστεί, βασικά εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις οι ομάδες αποφασίζουν.
0: Ναι, okay.
1: Δηλαδή σωστά, στο διοικητικό συμβούλιο για κάποια θέματα ψηφίζουν οι ομάδες.
0: Σωστά, σωστά. Και καλώς γίνεται έτσι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν θα αποφασιστεί στις 15 Ιουλίου αν το πρωτάθλημα Super League 2 θα έχει play-off και play-out.
0: Σύμφωνοι.
1: Τώρα κάποιοι δεν
0: θέλουν. Πολύ ωραία κομπίνα, δώσε μου λίγο Γιάννη. Α, δεν έχουμε. Πολύ ωραία κομπίνα, φάουλ από τα δεξιά, παράλληλη παλιά στον άξονα από το ύψος μεγάλης περιοχής. Μονοκόμματο σουτ 1-0. Το μεγάλο Μαρόκο με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο 41ο λεπτό, Καναδάς Μαρόκο, η ομάδα του Χρήστου Λιάπη σήμερα 0-1.
1: Και, εντάξει, κάποιες ομάδες δεν θέλουν να παίξουν, να έχουν να δώσουν και παραπάνω παιχνίδια από 30, γι' αυτό δεν θέλουν να παίξουν, να υπάρχουν play-off και play-out. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Ότι οι πρωταθλητές, είπαμε ότι φέτος θα επανέλθουν τα Μπαραζανόδου, γι' αυτό φέτος δεν έγιναν Μπαραζανόδου από τα τοπικά στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό οι ομάδες από 73 γίνανε 120.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ας πούμε ανεβαίνουν πολλές ομάδες και πέφτουν λίγες, γι' αυτό λοιπόν. Και με αυτόν τον τρόπο και έγινε και όμιλος της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Που θα δημιουργηθεί τη νέα χρονιά με 12 ομάδες.
0: Ωραίο. Ωραίο. Ωραίο, επιτέλους. Το φτάσαμε
1: εντάξει, να μην έχουν και έξοδο. Εντάξει,
0: βέβαια, σίγουρα, ρε φίλε. Βέβαια.
1: Για τις ομάδες Κρήτης, αλλά και αυτές που πάνε στην Κρήτη.
0: Βέβαια. Τι πλάκα κάνεις.
1: Τώρα, να κάνω έξοδο. Υπήρχε μια ομάδα, το Τιμπάκι, όπως είπαμε, που δεν δήλωσε συμμετοχή, αλλά είπαμε μπορεί να δακληθεί ή ο ΠΑΟΚ Χρυσόνα ή η ΑΕΚ Κατσαμπά να την αντικαταστήσει.
0: Okay.
1: Και αυτό λοιπόν, αφού δεν υπήρχαν τα Μπαραζανούδη και βγήκαν όλες οι ομάδες, από 73 γίνονται 120 και θα έχουμε 10 ομίλους των 12 ομάδων. Εφόσον τελικά συμπληρωθεί ο αριθμός 120 ή αν αν θα έχουμε κάποιον όμιλο με 11 ομάδες, θα δείξει.
0: Σύμφωνο.
1: Γιατί ήδη υπάρχουν κάποια κενά. 4 κενά υπάρχουν ήδη. Άρα δεν θα είναι 120, θα είναι λιγότερες από 120.
0: Σύμφωνο.
1: Και άρα λοιπόν εννοείται ότι από τη στιγμή που είναι 120, αν και το χρόνο δεν γίνουν παραζανόδοι, οι ομάδες από 120 θα γίνουν
0: 180. Και πάει λέγοντας.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα επιστρέψουν τα παραζανόδου.
0: Σύμφωνο.
1: Προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός αυτός.
0: Σύμφωνο.
1: Και θα πρέπει λοιπόν οι πρωταθλητές. Θα πρέπει η ΕΠΟ λοιπόν έχει ζητήσει να, από τις ενώσεις να υποδείξουν τους πρωταθλητές τους και οι τρεις ιδρύτερες ενώσεις της ΕΠΟ, δηλαδή που είναι η ΕΠΟ της Μακεδονίας, Αθηνών και Πειραιά, τους δευτεραθλητές τους, δηλαδή αυτοί οι τρεις ιδρύτερες ανεβάζουν δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Ενώ οι άλλοι μόνο μία. Μάλλον, ναι. Θα πρέπει λοιπόν να υποδείξουν τους πρωταθλητές και οι τρεις ιδρύτερες ενώσεις τους δευτεραθλητές τους το αργότερο ως 19 Απριλίου.
0: 19
1: Απριλίου, προκειμένου στη συνέχεια να, γίνουν, να αρχίσουν τα μπαράζ ανόδου για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η Α1, παραδείγματος χάρη σε εμάς εδώ, να έχει ολοκληρωθεί ως 19 Απριλίου.
0: Μάλιστα.
1: Από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League θα ανεβούν συνολικά 4. Οι όμιλοι θα είναι 10.
0: Και θα ανεβούν. Ωραία,
1: όμως, 4 όμως θα ανεβούν μόνο στη Super League 2.
0: Από τους 10 ομίλους? Άντε ρε.
1: Φέτος χωρίστηκαν, ήταν οι όμιλοι 6, 3 και 3. Δηλαδή
0: ναι.
1: Από τις τρεις πρώτους ομίλους ανεβήκανε 2 και από τους άλλους 3 ανεβήκανε άλλοι
0: 2.
1: Τώρα που είναι 10, από τους 5 δεν έχει βγει, αλλά έτσι.
0: Υποθέτω.
1: Το έτο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Τους 10 ομίλους, από τους 5 λοιπόν ομίλους θα ανεβούν οι 2 και από τους άλλους 5 ομίλους θα ανεβούν άλλοι 2.
0: Σωστά.
1: Θα ανεβούν 4 και θα πέσουν 4.
0: Το σύστημα διεξαγωγής δεν το έχουμε ακόμα στα play-off, ας πούμε, και
1: αυτά
0: τα λοιπά.
1: Δεν βγήκαν ακόμα,
0: θα βγουν αργότερα. Okay. Ναι.
1: Και αφού θα ανεβούν 4, θα πέσουν από τη Super
0: League. Ναι, ναι, ναι. Αντίστοιχα.
1: 4 ομάδες από τις 16.
0: Σωστά.
1: Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποια που έχουν ζητήσει ο Ηρακλής και τα λοιπά να γίνουν. Εντάξει, άμα αλλάξουν τα πράγματα, θα αλλάξουν
0: άμα,
1: και εδώ.
0: Αυτό
1: θα αλλάξουν και αυτά.
0: Άμα φτάσουμε εκεί, οκ. Okay.
1: Ναι. Για την ψημή ότι εντάξει, έχουμε κάποιους προπονητές. Πάμε ο Δημήτρης Φλόρος στον Ατρόμητο 32. Ο Τακίδης συνεχίζει στο Μέγα Αλεξάνδρο Καλοχωρίου. Ο Ανδρέας Καρανάσιος ανέλαβε τον ΑΟ Καρδίας. Ο Θοδωρής Κιχαΐδης ανέλαβε την Ομόνια Σταυρούπολης. Ο Γιώργος Κατσικάς ανέλαβε τον Κεραυνό Κολχικού. Έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Μακεδονία Ευκαρπίας, ο Άρης Τσιχουρίδης.
0: Ναι.
1: Το κύπελο κυπελούχων.
0: Εντάξει. Βιαζόμαστε.
1: Το κύπελο των αεραστεχνικών ομάδων Ελλάδας,
0: ναι,
1: θα γίνει στις, τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στις 9 Σεπτεμβρίου που εκεί θα συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και προαιρετικά οι κυπελούχοι των ΕΠΣ,
0: ναι,
1: που εδώ στην ψημή κυπελούχος ήταν η Δόξα Σύρου, άρα λοιπόν η συμμετοχή της είναι προαιρετική της Δόξα Σύρου, ενώ των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι προαιρετική.
0: Okay.
1: Το κύπελο Ελλάδας, αεραστεχνών.
0: Ναι.
1: Να μπερδέψουμε πάλι.
0: Αυτά. Ωραίος είσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Τα λέμε και πάλι αύριο. Αύριο θα είμαστε 4 με 7. 4 με 6 θα είμαι μόνος μου. Με X-Files 6 με 7 θα είμαι με τον Σκεντερίδη, ο Γίγαντα. Και ο Σκεντερίδης θα συνεχίσει ο Κυριάκος μέχρι τις 10. Έως τις 10. Μάλλον. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω ήδη την ανάρτηση της εκπομπής, ρίξτε μια ματιά, δώστε μου απόψεις, σχόλια, τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απορίες, τα πάντα όλα. Εδώ είμαστε, θα σας δώσω λίγο αργότερα και για τον φίλο τον Γιώργο για το σημερινό μάτς της Γαλλίας, ένα bet builder. Το έχω παρουσιάσει βέβαια, αλλά οκ, okay, θα τα πούμε σε λίγο. Μάνος Χατζάκης, ο αδελφός μου είναι εδώ και είμαι περίεργος να δω τι έχει να μας παρουσιάσει. Μάνο, καλησπέρα φίλε μου.
2: Γεια σου Μιχάλη.
0: Πώς πάμε?
2: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Να χαρώ. Δεν είχαμε και πάρα πολλά, όχι πάρα πολλά, δεν είχαμε σχεδόν τίποτα θα έλεγα μεσοβδόμαδα ακόμα.
2: Λίγα πράγματα.
0: Ναι, λίγα πράγματα όντως.
2: Διαλό, Μπασίρου ανακοίνωσε, ενώ Διαλό, ναι, τριετές συμβόλαιο. Εντάξει, νεαρός, εξελίξιμος, επενδυτική βαθμίδα από την Αφρική. Τα γνωστά των τελευταίων τριών ετών για τον Άρη. Αν προκύψει κάτι καλό, σαν να λέμε D&D δηλαδή, okay, αλλά δεν έχει κάτι άλλο. Ο Μπασίρου, ναι, είπαμε ότι είναι σε διαδικασία να έρθει στον Άρη, να έρθει Θεσσαλονίκη, να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει Θεσσαλονίκη για να οριστικοποιηθεί μεταγραφή.
0: Πότε?
2: Από την Γουότφορντ. Θα γίνει στα κοντά, δεν έχει βγει ακόμα ημερομηνία, αλλά θα είναι κάτι το οποίο θεωρείται δρομολογημένο από την πλευρά της ΠΑΕ. Δεν έχει προκύψει δηλαδή κάποια δυσλειτουργία στο όλο θέμα για να στραβώσει κάτι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ο Avram Grant ως πάνω από τον τεχνικό διευθυντή, αθλητικός διευθυντής με λίγο από αρμοδιότητες διευθύνοντος συμβούλου, γενικώς αξιοποιητής.
0: Θα παίζει σε όλα τα επίπεδα.
2: Ναι, γνωριμιών.
0: Και ωραίες από κάτω φυσιολογικά, έτσι.
2: Ωραίες από κάτω, ναι. Να. Ωραίες από κάτω. Τώρα, το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάτι βαθύτερο.
0: Έλατε.
2: Σε αυτή τη σχέση που ξεκινάει.
0: Έλατε.
2: Έτσι, αυτό είναι το. Αλλά είναι πολύ πολύ πρόημο να υποθεί κάτι με ασφάλεια. Κάποια δείγματα μπορεί να οδηγήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν μπορεί να το πει κανείς. Γιατί σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να αλλάξει κάτι. Το είχαμε πει πριν αρκετό καιρό ότι αυτή η σεζόν θα είναι κανονικά με οικογένεια Καρυπίδη μπροστά.
0: Ναι.
2: Και μετά βλέπουμε. Και αυτό το βλέπουμε... Σε αυτό το βλέπω μάλλον προσθέθηκε ένας ακόμα κρίκος στην διοικητική...
0: Υπάρχει περίπτωση να είναι προάγγελος εξελίξεων σε ό,τι αφορά στο διοικητικό, λες, η παρουσία του Avram
2: Grant? Όχι κάτι άλλο. Καταρχάς πρέπει να αποσαφινιστεί εάν θα είναι Θεσσαλονίκη, πόσο καιρό για παράδειγμα θα έρχεται και ποια θα είναι η ακριβής του σχέση και οι αρμοδιότητές του. Αυτό είναι κάτι, τώρα το λέω πρόχειρα, ότι είναι η αξιοποίηση γνωριμιών. Σε Αφρικανική Ήπειρο, γιατί εκεί δούλευε τα τελευταία 6 χρόνια. Γκάνα και Ζάμπια. Εάν διαβάσει κάποιος το βιογραφικό του, θα καταλάβει ότι είχε και εκτός μάνατζερ ενώ προπονητή αρμοδιότητες, και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί σε πρώτο χρόνο η ΠΑΕ Άρης. Να δούμε σε τι είδους εξορθολογισμό μπορεί να πάει από άποψη επιλογών, κασέ, ποιος πληρώνει, πού πηγαίνουν, σε ποιους πηγαίνουν τα χρήματα, δηλαδή να ελέγξει τη ροή του χρήματος για να πηγαίνουν τουλάχιστον εκεί που πρέπει και να αποκτάτε το αντίστοιχο καλό προϊόν. Έτσι το διαβάζω προσωπικά.
0: Ναι.
2: Και το βάθος της σχέσης και του χρόνου, μόνο ο ίδιος ο χρόνος μπορεί να το αποδείξει. Ό,τι και να πούμε είναι σχετικό. Αυτά είναι τα ό,τι έγινε.
0: Συντογιανιώτα βέβαια, που ήταν
2: να... μπορεί να το αποδείξει. Ό,τι και να πούμε είναι σχετικό. Αυτά είναι τα ό,τι έγινε τις τελευταίες...
0: Συντογιανιώτα βέβαια, που ήταν...

0: νεαρούς, που σημαίνει τουλάχιστον άλλους δύο στον πάγκο. Δηλαδή ιδανικά 4 με 5. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο αναγκαστικά θα απασχολήσει. Τώρα, προετοιμασία 8.
1: Σε 2-3 μέρες δηλαδή.
0: 8, ναι, με προβλέψιμα πρόσωπα. Θα δούμε αν κάποιοι εξασφαλίσουν για όποιους λόγους κάποιες μέρες.
1: Έχει ιδέα πόσοι παίκτες θα είναι στην πρώτη?
0: Όχι, αλλά ένα 15 πιστεύω θα το έχει.
1: Θα έχει, okay.
0: Ναι. Ναι.
1: Okay.
0: Και Πτολεμαϊδα, επιστροφή και μετά 5 μέρες Πτολεμαϊδα και μετά 21 Ιουλίου μέχρι 31 πηγαίνει Μπρέσια. Ένα φιλικό με τη Μόντσα έχει ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθούν σίγουρα άλλα 2 φιλικά.
1: Το άλλο το καλό με τη... ποια ήταν η καλή της πρώτης... Η Μπολόνια με την Μπολόνια δεν ήταν ένα...
0: Δεν
1: είναι επίσημο, ε?
0: Ναι, δεν είναι επίσημο. Okay. Ναι, τουλάχιστον δεν έχει βγει επίσημα κάτι τέτοιο. Αυτά έχουν, έτσι έχουν τα πράγματα. Και με τα γραφικά που θα έπρεπε να απασχολεί αρκετά έντονα και να έχουν γίνει κινήσεις μέχρι τώρα... Λέμε το κλασικό, εν αναμονή, γιατί ο Άρης προσπαθεί με τεπιτάσεως να κλείσει έναν στόπερ, θέλει να κλείσει δύο,
1: ναι.
0: Θέλει να κλείσει όμως πρώτα τον έναν πριν πάμε στον δεύτερο. Ναι. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα, αναζητείτε και
1: για δύο βασικούς πας.
0: Ναι, για δύο βασικούς.
1: Για δύο βασικούς.
0: Έναν δεξιοπόδαρο, ένα αριστεροπόδαρο, γιατί ο Φαμπιάν είπαμε ότι θα είναι ο τρίτος πόλος από τον πάγκο. Οπότε είναι η άμυνα το πρώτο. Δηλαδή αν πάρει δύο παίκτες στην άμυνα και είναι στην προετοιμασία οι δύο αυτοί, ισορροπεί αρκετά ως γραμμές.
1: Ναι.
0: Ο Άρης δεν είναι ότι δηλαδή καίγεται να κάνει 10 μεταγραφές σε μια εβδομάδα μέσα. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο και γενικώς δεν υπάρχει βιασύνη φέτος στον Άρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πιο στοχευμένες. Στοχευμένη είναι η αναζήτηση. Οι επιλογές ακόμα δεν ξέρουμε αν είναι στοχευμένες. Η αναζήτηση όμως είναι πιο στοχευμένη. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό αφήνεται να εννοηθεί και αυτό φαίνεται και στα δικά μου τα μάτια. Θα γίνουν πολλά πράγματα. Απλώς δεν έχει ο Θόδωρος Καρυπίδης αυτή την, το βεβαιασμένο που είχε προηγούμενα καλοκαίρια και λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, που βέβαια αυτή η διασύνη δεν έφερε καλά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε αφήσει κάτι εκτός.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι
1: αν έχει.
0: Διαμόρφωση πολλά πράγματα.
1: Είναι, πάμε για extreme δηλαδή μετά τους center back.
0: Κοίταξε, κάποια στιγμή θα αναζητηθεί ο extreme. Ναι, ακόμα είναι καλυμμένος, αλλά το θεωρώ σίγουρο ότι θα προκύψουν αλλαγές και ενδεχομένως στους οπισθοφυλάκες, στους back. Μπορεί να υπάρξει κάποια αποχώρηση, μπορεί να τεθεί θέμα Τεχέρο για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δεν θα το θεωρήσω καθόλου απίθανο. Μπορεί να τεθεί θέμα Ντούντου, γιατί είναι παίκτης που ενδεχομένως να μπει σε ένα κάδρο πιθανών πωλήσεων. Δεν το βγάζω.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης σίγουρα θα ψαχτεί για έναν δεξιό εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο Γκάρε, okay, αλλά χρειάζεται και κάποιος ακόμα.
1: Με Πέρεθ.
0: Ο Πέρεθ δεν υπάρχει κάτι με τον Πέρεθ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρουμε. Δηλαδή η τύχη του είναι μεταξύ
1: Φέλτερ
0: και κάπου αλλού. Δηλαδή οι Ισπανοί έχουν βγάλει τελευταία κάτι για το μέλλον του. Πέρα το ότι προσπαθεί θέλετε να ξεφορτωθεί το συμβόλαιό του, που είναι επίσης πολύ λογικό.
1: Ναι.
0: Ο Δόνης κανονικά στην ομάδα, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Ο Γαλανόπουλος το ίδιο, δεν βλέπω πώς.
1: Έως ότου γίνει κάτι.
0: Έως ότου γίνει κάτι.
1: Ναι,
0: σωστό.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτή είναι η σωστή διατύπωση. Επομένως, αν τους μαζέψεις όλους αυτούς που υπολογίζονται και δεν υπολογίζονται,
1: σωστό.
0: Στην προετοιμασία θα έχει πρόσωπα, θα έχει έναν ικανό.
1: Δεν τραβάει και κανένα ζόρι εδώ που τα λέμε, λόγω Ευρώπης.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: όχι, δεν τραβάει ζόρι, γι' αυτό δεν γίνονται και δεν υπάρχει
1: βεβαιασμένες κινήσεις.
0: Την νέα ονοματολογία των τελευταίων ετών, 8 ετών, που κάθε μέρα έβγαιναν 2-3 ονόματα, τα πιο πολλά από αυτά που δεν είχαν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Γενικώς ένα συγκροτημένο καλοκαίρι, χωρίς να σημαίνει ότι ο Άρης έχει κάνει κάτι, δεν έχει κάνει τίποτα. Προσπαθεί να φτιάξει, αλλά δεν βιάζεται.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η ελεύθερη μετάφραση αυτά που λέμε.
1: Να χαρώ. Ευχαριστώ πολύ, μάνα μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καναδάς Μαρόκο 0-1, 64 λεπτό. Ευτυχώς εμείς προτιμήσαμε Μαρόκο. Μας πήγε το μάτς από μια στατική φάση να προηγηθεί το Μαρόκο. Πολύ ωραία στατική φάση. Πολύ καλά δουλεμένη πάντως. Αλλά κόντρα στη ροή του αγώνα, βέβαια. Το Μαρόκο, ο Καναδάς έχει παίκτες που είναι πολύ. Πώς να το θέσω τώρα, τσίτα στα νεύρα, δηλαδή κάνουν 5-6 φάουλ, κρατάνε από τη φανέλα, κλωτσάνε, βαράνε. Ο διαιτητής φυρίζει φάουλ εις βάρος τους και αυτοί λένε μα κύριε διαιτητά τι κάναμε, εξοργίζονται. Παιδιά, Εντάξει, έχετε φτάσει έως εδώ, είσαστε

0: μια χαρά. Φτάνει όμως. Δηλαδή, δεν μπορείς να κλωτσάς τον άλλον, να τον βαράζεις, να του κρατάς τη φαλέλα και μετά λες, να λες κύριε δεν έκανα φαουλ και να τσατίσεις και να τα βάζεις με το διαιτή. Τώρα βασικά σε αυτό το Μουντιάλ έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Δηλαδή εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω κάποιες αποφάσεις των διαιτητών και από την άλλη στην αντίπερα όχθη σε ένα άλλο μάτς να γίνονται ακριβώς τα ίδια και να μην δίνονται κάρτες ή να δίνονται από τη στιγμή που δεν δόθηκαν σε κάποια άλλα παιχνίδια. Με μεγαλύτερη πατάτα βέβαια είναι την αποβολή του Παραγουάης, ήτανε, του παίκτη της Νιουκάστλ, που έβαλε τα χέρια του μπροστά στο στόμα του για να μιλήσει σε έναν αντίπαλο και τον απέβαλε με κόκκινη κάρτα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για το κόκκινο σε μια διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ. Μιλάμε για κόκκινο, είναι για να φάνε κόκκινο όλοι αυτοί να φύγουν από εκεί που πήραν τέτοια απόφαση. Δέχομαι την κίτρινη κάρτα. Δεν μπορείς να μιλάς και να λες πράγματα σε κάποιον αντίπαλο που να μπορούν να τον εκνευρίσουν, να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, όπως θέλετε πάρτε το. Δέχομαι την κίτρινη κάρτα, να είναι μια προειδοποίηση δέχομαι. Να σας πω και η κίτρινη είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για κάτι που να έχει υποθεί με το χέρι στο στόμα. Μια πρώτη προειδοποίηση στην ομάδα γενικότερα με τον πρώτο που θα το κάνει και μετά κίτρινη σε όποιον το κάνει. Γιατί έχω δει φάσεις που μιλάμε όπως έλεγα και πριν με τα παιδιά, τον Αχιλλέα, το φίλο μου και τον Γιώργο τον Κόκκινο, που υπάρχουν παρατεταμένα πατήματα με σκαριά πάνω στα πόδια των αλλών που μπορεί να κάνουν μεγάλη ζημιά σε αντίπαλο παίχτη και ο διαιτητής να μην δίνει καν κίτρινη, ούτε ο βαρίστας καν να επεμβαίνει. Τρομερό πράγμα, δεν είναι μία, ούτε δύο, ούτε πέντε που έχω δει. Πολλές φάσεις τέτοιες. Και τώρα σε αυτό το μάτσο, όπως είδαμε, Καναδά-Μαρόκος για ψήλου πίδημα. Να δίνονται 5-6 κίτρινες κάρτες για πλάκα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Πρέπει επιτέλους οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, να πάρουν κάποιες αποφάσεις σε ό,τι αφορά χέρι στην περιοχή, πέναλτι, σε ό,τι αφορά offside και σε ό,τι αφορά κίτρινες κάρτες και κόκκινες. Γιατί μάλλον είχαν πάρει μια γραμμή να δίνουν δύσκολα κίτρινη κάρτα σε παίκτη σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν το κατάλαβα γιατί. Σκαριά ο άλλος. Και όχι κατά τύχη, σκαριά και πάτημα και το κρατάω εκεί για να τον πληγώσω. Για να μην παίρνει ούτε κίτρινη, έλεος δηλαδή. Για άλλη
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 9.30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μη Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Και πριν από δευτερόλεπτα σας έλεγα για τις αποφάσεις των διαιτητών από τη μία που δεν έχουν ίση μεταχείριση με άλλους διαιτητές. Πριν λίγο ο Λαρίν πάτησε, έριξε μια σκαριά στον πόνο στον τερματοφύλακα του Καναδά και πήρε, του Μαρόκου, και πήρε την κίτρινη κάρτα σαφώς. Αλλά έχω δει ακόμα πιο επικίνδυνες φάσεις, σκαριές και πατήματα σε αντιπάλους παίκτες που να μην δίνεται καν φάουλ. Μιλάμε για κίτρινη κάρτα. Είναι κάποια πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ που δεν μ' άρεσαν. Πάντως ο τρόπος διεξαγωγής έχει δώσει πολλά στον κόσμο. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο τρόπος διεξαγωγής με 48 ομάδες. Το πώς παίζονται τα παιχνίδια. Έχουμε δει σπουδές αναμητρήσεις. Τώρα θέλω και την άποψη του Γιώργου Τζαίρη για αρχή. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι καιρό έχουμε πάνω?
1: Γύρω στους 22-23 βαθμούς. Σήμερα έχει περισσότερο ζέστη, αλλά είναι καλά. Εντάξει, τώρα δεν παραπονιέμαι. Προς Θεού μου.
0: Έβλεπα το μάτς και είχε αεράκι εκεί. Ήταν καλά, δεν είχε.
1: Αεράκι, δροσιά, ήταν ιδανικές συνθήκες για ποδόσφαιρο.
0: Εδώ είμαστε στους 28 βαθμούς τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα λίγο, γιατί θα γινόταν νωρίς το μεσημέρι, αλλά όχι, και συννεφιά είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλό καιρό είχε.
0: Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Δώσε μου δύο λόγια για το Μουντιάλ, αν έχεις κρατήσει κάτι θετικό ή αρνητικό, για να πάμε λίγο στο σημερινό του ΠΑΟΚ.
1: Δεν έχω δει ούτε παιχνίδι ολόκληρο.
0: Πώς?
1: Δεν έχω δει ούτε ένα παιχνίδι
0: ολόκληρο. Άντε ρε εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Από τη δουλειά κυρίως.
1: Όχι, είναι το πρώτο Μουντιάλ στη ζωή μου, 53 είμαι, Μιχάλη, που δεν ασχολήθηκα.
0: Τι λες ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε ρε εσύ.
1: Ίσως είναι και λίγο η δουλειά, ίσως είναι και οι ώρες λίγο δύσκολες.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί, εντάξει, αλλά να ξενυχτήσω να δω. Θα δω ίσως μόνο τον τελικό ή τους ημιτελικούς.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Παιχνίδι δηλαδή να καθίσω να το δω και να σηκωθώ από την τηλεόραση για να πιω νερό μόνο στο ημίχρονο, δεν το έχω κάνει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, βλέπω ότι δεν τελείωσε η δουλειά και με το site και
0: ναι,
1: οτιδήποτε άλλο. Βλέπω τον Καναδά με το Μαρόκο.
0: Ό,τι χειρότερο μπορούσε να δει, αυτό είδε.
1: Έχει άλλο μάτι σήμερα, Μιχάλη. Αλήθεια,
0: παίζει ο Γάλλος σήμερα.
1: Με τι ώρα?
0: Με την Παραγουάη 12 η ώρα τα μεσάνυχτα.
1: Και αυτό μπορεί να καθίσω το πω.
0: Ναι, θα δεις μια ομάδα να μείνεται με 12 άτομα και τη Γαλλία να προσπαθεί με...
1: Εντάξει, ναι, η Γαλλία πάντως δείχνει ότι είναι από το απόλυτο φαβορί.
0: Βέβαια.
1: Πιο πάνω και από τη Βραζιλία. Και από την
0: βέβαια, ποια Βραζιλία. Ισπανία και τώρα... ίσως.
1: Ναι, ναι, θα δείξει.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Ακόμα πιο ωραίο παιχνίδι από το προηγούμενο.
1: Πριν πάμε στο σημερινό παιχνίδι, να δώσουμε λίγο κάποια... Όχι η είδηση, απλά ανέβηκε και στο metrosport.gr μια συνέντευξη του Χατζηδιάκου, την οποία έδωσε σε ΜΜΕ της Δανίας.
0: Ναι.
1: Απλά να πω ότι ο Χατζηδιάκος είναι κανονικά στην Αυστρία με την Κοπεχάγη για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Κάνει τη δουλειά του.
1: Μπορεί να διαβάσετε κάποια πράγματα και να ανησυχήσετε. Απλά λέω ότι ο Χατζηδιάκος έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με την Κοπεχάγη.
0: Βέβαια, είναι υποχρεωμένος να είναι με την ομάδα του στην προετοιμασία.
1: Άλλο λέω, και υποχρεωμένος να κάνει προσεκτικές δηλώσεις.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ότι θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα, κάποια στιγμή το ρωτάει ο δημοσιογράφος αν ήταν από το στο χέρι σου θα έμενε στην Κοπεχάγη.
0: Ναι.
1: Και η απάντησή του είναι φυσικά. Τώρα
0: βέβαια
1: το διαβάζει κάποιος αυτό και λέει τι μας λέει ρε φίλο μου Χατζηδιάκος.
0: Υποχρεωτική δήλωση είναι αυτή.
1: Αυτά πρέπει να πει γιατί το συμβόλαιό του τρέχει, είναι διαιτές.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, λοιπόν, Μιχάλη, στο φιλικό σήμερα νομίζω ότι δύο πρόσωπα ξεχώρισα για μένα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο Μπέρδος,
0: ναι,
1: ο οποίος συνεχίζει να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις,
0: ναι,
1: και λογικά μιλάμε για ένα παιδί το οποίο θα εξελιχθεί για μένα τα επόμενα χρόνια σε παίκτη όπως βγήκε ο Χατσίδης για παράδειγμα,
0: ναι,
1: θα πάρει τα παιχνίδια του. Και το δεύτερο που μου άρεσε πάρα πολύ και δεν έχει σχέση με τα γκολ που πέτυχε ήταν ο Καμαρά.
0: Βεβαίως.
1: Τι θέλω να πω με αυτό. Μετά το μάτς με την Μπέβερεν είπα ότι αν κρατάω κάτι στο παιχνίδι είναι ότι ο Καμαρά μπήκε μέσα και έδειξε και ορεξάτος και κυρίως
0: διάθεση κυρίως τη... βέβαια.
1: Και όχι φόβο πλέον, γιατί είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό.
0: Σωστά.
1: Σήμερα λοιπόν μου θύμισε τον προπέρσινο Καμαρά.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, μακάρι να συνεχίσει έτσι, γιατί όσο ΠΑΟΚ δεν κάνει μεταγραφές, χρειάζεται να έχει ένα καλό Καμαρά και ένα καλό Ζαφίρι για τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Ναι.
1: Και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, έτσι, δεν σου λέω μόνο για τώρα.
0: Βέβαια.
1: Και όταν πάρει ο ΠΑΟΚ ή αν δεν πάρει ΧΑΠ, όσοι καλύτεροι ποδοσφαιριστές υπάρχουν σε κάθε θέση.
0: Πιστεύω θα παίξει ρόλο βασικό φέτος ο Καμαρά.
1: Εγώ λέω, Μιχάλη, ότι δεν ενθουσιάζομαι ούτε απογοητεύομαι με κανένα ποδοσφαιριστή, έτσι. Δηλαδή, απλά μακάρι ο Καμαρά να είναι ο προπέρσινος.
0: Βέβαια.
1: Πέρυσι δηλαδή μας είχε δώσει απλά την πρόκριση με τη Wolfsburg στον γκολ 105. Σε 115 μάλλον.
0: Πέρσι δεν έπαιρνε και πολλά παιχνίδια να δείξει, να πάρει ρυθμό.
1: Τάξ, okay.
0: Είναι και αυτό τάξ, μέσα για μένα.
1: Εντάξει. Κατά τα άλλα είναι σημαντικό 4 γκολ. Σκόραρε και ο Θημιάνης. Εγώ για το Θημιάνη απλά θα πω ότι μου αρέσει όταν βγάζει ένας ποδοσφαιριστής ποδοσφαιρικό εγωισμό.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί είπε μετά το τέλος του αγώνα ότι αισθάνεται καλά με τον νέο προπονητή.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να πει τι θες να μας πεις τώρα. Όχι, ακόμα και αν θέλει να πει αυτό που όλοι φανταζόμαστε, για μένα είναι σημαντικό ένας ποδοσφαιριστής να βγάζει ποδοσφαιρικό εγωισμό και να πει ρε κότς, ο προηγούμενο κότς έκανες λάθος για μένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κέρδος είναι μόνο ΠΑΟΚ. Το λέω θεωρητικά για τον οποιοδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που ο Ισπανός μαζί με τον Μιχαηλίδη πήραν έστω και 30 λεπτά.
0: Σωστά.
1: Για να μάθει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, Μιχάλη, με βάση τα σημερινά δεδομένα και επειδή ο Μπάμπα θα πάει διακοπές, ο Σάντσες δεν ξέρουμε αν θα γυρίσει.
0: Ναι.
1: Για τον Γιαννούλη δεν έχουμε ακόμα εικόνα.
0: Ναι.
1: Η τετράδα αυτή τη στιγμή που έπαιξε σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά, δηλαδή ο Κένι, ο Ισπανός που κόλλησε με το όνομά του, ρε φίλε, συνέχεια κολλάω, χωρίς.
0: Ο Ελουνσότ.
1: Μπράβο, ρε. Ο Αρίτς θα το λέω. Εγώ να τελειώνουμε.
0: Όχι, ρε. Εσύ.
1: Το... ναι.
0: Εγώ το Αρίτς
1: ναι.
0: ξεχνάω,
1: σπονταρή. Ναι, ναι. Ο Μιχαηλίδης και ο Τέιλορ, αν αύριο πάω και είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι, αυτοί θα παίζανε.
0: Ναι.
1: Λέω για αύριο, όχι για μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay, okay.
1: Επομένως, είναι σημαντικό το ότι πήραν χρόνο συμμετοχής. Να πω απλά για τα παιδιά, γιατί ρωτάνε και δεν το είπα και στο live στο YouTube που κάναμε τον Πετρωτό και τον Ισχεντερίδη, ότι. Του Σαρή, παιδιά, θα βγει τη Δευτέρα πόρισμα. Τη Δευτέρα θα κάνει εξετάσεις.
0: Άρα όχι αύριο.
1: Όχι αύριο. Αύριο η ομάδα έχει ρεπό. Θα πρέπει λίγο να ξεκουραστεί και το γόνατο. Μακάρι να μην έχει ζημιά. Στο γόνατο είναι το πρόβλημα.
0: Την ώρα που πάτησε και γύρισε το πόδι του και το είδα, εκεί την κατάλαβα για το γόνατο, φίλε, και λέω ναι. αμάν από μέσα μου.
1: Και μιλάμε για ένα παιδί που αρέσει στο λύση.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Ψηλός χαφ, μακάρι να μην έχει κάτι σοβαρό, αλλά θα κάνουμε υπομονή.
0: Και με καλή παιδεία το παιδί, εντάξει, ποδοσφαιρική ναι. εννοώ.
1: Τη Δευτέρα θα μάθουμε να δούμε τι έχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, 4 γκολ, πολύ σημαντικό για μένα, κυρίως για την ψυχολογία της ομάδος. Το ότι πήρε χρόνο συμμετοχής, έστω και χωρίς να σκοράρει ο Γερεμέγερ, γιατί και αυτός ήταν εκτός, όπως και ο Χατσίδης. Και νομίζω τώρα ότι την Τρίτη στον αγώνα με την ΑΕΚ Λάρνακας θα δούμε περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή το ημίχρονο θα το βγάλει ο Ισπανός. Ημίχρονο θα βγάλει ο Μιχαηλίδης.
0: Ναι.
1: Ήδη σήμερα αν είδες, τόσο ο Κωνσταντέλιας, ο Κένι και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Πήρα μεγαλύτερο τέλος, χρόνο, περισσότερο χρόνο.
1: Κοντά στο 65-70 λεπτά.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι σε ό,τι αφορά τον αγώνα. Μπορείτε να δείτε πολλά βίντεο για τη λατρεία στον Κωνσταντέλια και του Κουφόναζα να μην φύγει. Πολλά βίντεο με τον νέο προπονητή να υπογράφει αυτόγραφα σε ένα τούνελ που δημιούργησαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω, Μιχάλη, ότι πιο σημαντικό, γιατί για μένα έχει πάρα πολύ σημασία, είναι η δήλωση που έκανε ο Λύση μετά το τέλος του αγώνα.
0: Για πες.
1: Ο Λύση είπε ότι έχω εμπιστοσύνη στο Βιερίνια και το Μάτος και γενικότερα στο κλαμπ δουλεύουν σκληρά, αλλά χρειάζομαι παίκτες για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα.
0: Μεγάλη ατάκα.
1: Ναι.
0: Για κάποιον αυτό... που έρχεται πρώτες μέρες προπονητής, είναι μεγάλη ατάκα.
1: Πρόσεξε λίγο να δεις τι θέλω να πω για να το καταλάβει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Μίλησε για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα, ο οποίος είναι στις 23 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στις 23 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Με αυτό που είπε, δεν απαξιώνει το υπάρχον ρόστερ. Ακόμα και αν δεν του κάνω μεταγραφή, ο ΠΑΟΚ θα πάει να παλέψει για να πάρει τις προκρίσεις. Δεν θα πει δεν κατεβαίνω.
0: Αλίμονο.
1: Δεν απαξιώνει επίσης το υπάρχον ρόστερ με την έννοια ότι δεν υπάρχουν παίκτες ποιότητας. Αλλά ο Λύση είναι αυτός που δουλεύει εδώ και 15 μέρες στην ομάδα, καθημερινά στις προπονήσεις και βλέπει τις ανάγκες που έχει. Άρα ο προπονητής σου, ο συγκεκριμένος ο Ιταλός, βγήκε δημόσια και είπε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται παίκτες όχι για να βγάλει αξιοπρεπώς τη χρονιά,
0: ναι.
1: αλλά για τον πρώτο. Τον πρώτο ευρωπαϊκό
0: είναι βασικός, αγώνα. Είναι βασικό παιχνίδι αυτό. Υψής της σημασίας.
1: Μιχάλη, εγώ το βλέπω χρονικά. Είναι 23 Ιουλίου.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν μπορεί να λέει ο Λύση αυτό το πράγμα και εμείς να σκεφτόμαστε, εντάξει ρε παιδιά, 20 του μηνός μπορεί να του φέρουν τρεις παίχτες.
0: Ναι, δεν κάνει. Είναι έτσι απλό το θέμα.
1: Αφού του ζήτησε τον πρώτο προβληματικό. Άρα εγώ θα είμαι ξεκάθαρος και θα πω ότι ο Μάτος και ο Βιερίνια μπορεί να παλεύουν, αλλά άλλος πληρώνει και αυτός είναι ο Ιβάς Σαββίδης. Και ότι θα πρέπει επιτέλους να ξεκλειδώσουν κάποιες μεταγραφές για να δώσουν στον προπονητή τη δυνατότητα να παλέψει όσο το δυνατόν με περισσότερη γεμάτη τη φαρέτρα του στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Αυτό την κουβέντα που κάνουμε τώρα, Μιχάλη, Δεν την κάνουμε στο καφενείο, δεν την κάνουμε επειδή το λέω εγώ ή εσύ ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται μεταγραφές. Επαναλαμβάνω ότι είναι δημόσια τοποθέτηση live σε βίντεο του ίδιου του προπονητή και δεν χωράει καμία παρερμηνία.
0: Ναι.
1: Μα καμία απολύτως. Έτσι. Θυμάμαι απλά το Λουτσέσκου πριν από 2 ή 3 χρόνια ήμασταν Μιχάλη με τον Κώστα τον Πετρωτό που τελειώνει ένα φιλικό παιχνίδι με τη Στεάουα. Νομίζω είχε τελειώσει σόπαλο.
0: Ναι.
1: Και κάνουμε το λάθος να το ρωτήσουμε για μεταγραφές και ευθαρσός μας λέει ότι σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να ξαναδεχτώ καμία ερώτηση για μεταγραφές.
0: Ναι, ναι, κάθε χρόνο
1: γιατί
0: τα ίδια.
1: Γιατί το έκανε αυτό ο Λουτσέσκου, γιατί δεν μπορούσε να επαναλαμβάνεται, γιατί ήξερε ποιο είναι το μοτίβο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο Λύση μπορεί να είναι καινούριο στο πλανήτη ΠΑΟΚ και να έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση, γιατί την ίδια δήλωση την έκανε οποιοδήποτε προπονητή στον πλανήτη, αν διέκρινε ότι η ομάδα του χρειάζεται μεταγραφική ενίσχυση.
0: Σωστά.
1: Στην παρούσα φάση λοιπόν, Μιχάλη, εγώ σαν Γιώργος θα πω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει φανεί ανακόλουθη τη δέσμευση που είχε πάρει μετά το κάζο στη Λεωφόρο, όπου γενναία, επαναλαμβάνω γενναία, είχε πει ότι αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και θα τα διορθώσουμε. Όταν όμως 18-19 μέρες πριν από το πρώτο το επίσημο παιχνίδι ο νέος σου τεχνικός λέει ότι εγώ χρειάζομαι παίκτες για τον πρώτο με ευρωπαϊκό αγώνα, εκεί τελειώνει η κουβέντα. Και ναι. Περιμένεις άμεσα πράξεις.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα δηλαδή τη Δευτέρα ο Λύση, όχι ο Ζαΐρης, ούτε ο Βραζιλιάνος, ούτε ο...
0: Ναι, ναι, αντιληπτό.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι, να πάει εκεί για να πει «Α, φέραμε παίκτη». Αφού σου ζητάει ο προπονητής σου, είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Και δεν αναφέρομαι, Μιχάλη, σε σπατάλες. Έχουν έρθει κάτι μπακαγιόκηδες, κάτι λιμά και κάτι παλτά τα οποία τα χρησιμοποίησε ο Ιβάν. Ξεκάθαρα, έτσι.
0: 0-2 το μεγάλο Μαρόκο, 82ο λεπτό. Πολύ ωραία αντεπίθεση. 0-2 η Μαροκινή, φίλε μου.
1: Απλά εμένα ξύστη με ενοχλεί, Μιχάλη, και το λέω ειλικρινά. Ότι έχουμε σύμμαχο το Γιαννούλη. Ότι έχει ρίξει πόρτα στον Ολυμπιακό. Ότι κάνει τα πάντα για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Και σε μια θέση όπου ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται ενίσχυση για τα πρώτα του παιχνίδια, ο Γιαννούλης δεν είναι ήδη στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Και αν θες να στο πω και κομψά και λαϊκά, με εκνευρίζει το ότι τη Δευτέρα στην Ολλανδία θα πάει παίκτης του Ολυμπιακού με 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν διαφωνώ εδώ, δεν διαφωνώ.
1: Έχω άδικο.
0: Όχι.
1: Είμαι κακοπροαίρετος.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Χατζηδιάκο. Με ενοχλεί το ότι συζητάνε για μισό εκατομμύριο, Μιχάλη, με την Κοπεχάγη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είσαι ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη.
0: Εγώ θα περιμένω τοποθέτηση του Μάτος για όλα αυτά τα θέματα που αναφέρεις στην συνέντευξή του.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, δεν σου μιλάω για σπατάλες. Έχει δώσει ένα άντερο λεφτά ο Σαββίδης στο παρελθόν για παίκτες που δεν έπρεπε να φορέσουν κάτι να σπρώμαυρη φανέλα. Αλλά αυτή τη δεδομένη στιγμή όταν κάνεις μια νέα αρχή οφείλεις τουλάχιστον τα βασικά να τα έχεις κάνει, ρε φίλε.
0: Ναι. Έστω 3 από τα 6.
1: Ναι.
0: Έστω.
1: Και ξέρεις κάτι, αρχή. Αυτό αδικεί και το πολύ καλά ταλέντα που έχουμε στην ομάδα.
0: Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα. Πρόσεξε, γιατί είναι πολύ ρεση, Γιώργο.
1: Πρόσεξε, εγώ χαίρομαι για τον Μπέρδο, χαίρομαι για τον Παταόλα, χαίρομαι για τον Χατσίδη. Δεν σου λέω Κωνσταντέλης, αυτοί πλέον
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι, το έχουν περάσει το βήμα.
1: Ναι, αλλά αυτά τα παιδιά θα γίνουν καλύτερα όταν δεν θα νιώσουν ότι αυτοί έχουν το βάρος της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, ναι, εγώ κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα. Ναι. Το θέμα είναι ότι έχεις και άλλα παιδιά από πίσω και πού θα...
1: Δεν νομίζω να είμαι παράλογος.
0: Όχι, δεν διαφωνώ.
1: Εντάξει, και την κουβέντα αυτή την κάνουμε γιατί ο ίδιος ο προπονητής σου σήμερα δημόσια είπε ότι εγώ χρειάζομαι παίκτες για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα, Μιχάλη.
0: Βέβαια, γιατί αλλιώς αυτός θα την πατήσει, αυτός θα την πληρώσει εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα την πληρώσει αυτός ή θα την πατήσει αυτός. Αυτό που ξέρω πολύ καλά είναι ότι ο ίδιος δεν την έκανε αυτή τη δήλωση για να καλύψει τον ποπό του.
0: Ναι.
1: Την έκανε γιατί ως προπονητής σοβαρός που λειτουργεί, λέει παιδιά,
0: πραγματικότητα.
1: Εγώ θα παλέψω, αλλά θέλω όπλα.
0: Είναι η πραγματικότητα, βέβαια.
1: Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή
0: okay.
1: Είναι το δεύτερο φιλικό, Μιχάλη, δεν το απαξιώνω τα παιδιά, αλλά είναι το δεύτερο φιλικό που ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Τζοπούρουγλου και τον Θημιάνη στα χαφ.
0: Ναι. Ούτε συζήτηση.
1: Είναι το δεύτερο φιλικό όπου ο ΠΑΟΚ έχει μόνο 2 φορ.
0: Ναι.
1: Στο προηγούμενο φιλικό χρειάστηκε να παίξει ξανά ο Μπαλντέ, ενώ δεν έπρεπε να παίξει γιατί τραυματιστεί ο Τσάλοφ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούσε να παίξει ο Γερεμέγεφ. Και σε ρωτάω λοιπόν εγώ, πας με Καμαρά, ρε παιδί μου, έτσι, ο Μαϊτέ δεν προλαβαίνει ούτε ο Ντεσπότοφ. Πας με Καμαρά λοιπόν και πώς το λένε, Ζαφύρη, στα πρώτα ευρωπαϊκά. Σωστά.
0: Μην πεις ότι τραυματίζεται ένας.
1: Όχι, τρώει μια κόκκινη, Μιχάλη.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Με ποιο θα παίξει το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Δεν διαφωνώ.
1: Δοκάρι
0: το Μαρόκο για το 0-3. Ναι.
1: Δοκάρι. Απλά και... το λέω αυτά για να είμαστε δίκαιοι. Εγώ χαίρομαι για την νίκη, χαίρομαι για τα 4 γκολ. Μου άρεσε ο ΠΑΟΚ, μου άρεσαν αυτοματισμοί, μου άρεσε η πίεση. Αλλά ξέρεις κάτι, δικαιολογημένα ο ίδιος ο Λύση δεν με άφησε να χαρώ. Γιατί ο ίδιος έκανε αυτή τη δήλωση.
0: Το αυτονόητο. Κάτι τελευταίο για να κλείσεις.
1: Ερώτα, τι να πω.
0: Αν έχεις κάτι τελευταίο, δεν έχω να ρωτήσω.
1: Να πω ότι η ομάδα έχει ρεπό αύριο. Είναι ναι. Το πρώτο της ολοήμερο ρεπό, γιατί υπήρχε και κάποια μέρα που κάναμε μόνο αποφόρτιση. Μετά ναι. Το μάτς με την Μπέβερεν, δηλαδή είχαν κατεβεί στο γήπεδο και μετά.
0: Μια πρώτη εκτίμηση για Σαρή δεν υπάρχει, έτσι.
1: Όχι, στο είπα ότι τη Δευτέρα.
0: Έστω για πρώτη εκτίμηση, ρε παιδί μου. Και...
1: Όχι, δεν έχει δώσει πιο ΠΑΟΚ πρώτη εκτίμηση.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό ρωτάω.
1: Η ενημέρωση που είχαν οι ρεπόρτερ ήταν ότι ο Σαρή θα κάνει τη Δευτέρα εξετάσει.
0: Okay.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε πλέον μεταγραφές. Να δούμε αν μπορεί ο Χατζηδιάκος να κλείσει με Σαββατοκύριακο. Και ό,τι άλλο υπάρχει.
0: Γιατί Σάντα Μαρία κάνει... παίζει.
1: Τώρα να σου πω κάτι, όσο δεν κλείνει σε άλλη ομάδα, τι να σου πω, ότι δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Εδώ προχθές, χθες το βράδυ γράφτηκε για το Ρενάτο Σάντσες.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ότι προτάθηκε κάποια στιγμή με το, μαζί με τον Παναθηναϊκό τότε.
1: Όχι, όχι, για σήμερα, για φέτος.
0: Α, τώρα. Για φέτος. Α, καλά, ναι. Εντάξει.
1: Λένε ότι προτάθηκε στον Ολυμπιακό και δεν ενδιαφέρθηκε.
0: Α, καλά, εννοείται.
1: Προτάθηκε στην Μπεσίκτας και την Μπράγκα.
0: Ναι.
1: Και ότι μια ομάδα από την Ελλάδα που ενδιαφέρεται και μάλιστα αυτή το προχώρησε λέγοντας ότι και ο Βιερίνια μίλησε μαζί του, το γράφουν οι στο ξένο ΜΜΕ που χθες το ανεβάσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο ΠΑΟΚ,
0: μάλιστα.
1: Ο δανεισμός ολοκληρώθηκε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, αλλά αυτός δεν είναι το. Είναι πιο επιθετικό χαφ. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτός θα παίζει μία και δεν θα παίζει τέσσερις, δεν
1: ξέρω. Μιχάλη, προτιμώ να δω αυτό το χαφ της Μπιλμπάου που γράφηκε προχθές.
0: Σωστά.
1: Παρά να δω το Ρενάτο
0: 100% Σάντσες. Μακριά από το Ρενάτο Σάντσες. Αν και τον λάτρευα σαν παίκτη, αλλά.
1: Κοίταξε, είναι και αυτός που μας πόνεσε, έτσι. Δηλαδή στο 0
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μπήκε μέσα λεωφόρο και μας
0: ναι,
1: έκανα
0: ναι.
1: Το κάτω.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Αυτά.
0: George, ευχαριστώ. Κάτι, ό,τι χρειαστείς.
1: Βεβαίως. Αν έχει κάτι μεταγραφικό, θα το μεταφέρουμε. Αλλά στην παρούσα φάση, επαναλαμβάνω, μην κολλάτε ή μην ψαρώνετε με τις παράξενες δηλώσεις του Χατζηδιάκου
0: ναι, που ναι,
1: διαβάσατε.
0: Ναι. Αντιληπτό.
1: Το παιδί έχει 2 χρόνια συμβόλαιο, δεν είναι χαζό. Να βγει και να πει θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ.
0: Σαφώς, ούτε συζήτηση.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για.
0: Τη διάθεσή σου για ό,τι προκύψει. Ευχαριστώ πολύ. 0-2-8-28 λεπτό είχαμε σύγκρουση του πόνου του τερματοφύλακα με ένα παιδί του Καναδά εκεί. Δεν πιστεύω να έγινε κάτι, απλά μάλλον έχει σταματήσει ο διαιτητής γιατί έχουν τραυματιστεί και οι δύο. Αλλά οκ, 0-2 το Μαρόκο. Δεν δημιούργησε μεγάλες φάσεις ο Καναδάς πάντως. Δυσκόλεψε τους Μαροκινούς. Αλλά μέχρι εκεί, όταν άνοιξε λίγο το Μαρόκο τα φτερά του για να μπορέσει να δημιουργήσει φάσεις, ο Καναδάς τον το έκανε αυτό. Το Μαρόκο τον τιμώρησε κάπου εκεί τελείως πάντως. Εγώ μετά θα πω 2 πράγματα για τον ΠΑΟΚ και για το σημερινό φιλικό. Μου άρεσαν αρκετά πράγματα. Έχω και κάποιες απορίες βέβαια. Αλλά okay, αυτά θα τα πούμε λίγο αργότερα. Περιμένω και τον Γιάννη τον Τζερβίνη για να κλείσει και η πρώτη ώρα. Η δεύτερη ώρα ετοιμαστείτε, θα έχω τον καθηγητή. Θα μιλήσουμε για αρκετά θέματα, πολλά τα θέματα και πάλι στην επικαιρότητα. Η εβδομάδα που πέρασε επίσης κατέγραψε τρομερές στιγμές. Η δισογραφία τρέχει και τρέχει σε γρογούς ρυθμούς. Πάση περιπτώσει, θα δούμε λίγο αργότερα αυτά. Να δω και... Όχι, ακόμα είναι. Ακόμα πανηγυρίζουν οι Μαροκινοί στο γήπεδο με το δίκαιό του το 0-2. Εντάξει, θέλω να πω τώρα δεν θα χαλάσει, αλλά είδαμε και με το Βέλγιο πως χάλασε και μάλιστα τεράστια ανατροπή. Και το Βέλγιο από 0-2-2-2, παράταση 3-2 έχετε για βρυσούλες. Και οκ, okay, δίνουμε επανέναρξη στον αγώνα, 81 λεπτό. Να δω αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση από εκεί και πέρα σε άλλα παιχνίδια. Στις 10 θα έχουμε Βραζιλία, 3 μάτς από τη δεύτερη κατηγορία, μια χαρά. Και Αργεντινή έχουμε παιχνίδια, ημίχρονο Κολεγιάλες Γυμνάσια Τύρο Σάλτα 1-1. 22 λεπτό Αλμάγκρο Ραφαέλα στο 0-0. Αλμιράτε Μπράουν Λοσάντες 0-0. Νουέβα Σικάγο Γκουέμες 1-0. Δεφενσόρες Δε Μπελγράνο Δεπορτίβο Μωρόν 0-1. Τεμπερλέι Τριστάν Σουάρες 0-0. Όλα περίπου στο 22ο λεπτό. Επιτίθεται ο Καναδάς, μια προσπάθεια, ένα σούτ από κρύα άμυνα του Καναδά. Μπήκαμε στο 90ο λεπτό. Σε λίγο θα σας δώσω και τις καθυστερήσεις.

0: πάμε και στο Γιάννη τον Τζερβίνη. Γεια σου Γιγαντά, τι μου κάνεις?
1: Γεια σου Μιχάλη, καλά είμαι εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, με αυτό το 0-2 από το πουθενά του Μαρόκου πάλι καλά, γιατί δεν μας πήγαινε καλά το μάτς.
1: Μαρόκο λέ.
0: Μαρόκο λέ και δεν λες τίποτα. Τι έχουμε Γιάννη?
1: Τι έχουμε? Λοιπόν, έχουμε ουσιαστικά εβδομάδα έναξης εργομετρικών ιατρικών εξετάσεων, αυτή η οποία ξεκινάει από τη Δευτέρα.
0: Αρχίζουμε δηλαδή.
1: Προς τα τέλη της εβδομάδας, ναι, θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Αναμένουμε και την αύξηση του Βάλτερ Ματσάρη. Ναι. Και την επόμενη Κυριακή, πρώτο Θεός, αναχώρηση της αποστολής για την Τολεμαΐδα, εκεί όπου θα γίνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Παράλληλα, εντείνονται οι προσπάθειες των ανθρώπων της ομάδος για συμφωνία και με άλλους ποδοσφαιριστές. Ο Ηρακλής μέχρι στιγμής έχει αποκτήσει 6 ποδοσφαιριστές, τον Κιλιάν Καϊμπουέ, τον Ρομπ Νιζέτ, αριστερός βέλγος οπισθοφύλακας, τον Κάρλε Σόρια, Ισπανός δεξιός οπισθοφύλακας που παίζει έπαιξε στον Βόλο, τον Βασίλη Σουρλή, αμυντικός μέσος, ο οποίος πέρυσι ήταν στην ΑΕΛ.
0: Θυμήσου να σε ρωτήσω για αυτό το παιδί 5 πράγματα να πεις.
1: Να σου πω την αλήθεια, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος,
0: ναι,
1: και να μην το παίζω ξερόλας, δεν είχα εικόνα του Σουρλή, γιατί δεν παρακολούθησα πέρυσι και πολλά παιχνίδια της ΑΕΛ.
0: Okay.
1: Η αλήθεια είναι λόγω του ρεπορτάζ που είχαμε τον Ηρακλή. Αλλά ρώτησα τον Αχίλιο Εξαρχό,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι και φίλος της ΑΕΛ,
0: ναι,
1: και τα έβλεπε τα παιχνίδια όλα, και μου είπε ότι ήταν ένας από τους ελάχιστους διασωθέντες της περσινής ΑΕΛ, μαζί με τον Σαγκάλ, μαζί με τον Ντούμτα και λίγο τον Ατανάσοφ.
0: Okay.
1: Ο Σουρλής προσπαθούσε, είναι ένας τίμιος αμυντικός μέσος όπως μου είπε, ο οποίος γι' αυτό που είναι να παίξει, αυτό θα σου παίξει. Δεν είναι, προφανώς και δεν, θεωρητικά δεν είναι για βασικός, επαναλαμβάνω θεωρητικά όλα αυτά, γιατί μπορεί να πάει πολύ καλά το παιδί, ο Ματσάρι να δει κάτι και να πει ότι πάει πάνω βασικού.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι για μία ακόμα λύση στη μεσαία γραμμή.
0: Πολύ καλή ηλικία και Ελληνόπουλο, όλα αυτά παίζουν.
1: Είναι 23, είναι Έλληνας. Αποκτήθηκε γι' αυτός, ανακοινώθηκε χθες. Και οι δύο τερματοφύλακες που έχουν ανακοινωθεί, ο Χρήστος Αθανασιάδης και ο Παναγιώτης Τσιντούδας. Νομίζω ότι και η συγκεκριμένη θέση είναι μοναδική, η οποία ουσιαστικά είναι εντάξει, έχει καλυφθεί. Δηλαδή έχει δύο έμπειρους τερματοφύλακες και θα έχει και ένα πιτσιρικά, ένα νεότερο. Από εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά κενά σε όλες τις θέσεις. Η αλήθεια είναι, Μιχάλη, ότι εγώ προσωπικά περιμένω όχι μεγαλύτερη εξυπακούεται ότι θα γίνει ποσοτικά, περιμένω και πιο ποιοτική ενίσχυση.
0: Αντιληπτό.
1: Γιατί, μέχρι στιγμής με αυτά τα δεδομένα, καλοί ποδοσφαιριστές θεωρητικά, δεν έχω εικόνα για τους ξένους.
0: Ναι.
1: Ρίσκο. Ερωτηματικό. Ο Ρομπ Νιζέτ, 24 ετών, αριστερός οπισθοφύλακας. Δεν νομίζω ότι στο σχέδιο των ανθρώπων του Ράκη στο πλάνο είναι ότι ο συγκεκριμένος αποκτήθηκε για βασικός. Ή ο Κάρλε Σόρια, ο οποίος ναι, είναι 29 και αυτός καλή ηλικία. Ναι, έχει εμπειρία από την Ελλάδα, πας Γιάννη, Λαμία και Βόλο, αλλά καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω η Ράκης. Χρειάζονται ενέσεις ποιοτικής ενίσχυσης. Δηλαδή, αν πούμε και το τι ονόματα ακούγονταν στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου, δηλαδή σου θυμίζω Osbolt, Πόμπο, Johnson κτλ. Mm. Και κανείς από αυτούς δεν αποκτήθηκε. Μοιραία γίνεται και η σύγκριση για το τι παίκτες έχουν έρθει μέχρι στιγμής. Και αυτό δεν περιέχει κανένα στοιχείο γκρίνιας ή
0: αντιληπτό,
1: παίκτων, αλλά χρειάζονται παίκτες με δεδομένο ότι έχουν μείνει και από πέρυσι, θα μείνουν 7-8 παίκτες, καλώς, και ο Κούστα και ο Παναγιωτίδης και ο Τσιντώνης και ο Κράιντς, ο οποίος έχει συμβόλαιο, αλλά με δεδομένο ότι μένουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πέρυσι ήταν στη Β' Εθνική, μοιραία καταλαβαίνεις και εσύ ότι και ο κόσμος αλλά και όλοι περιμένουν να έχουν ακόμα καλύτεροι από αυτούς που ήταν πέρυσι. Γιατί το επίπεδο είναι, μεταξύ άλλων, είναι πολύ διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και όσα προκύπτουν, πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, για να μην πω ότι έχουν ήδη συμφωνήσει, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, είναι ο Πραξιτέλης Βούρος, ο Έλληνας στόπερ, και ο Ινίγκο Πίνια, ο Ισπανός στόπερ, ο οποίος έπαιζε στην Ουέσκα, γεμάτη χρονιά. Υπάρχουν αρκετοί Ιταλοί ποδοσφαιριστές για τους οποίους μάλλον γίνεται αναφορά από τα Ιταλικά ΜΜΕ. Ένας από αυτούς είναι ο Ντε Αουσίλιο, ο οποίος έπαιζε στην Κατάνια, έπαιζε στην Αβελίνο, σε ομάδες Β και Γ Ιταλίας. Εδώ να πω κάτι, Μιχάλη, γιατί μιλούσα προχθές με ένα στέλεχος της ομάδος και μου ξεκαθάρισε κάποια πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος. Προφανώς καταλαβαίνεις και εσύ που ξέρεις και νιώθεις, αλλά και ο κόσμος, ότι η Ιταλική αγορά είναι μια αγορά η οποία είναι ακριβή. Ακόμα και στη Serie B υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κασέ 300 και 400 χιλιάδων ευρώ.
0: Ναι.
1: Οπότε και δύσκολο είναι να αποκτηθούν τέτοιοι παίκτες.
0: Αλίμονο.
1: Ναι, γιατί ο Βάλτερ Μασάρι και καλά κάνει, θέλει κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, προτείνει ή του προτείνουν κάποιους παίκτες, τους βλέπει, τους τσεκάρει, δίνει το OK ή δεν δίνει ή ανάβει κόκκινο φως.
0: Ή επιλέγει, ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι και τι διάθεση έχει να κάνει κάποιες υπερβάσεις, γιατί δεν νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολλές. Ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, ο οποίος θεωρώ ότι απλώνει το πάπλωμα μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια. Δηλαδή συμβόλαια 200-250.000,
0: ναι,
1: και ίσως κάποιες υπερβάσεις, αν γίνει ας πούμε με τον Λορέντζο Ισίνη, που σίγουρα θα γίνει μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, ή με κάποιους ακόμα παίκτες, πιθανολογώ και με το φόρο, γιατί πάντα ο επιθετικός, στο επιθετικό μάλλον, δίνει τον περίπτωτα χρήματα, γιατί είναι αυτός ο οποίος στηρίζει την ομάδα όσον αφορά τον γκολ.
0: Επειδή ο Γιάννης Ολελίδης με πιέζει, ναι, ήδη, έχει κάτι σημαντικό που αναμένεται Δευτέρα, Τρίτη, 3-0 το Μαρόκο στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Δευτέρα, Τρίτη, τίποτα. Αναμένουμε απλά ανακοινώσεις και πάλι. Θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις.
0: Άρα, περιμένουμε ανακοινώσεις.
1: Ναι, περιμένουμε. Και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδος και την αναχώρηση της ομάδος για το Ιμπτρομαϊδα, νομίζω ότι ο Ηρακλής θα έχει ένα ρόστερ 18-20 παιχτών για ξεκίνημα.
0: Για
1: να ξεκινήσει, ναι, ο ματσάρι.
0: Για
1: και από εκεί πέρα να ενσωματώνονται και οι υπόλοιποι, με στόχο στην Ιταλία να είναι το 80-90% του ρόστερ στον Μπολζάνο.
0: Ναι. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιγαντά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. 0-3 το Μαρόκο τελείωσε. Η Μπουγάδα βγήκε το over για κάποια παιδιά που το ήθελαν. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. 3-0 τελικό. Το Μαρόκο κατανίκησε τον Καναδά με 2 γκολ του Ναχή και το 3ο Ραχίμι στο Χιούστον. Πέρασε λοιπόν το Μαρόκο ακόμα ένα παιχνίδι και μπράβο του. Το Facebook έχω την καλησπέρα του Γρηγόρη του Κλαπανάρη. Γεια σου Γρηγόρη, καλησπέρα και σε σένα φίλε. Έχω και κάποια κρυμμένα, εσείς δεν τα βλέπετε, αλλά εγώ τα βλέπω. Ο Ηλίας ο Δημητρόπουλος λέει καλησπέρα Μιχάλη, κάθε φέτος και χειρότερα η Παοκάρα, μακάρι να πάω κουβά. Αλλά δεν μας βλέπω καλά φέτος και η γκρίνια θα συνεχιστεί. Δεν κάνει και κάτι η ΠΑΕ να μας πείσει ότι η αισιοδοξία μας είναι λάθος. Ήρεμα Ηλία, ήρεμα Ηλία. Πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου είμαστε. Αυτό έχω να σου πω, κράτα το αυτό. Ο Νίκος Οδόλας λέει ο Αβραάμ 71 ετών. Okay. Ο Νίκος Δόλας μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμά του, εγώ δεν διαβάζω τέτοιου τύπου μηνύματα επάνω. Η Νάνση Μπαρμπέλους λέει καλησπέρα, καλά μιλάμε για παροδία με τα φάουλ στο Μουντιάλ. Ποδόσφαιρο πήγαν να παίξουν ή καράτε, άσχετο αν τιμωρούνται. Πού είναι ο σεβασμός στον αντίπαλο, έλεος πια, έχεις δίκιο Νάνση, αυτό έλεγα και εγώ λίγο πριν. Αλλά δεν είναι το άσχετο αν τιμωρούνται, φυσικά και είναι σχετικό. Και δεν μπορεί ένας διαιτής για ένα μαρκάρισμα να μην δίνει καν κίτρινη και ο άλλος για το ίδιο μαρκάρισμα να δίνει κίτρινη και πάει λέγοντας. Δεν είναι αντιμετώπιση αυτή σε ένα μουντιάλ, σε ένα τουρνουά τέτοιου επίπεδου. Και επαναλαμβάνω, έχω πάθει κυριολεξία σοκ εγώ με κάποιες αποφάσεις διαιτών και δεν είναι λίγες αυτές. Δεν είναι λίγες. Ειδικά σε ό,τι αφορά στη σωματική ακεραιότητα παικτών, να χτυπάνε με τέτοια δυναμική κάποιοι, με τέτοια ένταση και να μην τιμωρούνται καν. Δίνει το δικαίωμα σε επόμενο μαρκάρισμα κάποιος να κάνει το ίδιο. Δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό. Μπορεί η UEFA να μην θέλει, η FIFA να μην θέλει να αποβάλει παίκτες ή να δίνει κίτρινες κάρτες προς παραδειγματισμό για να μην βγαίνουν έξω οι καλοί παίκτες από κάποιες ομάδες, αλλά αυτό δεν λέει. Πάω στον καθηγητή μου, Αθανάση Κωνσταντινίδη, καλησπέρα.
1: Έλα φίλε μου.
0: Τι μου κάνεις.
1: Για μουντιάλο λόγος.
0: Για μουντιάλο λόγος, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Έχω δει πολλά μαρκαρίσματα τα οποία θα έπρεπε να τιμωρηθούν με κίτρινη και μερικά και με κόκκινη. Πέρα βρέχει για κάποιους διαιτές. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου, καθηγητά μου.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι η διαιτησία σε γενικές γραμμές δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Ναι. Όχι ιδιαίτερα κακή, αλλά όχι η διαιτησία για ένα μουντιάλο.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για ένα μουντιάλ πολύ παράξενο, Μιχάλη μου, όπου εντάξει, στο είχα πει και πριν ότι η Αφρική δυνάμωσε. Δεν είναι η Αφρική που ξέραμε. Είχαμε τις εκπλήξεις, τον αποκλεισμό μιας Γερμανίας αγνώριστης.
0: Ναι.
1: Μια Αργεντινή χθες η οποία δεινοπάθησε. Ναι. Δεν μου άρεσε καθόλου χθες η Αργεντινή.
0: Ο Μέση δεν έχει ούτε έναν συμπαίκτη να μπορεί να ανταλλάξει μια μπαλιά. Όλοι οι υπόλοιποι εκτός Μέση όταν παίρνουν την μπάλα στα πόδια τους.
1: Μου φάνηκαν λιμά.
0: Δεν ξέρουν τι να την κάνουν την μπάλα. Ψάχνουν το Μέση, δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος να τον πλησιάζει, ναι, κατά το ίμιση.
0: Ναι, είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
1: Θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα η Αργεντινή. Εντάξει, ομάδες που ξεχώρισαν, Μιχάλη, είναι αυτές που περιμέναμε. Γαλλία, Ισπανία. Και με outsider το Μεξικό και κάπως την Ελβετία. Αυτές ξεχώρισα εγώ. Βέβαια υπάρχει μεγάλη Βραζιλία, έτσι, την οποία
0: δυστυχώς ποτέ δεν είναι μεγάλη, Αθανάση. Δεν είναι μεγάλη.
1: Η Βραζιλία είναι Βραζιλία.
0: Εντάξει, αυτή η Βραζιλία δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες Βραζιλίες, τέλος πάντων.
1: Ναι. Όταν είναι κάτι συνδεδεμένο στο αίμα, στα κύτταρα, Μιχάλη, μου, okay, μην το υποτιμάς αλλά ποτέ. Μπορεί να δεις μια Βραζιλία η οποία ξαφνικά να πετάει. Είναι Βραζιλία.
0: Δεν πρόκειται να τη δω ποτέ να πετάει.
1: Είναι άστο. Βραζιλία. Μεγάλη κουβέντα μην λες.
0: Η Αγγλία είναι για μένα μετά τη Γαλλία, φυσικά, και την Ισπανία. Η Αγγλία είναι για μένα. Και οι άλλες οι ομάδες είναι σε ριχά νερά, δηλαδή. Ακόμα και το Μαρόκο που προκρίθηκε σήμερα τα βρήκε πολύ σκούρα. Τις πήγε το μάτς και το πήρε σήμερα. Δεν είναι.
1: Οι ρυθμοί θα αλλάξουν, έχω την εντύπωση, Μιχάλη. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να βάλεις την Αγγλία πάνω από την Ισπανία. Η Ισπανία
0: όχι
1: είναι
0: πάνω από την Ισπανία.
1: Είναι δύναμη, θα έχει άλλο ρυθμό όταν αντιμετωπίζει δυσκολότερες ομάδες.
0: Για τρίτη χώρα την κατέδαξα την Αγγλία. Μετά από Γαλλία και Ισπανία.
1: Ωραία, ταπεινή μου γνώμη, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός όπως εσείς αυτά. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για την Αγγλία. Ξεχωρίζει ο Κέβιν ως πολύ καλός killer.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικώς οι Άγγλοι διέπονται από την οτροπία να πάνε στους τέσσερις και να αποκλειστούν. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια και θα πόνταρα περισσότερο στην Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Ναι, ναι, μα εγώ το είπα εξ αρχής. Γαλλία και Ισπανία είναι τα δυνατά του. Και με τη σειρά αυτή, η Γαλλία. Και
1: φαντάσου τώρα να βλέπαμε ένα τελικό Ισπανία-Γαλλία, ας πούμε.
0: Έμα βέβαια.
1: Σαν να ακούς τους τρεις τενόρους στη σκάλα του Μιλάνου.
0: Βέβαια, έτσι πάει. Έτσι. Ούτε η Πορτογαλία, τίποτα το ιδιαίτερο. Γερμανία, πα.
1: Όχι, δεν ήταν υψηλού επίπεδου, πιστεύω, το φετινό Μουντιάλ και ξεχωρίζεις κάποιους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να μην ξεχωρίσεις το Γιαμάλ, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσεις το Μέση.
0: Ναι.
1: Ο Κέβιν στο ρόλο του είναι καταπληκτικός. Οκ, αλλά λείπουν οι παιχταράδες, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλαξε το ποδόσφαιρο, το έχουμε πει αυτά.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν υπάρχουν τα παλιά ιερά τέρατα.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτό είναι το ποδό. Όλα άλλαξαν, Μιχάλη, όχι μόνο το ποδό.
0: Έτσι είναι. Κλείσαν οι χώροι δυστυχώς και γι' αυτό είδαμε πολλές ομάδες να αμήνονται και να δυσκολεύουν τα υποτιθέμενα φαβορί. Σε πολλά μάτς το είδαμε αυτό.
1: Όταν δεν μπορείς να παίξεις στον άξονα και όταν δεν υπάρχει ατομική ενέργεια και υπάρχει μαζική άμυνα με γερά κορμιά πίσω, είναι δύσκολο, Μιχαλή.
0: Είναι
1: δύσκολο.
0: Βέβαια.
1: Απέναντίας θα έλεγα ότι ανεδείχθησαν σε αυτό το Μουντιάλ πολύ καλοί τερματοφύλακες.
0: Ναι. Αρκετή. Σωστά. Εδώ ο Βοζίνια χθες πάλι πήγε να κάνει τη δουλειά του με τους Αργεντίνους. Παρεπιπτόντως, Βοζίνια στα πορτογαλικά πάει να πει γιαγιάκα. Μιλάμε τώρα.
1: Σόπα.
0: Ναι, Βοζίνια. Και πάει να πει γιαγιάκα. Και ο τύπος είναι και γιαγιάκα, δηλαδή είναι κοντά 40 ετών, αλλά τα πήγε μια χαρά τουρνουά.
1: Καταπληκτικός.
0: Ναι.
1: Αυτό που με στεναχωρεί εμένα και την αδερφή μου όταν βλέπουμε τους αγώνες είναι ότι ο συγκριτικά ανίσχυρος ητάται γύρω στο 90, στο 97 και δεν μπορώ τα δάκρυα μετά, δεν μπορώ τα με στεναχωρώ. Και τα το γυρνάω.
0: Μουντιάλ είναι, έτσι.
1: Και αυτή η αντίθεση, θα μου πει σε αυτό το ποδόσφαιρο. Ένας πανηγυρίζει, ένας δακρύζει, εντάξει. Αλλά έχει γίνει πλέον κανόνας. Βέβαια, όταν παίζεις παθητικά συνέχεια πίσω, κάποια στιγμή θα το δεχτείς το
0: τέρμα. Ναι.
1: Δεν παίζουν την ενεργητική άμυνα που έπαιζε η μεγάλη σκουάντρα Τζούρα. Η οποία σκουάντρα Τζούρα δεν υπάρχει στον πλανήτη πλέον, έτσι.
0: Βέβαια. Πιστεύω είναι κύκλοι, το γνωρίζεις καλά. Όπως σε όλα τα επίπεδα, έτσι και στο ποδόσφαιρο, έτσι και στις ομάδες, όλες οι ομάδες κάνουν ένα κύκλο.
1: Ναι, κάποια στιγμή. Αλλά μια ομάδα 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, 7 τελικούς Μουντιάλ, 3 χρόνια εκτός Μουντιάλ, νομίζω
0: το εκτός Μουντιάλ, ναι, είναι βαρύ.
1: Πρέπει να πάνε κάποιοι σπίτι τους.
0: Ναι, το εκτός Μουντιάλ είναι βαρύ. Τι να πει και η Γερμανία με τις εμφανίσεις που κάνει στα τελευταία 3 Μουντιάλ, τι να πει και η Βραζιλία επίσης. Αλλά...
1: Η Βραζιλία έχει προκριθεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, το Μαρόκο είναι outsider. Μπορεί να δεις ένα Μαρόκο να παίξει ένα παιχνίδι. Είναι και η μέρα, Μιχάλη μου.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό
0: βέβαια.
1: Και το ποδόσφαιρο διατηρεί την ομορφιά.
0: Βέβαια. Πάει ο άλλος, τραβάει, κάνει μια ενέργεια χτες με την Αργεντινή ο τύπος και κάνει το 2-2. Πω ρε φίλε, τι κολάρα έβαλε ο άνθρωπος. Αν το ξανακάνει 100 φορές, δεν θα το ξαναβάλει.
1: Εγώ νομίζω ότι εντάξει, πρέπει να τους αναδείξουν σε εθνικούς ήρωες γιατί ήρθε το Κάμπο Βέρντε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Την ώρα που απουσιάζουν, αποκλείστησαν ομάδες με κάτω τα χέρια. Η Γερμανία με κάτω τα χέρια απεκλείστηκε.
0: Ναι. Και τι αποκλείστηκε από την Παραγουάη που για μένα ήταν η χειρότερη ομάδα του τουρνουά.
1: Ποιος αποκλείστηκε,
0: Από την Παραγουάη, λέω η Γερμανία.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: η Παραγουάη
1: ναι.
0: Για μένα είναι η χειρότερη ομάδα του τουρνουά. Αποτύχει και μόνο έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει.
1: Και παραδοσιακές άλλες ομάδες. Η Ρογουάη μπορεί να μην ήταν πρώτη γραμμή στη Λατινική Αμερική, ναι. Αλλά ήταν ο Ρογουάη.
0: Σωστά.
1: Περνούσε στους.
0: Σωστά.
1: Συνήθως. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Ήταν μια σκληροτράχηλη ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Με αμυντικούς προσανατολισμούς.
0: Βέβαια.
1: Αλλά συνήθως θα κατάφερε να περάσει οπωσδήποτε στους 16.
0: Ναι.
1: Οκ, θα. Μας περιμένουν ίσως εκπλήξεις. Και μην υποτιμάς καθόλου την Ελβετία.
0: Όχι, δεν την υποτιμώ. Απλά αυτή και το. Αυτή
1: και με έχει εντυπωσιάσει κατά καιρούς.
0: Αυτή και το Μεξικό είχαν εύκολες αντιπάλους. Οπότε αυτό το θέτω εξ αρχής, γιατί τώρα στα δύσκολα θέλω να δω. Και το Μεξικό, παρεπιπτόντως, παίζει στο υψόμετρο 2.500 μέτρα και όπου όλοι οι αντίπαλοι έχουν μεγάλο πρόβλημα.
1: Έχουν μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι μεγάλο αβαντάζ.
1: Είναι σκληρή ομάδα και.
0: Α, μπράβο.
1: Οι παίκτες είναι περίπου ισοδυνάμοι. Αλλά είναι ομάδα το Μεξικό, έτσι. Και εγώ δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Εντάξει, έχει δρόμο ακόμα.
1: Έχει όντως.
0: Πάμε λίγο στα δικά μας. Δώσε για αρχή λίγο στα τρία μέτωπα για να ενημερωθεί λίγο ο κόσμος που είμαστε, γιατί πιστεύω ότι μέσα από τις ειδήσεις στα μεγάλα κανάλια δύσκολα βγάζει άκρη κανείς. Μπερδεύεται ο κόσμος. Πού είμαστε σε κάθε μέτωπο για να έχουμε μια εικόνα ξεκάθαρη?
1: Κοίταξα να δεις. Επειδή έγινα δέκτης της ίδιας ερώτησης από πολλούς ακροατές, την καλύτερη διατύπωση την έκανε ένας φίλος από τη Λάρισα, ο Μανώλης, ο οποίος είπε ότι μπορούμε να δεχτούμε, και έχω ακούσει αναλυτή να το υποστηρίζει, ειδικό σε θέματα της Ασίας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν στον πόλεμο του Ιράν. Εδώ, εντάξει, είναι πολύ βαριά έκφραση.
0: Ναι.
1: Ιτήθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μιχάλη, σχετικά με το στρατηγικό στόχο ο οποίος είχε τεθεί.
0: Μπορεί να μην νίκησαν, για να το θέσω αλλιώς.
1: Στόχευαν πρώτον σε ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.
0: Ναι, συνέβη.
1: Το πολιτικό σύστημα του Ιράν παρέμεινε στην εξουσία.
0: Ναι.
1: Καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος. Υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις ότι υπέστη κάποιες μικρές ζημιές, αλλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι έχει εξαλειφθεί.
0: Ναι.
1: Αν ο στόχος ήταν η οριστική εξάλληψη, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία. Αποτροπή ιρανικής απάντησης. Τρίτον, το Ιράν αντέδρασε στρατιωτικά και δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες να συνεχίσει αυτές τις απαντήσεις. Αποφυγή γενικευμένου πολέμου. 4. Δεν προεκλήθη μεγάλης κλίμακας περιφερειακός πόλεμος. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί σαν επιτυχία του Ιράν.
0: Ναι.
1: Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος. Ωραία, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέδειξαν ότι μπορούν να πλήξουν στόχους σε μεγάλη απόσταση με πολύ μεγάλη ακρίβεια, αλλά δεν περιμέναμε το 2026 για να το εξακριβώσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Από καθαρά στρατηγική άποψη, αυτό ήταν επίδειξη ισχύος, αλλά το αποτέλεσμα δεν υπήρχε ως στρατηγικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Το καθεστώς του Ιράν επιβίωσε, το πυρηνικό πρόγραμμα ενδέχεται να ανασυγκροτηθεί, η ιρανική αποτρεπτική ικανότητα δεν εξαφανίστηκε και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άλλαξαν τη στρατηγική ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Επομένως, απαντώντας στους φίλους, θέλω να τους πω το εξής, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σκαγέρα, η γεωστρατηγική ανατομία της Αμερικανικής ηγεμονίας. Αν εξετάσουμε τους βασικούς στόχους, θα πούμε ότι δεν επετεύχθησαν. Η Pax Americana έχει περάσει σε ένα στάδιο σοβαρότατης αμφισβήτησης. Και αυτή η μεγάλη σκαγέρα δεν είναι ένας μεταφορικός τίτλος. Είναι η ψυχρή περιγραφή, Μιχάλη, ενός κόσμου όπου η γεωγραφία πλέον έχει μετατραπεί σε στρατηγική, η οικονομία σε δύναμη, σε ισχύ και η διπλωματία σε εργαλείο διαχείρισης ελεγχόμενων πολέμων. Το τραγικό είναι ότι πάνω από αυτή τη σκαγέρα δεν κινούνται μόνο πιόνια, ζουν λαοί. Καταστρέφονται πόλεις, ρημάζονται άνθρωποι, γράφεται ιστορία με αίμα. Και εκεί ξεκινάει το μεγάλο ερώτημα. Μπορεί η διεθνής πολιτική να παραμείνει εχμάλωτη αυτής της λογικής ή τελικά μήπως η ανθρωπότητα θα πρέπει κάποτε να υπερβεί τη σκακέρα αυτή του παραλογισμού προτού η σκακέρα καταπιεί όλους τους παίκτες της.
0: Ναι.
1: Επομένως, τελική απάντηση, δεν επετέχθη ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να μιλάμε για ήττα, αλλά ήταν ένα πλήγμα στο στρατιωτικό γόητρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό αναμφισβήτητα το στηρίζω.
0: Ναι.
1: Από άποψη εξελίξεων,
0: ναι,
1: οι πληροφορίες που καταφθάνουν μας ενημερώνουν ότι πέφτει η Κωνσταντινόβκα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια δεν υπάρχει αξιόπιστη πλήρη επιβεβαίωση ότι έπεσε όλη η πόλη, αλλά ότι υπάρχει μια ρωσική βαθιά διείσδυση μέσα στην πόλη και πιθανώς μια σοβαρή κατάρρευση της ουκρανικής άμυνας είναι επιβεβαιωμένο. Εάν τυχόν επιβεβαιωθεί καθολική πτώση της πόλεως, είναι ένα σοβαρότατο επιχειρησιακό πλήγμα για την Ουκρανία, γιατί η Κωνσταντινόβκα είναι νότιος κόμβος της λεγόμενης ουκρανικής προτελευταίας άμυνας στο Ντομπάς. δηλαδή μιας αμυντικής αλυσίδας που συνδέεται με Κραματόρσκ, με Σλουβιάνσκ, Λίμαν, Ντουβίσκα. Το Ρόιτερ την περιγράφει ως στρατηγικά σημαντική πόλη αυτής της ζώνης. Κινδυνεύει σε αυτή την περίπτωση η Ουκρανία με ολική κατάρρευση όλου του μετόπου. Από εκεί και πέρα η δική μου καθαρή εκτίμηση είναι ότι αν η Κωνσταντινόβκα πέσει πλήρως και καταρρεύσει η Ουκρανική άμυνα γη, το πραγματικό κριτήριο μετά θα είναι αν οι Ρώσοι μπορέσουν μετά την πόλη να διατηρήσουν ρυθμό προέλασης ή αν θα εξαντληθούν στα ερείπια και στις επόμενες αμυντικές γραμμές. Νομίζω ότι το τελευταίο σενάριο έχει πολύ, πολύ μικρή πιθανότητα.
0: Ναι.
1: Αν έχω την δυνατότητα να απαντήσω σε ένα άλλο ερώτημα και μετά σ' ακούω, το οποίο σοριδών έχει φτάσει.
0: Παρακαλώ.
1: Ίσως το πιο σοβαρό που θα μπορούσαν να υποβάλουν οι ακροατές. Κύριε Καθηγητά, πότε προβλέπετε και πώς φαντάζεστε το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και στο Ιράν? Και αυτή είναι η αγωνία αυτού του πλανήτη, έτσι. Για την Ουκρανία, αυτό συνιστά μία από τις δυσκολότερες γεωπολιτικές προβλέψεις, Μιχάλη. Mm. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα το τέλος ενός πολέμου αυτού του μεγέθους. Η πιθανότερη εξέλιξη είναι ότι πως δεν πιστεύω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει με μία θεαματική στρατιωτική νίκη, εκτός και αν παίξει το σενάριο γύρω στα 20% κατάρρευσης καθολικά της Ουκρανικής άμυνας. Πιστεύω θα τελειώσει, ήδη έχουμε πάει στα 2 εκατομμύρια νεκρούς επιβεβαιωμένο.
0: Ναι, ναι, φοβερό είναι.
1: Πιστεύω ότι θα τελειώσει με διάθεση και των δύο. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο μετά από ένα παρατεταμένο πόλεμο φθοράς παρά μια γρήγορη κατάρρευση. Αν θέλουμε να μιλήσουμε αριθμητικά, αν διακινδυνεύσουμε να το κάνουμε, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι υπάρχει ένα γρήγορη κατάρρευση. Αν θέλουμε να μιλήσουμε αριθμητικά, αν διακινδυνεύσουμε να το κάνουμε, η προσωπική μου εκτίμηση

0: κοινωνικό συμβιβασμό. Το πιθανότερο λοιπόν σενάριο μοιάζει περισσότερο με το σενάριο της Κορέας του 1953 παρά με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέλος κλείνοντας, υπάρχει κάτι, με ρωτάει ο Ζήσης από τη Λαμία, ο οποίος ρωτά, θα μπορούσε κάτι που να μπορούσε να αλλάξει τα πάντα? Ναι, μια μεγάλη στρατιωτική διάρρηξη, φίλε μου, από τη Ρωσία, μια σοβαρή εσωτερική, οικονομική ή πολιτική κρίση στη Ρωσία, μικρές πιθανότητα σενάριο, σημαντική αλλαγή στη δυτική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη, και αυτό μικρό σενάριο, και μια διεθνής κρίση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη Ρωσία και το Ιράν, υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στην περιοχή της Ταϊβάν. Έχουν ξεκινήσει μαζικές ασκήσεις άμυνας στην Ταϊβάν.
1: Αχα.
0: Υπάρχει μια απόμακρη, όχι ακριβώς μορφή αποκλεισμού, αλλά μια πρόβα αποκλεισμού από την πλευρά της Κίνας. Και ένας νέος θύλακας τίθεται υποψήφιος για να έχουμε και άλλο τρολοκομείο υγεία.
1: Oh.
0: Για το Ιράν το έχουμε πει και νομίζω το έχουμε πει από την αρχή. Έτσι, θα το ξαναπώ. Ναι, δεν μου άρεσαν όλοι αυτοί οι κύριοι, τους οποίους εκτιμούσα πάρα πολύ, τους εκτιμούσα ως αναλυτές, οι οποίοι πέσαν πάρα πολύ έξω όταν εμείς, χλεβαζόμενοι, λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να πετύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ στρατηγική κατά του Ιράν, και αναλύσαμε πλήρως τις αιτίες. Νομίζω ότι η εκπομπή μας δικαιώθηκε.
1: Εδώ, πόσο διάστημα νομίζεις ότι θα περάσει ώστε να έχουμε την απόλυτη ειρήνη, αν μου επιτρέψεις αυτή την έκφραση εκεί?
0: Απόλυτη ειρήνη μπορεί και μετά από μια τετραετία. Θα περάσουμε από κάποια στάδια όπου θα είμαστε σε μια ελεγχόμενη κλιμάκωση, σε έναν κύκλο για τον οποίο έχω μιλήσει. Απειλές εκατέρωθεν, τοπικές, περιορισμένες, ελεγχόμενες κλιμακώσεις.
1: Γαυγίσματα δηλαδή, και όχι δαγκώματα ιδιαίτερα.
0: Ακριβώς. Πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών αεροπορικά και του Ισραήλ.
1: Δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ και πισωγύρισμα.
0: Μπράβο, αντίπεινα σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες του Περσικού. Ήδη έχουν τεθεί εκτός ενεργείας σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του. Δηλαδή έχει αποχωρήσει και το προσωπικό σε χώρο του Περσικού, έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και αυτό αποτελεί μία ακόμη συνιστόσα ενός πλήγματος που δέχτηκε η Αμερική, γιατί απεδείχθη ότι τελικά το Ιράν ήταν έτοιμο.
1: Ναι. Πάντα ήταν έτοιμο αυτό με Αμερικάνους εκεί να
0: τριφογυρίζουν. Και να σου πω και κάτι. Ο Σουν Τσου έλεγε, πρωτού ξεκινήσει τον πόλεμο, να είσαι προετοιμασμένος για πληροφορίες και αξιοποίηση καιρού εχθρού εδάφους.
1: Μάλιστα.
0: Το Ιράν ήξερε εξ αρχής, και στο Πεντάγωνο κάποιοι σόφρονες αξιωματικοί ανώτατοι είχαν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι δεν είναι δυνατή μια γενικευμένη επιχείρηση κατά του Ιράν. Του είχαν αναλύσει πλήρως σε σχετικές εκθέσεις τους ισχυρισμούς τους, αλλά δεν εισακούστησαν. Είχαν επικρατήσει τα γεράκια. Ναι. Και εφόσον επικράτησαν τα γεράκια, οδήγησαν την Αμερική και την λεγόμενη Pax Americana σε ένα πλήγμα γοήτρου, το οποίο δεν μπορεί πλέον να αφισβητηθεί ούτε από κανένα, πολύ περισσότερο από αυτές τις ανοησίες,
1: ναι,
0: που ακούμε από το στόμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες απάδουν και προς το αξίωμά του και προς όλα όσα είχε υποσχεθεί.
1: Σαφώς. Όσο μάλιστα στο όνομα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στο θεσμό δηλαδή, μιλάμε τώρα πώς έχει πέσει στα μάτια όλων αυτός.
0: Όλων. Και είναι λυπηρό μια τέτοια χώρα να κυβερνάται από ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αποπνεύσουν, ας πούμε, ούτε την στοιχειώδη εκτίμηση.
1: Σωστά.
0: Στην ανθρωπότητα, ναι, ότι πρόκειται για σοβαρές προσωπικότητες. Αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό.
1: Έχουμε ένα λεπτό για το διάλειμμα. Αν θες, δώσε μου ένα σχόλιο στο εξής, ότι η Κίνα από ό,τι ξέρουμε τόσα χρόνια, δεν αναγνωρίζει καμία αξίωση κυριαρχίας από την πλευρά της Ταϊβάν. Το ίδιο και η Ταϊβάν.

0: Ταϊβάν σε ό,τι αφορά στην Κίνα. Όλα αυτά τα χρόνια, πώς δεν έχει γίνει κάτι στράβο, ρε, η Αθανάση?
1: Κοίταξε, όσο υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, υπήρχε ένα απαγορευτικό διπολικό σύστημα, μια κατάσταση ιδιαίτερα θερμή, έστω και αν ο πόλεμος ονομαζόταν ψυχρός, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στους απέναντι.
0: Ναι.
1: Σήμερα το παγκόσμιο σύστημα έχει γίνει πλέον άναρχο, Μιχάλη μου. Και είχαν προειδοποιήσει πολλοί έγκριτοι αναλυτές ότι κάθε κράτος πρέπει να συμπεριφερθεί λογικά και να αυξήσει την ισχύ του, γιατί μπαίνει ο κόσμος σε μια νέα τροχιά ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Την ώρα που οι οικονομιστές μιλούσαν για ήρεμα νερά όχι μόνο στο αρχιπέλαγος αλλά και διεθνώς, την ώρα που λέγανε ότι η γεωπολιτική απέθανε και ότι η οικονομία είναι αυτή που θα την αντικαταστήσει, ίσως θα πρέπει να ντρέπονται για εκείνες τις τελείως άστοχες προβλέψεις τους και ίσως θα πρέπει να ζητήσουν μια συγγνώμη από την ανθρωπότητα, γιατί τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς με τοπικά αντίθετα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε αύριο τη χαραυγή που ξημερώνει, ποιος νέος θύλακας θα ξεσπάσει, ποιος πόλεμος θα ξεκινήσει, και δεν γνωρίζουμε τη στάση της σιωπηλής Κίνας. Η Κίνα πάντα αναγνώριζε την Ταϊβάν ως δικό της κεκτημένο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην προχώρησε σε μια τακτική κίνηση ποτέ, αλλά ξέρεις κάτι, έστω και ο απόμακρος ή ο μερικός αποκλεισμός της Ταϊβάν από κινέζικες μονάδες επιφανείας ή από την κινέζικη αεροπορία δεν συνθέτουν ένα θέατρο επιχειρήσεων που μπορεί να πεις ότι είναι αισιόδοξο.
0: Ναι.
1: Από κάτι για την Κίνα. Η Κίνα δεν φοβάται ότι θα ιτηθεί στο Ταϊβάν.
0: Αλίμονο.
1: Η Κίνα φοβάται τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει κάποια επιχείρηση, διότι σήμερα η Ταϊβάν είναι εξοπλισμένη, θα υποστεί και αυτή το κόστος και υπάρχει ο παράγοντας Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν γνωρίζουμε.
1: Διότι η Ταϊβάν...
0: Δεν γνωρίζουμε.
1: Αυτό είναι λίγο ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Διότι, ξέρεις, το έχω ξαναπεί, η Ταϊβάν είναι η μητρόπολη των ημιαγωγών.
0: Δεν ό,τι ανήκει...
1: Ό,τι κατασκευάζεται σε μικροτσίπς για τεχνητή νοημοσύνη, για υπολογιστές, για οτιδήποτε έχει σχέση με την
0: αιχμή
1: της τεχνολογίας,
0: εδράζεται
1: στην Ταϊβάν.
0: Δεν ανήκει στην έννοια το απόλυτο ότι οι ΗΠΑ ενδεχόμενο εισβολή, σε πάση περιπτώσει, πολεμικής επιχείρησης της Κίνας, ότι οι Αμερικάνοι θα ήταν αμέσως αντιμέτωποι.
1: Οι Αμερικάνοι έχουν μια τεράστια συμβατική δύναμη. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες.
0: Σωστό αυτό. Σωστό
1: οι
0: αυτό.
1: Βάσεις υποστηρίξεως θα δεχτούν πλήγματα.
0: Σωστό αυτό, σωστό.
1: Από εκεί και πέρα έχεις να κάνεις με μια Κίνα.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις να κάνεις με το Ιράν, το οποίο παθητικά θα αμυθεί, ας πούμε, όπως η Γκάνα. Έχεις να κάνεις με την Κίνα.
0: Ναι.
1: Από πίσω είναι η Αρκούδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Επομένως, τα
0: μετρημένες κινήσεις. Βέβαια.
1: Απλώς ζούμε, για να κλείσουμε το ερώτημα, σε μία μόνιμη παγκόσμια τροχιά αστάθειας και συνεχώς αβεβαιότητας. Οι λαοί πλέον κουράστηκαν να φοβούνται.
0: Εδώ βέβαια έρχεται και το ερώτημα, ποιον συμφέρει μια τέτοια κατάσταση σε όλο τον πλανήτη? Δηλαδή μόνο οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες εταιρείες όπλων, μόνο αυτές είναι αυτές? Όχι, θα μου πεις, είναι και κατασκευαστικές από πίσω.
1: Δεν είναι μόνο οι μεγάλες εταιρείες όπλων, είναι οι πηγές ενέργειας.
0: Κάνε μια στάση, ολιγόλεπτη, να πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε, κράτα το λίγο αυτό, πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.30, μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
12: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
13: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
12: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Μπείτε λίγο στο Facebook. Στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πάνω-πάνω το πρωτοσέλιδο της εκπομπής. Έχει και το link για τον καθηγητή μας, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Κλείσε λίγο το θέμα, γιατί έχω να σου κάνω μια. Να σου ζητήσω ένα σχόλιο για μια δήλωση του Τραμπ πριν από λίγο. Θα πάθεις πλάκα πάλι. Είμαι σίγουρος.
1: Κοίταξε, θα έλεγα ότι. Μέσα σε αυτή την αστάθεια την οποία ζούμε είναι τόσο καταιγιστικές εξελίξεις που επιφέρουν συνεχώς, και αυτό είναι απίστευτο, αμφισβήτηση και αλλαγές στο δόγμα του νέου πολέμου. Δηλαδή είναι μια πληροφορία, αν θέλεις ρώτησε με πρώτα για τον Τραμπ και στη συνέχεια να πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί θα ήθελα πολύ, εκτός από τις εταιρείες κατασκευαστικές και αυτές των οπλικών συστημάτων, εν πάση περιπτώσει, ποιοι άλλοι κερδίζουν.
1: Συγγνώμη, γιατί είχα ξεχάσει την ερώτηση, πέρασαν τα χρόνια, αν και είμαι νέος.
0: Ναι, όχι, την παθαίνουμε όλοι μερικές φορές, ειδικά όταν έρχεται ένα διάλειμμα, εδώ χάνεσαι και μετά ξεχνιέσαι.
1: Φίλε μου, δεν είναι μόνο οι εταιρείες των οπλικών συστημάτων. Είναι, όπως σου προανέφερα, η μυαγωγή.
0: Ναι.
1: Είναι οι πηγές ενέργειας, είναι
0: Σωστό.
1: Οι γραμμές μεταφοράς,
0: Σωστό.
1: Είναι ο έλεγχος των αισθητήρων, είναι η καλωδίωση της θάλασσας, η υποθαλάσσια.
0: Ναι.
1: Είναι συμφέροντα κάποιων κυρίων οι οποίοι συγκεντρώνονται σε ένα πολύ μεγάλο στρογγυλό τραπέζι και αποφασίζουν για τη μοίρα της ανθρωπότητας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ίκτος. Και εκεί μέσα δεν χωράει ούτε ένα όν το οποίο να πλησιάζει την έννοια άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αυτοί λοιπόν οι κύριοι με το βλέμμα του νεκρού, γιατί δεν έχουν έκφραση στα μάτια, αποφασίζουν ποιο λαό θα εξαφανίζουν αύριο.
0: Ναι.
1: Διότι η μυαγωγή είναι τεράστιας αξίας, διότι τα πολύτιμα μέταλλα είναι ισοδυνάμω αξίας, διότι τα πετρέλαια είναι κάτι στο οποίο μοιραία θα επιστρέψουμε, στο λέω από τώρα.
0: Ναι.
1: Οι πράσινοι ήπιοι και οι μπούρδες που ακούστηκαν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απλώς εξυπηρέτησαν το πράσινο χρηματιστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μία σειρά από αιτίες και είναι και η απληστία της παγκόσμιας εξουσίας.
0: Η απληστία, μεγάλη λέξη.
1: Μεγάλη.
0: Η απληστία, μεγάλη λέξη.
1: Η απληστία η οποία... σε μετουσιώνει σε ένα όν το οποίο πιστεύεις ότι μπορεί να ορίσει τις τύχες της ανθρωπότητας. Έτσι. Και όταν ακούγονται αυτά από στόματα ανθρώπων που οραματίζονται, υποτίθεται ένα κόσμο καλύτερο, ένα κόσμο πιο ανθρώπινο, ποιος να ενδιαφερθεί μέσα σε αυτό το συμφερτό του ανταγωνισμού, το επέσχυντο, ότι υπάρχουν φοιτητές που δεν μπορούν σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, να πληρώσουν ένα ενίκιο. Ενός
0: ναι.
1: δωματίου.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτή ήταν η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Ντεγκόλ.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, αλίμονο. Λοιπόν, άκου
1: Ήθελα
0: λίγο.
1: Ήθελα να αναφέρω, αν μου επιτρέπεις,
0: ναι, ναι.
1: μια πολύ σημαντική είδηση.
0: Ναι, ναι.
1: Αφορά και την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Σου είχα πει ότι τα κέντρα ερευνών και τα πανεπιστήμια εδώ και καιρό είχαν επιδοθεί σε έναν αγώνα έβρεσης αντιμέτρων κατά των επιθέσεων σμηνών των μη επανδρομένων.
0: Ναι.
1: Είναι μια φιλοσοφία στην οποία επένδυσε τα τελευταία 15 χρόνια η Τουρκία. Στην Νότιο Κορέα λοιπόν διενεργήθηκε μια επίδειξη και το δημοσίευμα το σχετικό αντανακλά είναι διεθνές μια πραγματικότητα και μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη στη σύγχρονη αεράμινα. 8 αντιεροπορικά πορυβόλα τύπου Vulcan άνοιξαν ταυτόχρονα πύρ εναντίον σμήνους από 50 drones. 50 drones. Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Τα 44 κατερρύφθησαν από το πρώτο στρώμα άμυνας. Τα υπόλοιπα 6 drones τα οποία διέφυγαν από, από το αρχικό στρώμα άμυνας εξοδερώθηκαν από το δεύτερο με φορητό σύστημα λέιζερ και ειδικά λιόκανα μικρής απόστασης. Η άσκηση ολοκληρώθηκε με το απίστευτο ποσοστό 100% επιτυχίας στην αναχέτηση στους μήνους. Αυτό έχει μια τεράστια σημασία για την Ελλάδα και έδειξε το δρόμο. Η Νότια Κορέα δεν προσπάθησε ποτέ να αντιμετωπίσει τα ντρόνς με ένα μόνο τύπο όπλο. δημιούργησε μια αρχιτεκτονική πολυεπίπεδης άμυνας με έγκαιρη ανίχνευση, με αισθητήρες και λαντάρ, με πυκνό φράγμα πυρός, με λέιζερ μικρής εμβέλειας και τελική προστασία σημείου με φουρητά μέσα. Έτσι. Εδώ θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό στους ακροατές. Διανθίζεται η άποψη στο διαδίκτυο Εβραίος ότι ένα ντρόνς, ένα μη επανδρομένο, ένα UAV ας πούμε, έχει πολύ μικρό αρσίες, δηλαδή πολύ μικρή ηλεκτρομαγνητική ορατότητα και όταν το εντοπίσεις ίσως να είναι αργά και εκεί ακριβώς έγκυται η δυσκολία και μπαίνει μέσα και το κόστος το δυσμενές για να το αναχαιτήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένας μύθος, διότι κάποτε πρέπει να σταματήσω να ακούω ανοησίες. Δεν έχω καμία επαρσία, ασχολούμαι 50 χρόνια με το αντικείμενο. Το RCS, δηλαδή το ίχνος το ραντάρ ενός στόχου που δύσκολα εντοπίζεται, αυτό που ο λαός στην κοινή του γλώσσα το ονομάζει αόρατο, δεν είναι ένας αριθμός, επειδή άκουσα κατά καιρούς ότι είναι σαν να προσπαθείς ακριβώς αριθμητικά να εντοπίσεις στο ραντάρ ένα έντομο. Έτσι, αυτό είναι μια μπούρδα, διότι το RCS δεν είναι ένας αριθμός. Είναι ένα πολυστατικό, ένας πολυστατικός παράγοντας που εξαρτάται από πάρα πολλές συνιστώσεις. Από την πόλωση, από τη συνότητα ακτινοβολίας, από τον καιρό. Επομένως, από το προφίλ του στόχου, δηλαδή το F-22 των Αμερικανών παρουσιάζει ένα τελείως διαφορετικό RCS σε πλευρικές εκπομπές ραντάρ από ό,τι παρουσιάζει όταν έρχεται direct εναντίον σου. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για την Ελλάδα και για οποιαδήποτε χώρα η οποία θέλει πρώτα απ' όλα, γιατί προηγείται η αποκάλυψη, ακολουθεί ο εντοπισμός, η χνηλασία και η προσβολή. Αυτή είναι η σειρά αντιμετώπισης. Θα πρέπει λοιπόν και στο αυριανό άρθρο το οποίο δημοσιεύω, αναφέρομαι σε μια προσωπική πρόταση, με κάθε ευγένεια, θα δεχτώ κάθε ένσταση, για μια αρχιτεκτονική της ελληνικής αποτροπής στο αρχιπέλαγος, όπου περιλαμβάνω και την έννοια του RCS. Θα πρέπει λοιπόν, όταν απευθυνόμαστε σε ένα κοινό, και συγχώρεσέ με, αλλά θυμήθηκα την πρόταση και τη συμβουλή που μου έδωσε ο μεγάλος μου πνευματικός πατέρας, ο καθηγητής μου. Όσο πιο δύσκολο είναι ένα πρόβλημα και θέλεις να το εξηγήσεις, όσο πιο καλά το ξέρεις, τόσο πιο απλά το εξηγείς.
0: Ωραίο.
1: Διότι αν θέλεις να θολώσεις τα νερά, είναι πολύ εύκολο. Επομένως, για την Ελλάδα μας, αυτό το πείραμα είναι ορόσημο. Διότι μια αποτελεσματική ελληνική αρχιτεκτονική απέναντι στο μοναδικό πράγμα στο οποίο επένδυσε η τουρκική επιθετικότητα μπροστά στην ελληνική αεροπορική υπεροχή, το φάρμακο θα ήταν ένας συνδυασμός πολυστρωματικός, διότι πιστεύω ότι η Νότιος Κορέα έδειξε τον δρόμο από αισθητήρες και παθητικά ραντάρ, από ηλεκτρονικό πόλεμο, από πυράβλους μικρής εμβέλειας, από λέιζερ και από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εντάξει.
1: Και τότε θα προκύψει αυτό το οποίο είπε ο απόστρατος Τούρκος αξιωματικός, το όνομά του μου διαφεύγει, στο μεγαλύτερο τουρκικό κανάλι, ότι κύριε, υποτεθείστο ότι αύριο ανακαλύπτεται ένα πλήρες αντίμετρο κατά των επιθέσεων ντρόνς, κορεστικών επιθέσεων. Τι κάνουμε απέναντι σε μια αεροπορία όπως η ελληνική, η οποία πλέον έχει ξεφύγει από εμάς.
0: Δώσε λίγο ένα τέλος στα οπλικά και στα ντρόν και αυτά, γιατί έχω τρία θέματα και είναι παρατέταρτο.
1: Τελείωσα.
0: Μα, ωραία. Ένα κλείσιμο για τα ντρόνς και πώς αντιμετωπίζονται, και αυτό ήταν θετικό για την Ελλάδα μας, εν πάση περιπτώσει.
1: Πάρα
0: από ό,τι κατάλαβα, θετικό. Γιατί εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
1: Πάρα πολύ θετικό.
0: Μπράβο.
1: Διότι απέναντι μας έχουμε μια χώρα η οποία απέναντι στη δική μας ποιοτική ανωτερότητα επένδυσε σε έναν και μοναδικό τομέα. Και να σταματήσουν αυτές οι τάσεις παραπληροφόρησης που διατυπώνονται. Μέχρι προχθές ανεδίθη στην επιφάνεια πηχαίος τίτλος «Η Τουρκία ξαναμπαίνει στο F-35, στο πρόγραμμα F-35 και εμείς παίζουμε τάβλη».
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πω στον κύριο, δεν θέλω να πω το όνομά του, είναι πιο σοβαρός, διότι σήμερα έφαγε για 50η φορά πόρτα από το Κογκρέσο η Τουρκία για είσοδό της στο πρόγραμμα, επανείσοδο μάλλον, στο πρόγραμμα των F-35. Άρα λοιπόν να είμαστε πιο συγκροτημένοι και πρωταρχικός μας στόχος να είναι η ενημέρωση και όχι η διασπορά πανικού.
0: Okay. Λοιπόν, έχω 4 θέματα από 3 λεπτά το καθένα τώρα, ό,τι μπορείς κάνε εδώ.
1: Mm-hmm.
0: Το πρώτο είναι, θα πάω μετά για Αβραμόπουλο και για Ντόκο, θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Το Ελνίνιο. Ένα σχόλιο, γιατί οι επιστήμονες φοβούνται πράγματα και θάματα εδώ.
1: Μας. Το περισσότερο που πρέπει να φοβόμαστε είναι αυτούς που αρθρογραφούν. Το Ελνίνιο είναι μια φυσική περιοδική μεταβολή της θερμοκρασίας, Μιχάλη, των επιφανειακών υδάτων στον τροπικό ερηνικό γιανό.
0: Να μην μπορεί το πάρω να... κατάκαρδα δηλαδή.
1: Με ξηρασίες σε ορισμένες περιοχές.
0: Αρκετές.
1: Πλημμύρες σε άλλες.
0: Ναι.
1: Μεταβολές σε γεωργικές αποδόσεις. Απίστευτους κάψονες και πυρκαγιές.
0: Να μην τα βάψω μαύρα δηλαδή εν ολίγης.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Ορισμένοι ιστορικοί και κλιματολόγοι εκτιμούν ότι οι λοιμοί που συνδέθηκαν με εκείνο το γεγονός του 1876-1878 ναι, προκάλεσαν δεκάδες εκατομμύρια θανάτους σε Ινδία, Κίνα, Βραζιλία και τμήματα της Αφρικής. Τίποτα δεν προδικάζει και δεν καταδεικνύει ότι πρόκειται να συμβεί κάτι παρόμοιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τεράστιες διαφορές σε σχέση με το 78. Υπάρχει σήμερα παγκόσμιο εμπόριο, Μιχάλη. Υπάρχει δορυφορική παρακολούθηση. Υπάρχουν σύγχρονες μεταφορές τροφίμων. Υπάρχουν διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις. Και χίλιες φορές καλύτερη μετεωρολογική πρόγνωση. Το να λες ότι ενδεχομένως να πεθάνουν 50 εκατομμύρια άνθρωποι, εύκολα γράφεται. Το ερώτημα είναι πώς πας και κοιμάσαι μετά.
0: Ναι. Α, δεν πιστεύω να υπάρχει πρόβλημα εκεί.
1: Α, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Όχι. Θα να κερδίσουμε ο λίγα κλικ.
1: Ο τίτλος έγραφε, σε ενημερώνω, το El Niño ξεκίνησε, γιατί υπέπεσε και στη δική μου αντίληψη.
0: Α.
1: Ο τίτλος βασίστηκε σε ένα παρελθοντολογικό υπαρκτό ιστορικό γεγονός, αλλά η διατύπωση ήταν... ένα δράμα ηθοποιού.
0: Ναι, θα μας πάρει όλους βάρνα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και μίλησε και με νούμερα, δηλαδή, ένα τρομερό
1: ναι,
0: πράγμα.
1: 50 εκατομμύρια νεκροί.
0: Μπράβο,
1: είναι
0: μπράβο.
1: Η κλίμακα του μεγάνεκρου,
0: μπράβο,
1: να το
0: ναι.
1: πω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η οποία και δημιουργεί τον πανικό. Έχουμε χιλιάδες πράγματα που μας πανικοβάλλουν.
0: Ναι.
1: Έχουμε υποχρεώσει απέναντι στα παιδιά μας που μας τρομάζουν. Απέναντι στις σπουδές τους, απέναντι στο να επενδύσουν στη δική τους ζωή για ένα πιο όμορφο, πιο ανθρώπινο αύριο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κύριοι οι οποίοι έχουν, είναι ταγμένοι.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Μεγενθύνουν αυτό τον
0: πάγκο. Το έβαλε στη σωστή του θέση. Πριν πάω σε Αβραμόπουλο και Ντόκο, ένα σχόλιο δώσε μου, γιατί πριν από μία ώρα περίπου βγήκαν κάποιες δηλώσεις. Αυτός ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σε ένα όρος εκεί, Ρωσμόν, πώς το λένε, και έκανε κάποιες δηλώσεις. Ναι. Σου δίνω 2-3 ατάκες για να καταλάβεις πάλι το ποιόν του ανθρώπου, το ξέρεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι όλοι στην Τεχεράνη, λέει, για την κηδεία του Χαμένη, το ανώτατο ηγέτη του Ιράν, εν πάση περιπτώσει. Με μία βολή, λέει, είπε, θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε, αλλά δεν θα έχουμε κανέναν, λέει, μετά για να διαπραγματευτούμε. Άκου τι είπε ο άνθρωπος τώρα. Και είπε επίσης.
1: Μιχάλη, τι σου δημιουργεί αυτή η δήλωση.
0: Ότι δεν θα έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να είναι εκεί που είναι και θα έπρεπε να φύγει.
1: Μιχάλη, μου έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, προπολού έπρεπε να φύγει. Άκου και τι είπε επίσης. Εξεπλάγει, λέει, ότι οι Ιρανούς να κλαίνε για τον ηγέτη τους, γιατί πίστευε ότι ο κόσμος μισούσε το Χαμενεΐ. Ενώ, λέει, είπε ότι ίσως είναι και ψεύτικα δάκρυα αυτά. Και στο τέλος ανέφερε και κάτι για τον Νετανιάχου. Λέει ο Νετανιάχου, ξέρει ποιος είναι το αφεντικό και μίλησε για τη σχέση των δύο ανδρών. Δηλαδή ήταν ανάγκη να το αναφέρει τώρα και αυτό, από πού και ως πού.
1: Νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε να ξεκινήσει κάποιες συνεδρίες σχετικά με την προσωπικότητά του, διότι ότι νοσεί από σύνδρομο μεγαλείου, το οποίο τον παρασύρει ώρες-ώρες σε παραλυρήματα και σε δηλώσεις οι οποίες απάβουν όχι απλά σε έναν ηγέτη, σε έναν πλανητάρχη ας πούμε, απάδουν προς ένα φυσιολογικό άνθρωπο.
0: Ναι, ναι, γεγονός, γεγονός.
1: Επομένως, τι να σχολιάσουμε, Μιχάλη μου.
0: Είναι αυτό που λένε για κάποιον ότι του πήραν τα μυαλά τον αέρα, δηλαδή.
1: Ναι, ξέρεις, προϊόντος του χρόνου, κατά τα δυσμάς του βίου ενός ανθρώπου, το σύνδρομο μεγαλείου είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν βέβαια υπάρχουν εξωγενείς αιτίες.
0: Ναι,
1: θεωρεί
0: ναι.
1: τον εαυτό πλανητάρχη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: να πάρει τον Νόμπελ οπωσδήποτε.
1: Πρέπει να περνάει αρκετές ώρες στον καθρέφτη.
0: Και τον Νόμπελ έπρεπε να είχε πάρει. Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνοντας κάποιες κινήσεις, θυμίζοντάς μου τη σχετική κωμωδία, ας πούμε, την ελληνική. Με τον καλοχαιρέτατο βουλευτή.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος ότι κάποιες φορές το έχει κάνει και αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, άκουμε λίγο τώρα. Πες μου δύο λόγια για το θέμα με τον σύμβουλο ασφαλείας του κ. Μητσοτάκη, τον κύριο Ντόκο. Έχεις 4 λεπτά εδώ, γιατί σου έχω θέμα και με Αβραμόπουλο. Αν δεν προλάβουμε Αβραμόπουλο, τα λέμε αύριο.
1: Φίλε μου, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Όχι επειδή έγινε μια φάρσα, αλλά επειδή η φάρσα αυτή αφορούσε τον πυρήνα του Μηχανισμού Εθνικής Ασφαλείας.
0: Βέβαια.
1: Το κρίσιμο δεν είναι μόνο αν διέρευσαν απόρριτα. Είναι ότι ένας κορυφαίος θεσμικός παράγοντας φέρεται να παρασύρθηκε σε συνομιλία με πρόσωπα τα οποία υπεδίθησαν ξένους αξιωματούχους και από την άλλη να ακούσει την κυβέρνηση να μιλά για υβριδική επίθεση και χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η ερώτηση του Αντώνη Σαμαρά, δεν εκφέρω άποψη περί του πολιτικού ανδρός.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Αλλά διερωτώμενος απίφθινε το ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση.
0: Έλατε.
1: Η δική μου εκτίμηση, η πολιτική ευθύνη υπάρχει ανεξαρτήτως διαρροής ή μη απορρίτων.
0: Φυσικά.
1: Στην εθνική ασφάλεια δεν μετρά μόνο το αποτέλεσμα, Μιχάλη. Μετρά και η επικύρωση και η επιβεβαίωση της διαδικασίας ασφαλείας.
0: Βέβαια.
1: Αν μπορεί κάποιος να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο συνομιλίας χωρίς επαλήθεια της ταυτότητας, τότε υπάρχει κενό πρωτοκόλλου.
0: Αν ήταν στην Ιαπωνία, στην Κίνα ή οπουδήποτε αλλού, τι θα γινόταν.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση, είχε πάει σπίτι του και μάλιστα με
0: συνοπτικές.
1: Με
0: συνοπτικές διαδικασίες.
1: Ευθύνες, να το
0: πάρει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σου είχα πει και άλλη φορά όταν με ρώτησες. Δεν φοβάμαι ούτε τον Ταϊφούν, ούτε τις κορεστικές επιθέσεις μηνών. Δεν φοβάμαι ούτε τους τουρκολάγνους ακαδημαϊκούς διάφορων ιστιντούτων που χρηματοδοτούνται αφιδώς από την ίδια την πολιτεία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φοβάμαι κανένα αμφίβιο μη επανδρομένο. Φοβάμαι τους εντός των τυχών και την τοποθέτηση ανθρώπων ήτινες διάγου νύχτες Μόσχας.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Και δεν παίρνω τίποτα πίσω από αυτά τα οποία σου είπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατανόητο. Πιστεύεις ότι θα έχουμε εξελίξει αυτό το θέμα, ότι θα πάει σπίτι του κ. Ντόκος ή ότι θα το τραβήξει μακριά και όπου πάει?
1: Η προεκλογική περίοδος παρατεταμένη, την οποία διάγουμε, δεν επιτρέπει τέτοιου είδους προβληματισμούς. Και πιστεύω ότι είναι ζήτημα χρόνου να το πράξει ο Πρωθυπουργός της χώρας.
0: Βέβαια.
1: Εάν δεν το πράξει.
0: Θα έχει πρόβλημα.
1: Θα έχει πρόβλημα.
0: Βέβαια. Ήδη θα έπρεπε να είχε στείλει σπίτι του τον κύριο Ντόκο.
1: Δεν το συζητώ, Μιχάλη, είμαι μαζί σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Χάνει ήδη. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα χάνει.
1: Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις από απέναντι, είσαι επικεφαλής σε ΕΥΠ και έχεις να αντιμετωπίσεις τη ΜΙΤ και την.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τη ΜΟΣΑΤ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εχθρική χώρα το Ισραήλ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά συγκρίνοντας, κάνοντας μία σύγκριση, καταλήγει σε μία απελπιστική μελαγχολία.
0: Ναι. Έχουμε 3 λεπτά. 3 λεπτά δώσου μου για θέμα Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει υποπέσει σε 2 πέναλτι. Ναι. Πώς να το θέσω αλλιώς.
1: Φίλε μου, θα πω το εξής για τον κύριο Αβραμόπουλο. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, ότι δεν αρκεί να είσαι τίμιος, πρέπει και να φαίνεσαι τίμιος.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν στιγμές, ξέρεις, που μια κοινωνία κουράζεται. Όχι μόνο από οικονομική δυσκολία.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο από πολιτικές αντιπαραθέσεις. Κουράζεται από τη διάβρωση της συνεχή εμπιστοσύνης.
0: Ναι.
1: Εδώ και δεκαετίες η δημόσια ζωή της χώρας σημαδεύτηκε από καταγγελίες, υποψίες, έρευνες.
0: Σκάνδαλα. Ναι, ναι.
1: Κάποια απεδείχθησαν. Άλλα κατέρευσαν. Άλλα μπήκαν στο αρχείο. Άλλα παρεγράφησαν. Κάποια ίσως να και να αδίκησαν ανθρώπους, για να είμαι δίκαιος, που τελικά δεν είχαν καμία προσωπική ευθύνη. Όμως για την κοινωνία το αποτέλεσμα υπήρξε σχεδόν το ίδιο. Μελαγχολώ πάρα πολύ όταν σκέφτομαι το τι τράβηξε ο άνθρωπος, ο οποίος πρωτοασχολήθηκε ανακαλύπτοντας την υπόθεση Νουρδίου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω αν γνωρίζεις τι Γολγοθά ακολούθησε μετά.
0: Ναι, ναι, και μας ενημερώνει και ο Κυριάκος.
1: Πέρα, από εκεί και πέρα, πολλές και
0: φορές.
1: Και τον Νουρένα, από εκεί και πέρα έχει πλέον τραυματιστεί η εμπιστοσύνη. Θα επαναλάβω ότι δεν αρκεί ένας πολιτικός να είναι έντιμος. Πρέπει να ζει, να αποφασίζει και να συμπεριφέρεται με τρόπο που να μην αφήσει ούτε στο παρόν, ούτε στο μέλλον την παραμικρή σκιά.
0: Ούτε καν υπονοούμενο, βέβαια.
1: Η δημόσια ζωή, Μιχάλη, δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Ούτε είναι μόνο η νομιμότητα,
0: ναι,
1: είναι και το παράδειγμα.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Είναι και η ηθική ευθύνη.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Τώρα που είπες ευθύνη, εγώ έχω ευθύνη να πω του φίλου μου, του Γιάννη του Λελίδη, να πάει σε διάλειμμα, γιατί μου το ζητάει επιγόντως. Οπότε, ναι, θα είμαστε αύριο μαζί, Αθανάση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Αύριο 4 με 6 κάποια στιγμή, ένα μισάωρο, 40 λεπτά, βάλτα στην άκρη.
1: Με χαρά, αγόρι μου.
0: Okay.
1: Να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο το σύνολο.
0: Κάτσε το βράδυ, δες λίγο, είναι λίγο αργά, αλλά το αντέχεις. Εσύ πιες δύο ουσκάκια εκεί με κάνα κιλό φουντούκια. Δες τη Γαλλία το βράδυ.
1: Η Γαλλία παίζει με ποιον?
0: Με την Παραγουάη. Θα φάει κανένα τρίμπαλο η Παραγουάη και θα φύγει.
1: Είσαι τόσο σίγουρος, έτσι.
0: Ω, καλά είσαι.
1: Μάλιστα.
0: Καλά είσαι.
1: Εγώ πάντα οδηγήθηκα από το δόγμα ότι το ποδόσφαιρο έχει κάνει μουγκούς και μίλησαν. Φαβορεί ακλόνητο η Γαλλία, αλλά περιμένω το δω.
0: Να χαρώ το φίλο μου.
1: Τι ώρα είναι ο αγώνας?
0: 12 τα μεσάνυχτα.
1: Όχι για τίποτα, γιατί η αδερφούλα μου είναι φανατική υπέρ της Γαλλίας.
0: Μα τέτοιοι άνθρωποι αξίζουν να μιλάνε. Έπρεπε να βγάλω την αδερφή σου σήμερα στο ραδιόφωνο.
1: Την επόμενη φορά θα σου δώσω συνέντευξη η αδερφή μου για τη Γαλλία.
0: Να χαρώ, τα φιλιά μου, να προσέχεις.
1: Για χαρά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δύο λεπτάκια να δω τι έχω εδώ από τελευταία τέρματα. Τα τελευταία τελικά που θέλουν τα παιδιά είναι παιχνίδια των 6. Εκεί είχαμε φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. 3-1 ο Παναθηναϊκός με Τετέι, Ζαρουρί και Ταμπόρδα. 3-1 Παναθηναϊκός Εάντας. Η Βάσα αναμενόμενο νίκησε τη Μαριέχαμ την Ουραγό με 4-0 στη Φιλανδία. Βέστιμαν ΑΕ Αρβαλού Ρέικιαβικ στην Ισλανδία 1-0. Στην Νορβηγία στη δεύτερη κατηγορία Μπρίνε Σάντνες 1-1. Και πρώτο τελικό από την Αργεντινή, από τη δεύτερη κατηγορία, Κολεχιάλες Γυμνάσιο Τύρο Σάλτα 1-2. Δεν μας πήγε καλά εδώ η κυρίντα Κολεχιάλες, η αγαπημένη μας Κολεχιάλες. 60 με 65 λεπτό στα υπόλοιπα παιχνίδια της Αργεντινής. Αυτά θα τα πιάσουμε λίγο αργότερα. Διάλειμμα, θέλει ο Γιάννης, το δίνουμε και επιστρέφουμε. Του μηδεύει σε παιδί, σε πελίδε. La sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore.

0: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις σβήνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Δημήτρης Καλαϊτζής είναι εδώ στον αέρα μαζί μου. Γεια σου, ρε παίκτη.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στους φίλους σου ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Πώς πας?
1: Εμείς καλά. Στο Ρεόκαστρο δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Στο Ρεόκαστρο δεν είναι καθόλου καλά.
1: Πύρινος εφιάλτης πραγματικά. Ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Και το κακό είναι ότι έχει φτάσει η φωτιά στη Φιλοθέη, εκεί που είναι οι βιομηχανίες. Και καίγονται εργοστάσια. Σπίτια, ναι. Απειλείται ο κόσμος, να χαθούν ζωές, όπως πριν λίγες μέρες στη Λυτή. Ένας μπαμπάς και ένα παιδάκι που πέθαναν.
0: Βέβαια. Φοβερά πράγματα. Και δεν με ενδιαφέρει, ρε. Βέβαια, με ενδιαφέρει ποιος το έκανε και τι δεν το έκανε. Με ενδιαφέρει να μην χαθεί καμιά ζωή πάλι, γιατί θα είναι μεγάλο, μεγάλο θέμα μετά αυτό. Και από ό,τι βλέπω τώρα, έχουμε και εκένωση προληπτικά, εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν, του Ιδρύματος Χρόνιου Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Το βγήκε και πριν από λίγο.
1: Τον κόσμο τον παίρνουν με λεωφορείο του ΑΣΤ.
0: Ναι.
1: Έχει λεωφορείο του ΑΣΤ και μαζεύουν τον κόσμο.
0: Πάλι καλά.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν φτάσει στις βιοτεχνίες και στα εργοστάσια που εκεί
0: τι
1: πέρα.
0: Τι κάνουμε τώρα.
1: Έχουμε έρθει
0: και θελικά. Είναι πολύ δυνατή άνεμη τώρα. Είναι και
1: δεν είναι
0: πρόβλημα.
1: Μόνο αυτό. Δεν ξέρει το κάθε εργοστάσιο ότι έχει μέσα από
0: υλικό. Ναι.
1: Μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστη καταστάσει. Μακάρι να πάνε όλα καλά γιατί έχει και αέρα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν είναι τυχαίο τώρα από αυτό που έγινε πάλι.
0: Βέβαια δεν είναι τυχαίο.
1: Στο γεωθεατές κάθε καλοκαίρι. Φωτιές.
0: Ναι, αλλά τώρα ήρθαν και στα πολύ κοντά πλέον και είναι μεγάλο θέμα αυτό.
1: Σήμερα είχαμε μεγάλη φωτιά και στα Κουφάλια. Είχαμε στους νέους επιβάτες.
0: Ναι.
1: Καλλικράτεια που είχαμε και ενός οικισμών.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Ρεόκαστρο.
0: Ναι. Ο Μπούσος δεν είναι ο Ρεόκαστρο.
1: Ναι, και εκεί πέρα κοντά είναι και ο Καραγιάννης.
0: Και ο Γιώργος εκεί είναι.
1: Εκεί κοντά είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα, άμα μπει στις φωτογραφίες και δει το παρακτορείο στη γυροκίνηση ή στα βιντεάκια στον Glomex που βγάζει έρθει συνέχεια κομμένα,
0: ναι.
1: Είναι πραγματικά πύρινος εφιάλτης.
0: Ναι, δεν μπορώ να τα δω τώρα, δεν προλαβαίνω γιατί είναι μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά γιατί είναι νύχτα με δυνατούς ανέμους και πολύ δύσκολο για τα παιδιά εκεί να μπορέσουν να κοντρολάρουν την κατάσταση. Πολύ
1: το
0: δύσκολο.
1: Θέμα είναι να πούμε λίγο στον κόσμο ότι παραμένει ο οδός Θεσσαλονίκη στην άνοδο από το ύψος της Μαγικής Οδού κλειστή.
0: Μάλιστα.
1: Θα υπάρχει συνέχεια ενημέρωση στο μέτρο.gr, θα ανεβαίνουν συνέχεια κείμενα.
0: Αρχή Ιουλίου. Αρχές Ιουλίου είμαστε.
1: Αλλά πού είσαι ακόμα, εννοείται.
0: Αυτό είναι το μεγάλο το θέμα. Αρχές Ιουλίου.
1: Το θέμα είναι κάθε χρόνο βλέπαμε την Αθήνα. Τώρα βλέπουμε και Θεσσαλονίκη. Θέσαμε βαθύλακο.
0: Ναι.
1: Τώρα εστιάσανε σε εμάς, τι να πω. Μακάρι να πάνε όλα καλά, μην θρηνήσουμε καμιά απώλεια.
0: Ναι.
1: Να πω, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο το βράδυ. Δηλαδή τώρα, ό,τι και όρεξη είχαν από ποδοσφαιρικά, δεν λέω, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Με αυτό τώρα που γίνεται.
0: Ναι, είναι
1: στο Ρεόκαστρο είναι
0: δύσκολη φάση.
1: Από εδώ πέρα φαινόντουσαν οι καπνοί πάντως. Από εμάς, από εδώ πέρα, από το ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Ναι, μου είπε ο Γιάννης Ορελίδης ότι είναι περικυκλωμένοι, λέει, είμαστε. Με το που μπήκα στο στούντιο, αυτό μου είπε. Πώς. Από χτες, Ναι.
1: Απλώς τώρα η κατάσταση στο Ρεόκαστρο είναι τραγική.
0: Βέβαια. Και ελπίζουμε να μην. Τουλάχιστον να μπορέσουν να κοντρολάρουν την υπόθεση.
1: Δεν ξέρω, βράδυ είναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και η άνεμη είναι δυνατή. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Δεν πετάει κάτι. Να ήταν μέσα στη μέρα, θα μπορούσαν να πετάξουν αεροσκάφη αυτά,
0: ναι,
1: να τις σβήσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα το θέμα είναι θα είναι πολύ δύσκολο βράδυ.
0: Εκεί στη Θέρμη άκουσα 5-6 αεροπλάνα πήγαιναν, ερχόντουσαν. Με νερό, αλλά. Ό,τι φαίνεται, φτάσαμε αργά και πάλι τα ίδια έχουμε. Για πες.
1: Για Μουντιάλ, τι θες να πούμε.
0: Καραγιάννης μου λέει όλα εντάξει εκεί, οκ. Από την πλευρά του, θα περιμένω λίγο και από τον Γιώργο, τον Μπούζο. Σήμερα ο Γερμανός πρέπει να έχει πιει πολλές μπύρες.
1: Γιατί,
0: να ξεχάσει. Τη,
1: ναι. Καλά, εντάξει, τρίτη σερή, διοργάνωση, αποτυχία.
0: Ρε φίλε, δεν περίμενα ποτέ, μα ποτέ, ότι μπορεί να αποκλειστεί από την Παραγουάη.
1: Ούτε εγώ με την
0: Μπορούσε μετά. Με από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Όχι από την Παραγουάη.
1: Άμα έδινε ένα ποσό απεριόριστο να ποντάρω πρόκληση Παραγουάη, θα το βάζα ποτέ.
0: Ναι, ποτέ, ναι. Είναι φοβερό.
1: Όχι ότι είναι κακή η Παραγουάη και η Γερμανία πετούσε.
0: Κακή είναι η Παραγουάη. Η Παραγουάη
1: η
0: είναι...
1: Γερμανία είναι πολύ πιο κακή.
0: Όχι, φίλε. Η Παραγουάη είναι η χειρότερη ομάδα στο Μουντιάλ. Δεν έχει πώς να δημιουργήσει μια φάση. Είναι αδύναμη. Παίζει 11 άτομα πίσω από την άμυνα για να αμυνθούν όσο μπορούν. Και αν προκύψει καμιά στατική φάση.
1: Εντάξει, τώρα τους αδικείς όμως.
0: Δεν τους αδικώ καθόλου.
1: Ωραία, να πούμε το άλλο.
0: Δεν έχω δει ομάδα με μεγαλύτερη δόση τύχης. Τα τελευταία 5-6 μουντιάλ από την Παραγουάη σε όλα τα μάτια.
1: Το Euro πώς το πήραμε εμείς, παίζαμε μπάλα.
0: Παίξαμε μπάλα, ναι. Ρε.
1: Δεν παίξαμε.
0: Έλα ρε, που δεν παίξαμε μπάλα. Είχαμε σπουδαίους παίκτες και κάναμε
1: σπουδαία.
0: Α, πάρε και βλέπε τα γκολ τώρα. Στατικές φάσεις μας βοήθησαν. Παίξαμε άμυνα καλή, αλλά είχαμε και τις αντεπιθέσεις μας. Είχαμε και καλούς παίκτες. Η Παραγουάη δεν έχει τίποτα, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα.
1: Η Γερμανία ποιον έχει. Πόσο λέω, είμαι φανατικός Γερμανία
0: ποδοσφαιρικά. Κοίταξε, την Παραγουάη θα μπορούσε να την νικήσει.
1: Θα μπορούσε.
0: Να την αποκλούσει. Να την αποκλείσει. Ήταν και άτυχη. Ήταν άτυχοι οι Γερμανοί, που είναι και άμπαλοι. Δεν έχουν και παίχτες αυτή την εποχή. Του τελευταία χρόνια.
1: Η Γερμανία έχει μείνει στο 14 με τη Βραζιλία. Ναι, τότε που το πήρε.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν βγάζουν σχολές παιδιών εκεί. Δεν...
1: Παίχτες έχει. Το θέμα είναι ότι όποιος προπονητής έχει έρθει από τότε, από το 14 και μετά, δεν έχει δέσει. Δεν γίνεται τώρα.
0: Θα
1: το
0: πάει ο Κλοπ.
1: Εγώ τον θέλω με κλειστά
0: μάτια. Θα πάει. Εσύ που. Γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσει ενημέρωση μια μέρα τώρα.
1: Δεν
0: θα
1: ξέρω.
0: Πάει, λες. Θα δεχτεί.
1: Εγώ πιστεύω δεν θα δεχτεί να πάει.
0: Και εγώ αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω. Θα είναι δύσκολο
1: δεν
0: για
1: γίνεται αυτόν. Τώρα το 14 να παίρνει το Μουντιάλ, να βάζει 7 τη Βραζιλία και από τότε το 18 αποκλείστηκε ως τέταρτη ομίλους. Ναι. Το 22 ως τρίτη στους ομίλους.
0: Ομίλους, φοβερό.
1: Και τώρα την Παραγουάη. Που η, ναι, Παραγουάη έχει να πάει σε διοργάνωση Μουντιάλ 16 χρόνια.
0: Όχι, παιδάκι μου, σου λέει, Παραγουάη δεν είναι τίποτα. Εγώ και εσύ και ο Λίδης να την παίξουμε, να την αποκλείσουμε αυτή αν παίζαμε.
1: Εντάξει.
0: Ρε, άκου τι σου λέω, δεν είναι τίποτα. Είναι η χειρότερη ομάδα του τουρνουά. Με μια βουνό τύχη σε όλα τα παιχνίδια, φουλ άμυνα και ό,τι προκύψει.
1: Να, αλλά πέρασαν όμως. Και τώρα σε λίγη ώρα παίζουμε την Γαλλία.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι. Τώρα. Τους περιμένω πώς
1: και πώς. Λίγα εσύ βλέπεις τώρα το βράδυ.
0: Κοίταξε, βλέπω 3-0-2-0. Ωραία. Γιατί και η Γαλλία δεν πρόκειται να πιέσει και πολύ καταστάσεις. Έχει τόσα παιχνίδια μπροστά ακόμα. Στην Παραγουάη θα κολλήσει. Να μπει το πρώτο. Αλλά έχει τόση ποιότητα η Γαλλία. Παραγουάη δεν έπαιξε με κανέναν, ρε φίλε, πριν παίξει με τη Γερμανία. Με κανέναν.
1: Και την Τουρκία που κέρδισε.
0: Και ήταν πολύ. Μιλάμε τώρα 30 τόσες τελικές, ρε. Μιλάμε τώρα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια τύχη σε ομάδα.
1: Οι ομάδες θέλουν την τύχη όμως.
0: Ρε εσύ, 4 σερίς παιχνίδια. Μιλάμε τώρα, τους άνοιξε ο ασκός του
1: αόλου. Εγώ βάζω και την εθνική
0: για
1: μας.
0: Για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Σήμερα είναι το έπος, 22 χρόνια μετά.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: έχει
0: ναι,
1: στην ΕΡΤ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να έχεις θέλει τύχη στο ποδόσφαιρο.
0: Είχαμε παίχτες, κάναμε ωραία γκολ. Είχαμε τακτική. Είχαμε στημένα στις στατικές φάσεις ωραίες. Είχαμε μια δόση τύχης, οκ. Okay. Αλλά δεν ήρθε όλα η κατάκτηση του Euro μέσα από. Δεν ήμασταν Παραγουάη, αυτό θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, είχαμε πολύ τύχη όμως, σε πολλά παιχνίδια.
0: Εντάξει, είχαμε τύχη, αλλά το δικαιούμασταν αυτό που το παλέψαμε και το πήραμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί εξοδετερώσαμε μονάδες από άλλες εθνικές ομάδες. Το μόνο που μας βοήθησε πολύ ήταν η απουσία του Νέτβεντ με τους Τσέχους.
1: Έτσι, στον τελικό.
0: Εκεί όλα τα άλλα τα αντιμετωπίσαμε όπως έπρεπε και μας έκατσε. Okay. Ακόμα και τον γκολ του Βρίζα με τους
1: Ρώσους. Τελευταία αγωνιστική των ομίλων.
0: Ναι, ακόμα και εκείνο τον γκολ δηλαδή βοήθησε. Αλλά το παλέψαμε. Ήρθε τον γκολ του Βρίζα για να το κάνει αυτό. Δεν ήρθε, ας πούμε, τυχαία, κατάλαβες.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Δεν μας βάλανε 52 τελικές, ρε φίλε. Κανένας. Δεν μας έκανε πάνω από 15 τελικές. Και αξίας πάνω από 5-6 ένα μάτς ποτέ δεν είχαν οι άλλοι. Ήμασταν καλά αμυντικά και βγαίναμε στην κόντρα. Στατικές φάσεις, σπουδαίοι παίχτες, οικογένεια όλοι. Ο Θοδωρής Αγοράκης μου τα έλεγε αυτά και εγώ ανατρίχιαζα, ρε φίλε. Ήταν οικογένεια όλοι μέσα.
1: Να είσαι και προπονητή, μα δεν είναι μόνο παίκτη, είναι και προπονητή.
0: Άκου, θα σε πω. Πρώτη στο ρόλο έπαιξαν οι παίκτες, η ποιότητα και το δέσιμο και μετά ο Γερμανός.
1: Ναι, αλλά παίζει όμως και η παρουσία του Γερμανού.
0: Και μετά ο Γερμανός. Άκου, τώρα, σου λέω.
1: Ναι, μαζί σου, ξέρει καλά πάνω, αλλά δες τώρα εθνική Γερμανία. Ποιον έχει προπονητή, τον Άγγελσμαν.
0: Εντάξει, και ποιον είχε και πριν πάλι. Και ο Νάγκελσμαν, ο οποίος παίρνει και να κάνω λεφτά, από ό,τι διάβασα.
1: Δεν ξέρω αν θα φύγει αυτό. Μπορεί να
0: ναι, θα κάτσει.
1: Κάτσει συμβόλαιο.
0: Χαζός.
1: Να δούμε.
0: Τέλος πάντων. Τι έχουμε, τι έχεις.
1: Τα επόμενα μας, να πούμε. Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, και τώρα τι βλέπεις.
0: Είδες, σου έλεγα για Βραζιλία, Ολλανδία, που όλοι να πετάνε. Τι πετάει. Κάτσε να πιάσει μια ομάδα έτσι λίγο να σε κάτσει στην άμυνα, να σε δω εγώ.
1: Τώρα Βραζιλία τι βλέπεις, περάσει.
0: Δύσκολο είναι.
1: Δύσκολο.
0: Οι άλλοι τρέχουνε, μαρκάρουν, βαράνε. Ποιος
1: με την ακτή.
0: Ποιος?
1: Η Νορβηγία καρδιοχτύπησε την ακτή.
0: Μα δεν είναι. Όλες οι ομάδες έχουν τον τρόπο παιχνιδιού. Ακόμα και το Κουρασάο, ρε φίλε, έπαιξε αυτό που μπορούσε να παίξει. Εκτός από την Παραγουάη, σου ξαναλέω, όλες οι άλλες είχαν έναν τρόπο παιχνιδιού, έναν τρόπο άμυνας, που δύσκολα πλέον σήμερα στο ποδόσφαιρο μπορείς να διασπάσεις άμυνες, αν δεν έχεις το Μέση που έχει βάλει 7 από τα 8 πόσα έβαλε. Τη Αργεντινή, αν δεν έχει Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ντουά και πάει λέγοντα, αν δεν έχει ένα Χάρι Κέιν, πώ θα διασπάσει την άμυνα.
1: Πάντω, εγώ τη χώρα που βγάζω το καπέλο, ανεξαρτήτω ποιο θα το πάρει, είναι πράσινο ακροτήρι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, κρίμα ήταν. Χθε ήθελα να γίνει το θαύμα.
0: Δεν λέω όχι, αλλά πόσε φάσει έκαναν, είδε.
1: Ποιο, το πράσινο ακροτήρι. Ναι. Κάνανε πάρα πολλέ.
0: Πού τι είδε,
1: φέζε.
0: Στη διάρκεια του 90 λεπτού.
1: Θα σε πω, από το 45 μέχρι το 60 έπαιξε καλά.
0: Εκείνο ήταν.
1: Και μετά το, μετά το 3-2 για 2014.
0: Έβαλε ένα γκολ από
1: είναι
0: πουθενά.
1: Είναι πράσινο ακροτήρι. Όσο είναι η Θεσσαλονίκη.
0: Μα γι' αυτό
1: είναι...
0: σου λέω, όλες οι ομάδες από το επίπεδο μεσαίο και κάτω έπαιξαν τρόπο παιχνιδιού που μπορούσαν να παίξουν. Καλή άμυνα με αντεπιθέσεις. Κυρίως οι Αφρικάνικες όλες. Και πάλι είδες το Μαρόκο σήμερα. Έκανε ένα 3-0. Θα λέει αύριο οποιοδήποτε. Περίπατο θρίαμβο, ακόμα ένα μάτς. Αγκούρια!
1: Και ο Μπόνο κατέβασε ρολά.
0: Ναι, τον πήγε το μάτς στο Μαρόκο.
1: Τα έβγαλε ο Μπόνο.
0: Ναι, μα το πήγε το μάτς, δεν έκανε φάση.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ουνάι που ήταν στο Παναθηναϊκό έβαλε
0: δύο γκολ και. Ναι. Μιλάμε. Έτσι είναι αυτά. Σου λέω έτσι είναι αυτά. Δηλαδή η Ολλανδία έβαλε 4 από εδώ, 4 από εκεί.
1: Ναι, και η Αργεντινή περνάει με ομάδες που είναι πολύ ποδέστερες.
0: Η Αργεντινή, φίλε.
1: Έχει, δεν έχει,
0: έχει
1: κλήρωση Λουκούμι για να
0: πάει. Ένα Λεωνίδα Μέση.
1: Ναι, αυτό έχει τίποτα.
0: Οι υπόλοιποι παίχτες. Όταν έχουν την μπάλα στα πόδια, δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Ψάχνουν το Μέση.
1: Πες μου ένα τεστ που ήταν αξιόπιστο. Έπαιξε με πράσινο
0: χέρι, δυσκολεύτηκαν. Και πάλι μέχρι τα ημιτελικά τίποτα δεν έχουν.
1: Εννοείται. Εύκολα περάσουν. Τώρα παίζουμε την Αίγυπτο.
0: Δεν ξέρω αν θα περάσουν εύκολα. Γιατί και χθες εύκολα έλεγαν όλοι θα περάσουν. Εγώ.
1: Δεν πίστευα να αποκριθεί την Αίγυπτο. Που δεν έγινε χθες το θαύμα που θέλαμε.
0: Δεν ξέρω. Παίξε άμυνα. Αντιμετώπισε.
1: Πώς να μηνθεί η Αίγυπτος, δεν μπορεί.
0: Και ο Μέση, όσο περνάει ο χρόνος και τα παιχνίδια, κάθε τρεις μέρες παιχνίδι, κάτσε ρε φίλε. Είναι. 39 χρονών.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω θα περάσει την Αίγυπτο, δεν πιστεύω.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα το περάσει. Αλλά σου λέω ότι θα δυσκολευτεί όπως δυσκολεύτηκε και χτες.
1: Σε τέτοιο να βαθμό δεν νομίζω. Εννοείται πως πήγε. Το γκολ του Καμπράλ ακόμα το ψάχνει η Αργεντινή.
0: Μα ναι, ναι.
1: Για μένα το γκολ του Μουντιάλ μέχρι στιγμής είναι το γκολ του Μουντιάλ. Τέτοιο πράσινο ο Καμπράλ.
0: Ναι, δεν υπάρχει άλλο καλύτερο πιστεύω.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Αυτό 100 τέτοια να κάνει πάλι δεν πρόκειται να
1: κάνει. Χάζεψε ο ίδιος αφού πήγε στην Αγγλία. Δεν έχει πώ να παραγγείλει την κοπέλα.
0: Όλοι οι συμπαίκτες του.
1: Όλοι μείναν
0: άνθρωποι. Κάναν το κεφάλι του. Ναι, σου λέει τι έκανε ο άνθρωπος. Ναι, μα σου είπα, κοίτα τι σου είναι τώρα. Μία φάση που μπορεί να δημιουργήσει εντυπώσεις για μια ομάδα. Γι' αυτό σου λέω. Εντυπώσεις για μια ομάδα επειδή κατάφερε να βάλει ένα γκολ από το πουθενά και να κρατήσει με την άμυνα μια Αργεντινή που είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Έτσι.
0: Και δεν μπορούσε να κάνει φάση. Δεν μπορούσε να κάνει φάση.
1: Δεν παίζει, ήταν ο Φράγκο 40 χρονών.
0: Ναι.
1: Που πριν λίγα χρόνια έπεσε στη β' κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και κατάφερε ο άνθρωπο να παίζει μουντιάλ κοντρό στο Μέση.
0: Βοζίνια, ξέρει, πάει να πει τα πορτογαλικά.
1: Όχι.
0: Γιαγιάκα.
1: Όντω.
0: Ναι, ρε, φίλε. Ξέρω, και είναι γιαγιάκα 40 χρονών, ρε.
1: Έφοβε. Αυτό.
0: Άκουρε, φίλε. Και πέσανε και. Αν δεν έχει το Μέση, τελείωσε.
1: Αυτό έγινε ο πιο αγαπητό στο Instagram.
0: Βέβαια.
1: Είχε 500.000 followers και τώρα έχει πάνω από 25 εκατομμύρια. Έγινε ο πιο αγαπητό.
0: Άλλο αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, φίλε, που. Με τους influencers που εμένα με καίει αφάνταστα, με στεναχωρεί αφάνταστα πόσο κόσμος πάει και. Εντάξει, να έχει ένα τερματοφύλακα τώρα, οκ, okay, είναι ίνδαλμα, οκ, okay, είναι ήρωας πλέον. Αλλά με κάτι άλλους τύπους και τύπισες που κερδίζουν ένα κάρο λεφτά από το πουθενά, επειδή ο κόσμος είναι. Ψάχνει δάλματα, δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Το θέμα είναι η νέα γενιά επηρεάζει πολύ σε αυτό.
0: Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω ονόματα τώρα από influencers που κερδίζουν.
1: Α, μην έχουμε θέματα.
0: Γι' αυτό λέω. Αλλά δεν μπορώ να το δεχθώ, ρε φίλε, να υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν όλη τη μέρα σε ένα μπιτσόμπαρο, να δουλεύουν 12 ώρες κάτω από τον ήλιο και να παίρνουν ένα μεροκάματο και να βγαίνει άλλη, ας πούμε, και να βγαίνει μια φωτογραφία.
1: Και με... να διαφημίζει ένα μαγιό που δεν είναι μαγιό.
0: Ναι,
1: να
0: και να
1: κάτι.
0: Παίρνει, να μην πω τι να παίρνει. Δεν μπορώ, ρε.
1: Αλλά αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Και πρόσεξε και ποδοσφαιριστές και ηθοποιοί και τραγουδιστές. Όλη αυτή η φάρα για μένα θα έπρεπε να είχαν ένα όριο. Εσόδων. Δεν το πάω στο κομμουνιστικό, πρόσεχε. Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε, ένας παίκτης να παίρνει. Πόσα παίρνει ένας παίκτης Σαουδική Αραβία να πάει τώρα. Άντε, να σου πω εγώ 1.000.000 το μήνα. Γιατί παίρνεις 1.000.000 το μήνα, ρε φίλε, για να παίξεις 6 παιχνίδια. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, δεν είναι μόνο εκεί όμως. Και εντάξει, και σε άλλες χώρες γίνεται αυτό.
0: Γενικά λέω το πλαίσιο. Δεν μιλάω. Γενικά μιλάω στο πλαίσιο. Γι' αυτό σου ήπιασα και όλα τα επαγγέλματα. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής να παίρνει παραπάνω χρήματα. Να παίρνει, ρε φίλε, και πολλά. Αλλά αυτά που παίρνουν οι περισσότεροι είναι πάρα πολλά. Σε σχέση με νομπελίστες, επιστήμονες και πάει λέγοντας. Πώς το επιτρέπει αυτό η κοινωνία, ρε φίλε, σε όλο τον πλανήτη.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, δυστυχώς.
0: Δικηγόροι να κάνουν χειρουργία, να σώσουν ζωές. Και εσύ να πάει να παίζεις 90 λεπτά, να χτυπάει μπάλα στον ποπό σου να μπαίνει μέσα, να σε έχουν όλοι ήρωα και να παίρνεις 2 εκατομμύρια.
1: Καλά, αυτό είναι σε όλες τις δουλειές.
0: Followers.
1: Να τα λέμε όλα και εδώ πέρα γίνεται. Παντού γίνεται.
0: Μα σου λέω παντού. Δεν κολλάω εδώ μόνο. Σου λέω παντού.
1: Θέλω για εδώ. Απλώς είναι παντού το φαινόμενο.
0: Και Βραζιλία, να σου αλλάξει. Πω εγώ τώρα να βγαίνουν 2 κοπελιές 18 χρονών, να τα βγάζουν όλα έξω και να έχουν 7 εκατομμύρια followers και να παίρνουν 1 εκατομμύριο το μήνα, βρε. Άντε φύγει από εδώ, βρε.
1: Να κάνουμε, δυστυχώς έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων, τσατίστηκα. Ήθελα να τα πω αυτά και τα είπα. Έχουμε τίποτα.
1: Θα ερεμήσει. Τι άλλο, ό,τι θες για Μουντιάλ.
0: Πες ό,τι θες για να το έχουμε ακόμα κάνα δύο λεπτά και να το κλείσουμε. Ό,τι θες.
1: Κατάκτηση ούτε το πάρει.
0: Σου είπα εξ αρχή, πριν αρχίσει το παγκόσμιο.
1: Το πιστεύεις ακόμα.
0: Γαλλία. Ρε φίλε, δεν υπάρχει ομάδα που να τη χτυπήσει.
1: Δεν βλέπεις έκπληξη.
0: Αν δεν γίνει κάποια στραβή σε ένα μάτς, πέναλτι στο 15-20, κόκκινη 10 η Γαλλία, 0-1 φουλ άμυνα να το κρατήσουμε, δεν βλέπω κανένα λόγο που να μην το καταπίσει.
1: Αλλά μπορεί να δούμε καμιά έκπληξη. Καμιά Κολομβία, κανένα Μεξικό.
0: Ποια Κολομβία, ρε φίλε. Ποιο Μεξικό, ρε φίλε. Το Μεξικό.
1: Δεν τα πιστεύω, σου λέω ότι γράφει ο κόσμο.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Το Μεξικό είναι μια ομάδα σειρά που παίζει σε υψόμετρο και έχει πολύ μεγάλο αβαντάζ, γιατί άλλοι βγάζουν τη γλώσσα έξω το δεκάλεπτο, με συνοχή στις γραμμές, που αν πιάσει, που δεν έχει πιάσει κανέναν αντίπαλο μέχρι τώρα, ποιον έχει νικήσει.
1: Τώρα που λες για υψόμετρο, ο Γρηγόρης Κόκκινος ακουστεί, είπε.
0: Τι είπε.
1: Ότι ο γιατρός της Αγγλίας έδωσε Viagra στους παίκτες για το match.
0: Έδωσε, γιατί έλεγαν θα γιατί πάρουν λέει, Viagra
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Γιατί λέει θα είναι σε υψόμετρο το match, για να αντέξουν, λέει. Θα πάρουν ναι, όλοι οι αποστολή
0: μα Viagra. Εδώ οι Βραζιλίες, Αργεντινές, από τότε που ήμουν εγώ στη Βραζιλία και παίζανε με κάτι Εκουαδόρ και κάτι στο Βολιβίες και πηγαίναν στις 3.000, 3.500.
1: Εγώ θυμάμαι το μέση που ξερνούσε στο 6-1 Βολιβία Αργεντινή.
0: Είχε ολόκληρη διαδικασία μία εβδομάδα πριν, πηγαίναν και δύο μέρες πριν για να συνηθίσουν λίγο την κατάσταση και παίρνανε ό,τι χάπια μπορούσαν να πάρουν που τους άφηναν, εν πάση περιπτώσει, να πάρουν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν κατάσταση. Και πάει το Μεξικό και παίζει 4 παιχνίδια τώρα στην έδρα του με 2.500 υψόμετρο. Πάλι καλά που είναι 2.500. Με ένα 3.500 θα έχεις άλλα. Και κερδίζει ομάδες ποιες. Δεν κέρδισε καμία. Πες μου μια ομάδα σοβαρή που κέρδισε. Κάτσε να πιάσει έναν αντίπαλο τώρα.
1: Τώρα να δούμε αύριο.
0: Με ποιον είναι.
1: Μεξικό-Αγγλία, 3 η ώρα. Ξημερώματα.
0: Και η Αγγλία μετά τρέχει.
1: Μετά το Βραζιλία-Νορβηγία είναι.
0: Ναι. Και η Αγγλία τρέχει. Δεν είναι, έχει πνευμόνια. Γι' αυτό και ποιότητα.
1: Να, αλλά και η Αγγλία Μεξικό, για να περάσει το Κονγκό.
0: Ναι, μα αυτό είναι που σου λέω. Πάλι ίδια πέσαμε. Πάλι άμυνα το Κονγκό, άμυνα το Κονγκό, άμυνα το Κονγκό. Μόνο καμιά κόντρα, πάρε να έχει το 1-0 και από τότε έπαιζε άμυνα. 7 χρόνια άμυνα θα έπαιζε.
1: Και
0: αν μετά, δεν ήταν ο Κέιν.
1: Μιλάμε για. Λαμπάδα θέλει ο Κέιν.
0: Ναι, μια λαμπάδα. Τι λαμπάδα θέλει. Ανδριάντα θέλει. Και μέσα στο Γουέμπλι να στηθεί κιόλα. Δηλαδή. Τέλος πάντων είναι. Ωραίο το Μουντιάλ.
1: Εγώ θέλω να δω έκπληξη πάντως. Δεν θέλω να το πάρει, ας πούμε, ούτε η Γαλλία ούτε η Βραζιλία φαβόρη. Θέλω να το πάρει μια χώρα που δεν το έχει ξαναπάρει.
0: Εγώ είμαι μαζί σου εδώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αναταξίζει όμως, πρόσεχε.
1: Αναταξίζει. Αυτό είναι υποκειμενικό.
0: Τι. Όχι, δεν είναι υποκειμενικό. Αναταξίζει. Υπάρχει καμιά ομάδα που σήμερα που ταξίζει περισσότερο από τη Γαλλία. Έχει δει μία.
1: Τώρα να παίζει μπάλα. Να βάλουμε Ισπανία σαν δεύτερο φαβόρη.
0: Ισπανία.
1: Όχι ότι έχει παίξει αμάνα
0: μπάλα. Δεν έχει παίξει μπάλα.
1: Σαν όμως σε προγραφή
0: δεν δημιουργεί φάση. Τούκου ήταν το Κονγκό, ήταν το πρώτο μάτς.
1: Ναι.
0: Μετά βρήκε τους καημένους του.
1: Όχι το Κονγκό, πράσινο ακροτήρι ήταν.
0: Πράσινο ακροτήρι, 0-0. Μετά βρήκε το 4-0 με μια άχρηστη. Αυτή ήταν μετά την Παραγουάη πιο άχρηστη. Μα μετά το μυαλό μου έχει τόσους αγώνες και τόσα στατιστικά.
1: 4-0 και έρθει στο Δόνι, τη Σαουδική Αραβία.
0: Σαουδική Αραβία. Άλλη
1: και
0: αυτή.
1: Εντάξει, και η Σαουδική Αραβία
0: που κάνει,
1: πήρε βαθμό από την Ουρουγουάη.
0: Ναι, με τύχη. Όλη η τύχη. Δηλαδή.
1: Πάντως για μένα η μεγαλύτερη αποτυχία βέβαια στο τουρνουά ήταν η Ουρουγουάη. Δεν περίμενα τόσο χάλια.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι το κακό.
0: Ναι, μα καμία δεν αξίζει.
1: Σε τρία μάτς ο ίδιος τροματοφυλακάς που είναι ο πιο έμπειρος ομάδας.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς. Μα δεν έχει και παίχτες η Ουρουγουάη. Η φανέλα έχει μόνο. Η Παραγουάη.
1: Να, αλλά σε τέτοιο νόμιλο.
0: Πριν Βραζιλία, Αργεντινή, Κολομβία, Χιλή, Ουρουγουάη, η Παραγουάη είναι εκ το 7η δύναμη.
1: Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ που έχει γράψει για, όλο το, για όλη τη διοργάνωση, ναι, περίμενε αυτό το όμιλο Ουρουγουάη να μείνει έξω. Ούτε το περίμενε πάντω. Αυτή η φανέλα.
0: Είναι εκ το 7η δύναμη.
1: Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ που έχει γράψει για, όλο το, για όλη τη διοργάνωση, ναι, περίμενε αυτό το όμιλο Ουρουγουάη να μείνει έξω. Ούτε το περίμενε πάντω.

0: Σω, τα έχω δώσει. Και έχω πάθει πλάκα. Και το Μεξικό δεν το έδωσα γιατί το φοβόμουν. Και ας ήταν διοργανωτής και έπαιζε στο υψόμετρο. Μου κλείσε τα μάτια και οκ. Okay, αλλά το φοβόμουν πολύ. Δεν έχει ποιότητα το Μεξικό. Αν έπαιζε, ας πούμε, στην Ευρώπη το Μεξικό και γινόταν το παγκόσμιο κύπελλο στην Ευρώπη, δεν θα έχει αυτό το πράγμα που έχει τώρα.
1: Καλά, σε αυτό συμφωνώ.
0: Είναι πολλές φορές οι ιδιαιτερότητες, οι συγκυρίες που μπορούν να βοηθήσουν μια ομάδα.
1: Εδώ και τρεις μάτς, ήταν στο 16. Αμερική, ναι, Καναδάς.
0: Ναι, ναι. Η Αμερική ή ο Καναδάς, εμένα με εξέπληξαν, ομολογώ. Ιδιαίτερα η Αμερική. Σπουδαία ομάδα. Σπουδαία ομάδα σε όλους τους τομείς.
1: Ποτσετίνο.
0: Ναι, δεν λέω όχι. Έχει και παίκτες καλούς βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: Και ο Καναδάς με εξέπληξε. Πολύ ωραία ομάδα. Αλλά η Αμερική είναι πρώτη. Δεν περίμενα τέτοια Αμερική να δω. Μπράβο τους.
1: Πιστεύεις μπορεί να προχωρήσει η Αμερική?
0: Αμέ. Αμέ. Ειδικά άμα έχουν λίγο θέλει ρε, σε τέτοια μάτς.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Εδώ έχασε Γερμανία, Παραγουάη.
1: Μου το θυμίζεις, το έβλεπα και το έγραφα κιόλας για το
0: μέλλον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται και να το γράφεις και να υποστηρίζεις και η Γερμανία.
0: Ναι, ναι, δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται ένας απλός θεατής, ένας απλός παρατηρητής να κάτσει να δει τα μάτς. Δεν μπορεί να χωνέψει ούτε με μαγιονέζα δεν κατεβαίνει. Δεν γίνεται. Τι είναι η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα των τελευταίων 2-3 Μουντιάλ. Δεν έχω άλλη έκπληξη. Ποια έκπληξη? Έχεις καμιά άλλη έκπληξη? Ψάξε να βρεις μια έκπληξη εσύ. Χειρότερη από τον αποκλεισμό της Γερμανίας στην Παραγουάη.
1: Τώρα, τα τελευταία τρία
0: Μουντιάλ.
1: Τώρα έτσι σε ένα δευτερόλεπτο δεν μπορώ να σκεφτώ. Δώσε λίγο χρόνο.
0: Και αύριο 4 μπέξε, έλα εδώ να το φτάσει.
1: Εννοείται.
0: Έλα εδώ αύριο, ψάξε.
1: Σίγουρα έχει.
0: Πρόσεξε, δεν μιλάω για θέμα ομίλου που μπορεί να πάρει μια ισοπαλία κάποια. Μιλάω για αποκλεισμό.
1: Α, για
0: νοκάουτ μάτς. Γιατί αν νοκάουτ μάτς υποτίθεται ότι παίζεις, έχεις περάσει το αρχικό στάδιο και έχεις κάποιες αξιώσεις. Για να παίξεις κάποια παιχνίδια. Δεν είναι έτσι, αίτε πατέρα. Και όμως, ψάξε να βρεις έναν τέτοιο αποκλεισμό.
1: Θα το δω και θα σε πω αύριο. Ναι, τώρα σε ένα λεπτό μπορεί να σκεφτώ.
0: Δεν ψέμα να υπάρχει.
1: Να δούμε.
0: Mm. Α, και εδώ οι ακροατές, άμα θέλουν να μου αποδείξουν κάποια μεγάλη έκπληξη τέτοιου επίπεδου, να πω οκ. Okay.
1: Θες να μου δώσεις ένα λεπτό λίγο να δω λίγο για τη φωτιά τι γίνεται, να πούμε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Κάτσε να δω τι έχω από Αργεντινή. Από την δεύτερη κατηγορία να δώσω τα τελευταία. Βασικά να πω από τη Βραζιλία μου, Κρισιούμα Σπορτ Ρεσίφι. Παραμένει το 1-0. Μία ώρα αγώνα. Η Λονδρίνα έχει κάνει 3-0 στη Σέρι Μπ. Μπράβο. Μπράβο στη Λονδρίνα, το χρειαζόταν. Αλλά και έτσι ρε φίλε, 3-0 μου. Okay. Και Νοβοριζοντίνο Ατλέτικο Γουανιένση. Μόλις κάναμε το 2-0. Μια χαρά η Νοβοριζοντίνο. Τώρα, στα παιχνίδια της Αργεντίνας, στη δεύτερη κατηγορία. Τελικό είπαμε Κολεγιάλες Γυμνάσια Τύρο Σάλτα 1-2. Είναι εδώ Δημήτρης να πει τις τελευταίες εξελίξεις. Έστειλα μήνυμα του Γιώργου να μου πει αν είναι όλα καλά εκεί. Πήρε τηλέφωνο, νόμιζα ότι δεν ήξερε ότι έχω εκπομπή. Γι' αυτό δεν το σήκωσε. Τον αέρα το σήκωσε.
1: Κοίτα τώρα σήμερα με τη Βόρεια λέει συνέχεια ακούγονται λέει κρίξη λέει από τα εργοστάσια.
0: Έχουμε. Πάμε Χρήστο Στεφανή. Καλησπέρα Χρήστο μου.
2: Καλησπέρα Μιχάλη.
0: Καλώς τον. Τι έχουμε, δύσκολα τα πράγματα, ε.
2: Δύσκολα. Πήρε κόλαση πραγματικά στο ωραίο κάστρο. Oh. Μια φωτιά που ξεκίνησε γύρω στις 8, πολύ κοντά στην προηγούμενη, στον οικισμό της Ανθούπολης που εκενώθηκε, όπως
0: ναι.
2: Και οι Φιλοθέοι ήταν οι πρώτοι οικισμοί που εκενώθηκαν.
0: Ναι.
2: Φωτιά γύρισε σταδιακά, άρχισε να πλησιάζει προς την Γαλήνη. Υπάρχουν πληροφορίες, παρά την μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, πάνω από 70 πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, πάρα πολλές υδροφόρες οχήματα, αλλά και εθελοντές από δήμους της Θεσσαλονίκης, αλλά και της περιφέρειας και Δυτικής Μακεδονίας. Τόσο δεν είναι καλές οι καιρικές συνθήκες και δημιουργούν άσχημες προοπτικές για αυτήν τη φωτιά, η οποία έφτασε κάποια στιγμή μέχρι στο Διβέλια, στο δρόμο δηλαδή που πλησιάζει λίγο πριν την Γαλήνη, καθώς φυσούσε από την πλευρά της Ανθούπολης. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχουν καμένα εργοστάσια και επιχειρήσεις, αποθήκες, υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις.
0: Α, ήδη πολλές, φτάσαμε σε τέτοιο σημείο.
2: Ναι, είναι πληροφορίες βέβαια Μιχάλη, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, γιατί αυτή την ώρα ο στόχος όλων είναι να μην πάει φωτιά σε σπίτι και απειλείς ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι.
2: Σίγουρα είναι ότι εκενώθηκε προληπτικά εδώ και αρκετή ώρα το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων, ο Άγιος Παντελεημόνας, όπου οι τρόφιμοι μεταφέρθηκαν όσοι ήταν καλύτερα στην υγεία τους στο κοντάξιο.

0: Πούλιο στο ωραίο Κάστρο και λίγοι, γύρω στους 30, ίσως και πιο λίγοι, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη Σταυρούπολη για ασφάλεια. Υπάρχει και ένας, όπως είπα, των δύο αυτών οικισμών. Δεν υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια, αλλά κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά αυτή την ώρα. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι αυτή την ώρα για ανθρώπινες απώλειες. Είναι επιποδός, το βλέπουμε, το πληροφορούμαστε και το μαθαίνουμε, ασθενοφόρα και περιπολικά της αστυνομίας πέριξ της φωτιάς, ώστε αν χρειαστεί οτιδήποτε να είναι αυτοί που θα επέμβουν προκειμένου να παράσχουν είτε πρώτες βοήθειες είτε να συμβουλεύσουν κόσμο. Για την ώρα η φωτιά δεν έχει κάψει σπίτια, πλησιάζει, περνάει κοντά από οικίες, αλλά δεν έχει κάψει κάποια σπίτια. Είναι δύσκολο το έργο των πυροσβεστών, είναι νύχτα, δεν υπάρχουν πτυτικά στη διάθεση της πυρόσβεσης, οπότε το έργο τους γίνεται ακόμη δυσκολότερο. Όλοι ελπίζουν στο να βελτιωθεί κάποιος η κατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας, να μπορέσει έστω να οριοθετηθεί η πυρκαγιά και στη συνέχεια έστω με
1: τέτοιους ανέμους, φίλε μου Χρήστο.
0: Ναι, είναι δύσκολο, αλλά πάντα η πυροσβεστική έχει ένα σχέδιο που πολλές φορές καθοδηγεί τις φλόγες σε σημείο που μπορεί να τις εγκλωβίσει, ναι, ακόμη μακάρι, και μόνο επίγεια τμήματα, έτσι ώστε το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας να πετάξουν, ναι, πτυτικά και να τη σβήσουν σε ένα σημείο που ενδεχομένως να την οδηγήσουν οι χερσαίες δυνάμεις και να την αφήσουν να καίει χωρίς να απειλεί ή να προκαλεί τεράστιες ζημιές. Είναι δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα δύσκολη για την περιοχή. Στην πρώτη φορά είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Σας ευχηθούμε ότι τουλάχιστον σε αυτήν την πυρκαγιά να μην έχουμε κάτι τέτοιο και να είναι και οι άλλες απώλειες υλικές, δηλαδή όσο το δυνατόν λιγότερες θα υπάρχουν. Υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα για όσους κινούνται προς το Ωραιόκαστρο,
1: ναι,
0: και στις Πέριξ κάθε τους δρόμους, πέρα ότι αποκλεί η πυροσβεστική, αποκλεί και η αστυνομία, κινούνται πυροσβεστικά, οπότε όσοι κινούνται προς τα εκεί, ας έχουν το νου τους, ας αποφύγουν την περιοχή αν δεν χρειάζεται να κινηθούν προς τα εκεί, περισσότερα δυσχεραίνουν παρά θα διευκολυνθούν και οι ίδιοι. Αν είναι κάποιοι που θέλουν να βοηθήσουν ενδεχομένως, νομίζω ότι θα καθοδηγηθούν από τις δυνάμεις που υπάρχουν στον δρόμο, ναι, και αυτό θα είναι το εύκολο κομμάτι.
1: Ναι. Οτιδήποτε χρειαστεί στη διάθεσή σου, Χρήστο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ένας φίλος εδώ, ο Γιάννης, μου λέει ότι είχαμε δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα, πήγαν στο νοσοκομείο τα παιδιά. Ευτυχώς όχι σε σοβαρό επίπεδο. Να είναι καλά τα παιδιά. Είχαμε βέβαια συνεχείς αναφορές για εκρήξεις. Επιχειρήσεις με προβλήματα βέβαια από τη φωτιά, σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων από τη φωτιά. Δύσκολα τα πράγματα για μία ακόμα ημέρα και επαναλαμβάνω, είμαστε ακόμα τέταρτη μέρα του Ιούλη. Παίρνουμε πέμπτη μέρα του Ιούλη. Δύσκολα τα πράγματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα εδώ με τον φίλο μου τον Γιάννη και επιστρέφουμε.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 11 και 35 πρώτα λεπτά, βραδιά 4 Ιουλίου. Δύσκολα τα πράγματα στο Ρεόκαστρο. Όποιος μπορεί να μας δώσει κάποια νέα από Ρεόκαστρο, το πώς είναι εκεί η κατάσταση, σε ποια περιοχή, 90-90-90 στη διάθεσή σας. Ό,τι έχει και οτιδήποτε έχει και ο Χρήστος Στεφανής επίσης, να μας περάσει ο Χρήστος, να δώσουμε και μια σύνδεση με την ΕΡΤΡΙΑ.
1: Σε όλα τα σημεία για να συνδράμουν. Παύλο, σε όλο αυτό το ρεπορτάζ από την ώρα που ξεκίνησε, είχες τη δυνατότητα να μιλήσεις με κόσμο ή γενικώς στις περιοχές στις οποίες κινηθήκατε δεν υπάρχουν κατοικίες αλλά μόνο επαγγελματικοί χώροι?
2: Είναι μόνο επαγγελματικοί χώροι. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή που είχε ξεσπάσει εδώ η φωτιά. Είδαμε κόσμο ο οποίος ερχόταν για να πάει να διαπιστώσει τι ακριβώς γίνεται στις ιδιοκτησίες τους, στις επιχειρήσεις ως επιτοπλίστων. Ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν στους αστυνομικούς και στις πυροσβεστικές δυνάμεις πώς μπορούν να κινηθούν στην περιοχή και πού ακριβώς κινείται το μέτωπο. Είδαμε κόσμο, είδαμε πολίτες που ήρθαν εδώ πέρα διότι άκουσαν ότι έχει ξεσπάσει φωτιά στη συγκεκριμένη περιοχή και είχαν δικά τους συγγενικά πρόσωπα ως επιτοπλίστων ηλικιωμένους που ζουν εδώ πέρα στην κατοικημένη περιοχή και ήρθαν για να τους πάρουν. Και φυσικά βέβαια
1: όλες τις υπηρεσίες, τόσο ξενικής αστυνομίας, βλέπουμε αυτή τη στιγμή,
2: όσο και
1: της
2: πολιτικής προστασίας.
1: Με ένα καμένο όχημα, ναι. Μάλλον επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να ήταν, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες και ουσιαστικά κάηκε ολοσχερός.
0: Η φωτιά, από ό,τι λένε τα παιδιά εδώ, έχει ξεσπάσει κάτω από διευκρίνηστες αιτίες και ξέσπασε έκταση με χαμηλή βλάστηση, ξηρά χόρτα κτλ. Οπότε φούντωσε κατευθείαν. Είναι και οι άνεμοι δυνατοί. Τα πράγματα ξέφυγαν λίγο. Ευτυχώς, ό,τι αφορά στις κατοικίες, από ό,τι είπε και το ρεπορτάζ εδώ του Παύλου Σαρούλα από την ΕΡΤΡΙΑ, δεν έχουμε πιάσει κατοικίες. Είναι μόνο σε επίπεδο επιχειρήσεων. Όχι ότι αυτό δηλαδή μας δίνει κάτι θετικό, αλλά αντίθετα αρνητικό, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο κατοικιών δεν έχουμε ακόμα θέμα. Θα το παρακολουθούμε. Επαναλαμβάνω, όποιος θέλει να περάσει κάτι σε εμάς και μετά ο Κωνσταντίνος Σοβρανάς θα μπορεί να σας ενημερώνει και μέσω ΕΡΤΡΙΑ και όχι μόνο, και ο Χρήστος Στεφανής, αν δει κάτι ο Χρήστος που θα πρέπει να βγει στον αέρα μας ενημερώσει, θα το κάνει. Πάντως η νύχτα αναμένεται μεγάλη στο Ρεόκαστρο. Δύσκολα τα πράγματα. Πάντα όταν έχεις να κάνεις με φωτιά, και επειδή εγώ ήμουν μάρτυρας ενός τέτοιου γεγονότος και δυσάρεστο κιόλας, μακριά από τον κόσμο τέτοια πράγματα. Η φωτιά είναι πολύ επικίνδυνη. Πολύ επικίνδυνη. Όποιος θέλει κάτι, εν πάση περιπτώσει, από το Ρεόκαστρο και όχι μόνο, 90-90-90 στη διάθεσή σας εδώ για τα επόμενα 20 λεπτά, μετά και με τον Κωνσταντίνο τον Βρανά. Θα έχετε την ευχαίρεια να πάρετε ένα τηλέφωνο. Μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαστε έως τα μεσάνυχτα. Εγώ μετά τα μεσάνυχτα και ο Κωνσταντίνος για έως τις 2 η ώρα τουλάχιστον. Οι τρόφιμοι από το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων θα μεταφερθούν στο Δημοτικό Γυμναστήριο Κονταξοπούλιο, αν δεν έχουν μεταφερθεί ήδη. Γιατί αυτό έχει κάποια ώρα, κάνα 40 λεπτό ήδη. Α, μπορεί και να είναι εκεί ήδη τα παιδιά στο Δημοτικό Γυμναστήριο Κονταξοπούλιο. Οι τρόφιμοι δηλαδή, από το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Και βέβαια είναι πολλά τα παιδιά που προσπαθούν για, με τη φωτιά εκεί και την παλεύουν. Αλλά με τόσο δυνατούς ανέμους είναι δύσκολη η φάση. Ας ευχηθούμε όλοι ότι θα περάσουν όλα χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Τελικά στην Αργεντινή, Κολεγιάλες Γυμνάσια 1-2. Αλμιράτε Μπράουν Λος Άντες 1-0. Ατλέτικο Τεμπερλέι Τριστάν Σουάρες 1-0. Κλαμπ Αλμάγκρο Ατλέτικο Ραφαέλα 1-0. Νοέβα Σικάγο Ατλέτικο Γκουέμες 2-0. Και Ντεφένσα Δε Μπελγκράνο Ντεπορτίβο Μωρόν 2-1. Όλα επαναλαμβάνω τελικά. Ενώ στο παιχνίδι της Ciudad de Bolívar απέναντι στη Γοδόη το σκόρ είναι 2-1 και είμαστε στο 81ο λεπτό. Στη Βραζιλία 72ο λεπτό, Κρισιούμα Sport Recife 1-0. Πάει να βγάλει μεγάλη νίκη η Κρισιούμα. Λοντρίνα Κλαμπρεκάντας, Σέρι Μπέ δηλαδή, Κλαμπρεκάντας 3-0 στο 74ο λεπτό. και Νοβοριζοντίνο Ατλέτικο Γκουανιένση. Νοβοριζοντίνο συνεχίζει την πολύ σπουδαία πορεία της φέτος στο πρωτάθλημα. Νοβοριζοντίνο Ατλέτικο Γκουανιένση 2-0 στο 3-0 μόλις τώρα, μπράβο, στο 80 λεπτό. Πάμε λίγο ερτρία.
3: Τα υλικά είναι κρίσιμο.
0: Είναι ο Δημήτρης Λανίδης, δήμαρχος του Παύλου Μελά.
3: Ζητάμε από τον κόσμο να απομακρυνθεί από τον οικισμό της Φιλοθέης. Συνεχώς αλλάζει η φορά του ανέμου και είναι επικίνδυνο όλο αυτό το πράγμα. Δυστυχώς η φωτιά περνάει και στον οικισμό και πρέπει να πρώτα να απομακρυνθούν οι πάντες μέσα από τον οικισμό.
1: Πόσο κοντά είναι τα σπίτια από τις φλόγες τις οποίες βλέπετε, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλό το κέντρο επιχειρήσεων να στείλει, ακόμη και ο στρατός πρέπει να επέμβει. Αν πρέπει να δώσουν μέσα από το στρατό άλλα τα οποία δεν έχουν διατεθεί, πρέπει όλη η Θεσσαλονίκη.
1: Η ενημέρωση που έχουμε εμείς από τους συναδέλφους, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι στη μάχη για την κατάσβεση βρίσκονται και οι ένοπλες δυνάμεις. Κύριε Δήμαρχε, πόσο μακριά από τα σπίτια, από τα πρώτα σπίτια, βρίσκονται οι φλόγες, από όσο μπορείτε να δείτε?
3: Οι φλόγες δεν βρίσκονται μακριά από τα πρώτα σπίτια. Είναι μέσα στα σπίτια.
1: Είναι μέσα στα σπίτια.
3: Πρέπει στα πρώτα σπίτια, ναι, πρέπει να πυροσβεστική τότε πάντα όλα, γιατί τώρα μόνο τα επίγεια μέσα μπορούν να επιχειρήσουν, τα ενέργεια δεν μπορούν.
1: Δηλαδή μιλάμε για φλόγες οι οποίες έχουν μπει μέσα, έχουν καεί σπίτια ή αυλές σπιτιών.
3: Αυτό θα το δούμε όταν
0: μπράβο, γιατί δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για οικίες.
1: Μάλιστα, πολύ κοντά στον οικισμό
0: από ό,τι καταλαβαίνουμε,
1: κύριε Δήμαρχε. Ναι. Ο κόσμος φεύγει στην έκκλησή σας να απομακρυνθεί από το σημείο ή όχι?
3: Ένα νεράκι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Είναι έκρηξη η κατάσταση, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τον κύριο.
0: Μάλιστα. Είπαμε παιδιά, από ό,τι γράφουν εδώ και τα μέσα, όλα τα μέσα. Και το metrosport.gr κυρίως φυσικά. Μπείτε λίγο στη ροή ειδήσεων και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ρίξτε μια ματιά για να ενημερώνεστε εκεί συνέχεια. Υπάρχει και ετρία που δίνει συνεχή ενημέρωση. Για να ακούσουμε τον Παύλο Σαρόγλου λίγο από εκεί.
2: Προς την περιοχή του οικισμού της Φιλοθέης. Όλο το βάρος δηλαδή σε αυτό το κομμάτι από την πυροσβεστική υπηρεσία να μην περάσει. Από ό,τι ακούσαμε και τον κύριο Ασλανίδη, μας είπε ότι έχει περάσει μέσα στον οικισμό η φωτιά. Νεότερη ενημέρωση που έχουμε είναι η ενίσχυση των δυνάμεων, 115 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα, 38 τα οχήματα από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο μέτωπο της φωτιάς. Είχαμε και την εκένωση του Ιδρύματος του Αγίου Παντελεήμονα νωρίτερα. Μεγάλο βάρος πλέον πέφτει στον οικισμό της Φιλοθέης στην οδό Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει και ξενοδοχειακή μονάδα. Γίνονται κοπές δέντρων ψηλά προς την περιοχή της Αμφούπολης.
1: Για να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες.
2: Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, για να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Ως επιτοπλίστων σε αυτό το κομμάτι εργάζονται και τα μηχανήματα που βρίσκονται εδώ τόσο από την περιφέρεια, από τους δήμους, αλλά και από τις ένοπλες δυνάμεις, ούτως ώστε να μπορέσουν να το περιορίσουν. Διότι δεν έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Έχουμε δυνατούς ανέμους στην περιοχή, αλλάζουν συνεχώς φορά, κινείται σε διαφορετικά κομμάτια το πύρινο αυτό μέτωπο, βρίσκει καύσιμη ύλη. Η προσπάθεια η μεγάλη να μην κινδυνεύσουν ως επιτοπλίστων οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι επαγγελματικοί χώροι που υπάρχουν εδώ, διότι γνωρίζουμε ήδη, έχουμε την πληροφόρηση ότι κάποιες επιχειρήσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες νωρίτερα. Ακούγαμε και τις αλλεπάλληλες εκρήξεις, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι έχει αρκετή ώρα που δεν ακούμε πλέον εκρήξεις. Ας ελπίσουμε ότι θα περιοριστεί αυτό το
1: είναι
2: το
1: οι δυσκολίες,
2: μέτωπο,
1: Παύλο, σε αυτό που λέγεται,
2: το οποίο κινείται στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά πλέον.
1: Σε αυτό που λέμε μεικτή ζώνη, όταν μια πυρκαγιά εκδηλώνεται στις λεγόμενες μεικτές ζώνες, δηλαδή οικιστική περιοχή και δασική περιοχή. Είναι δύσκολες αυτές οι πυρκαγιές και όταν υπάρχουν και σπίτια και είναι επαγγελματική χώρα.
2: Είναι δύσκολη περιοχή, δύσβατη περιοχή με πολλές με ρεματιές, με χώρους πέρα από τους επαγγελματικούς υπάρχουν και υπάρχει και δασική έκταση, υπάρχουν αγροτεμάχια, υπάρχουν ρεματιές, υπάρχουν πολύ στενοί δρόμοι. Και πέρα από τις εγκαταστάσεις τις επαγγελματικές υπάρχουν και τα σπίτια. Και από την πλευρά του Ωραιοκάστρου και στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά προς την Ευκαρπία.
1: Πάμε να δούμε, Παύλο, με τη βοήθεια σου πώς ξεκίνησε.
0: Όποιος θέλει, παιδιά, και μπορεί να δώσει κάτι νεότερο από εκεί, από το Ωραιοκάστρο, 90-90-90 στη διάθεσή σας και ο Κωνσταντίνος Σοβρανάς μετά θα μπορέσει να σας περνά ενημερωτικά. Και στην εκπομπή του Κώστα θα μπορείτε να επικοινωνείτε. 90-90-90 για οτιδήποτε χρειαστείτε εδώ. Συνεχίσει αναζωπυρώσεις, ισχυρή άνεμη. Αυτό από την πρώτη στιγμή που βγήκε ότι η άνεμη ήταν δυνατή, φάνηκε το μέγεθος της ζημιάς. Μπορεί να γίνει. Ελπίζουμε να μπορέσουν τα παιδιά εκεί να την κοντρολάρουν, γιατί η νύχτα θα είναι πολύ μεγάλη. Για τον φίλο τον Κωνσταντίνο, να πω εγώ ότι... Για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός, το ανέφερα λίγο πριν, νίκησε 3-1 τον Νέαντα, τον Άγιαξ, σε φιλικό παιχνίδι με γκολ του Τετέι στο 16ο, του Ζαρουρί στο 31ο και του Ταμπόρδα στο 74ο. Ο Άγιαξ είχε μειώσει στο 43 με τον Κονάντου. Ενώ στην Φιλανδία είχαμε Γιάρο Ήλβς 2-1 και Σεϊναγιόεν Τουρκού 3-1. Αυτά από την Φιλανδία. Επίσης από την Φιλανδία νωρίτερα το μεσημέρι για το φίλο τον Κώστα, ΕΙΦΕ και ένας ΠΚ35-03 διπλό για την ΠΚ35. Το Χάλμσταντ Μπαστέρας τελείωσε στο 1-3. Δεν βλέπω κάτι εδώ νεότερο, δεν έχω. Φίλε Ηλία, ήταν να πω κάτι πράγματα για τον ΠΑΟΚ, καλύτερα να τα πούμε αύριο για το φιλικό. Απλά να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο Μπέρδος, πάρα πολύ, αλλά πάρα πολύ και ο Γκόμες. Θα εκπλαγείτε όλοι για αυτό που σας λέω. Ο Γκόμες δεν είχε παιχνίδι όταν έρθει, πολύ γρήγορα έφυγε όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ και πήγε δανεικός. Τον έβγαλε κατευθείαν ο Λουτσέσκο από το κάδρο. Και όπως και του Σάντσες, εκεί είμαι περισσότερο έκπληκτος για το ότι αναμένεται πώληση του Σάντσες. Βέβαια, άμα θέλει ένας παίκτης να φύγει από την ομάδα, πολύ δύσκολα μια ομάδα μπορεί να τον κρατήσει. Αλλά δεν ήθελα εγώ να χάσω το Σάντσες. Τώρα με προετοιμασία ο Σάντσες θα ήταν πολύ καλός για την επόμενη χρονιά, πιστεύω. Μαζί με τον Γκένι θα έχει κλειδώσει η δουλειά στα δεξιά μπακ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να σας πω λίγο για το ματς, εφόσον ακόμα έχω το χρονικό περιθώριο. Ο Καμαρά επίσης μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, η σύνθεση του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, Τσιφτσής, Κένι, ο Κένι μια χαρά, σταθερή αξία. Ο Ελουστόντο που χρειάστηκε ήταν εκεί, ο Μιχαηλίδης το ίδιο. Ο Τέιλορ μια χαρά τα πήγε αριστερά, αλλά δεν είναι Μπάμπα και δεν είναι Γιαννούλης φυσικά. Ο Σαρίς δυστυχώς το παιδί έφυγε, θα δούμε το μέγεθος της ζημιάς τη Δευτέρα. Ο Ζαφίρης για μια ακόμη φορά ήταν ο Ζαφίρης που ξέρουμε. Ο Ζήφκοβιτς, ο αρχηγός με τις ενέργειές του κτλ. Μέχρι εκεί. Κωνσταντέλιας για μια ακόμη φορά. Κωνσταντέλιας είναι. Πώς να το θέσω τώρα. Ο Κωνσταντέλιας είναι ο μέση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι αυτός που ξεχωρίζει σε όλα τα μάτια. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει κάποιες ενέργειες το παιδί που είναι. Σε αφήνουν με ανοιχτό το στόμα. Και καλά κάνουν. Ο Μπέρδος πολύ καλός. Θέλω να τον δω. Τον Μπέρδο θα μπορεί να αποτελέσει για μένα μια τρίτη επιλογή. Εκεί στα αριστερά εξτρέμ. Μια τρίτη επιλογή επαναλαμβάνω για να μην βάζουν τα μυαλά μας αέρα. Ο Μύθου, okay. Θημιάνης, μου άρεσε πολύ η διάθεσή του και το παιχνίδι που έκανε γενικά στο κέντρο. Κωσίδης, okay. Μπαταούλας μου άρεσε πολύ περισσότερο από ό,τι πέρσι. Ελπίζω φέτος να είναι στην πρώτη ομάδα, να παίρνει και κάποια παιχνίδια. Τσοπούρογλου, όχι κάτι το ιδιαίτερο προς το παρόν. Ούτε ο Χατσίδης προς το παρόν μου έδωσε κάτι. Σε αυτό το, μου φαίνεται, 30 λεπτό έπαιξε. Γκουγκεσασβίλ έκανε δύο πολύ καλές αποκρούσεις. Ο Μπαλντέ μάλλον δικαιολογείται ότι ο Λουτσέσκου πέρσι τον άφησε στη β' ομάδα να πάρει περισσότερα παιχνίδια. όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε ο Γερεμέγεφ κάτι το ιδιαίτερο. Ο Λίρατζης το πάλεψε, αλλά μέχρι εκεί. Ο Πέλκας, ο γνωστός Πέλκας, αλλά λίγα λεπτά συμμετοχής απλά για να πάρει ρυθμό. Καμαρά πολύ καλός. Κοτάς και σε μια φάση που μπήκε σε λίγα λεπτά δεν μπορούσε να δείξει και πολλά. Και ο Γκόμες, επαναλαμβάνω, που τον ξέρει ο Λύση. Δεν ξέρω εδώ, κρατήστε μήπως γίνει καμιά έκπληξη, να είναι ο τρίτος. Δεν ξέρω. Έχει ακόμα πολλά να δείξουν, έχουν πολλά ακόμα να δείξουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ακόμα και οι πιτσιρικάδες τα επόμενα παιχνίδια, τις επόμενες ημέρες. Έχει πολλά να δει ο Λύση, έχει πολλούς παίκτες ακόμη να βάλει στο κάδρο ο Λύση που δεν τους έχει δει όλους. Βλέπε Τάισον που πήγε χτες. Βλέπε και τα παιδιά που είναι να έρθουν επίσης. Βλέπε και τους τραυματίες. Πιθανές επιστροφές δανεικών που έφυγαν. Βλέπε Γιακουμάκη στο κάδρο. Βλέπε Μεϊτέ που δεν τον έχει δει καθόλου. Πιθανές μετεγγραφές ή μεταγραφές, αν θέλετε, που είναι πιο έβυχη λέξη, και πάει λέγοντας. Πάση περιπτώσει, έχουν πολλά να δουν ακόμα τα ματάκια μας. Λίγο R3 να δούμε. Πάμε στον Παλούτο Σαρόγου και την Ερτρία.
2: Ένα πύρινο μέτωπο όπως αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, εδώ στην περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου. Ένα πύρινο μέτωπο το οποίο κινείται και προς την πλευρά του Δήμου Παύλου Μελά.
1: Λοιπόν, Παύλο, να σε αφήσουμε και λίγο να πάρεις μία ανάσα. Πάμε και πάλι στον Τίμο Φακαλή να μας δώσει αυτός τα νεότερα που έχει.
0: Ναι, για πάμε.
1: Τίμο, πού σε βλέπουμε?
4: Είμαστε, Χριστίνα, είμαστε από την πίσω πλευρά του Αγίου Παντελεήμονα και όπως μπορείτε να δείτε, οι φλόγες έχουν φτάσει αρκετά κοντά. Αρκετά κοντά και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μηχανήματα της περιφέρειας και της Μακεδονίας τα οποία ουσιαστικά δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να σταματήσει εδώ το πύρινο μέτωπο.
0: Μακάρι.
4: Υπάρχουν σε πολλά σημεία πυροσβεστικές δυνάμεις και υπάρχουν αυτά τα γκρέντερ που βλέπετε τα οποία ουσιαστικά δημιουργούν αυτές τις αντιπυρικές ζώνες για να σταματήσει εδώ η φωτιά. Τώρα εδώ καίγονται, είναι χορτολιβαδικές εκτάσεις. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές αποθήκες και εργοστάσια στο σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλές κολόνες του ΔΔΕ. Υπάρχουν συνεργεία εδώ του ΔΔΕ. Και ακριβώς απέναντι, όπως σας δείχνει τώρα ο Γιάννης Κυροκλήτης, είναι το Τιτάν. Είμαστε ακριβώς απέναντι από το Τιτάν. Η φωτιά έχει φτάσει εδώ και είναι πολύ κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα. Έχει ουσιαστικά
1: πόσα μέτρα δηλαδή, για να καταλάβουμε τώρα, για να καταλάβουμε,
0: ναι,
1: γιατί είναι
0: κάτι που
1: δεν μας βοηθά.
4: Στα 800 περίπου μέτρα έχουμε, είναι η απόσταση που μας χωρίζει από τις υποδομές του Αγίου Παντελεήμονα. Είναι συνεχείς αναζωπηρώσεις. Αυτό που σας δείχνει τώρα ο Γιάννης Χειροκλήτης, εκεί στο βάθος είχε δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη από τα γκρέντερ της περιφέρειας. Ωστόσο και πάλι έχουμε αναζωπήρωση σε εκείνο το σημείο. Είναι πολύ δυνατοί οι άνεμοι που πνέουν εδώ στην περιοχή και γίνονται προσπάθειες προκειμένου να σταματήσει εδώ το πύρινο μέτωπο και να μην εξαπλωθεί περαιτέρω. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες κολόνες του ΔΔΕ, οι οποίες προσπαθούν και αυτές, υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα παράλληλα με τις κολόνες προκειμένου να τις προστατεύσουν, καθώς ουσιαστικά ηλεκτροδοτούν όλη την πόλη συγκεκριμένες υποδομές. Βλέπετε εδώ με τη βοήθεια του Γιάννη Γεροκλήδη τις φωτιές που έχουν φτάσει πάνω ακριβώς
1: ακριβώς.
0: Και να πούμε εδώ, Γιάννη Λελίδη, ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει τονίσει επανειλημμένως ότι οι φωτιές ανέδειξαν ξανά τη σημασία των καθαρών οικοπαίδων. Η απομάκρυση λοιπόν, παιδιά, ξερών χόρτων και καύσιμης ύλης μπορεί να περιορίσει τη μετάδοση της φωτιάς και να δώσει κρίσιμο χρόνο στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτά μέσα από μια ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επαναλαμβάνω, κάτι που όλοι στη χώρα μας μέχρι πριν ένα μήνα, δύο, δεν ενδιαφερόταν κανείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καθαρά οικόπεδα και επιτέλους αρχίζει και μπαίνει αυτό σε ένα δρόμο σωστό, επιτέλους. Για να ακούσουμε λίγο ακόμα πρωτού αποχωρήσουμε.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι.
4: Ακριβώς. ακριβώς και από το Τιτάν, ακριβώς και επειδή έχει τόσο μεγάλους καπνούς, πυκνούς καπνούς, πλέον δεν φαίνεται το Τιτάν. Φαίνονται μόνο τα δύο κόκκινα λαμπάκια του πύργου του Τιτάν. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, ναι, στο σημείο.
0: Αυτό είναι και το πρόβλημα. Είναι και η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη, γεμάτο το γήπεδο, πανέμορφα γήπεδα σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Σε λίγο ο Γιάννης Ολελίδης θα βάλει το κομμάτι που πάντα βάζουμε στο τέλος της εκπομπής για τα δικοχαμένα παιδιά. Δυστυχώς να μην υπάρχει κανένα άλλο ακόμη, ώστε να μπει λίγο εδώ ο Κωνσταντίνος να βάλει τα δικά του, τη δικιά του ιστοσελίδα να ετοιμαστεί. Για να σας κρατήσει συντροφιά τις επόμενες δύο ώρες, ο Γιάννης έχει ετοιμάσει ήδη το κομμάτι, το δικό μας, εγώ σας αφήνω στα χέρια του. Εμείς θα τα πούμε αύριο 4 με 7, 4 με 6, εδώ εγώ με εκπομπή X-Files, 6 με 7 μαζί με Κυριάκο Σκεντερίδη, με την επιστροφή ο Κυριάκος Σκεντερίδης, ο οποίος θα συνεχίσει μετά έως και τις 10 να σας ενημερώνει κλασικά. Την αγάπη μου παιδιά, υγεία να έχουμε. Μακάρι να τελειώσουν όλα όμορφα και ωραία σε λίγο εκεί στο Ρεόκαστρο και όχι μόνο. Bye bye.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

0: Έλα, καλησπέρα, καλημέρα και από εμάς. Όσο καλησπέρα, καλημέρα μπορεί να είναι, με αυτά που συμβαίνουν και στο Ωραιόκαστρο και γενικά στην Ελλάδα, αλλά ειδικά τώρα τη δεδομένη στιγμή εκεί προς Ωραιόκαστρο μεριά, που υπάρχει το πρόβλημα το μεγάλο, και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί μέχρι πριν λίγη ώρα αυτό που έβγαινε είναι ότι τέλος πάντων η φωτιά δεν είναι και πολύ κοντά σε σπίτια, ότι κινδυνεύουν τέλος πάντων περισσότερο κάποιοι επαγγελματικοί χώροι. Βλέπω εδώ και ζωντανή σύνδεση, θα έχουμε σε λίγο και περισσότερες λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά, βλέπω ότι έχει εκενωθεί και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων εκεί στο Ωραιόκαστρο που υπάρχει, γιατί ακούγονται εκρήξεις. Και ότι καίγεται και το βιοτεχνικό κτίριο εκεί στην περιοχή, και ότι κινδυνεύουν και σπίτια τελικά. Εντάξει, δεν ξέρω, μάθατε πιστεύω, 60 τις είχαμε σήμερα, 60 πυρκαγιές μόνο σε μία μέρα και 16 εστίες ταυτόχρονα σε κεντρική, στην κεντρική Μακεδονία. Και ακόμα που είμαστε έτσι, αρχές Ιουνίου, Ιουλίου μάλλον. Για να πάρουμε λίγο έτσι εικόνα μέσα από σύνδεση από την R3, έτσι μια αναμετάδοση κάποιων δευτερολέπτων, να δούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα.
1: Πολιτικής προστασίας και οι εθελοντές
2: και των Δήμων και της περιφέρειας. Οι εθελοντές είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που πάντα βοηθούν σε τέτοιες καταστάσεις, καθώς δεν είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα μόνος του ο κρατικός μηχανισμός. Πολλές φορές χρειάζεται την αρρωγή και την έχει των εθελοντών, οι οποίοι βεβαίως έρχονται και πηγαίνουν και δίνουν το παρόν σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Ήδη έχουμε μπει, όπως είπες, στην επόμενη μέρα, είναι 12 και 7 η ώρα, και να δούμε αν θα μπορέσει τις επόμενες ώρες να υπάρξει κάποια κατάσβεση φωτιάς, ώστε να μην επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, οι οποίες, όπως βλέπουμε, είναι χαρακτηριστικό το πλάνο αυτή τη στιγμή, καθώς βλέπουμε τον δρόμο και τα μαγαζιά και την κίνηση, την αστική
1: και
2: εικόνα δηλαδή.
1: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, βλέπουμε τους φάρους των περιπολικών, οχήματα της πυροσβεστικής, και πάνω ακριβώς αυτό το φρύδι με τις φλόγες, οι οποίες...
0: Μάλιστα, λοιπόν, φρύδι με φλόγες, εθελοντές, καλά είναι αυτά, έτσι, και εθελοντές χρειάζονται και πολλά χρειάζονται, αλλά να δούμε κάποια στιγμή λίγο τι γίνεται και με τα άλλα που χρειάζονται πριν από τους εθελοντές. Και επειδή την είχαμε την κουβέντα, δεν ξέρω αν θυμάστε, έχει δεν έχει μια εβδομάδα που άνοιξε μια κουβέντα και πάλι, πότε ήτανε, πάλι με την πυρκαγιά εδώ πέρα που είχαμε στα μέρη μας, πάλι προς Ωραιόκαστρο που είχαμε και το θάνατο εκεί πέρα στη Λυτή. Είχε ανοίξει αυτή η κουβέντα και είχαμε πει δύο πραγματάκια σε σχέση και με τις αιτίες των πυρκαγιών, το πώς τα έχουν βγάλει αυτοί που τα έχουν μελετήσει, και σε σχέση και με το τι γίνεται γενικότερα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε επίπεδο έτσι πρόληψης, σε επίπεδο χρημάτων που πέφτουν, σε επίπεδο υποδομών κλπ. Λοιπόν, επειδή τώρα είναι πολύ έτσι ζωντανό το πράγμα και άλλα θα λέγαμε υπό κανονικές συνθήκες, δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει η σημερινή εκπομπή. Να προτρέψω λίγο πριν απ' όλα, δίνοντας και τρόπους επικοινωνίας, γιατί μπήκαμε λίγο έτσι φουριόζοι, αφού πούμε και τις καλησπέρα καλημέρες μας, αν δεν τις είπαμε ούτε που θυμάμαι. Λοιπόν, στα λίγα μετά τις 12 είμαστε, με διωράκι θα πάμε σήμερα, και να δούμε βέβαια πώς θα πάμε και πώς θα μας πάει, γιατί είναι και η μέρα, όπως βλέπετε, δύσκολη, και η μέρα που πέρασε ήταν δύσκολη, και αυτή που έρχεται, αυτή που ξημερώνει, επίσης από ό,τι φαίνεται θα είναι αρκετά δύσκολη. Πολλά τα μέτωπα δυστυχώς, έτσι, αρκετά εξ αυτών, και στα μέρη μας εδώ, γύρω από τα μέρη μας ή και μέσα στα ίδια τα μέρη μας. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις όσο μπορούμε. Αν έχετε κι εσείς κάτι, έτσι, αν έχετε κάποια τέλος πάντων παρουσία εκεί κοντά στα μέρη, οτιδήποτε θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο να ακουστεί. Εδώ θα είμαστε για να μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσα από γραπτά μηνύματα και μέσα από τηλεφωνικές γραμμές. 9.55 κενό το σχόλιο για ό,τι θέλετε, αλλά κυρίως αν υπάρχει κάτι έτσι λόγω ημέρας που να είναι σχετικό, αν μπορεί να είναι και χρήσιμο ακόμα καλύτερα, όσο προσπαθούμε εδώ να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. 9.55 κενό το μήνυμα 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Σε λίγο θα ανοίξουμε και γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς, και να δούμε τώρα πώς θα το πάμε μέρα που είναι. Λοιπόν, είχε ανέβει και ανάρτηση, βλέπω στο Facebook, οπότε αν έχετε κάποιο σχόλιο, έτσι κάτω από εκεί. Και κάτω από εκεί.

0: Βλέπω το 23, το 2023, έτσι θεωρείται η χειρότερη χρονιά όλων των εποχών, των τελευταίων ετών τέλος πάντων. Είχαν καεί πάνω από 1.700.000 στρέμματα. Αυτό ήταν αύξηση 400% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 20ετίας. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει γίνει στην Ελλάδα, που έχει καταγραφεί και ήταν και η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν αυτή στον Εύρο το 2023, Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, στη Δαδιά. Έτσι, 17 ημέρες έκαιγε σε ρή. Είχε καταστρέψει 930.000 στρέμματα και βάλε. Λοιπόν, τέλος πάντων, από στοιχεία πολλά, αλλά έχω την εντύπωση, έτσι, κάποια που έχουν ενδιαφέρον, όχι ότι αυτά δεν έχουν, αλλά είχαμε πει και πριν καμιά εβδομάδα, τώρα δεν τα έχω πρόχειρα, από μνήμης απλά να το αναφέρω και πάλι, ότι είχε γίνει κάποια στιγμή μία έρευνα η οποία έπιανε ένα βάθος χρόνου. Πόσο ήταν να δεις, ήταν 20ετία και μετά επεκτάθηκε και πρέπει να πήγε στα 40 χρόνια. Έτσι, σε σχέση με τις φωτιές, σε σχέση πέρα από τα στατιστικά στοιχεία, το πόσο περισσότερο πλέον έτσι είναι τα εδάφη που καίγονται, και εδώ ξέρεις, είναι τώρα χρειάζεται να πούμε και ένα γιατί άραγε. Αν δείτε, τώρα πλέον, έτσι, ειδικά αν μιλάμε για δασικές πυρκαγιές, καίγονται πολλά περισσότερα στρέμματα από ό,τι καίγονταν πριν 20 χρόνια, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Έτσι, άρα εδώ υπάρχουν κάποια γιατί. Και για να το δέσω λίγο αυτό, να πούμε ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής, έχουν δεθεί αρκετές απαντήσεις ως προς τα γιατί. Όσο εμείς μπορεί, ξέρω εγώ, το μυαλό μας να πηγαίνει ότι μας καίνε οι Τούρκοι, οι λαθρομετανάστες, οι ποιοι άλλοι λέμε, ξέρω εγώ, οι εταιρείες εκεί πέρα ανεμογεννητριών και όλα αυτά τα, μην πω τώρα, που ακούγονται. Αν θέλετε, πραγματικά αξίζει έτσι λίγο δύο λεπτάκια να δώσετε από το χρόνο σας, να δείτε λίγο τι λένε οι έρευνες σε σχέση με τα αποδεδειγμένα, έτσι, σε σχέση με αυτά που έχουν βγει σε επίπεδο στοιχείων. Για τις πυρκαγιές που έχουν προέρθει από αμέλεια, για τις πυρκαγιές που έχουν προέρθει από δόλο. Είναι, δεν μπορώ να πω τώρα για να γελάς όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα, αλλά πραγματικά δηλαδή, έτσι, τη μία τσιγάρο προχθές. Την άλλη, ξέρω εγώ, θα δούμε τώρα το σημερινό αυτό που γίνεται στο Ρεόκαστρο. Λοιπόν, αν δείτε τις αιτίες, θα υπάρχουν πράγματα μέσα που δεν πάει το μυαλό καν. Έτσι, το πώς, ας πούμε, μπαίνουν φωτιές, είτε από καθαρά βλακεία, επειδή άλλοι καίνε ξερά χόρτα, άλλοι πετάνε τσιγάρα, άλλοι κάνουν μπάρμπεκιου εκεί πέρα χωρίς κανόνες προστασίας και όλα αυτά, είτε επειδή κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν φωσκοτόπια, είτε επειδή κάποιοι έχουν διαφορές με κάποιους άλλους, το χωράφι μου, το χωράφι σου, όχι δικό μου είναι, όχι δικό σου είναι, και γίνονται και τέτοια. Λοιπόν, έχει ένα κάρο πράγματα, και επειδή κάπου άκουσα πάλι και για καλώδια τώρα ΔΕΗ εδώ πέρα, που προσπαθούν οι άνθρωποι και οι πυροσβέστες εκεί πέρα στο Ρεόκαστρο να προστατέψουν κάποιες κολόνες της ΔΕΗ, είναι πολύ μεγάλα και τα ποσοστά. Δεν ξέρω, μην τυχόν είναι και η νούμερο ένα αιτία που οι πυρκαγιές προκύπτουν. Έτσι, τα καλώδια της ΔΕΗ, τα οποία αντί να τα έχουμε βάλει στο μέτρο του δυνατού, τουλάχιστον τα περισσότερα, κάτω από τη γη όπως είναι στα περισσότερα προηγμένα κράτη, τα έχουμε εκεί πέρα και τα καμαρώνουμε, τα κοιτάμε ψηλά δίπλα σε πεύκα, ξέρω εγώ, τα περισσότερα. Και βεβαίως τα απαρχαιωμένα συστήματα με πρώτα και καλύτερα τους, με πρώτους και καλύτερους ή χειρότερους, αν θέλετε, τους μετασχηματιστές. Έτσι, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι φθαρμένοι, είναι παλαιοί και κάνουν τσαφ για πλάκα. Ναι, ήμασταν και γεράσαμε με αυτά. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Τι να κλείσει δηλαδή, δεν κλείνουν αυτά. Περιμένω λίγο, κάτσε να ανεβάσουμε λίγο πάλι εδώ πέρα φετούλα, να δούμε με R3 αν έχουμε κάτι χρήσιμο να ακούσουμε. Και αν προκύψει σε λίγο, μπορεί να έχουμε και Χρήστο Στεφανή για να μας δώσει και αυτός έτσι ένα ρεπορτάζ live. Για πάμε λίγο να δούμε. Oh, καμένα αυτοκίνητα, βλέπω εδώ, χαμός γίνεται. Για πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Που έχουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Μάλιστα, άρα έχουμε τις πρώτες πληροφορίες για την ενδεχόμενη αιτία της αυτής της φωτιάς. Κάνουν βεβαίως οι αρχές της πυροσβεστικής και της αστυνομίας τη δουλειά τους. Βεβαίως έχει έκταση τεράστια πλέον η φωτιά. Βλέπουμε ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό το αυτοκίνητο ενδεχομένως, δεν το γνωρίζουμε.
0: Πες μας άλλη μια φορά την αιτία που δεν προλάβαμε.
2: Ώρες, αλλά είναι μεγάλη έκταση που την βλέπουμε τώρα στο υλικό που μας στέλνουν οι συνάδελφοι και πραγματικά είναι το μέγεθος τέτοιο που δύσκολα φανταζόμαστε, το βλέπεις και εσύ Παύλο Σαρόγλου από εκεί που είστε, ότι θα σβήσει μέσα την επόμενη ώρα. Ενδεχομένως θα χρειαστεί αρκετή ώρα και αρκετές περισσότερες δυνάμεις. Παύλο, θεωρείς?
1: Θεωρώ πως ναι, είναι δύσκολο τώρα το έργο των δυνάμεων που επιχειρούν στο πεδίο. Να έχει υπάρξει κάπως, να έχει καταλαγιάσει το μέτωπο το οποίο είναι πάνω στο ύψωμα, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά. Φαίνεται να έχει δημιουργηθεί εκεί μια αντιπυρική ζώνη, ωστόσο το μέτωπο κινείται, όπως είπαμε, προς την περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, κατακαίει ό,τι βρίσκει στο πέρασμά του. Το θέμα είναι ο άνεμος, ο οποίος πνέει δυνατά και αλλάζει συνεχώς φορά, με αποτέλεσμα δηλαδή το μέτωπο, επειδή είναι και μια δύσκολη περιοχή, δεν είναι,
2: Παύλο,
1: είναι
2: να ακούσουμε,
1: προσβάσιμη αλλά δύσκολα
2: να
1: προσβάσιμη,
2: να διότι υπάρχουν ελεματίες,
1: υπάρχουν στενοί δρόμοι,
2: πολιτικής δυσκολεύει το έργο των Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Καράλαμπος Στεργιάδης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Στεργιάδη, τι νεότερα έχουμε, για πείτε μας.
3: Κοιτάξτε, έχουμε, όπως είπαμε και πριν, δύο μέτωπα, περιοχή Φιλοθέες και περιοχή Ανθούπολης πάνω από στο Δερβαίνι. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, αυτό που είπαν, να μην περάσει προς την Ευκαρπία και την Περιφερειακή. Υπάρχουν άνεμοι οι οποίοι πνέουν στην περιοχή και θα παραμείνουν μέχρι αύριο το μεσημέρι δυστυχώς, με αρκετά μεγάλη ένταση, 5 και 6 μπουφόρ. Έχουμε τα χωματουργικά, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες ζώνες με τη μεταφορά χώματος, να κάνουμε και επιχωματώσεις για να σταματήσει να έχει οξυγόνο η φλόγα, να πέσουν οι φλόγες, μήπως καταφέρουν και σβήσουν οι πυροσβέστες μετά κομμάτι-κομμάτι.
2: Τι εκτιμήσεις γίνονται, υπάρχει κίνδυνος να πάει σε κεντρικούς δρόμους, στην οδό Θεσσαλονίκη, στη μαχική οδό? Υπάρχει τέτοιο κίνδυνο?
3: Δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα αυτή τη στιγμή, διότι είναι άνεμος ο οποίος γυρνάει, αλλάζει φορά του κατά τη διάρκεια. Πιθανόν και τις νύχτες να αλλάξουν 2-3 φορές η φορά του ανέμου. Μακάρι να έχει μία ύφεση, 3-4 μποφόρ, έτσι ώστε να μπορέσουμε πιο γρήγορα να κινηθούμε με τα μηχανήματα έργου και να βοηθήσουμε να κόψουμε λωρίδες, έτσι ώστε να μην πάνε σε επικίνδυνα σημεία κατοικίες και στον οικισμό της Φιλοθέης, είτε να φύγει προς την περιοχή του Ρεοκάστρου. Θα είναι δύσκολη νύχτα. Παραμένουν 5,5 ώρες μέχρι να αρχίσουν το πρώτο φως για να ξεκινήσουν και τα εναέρια που θα είναι καταλυτικός ο ρόλος τους.
2: Άρα, κύριε Στεργιάδη, θεωρείτε ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι εκτός κινδύνου οι κατοικημένες περιοχές?
3: Εκτός κινδύνου δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα τώρα. Απλά προσπαθούμε να μην επεκταθούν σε κατοικημένες περιοχές καθόλου. Αυτό λέω, ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε τουλάχιστον αυτό εμείς, να κρατήσουμε αυτές τις 5,5 ώρες μέχρι να έρθουν τα εναέρια, τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ, έτσι ώστε να γίνει πιο γρήγορα η κατάσβεση.
2: Άρα δεν βλέπετε να είμαστε κοντά σε οριοθέτηση?
3: Όχι ακόμα, όχι. Θέλει δουλειά ακόμα. Είναι μεγάλο το μέτωπο και στα δύο σημεία. Οπότε θεωρώ ότι θέλουμε ακόμα χρόνο. 2-3 ώρες τουλάχιστον και βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα ακούσατε έτσι και τον προϊστάμενο εκεί από την πολιτική προστασία. Ανθούπολη και Φιλοθέη, οι δύο οικισμοί που έτσι θεωρούνται αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Φαίνεται ότι, δεν ξέρω τώρα αν είναι ελπίδα περισσότερο ή τέλος πάντων διαπιστωμένο δεδομένο, ακούσατε τον άνθρωπο έτσι, τον καθέλληνα αρμόδιο, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος για κάποια σπίτια. Πάντως, άμεσα ακόμα δεν φαίνεται να έχει φτάσει το πράγμα εκεί. Θεωρητικά όμως, επειδή είναι και οι άνεμοι πολύ έτσι, είναι αρκετά δυνατοί, δεν μπορείς να πεις ακόμα τίποτα με σιγουριά. Ανθούπολη και Φιλοθέη, Ακαινώθηκε, επαναλαμβάνω, και το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Υπήρχαν κάποιες εκρήξεις στην περιοχή. Λοιπόν, λίγο πολύ πιστεύω, επειδή παρακολουθούτε και εσείς, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από το ραδιόφωνο, από τις τηλεοράσεις, έχετε και εσείς μία εικόνα. Λοιπόν, μεγάλη θα είναι η βραδιά. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω αν μπορούν να πάνε. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην έχουμε τα πολύ χειρότερα. Βεβαίως δεν ήταν μόνο εδώ η Θεσσαλονίκη. Έτσι είπαμε, ήταν καμιά εξενταριά οι πυρκαγιές στη διάρκεια της ημέρας. 16 εξ αυτών στην κεντρική Μακεδονία σχεδόν ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπως ονομάζεται. Και βεβαίως είχαμε και προβλήματα σημαντικά και στο Κιλκής, έτσι, μάχη με τις αφλόγες και εκεί, σε κάποια μέρη εκεί δίπλα από το Κιλκής. Τα ξέρετε, πιστεύω. Λοιπόν, θα είμαστε έτσι με τις κεραίες ανοιχτές, να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται η κατάσταση και να προσπαθήσουμε να δούμε και ποια εικάζεται ότι ήταν τελικά η αιτία της φωτιάς, γιατί δεν το προλάβαμε στην ζωντανή μετάδοση. Κάτι πήγαν να πούνε οι δημοσιογράφοι ότι έχει κυκλοφορήσει κάτι, αλλά ακόμα δεν το προλάβαμε. Θα το μάθουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής σίγουρα. Λοιπόν, εσείς αν θέλετε, πέρα από τις καλημέρες, τις καλησπέρες, τις καθιερωμένες, αν έχετε κάτι έτσι σε επίπεδο μαρτυρίας, σε επίπεδο σχολιασμού για οτιδήποτε, και ειδικά αν σχετίζεται με το θέμα που παρακολουθούμε τώρα αναγκαστικά, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά. 115 βλέπω οι πυροσβέστες, 38 οχήματα στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ρεοκάστρο. Λοιπόν, αν έχετε κάτι, 54-301 με 955 μπροστά, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Και μετά το διάλειμμα, αν θέλετε να ανοίξουμε και καμία γραμμή, αν μπορούμε έτσι κάτι να προσφέρουμε και μέσα από τις ανοιχτές γραμμές, πέρα από ό,τι άλλο μπορεί να έχουμε να πούμε πάνω στην κουβέντα, έτσι, εδώ θα είμαστε και γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή η φορά των ανέμων είναι τέτοια που η φωτιά έχει πάρει να πηγαίνει προς ευκαρπία μεριά. Αυτό βλέπω εδώ τώρα στη ζωντανή σύνδεση. Λοιπόν, μεγάλη θα είναι η νύχτα. Να πούμε λίγο στα γρήγορα, επειδή εντάξει τώρα πολύ πεζό μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν, αλλά επειδή υπάρχει και ένα μουντιάλ σε εξέλιξη, να πούμε ότι έχει τώρα πολύ πεζό μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν αλλά επειδή υπάρχει και ένα μουντιάλ σε εξέλιξη να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το

Συν το μπασκετικό παιχνίδι θα παίξει και η Εθνική σήμερα προκριματικά Μουντιάλ, έτσι, για μουντομπάσκετ, 7:30 κόντρα στην Πορτογαλία. Τα υπόλοιπα που έχει η μέρα θα τα δούμε μετά, 5 Ιουλίου με αυτά και μετά άλλα. Ξενομαστικές γιορτές δεν έχει. Δεν βλέπω να έχει πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι είναι, όχι, έχει κάποια που είναι και ενδιαφέροντα στα γεγονότα, αλλά τα αφήσουμε για λίγο αργότερα, τα πιάσουμε μετά. Ας επικεντρωθούμε τώρα στην αρχή να δούμε λίγο αν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη εκεί από το μέτωπο. Βλέπω και τις ζωντανές εικόνες, έτσι, αυτοκίνητα καμένα. Και έχουμε και προσαγωγή υπόπτου. Υπάρχει η πρώτη προσαγωγή υπόπτου. Σε σχέση πάντα μιλάμε με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

0: ο οποίος ύποπτος είναι ένας 76χρονος. Τώρα προσπαθώ και εγώ να δω λίγο τι γίνεται να καταλάβω. Ο ύποπτος, έτσι, όχι ένοχος, επαναλαμβάνω, ο ύποπτος λοιπόν είναι ένας 76χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει... τώρα δεν ξέρω ακριβώς, αλλά κάτι έκανε, κάποια εργασία, κάτι έκανε, δεν ξέρω τι, και δημιουργήθηκαν σπινθήρες. Προσπαθούν να καταλάβουν εκεί οι αρχές, τον εξετάζουν κιόλας για να δουν αν τέλος πάντων είναι σε νυφάλια κατάσταση ή μπορεί να ήταν υπό την επίρρεια ουσιών. Από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα, κάτι έγινε με το όχημά του. Κάτι έκανε με το όχημά του και προκλήθηκαν σπινθήρες μάλλον. Αυτή είναι η εκδοχή που κυκλοφορεί τώρα στα πολύ έτσι φρέσκα νέα. Σε σχέση με τον ύποπτο που λέγαμε, που είδαμε και στην R3 πριν δευτερόλεπτα, βλέπω τώρα εδώ και τα περισσότερα στοιχεία. 76χρονος είναι, οδηγείται αυτή την ώρα για περαιτέρω έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί εάν όντως τέλος πάντων ήταν αυτός που προκάλεσε το κακό. Είμαστε στην προανακριτική διαδικασία και περιμένουμε να δούμε τι θα εξακριβωθεί τελικά και τι όχι. Έτσι, θυμίζω, η φωτιά ξεκίνησε από τον οικισμό της Ανθούπολης, έτσι, στο Ωραιόκαστρο, και μετά επεκτάθηκε προς Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μαλά. Για να δούμε λίγο πριν πάμε διάλειμμα μία σύνδεση ακόμα στα γρήγορα με R3, και πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε για να προσπαθήσουμε λίγο έτσι να συλλέξουμε και περισσότερες πληροφορίες.
1: Πάει. Βλέπετε τα κόκκινα τα φωτάκια που αναβοσβήρουν. Έχουν πάει πλέον και τα πυροσβεστικά οχήματα για να μπορέσουν να μετριάσουν αυτήν την φωτιά, η οποία είναι σε εξέλιξη σε αυτό εδώ το σημείο. Δύσκολα φαίνεται όμως ότι θα τα καταφέρουν.
2: Ένας,
1: γιατί μιλάμε για μια επιχείρηση που έχει στο εσωτερικό της έφλεκτα υλικά.
2: Σε σένα, όταν το ρώτησες για το τι είδους επιχείρηση είναι αυτή, Φέδων, ότι μάλλον ήταν επεξεργασίας λαδιού, παραγωγής λαδιού.
1: Με λάδια, είναι χονδρεμπόριο. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, πρόκειται για επιχείρηση που κάνει χονδρεμπόριο τόσο όσον αφορά λάδια, όσον αφορά και αλκοολούχα ποτά και διάφορα άλλα προϊόντα. Μιλάμε καθαρά για έφλεκτες ύλες αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και υπάρχει τόσο μεγάλος, τόσο πυκνός καπνός και μαύρος ενίοτε καπνός που βγαίνει από το εσωτερικό της επιχείρησης. Νομίζω ότι δυστυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν θα καταφέρουν να σώσουν την εν λόγω επιχείρηση. Από την άλλη, Αντώνη, έλα λίγο από εδώ, δείτε από πίσω. Δείτε από πίσω τους πορτοκαλί καπνούς, οι οποίοι δεν έχουν σταματημό πραγματικά. Θα μεταφερθούμε και σε άλλο σημείο για να δείτε και τον λόφο που πραγματικά είναι λες και έχει ζωγραφίσει πάνω στο λόφο κάποιος μια πορτοκαλί γραμμή. Παντού, όπου και να γυρίσεις, να κοιτάξεις, βλέπεις παντού φλόγες, βλέπεις παντού καπνούς. Δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Είναι πραγματικά δραματικές όλες αυτές οι στιγμές τις οποίες βιώνουμε εδώ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Είπαμε, πιστεύω το ακούσατε και πριν, έτσι και από το ρεπορτάζ της ΕΤΡΙΑ και από εδώ όσα μπορέσαμε να βρούμε εμείς, ότι αυτή τη στιγμή άμεσα δεν φαίνεται να κινδυνεύουν σπίτια, ωστόσο δεν μπορεί να πει κανείς κάτι με σιγουριά από τη στιγμή

που η φωτιά είναι μεγάλη και η άνεμη είναι ισχυρή. Σίγουρα πάντως καίγονται επαγγελματικοί χώροι. Φαίνεται ότι θα υπάρχουν έτσι προβλήματα ως προς αυτό το κομμάτι. Ήδη καίγονται, να βλέπω τώρα, έχει κάνει και σύνδεση, κάποιοι επαγγελματικοί χώροι. Πριν από λίγο μιλούσε το ρεπορτάζ για αυλές επαγγελματικών χώρων. Τώρα βλέπω και κτίριο που έχει γίνει, πάει να γίνει στάχτη. Πάμε σε ένα διάλειμμα, και γυρίζουμε. Και αν θέλετε, αν έχετε κι εσείς να βάλετε κάτι στο ρεπορτάζ σήμερα, έτσι, είναι πολύ έκτακτες συνθήκες. Όλοι οι ρεπόρτερ είμαστε, ακόμα κι αν δεν είμαστε. Οπότε προσπαθούμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, και οτιδήποτε άλλο, μέχρι τις 2 εδώ θα είμαστε για να το δούμε και παρέα. Και να ελπίσουμε στις λιγότερο χειρότερες εξελίξεις σε μια βραδιά που είναι δύσκολη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα που λέγαμε, γυρίζουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα και πάλι πίσω στα 33 μετά τις 12 είμαστε. Λοιπόν, θα έχουμε φυσικά το νου να παρακολουθούμε εδώ τι γίνεται και μέσω του τρίτου κρατικού καναλιού και μέσα από το διαδίκτυο, έτσι, και ο Χρήστος Στεφανής επιποδός είναι, αν υπάρξει εξέλιξη θα παρέμβει για να μας δώσει κάποια νεότερα. Από εκεί και πέρα, επίσης, αν κάποιος από εσάς έχει κάτι να προσφέρει σε επίπεδο πληροφόρησης ή αν έχει τέλος πάντων να σχολιάσει κάτι για την όλη κατάσταση, μέρα που είναι, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να πάμε και σε άλλα θέματα, άλλα θα λέγαμε σήμερα, αλλά okay, τώρα έτσι πως έγινε. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές, τουλάχιστον αυτό το μισάωρο, έτσι, αν είναι κάτι, αν έχουμε να βάλουμε κάτι στην κουβέντα σε επίπεδο πληροφορίας ή οτιδήποτε μπορεί να είναι χρήσιμο, θα ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κάποιος για να δώσει έτσι τη δική του πινελιά. 115 πυροσβέστες, επαναλαμβάνω, 38 οχήματα αυτή τη στιγμή στην επιχείρηση κατάσβεσης, έτσι προσπαθούν να αποφύγουμε τα χειρότερα. Οπότε ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο όσο εμείς παρακολουθούμε εδώ το τι γίνεται στο Ρεόκαστρο. Νωρίτερα είπαμε έτσι και στο Κιλκής πρόβλημα και στη Χαλκιδική προβλήματα στη Νέα Καλλικράτεια. Αγροτικές εκτάσεις κάηκαν, ζημιές υπήρχαν σε αυλές σπιτιών κυρίως. Εκεί το έχω αφήσει, δεν ξέρω αν είχαμε και κάτι περισσότερο, αν κάηκε κάποιο σπίτι. Έτσι στις αυλές είχα μείνει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο και λίγο-λίγο βάζουμε όσο μπορούμε τα κομματάκια του παζλ στη σειρά και παρέα. 2310-90-90-90. 955 κενό το μήνυμα, αποστολή 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, αν έχουμε τίποτα έτσι, κάποια χρήσιμη πληροφορία ή οτιδήποτε που να σχετίζεται, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο και μετά βλέπουμε πώς θα το πάμε, αν θα πάμε και σε κάποια άλλα θέματα έτσι λίγο της επικαιρότητας ή όχι. Λοιπόν, 90-90-90, καλησπέρα, ορίστε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε, γεια.
1: Γιάννης Μελισσοκόμος, Μαλακός.
0: Ναι, Γιάννη, γεια σου.
1: Τι γίνεται?
0: Να, τι να γίνει, βλέπουμε εδώ λίγο τώρα.
1: Ναι, τα βλέπω.
0: Δύσκολα τα πράγματα, να.
1: Ημέρα, ναι. Ημέρα ανεξαρτησίας της Αμερικής, ημέρα κάψης του Ρεοκάστρου. Προσπαθώ τρεις μέρες να σε πάρω, λοιπόν, ήθελα να σου ρωτήσω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, που είπες προχθές όσον αφορά την πολιτική και τα οπαδικά τα οποία συγκλίνουν και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Πάμε τώρα στο θέμα της φωτιάς, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για μας τους μελισσοκόμους, έτσι. Πολύ σωστά τοποθετήθηκες και είμαι πολύ υπέρ αυτού, γιατί μου αρέσει η φύση και γι' αυτό κάνω και αυτό το χόμπι, επάγγελμα όπως θες πες το, είναι ότι θα έπρεπε όλα αυτά τα καλώδια της ΔΕΗ να είναι κάτω στο έδαφος. Γίνανε κάποιες προσπάθειες στο δρόμο Φιλίππιο προς εξοχή και αφαιρέσανε όλα τα καλώδια τα οποία έτσι πολύ ωραία ήταν για να δεντώσεις και να βάλεις, ας πούμε, τα ρούχα σου να τα πλώσεις και τα βάλανε κάτω στο έδαφος. Εάν αυτό το πράγμα το κάναμε, σαφώς θα είχαμε λιγότερες πυρκαγιές όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Γιατί κάθε φορά που φυσάει και δεν έχουν κοπεί τα πεύχα και κουμπάνε πάνω στα καλώδια, γίνεται αυτό που γίνεται. Εδώ τίθεται το εξής ερώτημα, γιατί αναφέρομαι σε αυτό που είπες, ότι πριν 20 χρόνια είχαμε λιγότερες πυρκαγιές. Πριν 20 χρόνια πάλι υπήρχαν οι κολόνες της ΔΕΗ μέσα στα δάση κτλ. Σίγουρα υπάρχουν εμπρισμοί, σίγουρα υπάρχουν πολλοί εμπρισμοί από αμέλεια. Έτσι, και σε αυτό οφειλόμαστε.
0: Το 90% περίπου λέει η πυροσβεστική ότι είναι.
1: Ακριβώς, αμέλεια. Αλλά ωστόσο δεν σημαίνει ότι η ΔΕΗ δεν θα πρέπει κάποια στιγμή και εμείς, όπως είπες, να βγάλουμε αυτά τα τερατουργήματα που υπάρχουν, τις κολόνες που βλέπεις μέσα στα δάση και μέσα στην πόλη, να βλέπεις ότι να πηγαίνεις στη Σταυρούπολη και εκεί που πηγαίνει ο δρόμος, στη μέση του δρόμου να είναι μια κολόνα και να την προσπερνάς τη ΔΕΗ. Δηλαδή, έλεος πια, φτάνει με αυτό εδώ. Από την άλλη, όσον αφορά το δικό μου το κομμάτι της μελισσοκομείας, ξέρεις ότι κάθε φορά που γίνονται από αμέλεια εμπρισμοί και τη ΔΕΗ, την πληρώνουμε εμείς. Διότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος σου λέει ότι εάν θέλεις να βάλεις το καπνιστήρι σου μπροστά, θα πρέπει να δουλέψεις 7 με 10 τις ημέρες που είναι να τριγύσεις, που είναι ο Αύγουστος μήνας, που για μας είναι ο μήνας, ο οποίος είναι το βαρύ πυροβολικό μας στον Πευκόμελο, έτσι. Δεν γίνεται μέσα τρεις ώρες να μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά. Σαφώς και εμείς οι μελισσοκόμοι δεν έχουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας μαζί μας. Δηλαδή να έχουμε μαζί μας πυροσβεστήρες, να έχουμε τα ανάλογα νερά. Εντάξει, δεν είπαμε να πάρουμε και βιτιοφόρο, έτσι προς Θεού. Αλλά να θεμάμαι αν ελάχιστοι από εμάς έχουμε αυτό το, την τσίπα πάνω μας να μπορέσουμε να έχουμε αυτό.
0: Ναι. Και υπάρχουν αρκετές πυρκαγιές μέσα στα χρόνια από καπνιστήρια, το έχω δει και εγώ αυτό που λες.
1: Είχαμε ένα σεμινάριο το χειμώνα στο πολιτιστικό κέντρο που είναι στο γήπεδο της Τουμπάς και ήρθε ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής και με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει και τις μελέτες.
0: Απλά να το τρέξουμε λίγο σε παρακαλώ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, γιατί είναι και η δισογραφία στη μέση.
1: 2,2% ναι, ναι. Ας πούμε, έτσι, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό από αμέλεια φωτιάς από μελισσοκόμο, γιατί από αυτό ζούμε, άρα το προσέχουμε. Σαφώς όμως, όπως είπες και εσύ, ένα μεγάλο ποσοστό. Κόψτε τις κολόνες, βάλτε τα καλώδια στη γη. Την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Όσο μπορεί να είναι αυτό. Και υπομονή και κουράγιο.
0: Ναι, να είσαι καλά. Και εγώ το έχω πει στα ίσια, γιατί δεν είναι κάτι που είναι, ας πούμε, μηνύσιμο, είναι διαπιστωμένο. Ο μεγαλύτερος ίσως εμπριστής σε εισαγωγικά είναι η ΔΕΗ. Και όχι μόνο για τις κολόνες. Και για τους επαρχαιωμένους μετασχηματιστές. Αποδεδειγμένα έχουν γίνει πάρα πολλά μέσα στα χρόνια. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Κώστα από Σκαρπία παίρνω.
0: Ναι, ορίστε, πείτε μας.
2: Χαμός γίνεται.
0: Για πείτε μας.
2: Στάχτες, Μπούκωμα, σκόνη, χαμός. Κώστα, εδώ στην Οικοτέξ που μένω στο εργοστάσιο δίπλα, δηλαδή στις συνοικίες των ανθρωπίπων, έχει χόρτα που δεν έχουν φτάσει μέχρι το εργοστάσιο πάνω. 200 φορές έχουμε με τον Δήμαρχο και δεν κάνει τίποτα. Δεν με ακούς?
0: Ακούω, ναι.
2: Δεν με ακούτε?
0: Ακούω, λέω. Ακούω καθαρά.
2: Κώστα, με ακούς?
0: Δεν μας ακούτε?
2: Ναι, σε ακούω.
0: Μια χαρά ακούγεσαι, ναι. Δύο φορές το είπαμε. Μια χαρά είσαι. Πάμε.
2: Δεν ακούγα εγώ, με συγχωρείς. Γίνεται χαμός. Δεν θα κοιμηθεί μόνο το βράδυ. Όλη η Ευκαρπία ξύπνει.
0: Πες μας λίγο τώρα, γιατί είπες Ευκαρπία και υπάρχουν και οικισμοί εκεί. Είναι κοντά σε σπίτια, δηλαδή. Ξέρω ότι ο άνεμος πηγαίνει τη φωτιά προς τα εκεί, αλλά έχει φτάσει κοντά σε σπίτια.
2: Όχι ακόμα, αλλά ο καπνός φαίνεται πολύ έντονα και στάχτη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή φυστάκια και
0: μάλιστα.
2: Πολύ καπνίλα. Δυσοδεία δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί στην Οικοτέξ του εργοστάσιου, στον Δήμαρχο του Παύλου, μελά 200 φορές έχουμε στείλει φωτογραφίες. Έχει παντού χόρτα πολλά που δεν έχουν που πήρε αδερφέ. Από πέρσι. Δηλαδή και έναν τώρα να πέσει εδώ και ένα τσιγάρο και εδώ θα κάνει.
0: Ναι.
2: Άσα να πάνε, δεν κάνουν τίποτα. Τίποτα δεν κάνουν. Μόνο να τους εκλέγουμε.
0: Πώς δεν κάνουν, άμα δεν κόψεις τα χόρτα στην αυλή σου θα φας πρόστιμο.
2: Ναι. Εμείς 200 φορές τον είχαμε σε εργοστάσια από έξω είναι. Δεν κάνουν τίποτα. Α, έτσι ανάβουν και κάνουν. Άλλη φορά στο θεατράκι πάνω στην Ευκαρπία στο Σταύρο, την ταβέρνα γίνει μια ταβέρνα. Σταύρος λέγεται.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε κλείσει τα παράθυρα, δεν πέραν τίποτα, χαμόζινε.
0: Φίλε, ωραία, μέχρι τις 2 εμείς εδώ θα είμαστε. Αν τυχόν προκύψει κάτι που θεωρείς ότι πρέπει να συμπληρώσεις, εννοείται, έτσι.
2: Πώς θα να βοηθήσουν, ρε παιδί, να μην γίνει, δηλαδή άμα μπει στις συνοικίες, τι είναι το βουνό από πάνω,
0: ναι.
2: Τελείωσε, μετά μπαίνει.
0: Αυτή τη στιγμή όπως το εκτιμάς, δεν ξέρω αν μπορείς και όλα να το εκτιμήσεις, είναι αρκετά μακριά, δηλαδή... πώς το εμείς δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα.
2: Άμα πάρει από το Τιτάν από πάνω, έχει πάρει δηλαδή έχει όλο δάσος από πάνω. Είναι όλο δάσος, δηλαδή μέχρι το Παπαγεωργείο και δέντρα.
0: Ναι, σε σχέση με την Ευκαρπία που είπες ότι είσαι και έχει τους οικισμούς εκεί πέρα τα σπίτια.
2: Εγώ είμαι λίγο μακριά, αλλά φαίνονται οι καπνοί και οι κοκκινίλες φαίνονται. Δηλαδή,
0: μάλιστα. Ωραία, να δούμε λίγο τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εννοείται ότι επειδή είναι τώρα ημέρα ιδιαίτερη και προέχει ενημέρωση, αλλά αν είναι κάτι να είναι υπεύθυνο, έτσι. Αν έχουμε κάτι σε επίπεδο ενημέρωσης, εννοείται το βάζουμε και αν χρειαστεί και δεύτερη φορά, εννοείται δευτερολογούμε, έτσι. Αν είναι για να συμβάλλουμε λίγο στο να καταλάβουμε τι γίνεται, πού βρίσκεται το πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι και πόσο επικίνδυνα έχουν φτάσει να είναι τα πράγματα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ο πολιτής είμαι.
0: Ναι, πολιτή μου, γεια, καλά.
3: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια ενημέρωση για να ξέρετε το τι άνθρωποι κυβερνάνε αυτόν τον τόπο από τους μικρούς μέχρι τους μεγαλύτερους. Και πιάνω ένα-ένα τα θέματα πολύ γρήγορα για να καταλάβει ο κόσμος σε τι χάος ζούμε και πληρώνουμε ανθρώπους που δεν πρέπει. Από τον Μάρτιο και κάνω επίσημη καταγγελία, αυτά κατευθυνθούν και στον εισαγγελέα τη Δευτέρα, έτσι. Κάνω έκκληση στο Δήμο Αγίου Παύλου Προποντίδας Καλλικράτειας να κόψουμε τα χόρτα γιατί θα πάρουμε φωτιά. Πήραμε φωτιά σήμερα. Τηλεφωνώ 7, αυτά που σου λέω τα έχω καταγεγραμμένα και στο κινητό.
0: Ναι.
3: Πήρα στο αστυνομικό τμήμα της Καλλικράτειας 7:30. Σε εξελίξει η ώρα η φωτιά και ρωτάω την κοπέλα, γνωρίζετε για τη φωτιά? Και μου λέει, κύριε, πάρτε το 112. Και λέω, δεν γνωρίζεις τη φωτιά που είναι στο αστυνομικό τμήμα, που είσαι μέσα στο αστυνομικό τμήμα? Όχι, μου λέει, δεν γνωρίζεις. Δηλαδή κάποιος αν καίγεται τώρα, πώς θα το μάθουμε εμείς? Παιδιά, μιλάμε για μια τεράστια διαφορία. Μιλάμε για το εγώ του καθενός. Έτσι. Όταν εγώ πληρώνω δημοτικά τέλη για ένα σπίτι αδρά, έτσι, 70 ευρώ το μήνα σε παίρνει ο Δήμος αυτός. Εντάξει, πρέπει να προσέχουν. Δεν προσέχει κανείς. Αυτά όμως λοιπόν θα καλεστούν όλα να τα καταθέσουν. Γιατί να σας πω κάτι, παιδιά, αν χαθούν ζωές όπως χάθηκαν στη Λυτή, είτε στην Καλλικάτη, είτε στα παιδιά που παλεύουν στο Ρεάκαστρο, είναι κρίμα και άδικα. Γιατί υπάρχει αδιαφορία. Γιατί όταν αυτοί θέλουν να τα οικονομήσουν στο κάθε ένα μέρος, τα χόρτα είναι 2 μέτρα. Καταλάβατε τι συμβαίνει στην Καλλικράτεια?
0: Μάλιστα.
3: Στην Καλλικράτεια.
0: Ούτε ζωές πρέπει να χαθούν, ούτε περιουσίες, γιατί καμιά φορά και η περιουσία και αυτή είναι, άμα χάσει την περιουσία σου, μπορεί να είναι σαν να χάνεις τη ζωή σου.
3: Κώστα μου, να. Θέλουν να τα αρπάξουν από τους τουρίστες. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Καείτε, δεν καείτε, δεν τους ενδιαφέρει. Γνωρίζεις ότι αυτή τη στιγμή, αν κυκλοφορήσεις στην Καλλικράτεια, το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει δεν υπάρχει αστυνόμευση. Τους ενδιαφέρουν μόνο οι κλήσεις. Σου λέω, εγώ επειδή είμαι άνθρωπος και μένω εκεί πέρα, ψυχάθηκα και ντρέπομαι που μένω εκεί.
0: Μάλιστα. Okay, λοιπόν, να δούμε λίγο σήμερα τι γίνεται με την εξέλιξη εδώ, έτσι, του προβλήματος, και από αύριο με πιο καθαρό μυαλό να, έτσι, να δούμε λίγο, θα αναζητηθούν και οι ευθύνες αν υπάρχουν. Ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ο Γιάννης είμαι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, μένω στην Νικόπολη. Όταν ξεκίνησε η φωτιά την είδα. Είμαι ακριβώς κάτω από το εργοστάσιο της Διάνα και έχω όλη τη θέα. Λοιπόν, η φωτιά τους έφυγε τελείως προς τα δεξιά, να το πω έτσι, προς Ευκαρπία μεριά. Όλα τα έβλεπα και τα βλέπω ακόμα και τώρα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, εκεί που καίγεται και δείχνουν τα κανάλια, μάλλον δεν δείχνουν, είναι επιχειρήσεις επιπλάδικα που υπάρχουν πάνω στον δρόμο του Δερβενίου, πηγαίνοντας για Δερβένη.
0: Ναι.
4: Κόκκινη φλόγα. Το εργοστάσιο του Τιτάν, επειδή το έχω απέναντί μου ακριβώς και το βλέπω, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τίποτα. Από το τεράστιο εργοστάσιο του Τιτάν που βλέπουμε κάθε βράδυ τα φώτα του και αυτά, δεν βλέπω τίποτα. Κόκκινη φωτιά που έχει αναζωπηρώσει. Και από εκεί που πρώτο ξεκίνησε, η Ευκαρπία, και αυτή είναι παρακάτω από τον Τιτάν, γιατί και την Ευκαρπία βλέπω πνιγμένη μέσα στον καπνό. Ώρες ο καπνός γυρνάει σε εμάς. Αυτή τη στιγμή έχει μια αναζωπήρωση που βλέπω. Πάνω από την Ευκαρπία είναι περίπου στο ύψος να περάσει, να μην περάσει. Είναι πριν το Τιτάν αυτή η αζωπήρωση.
0: Ναι.
4: Σου μιλάω από τον μπαλκόνι μου, τα βλέπω. Έχω θέα, ωραιόκαστρο, παλαιόκαστρο, γαλήνη, την Ευκαρπία τα πάντα. Τέτοια θέα έχω. Που είμαι στον πρώτο όροφο στην Νικόπολη. Παιδιά, το τι γίνεται δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτά που ξεκίνησε, δεν ξέρω τι έκανε ο κύριος, που ήταν και επειδή με μία γειτόνισσα εδώ πέρα είναι ο κουνιάδος εκεί. Μιλούσε πριν ώρες και λέει, η φωτιά μου μπήκε μέσα στην αυλή του σπιτιού μου, λέει, και ρίχνω με τα λάστιχα. Εγώ να ρωτήσω, σαν Γιάννης, επειδή τόσες ώρες είμαι στο μπαλκόνι και όπως είπε και ο κύριος εδώ στον Παύλο Μελά, στη Νικόπολη εδώ που είμαι, έχουν εγκαινιάσει ένα πάρκο η προηγούμενη διοίκηση και, και όταν τους έπαιρνε η προηγούμενη διοίκηση, να σας το πω έτσι, ερχόταν, καθάριζαν τα πάντα και αυτήν τώρα που είναι η διοίκηση, ξέρετε τι ήταν αυτό που μου είπανε. Τι λέει κύριε και τι έγινε? Λέω και αν πάρουμε φωτιά, λέω τι θα πείτε, λέει, να κάνουμε δηλώσεις. Όχι, λέω, θα σας κάψω εσάς, λέω, να βάθετε εδώ. Είναι όλα τελείως πράσινα, όλα ξέρα, δεν θα λαμβάνουμε. Είδε είναι ειδικό σας, το εγκαινίασαν οι προηγούμενοι. Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής,
0: δεν
4: θέλετε να το κάνετε. Και, αλλά τώρα για τη φωτιά, ειλικρινά, να ζωπηρώσει συνέχεια βλέπω. Συνέχεια τις βλέπω αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Τις βλέπω συνέχεια να ζωπηρώνονται, έχουν πιάσει τα επιπλάδικα σίγουρα. Και δεν ξέρω η νύχτα πώς θα εξελιχθεί. Εγώ πάντως δεν θα κινηθώ. Ήδη και ο γείτονας από κάτω το λάστιχο και αυτό σε ετοιμότητα. Και εγώ να σώσουμε έστω εδώ πέρα αυτά. Γιατί είμαστε λίγο ανοιχτοσιά εδώ πέρα. Είμαι κάτω από την.
0: Να προσέχετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
4: Αν χρειαστεί κάτι, μπορώ να σας πάρουμε χτιζί όπως είπες.
0: Αν υπάρχει κάτι που πραγματικά πρέπει να υποθεί, να πάρετε. Ναι.
4: Δύσκολα.
0: Να είστε καλά.
4: Πολύ δύσκολα.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα, Βρανά.
0: Έλα, καλημέρα, γεια.
5: Ο κύριος από την Καλλικράτεια τα είπε πολύ καλά, ρε φίλε, να πούμε. Οι τύποι κοιτάνε πώς θα κάνουν αρπαχτή από τον τουρισμό και πώς θα ικανοποιήσουν το εγώ τους. Φυσικά και τα καλώδια είναι επικίνδυνα, αλλά δεν είναι από τα καλώδια οι φωτιές. Οι φωτιές αυτές οι περισσότερες είναι στημένες. Έχουμε πει επανειλημμένα και στο ραδιόφωνο, εσύ που μας βγάζεις καμιά φορά, ας μας αιτιολογήσει να μας πει κάποιος γιατί δεν γίνονται πυρπολίες με ντρόνι και με κάποιο μηχανάκι να γυρνάνε ή ο στρατός να μπαίνει να κάθεται στα δάση κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει πρόβλημα για αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο το κοστολόγιο. Δεν μπορούν να πληρώσουν δηλαδή κάποιους ανθρώπους να κάνουν περιπολίες με μηχανές, με μηχανάκια ή να είναι κάποια παιδιά που χειρίζονται τα ντρόν και να περιπολούνε και να αλλάξει νομοθεσία. Να κλαδεύουν και τα δέντρα όσο μπορούμε, όσο μας επιτρέπουν τα οικονομικά. Φυσικά οι περισσότερες φωτιές, φίλοι μου, Βρανά, είναι στημένες. Δεν έχουν παιδεία οι Έλληνες. Μπορεί να καπνίσει και να το πετάξει με αδιαφορία μέσα σε ξερά χόρτα. Το γνωρίζεις αυτό. Οι άνθρωποι εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι 40 χρόνια πίσω από τις αρκούδες.
0: Ναι, αυτό είναι εμπρισμός από αμέλεια. Δεν είναι στημένη φωτιά που λες. Εννοείς εμπρισμό, όχι είτε και καλά με δόλο.
5: Δεν έχουν παιδεία. Δεν έχουν παιδεία. Δεν πήρε από φωτιά προχθές τη Λυτή. Από τσιγάρο λένε ότι πήρε. Ναι. Έχουν και βίντεο.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, έτσι είναι.
5: Οι άνθρωποι εδώ πέρα, ρε φίλε, είναι. Δεν είναι καλά, ρε, οι άνθρωποι εδώ πέρα. Οι άνθρωποι δεν είναι καλά το 80% στα μυαλά, το καταλαβαίνεις. Δεν είναι φυσιολογικοί. Οι σκύλοι είναι πιο έξυπνοι. Και δεν είναι αυτό. Έχουν το εγώ τους και είναι χερέκακοι, κακοί. Αφού βλέπει ξερά χόρτα, καπνίζει. Και αυτό μπορείς να το διαπιστώσεις άμα κάνεις μια βόλτα μέσα στη Θεσσαλονίκη και μπεις μέσα στο ΟΑΣ, μέσα στα λεωφορεία του ΟΑΣ, βρωμάνε. Βρωμάμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι, ας πούμε. Αυτά ήθελα να πω.
0: Μάλιστα, έγινε.
5: Να ακούσουν στα Υπουργεία, το ξαναλέμε, παίρνουν φόρους, παίρνουν τεράστιους μισθούς αυτοί οι τύποι όλοι, να ακούσουν και να βάλουν ντρόν και να κάνουν περιπολίες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Αυτή τη στιγμή, επειδή είπε για τα drones, ο φίλος έτυχε τα κοιτούσα προχθές. Τα drones, εγώ θα πω τον αριθμό, έτσι, τώρα είναι πολλά ή λίγα, θα το κρίνετε εσείς. Τα drones που κάνουν περιπολίες για να προλαβαίνουν το κακό, πρέπει να είναι λίγο πάνω από 100 αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δορυφόροι, έρχομαι στους επόμενους, υπάρχουν δορυφόροι που υπάρχουν για αυτή τη δουλειά. Στέλνουν σήματα δηλαδή σε περίπτωση που δούνε κάτι γρήγορα. Και αυτά τώρα είναι βασικοί λόγοι που μπορεί να έχουμε προλάβει πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν τα προλαβαίναμε. Γιατί αν δείτε το πόσες πυρκαγιές έχουμε κάθε μέρα, θα μπορούσαν να έχουν καεί πολλές περισσότερες εκτάσεις εάν δεν είχαν πέσει κάποια λεφτά. Το θέμα είναι, να μην τα ανοίξω τώρα, τα πούμε μετά καλύτερα αυτά. Επίσης υπάρχουν ραντάρ με τεχνητή νοημοσύνη μες στα δάση. Λοιπόν, έχουν γίνει κάποια πράγματα, έχουν πέσει λεφτά. Σε επίπεδο χρημάτων είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι ότι πολλά από τα χρήματα αυτά δεν πιάνουν τόπο. Το πώς και το γιατί, μεγάλη κουβέντα. Κάτσε να πάρω 2-3 γραμμές ακόμα και μετά το διάλειμμα, θέλετε, τα λέμε και αυτά. Και αυτό τώρα που λέω δεν το λέω έτσι για να το πω, για να λαϊκίσουμε. Εντάξει, έχουν δοθεί λεφτά και λεφτά σε δήμους για να αναλάβουν να καθαρίσουν, ξέρω εγώ, δάση από καύσιμη ύλη, όπως λέγεται. Βρήκανε, αναθέσαν ανθρώπους που θα κάνουν αυτή τη δουλειά, οι δήμοι, ξέρω εγώ, και η δουλειά δεν έγινε ποτέ. Πήραν τα λεφτά αυτοί, πήγαν, πιάνε ένα καφέ και τα κλαδιά και όλα τα υπόλοιπα τα ξέρα εκεί που ήταν. Χρόνια και χρόνια. Καταγγελίες επώνυμες, γι' αυτά. Δεν τα λέω εγώ. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Χαίρετε. Όσον αφορά τις φωτιές και τα τσιγάρα που λέτε, έχω να πω το εξής. Όταν ήμουνα πριν κοσαριά και χρόνια φαντάρος και αρκετά μικρός και χαζός ώστε να καπνίζω, είχα κάνει κάτι σκοπέτα Ιούλιο-Αύγουστο μήνα και σε ξερόχορτα και προσπαθούσαμε με τσιγάρα να βάλουμε φωτιά και δεν έπαιρνε με τίποτα. Με τίποτα όμως.
0: Ναι.
6: Χόρτα τώρα ξερά, τους λέω κατάξερα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Μήνα, Αύγουστο μήνα. Δεν πέραμε τίποτα. Εγώ δεν το πιστεύω ότι παίρνει με ένα απλό τσιγάρο φωτιά.
0: Καλά, ότι παίρνει, παίρνει τώρα, αλλά δεν είναι και τόσο απλό. Δεν είναι η πρώτη αιτία τώρα τα τσιγάρα τα πεταμένα. Δεν μπορεί να πούμε δεν παίρνει κιόλα όμω.
6: Μα δεν έπαιρνε, σου λέω. Πραγματικά, με τα μάτια μου το προσπαθούσαμε επιμέρες, όχι μία φορά. Πετούσαμε τα τσιγάρα επίτηδες κάτω στα άχυρα και στα ξερόχορτα και τα φυσούσαμε κιόλα και δεν έπαιρνε φωτιά.
0: Φίλε, έχει δει, πιστεύω. Αν έχει λίγο παραπάνω ήλιο, ένα γυαλί πεταμένο να έχει. Ένα γυαλί πεταμένο να έχει, πώς παίρνει φωτιά. Αν υπάρχει ένα τσιγάρο εκεί κοντά, αν πέσει ένα τσιγάρο εκεί κοντά, για πλάκα μπορεί να πάρει.
6: Εντάξει, δεν. Προσπαθούσαμε 2-3 άτομα ταυτόχρονα.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Δεν είναι εύκολο να βάλει φωτιά με τσιγάρο, το ξέρω. Ναι, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται κιόλας. Ναι.
6: Όλα σχεδόν 99% είναι μπρισμοί και στημένα, όπως τα είπαν και οι άλλοι, και δεν είναι τυχαία, καθόλου τυχαία. Τέλος πάντων, ό,τι είναι. Η υγεία να έχουν παιδιά και τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα κύριε Βρανά.
0: Καλημέρα, γεια.
7: Λοιπόν, πρώτη φορά σας καλώ. Σας ακούω τα
0: χρήματα. Ναι, ορίστε.
7: Που μιλάμε. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια άλλη ερώτηση, λίγο πιο γενική όσον αφορά για τις πυρκαγιές. Ερώτηση ρητορική. Εν έτη 2026 με την τεχνολογία να καλπάζει απίστευτα. Και γιατί δεν μπορούν όταν νυχτώνει και μετά να πετάνε ένα αέρια μέσα. Δηλαδή κάτι δεν μου κολλάει, έχω ψάξει, έχω ρωτήσει, δεν έχω λάβει ποτέ επίσημη απάντηση. Εν έτη 2026, δηλαδή δεν πετάνε αεροσκάφη για υγειονομικούς λόγους. Αν χρειαστεί για έναν άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει η ζωή του, δεν μπορούν να πετάξουν αεροσκάφη.
0: Κοιτάξτε λίγο, άλλο ένα αεροπλάνο, εντάξει, και μια ιδιωτική εταιρεία πετά αεροπλάνα και έχει δρομολόγια βραδινά. Αν σου κόσουμε τα μάτια στον ουρανό θα δούμε, αλλά αν μιλάμε για πυροσβεστικά αεροσκάφη που πρέπει να προσγειωθούν στη θάλασσα σκοτάδι, έτσι, μαύρη θάλασσα, μαύρος και ουρανός, προφανώς δεν είναι το ίδιο εύκολο για να μπουν και να συλλέξουν νερό.
7: Μιλάμε τώρα για εν έτη 2026, ξαναλέω, όπου... Ακόμα δηλαδή και ακόμα και σε τέτοιες σε νύχτα μπορούν παράδειγμα 2-3 σκάφη του λιμενικού ή να ανέξουν προβολής στην επιφάνεια της θάλασσας και να κάνουν στην ουσία έναν εικονικό αεροδιάδρομο έτσι ώστε να φαίνεται και πιο καθαρά.
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο στην πράξη και δεν είναι μόνο η θάλασσα, φίλε. Είναι ότι ειδικά η Ελλάδα που έχει και ανάγλυφο έδαφος, το να πάει ένα αεροπλάνο, γιατί η φωτιά για να. Καταρχάς, η φωτιά δεν σβήνει με αεροπλάνα. Η φωτιά έτσι και πάρει και επεκταθεί, γεια σας. Τα αεροπλάνα είναι για να καθυστερούν την κατάσταση όταν πάρει. Αλλά ακόμα και έτσι, το να πάει ένα αεροπλάνο μέσα σε χαράδρα, έτσι, βράδυ, που έχει δέντρα, που έχει χίλια δυο πράγματα, ποιος να ρίξει φως εκεί και πώς να πάει το αεροπλάνο. Γιατί αν πετάξει από ψηλά το νερό μέχρι να φτάσει κάτω εξατμίζεται. Πρέπει να κατέβει πολύ χαμηλά. Πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα βράδυ.
7: Γνωρίζω και έρχομαι και ξαναλέω ότι το έδαφος, το ανάγλυφο του εδάφους από το χειμώνα μέχρι το καλοκαίρι αλλάζει. Δεν αλλάζει. Ότι δεν μπορούν να σκαναριστούν δηλαδή με αεροπλάνα όλα αυτά το χειμώνα έτσι ώστε το καλοκαίρι να υπάρχουν, δεν ξέρω, υπάρχουν, ίσως να λέω και βλακίες. Αλλά...
0: Τέλος πάντων, πάντως αυτά τα καναντέρ αυτής της τεχνολογίας αεροπλάνα δεν είναι για βράδυ. Αν τα ξέρω καλά έχουν βγει και κάποια που να μπορούν να πετούν βράδυ.
7: Τα συγκεκριμένα καναντέρ λοιπόν που είναι ναι. Της δεκαετίας του πολύ πιο μεγάλα και από εμένα. Έτσι, και ευτυχώς τα άγια χέρια αυτών των Ελλήνων συντηρητών τα κρατούν ακόμα εν πτήση και συγχαρητήρια για τα κάκαλα που έχουν, συγγνώμη για την έκφραση, δικοί μας οι πιλότοι που δεν φοβούνται να τα πάρουν και να τα χειριστούν και να τα διαχειριστούν στο μέγιστο βαθμό. Δηλαδή αν κάποια στιγμή μπουν αυτά τα αεροπλάνα σε ένα μουσείο πρέπει να μπουν και οι φωτογραφίες των χειριστών δίπλα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ελικόπτερα, αν τα ξέρω καλά, ελικόπτερα υπάρχουν. Τώρα, αν κάποιος είναι πιο ειδικός, μπορεί να μας πει. Ελικόπτερα υπάρχουν που μπορούν να επιχειρούν και βράδυ. Αλλά τα ελικόπτερα συνήθως δεν έχουν τόσο μεγάλη χωρητικότητα οι δεξαμενοί τους. Έτσι. Αλλά ξαναλέω, επειδή το είχαμε ψάξει παλαιότερα αυτό, τα αεροπλάνα, μην έχουμε την εντύπωση ότι σβήνουν φωτιές. Και μεγάλο αεροπλάνο είναι. Από το νερό που ρίχνουν το περισσότερο εξατμίζεται μέχρι να φτάσει κάτω. Τα αεροπλάνα είναι για να καθυστερούν, αν αρπάξει, ξέρω εγώ, να καθυστερούν την επέκταση μέχρι να βρεθεί η λύση να πάνε από γύρω να κάνουν αυτά που πρέπει για να περικυκλώσουν τη φωτιά, να βρουν έναν τρόπο να τη σταματήσουν. Έτσι. Τα αεροπλάνα καθυστερούν την κατάσταση κυρίως. Δεν σβήνουν εύκολα μία φωτιά, αν αρπάξει καλά. μία εστία, ναι. Άμα πάνε σε ένα θάμνο και πάρουν πέντε δέντρα κοντά, εκεί ναι. Αλλά άμα φύγει, άμα ανοίξει το πράγμα, εκεί τα αεροπλάνα δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Μόνο να καθυστερήσουν την κατάσταση. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, είναι μία η ώρα. Γυρίζουμε να δω λίγο τι γίνεται και από έτσι τις συνδέσεις, τις ζωντανές από Ερτρία κλπ. Αν είχαμε κάποιο νέο, και εδώ είμαστε. Αν έχετε κάτι άλλο, σε λίγο θα ανοίξουμε και πάλι γραμμές.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο live από R3 που βρίσκεται το πράγμα. Βλέπω για συνεχές αναζωπηρώσεις. Δεν καταλαβαίνω να έχει συμβεί κάτι έτσι πολύ πολύ φρέσκος που να παραπέμπει σε κάτι καινούριο που δεν ξέραμε. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη, οι άνεμοι είναι σχετικά ισχυροί, υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Η βραδιά σίγουρα θα είναι δύσκολη. Περιμένουμε να δούμε, για να πάρουμε λίγο έτσι ένα λίγο κλίμα από R3.
1: Καμινάδες διακρίνουμε ηλιακούς, διακρίνουμε.
2: Ποιος ξέρει τώρα τι είναι αυτό,
1: ξεκάθαρα
2: είναι
1: κεραμίδια. Μιλάμε για σπίτια πιθανότατα, γιατί εκεί είναι ο οικισμός της Φιλοθέης, οπότε μιλάμε για κατοικίες. Νομίζω είναι δεδομένο ότι μιλάμε για κατοικίες.
3: Πρέπει να είναι οι κατοικίες που μας έλεγε πριν ο Τίμος ο Φακαλής, ότι έχουν εκενωθεί και ότι δίνουν μάχη, τους είδαμε, οι πυροσβέσας, να μην περάσει το δρόμο και πάει προς τις κατοικίες η φωτιά.
0: Μάλιστα, αυτό είναι καινούριο. Αυτό είναι καινούριο, γιατί μέχρι πριν από καμιά ώρα όταν ξεκινήσαμε έβλεπα ότι ο οικισμός εκεί της Φιλοθέης που θεωρούνταν έτσι επικίνδυνος, ότι δεν κινδύνευε, ότι ήταν η κατάσταση ψιλοελεγχόμενη, αλλά όπως ακούσατε και τον υπεύθυνο από την πολιτική προστασία πριν, όλα ανοιχτά θα ήταν επειδή οι άνεμοι έτσι ισχυροί, αλλάζει ο αέρας, αφορά συνέχεια. Τελικά από ό,τι φαίνεται η φωτιά έχει πιάσει και τον οικισμό της Φιλοθέης. Και αυτό είναι άσχημο. Έτσι, από ό,τι φαίνεται καίγονται δηλαδή και σπίτια εκεί. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λίγο δύο πράγματα καλύτερα εδώ, να διευκρινίσουμε. Ναι, έχουν μπει πάντως οι φλόγες, να βλέπω τώρα και τη δήλωση του Δημάρχου. Οι φλόγες έχουν μπει στον οικισμό της Φιλοθέης. Και αυτό το τελευταίο που βλέπω, έτσι είναι, τώρα είναι η 1:03 πρώτα λεπτά, αυτό που σας λέω βγήκε 1:05 ξέρω εγώ. Υπάρχει δήλωση του Δημάρχου του Παύλου Μελά που λέει ότι οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό και η κατάσταση είναι στο να δοθεί μάχη για να μην καούν κάποια σπίτια. Τώρα στο live εδώ από την ΕΡΤ και ο δημοσιογράφος ακόμα δεν ακούστηκε απόλυτα σίγουρος, έλεγε ότι φαίνεται να υπάρχουν κάποιες φλόγες που έχουν φτάσει στα σπίτια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πούμε κάτι περισσότερο τώρα από εδώ που είμαστε. Είπαμε έτσι, ανακοινώθηκε και ο Άγιος Παντελεήμονας εκεί πέρα, το κομμάτι εκείνο. Υπάρχουν και 12 ασθενοφόρα στην περιοχή με διασώστες, με γιατρούς, με συντονισμό από το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Βορείου Ελλάδος. Ναι. Υπήρχαν και κάποιοι πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα που διακομίστηκαν στο 424. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Και υπήρξε και η σύλληψη του υπόπτου, του ηλικιωμένου, που θεωρείται ύποπτος για την πυρκαγιά. Εκεί έχουμε μείνει, εκεί τα αφήνουμε προς το παρόν και περιμένουμε να μάθουμε τα νεότερα. Ξέρετε, έχει πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε για τις με αφορμή αυτά που συμβαίνουν έτσι γενικότερα για τις πυρκαγιές, για την αντιμετώπιση τους, για το πώς λειτουργούμε ως Ελλάδα, για πολλά, αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι η μέρα δηλαδή να πιάσουμε να το ανοίξουμε τόσο. Τώρα επειδή είναι σε εξέλιξη κάποια πράγματα, ίσως θα ήταν καλύτερο να σταθούμε λίγο σε αυτά που συμβαίνουν και από αύριο θα μπορούμε ίσως να το πάμε και λίγο παρακάτω, γιατί είναι ένα ζήτημα που πρέπει να πάει όχι λίγο παρακάτω, πολύ παρακάτω, και να δούμε λίγο όλο το κάδρο των ευθυνών από την αρχή μέχρι το τέλος. Και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι, γιατί οι πυρκαγιές έχουν έτσι κατά κύριο λόγο πολύ συγκεκριμένες αιτίες που προκύπτουν. Και όταν λέω αιτίες, μην πάει το μυαλό μόνο σε αυτόν που βάζει τη φωτιά. Υπάρχουν και αιτίες που πέρα από το ότι δημιουργούν τις πυρκαγιές, υπάρχουν και αιτίες που δεν τις αφήνουν εύκολα να σβήσουν. Έτσι, και παράδειγμα θυμάμαι ένα τώρα που το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον δύο. Το ένα είναι αυτό που είχατε σχολιάσει κι εσείς τη μέρα που είχε πάρει φωτιά και πάλι η περιοχή του Ωραιοκάστρου και είχε φτάσει μέχρι τη Λυτή που είχαμε και την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Το ένα είναι αυτό το πολύ σημαντικό που έχει συμβεί, το ότι ενώ οι πυροσβέστες πάντα είχαν από δίπλα και την βοήθεια του δασαρχείου, έτσι κάποιων ανθρώπων δηλαδή που ήταν εξειδικευμένοι και γνώριζαν σπιθαμή προς σπιθαμή το κάθε δάσος, έτσι, ήταν άνθρωποι που γνώριζαν τις συγκεκριμένες περιοχές, τις ιδιαιτερότητες του δάσους, το τι δέντρα έχει, το τι, ξέρω εγώ, πώς να πω τώρα, το τι γκρεμούς μπορεί να έχει, το πόσα έρχονται οι άνεμοι, ακόμα και αυτό παίζει ρόλο, γιατί μπορεί να περικυκλώσει μια φωτιά τον πυροσβέστη και να μην το πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, υπήρχε μια συνδρομή, ουσιαστικά οι δύο ήταν ένα, τα μάτια σε επίπεδο επιχειρησιακό ήταν κάποιοι άνθρωποι που γνώριζαν το δάσος σπιθαμή προς σπιθαμή. Αυτό το πράγμα για λόγους οικονομίας κάποτε χάλασε. Δεν ξέρω αν ήταν και κάποιοι άλλοι λόγοι. Έτσι, και τα χωρίσαν τα τσανάκια. Και από τότε τα πράγματα πάνε μόνο χειρότερα. Εν τω μεταξύ σε άλλες χώρες, γιατί το κοιτούσα λίγο να δω, λέω μήπως ρε παιδί μου είναι καμία πατέντα που διεθνώς το κάνανε λίγο να αποκόψουν τα δασαρχεία από την πυροσβεστική κτλ. Όχι. Έβλεπα κάτι Γαλλίες, κάτι άλλες χώρες κλπ. Κανονικά. Έτσι, τα μάτια του πυροσβέστη είναι ο δασάρχης, ο εξειδικευμένος, αυτός που γνωρίζει την περιοχή. Λοιπόν, πάει αυτό. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες αιτίες, αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι η ώρα να τα ανοίξουμε. Κάποτε, ξέρετε, υπάρχει μια μέθοδος που είναι η εξής, ότι και ακολουθείται από πολλά κράτη αυτή η μέθοδος, ότι ειδικά σε δάση που είναι πυκνά και είναι και πεύκα, που ξέρουμε όλοι έτσι τι σημαίνει πεύκο, ορολογιακή βόμβα σε σχέση με άλλα δέντρα, υπάρχει μια τεχνική ότι είναι κάτι αυτονόητο, το καταλαβαίνει ο καθένας, δεν θέλει να είσαι ειδικός για να το σκεφτείς αυτό, ότι αραιώνουν τα δέντρα. Πηγαίνουν σε ένα δάσος δηλαδή και προκαταβολικά, όπως καθαρίζουν τα κλαδιά, όπως κάνουν κάποιες εργασίες, κόβουν και κάποια δέντρα για να δημιουργήσουν διαδρόμους, αλλά και αποστάσεις, ώστε να καθυστερήσουν τη φωτιά αν τυχόν πιάσει. Λοιπόν, κάποτε, όταν λέω κάποτε, πριν 6-7 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω, κάποια στιγμή είχε πέσει στο τραπέζι η ιδέα, και μάλιστα είχε τύχει να παραβρίσκομαι κιόλας σε ένα συμβούλιο που είχε γίνει ως παρατηρητής, ρε παιδί μου, ήμουν λίγο εκεί, έτυχε να βρεθώ εκεί. Λοιπόν, και να ακούσω δύο πράγματα. Ξέρετε ποιο ήταν το ύφος της συζήτησης όταν έπεσε η ιδέα αυτή? Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή η μέθοδος που κόβεις κάποια δέντρα για να δημιουργείς διαδρόμους και αποστάσεις και χρησιμοποιείται κατά κόρον στο εξωτερικό. Ξέρετε γιατί δεν το έκαναν? Δεν ξέρω σήμερα αν γίνεται. Γιατί σου λέει πού θα πάμε να μπλέξουμε με οικολόγους, με κάποια κόμματα που, ξέρω εγώ, εκμεταλλεύονται καταστάσεις επιδεικνύοντας και καλά ευαισθησίες για τα πάντα. Λοιπόν, και δεν το τολμήσανε, γιατί σου λέει πού να πάμε να μπλέξουμε τώρα. Κατάλαβες, θα σηκωθεί σκόνη και άσε τώρα πού να μπλέκουμε και με αυτά έχουμε τόσα στο κεφάλι, μην βάλουμε και αυτό. Λέω τώρα ένα παράδειγμα μόνο που το θυμήθηκα τώρα κουβέντα στην κουβέντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα, δεν ξέρω αν είναι η μέρα. Λοιπόν, συνεχίζεται η επιχείρηση στη Φιλοθέη, η μάχη για τον 76χρονο που προσήχθη, είπαμε. Εντάξει, και για τα υπόλοιπα τα μέρη λίγο πολύ στην αρχή που κάναμε μια πέρασια, είπαμε έτσι, και για τη Χαλκιδική, για την Καλλικράτη εκεί πέρα, Κιλκής, 60 πυρκαγιές σε μια μέρα. Και να δούμε τι μας έχει για μετά, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει οτιδήποτε σε επίπεδο πληροφορίας ή τέλος πάντων αν έχει κάτι να σχολιάσει, τώρα μέρα που είναι δεν πιάσαμε τίποτα θεματολογία, το πάμε έτσι με τον αυτόματο επειδή προκύψαν όλα αυτά τα δυσάρεστα, αν κάποιος έχει να σχολιάσει οτιδήποτε έτσι ή κάποια πληροφορία ένα παραπάνω, εδώ θα είμαστε, μπορούμε να ανοίξουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο μέχρι και μισή. Όσο προσπαθούμε λίγο εδώ να δούμε λίγο το ρεπορτάζ, πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Πάντως αυτό το 16 πυρκαγιές σχεδόν ταυτόχρονα, δεν ξέρω αν είναι δικαιολογία, αλλά αν όντως έγινε έτσι. Τώρα 16 πυρκαγιές σχεδόν ταυτόχρονα στο κομμάτι εδώ πάνω σε εμάς, έτσι, σε Μακεδονία. Έτσι το θέτει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπως ονομάζεται. Ακούγεται κάπως έτσι. Φέρνει συνειρμούς. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι για όποιον θέλει. 9.55 και 1.54, 301, Μετρόπολης 95 και 5. Για πάμε λίγο τώρα, είπαμε έτσι, σήμερα όλοι γινόμαστε ρεπόρτερ. Είμαστε, δεν είμαστε, τώρα όλοι είμαστε. Αν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία χρήσιμη, έτσι κάποιο σχόλιο εδώ για τα θέματα ή και να πω και κάτι άλλο, αφού πήγε η κουβέντα εκεί. Αν είναι και κάποιος άνθρωπος που μπορεί να σκαμπάζει λίγο από αυτά, ρε παιδί μου, λίγο περισσότερο τώρα από μένα, ξέρω εγώ, ή από εσάς που μιλήσατε, έτσι, ή κάποιους άλλους ακροατές που θα μιλήσουν. Αν κάποιος άνθρωπος είναι λίγο του χώρου και σκαμπάζει δύο πράγματα παραπάνω, ωραία, πέρα από τις πληροφορίες για το ρεπορτάζ, καλό είναι να μας πει δύο κουβέντες και για κάποια ζητήματα, έτσι. Δηλαδή, ο φίλος είπε, ξέρω εγώ, γιατί δεν περνάνε τα αεροπλάνα βράδυ, έτσι. Είπα εγώ τη δική μου εκδοχή τώρα, το δικό μου κοντό και μακρύ, όπως το σκέφτηκα. Μπορεί να είναι λάθος, έτσι, μπορεί οτιδήποτε. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, τα οποία καλό θα ήταν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί λίγο να γνωρίζουν πέντε δράμια παραπάνω, ας πούμε, να τα βάλουμε λίγο και αυτά, έτσι, στην συζήτηση, έτσι, για να μαθαίνουμε τουλάχιστον εν ώψη επόμενης φοράς που σίγουρα θα υπάρξει. Και για να μπορούμε να κάνουμε και μια δίκαιη κρίση, παύλα κριτική, γιατί ξέρετε τώρα, έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις το ανάθεμα πάντα παραμονεύει στη γωνία. Υπάρχει ευθύνη, δεν υπάρχει ευθύνη, το ανάθεμα πάντα θα είναι εδώ. Λοιπόν, εντάξει, οπότε στη λογική του να έχουμε και μια κρίση λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα, επειδή δεν είμαστε και οι πλέον ειδικοί, αν υπάρχει κάτι, το βλέπουμε και αυτό. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
4: Εγώ είμαι, έτσι.
0: Ναι, ναι, καλημέρα.
4: Ωραία. Πολύ πρόσφατα ένας φίλος μου διορίστηκε στην πυροσβεστική και κάναμε μια κουβέντα, έτσι, έμαθα μερικά πράγματα και ήθελα να τα μοιραστώ και...
0: Βεβαίως.
4: Όντως, πριν από κάποια χρόνια, την δασική πυρόσβεση την είχε υπομειστεί η δασική υπηρεσία. Αυτό έχει αλλάξει, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Όχι την πυρόσβεση, το επιχειρησιακό του πράγματος. Οι πυροσβέστες βίνανε. Οι δασάρχες ήταν που ουσιαστικά συνεπικουρούσαν ή μπορεί και να φτιάχνανε κατά κύριο λόγο το επιχειρησιακό σχέδιο.
4: Ναι, τα τελευταία χρόνια έχει αποκοπεί εντελώς, ναι, από το δασαρχείο, δεν έχει καμία.
0: Επισημή τι έγινε αυτό.
4: Okay. Όμως, τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια υπηρεσία, ένα τμήμα μέσα στην πυροσβεστική, η ΕΜΟΔΕ. Η ΕΜΟΔΕ είναι η λεγόμενη δασοκομάντος. Είναι δηλαδή ένα τμήμα της πυροσβεστικής που έχει να κάνει μόνο με τη δασική πυρόσβεση. Τίποτα άλλο. Η ΕΜΟΔΕ δεν εκτελεί, δεν δρά σε αστικό περιβάλλον. Οπότε υπάρχει πάλι ένα τμήμα της πυροσβεστικής εξειδικευμένο στις συνθήκες του δάσους, του βουνού, του οτιδήποτε. Και αυτό από ό,τι συζητήθηκε, ίσως μελλοντικά υπάρχει βλέψη να ξαναπάει στο δασαρχείο. Να φύγει δηλαδή από την πυροσβεστική,
0: ναι,
4: και να ξαναπάει στο δασαρχείο. Όχι ακόμα. Αυτό ακόμα το συζητάνε. Λένε ότι ίσως γίνει πολύ μελλοντικά. Αλλά δεν είναι οι απλοί πυροσβέστες, δεν πάνε στα βουνά. Πάνε...
0: Να ρωτήσω κάτι όμως, αν το έχεις καταλάβει, γιατί είναι σημαντικό. Άλλο να είναι κάποιος, αυτό όπως το περιγράφεις, δασοκομάντος, γιατί το έχω ακούσει και εγώ αυτό, ναι, και άλλο να είναι δασάρχης με την έννοια του να ξέρει την φύση, τις ιδιαιτερότητες του κάθε δέντρου, το πόσο εύκολα σβήνει, το πόσο εύκολα ανάβει, τις ιδιαιτερότητες του κάθε δάσους, ότι μπορεί να έρθει ο άνεμος επειδή από εκεί έχει, ξέρω εγώ, χαράδρες και τα λοιπά και να σε περικυκλώσει και τα λοιπά. Αυτή τι ακριβώς είναι που λες, ξέρεις?
4: Δεν μου αφήνει να σου πω όμως. Λοιπόν, στην ΕΜΟΔΕ, ο συγκεκριμένος ο φίλος μου που σου ανέφερα είναι άνθρωπος που έχει τελειώσει δασολογία. Οπότε παίρνουν ανθρώπους κατά κύριο λόγο που έχουν σχέση με το, με το αντικείμενο, ρε παιδί μου, δεν παίρνουν εντελώς άσχετους.
0: Ναι.
4: Οπότε είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι, έχουν τελειώσει κάτι σχετικό και τους απορροφάνε στην ΕΜΟΔΕ. Οπότε έχουν και γνώση του δασικού στοιχείου. Ένας που έχει σπουδάσει δασολογία γνωρίζει τι ακριβώς, ποια τα προβλήματα και τι μπορεί να συναντήσει ένα δάσος. Δεν παίρνουν εντελώς άσχετους ανθρώπους. Γι' αυτό λέω ότι έχουν κάνει ένα τμήμα το οποίο έχει εξειδικευτεί σχετικά με τη δασική πυρόσβεση και τη δασική διάσωση ακόμα, γιατί είναι οι συνεχιστές των ΕΜΑΚ. Η ΕΜΑΚ είναι αυτή, ξέρεις, που άμα ένας ορυβάτης την κρεμοτσαγκιστεί και πέσει σε μια χαράδρα, πηγαίνουν αυτοί. Αυτό το συνεχίζουν οι ΕΜΟΔΕ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Πού είμαστε, παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ορίστε.
5: Ναι, καλησπέρα. Εγώ δεν είμαι ειδικός σε καμία περίπτωση. Από την ασφάλεια του σπιτιού μου πήρα να σχολιάσω. Έχω σοκαριστεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ευθύνη που έχει αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική. Τώρα θα αποδείξει αν έχει υπηρεσιακή οργάνωση, αν υπάρχει τακτική μέρημνα. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει ότι είναι ανεπαρκής. Από τον Εύρο, όπως πολύ σωστά είπατε, από το Μάτι, θέλω να δω, δηλαδή έχω σοκαριστεί εδώ, το συζητάμε ότι μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η φωτιά συμβαίνει μέσα σε αυτή την πόλη, το Ρέωκαστρο είναι Θεσσαλονίκη, δεν είναι ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, και έχουν φοβερή δυσκολία να την περιορίσουν. Δεν αναφέρομαι στους πυροσβέστες που είναι στο πεδίο αυτή τη στιγμή και επιχειρούν. Αναφέρομαι κυρίως στους αξιωματικούς τους. Αναφέρομαι στην ηγεσία τους, αυτούς που έχουν την τακτική. Εδώ φαίνεται, διακρίνεται η ραπτοστάρη. Εδώ θα αποδείξουν αν όντως έχουν τις θέσεις που έχουν επειδή τις αξίζουν. Και είναι τραγικό το ότι μπαίνει αυτή τη στιγμή στην ευκαρπία. Είναι δυνατόν? Αυτό απλά πήρα να πω. Είναι πραγματικά τραγικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Ναι, παιδιά, επειδή είπαν και για ευκαρπία κάποιοι πριν, αν έχουμε κάτι παραπάνω σε επίπεδο στοιχείων, το είχαμε αφήσει ότι λόγω των ανέμων έχει πάρει φορά προς τα ευκαρπία. Η πυρκαγιά όχι ότι είχε μπει μέσα στην ευκαρπία, στα σπίτια, αλλά ότι τα πράγματα άρχισαν να μοιάζουν επικίνδυνα και για το ενδεχόμενο αυτό. Αν κάτι έχουμε συμπληρωματικό, έτσι σε επίπεδο ρεπορτάζ, εδώ είμαστε και γι' αυτό. Προσπαθούμε όλοι μαζί τώρα να βάλουμε τα κομματάκια του παζλ, έτσι, τέτοια μέρα. Παρακαλώ.
6: Ναι, έλα, Κώστα.
0: Ναι, γεια.
6: Από ευκαρπία.
0: Α, έλα, ναι, πες.
6: Ο Νικόπολης, συγγνώμη. Λοιπόν, πριν από λίγο ακουγόταν κάτι εκρήξη της μπαμπούμ, τη βλέπω τη φωτιά, κάπως σκοπάζει, αλλά ο αέρας σύμμαχος. Κατεβαίνει, έχει πάρει και από εδώ μεριά που σε είπα τα επιπλάδικα.
0: Περίμενε, ο αέρας σύμμαχος ως προς τι? Να την πάρει τη φωτιά μακριά ή να τη στείλει προς τα εκεί, σύμμαχος φωτιάς?
6: Στείλει προς τα κάτω, να τη φέρει προς τα εδώ, είτε προς Ευκαρπία ή προς Νικόπολη. Γιατί σου λέω είναι στα όρια, τη βλέπω απέναντι από το εργοστάσιο που είναι. Φαίνεται κιόλας ο πολύ καπνός και προηγουμένως είχε κρίξει από κάτι υλικά, δεν ξέρω από τι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
6: Συνεχόμενα, εκείνη την ώρα ήταν που μιλούσες και αυτό που λες για τα δέντρα, γίνεται αρέωση των δέντρων, καλή αυτή η δασολόγια, αλλά όπως είπες, επειδή είσαι και σε ένα χωριό και αυτή τη στιγμή ακούστηκε έκρηξη, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, λοιπόν, καλή η δασολόγια, αλλά πίστεψε με ένας δασάρχης, το δάσος το ξέρει πολύ καλύτερο από αυτούς. Και αν πάμε και πιο παλιά...
0: Α, ακούς, τώρα μου ήρθε alert εδώ πέρα, ακούς?
6: Ναι, και εμένα, ναι.
0: Αν βρίσκεστε, συγγνώμη λίγο να το πω, κάτσε λίγο, να το σταματήσω κιόλας. Αν βρίσκεστε, λέει, κοντά στην περιοχή. Πού το τώρα, το κλείσα και σταμάτησε κιόλας. Αν είστε κοντά στην περιοχή Ρεωκάστρου, το έχεις εσύ να το διαβάσεις? Τι λέει?
6: Μισό λεπτό.
0: Διάβασε το λίγο, γιατί εγώ πάτησα OK να μην ακούγεται και έκλεισε.
6: Ναι, Αμφιούπολη λέει και να πάτε, λέει, γήπεδο Λυτής.
0: Αν είστε πού, περιοχή Ρεωκάστρου, εγώ διάβασα.
6: Περίμενε, αν
0: διάβασε το λίγο ακριβώς πώς το λέει.
6: Αμφιούπολη, απομακρυνθείτε, λέει, στο γήπεδο της Λυτής. Άκουσες?
0: Αν είστε στην περιοχή της Ανθούπολης να πάτε προς Λυτή.
6: Ναι.
0: Αυτό έγραφε?
6: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω δηλαδή. Ναι, αυτό ακριβώς έγραφε. Και παλιά υπήρχε η Μόμα που λένε, που η Μόμα ήταν μαζί με τους δασάρχες. Όπα. Ξέρεις γιατί ήρθε αυτό? Όχ, τώρα το βλέπω.
0: Διάβασε το μας, ναι, πες το.
6: Ναι, όχι, λέει αυτό όπως το είπες, πίσω τώρα, πίσω προς Λυτή, προς εκεί να το πω έτσι, προς το ύψωμα της Λυτής φαίνεται ότι έχει ένα ζουπήρωση. Αυτή τη στιγμή τώρα, ακριβώς. Προς εκεί βλέπω πίσω που το είχαν σβήσει ξανά, έχει αναζωπήρωση πίσω. Αναζωπήρωση βλέπω εκεί πέρα. Στο βάθος,
0: μάλιστα,
6: δηλαδή που φτάνει το μάτι μου, βλέπω ότι τέτοιο έχει αναζωπήρωση. Από εδώ κάτω που έρχεται προς Ευκαρπία και προς Νικόπολη και πίσω έχει αναζωπήρωση πάλι προς τα πάνω.
0: Να.
6: Ανθρούπολη δηλαδή, εδώ πέρα είναι τέτοιο, επίσης, ναι, στην Ανθρούπολη, γι' αυτό λέει πηγαίνετε προσβλητή. Εκεί είναι η Ανθρούπολη, ναι, έχει ένα Ζουφύρος.
0: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ.
6: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Τι καλό. Λοιπόν, τώρα λίγο μετά το διάλειμμα θα προσπαθήσω και εγώ να κάνω μια γύρα στα ρεπορτάζ, έτσι, και ό,τι άλλο έχουμε, εδώ είμαστε να το σμπρώξουμε όλοι λίγο. Από λίγο όλοι τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια σχετική ενημέρωση. Απλά αν λέμε κάτι να είναι κάτι τσεκαρισμένο, έτσι. Μην πούμε τώρα πράγματα που είναι αμφίβολα, ξέρω εγώ, στον αέρα. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα.
7: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα, καλημέρα.
7: Ο Πάρης είμαι, καλημέρα.
0: Γεια.
7: Τώρα αυτό το θέμα με τη φωτιά, σίγουρα θα κάνουν επιχειρήσεις, όπως είπες, είναι σημαντικό και αυτό, αλλά πιστεύω ότι δεν θα κάνουν άνθρωποι, γιατί θα προσέχουν από την τραγωδία της λυπής όλοι λίγο παραπάνω. Με έκανες μία πάσα που είπες ότι το ΠΕΦΚΟ είναι ορολογιακή βόμβα. Και θα ήθελα λίγο να πάω σε ένα άλλο θέμα, έτσι, και λίγο την κοινωνία. Για λίγο να φύγουμε από τη φωτιά δηλαδή. Δεν θα φύγουμε, εντάξει, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Όταν μιλήσαμε προχτές για την κίνηση που κάνανε οι αναρχικοί που βάλανε, που κάει και άνθρωπος, η μητέρα δηλαδή,
0: ναι,
7: που την είδα την κυρία και στην τηλεόραση, ας πούμε, και δηλαδή και όλοι έχουμε μια μητέρα, ή είχαμε, ας πούμε, εγώ είχα. Τέλος πάντων, όλοι είμαστε ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα, στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, την άδικη. Και πώς, ας πούμε, τώρα ένας που πετάει ένα τσιγάρο, ας πούμε, αναμένο στα χόρτα, έχει μια ευθύνη και παίρνει φωτιά, γιατί τώρα είχε πάρα πολύ, την άνοιξη είχε βρέξει πάρα πολύ και έχουν βγει πάρα πολύ καύσιμη ύλη, δηλαδή ψηλά χόρτα. Τέλος πάντων, άστο αυτό, αλλά ένας ή δύο, τρεις, πόσοι ήταν αυτοί που πήγαν και βάλαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Εγώ προχτές που μίλησα, δεν είχα υπόψη μου ότι υπήρχε και δεύτερος. Δεν το είχα ακούσει καλά το θέμα και δεν είχα υπόψη μου ότι υπήρχε δεύτερος. Το δεύτερος ορολογιακός μηχανισμός, το έχουν πει και άλλοι, ότι είναι πράξη δολοφονική. Δηλαδή δεν είναι μια πράξη, ας πούμε, πολιτική, τέλος πάντων. Και έρχομαι στη χρήση της κάναβης, που σίγουρα καπνίζουν αυτοί, και άμα δεν την κόψουν, θα τους κόψουν τον κόλο.
0: Έλα, εντάξει τώρα, μην το...
7: Όχι, αυτό τώρα προς τους αναρχικούς θα με κάνεις παρατήρηση. Θα τους κόψω τον κόλλο άμα δεν την κόψουνε. Για να μην βάζουμε δεύτερη, γιατί άμα δεν κάνανε χρήση κάναβης και άμα δεις, έστειλα κάποια θέματα που λέει μέσα πώς επηρεάζει την απόφαση, τη λήψη αποφάσεων της κάναβης.
0: Εντάξει ρε φίλε, τώρα αυτό έχει να κάνει με το αν η κάναβη επηρεάζει κάποια πράγματα μέσα στον εγκέφαλό μας, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος βάζει εκρηκτικούς μηχανισμούς παίρνει κάναβη.
7: Σίγουρα παίρνει. Όταν, Κώστα, συγγνώμη να σου πω τι εννοώ. Όταν αποφασίσανε τη δεύτερη βόμβα να βάλουν, αυτό εδώ πέρα το να βάλουν μία ή να βάλουν δύο, και μάλιστα με χρόνο διαφορετικό, ας πούμε, για να κάνουν, να προκαλέσουν απώλειες ζωής, να στήσουν παγίδα θανάτου δηλαδή, αυτό το πράγμα τους, πώς να σου πω, άμα δεν πήγανε. Και τέλος πάντων, όταν είσαι ένα πολιτικό δρόν, κατάλαβες τι εννοώ, πολιτικό όν, ας πούμε, και θέλεις να δράσεις την κοινωνία και να αλλάξεις τον κόσμο με τέτοιες πράξεις και έχεις όπλα στα χέρια σου, οι αναρχικοί, ας πούμε, δεν είναι όλοι ότι παίρνουμε το όπλο και θα αλλάξουμε την κοινωνία. Οι αναρχικοί λένε κιόλας ότι αλλάζω εγώ τον ίδιο τον εαυτό μου για να αλλάξει η κοινωνία.
0: Οι αναρχικοί κανονικοί δεν έχουν καμία σχέση με βία. Ναι, βασική αρχή του αναρχισμού είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με βία. Ναι. Αυτά εδώ τα μπαχαλοτέτια της Ελλάδος δεν έχουν καμία σχέση. Βασική αρχή του αναρχισμού είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με βία. Αυτά εδώ τα μπαχαλοτέτια της Ελλάδος δεν έχουν καμία

0: σε περιουσίες.
1: Ναι. Οκ, okay, μακάρι.
0: Έτσι πάθουν, να πούμε.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ορίστε.
2: Έλα, sorry που ξαναπέρα δεύτερη.
1: Όπα, χαμήλωσε λίγο, φίλε. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
2: Ο Γιάννης ο Μελισσοκόμος είμαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πήρα το αυτοκίνητο και έκανα βόλτα. Βγήκα στον περιφερειακό και έστριψα δεξιά από το Παπαγεωργίου. Όχι αριστερά, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
2: Και πήγα την Εγνατία οδό. Στο ύψος που στρίβεις για να πας για Σέρες Καβάλα, δεν βλέπεις τη μύτη σου μπροστά και παρόλο που έκλεισα το κλειστό κύκλωμα του αυτοκινήτου για το air condition και ένα το air condition, δεν άντεξα, την πάλεψα. Είναι τρομερή η κάπνα και τσούξαν τα μάτια μου, δηλαδή ενημερωτικά. Εντάξει, όντως, πραγματικά εκεί στο ύψος του ήταν για ένα κομμάτι μεγάλο, δεν παλεύεται η κατάσταση. Δηλαδή οι κάτοικοι εκεί πρέπει να υποφέρουν αυτή τη στιγμή, αν δεν έχουν φύγει από την κάπνα. Αυτό.
1: Προφανώς, μα αφού έρχονται και μηνύματα από το 112 και ενώ σε την περιοχή, προφανώς για εκείνα τα μέρη λέει, ναι.
2: Ναι, προφανώς επειδή ήμουν εκεί κοντά, μου ήρθε και εμένα το 112 τώρα. Που γυρνάω σπίτι. Έτσι απλά ενημερωτικά.
1: Ναι, ναι, οκ, okay, καλά έκανες. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Τα air condition και τα λοιπά, γιατί έτσι ξέρω τα μάτια μου, σου λέω. Και παρόλο που έκλεισα το κύκλωμα, το air condition δεν έμπαινε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι. Έγινε, έγινε. Άντε, πρόσεχε και εσύ. Πρόσεχε. Καλημέρα. Χαίρετε.
3: Ναι.
1: Ορίστε.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Γεια σας. Λοιπόν, φίλος πυροσβέστης με τρία παιδιά, 1350. Μητροπολίτης 6.000 στην τον Παγκάρι. Γιατί δεν παίρνει τους Μητροπολίτες να πάρει στο φωτιά τώρα. Απαντήστε μου γιατί δεν παίρνει τους Μητροπολίτες. 6.000 στην τον Παγκάρι. Το Παγκάρι είναι νόμιμο, ξέρεις, Ο πυροσβέστης που είναι με τρία παιδιά και πήρε η γυναίκα τώρα τηλέφωνο και μου λέει ανησυχώ για τον άντρα μου, παίρνει 1.250.
1: Δημοσιεύτηκε και το φέκετο μεταξύ για τους Μητροπολίτες. Τελείωσε, έγινε νόμος, πάει.
3: Εσύ ρε κράτος που πήγες και πήρες τα μπελαρά, δεν σε έκοβε να πάρεις και πέντε αεροπλάνα. Έχετε φάει, φάγανε μέχρι και τις κεραίες.
1: Ντροπή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
3: Η γυναίκα του ανθρώπου και έκλαιγε. Έκλαιγε η γυναίκα του ανθρώπου. 1.250 ευρώ.
1: Τώρα μου έδωσε μια πάσα με τα αεροπλάνα, να το δούμε λίγο και αυτό μετά το διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Έλα και σε φίλε για να πάμε διάλειμμα και να θυμηθώ να ρωτήσω κάτι για τα αεροπλάνα, αν κάποιος ξέρει. Γιατί υποτίθεται ότι είχαμε παραγγείλει αεροπλάνα εδώ και χρόνια και η εταιρεία με τα Καναντέρ είχε κάνει αναστολή δραστηριότητας γιατί δεν είχε πολλές παραγγελίες και τώρα άρχισε και πάλι. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι το εξής, αν κάποιος ξέρει να μας πει μετά το διάλειμμα. Άλλα αεροπλάνα παρόμοια δεν υπήρχαν που θα μπορούσαμε να πάρουμε. Αυτό είναι που δεν ξέρω εγώ. Το ότι δεν πήραμε άλλα από αυτά που έχουμε, δεν τα πήραμε για αυτό το λόγο. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε κάνει παραγγελία. Και δεν μπορούσαν να έρθουν και σε εμάς και σε άλλες χώρες, γιατί το εργοστάσιο είχε σταματήσει να παράγει. Γι' αυτό το λόγο που σας είπα. Το θέμα είναι άλλα αντίστοιχα σαν τα Καναντέρ που θα μπορούσαμε να πάρουμε και δεν πήραμε. Υπήρχαν που να κάναν την ίδια δουλειά, να ήταν, ξέρω εγώ, στα ίδια λεφτά πάνω κάτω κλπ. Αν ξέρει κανείς να μας πει δύο πράγματα, μας το λέει και αυτό. Πάμε, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα.
4: Όπως είπες, εδώ δίνουν ένα κάρο λεφτά, δίνουν και παίρνουν πολεμικά το ένα, το έτσι, το αλλιώτικο, το πασαλιμανιώτικο, και αντί να πάρουν που κάθε χρόνο έχουμε τόσες φωτιές, ξεχάσανε τη μεγαλύτερη της βραδιάς που έτσι, όπως είπες και εσύ, να πούμε, νερόνυχτα, να πούμε,
1: εντάξει,
4: σε ρικορδόνι, και παίρνουν τζάμπα, ούτως ή άλλως πόλεμος δεν γίνεται. Δεν θα γίνει πόλεμος. Αφού τα δίνουμε, έτσι παραδίδουμε την πατρίδα μας. Πάρτε τουλάχιστον πυροσβεστικά, ρε. Δηλαδή τι πρέπει, να γίνει άλλο. Δηλαδή είστε τόσο είστε, ρε, λένε, να πούμε και σκάρτη. Ναι, ρε Κώστα, όσο εγώ και με παρόχει να πούμε, έχουμε τόσες φωτιές. Και πώς γίνεται, ρε Κώστα, με μποφόρ, να πούμε, με 8-9 μποφόρ πάντα να βάζουν τις πυρκαγιές. Πες με τώρα ότι δεν είναι, ρε φίλε, να πούμε, εσκεμμένοι. Δεν υπάρχει το μέσο εκατομμύριο. Αλλά παίρνουν για πολεμικά, να πούμε, και τα έχουν για τις παρελάσεις, αυτά τις παρελάσεις θα πετάνε, να πούμε, τα μισά. Πάρτε ρε κάνα πυροσβεστικό, ρε. Και κάποιοι έχετε τελειώσει τη χώρα μας. Παλιολαμόγια. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Κοίταξε, άκου λίγο, Γιώργο. Σ' αφήνω να λες βλακίες. Δεν μιλάω. Μιλάς με χαρακτηρισμούς που θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Λοιπόν, πάνε να μάθεις πόσα πυροσβεστικά έχουμε πρώτα. Πάνε λίγο γενικά να μάθεις κάποια πράγματα, δεν ξέρω.

0: ξέρεις τίποτα και έχεις άποψη για όλα και την άλλη φορά δεν θα ξαναμιλήσεις έτσι στον αέρα. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε για τελευταίο 25 λεπτό. Και αφού πήγε η κουβέντα εκεί, και κάποια στιγμή καλό είναι όταν λέμε κάτι να ξέρουμε τουλάχιστον στοιχειοδός τι λέμε. Τι ζητάω κι εγώ τώρα, θα μου πεις, ε. Λοιπόν, απλά για να έχουμε μια εικόνα. Σε επίπεδο χρημάτων που πέφτουν για την, στο κομμάτι εδώ της δασοπυρόσβεσης, όλο το κομμάτι, έτσι. Είμαστε η δεύτερη, τώρα δεν τα έχω μπροστά μου, η δεύτερη ή τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε επίπεδο πυροσβεστικών οχημάτων είμαστε επίσης πάρα πολύ ψηλά. Το πρόβλημα με τα οχήματα τα πυροσβεστικά, επειδή τα έψαχνα τώρα, δεν το παίζω έξυπνος, επειδή τα έψαχνα και από άλλες χρονιές που είχαμε πρόβλημα, μπήκα τουλάχιστον σε διαδικασία. Το πρόβλημα με τα οχήματα τα πυροσβεστικά, με το στόλο που λέμε, είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι του πυροσβεστικού στόλου, είναι γυρασμένα. Είναι, η ηλικία τους δηλαδή είναι σχετικά μεγάλη, και εκεί είναι που χάνουμε το πλεονέκτημα, ότι έχουμε αρκετά οχήματα. Και από ό,τι ξέρω, γυρασμένο ήταν, μεγάλωσαν και ο μέσος όρος ηλικίας πυροσβεστών κάποτε που τα κοιτούσα. Τώρα δεν έχω εικόνα αν έγιναν άλλες προσλήψεις, αν άλλαξαν κάποια πράγματα ως προς αυτό. Έτσι, αν μεταλλάχθηκε, ας πούμε, ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών. Πάντως για τα οχήματα υπάρχει αυτό το θέμα. Έτσι, λεφτά πέφτουν, οχήματα υπάρχουν και δεν είναι και λίγα. Απλά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μεγάλο κομμάτι είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Κάποια στιγμή τώρα από Δευτέρα, επειδή ούτως ή άλλως αυτά τα θέματα θα μας απασχολούν συχνά πυκνά μέχρι να βγει το καλοκαίρι με τις φωτιές, κάποια στιγμή θα βρούμε λίγο να τα πούμε και αυτά, για να έχουμε μία εικόνα του τι ισχύει και όχι του τι θέλουμε να βλέπουμε, για να μπορούμε να βρίσκουμε αφορμές να πετάμε τα μπινελίκια μας, μιας και δεν ξέρουμε να μιλήσουμε και διαφορετικά. Γιώργο, ειλικρινά στο λέω, φίλε, καλό θα ήταν κάποια στιγμή, αν γίνεται, να διαλέξεις καμιά άλλη εκπομπή να μιλάς.

0: Λοιπόν, για λίγο να δούμε λίγο από R3 που έχει ζωντανή σύνδεση, αν έχουμε κάτι νεότερο στα γρήγορα, τι θα ακούσουμε.
1: Κατερίνα, τις πρώτες πληροφορίες οι οποίες είχαμε πριν από λίγο, μετέδωσε και ο Παύλος Σταρόγλου, ότι ερευνούν και έχει στηληθεί ως ύποπτος ένας 76χρονος, ο οποίος ενδέχεται από το όχημά του, λόγω...
2: Σφινθήρα.
1: Η σφινθήρα ή κάτι άλλο, να ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, η μεγάλη φωτιά, η οποία εδώ και πάρα πολλές ώρες καίει.
2: Βλέπουμε να μετακινούνται
1: το Δήμο
2: τώρα.
1: Και το Δήμο Παυλουμελά.
2: Βλέπω να μετακινούνται κάποια οχήματα, Τίμο.
3: Ναι, μπαίνουν μέσα στον οικισμό της Φιλοθέης. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι να προφυλαχθεί εδώ ο οικισμός, τα σπίτια, να μην το περίοδο μέτωπο να μην αναπτυχθεί μέσα στον οικισμό. Να περιοριστεί στις επιχειρήσεις που ήδη καίγονται, και αυτό εδώ το σημείο είναι να δημιουργηθεί ένα τείχος προστασίας μεταξύ του οικισμού και του πύρνου μετώπου.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ δύσκολη.
1: Και έρχονται συνεχώς.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορείς να βγάλεις και σίγουρα συμπεράσματα από μία εικόνα. Καμιά φορά παίζει ρόλο η λήψη, οτιδήποτε, αλλά η εικόνα που βλέπω τώρα σε κάποια μέρη που δείχνει live, δεν ξέρω, μου φαίνεται να είναι αρκετά πιο φουντωμένη από ότι αυτή που υπήρχε πριν, όταν μπήκαμε στο στούντιο κατά τις 12. Δεν ξέρω, μήπως είναι και, ναι, να μην πω τώρα και τίποτα και, που δεν ισχύει, ας πούμε, αλλά μου έκανε λίγο έτσι με το που γύρισα το βλέμμα τώρα στην τηλεόραση, δηλαδή είναι κάποιο κομμάτι εκεί πέρα που έδειχνε η κάμερα που έχει φουντώσει πολύ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για να δούμε λίγο στα γρήγορα αν έχει μείνει τίποτα άλλο για τα τελειώματα σε επίπεδο ρεπορτάζ, λίγο να κάνω μια γυρισιά στο διαδίκτυο, αν τυχόν έχουμε κάτι πολύ τελευταίο. Και αν έχει μείνει τίποτα, θα αφήσω γραμμές ανοιχτές για κάνα δεκάλεπτο ακόμα και μετά να δούμε λίγο αν έμεινε. Έχει και ένα μάτς εδώ μεταξύ. Τέλος πάντων, ναι. Πού είναι το μάτς. 0-1. Παραγουάη, Γαλλία 0-1. Το ξεχάσαμε τελείως. 74ο λεπτό. Λοιπόν, θα αφήσω γραμμές για κάνα δεκάλεπτο. Αν θέλουν κάνα δυο ακόμα, ξέρω εγώ, τρεις. Αν υπάρχει κάτι, καλό θα ήταν για το ρεπορτάζ, αν υπάρχει κάτι. Από Δευτέρα θα έχουμε το χρόνο για να έχουμε καταλάβει καλύτερα κάποια πράγματα, έτσι, και να σχολιάσουμε και γενικότερα κάποια πράγματα. Εκεί στα σημεία τα επικίνδυνα, τα επίμαχα, πριν το ρεπορτάζ έλεγε ότι οι άνεμοι έχουν βάλει τη φωτιά σε μία, έτσι, φορά να πηγαίνει προς Ευκαρπία. Αν κάποιος είναι από τα μέρη εκεί κοντά, τώρα θα μου πεις μέσα στον πανικό, το τελευταίο που θα έχει να κάνει είναι να πάρει εδώ πέρα να μας πει, αλλά αν κάποιος τέλος πάντων έχει μία εικόνα, είτε είναι κοντά στην περιοχή, είτε μίλησε με κάποιον που είναι κοντά στην περιοχή και ξέρει αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο πράγματα που θα ήταν χρήσιμα να ακουστούν, έτσι, αλλά με υπευθυνότητα και σοβαρά, θα ανοίξουμε για κάνα δεκάλεπτο ακόμα το κέντρο και τα περισσότερα τα βλέπουμε και από εβδομάδα. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι καινούριο εδώ στο διαδίκτυο, κοντά στα σπίτια η φωτιά σε Ανθούπολη και Φιλοθέη. Αυτά που λίγο πολύ είπαμε πριν, αυτά που ακούσαμε και από την R3 σε ζωντανή μετάδοση για τον 76χρονο, είπαμε, έτσι, που θεωρείται ύποπτος και έχει προσαχθεί. Okay, λοιπόν, 90-90-90 και πάλι, έτσι, κάνα δεκαλεπτάκι αν θέλει κάποιος πριν φύγουμε. Αν υπάρχει κάτι που θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να ακουστεί τώρα, αν έχει κάποιο σχόλιο γενικότερο, okay. Λοιπόν, πάμε, 23-10-90-90-90 και πάλι. Και να δούμε μέχρι τις 2 τι άλλο θα προκύψει, τι άλλο μπορούμε να δώσουμε, έτσι, σε επίπεδο ενημέρωσης περισσότερο, που τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα. Απειλούνται σπίτια, βλέπω ξανά τώρα εδώ εικόνες, απειλούνται σπίτια, επιχειρήσεις απειλούνται, κάποιες ήδη, έτσι, έχουν καεί, δεν ξέρω ολοσχερός ή μερικώς, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμές ακόμα και τι να πω, να βάλουμε όλη τη θετική μας ενέργεια για τα λιγότερα χειρότερα. Το πρώτο φως της ημέρας να φέρει λιγότερο χειρότερα από αυτά που μπορεί να πιστεύουμε ότι τελικά θα έχουν υπάρξει. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε, καλημέρα.
4: Ναι, καλησπέρα κύριε Βανά. Όλα καλά αυτά που είπαμε από νωρίς. Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω, κύριε Βανά. Πολλά τα θέματα. Θέλετε να βάλω ένα δικό μου?
0: Σήμερα καλό είναι να μείνουμε σε αυτό που απασχολεί τώρα, τέτοια ώρα.
4: Μας απασχολεί. Δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Δεν μπορώ να... Τι να σας πω τώρα. Ο καθένας έχει το δικό του σκεπτικό. Το παίρνει... Πώς να σας το πω τώρα. Το παίρνει από τη δική του πλευρά. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ελεύθερα και να το πάρει από τη δική του πλευρά. Εγώ, τι να πω, συμφωνώ με όλους δηλαδή, αλλά γνώμη δεν μπορώ να εκφέρω ακριβώς. Και κάτι άλλο, κύριε Βάναμη, τι θα κλείσετε σήμερα?
0: Τι εννοείς, αν θα βάλουμε κάποιο τραγούδι?
4: Ναι, με τι τραγούδια θα
0: κλείσουμε? Δε, τι τραγούδια τώρα, τέτοια μέρα δεν θα βάλουμε. Άμα θες ένα τώρα για το κλείσιμο, πες ποιο θες να βάλουμε.
4: Για το κλείσιμο θέλω, δεν είναι ακριβώς τραγούδι, είναι συμφωνική ορχήστρα. Θα ήθελα το Ραβέλ, του Ραβέλ, του Μπολερό.
0: Πες μου λίγο πώς λέγεται, αν μπας και το βρω γιατί δεν κατάλαβα.
4: Μπολερό του Ραβέλ.
0: Πάλι δεν άκουσα τον τίτλο. Πώς?
4: Μπολερό, μπολερό.
0: Α, μπολερό.
4: Μπολερό του Ραβέλ.
0: Ραβέλ.
4: Ραβέλ είναι ο συνθέτης.
0: Μπολερό, Ραβέλ. Α, αυτός είναι, ναι, κατάλαβα. Καλά.
4: Κατάλαβες, δεν το ξέρεις, η ηλικία σου είναι...
0: Τον τίτλο δεν ξέρω, μάλλον κατάλαβα τώρα που είδα αυτό να ποιο θα είναι μάλλον λογικά, ναι.
4: Δεν υπάρχει τίτλος, είναι το Ραβέλ. Ραβέλ. Όπως είπαμε.
0: Καλώς, καλώς. Εντάξει, θα κλείσουμε αν είναι με αυτό τώρα σε κανένα τεταρτάκι, ξέρω εγώ, λίγο πριν φύγουμε. Έγινε. Εντάξει, να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε όλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Σε κλείνω. Ευχαριστώ. Πάμε λίγο Δήμαρχο Ρεοκάστρο να ακούσουμε τι λέει.
5: Είναι μια περιοχή που ανήκει στο Δήμο Παύλου Μελά. Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια εικόνα όπως ακριβώς μου τη μεταφέρετε, αλλά σίγουρα είναι σε εκείνο το σημείο.
6: Μάλιστα. Οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος απειλούνται δηλαδή από τη φωτιά αυτή τη στιγμή, είναι, έχει φτάσει
5: αυτή
6: εκεί?
5: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πολύ κοντά.
6: Στον Άγιο Παντελεήμονα, μάλιστα.
5: Στον Άγιο Παντελεήμονα, ναι.
6: Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να απευθυνθείτε στους κατοίκους εκεί? Γιατί ακούσαμε ότι υπάρχει 112 στην Ανθούπολη.
5: Να 112 στην περιοχή της Ανθούπολης, να μετακινηθούν οι άνθρωποι με ασφάλεια στο ανοιχτό γήπεδο της Λυτής. Είναι οι άνθρωποι του Δήμου εκεί, τους περιμένουν. Η περιοχή πρέπει να εκενωθεί προληπτικά.
6: Μάλιστα.
7: Δέχεστε κάποια τηλεφωνήματα? Ο κόσμος φαντάζομαι είναι ανάστατος. Και φαντάζομαι ότι και ο Δήμος είναι όλο στο πόδι. Δεν υπάρχει...
5: Είναι όλοι επιποδός. Όλοι επιποδός.
7: Άρα εσείς τώρα τι ακριβώς κάνετε, σε τι δίνετε προτεραιότητα?
5: Αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη να τους υποδεχτούμε στις δομές, να διευκολύνουμε το έργο της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και να κάνουμε ό,τι ακριβώς μας υποδείξουν οι υπεύθυνοι.
7: Έχει κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος μέχρι τώρα, Δήμαρχε? Έχετε κάποια τέτοια πληροφορία?
5: Όχι, τέτοια πληροφόρηση δεν έχω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τέτοια πληροφόρηση δεν έχω.
7: Μάλιστα. Είναι δύσκολη, είναι μεγάλη νύχτα. Θα επικοινωνήσουμε και αργότερα. Σας ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Αυτά από Δήμαρχο Ρεοκάστρου. Ένα πράγμα να πω μόνο, μου έρχονται μηνύματα. Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να ζητήσω επιβεβαίωση. Στο κέντρο, λέει, της απόλυσης, προφανώς σε κάποια σημεία, δεν ξέρω, σε όλο το κέντρο, η κατάσταση είναι αποπνικτική. Θα μου πεις εδώ στην Τούμπα, εγώ που βγήκα και μύριζε κατευθείαν, δηλαδή το καταλάβαινες, έμπαινε και μέσα στο σπίτι. Ναι, δεν πήραμε γνώμες γι' αυτό. Τώρα είμαστε και στα τελειώματα, βέβαια. Έρχομαι, φίλε. Συγγνώμη λίγο που διέκοψα λόγω του Δημάρχου Ρεοκάστρου. Μέσα στην πόλη τι γίνεται? Είναι κανένας να μας πει λίγο μια κουβέντα πριν φύγουμε? Αν τα πράγματα είναι δύσκολα σε επίπεδο ανάσας, ρε παιδί μου, μέσα στην πόλη? Γιατί και αυτό έχει τους κινδύνους του. Μικροσωματίδια, πράγματα, θάματα. Ειδικά κάποιοι ηλικιωμένοι που έχουν πρόβλημα, παιδιά, κλείστε παράθυρα, έτσι εννοείται. Μην το υποτιμάτε αυτό. Παρακαλώ.
8: Κώστα.
0: Ναι.
8: Καλησπέρα από Ευχαρβία, ξαναπήρα.
0: Ναι.
8: Ο καπνός.
0: Να πάλι, άντε πάλι. Κάτσε λίγο. Αν είστε, λέει, Φιλοθέο Ρεοκάστρου, απομακρυνθείτε στο κλειστό της Ευκαρπίας. Να, τώρα βαράει το Silver Alert. Το κατάλαβες. Για πες.
8: Πολύ το σύννεφο. Χαμός. Τι είναι και ο παπάς με μπαλονάκι. Κλείσαμε τα παράθυρα.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Κλείσε. Και δεν ξέρω αν πρέπει και air condition σε αυτές τις περιπτώσεις. Να μην μπαίνει ο αέρας απ' έξω μέσα. Νομίζω ότι δεν πρέπει ούτε αυτό.
8: Άκουσε με λίγο. Εγώ αύριο θα στείλω στο ράδιο. Στη σημεία της Ευκαρπίας υπάρχουν και πολλά χώματα. Τα έχουμε στο Δήμαρχο 200 φορές αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, άμα παίξω από να φανταστείς τις τάξεις που έχουν στο μπαλκόνι, δηλαδή από το εργοστάσιο του Τιτάν μέχρι το σπίτι μου, είμαι σε ένα χιλιόμετρο. Χαμός γίνεται. Ναι. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Και είναι στημένο να ξέρεις. 100% αυτό που σου λέω. Μ' ακούς?
0: Τι να πω, ξέρω εγώ, ακούω, ναι.
8: Είναι στημένο. Γύρω από το εργοστάσιο του Τιτάνε έχει πολύ δρόμα και τέτοια. Είναι πολύ στημένο το σκηνικό. Είναι πάρα πολύ στημένο. Γνωρίζω πολλά, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω τώρα γιατί αν μην σα κάνω και σε.
0: Καλά, ναι, ας τα βρουν αυτοί που πρέπει. Τώρα μιλάμε στον αέρα και πράγματα. Οκ, okay. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Προς το παρόν έχουμε ένα ύποπτο, είπαμε, έναν ηλικιωμένο που έχει προσαχθεί και ανακρίνεται. Παρακαλώ.
9: Κώστα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, πες τα φίλα.
9: Στο κέντρο υπάρχει μυρωδιά αυτή τέτοια, αλλά είναι καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει, δεν είναι αποπνικτική. Μέχρι και Καλαμαριά που είναι το σπίτι μου, μέχρι και εκεί μου μύριζε. Βγήκα και κοιτούσα τα σπίτια, έλεγα τι έγινε. Επειδή πήγα και λυτή πριν λίγο, στο ταξί είμαι, και μου βγάλε ένα δρομολόγιο για λυτή, εκεί στο Δερβαίνι, εκεί πάνω που ανεβαίνεις, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Αυτό τώρα πριν μια μισή ώρα. Τώρα φαντάζομαι θα είναι ακόμα χειρότερα. Αυτή είναι η κατάσταση γενικά από την πόλη, η μυρωδιά υπάρχει παντού.
0: Ναι, ευχαριστώ φίλε.
9: Να σε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ. Τώρα μου λένε εδώ πέρα, έρχομαι στον επόμενο. Τηλεφώνησε κάποια στην γραμματεία και λένε Δημήτρη, πώς το είπες για να μπερδευτούμε, γιατί ακούω και το φίλο.
10: Ο άνθρωπος μένει στην Αρθούπολη και λέει ήρθε αστυνομία, πόρτα-πόρτα. Λέω ποια οδό μένει, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάπου μου είπε και για κάτι αρχαία που έχει στην περιοχή. Και έρχεται η αστυνομία αυτή τη στιγμή, λέει πόρτα-πόρτα και μας λέει να φύγουμε, γιατί η φωτιά αρχίζει να ανεβαίνει προς τα πίσω πάλι προς την Αρθούπολη. Πρέπει να έχει αλλάξει ροή ο αέρας.
0: Μάλιστα.
10: Έτσι μου είπε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις και το λες. Όχι, ναι.
10: Ποια οδός είναι, λέει Μεγάλο Αλεξάνδρου. Μας έχουν πει, λέει, της Μεγάλου Αλεξάνδρου Αρθούπολη, έρχεται η αστυνομία πόρτα-πόρτα και μας λέει να φύγουμε, λέει να απομακρυνθούμε, γιατί ήδη λέει ο αέρας τη φέρνει πάλι προς τα πάνω τη φωτιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Παρακαλώ.
11: Ναι, ναι, μ' ακούς.
0: Ναι, φίλε, γεια.
11: Ναι, ναι, Πέτρος από κέντρο. Εδώ Μητροπόλεως είναι πολύ άσχημη μυρωδιά. Δηλαδή αναγουλιάζεις.
0: Ναι.
11: Είναι, δεν ξέρω, δεν πρέπει να έχει το κακός χαμός πάνω. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα, δηλαδή, και μέσα στο άσχημα.
0: Δεν έχεις δει τίποτα, εικόνες από τηλεοράσεις, από ίντερνετ?
11: Βλέπω εικόνες, τις έκοψα λίγο γιατί τώρα ήρθα μέσα να ακούσω ραδιόφωνο, δεν μπορώ να τα κοιτάω. Πιάνει η καρδιά μου, να πούμε.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Τώρα είναι αυτό που είπε και ο άνθρωπος που ήταν στην γραμματεία που τον ακούσαμε. Το 112 ναι, χτύπησε και ζητάει εκένωση σε Ανθούπολη και σε Φιλοθέη.
11: Ναι, ναι.
0: Τώρα αυτό βλέπω, ναι.
11: Πρέπει να κλείσετε. Όσοι μας ακούν, παιδιά, κλείστε πόρτες. Είναι πολύ άσχημη η παιδιά. Κλείστε πόρτες, βάλτε, ξέρω.
0: Ναι, ναι, ειδικά κάποιοι αν έχετε προβλήματα υγείας, αναπνευστικά, οτιδήποτε.
11: Σου λέω να γουλιάζει.
0: Ηλικιωμένοι και τα λοιπά, οι παιδιά ειδικά.
11: Ναι. Αυτά ακούστα.
0: Εντάξει, ρε, σε Πέτρο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Στο παιχνίδι που το ξεχάσαμε ότι υπάρχει, Παραγουάη, Γαλλία 0-1 στο 86 είμαστε πλέον. Νωρίτερα είχαμε τον Καναδά με το Μαρόκο 0-3. Αργότερα θα έχουμε... τώρα 11 το βράδυ το επόμενο μάτσα, Βραζιλία-Νορβηγία, και θα έχουμε βέβαια και την μπασκετική εθνική 7:30 για τα προκριματικά του μουντομπάσκετ. Έτσι, κόντρα στην Πορτογαλία θα παίξουμε. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, γραμμές κλείσαμε γιατί φεύγουμε τώρα, είναι παρά 10 προς παρά 5. Να δούμε λίγο έτσι μια κουβέντα για την ημέρα, αν έχει κάτι σημαντικό και φύγαμε. Λοιπόν, 5 Ιουλίου, ονομαστικές γιορτές δεν βλέπω να έχει. Γενέθλια έχει, ξέρεις ποιος είναι γενέθλια? Η Ντόλη το πρόβατο. Ναι, το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό σαν σήμερα λέει γεννήθηκε. Μάλιστα. Αυτό, ναι, σαν σήμερα γεννήθηκε και έφυγε από τη ζωή και γρήγορα, γιατί αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας. Τα κύτταρά της λέει γερνούσαν γρήγορα κτλ. Τέλος πάντων. Τώρα θυμήθηκα, έχει κάποια που βγήκανε, αλλά δεν είναι η μέρα τώρα και η ώρα. Πέτυχα τώρα, ας πούμε, προχθές, μόνο αυτό θα πω. Πέτυχα σε κάποια φάση ότι δημιουργήσανε σε εργαστήριο το πρώτο εξ ολοκλήρου συνθετικό κύτταρο. Και λειτουργεί σαν κανονικό σχεδόν. Κατάλαβες. Οπότε, όπως θα έλεγε και το τραγουδάκι που δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να γραφτεί γιατί θα γίνει εύκολα καλό σου ξέ τα επόμενα χρόνια, μία είναι η ουσία, έρχεται η αθανασία. Μην το γελάμε καθόλου με αυτά που γίνονται. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτά. Έχει πολλά που συμβαίνουν τέτοια τελευταία ενδιαφέροντα. Αλλά άστα να πάνε τώρα για να φεύγουμε. Λοιπόν, τώρα τι άλλο. 2004 είχαμε την υποδοχή των μελών του πειρατικού. Είχαμε κατακτήσει το Euro σαν χθες. Σαν σήμερα η μεγάλη γιορτή στο Παναθηναϊκό Στάδιο και η αποθεωτική υποδοχή στους δρόμους από τους Έλληνες με τις σημαίες. Γύριζαν τα παιδιά από την Πορτογαλία. Λοιπόν, σαν σήμερα είχαμε. Α, καλά, αν δεν υπήρχε φωτιά, θα πιάναμε κουβέντα σήμερα σίγουρα γι' αυτό. Σαν σήμερα το 2015 είχαμε και το δημοψήφισμα το περιβόητο. Το οποίο παρεπιπτόντως επίσης σαν σήμερα έφερε και την παρέτηση Σαμαρά. Επειδή είχε επικρατήσει το όχι. Με 61% είχε επικρατήσει. 3.558.000 και κάτι ψηλά τα άτομα που προτίμησαν το όχι. 2.245.000 και κάτι ψηλά τα άτομα που ψήφισαν ναι. Αυτό ήταν το 38% του συνόλου περίπου. Από πλευράς κομμάτων υπέρ του όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ και η Χρυσή Αυγή, υπέρ του ναι, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ, και το ΚΚ είχε προτρέψει, βλέπω, δεν το θυμόμουν αυτό, τους ψηφοφόρους να ρίξουν άκυρο. Αλλά τελικά αυτοί έριξαν όχι. Και μετά είχαμε, λέει, χαμός πλατείες, ειδικά εκεί στο Σύνταγμα, στην Κλαθμόνος λέγεται. Εκεί sold out. Πανηγυρίζαμε. Και μετά ξέρετε όλοι τι έγινε και τι πανηγύρια ρίξαμε μετά. Λοιπόν, κλείνει και αυτή η παρένθεση. Πάμε και από καιρούλη μέρας που δεν είπαμε τι θα έχουμε εδώ για να φεύγουμε. Βλέπω, μακάρι να επιβεβαιωθεί, καλό νέο θα είναι. Βλέπω τώρα το βράδυ υπάρχει πιθανότητα για βροχή. Μακάρι. Θερμοκρασίες από 24 μέχρι 34 με μπόλικο ήλιο. Τώρα το βραδάκι μακάρι να γίνει. Κάτσε να δω και το άλλο site. Το άλλο site δεν δίνει τίποτα βέβαια. Το μετέο δίνει για βροχή. Μακάρι, αλλά δεν ξέρω. Τι να πω. Λοιπόν, ας ευχηθούμε. Λοιπόν, μία τελευταία σύνδεση με R3. Βάζω το τραγουδάκι που ζητήσατε και φύγαμε.
12: Πιο φωτεινή, δηλαδή. Βλέπουμε ξεκάθαρα πλέον τα σπίτια που πριν απλώς βλέπαμε κάποιες σκιές. Όλο και πλησιάζει προς τα εκεί. Κάτι όπως μας είπες ενδεχομένως να έχει βρει για να είναι τόσο έντονη η φλόγα. Κάτι έφλεκτο δηλαδή. Και πραγματικά.
7: Είναι αυτό που μας έλεγε και ο Τίμος νωρίτερα με τα εργοστάσια που. Ναι. Έχουν έφλεκτα υλικά, είτε είναι εργοστάσιο επίπλων, είτε είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης, είτε είναι εργοστάσιο με απορρυπαντικά, με πλαστικά. Όλα αυτά τα υλικά είναι έφλεκτα. Οπότε είναι τροφή για τη φωτιά, την προκειμένη περίπτωση.
12: Και η συγκεκριμένη εικόνα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξία, στην παρούσα τουλάχιστον φάση, Κατερίνα.
7: Και με τους ανέμους να παραμένουν ισχυροί.
12: Και τώρα φέτο να βλέπουμε ότι έντονη μαύρη καπνή από το σημείο.
13: Ναι, έντονη μαύρη καπνή, οπότε ναι, πιθανότατα μιλάμε για κάτι το οποίο βρήκε κάποιο εργοστάσιο, κάποιο έφλεκτο υλικό, κάποια καύσιμη ύλη ενδεχομένως. Είναι πολύ έντονη η μαύρη καπνή που νωρίτερα βλέπαμε αρκετά πορτοκαλί καπνούς. Τώρα η μαυρίλα έχει επεκταθεί σε όλο τον ουρανό. Βλέπετε και τις εκρήξεις που γίνονται από το εσωτερικό της, του μετόπου. Αντώνη, αν μπορούμε και δεξιά να δείξουμε λίγο τους μαύρους τους καπνούς, όσο μπορούμε να δείξουμε την εικόνα αυτή που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, που είμαι σίγουρος ότι βλέπουν όλοι οι Θεσσαλονικείς, ακόμη και από τα ανατολικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο. Δεν ξέρω μέχρι πού έχουν φτάσει οι καπνοί, μέχρι ποιο σημείο είναι ορατή. Ενώ αυτή τη στιγμή και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Ανθούπολης, διακρίνω μία αναζωπήρωση. Είναι αρκετά τα πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονται εκεί και από εκεί βλέπουμε αρκετούς καπνούς την δεδομένη χρονική στιγμή. Στο βάθος φαίνονται οι εστίες με τις φλόγες να είναι ορατές τόσο σε αυτό το σημείο όσο και λίγο πιο δεξιά άμα κινηθεί
12: αυτό
13: η κάμερα.
12: Αυτό το πλάνο που βλέπουμε τώρα
13: και δεύτερη
12: είναι από την πλευρά της Ανθούπολης, όχι της Φιλοθέης.
13: Ναι, είναι από την πλευρά της Ανθούπολης, ναι. Αυτή η πλευρά στα αριστερά που βλέπετε είναι η Ανθούπολη. Είναι η πλευρά της.
0: Λοιπόν, αυτά. Τι να πούμε, τίποτα θα πούμε. Ευχές μόνο για ό,τι καλύτερο ή έστω το λιγότερο χειρότερο. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα και για τη βοήθεια να βγάλουμε λίγο ό,τι μπορούσαμε από πλευράς ρεπορτάζ, να δώσουμε μία εικόνα και σε αυτούς που δεν μπορούσαν να την έχουν. Πάμε δύο στροφές έτσι από ένα τραγούδι που ζητήσατε και για τη συνέχεια καλή ελληνική μουσική. Εμείς θα τα πούμε και πάλι Δευτέρα κατά τις 11. Γεια και χαρά, να είστε καλά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.